0: ότι είναι κισμέτ, ρε παιδί μου. Αλλά... Ναι.
1: Το καλό ήταν ότι είχε πάει ο Νίκος, ο Μαχλάς τότε, στη Βίτεσε και είχε.
0: Θράψει.
1: Ναι,
0: πήγε το ένα, το άλλο.
1: Πήγε πάρα πολύ καλά και στην ουσία άνοιξε κάπως η αγορά για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές με το νόμο του Μπόσμαν το 96, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ. Και βοήθησε ακόμα περισσότερο ο Νίκος, γιατί αυτά που έκανε ο Νίκος στην Ολλανδία ήταν απίστευτο για την εποχή κάποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής να πάει να κάνει αυτά τα πράγματα. Οπότε στην ουσία ο Νίκος άνοιξε την πόρτα και τους έκανε να προβληματιστούν μήπως υπάρχουν και άλλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές καλοί. Και υπήρχε ένας Ολλανδός σκάουτερ τότε, ο Πίτερ Ρέσελ, που δούλευε για την Άντερλεχτ και είχε επαφές με τον Ολλανδό, με τον Γκέραντ. Και με φωνάζει στο γραφείο κάποια στιγμή και μου λέει: υπάρχει αυτή η προπτήρηση. Γιατί τότε δεν υπήρχε το ίντερνετ και θυμάμαι τις βιντεοκασέτες. Προσπαθούσες να φτιάξεις κάποια, να βρεις κάποιον που να ξέρει να σου κάνει μια βιντεοκασέτα με τα γκολ, με τα highlight και τέτοια. Ναι. Και με φωνάζει στο γραφείο Ολλανδός και μου λέει: κοίτα, θα έρθουν σε κάποιο παιχνίδι να σε δούνε από την Άντερλεχτ. Έχω μιλήσει. Και θυμάμαι τότε η κουβέντα που έκανε, του λέω: Μίστερ, επειδή με ξέρεις, αλλά ξέρεις και εκεί αυτό το πρωτάθλημα, πιστεύεις ότι μπορώ? Γιατί για μένα ήταν σημαντικό να ακούσω κάποιον άνθρωπο που ήταν. Και μου λέει: μην το σκεφτείς, φύγε, μου λέει. Και αυτό μου έδωσε φτερά, δηλαδή με έκανε πάρα πολύ να πιστέψω ακόμη περισσότερο στο ότι μπορώ. Και ήρθαν οι άνθρωποι της Άντερλεχτ, θυμάμαι, ήρθαν στο παιχνίδι, παίζαμε στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Βάζω γκολ, προηγείται όφη 0-1 και στο 40 λεπτό, 38, σβήνουν τα φώτα. Και θυμάμαι μετά πήγαμε με τον σκάουτερ αυτόν της Άντερλεχτ και τον Φώτη, τον Μούκα, τότε που είχε πάει και τον Μαχλά, είχε βοηθήσει ένας Έλληνας που ζούσε στις Βρυξέλλες. Πήγαμε για φαγητό κάπου στη Γλυφάδα και είχα άγχος, είχα αγωνιστεί και λέει: αυτά που ήθελα να δω τα είδα. Και στην ουσία εκεί μπήκε το νερό στα βλάκι.
0: Λοιπόν, και ανοίγει ένας Ολλανδικός κύκλος που κρατάει 2 σεζόν στην Άντερλεχτ, 4 στη Ρόντα, 2 στον Άγιαξ, Σπάρτα Ρότερνταμ, η Άλμερε. Όλο αυτό το διάστημα της δεκαετίας, πρωτού επιστρέψεις προπονητικά εκεί, υπήρξε ποτέ ενδεχόμενο, έπαιξε σενάριο να γυρίσει στην Ελλάδα? Ή ήσουν πια τόσο εγκληματισμένος και επιτυχημένος προφανώς στην Ολλανδία που λες ότι εδώ είμαι?
1: Το πρώτο διάστημα, το πρώτο εξάμεινο βασικά που είχε πάρει τότε η Άντερλεχτ τον Κόλερ, τον Τσέχο, τον Ψηλό. Και είχε τότε Κόλερ Ραζίνσκι σαν δίδυμο μπροστά και οι οποίοι πηγαίνανε πάρα πολύ καλά. Ο χρόνος μου ήταν περιορισμένος. Έως μηδαμινός, θα έλεγα, το πρώτο εξάμεινο. Ναι, ακουγόταν τότε, γράφανε εφημερίδες, γιατί δεν υπήρχε αυτό που λέμε τώρα ότι είναι. Τάδε ομάδα θέλει τον Αναστασίου να επιστρέψει, να κάνει. Αλλά δεν είχε μπει ποτέ στο μυαλό μου ότι θα γυρίσω στην Ελλάδα. Και δεν το σκέφτηκα καθόλου. Όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν στο εξωτερικό, θυμάμαι, ήταν μόνο με την περίοδο που είμαι στον Άγιαξ. Είναι η τελευταία μου χρονιά, ενώ έχω συμφωνήσει προφορικά, δεν έχω υπογράψει συμβόλαιο. Και η συμφωνία ήταν επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές διακοπές θα το υπογράψω. Με πήραν από τον Παναθηναϊκό τότε τηλέφωνο. Ήταν ο Σπύρος Ολιβαθινός. Και μου έκανε μια πρόταση να πάω στον Παναθηναϊκό. Είχα τον Άγιαξ ένα χρόνο και ο Παναθηναϊκός μου έκανε 2 χρόνια πρόταση με τα ίδια χρήματα. Αλλά επειδή έβλεπα τον εαυτό μου ότι θα έμενα στην Ολλανδία και. Είπα: κύριε Σπύρο, γιατί ήταν προπονητής μου στον Εθνικό, είχαμε μια σχέση. Κύριε Σπύρο, του λέω: θα μείνω εδώ, θα μείνω. Δεν, λέει: μα δεν θες σκέψεις να γυρίσεις? Δεν είναι το θέμα του Παναθηναϊκού. Δεν θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Νιώθω καλά εδώ. Και αυτή ήταν ουσιαστικά η μόνη πρόταση επίσημη που είχα.
0: Η Άντερλεχτ είναι μεγάλη ομάδα, αλλά το να φοράς τη φανέλα του Άγιαξ είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι κάτι ξεχωριστό.
1: Είναι.
0: Είναι.
1: Είναι.
0: Έχει μια μαγεία μέσα. Τι έχει.
1: Είναι κάτι
0: το
1: που.
0: Λες, λέω, αυτό λέω. Το Άγιαξ, ας πούμε, ξέρω.
1: Αυτό λέω. Είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές να το περιγράψεις με λόγια. Όταν μπαίνεις μέσα στα αποδυτήρια, όταν μπαίνεις γενικά, ζεις το να είσαι ποδοσφαιριστής του Άγιαξ. Είναι κάτι που όταν το ζεις θα το καταλάβεις. Όσο και να το πεις, δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Το ακούει, εντάξει, ναι, αλλά είναι. Είχε άλλη έγκριση. Που παρόλο αυτά η Άντερλεχτ τότε ήταν το 2000, έφτασε στα προημιτελικά στο Champions League και με παίχτες τότε Σίφο, Στάλενς, Κρασόν, Ραζίνσκι, Κόλερ, είχε μιλάμε τρομερούς παίχτες. Αλλά ήταν, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, ήταν κάτι άλλο. Ήταν το κάτι άλλο, το εισέπρατες αυτό.
0: Και εντάξει, είναι και το περιβάλλον, η ιστορία, είναι από τα λεφτριών. Προφανώς είναι όλα αυτά μαζί, έτσι.
1: Σίγουρα, αλλά ήταν εντελώς διαφορετικό. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο, στην Άντελεχτ, είχε ένα

0: ποδόσφαιρο το οποίο ήταν πολύ physical. Ήταν πάρα πολύ στη δύναμη, στις μονομαχίες, όχι τόσο το βέλγικο, όχι τόσο τεχνικά καλό ή τακτικά, αλλά πήγαινε πάρα πολύ στις προσωπικές μονομαχίες και στην ατομική ικανότητα των παιχτών. Πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκες τι σημαίνει ταχύτητα, τι σημαίνει τεχνική, τι σημαίνει αντίληψη και όλα αυτά σε κάνα να το βλέπεις διαφορετικά.
1: Αυτές οι δύο χώρες, εντάξει, μετά έπαιξε, πέρασε και από την Αγγλία, αλλά πας έδωσε. Τι σου έδωσαν δηλαδή, πόσο εμπλούτησαν και διεύρυναν τον ποδοσφαιρικό οριζοντά σου?
0: Κοίτα, στην Άντελεχτ για παράδειγμα ήταν ό,τι καλύτερο από πλευράς mental. Δηλαδή
1: νοοτροπία.
0: Είχα νοοτροπία καλή σαν αθλητής, σαν ποδοσφαιριστής, σαν άνθρωπος βασικά. Αλλά αυτό που εισέπραξα εκεί και κέρδισα για μένα ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή εκεί αντιλήφθηκα ότι δεν υπάρχει λέξη κούραση. Είχαμε έναν Έλληνα, τον Κουνενάκη τότε στην Άντελεχτ. Τελειώνει η προπόνηση, έχει τελειώσει η προπόνηση, πιεστική, έντονη. Και κάθε τον Νίκο και βογκάει εκεί στον πάγκο που κάθε στην άκρη και στα αποδυτήρια μέσα. Πω, έκανε. Και περνάει ο προπονητής και του λέει: Νίκο,
1: τι έχει,
0: γιατί. Και λέει: Είμαι κουρασμένο κότσου. Κουρασμένο, του λέει: Αποκλείεται. Του λέει: Να πα στο νοσοκομείο να κάνει αιματολογικές εξετάσεις. Κάτι λάθος πάει. Και φεύγει και με κοιτάζει: Τι είπε αυτό? Εγώ είπα: Είμαι κουρασμένο και αυτό λέει: Να πάω να κάνω αιματολογικές εξετάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήταν, δηλαδή, ήταν το mentality της Άντελεχτ, όταν έπαιζε στην Άντελεχτ και γενικά στο βέλικο ποδόσφαιρο, αλλά στην Άντελεχτ ειδικά όταν έπαιζε, το οποίο δεν υπάρχει λέξη κούραση και το οποίο το ξεχνάς, το αφαιρείς από το λεξιλογιό σου. Και αυτό ήταν για μένα, ήταν πραγματικά στις αρχές, ήταν τρομερά δύσκολο να το αντιληφθώ, δεδομένου ότι έπαιζε παιχνίδι Σάββατο βράδυ, θυμάμαι τα παιχνίδια μέσα Σάββατο βράδυ, 8 η ώρα, ώρα Βελγίου. Και την επόμενη μέρα το πρωί, 10.30 είχαν προπόνηση. Εγώ. Αυτοί που παίζανε το βράδυ το παιχνίδι, την προπόνηση που κάνανε το πρωί την επόμενη για αποκατάσταση, τρέχαν περισσότερο από αυτού που δεν παίξανε. Και κάποια στιγμή, στις αρχές ειδικά, εγώ απορούσα και προσπαθούσα να σκεφτώ μήπως παίρνουν κάτι. Δεν μπορεί να τρέχουν έτσι. Με το μυαλό το δικό μου, με αυτά που είχα δει στην Ελλάδα, γιατί δεν είχα παραστάσεις. Και δεν μπορούσα να αντιληφθώ, να καταλάβω πώς τρέχουν έτσι αυτοί. Και όσο πέρναγε ο καιρός και οι προπονήσεις γινόταν για μένα πλέον συνήθεια, αντιλήφθηκα ότι τελικά ήταν όλα θέμα μυαλού, θέμα θέλησης, αλλά το κυριότερο προπόνησης. Δηλαδή η προπόνηση ήταν το α και το μ.
1: Μπήκε στο τρυπάκι αυτού που λέμε και που ξέρω εγώ, και η Εθνική Ολλανδίας και ο Άγιαξ το έκαναν λαβαρό τους στο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, γιατί πηγαίνοντας στην Ολλανδία, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκε στη λεπτομέρεια, αντιλήφθηκε στην ταχύτητα, δηλαδή το πόσο πρέπει να παίζεις, πώς πρέπει να κινείσαι μέσα στους χώρους, πώς πρέπει να είναι το σώμα σου όταν υποδέχεις την μπάλα, η ταχύτητα που πρέπει να παίξεις στο σωστό πόδι, στο σωστό χρόνο, αλλά δεν ήταν ότι έπρεπε να το κάνεις συνέχεια. Και μετά είχε αφορούσει τακτικά τρίκ, τα οποία οι Ολλανδοί για μένα ήταν, δηλαδή και πόσο μάλλον ο Κούμαν που θεωρώ ότι για μένα μπορεί να ήταν μαέστρο στο κομμάτι της τακτικής, διάβαζε τόσο καλά τα παιχνίδια, ειδικά στα παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσει, τα διάβαζε τέλεια, τέλεια. Και η προετοιμασία δηλαδή ήταν και ανάλογη. Αλλά ήταν απίστευτο, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, αυτό το πράγμα, τα τριγωνάκια που κάναμε στις προπονήσεις και πώς έπρεπε να πασάρεις, πώς έπρεπε να κινηθείς, με τι ταχύτητα έπρεπε να τα κάνεις όλα σε μικρούς χώρους γρήγορα και πώς έπρεπε να έχεις αίσθηση του χώρου. Ήταν αυτό που λέμε το ολοκληρωτικό.
1: Δεν λέω ποιον αντέγραψες, γιατί έχεις τη δική σου προσωπικότητα και τη δική σου κουλτούρα. Από όλους αυτούς τους προπονητές, είτε στην Ελλάδα, είτε στο Βέλγιο, είτε στην Ολλανδία, ποιος νιώθεις ότι άφησε πάνω σου έντονο αποτύπωμα? Ο Κούμαν.
0: Ήταν ο Γκέραρτ, σίγουρα. Με βοήθησε πάρα πολύ. Και θεώρησε μεγάλο τακτικά ο Κούμαν, σίγουρα είδα πολλά πράγματα, αλλά αυτός που πιστεύω ήταν ο Σεφ Βεργόσεν στην Ρόντα. Αυτός που πήγα τον πρώτο μου χρόνο. Τρομερά ευφυής σαν άνθρωπος. Ένας προπονητής ο οποίος είχε κάποιες αρχές και τις οποίες δεν τις διαπραγματευόταν με τίποτα, αλλά εκεί αντιλήφθηκα πραγματικά, άρχισα να σκέφτομαι βασικά την προπονητική. Γιατί έβλεπα αυτόν και αυτός ερχόταν πολλές φορές μου έλεγε ότι, δεν ξέρω τώρα αν το πίστευε, αλλά έλεγε ότι αν είχες λίγο περισσότερο έκρηξη στα πρώτα σου μέτρα, πιστεύω με το μυαλό που έχεις θα έπαιζες στη Real Madrid. Και νόμιζα ότι με κορόιδευε στην αρχή. Και αυτός πραγματικά, γιατί κάποια στιγμή μετά από χρόνια, και εμένα μου είχε μείνει βέβαια, αλλά του είπα το πίστευε αυτό και μου λέει εννοείται. Μου λέει, έχω δει πολλούς ποδοσφαιριστές. Λέει, όταν έπαιρνε την μπάλα, ήδη ήξερε τι θα γίνει. Και ήταν πραγματικά αυτό

0: στο παιχνίδι που κάναμε με την ομάδα τότε με τη Ρόντα, έλεγε στους παίκτες: δώστε την μπάλα στο Γιάννη και αρχίζετε και τρέχετε. Και από τη στιγμή που θα τρέχετε, μην αγχώνεστε, θα έρθει την μπάλα εκεί που πρέπει. Και ήταν για μένα σημαντικό ότι ένας προπονητής με πίστευε τόσο και έβλεπε κάποια πράγματα. Και από την άλλη μου έλεγε ότι αν θες να γίνεις προπονητής, γιατί έχεις κάτι, ναι, θα πρέπει να μάθεις να επικοινωνείς γλώσσες. Μου λέει: πρέπει να μάθεις ξένες γλώσσες. Και ήταν ο πρώτος πραγματικά που με έβαλε. Από την πρώτη μέρα που όχι, ήθελα να μιλάω Ολλανδικά. Από την πρώτη μέρα μου μίλαγε Ολλανδικά μόνο. Μου μίλαγε Ολλανδικά και το μίστερ δεν καταλαβαίνω. Εγώ να απαντάω στα αγγλικά και αυτό στα Ολλανδικά. Αλλά είχε τον τρόπο του να με κάνει να μάθω Ολλανδικά και πραγματικά. Εγώ έμαθα Ολλανδικά. Στην ουσία σε 3,5 μήνες μιλούσα Ολλανδικά.
1: Ποιο είναι το ωραιότερο γκολ που έχει βάλει?
0: Το ωραιότερο.
1: Έχω διαβάθμιση. Το ωραιότερο, το δυσκολότερο και το κρισιμότερο.
0: Τώρα πρέπει να.
1: Το κρισιμότερο.
0: Κρισιμότερο ήταν με τον Άγιαξ στο Champions League που έπρεπε να κερδίσουμε. Παίζαμε την Τούν. Δηλαδή ήμασταν ο Άγιαξ, η Arsenal, η Σπάρτα Πράγας. Arsenal, Άγιαξ, Σπάρτα Πράγας και Τούν. Και έπρεπε να είχαμε χάσει από την Arsenal, είχαμε φέρει χ στην Πράγα και έπρεπε να κερδίσουμε την Τούν για να μπαίνουμε στη δεύτερη θέση για δεδομένου ότι η πρώτη ήταν για την Arsenal. Και κερδίσαμε την Τούν 2-0 με δύο γκολ δικά μου, αλλά το πρώτο γκολ ήταν γιατί στην ουσία ξεκλείδωσε.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Έχεις χαμένη ευκαιρία που σε στοιχιώνει.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει what if στο ποδόσφαιρο και το ξέρεις πολύ καλά. Ναι. Στη ζωή γενικότερα υπάρχει ένα που λέω.
2: Όχι, γιατί. Εντάξει, είναι κάτι που πάντα αυτό λέω ότι σαν ποδοσφαιριστής είχα πάντα την. Θα έλεγα την αντίληψη και ήξερα το τι θα κάνω. Απλά ίσως μπορεί να μην βγει και κάτι.
0: Πες μου ένα μάτσο που θα ήθελες να μου ξαναπαίξεις.
2: Ένα μάτσο που θα ήθελα να ξαναπαίξω.
0: Ναι. Γιατί σου άφησε πληγή ή γιατί είχες παίξει τόσο καλά που θα ήθελες να ξαναζήσεις αυτή τη.
2: Θα ήθελα να ξαναπαίξω το παιχνίδι του Όφη με την Οξέρ. Mm. Γιατί στο 3-1 που χάσαμε εκεί, γιατί θεωρώ ότι ήταν ένα μάτς που ουσιαστικά θα μπορούσε ίσως να μας οδηγήσει ακόμη πολύ μεγαλύτερα, γιατί φάγαμε τα γκολ φάγαμε δύο κόκκινες και στην ουσία φάγαμε τα γκολ ένα στο 89, αν θυμάμαι καλά, και ένα στο 95. Το οποίο ήταν. Ναι. Πόνεσε πάρα πολύ. Πόνεσε.
0: Μάτς που θα ήθελες να το ξανακοουτσάρεις.
2: Θα ήταν το μάτς του Παναθηναϊκού με την PSV στη Λεωφόρο. Γιατί θέλαμε νίκη οπωσδήποτε. Ήμασταν 2-1 μπροστά και βάζει γκολ ο Ντε Γιόγκ και σοφαρίζει τότε. Κάνει το 2-2 με. Δεν υπήρχε το VAR. Δεν υπήρχε το VAR, ήταν offside. Αλλά ήταν οι λεπτομέρειες και θα ήταν ένα μάτς που θα ήθελα να το ξαναπαίξω.
0: Υπάρχει παίχτης που.
2: Πραγματικά λέγανε ότι με το που έπαιρναν την μπάλα ξέραν ακριβώς τι θα γίνει και το αντίστροφο. Με το που έπαιρναν την μπάλα αυτοί ξέραν που θα.
0: Εκείνη την εποχή ποιος ήταν, ας πούμε, αμυντικός φόβητρο. Είτε γιατί βάραγε, είτε. Ήταν πιστεύω να μου πεις.
2: Ναι, ήταν τρομακτικό.
0: Ο Γκόλης.
2: Ήταν. Φόβητρο.
0: Λοιπόν, επειδή λέγαμε τώρα ότι υπάρχει ένα κισμέτ, ένα πεπρωμένο Ολλανδικό, δηλαδή. Είπαμε ο Βαν Μπάστεν, ο Τσινός, ο Γκέραρτ,

0: Πας στην Ολλανδία, παίζεις. Τελειώνεις, κρεμάς τα παπούτια σου και εμφανίζεται ο Τενκάτε. Ωραία. Σωστό.
1: Σωστό. Ναι, εγώ έχω ξεκινήσει τη σχολή προπονητών στην Αγγλία. Γιατί ξεκίνησα βασικά να κάνω στην Ολλανδία την Ολλανδική Ομοσπονδία. Αλλά μπαίνοντας λίγο πιο βαθιά στο κομμάτι της προπονητικής, δεν είναι κάτι διαφορετικό στο κομμάτι της προπόνησης, γιατί ουσιαστικά η Ολλανδική προπόνηση ήταν δομημένη. Ζέσταμα, το passing drill, κατοχή μπάλας και παιχνίδια μικρά, και μετά πήγαινε στο τακτικό αν ήθελες κάτι προς το τέλος της εβδομάδας. Οπότε η δομή ήταν η ίδια. Και έκανα τότε μια αίτηση στην Αγγλική Ομοσπονδία. Αν μπορώ να πάω να παρακολουθήσω σεμινάρια προπονητικής εκεί, γιατί ήθελα να δω λίγο κάτι διαφορετικό. Και λόγω γλώσσας θα ήταν πιο εύκολο να παρακολουθήσω από το να πας στην Ισπανία ή στη Γερμανία. Με δεχτήκανε και ξεκίνησα, έκανα το πρώτο μου course το Μάιο, μόλις τελείωσε το ποδόσφαιρο, 2008. Και θυμάμαι τότε είχα συμφοιτητές, ας πούμε, ήταν ο Dwight York, της Manchester United, ο Σάντε Ολίσε, ο Νιγηριανός που έπαιξε Γιουβέντους, Ντόρτμουντ, και ο Τόνι Πόποβιτς που είναι προπονητής τώρα στην Εθνική Αυστραλίας. Και είχε αρκετά ενδιαφέρον το course και ουσιαστικά ήμουν σε μια διαδικασία εκμάθησης. Έχω συμφωνήσει, σταματώντας το ποδόσφαιρο, η Αλμύρα τότε ήταν, μόλις είχε δημιουργηθεί, είχε 3-4 χρόνια ιστορίας και ήταν έξω από το Άμστερνταμ και στην ουσία συνεργαζόταν με τον Άγιαξ. Και μου είχαν προτείνει ότι σταματώντας το ποδόσφαιρο, να δουλέψω για αυτούς και να ξεκίνηγα μαθητευόμενος, να μάθω. Ήταν καλοκαίρι, είμαστε διακοπές εδώ, στην Ελλάδα, οικογενειακός, και κάποια στιγμή, θυμάμαι, ήταν Κυριακή βράδυ, Τετάρτη εγώ επέστρεφα Ολλανδία, γιατί θα ξεκίναγε Πέμπτη Παρασκευή, θα πέραγαμε τα εργομετρικά με την ομάδα και έπρεπε να είμαι στην πρώτη πάρα. Κυριακή βράδυ χτυπάει ένα τηλέφωνο άγνωστο, Ολλανδικό μεν. Εντάξει, λέω, φαντάζομαι θα είναι κάποιος από Ολλανδία, αφού ζούσα εκεί. Και μου λέει, Γιάννης, Χένκ Τενκάτε.
0: Τον ήξερες?
1: Τον ήξερα, ναι. Είχαμε βρεθεί μια φορά στη Βαρκελόνη πριν τον τελικό του Champions League, την Arsenal με την Μπαρτσελόνα. Είχα πάει για τριήμερο στη Βαρκελόνη και κάπου εκεί περπατάγαμε στο δρόμο, τον είδα και πιάσαμε λίγο μια κουβέντα και μου έλεγε, θυμάμαι η Μπαρτσελόνα πόσο ωραία πόλη είναι. Και του λέω, ξέρεις στην Αθήνα? Αν είσαι στην Αθήνα θα μου πεις. Και κάναμε έτσι μια ωραία κουβέντα με τον, ήταν και τότε θυμάμαι, ο Jack Van Helder, ένας Ολλανδός sportscaster που ήταν στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, στην κρατική τηλεόραση Ολλανδίας, και είχε πάει μια συνέντευξη εν ώψη του τελικού. Και μου λέει στο τηλέφωνο, ήταν και θυμάμαι αργά, ήταν 10 η ώρα, 10:30, Γιάννης Χένκ Τενκάτε. Μου λέω, καλησπέρα, ξέρω εγώ στα Ολλανδικά. Μου λέει, θέλω να σου μιλήσω. Εν τω μεταξύ είχα διαβάσει ότι ο Παναθηναϊκός την επόμενη μέρα πήγαινε Αυστρία για προετοιμασία. Είχε ξεκινήσει ήδη μια εβδομάδα προπονήσεις. Και λέω, να βρεθούμε. Λέω, όταν θα γυρίσετε? Γιατί φαντάζομαι, φεύγετε το πρωί. Όχι, μου λέει, πρέπει να βρεθούμε. Τώρα. Πού τώρα? Εγώ ήμουν εν τω μεταξύ, ήμουνα στην Γλυφάδα για μια επίσκεψη οικογενειακή και του λέω, πρέπει να γυρίσω. Αυτό ήταν στο Καβούρι, το είχε ο Παναθηναϊκός στο Καβούρι. Του λέω, πρέπει να γυρίσω Αγία Παρασκευή, να αφήσω την οικογένεια, γιατί ήταν μικρά τα παιδιά, και να ξαναεπιστρέψω στο Καβούρι. Και αυτό δεν θα είναι, θέλει κανένα δίωρο τουλάχιστον. Και του λέω, θα πρέπει να είμαι, νομίζω θα είμαι 12-12,5 ώρες στο ξενοδοχείο. Μου λέει, δεν πειράζει, περιμένω. Λέω στην οικογένεια, πάμε. Πηγαίνω σπίτι, του αφήνω και πηγαίνω στο ξενοδοχείο. Και καθόμαστε, εκεί είναι και ο συνεργάτης τότε, ο Γκέραντ Μαντελέμ, τον οποίο τον είχα εγώ βοηθό. Ήταν βοηθός προπονητή του Ντάνι Μπλίντ στον Άγιαξ όταν ήμουν παίχτης. Και μου λέει ο Χένκ, μου λέει, χρειάζομαι κάποιον στο staff. Εγώ ξέρω καλά τον Νίκο, τον Μαχλά, γιατί με τον Νίκο συνεργάστηκα στη Βίτες, αλλά ο Νίκος δεν θέλει να ασχοληθεί με την προπονητική και μου είπε ο Γκέραντ για εσένα. Λέει μου ότι σου αρέσει η προπονητική, ότι. Και του είπα, του λέω, κοίτα, έχω συμφωνήσει με την. Αλλά εντάξει, αν υπάρχει προοπτική να συνεργαστούμε τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε. Είναι για μένα όνειρο να ξεκινήσω την προπονητική μου καριέρα. Και πόσο μάλλον, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, ο Χένκ Τενκάτε, μπορεί να καθένας να πει οτιδήποτε, αλλά ήταν φανταστικός σαν άνθρωπος και ήταν στο γήπεδο, ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, αυτό που έβλεπε δεν έπεφτε έξω. Δηλαδή, δεν θυμάμαι να έχει πέσει έξω σε ποδοσφαιριστή για αυτά που έλεγε. Και μου είπε το πώς. Δουλεύει, γιατί μου λέει, ξέρεις το μοντέλο που θέλω να παίξω.
0: Μοντέλο.
1: Ξέρεις, μιλάς Ολλανδικά, μιλάς Ελληνικά, ξέρεις την κουλτούρα εδώ, ασχολείσαι με την προπονητική. Είναι πράγματα που για μένα είναι σημαντικά να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου. Και του λέω, σίγουρα, επειδή θέλω να εξελιχθώ σαν προπονητής, δεν θέλω να με έχεις μόνο στο γήπεδο και να φαντάζομαι σαν διερμηνέας να λέω κάτι. Εγώ θέλω να ασχοληθώ με την προπονητική. Και μου λέει, όχι, θα έχεις χώρο και χρόνο. Και πραγματικά, δηλαδή, προς τιμή του ήταν ό,τι είπαμε, το έκανε.
0: Μια σεζόν. Μείνατε μαζί.
1: Μια μισή. Έφυγε. Απολύθηκε. Δεν το ξεχάσω γι' αυτό, γιατί ήταν η πρώτη απόλυση και την πρώτη απόλυση δεν την σου γυψουμένη. Ναι. Γιατί εκ των υστέρων πάντα όλοι οι προπονητές απολύονται δύσκολα.
0: Καλά, ναι, βέβαια.
1: 9 Δεκεμβρίου. Ναι, γιατί ήταν τα γενέθλιά του. Ήταν 9 Δεκεμβρίου, τη μέρα που απολύθηκε και τη Αγία Άννη, η οποία ήταν δηλαδή η σημαντική ημέρα. Και ήταν και αυτό που είπα, η πρώτη απόλυση, δεν ξεχνάτε
0: ποτέ.
1: Φύγα μαζί. Και μετά.
0: Πας στην Ολλανδία πίσω.
1: Όχι, για μένα ήταν λίγο δύσκολο μετά η καθημερινότητα, δεδομένου ότι ξύπναγε στο πρωί, πήγαινε τα παιδιά σχολείο και δεν είχα κάτι. Δεν είχα ένα κίνητρο, ένα στόχο. Και προσπαθούσα να δω πώς θα εξελίχνουν τα πράγματα. Τελειώνει η σεζόν, γιατί αυτό που έφυγε 9 Δεκεμβρίου, ο Χένκ, φύγαμε όλοι. Τελειώνει η σεζόν το καλοκαίρι και σε μια διαδικασία το τι θα κάνω. Και μου λέει ένας φίλος μου, ο οποίος ήταν στην Ολλανδία χρόνια, γιατρός εκεί, οδοντίατρος, μου λέει: Τζόνι, μου λέει, γιατί δεν πας στον Άγιαξ να πας να παρακολουθείς, να κάνεις κάποια πρακτική, αφού τους ξέρεις όλους και κάθε φορά που πας εκεί, όλοι σε έχουν. Και του λέω: Λες. Εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα πήγαινα, γιατί δεν. Ναι, αφού δεν κάνεις κάτι. Ναι. Εν τω μεταξύ, σκεφτόμουν, λέω τώρα να πάω κάπου να ζητήσεις πού να πας, να πεις, να πας να κάνεις λίγο εκπαίδευση εδώ. Πού να πας, να πρακτική, να πας να καθίσεις, ξέρω εγώ, στην ΑΕΚ, στο Ολυμπιακό. Αφού είχες υπάρξει στον Παναθηναϊκό, υπήρχε λίγο αυτή η προκατάληψη εδώ στην Ελλάδα, δύσκολο οπότε. Και του λέω, ναι. Και τότε έρχεται ένα email από τον Άγιαξ που κάνανε, ήταν το πρώτο reunion που ξεκίνησε ο Άγιαξ τότε να κάνει το 2009, το. Σεπτέμβριο, σε ένα παιχνίδι και λέω: Εννοείται, θα πάω. Πηγαίνω πάνω. Είδα αρκετούς γνωστούς εκεί. Ήταν ο Ντάνι Μπλίντ, ο οποίος ήταν βοηθός του Μάρτιν Γιόλ. Και μου λέει: Τι κάνεις και αυτά. Και του λέω: Τώρα προς το παρόν ξεκίνησα την προπονητική. Μετά τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάτι. Και σκέφτομαι, του λέω: Να έρθω. Αν είμαι καλοδεχούμενος, να έρθω εδώ. Και μου λέει: Εννοείται. Και μου λέει: Πάρε με τηλέφωνο, πότε θες να έρθεις. Και το γυρίζω πίσω, κοιτάζω λίγο το πρόγραμμα και προγραμματίζω ένα ταξίδι 6 εβδομάδων στο Άμστερνταμ. Και είμαι 6 εβδομάδες, τις οποίες πήγαινα το πρωί, θυμάμαι 8 η ώρα πήγαινα στο γήπεδο και έφευγα 9 το βράδυ. Αλλά περνούσα από όλα τα τμήματα που αφορούσε προπονητές, πρώτης, δεύτερης ομάδος, ακαδημίας, τους διατροφολόγους, τους σκάουτερ, εργοφυσιολόγους, ό,τι ήταν ανάλυση, οτιδήποτε υπήρχε μέσα και το καθόμουν και πέναγα χρόνο για να δω. Και σημειώσεις, αυτό που λες, σημειώσεις. Και τελειώνοντας το πέρας των 6 εβδομάδων, ήταν πριν τα Χριστούγεννα, με ρωτάει ο Μπλίντ, μου λέει: Τι θα κάνεις, του λέω: Δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή. Σκέφτομαι, λέω, να ξανάρθω το Μάρτιο. Αν όλα πάνε καλά, του λέω και είμαι καλοδεχούμενος ακόμη. Yeah. Μου λέει: Πάντα είσαι εδώ, η πόρτα είναι ανοιχτή για σένα. Και έφυγα. Και με το που φτάνω στην Αθήνα, μετά από μία εβδομάδα, ήταν αυτό που έγινε με τον Κρόιφ που ξεκίνησε να φέρει τους παλιούς ποδοσφαιριστές και στην ουσία άλλαξε όλο
0: το. Ναι, ναι.
1: Και με παίρνει τηλέφωνο ο Μπλίντ και μου λέει: Υπάρχει μία θέση. Στη δεύτερη ομάδα, σαν βοηθό προπονητή. Γιόνγκ Άγιαξ, σαν βοηθό προπονητή, μου λέει: Θα σε ενδιαφέρει. Το συζητάς, του λέω. Ήταν ό,τι καλύτερο. Και πήρα τα πράγματα, έφυγα, πήγα μόνος μου, η οικογένεια έμεινε στην Αθήνα. Γιατί στην ουσία ήταν ένα συμβόλαιο το οποίο ήταν 1,5 χρόνο. Αλλά οι 6 μήνες για μένα, τους είπα, τους λέω: Θα είναι λίγο να δω πώς θα είναι να μπω λίγο στο. Και μετά ήρθε η οικογένεια.
0: Του Κρόιφ γνωρίζει.
1: Ναι. Ναι, είχε τότε αρκετές φορές, ειδικά το πρώτο διάστημα, πέρασε αρκετό χρόνο.
0: Ήταν μιλάγε, τόσο όσο.
1: Ήταν, έβλεπες δηλαδή το.
0: Αυτό
1: είναι η άβρα που έχει κάποιος, η άβρα. Γιατί για να μπορείς σαν άνθρωπος να περνάς και να είσαι κάποιος και να περνάς απαρατήρητος. Yeah. Γιατί αυτός είχε μια άβρα με το που έμπαινε, το εισέπρατες.
0: Ένιωθες. Ακολουθεί Ρέντινγκ.
1: Τελειώνει ο Άγιαξ και μου κάνουν πρόταση να μείνω για ένα χρόνο ακόμη. Λέω ότι ήταν, για μένα ήταν αρκετό αυτό που είδα, αλλά επειδή είχα βλέψει να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, όχι σε ακαδημίες, γιατί πάντα πριν, όταν ξεκίνησα την προπονητική, έλεγα μπορεί να είναι. Εγώ θέλω να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, αλλά μπορεί να μου ταιριάζει το. Οπότε θα πρέπει να το δοκιμάσω, να δω για να μπορέσω να ξέρω τι μου ταιριάζει. Και τότε είχα πλέον μια εμπειρία σαν προπονητή σε νέους, οπότε έβλεπα ότι μου πήγαινε πιο πολύ το αντρικό και έχω συμφωνήσει τότε να πάω στην Ατλέτικο Μαδρίτης Σιμεώνε να καθίσω, γιατί ο Λουίς Φελίπε, ο προπονητής τώρα της Μονακό, είναι φίλος, πολύ καλός φίλος, υπάρχει τρομερή σχέση και αυτός ήταν παίχτης τότε στην Ατλέτικο και έχω μιλήσει μαζί του και μου έχει κανονίσει, έχει μιλήσει με τον Σιμεώνε και έχω κανονίσει να πάω στην Ατλέτικο. Και πάλι αυτός ο φίλος μου, καλή ώρα, αυτός ο γιατρός από το Άμστερνταμ,
0: ο
1: οδοντίατρος, μου λέει.
0: Έλληνας είναι ο οδοντίατρος.
1: Έλληνας, ναι, ναι. Ο Κώστας, και μου λέει, να σου πω κάτι, γιατί δεν πας στη Ρέντινγκ, γιατί τότε με τον Κώστα πέρναγα αρκετό χρόνο, συζητάγαμε πολλά πράγματα και του είχα πει ότι τελειώντας το 2012 πέρασα στο πτυχίο μου την Αγγλική Ομοσπονδία, το Pro License, είχα γνωριστεί με τον Brian McDermott, ο οποίος ήταν προπονητής τότε στη Ρέντινγκ. Και η Ρέντινγκ ήταν στη Premier League. Και με είχε καλέσει ανοιχτά, μου είπε όποτε θες,
0: έλα
1: εδώ, γιατί γνωριστήκαμε και είχαμε μια πολύ καλή χημεία από την πρώτη στιγμή. Και μου λέει, γιατί δεν πας, μου λέει, στην Αγγλία, στη Reading, ήταν πιο εύκολο για σένα τα αγγλικά, τώρα στην Ισπανία θα πας, δεν μίλαγα ισπανικά τότε, δεν είχα ξεκινήσει δηλαδή να μιλάω ισπανικά, και θα πας, εντάξει, ένας προπονητής ότι σημειώνει τότε, μόλις ήταν top, αλλά και πόσοι Έλληνες προπονητές μου λέει έχουν δουλέψει στην Ισπανία.
0: Έλατε.
1: Και του λέω, έχεις ένα δίκιο. Και αλλάζω και μιλάω με τον Brian και του λέω, μπορώ να έρθω? Και θυμάμαι, ήταν τότε ένα απίστευτο μάτς, Reading Arsenal 5-7, αν θυμάμαι καλά. Αλλά ήταν πριν το μάτς, με παίρνει και πηγαίνω στα αποδυτήρια, στην ομιλία που κάνει, στους παίκτες πριν το παιχνίδι, και με παρουσίασε και εγώ ήμουνα, και ήταν δηλαδή πρωτόγνωρο να μπει σε αποδυτήρια ομάδος, παίζει Premier League και μόλις είχα πάει στο. Αλλά ήταν, για αυτός ήταν κάτι φυσιολογικό. Και κάθομαι μια εβδομάδα, παρακολουθώ τις προπονήσεις, όλα βγαίνω έξω κανονικά, συμμετείχα σε όλα τα meeting που έκανε και μου λέει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ Χάμοντ, ο οποίος μετέπειτα κάποια στιγμή ήταν στη Celtic, και όταν πήγε ο Μπάρκας, ο Βασίλης εκεί, με πήρε τηλέφωνο για το Βασίλη. Και μου δίνει τότε ο Νίκ, και αυτός τότε μου δίνει κάποια DVD. Φύγαμε στις βιντεοκασέτες, πήγαμε στα DVD και μου δίνει 6 DVD με παιχνίδια της Reading και μου λέει, θέλω να τα δεις, να τα αναλύσεις και να μου κάνεις μια παρουσίαση για το πώς εσύ μπορείς να έρθεις να βοηθήσεις εμάς, ώστε τι μπορεί να προσφέρεις στην ομάδα, τι παραπάνω μπορείς να προσφέρεις. Γύρισα πίσω στο Άμστερνταμ, γιατί η βάση ήταν το Άμστερνταμ. Έκανα τα παιχνίδια, έκανα τις αναλύσεις μου, δούλεψε την παρουσίαση. Για κάποια στιγμή πριν τα Χριστούγεννα του 2019. Τον παίρνω τηλέφωνο, του έχω πει ότι είμαι έτοιμος, οπότε και με καλεί να πάω πάνω. Και κάνω τώρα την παρουσίαση, είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής και ο βοηθός προπονητή και εγώ. Και πώς θα να παρουσιάσω, δηλαδή την ομάδα, τι αδυναμία έχει και πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω.
0: Το βοηθείς, να και
1: ήταν πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και πολύ λεπτή, γιατί είχες τον προπονητή και τον βοηθό. Τέλος πάντων, ξεκινάω την παρουσίαση και κάποια στιγμή στο τρίτο slide μου κάνει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ, μου λέει, πότε έχεις βγάλει εισιτήριο επιστροφής? Του λέω, δεν έβγαλα, δεν ήρθα για να φύγω, του λέω, ήρθα για να μείνω. Και μου λέει, οκ, okay. Συνεχίζει, τελειώνει και με φωνάζει μετά στο γραφείο του μέσα και μου λέει, μ' αρέσεις γιατί έχεις πολύ αυτοπεποίθηση. Λέει, είναι σημαντικό, δεν ήταν καθόλου εύκολο
0: να κάνεις αυτό που έκανα.
1: Να κάνεις αυτό. Εγώ, δηλαδή, είπα στον Brian, του λέω, πάρτον. Και μετά με φωνάζει ο Μπράιν, πηγαίνουμε για φαγητό και μου προσέφερε τη θέση στη Ρέντι και μου είπε ότι εκτίμησε το ότι ήμουν πάρα πολύ διακριτικός στο αυτό, χωρίς να προσβάλλω κανένα. Ναι, και στην ουσία μου προσέφερε τη δουλειά και εκεί ξεκίνησε το story Reading Premier League, το οποίο ήταν μια άλλη εντελώς διαφορετική.
0: Και κάποια στιγμή έφυγε ο Μακδέρμοντ, έφυγε και ανέλαβε εσύ. Όχι.
1: Φεύγει κάποια στιγμή ο Μακδέρμοντ. Τη μέρα που ανακοινώνεται η απόλυση του McDermott, θυμάμαι, Έχω πάει στο, τότε στο Λονδίνο, έφυγα από το Ρέντι, πήγα στο Λονδίνο, τον Καραγκούνη, τον Γιώργο, ο οποίος ήταν στη Φούλα.

0: Τη φούλα μου.
1: Και του λέω. Όπως θα βλέπω το πράγμα, του λέω ότι βλέπω θα φύγω. Γιατί είχαν πει στον Brian ότι τελειώσανε, αλλά δεν είχαν ανακοινώσει τους υπόλοιπους. Και με παίρνει ο διευθυντής κάποια στιγμή που είμαστε εκεί, που είμαι και στο Λονδίνο με τον Γιώργο, και μου λέει. Γιάννη, μου λέει. Δεν θέλει ο κοινό προπονητή, θέλει να φέρει το δικό του επιτελείο. Έλα να σου δω αύριο, αλλά για τι λεπτομέρειε, αλλά ξέρετε, δεν θα συνεχίσει. Και λέω, OK. Και θυμάμαι ακριβώς τον δρόμο από το Λονδίνο πηγαίνοντας για το Reading και με παίρνει τηλέφωνο ο Αλαφούζος και μου λέει, ψάχνω, έχω δύο θέσεις για εσένα και μου λέει τεχνικός διευθυντής ή προπονητής και πιστεύω μπορείς να τις κάνεις και τις δύο.
0: Καμία σχέση με τον Αλαφούζο.
1: Εγώ πριν πάω στη Reading για πρακτική, κάποια στιγμή είχε καλέσει στην Ελλάδα για να πάει στο γραφείο του στο Φάλιρο.
0: Στο Φάλιρο.
1: Και κάνα μια κουβέντα και ήταν μια πρώτη κουβέντα, αλλά όχι καθόλου, ξέρεις, ναι. Πιο πολύ γνωριμίας και αν θα μπορούσα να με χρησιμοποιήσει, ξέρω, σαν σκάουτερ ή κάτι. Του λέω, δεν με ενδιαφέρει το σκάουτινγκ, είναι κάτι που... Και το αφήσαμε εκεί, δεν. Και με παίρνει τηλέφωνο τότε, θυμάμαι τον Απρίλιο, και μου λέει, έχω δύο θέσεις, τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Πιστεύω ότι μπορείς να τις κάνεις και τις δύο, μου λέει. Και μου λέει, τι σε ενδιαφέρει. Και του λέω, επειδή τελείωσε τώρα την προπονητική και επένδυσα σε αυτό και είναι κάτι, λέω, την προπονητική. Και έτσι ξεκίνησε το story Παναθηναϊκός.
0: Εδώ είμαστε στο 36ο box out της εφετινής σεζόν στην τηλεόραση Κρέτα. Να ευχαριστήσω παρεμπιπτόντως τη διεύθυνση του ξενοδοχείου Ήμπις που μας φιλοξενεί σήμερα εκτάκτως για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα. Μακροσκελή, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Προφανώς με τον Γιάννη τον Αναστασίου θα κάνουμε ρεκόρ διάρκειας. Μαζί μας είναι τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος θησαυρός και ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Λοιπόν, έχουμε μείνει εκεί που κάνει την κουβέντα με τον Αλαφούζο.
1: Τηλεφωνικά.
0: Τηλεφωνικά.
1: Ναι. Και.
0: Και αναλαμβάνει που μαζί πάνε.
1: Ναι, και είναι η πρώτη.
0: Διαδέχεσαι ποιον, συγγνώμη.
1: Ήταν ο Φάμπρι. Και ήταν ουσιαστικά η πρώτη δουλειά σαν πρώτος προπονητής σε ένα μεγάλο κλαμπ. Συντώντας τότε με την οικογένεια στο Άμστερνταμ, τα παιδιά λένε ότι εμείς δεν γυρίζουμε Ελλάδα. Με τη σύζυγο μια κουβέντα λέω: κοίτα, έτσι πως φαντάζω τα πράγματα, με τα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός τότε, λέω: το πιο πιθανό ότι σε 3-4 μήνες θα είμαι πίσω εγώ, λέω, από το να πάμε όλοι μαζί στην Ελλάδα και να. Όχι, μα ήταν, εντάξει, ήταν η σκληρή πραγματικότητα. Πρέπει να είσαι και
0: ρεαλιστής. Κυνικός,
1: ναι. Και στην ουσία, ναι, ξεκίνησε εκεί το Παναθηναϊκό. Το story το οποίο διέρχεσαι 2,5 χρόνια τελικά.
0: Παίρνει ένα κύπελο.
1: Παίρνει ένα κύπελο.
0: 4-1 στο τελικό του ΠΑΟΚ.
1: Ναι,
0: κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού 3-0. Ναι, που
1: νομίζω ήταν,
0: σπανίζει κιόλας.
1: Ήταν όλο το project πώς δημιουργήθηκε και είχε ενδιαφέρον γιατί ήταν. Είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει. Δηλαδή, μια ομάδα μέλια του Παναθηναϊκού με τέτοιο budget, γιατί το budget ήταν τραγικό τότε για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού και στους παίχτες και στους προπονητές. Αλλά υπήρχε αυτό το πράγμα. Για μένα ήταν ουσιαστικά ό,τι είχα μάθει σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητή. Αυτό που έπρεπε, προσπάθησα να φτιάξω ένα κλίμα, ένα περιβάλλον το οποίο οι ποδοσφαιριστές θα έρχονται, θα νιώθουν ασφαλείς. Θα υπάρχει όμως η πίεση ότι θα πρέπει να γίνουν καλύτεροι. Και το κυριότερο έπρεπε να βρει κάποιου πυλώνε που θα μπορούσαν μέσα σε αυτό να σε βοηθήσουν. Για μένα ήταν σημαντικό ο συνεργάτη τότε, ο Άγγλος, ο Στίβο Ρούτερ, ο οποίο ήταν δίπλα μου και με βοηθούσε πάρα πολύ. Και μετά ήταν οι ποδοσφαιριστέ που ήταν.
0: Θύμησε μου ποιου ζήγε τότε που νιώθει κιόλα ότι του βοήθησε να εξελιχθούν.
1: Σε ποδοσφαιριστέ. Yeah. Ήταν τότε, αν δούμε ότι. Έκανε μεταγραφή ο Καπίνο, τότε πήγε στη Μάιντς. Ήταν ο Καρέλης που έκανε μεταγραφή, πήγε μετά στη Γκένγκ. Ήταν ο Φιγκερό που έκανε μεταγραφή, πήγε στη Μαλαισία. Ήταν ο Μπέργκ, ο Ζέκα, ο Πράνιτς, ο Νάνο, ο Σίντεφελντ. Εντάξει, και υπήρχαν και οι πιτσιρικάδες, οι Έλληνες, ας πούμε, που ήταν ο Τριανταφυλόπουλος, ο Μαρινάκης, ο Χουχούμης, ο Ρισβάνης, ο Καρέλης, ο Κλωναρίδης, αυτά τα παιδιά. Αλλά υπήρχε ένα γκρουπ το οποίο έρχονταν στο γήπεδο. Αυτό που ήθελα και προσπαθούσα τότε ήταν να έρχονται στο γήπεδο, να γίνεται καλύτερη και να είστε με διάθεση στο γήπεδο.
0: Έπρεπε να κάνει υπέρβαση πάνω 20
1: ναι.
0: Εκείνη την εποχή.
1: Ναι, βέβαια. Με το budget που υπήρχε.
0: Ναι,
1: υπήρχε τότε.
0: Δηλαδή, το από τη μίγα ξύγκη. Έπρεπε να βγάλει από τη μίγα ξύγκη.
1: Ήταν 4,5 εκατομμύρια μεικτά. Του μπάτζετ του Παναθηναϊκού.
0: Το οποίο... Και δεν μιλάμε τώρα για προϊστορική εποχή, μιλάμε για 11 χρόνια πίσω, 12.
1: Ναι. Και τότε, για παράδειγμα, το προπονητικό κέντρο, μόλις έχουμε πάει στην Ολλανδία για προετοιμασία και μας ειδοποιούν από την Ολλανδία ότι θα βγάλουν τα αυτοκίνητά σας έξω από την Παιανία, γιατί ήταν τότε που έφυγε ο Παναθηναϊκός από την Παιανία και πήγαμε στο Κοροπή. Το πήγαμε στο Κοροπή, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε ένα κτίριο το οποίο ήταν όταν είχε αέρα, βροχή. Γινόταν

0: πλημμύρες. Οι πόρτες θυμίζαν σαλούν στο Far West. Ναι, δεν υπήρχε γυμναστήριο. Θυμάμαι, κάναμε πολλές φορές το βάρη. Βγάζαμε το πάγκο έξω στο γήπεδο. Και στην ουσία οι αθλητές κάνουν έξω. Πώς δείχνεις ταινίες, κάτω φυλακισμένος, ξέρω εγώ, που κάνουν ταινίες. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να πεις σε κάποιον 2013 στον Παναθηναϊκό με αυτές τις συνθήκες ότι δουλεύεις έτσι, γιατί ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοί σου, όλοι είχαν απέτηση ο Παναθηναϊκός να είναι πρωταγωνιστής. Δεν ήταν εύκολο, αλλά ήταν, νομίζω ήταν ένα γκρουπ, ήταν μια ομάδα τότε ανθρώπων οι οποίοι πίστευαν σε κάτι, δουλεύανε και το κυριότερο το έδειξε στο γήπεδο η ομάδα, γιατί πιστεύω ότι ήταν από τις καλύτερες ομάδες, εγώ σου θυμάμαι τον Παναθηναϊκό που πολλά χρόνια, δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο, που έπαιζε πολύ καλή μπάλα.
1: Ναι.
0: Με pressing, με γρήγορο παιχνίδι, με τον Μπέργκ μπροστά, που ο οποίος έβαζε γκολ, αλλά βοηθούσε πάρα πολύ τους συμπαίχτες του, και γενικά ένα γκρουπ παιχτών οι οποίοι ήταν όλοι θέλουν να γίνουν καλύτεροι, δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, και οι προπονητές.
1: Πώς ήταν ο κουτσάρης ο Champions League?
0: Δεν είχα την τύχη να παίξαμε τα προκριματικά με τον Παναθηναϊκό, ναι. Παίξαμε τα προκριματικά, αλλά είναι σαν ποδοσφαιριστής το έζησα, σαν προπονητής δεν το έζησα. Εντάξει, είναι άλλο επίπεδο, γιατί εκεί η λεπτομέρεια μετράει και για εμάς, για παράδειγμα, τότε στον Παναθηναϊκό, θυμάμαι ότι ήταν η Σταντάρ Λιέγγες, δηλαδή ένα μάτς που στην ουσία με 38 τελικές εμείς και 5 η Σταντάρ, και καταφέραμε και αποκλειστήκαμε. Δηλαδή, εντάξει, ήταν
1: 2-1, πώς
0: το ένα-δύο, ναι. Αλλά, εντάξει, θέλει, μερικές φορές θέλει και τύχη, το πώς θέλει και τύχη.
1: Και μετά πέσατε στην Καμπάλα, πού ήταν το...
0: Μετά είναι η τρίτη χρονιά, ναι, που ξεκινάει η σεζόν, παίζουμε την Καμπάλα, ήταν για τους ομίλους, για το UEFA, τότε ήταν το UEFA, δεν είχε γίνει η Europa League. Και εντάξει, αυτό που λέω θέλει και τύχη μερικές φορές, γιατί σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά είσαι καλύτερος, αλλά δεν μετουσιώνει τις ευκαιρίες σου, και οι αντίπαλοι με δύο ευκαιρίες κάνουν δύο γκολ και τρέχεις.
1: Από εκεί πέρα, όταν έχεις διατελέσει προπονητής του Παναθηναϊκό, όταν έχεις πάρει κύπελο, όταν η ομάδα έχει βγει, νομίζω, δύο φορές πρώτη στα play-offs, πίσω από τον Ολυμπιακό, πήρε το πρωτάθλημα. Ανεβαίνει ο πήγης, ανεβαίνουν οι απαιτήσεις, ανεβαίνουν οι προσδοκίες. Πώς το διαχειρίζεις από εκεί πέρα?
0: Μετά ήταν...
1: Δηλαδή, όταν ουσιαστικά η πρώτη σου δουλειά ως head coach, και καλή δουλειά κιόλας, γιατί είναι το όνομα και το στάτους του Παναθηναϊκού, μετά νιώθεις ότι πρέπει να είσαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να γραπώσεις μια ευκαιρία?
0: Κοίτα, την περίοδο που ήμουν στο Παναθηναϊκό είχα μια πρόταση, η οποία την απέρριψα από την Genk. Η οποία, ναι, δεν ξέρω τότε πραγματικά αν το έκανα συναισθηματικά ή το έκανα, ήμουν αφελής, γιατί το μέγεθος της Genk στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι σίγουρα, και ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, ναι, αλλά ναι, έγινε τόσο γρήγορα, το οποίο δεν είχα γνώση, και ήταν πριν τα ευρωπαϊκά μάτς με τη Midland, με τον Παναθηναϊκό, και έρχεται η Genk και μου κάνει μια πρόταση τρελή τότε για τα δεδομένα με βάση τα χρήματα που έπαιρνα στον Παναθηναϊκό. Η Γκένγκ μου προσέφερε τρεις φορές παραπάνω χρήματα από ό,τι έπαιρνα στον Παναθηναϊκό. Και ήταν. Θυμάμαι, πήρε ο πρόεδρος της Γκένγκ, και για να τον αποφύγω, γιατί δεν ήθελα να πάω, για να τον αποφύγω τον άνθρωπο, του είπα στο τηλέφωνο γενικά ότι έχω ένα buyout 500.000 ευρώ. Το οποίο είπα, ένα ποσό 500.000, το οποίο λέω εντάξει. Και αυτός μου λέει, αν το πληρώσουμε σήμερα, έρχεσαι αύριο. Πήγα να πέσει το τηλέφωνο. Λέω, τι λέει αυτός τώρα? Ξέρεις, εγώ προσπαθώ να βρω τρόπο να τον αποφύγω ευγενικά, ότι δεν μπορώ να πάω, και αυτός επέμενε. Ναι, και ήταν, τέλος πάντων, εκτίμησε βέβαια το γεγονός ότι ήμουν πιστός αφοσιωμένος στην ομάδα, γιατί μου είπε ότι είναι σημαντικό να είσαι αφοσιωμένος, γιατί αυτή είχαν μια παρόμοια εμπειρία με τον Βερκάουτερεν, τον προπονητή του, ο οποίος παίζανε παιχνίδι ευρωπαϊκό στη Μόσχα και τους παράτησε και έφυγε, πήγε στη Σαουδική Αραβία. Και λέει, είναι σημαντικό να μπορέσεις να παραμείνεις αφοσιωμένος. Και λέει, η πόρτα της Γκένγκ θα είναι πάντα ανοιχτή για σένα, όποτε θες. Μετά, σίγουρα, οι προσδοκίες μεγαλώσαν. Για μένα ήταν, είχα στο μυαλό μου όμως να επιστρέψω στην Ολλανδία, κοντά στην οικογένεια.
1: Γιατί
0: ήμουν 2,5 χρόνια μακριά από την οικογένεια. Και ήταν τότε στα τελειώματα, τελείωνε η κόρη το σχολείο. Και 2,5 χρόνια ήταν αρκετό το διάστημα και ήθελα να είμαι κάπου κοντά τους. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, ήταν και εγώ μετά τον Παναθηναϊκό δεν το κυνήγησα πολύ, γιατί πίστευα ότι θα έρθει, ίσως θα έρθουν ευκαιρίες, αλλά μετά αντιλήφθηκα ότι Έλληνας προπονητής στο εξωτερικό είναι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι εύκολο.
1: Είναι η Ρόντα, η Κόρτρικ, η Ομόνια, ο Ατρόμητος, πρώτη θητεία στον Πανετολικό, Κηφισιά, Ομόνια και ξαναπίσω

0: Πανετολικός.
1: Αντί του Πετράκη. Στην αρχή τη σεζόν.
0: Τον Οκτώβριο, τον περασμένο Οκτώβριο.
1: Τι σου έμεινα τη φετινή σεζόν.
0: Εντάξει, ότι ήταν μια δύσκολη σεζόν, γιατί ήταν, συνέπεσε τα, η φετινή σεζόν με τα 100 χρόνια ιστορίας του Πανετολικού, οπότε έπρεπε η ομάδα να πηγαίνει όταν ανέλαβα, ήταν πρώτη-τελευταία στη βαθμολογία και έπρεπε οπωσδήποτε να μείνει στη Super League, το οποίο το καταφέραμε.
1: Δεν είχαμε διάρκεια, συνέπεια και πάθος, είπες στην τελευταία συνέντευξη.
0: Ναι, η διάρκεια και η συνέπεια ήταν σημαντικά πράγματα, γιατί ενώ παίζαμε καλά σε πολλά παιχνίδια, δεν τα τελειώναμε όπως έπρεπε.
1: Κάναμε πολλά δώρα και χάσαμε πολλά πέναλτι επίσης.
0: Αυτό ήταν νομίζω ότι...
1: Ναι. Γελάμε τώρα, εντάξει. Ναι, η καρδούλα το ξέρει.
0: Χάσαμε,
1: όταν χάνατε πέναλτι.
0: Χάσαμε πέναλτι, πέντε πέναλτι, τα οποία ήταν βαθμοί, δηλαδή και ειδικά δύο ή τρία ήταν στα τελευταία λεπτά. Το οποίο αν το έβαζε, μπορεί να άλλαζε εντελώς την θέση της ομάδας στο πρωτάθλημα.
1: Δεν λέει εύκολα προπονητής αυτό που είπες. Ανεξαρτήτως αν είναι αλήθεια ή όχι, ότι δεν είναι και πολύ ελκυστικός προορισμός στο Αγρίνιο. Το πες κάποια στιγμή.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
1: Δεν πάει εύκολα. Στο Ηράκλειο έρχεσαι εύκολα.
0: Κοίτα, αυτά είναι πράγματα όμως που πολλοί κόσμοι δεν τα ξέρει. Αλλά όταν μιλάς με ποδοσφαιριστές, μιλάς με μάνατζερ, έχει να κάνει ο ποδοσφαιριστής για να έρθει στο Αγρίνιο. Μπορεί να έχει μια σύντροφο, μια σύζυγο. Και κάτι και τον μπαίνεις πλέον στο ίντερνετ, βλέπεις τα πάντα και δεν μπορείς. Παλιά μπορεί να ξεγέλαγες κάποιον, του λέγες εκεί και σου λέει: οκ, Ελλάδα. Ενώ τώρα βλέπουν και κοιτάζουν τα πάντα. Δεν είναι κάτι εύκολο.
1: Όντας ο τελευταίος προπονητής που κοούτσαρε, διαχειρίστηκε και κουλάντρισε τον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη. Σε ποια φάση πιστεύεις ότι φεύγοντας από τον Πανετολικό, στον οποίο εσύ παραμένεις, έρχεται εδώ στο Ηράκλειο, που είναι τα γονικά του, έχει παίξει εδώ, δεν έχει παίξει τον Όφη, είναι παιδί του Εργοτέλη.
0: Είναι παιδί του Εργοτέλη.
1: Ο Μπουχαλάκης είναι ο Μπουχαλάκης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ο Ανδρέας είναι.
1: Με την καριέρα που έχει κάνει,
0: Νομίζω ότι φέτος στον Όφη, κάνοντας προετοιμασία από την αρχή, γιατί όταν πήγε στον Πανετολικό, πήγε το Σεπτέμβριο, δεν είχε κάνει προετοιμασία με την ομάδα. Ήταν πολύ δύσκολο και για τον ίδιο να διαχειριστεί τη διάρκεια. Γιατί είχε κλάμψεις, αλλά δεν είχε διάρκεια. Και αυτό ήταν μια απόρρεια, ίσως δεν έκανε προετοιμασία με την ομάδα. Φέτος στον Όφη σίγουρα έχει τη δυνατότητα να κάνει προετοιμασία από την πρώτη μέρα με την ομάδα. Οπότε θα είναι και πίστευα ότι αν έμενε στον Πανετολικό κάνοντας προετοιμασία με την ομάδα θα ήταν εντελώς διαφορετικός. Αλλά αυτό κάτι που θα το δούμε στο γήπεδο, γιατί ένας παίκτης ο οποίος είναι ευφυής, είναι νομίζω το κέντρο πλέον στη θέση του. Ελάχιστοι παίκτες έχουν αυτή την ικανότητα να παίζουν με πλάτη, να μπορούν να παίξουν την μπάλα μπροστά εύκολα. Ο οποίος μπορεί να παίξει την μπάλα εύκολα μπροστά. Είναι ένα πολύ εργαλείο, θέλω για τον προπονητή, αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Γιατί μπορεί να μεταφέρει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές με ποιότητα, με ταχύτητα και με ευφυΐα. Είναι καθαρά θέμα δικό του να είναι υγιής και να το.
1: Αν δεν είναι unfair εκ μέρους μου η ερώτηση. Και γιατί το λέω αυτό, διότι είσαι προπονητής του Πανετολικού. Αλλά δρατώμενος σε ευκαιρίες ότι είμαστε στο Ηράκλειο. Ότι έχεις παίξει τον Όφη και έχεις πολύ ισχυρούς δεσμούς. Πώς θα αξιολογούσεις την περσινή πορεία του.
0: Του Όφη. Ναι.
1: Ξέρεις, εγώ πάντα προσέχω πως διατυπώνω μια
0: ερώτηση. Ναι, όχι, εντάξει, κοίτα.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει.
0: Εσύ έχεις... Βασικά έχω δείξει ότι δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω. Γιατί εντάξει, όταν ο Όφη φτάνει σε ένα σημείο να μπορεί να κερδίσει το κύπελλο Ελλάδος με ό,τι αυτό συνεπάγεται και να πάρει το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αποφύνοντας πίσω Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Αυτό λέει κάτι από μόνο του. Η χρονιά του Όφη ήταν λίγο, θα έλεγα, όχι τόσο καλή το πρώτο διάστημα. Νομίζω από το Γενάρη και μετά κάποια στιγμή, όταν άλλαξε το σύστημα, πηγαίνοντα
1: πέρα. Που πήγε με τη τριάδα.
0: Με τρεις πίσω. Φάνηκε ότι βρήκε αυτό που του έλειπε. Είχε μια πάρα πολύ καλή σεζόν και την έκλεισε ιδανικά με το κύπελλο. Νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να ονειρευτούν οι φίλαθλοι του Όφη και οι άνθρωποι της ομάδος.
1: Τι πρόσημο θα έβαζες στη σεζόν που ολοκληρώθηκε και εν ώψη τη σεζόν που βρίσκεται επιθύρες για το ελληνικό πρωτάθλημα?
0: Θα έλεγα θετικό, δεδομένου ότι βλέπουμε σιγά σιγά από έναν παίχτη που Έλληνα μικρό που έπαιζε στο κύπελο πλέον γίνονται δύο, ότι γίνεται σιγά σιγά μια στροφή, ότι προσπαθούν να δώσουμε περισσότερο έμφαση στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τα γήπεδα πλέον, ο κόσμος πηγαίνει στα γήπεδα, βλέπουμε δηλαδή γεμάτα γήπεδα, βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, έχουμε δει αρκετά καλά παιχνίδια. Όσο αυτή η τοξικότητα σταματήσει να υφίσταται, νομίζω ότι μόνο καλύτερα θα είναι τα πράγματα.
1: Τι πλασάρει ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου?
0: Πουλάει βασικά ότι μπορεί να είναι ηγέτης, ότι μπορεί να εξελίξει ποδοσφαιριστή.

0: θες και ότι μπορεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση, συνθήκη μέσα στα ποδητήρια, στο γήπεδο, εντός και εκτός, θα έλεγα, για μια ομάδα.
1: Ποιος είναι ο πιο χαρισματικός παίκτης που έχεις κοτσάρει?
0: Που έχω κοτσάρει. Mm. Θα έλεγα με διαφορά ο Μπέρκ, ο Μάρκος. Ο Μάρκος. Όταν μίλαγες μαζί του, εκεί έβλεψα ποδοσφαιριστή ο οποίος αντιλαμβάνεται πράγματα. Είναι σημαντικό αυτό που είπα πριν. Δεν υπάρχει πλέον τόσο πολύ αντίληψη στο ποδοσφαιριστή.
1: Αυτό που λέει, ναι, μου έχει μείνει αυτό.
0: Η τεχνολογία.
1: Επειδή θεωρητικά, γιατί το λέω αυτό. Γιατί λένε ότι τα παιδιά τη νέα γενιά είναι πιο έξυπνα, πιο μπασμένα από την αρχή, αλλά.
0: Ναι, δεν είναι. Γιατί η τεχνολογία έχει χαλάσει το μυαλό του.
1: Μπορεί να τα έχει ευνουχίσει κιόλα.
0: Ναι, έχει χαλάσει το μυαλό του και δεν είναι, γιατί στο ποδόσφαιρο είναι εντελώς.
1: Καλά το λες.
0: Δεν είναι μόνο πώς θα πάρω την μπάλα, το θέμα είναι πώς θα κινηθώ, πού θα κινηθώ, γιατί θα κινηθώ, τι θέλω και μπορώ να αντιληφθώ την ικανότητα που έχει ο συμπαίχτης μου και τι μπορεί να κάνει εκείνη τη στιγμή. Και αυτό είναι κάτι που αν δεν έχει αντίληψη δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Ρισκάρει τον αγρόγωνα ή πα by the book με.
0: Ω, ρισκάρω. Είναι λίγο δύσκολο. Γιατί πλέον οι ποδοσφαιριστές σήμερα δεν είναι τόσο δυνατοί σαν χαρακτήρες και πολλές φορές όταν γίνεται μια αλλαγή, όταν κάνεις κάτι αρκετά νωρίς, το εισπράττουν περισσότερο αρνητικά. Και οπότε μετά πρέπει να αφιερώσεις πολύ χρόνο στο να τον εξηγήσεις, να τον πείσεις ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Ότι ήταν ο σωστός ο τρόπος, μάλλον.
1: Δύο πράγματα έχω ακόμα να σε ρωτήσω. Το ένα είναι, ποια είναι η τελευταία λέξη που τους λες στα ποδητήρια ή λίγο πρωτού τους χτυπήσεις τα οπίστια και τους στείλεις να παίξουν?
0: Να το απολαύσω.
1: Να το απολαύσω. Enjoy.
0: Βέβαια, εντάξει, είναι παιχνίδι. Είναι και παιχνίδι. Ναι.
1: Και το άλλο είναι με το οποίο θα κλείσουμε κιόλας. Πρωτού σε ευχαριστήσω γιατί είχαμε μια πολύ έτσι, γόνιμη και επικοδομητική. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν εξαρτάται από σένα προφανώς. Είναι και συγκυρίες. Αλλά τι θα ήθελες να σου συμβεί στο μέλλον? Προπονητικά, ποδοσφαιρικά.
0: Αυτό είναι κάτι δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ, γιατί αυτό που είπες είναι συγκυρίες και ποτέ δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει. Για μένα αυτό που λέω τώρα με αυτά που ακούω τελευταία και με τα πρόσφατα δυσάρεστα περιστατικά, να έχουμε την υγεία μας. Η ψυχική υγεία είναι σημαντικό πράγμα και πολλές φορές ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί, να καταλάβει μάλλον τη ζωή ενός προπονητή και νομίζω ότι θα γίνει ενδιαφέρον σε ένα ίσως του ενώπιση καινούριο σεζόν, ίσως να μπούμε τον Χρήστο τον Κόντα, να πας να κάνεις μια καθημερινότητα για να δεις, για να αντιληφθεί και ο κόσμος έξω το τι κάνει ένας προπονητής, γιατί δεν είναι μόνο παίρνει τους παίχτες και τους βάζει να παίξουν, γενικότερα τη διαχείριση και την καθημερινότητα, τα προβλήματα που υπάρχουν. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό αυτό είναι να υπάρχει υγεία και μετά νομίζω ότι, ότι το μέλλον μας επιφυλάσσει είναι καλό
1: δεχόμενο. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Αναστασίου. Αυτό ήταν το 36ο Box Out, η τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Νύφ, στενοχωριόμαστε. Αλλά όπου να είναι, πρώτα ο Θεός, να έχουμε την υγεία μας, που λέει και ο Γιάννης Αναστασίου. Και αυτό είναι προφανώς το πιο χρειαζόμενο αγαθό. Θα τα πούμε σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας. Παρέα με τα νερά Σαμαριά και την ΕΤΑΝΑΠ. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το ξενοδοχείο Ίμπις στο κέντρο του Ηρακλείου, αφού φιλοξενηθήκαμε σήμερα εδώ αντί τη συνηθισμένη στέγης μας στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. 36ο Box Out στην τηλεόραση, Κρέτα. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε λίγαν συντόμως. Να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: Σε ένα νέο, επικαιροποιημένο σχέδιο αντισεισμικής προστασίας προχωρά ο Δήμος Ρεθύμνης με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των σχολείων. Η μελέτη που εκπονείται σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών επικαιροποιεί τον σχεδιασμό του 2007 και επεκτείνεται πλέον σε ολόκληρο το Δήμο, καλύπτοντας την πόλη και τους 101 οικισμούς. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια, με στόχο να υπάρχουν συγκεκριμένα και εφαρμόσιμα μέτρα προστασίας σε περίπτωση σεισμού ή άλλης φυσικής καταστροφής.
1: Κατά τη διάρκεια εκπόνησης του προγράμματος επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης, βρεθήκαμε εδώ σήμερα στο σχολείο, το καινούργιο σχολείο, στο οποίο έγιναν τα εγκαίνια. Ένας στόχος τον οποίο έχουμε θέσει είναι αφενός μεν ο προσεισμικός έλεγχος όλων των δημόσιων σχολείων της χώρας, αλλά και των δημοσίων κτηρίων, και στη συνέχεια βέβαια τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο.
2: Έχουν ήδη προχωρήσει σε αρκετό μεγάλο βαθμό. Η μελέτη θα είναι παραδοτέα αρχές Νοεμβρίου. Κάναμε μια γόνιμη συζήτηση, αναφερθήκαμε σε πολλά θέματα της πολιτικής προστασίας. Οφείλω να πω ότι σαν Δήμος Ρεθύμνης με αυτή τη μελέτη θα είμαστε από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα πανελλαδικά που προσαρμόζουμε τα σχέδιά μας με τις επιταγές του καινούργιου νόμου για την πολιτική προστασία.
0: Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη δημιουργία ειδικού σχεδίου για κάθε σχολική μονάδα του Ρεθύμνου. Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, ο οποίος βρέθηκε στο Ρέθυμνο στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Δήμο, τόνισε ότι οι εκπαιδευτικοί και μαθητές θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι και να γνωρίζουν πώς θα κινηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
1: Στο πλαίσιο λοιπόν της επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης, κάνουμε τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο, δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία είναι ιδιαίτερη ευαίσθητη σε θέματα σεισμών και φυσικών καταστροφών, θα πρέπει αφενός μεν να είναι ενημερωμένη, και όταν λέω να είναι ενημερωμένοι και οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι αλλά και οι μαθητές, στη συνέχεια σε περιπτώσεις εκτάτων αναγκών να έχουν αξιόπιστα σχέδια και για σεισμό και για πλημμύρα και για δασική πυρκαγιά, έτσι ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι να οδηγήσουν τους μαθητές σε ασφαλή σημεία.
2: Εκτός από αυτό, κουβεντιάσαμε και άλλα θέματα που θεωρώ ότι ο κύριος Λέκας μπορεί να τα προωθήσει, όπως έχει γίνει με τα καθάριστα οικόπεδα, όπως έχει γίνει με τους χάρτες επικινδυνότητας, όπως έχει να κάνει με το προσωπικό του Δήμου λόγω της υποστελέχωσης. Και αυτοί το ξέρουν, είπαν ότι είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Όταν δεν έχεις προσωπικό, δεν μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις. Καλέσαμε τον κύριο Λέκα στο Ρέθυμνο τέλος του Οκτωβρίου. Είναι ένα τριήμερο που θα κάνει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.
0: Τα σχέδια θα προβλέπουν συγκεκριμένες διαδικασίες και ασφαλή σημεία συγκέντρωσης, ενώ θα καλύπτουν όχι μόνο τον σεισμό αλλά και κινδύνους όπως οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές.
1: Είναι μια απόλυτη προτεραιότητα αυτή την οποία έχουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι το σχολικό περιβάλλον, οι μαθητές, τα παιδιά, πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, να είναι ασφαλή, να κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να είναι ασφαλή τα παιδιά. Και βέβαια κατ' επέκταση και όλη η κοινωνία, όλοι οι πολίτες σε επίπεδο Δήμου, σε επίπεδο Κρήτης.
2: Τη μελέτη επικαιροποιεί τη μελέτη που είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 2007-2008. Το καινούργιο που έχουμε σε σχέση με αυτή τη μελέτη είναι ότι έχει επεκταθεί σε όλα τα ωραία του Δήμου. Η παλιά μελέτη ήταν στην παλιά πόλη και ήταν στο αστικό ιστό της πόλης, παλιά πόλη και νέα πόλη. Τώρα επεκτείνεται σε όλο το Δήμο, που βέβαια θα περιλαμβάνει χώρους καταβυγής, χώρους

0: νέου έτους, ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών που λαμβάνουν οι τρίτεκνοι υπάλληλοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα θα γίνεται με βάση μια ακόμα πιο ευνοϊκή φορολογική κλίμακα που θα περιλαμβάνει ένα νέο αυξημένο κατά 11.000 ευρώ ετήσιο αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Το μέτρο αυτό προβλέπει συγκεκριμένα μηδενισμό του φόρου εισοδήματος στα πρώτα 20.000 ευρώ. Τρίτεκνοι στο μεταξύ χαρακτηρίζουν ημίμετρα τα παραπάνω μέτρα και καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή μέτρων πραγματικής στήριξης, όπως λένε.
1: Οι γεννήσεις από 100.000 που ήταν το χρόνο το 2011 έχουν φτάσει να είναι πέρυσι περίπου γύρω στις 66.000. Προσέξτε πόσο έχει μειωθεί ο πληθυσμός της Ελλάδος. Και με ένα αλγόριθμο που έχουν βάλει οι επιστήμονες, διαπιστώσανε ότι αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, το 2160, μακρινό μεν, αλλά είναι εφιαλτικό αυτό που θα ακούσετε, ευελπιστούμε όλοι ότι δεν θα συμβεί, αλλά ο αλγόριθμος έβγαλε ότι θα υπάρχει το τελευταίο ζευγάρι των Ελλήνων για να κάνει το τελευταίο Ελληνάκι. Οι καμπάνες ηχούν χρόνια. Το 79, όπως γνωρίζετε, η Πολύτεχνη ήταν από 5 παιδιά και πάνω. Περάσανε τον νόμο και είπανε από 4 και πάνω. Έτσι κρατήθηκε μέχρι το 11 ο πληθυσμός μια χαρά. Όταν αρχίζει να μειώνεται ο πληθυσμός, φωνάζει Γρηγορείτε. Αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι δεν κάνανε σχεδόν τίποτα. Αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν δεν δίνουν λύση να γεννηθούν παιδιά. Βγαίνουν απλά για να πάρουν ψήφους. Είναι μέτρα προεκλογικά και αυτά. Τι μας είπανε τώρα, αφορολόγητο 20.000 ευρώ. Τι υπολογίσανε, ότι ο τρίτεκνος που θα μπει θα κερδίσει περίπου 620 ευρώ σε ετήσια βάση. Και ένα δυναμικό ερώτημα είναι, με αυτές τις αυξήσεις φτάνουν για να καλύψουν τις αυξήσεις στις πάνες και στις παιδικές τροφές? Δεν φτάνουν. Μάταιος ο κόπος τους.
0: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Νομού Ηρακλείου υπογραμμίζει παράλληλα το πόσο ραγδαίες αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού στην Κρήτη τα επόμενα χρόνια. Καθώς οι νέοι και οι άνθρωποι σε παραγωγική και αναπαραγωγική ηλικία διαρκώς μειώνονται, ενώ οι ηλικιωμένοι αποτελούν σταδιακά την πολυπληθέστερη κοινωνική ομάδα.
1: Θα πρέπει να δούμε γιατί κλείνουν τα δημοτικά σχολεία. Γιατί θα κλείσουν αύριο τα γυμνάσια? Γιατί δεν υπάρχουν θέσεις σε βρεφικούς παιδικούς σταθμούς προκειμένου ο γονέας να κάνει παιδιά? Και γιατί τα παιδιά μας μένουν ελεύθερα? Εκεί πρέπει να δώσουμε τεράστια βαρύτητα. Πώς θα γεννηθεί το πρώτο παιδί, το δεύτερο, και όταν φτάσει ο άλλος να κάνει το τρίτο παιδί που θεωρείται ηρωισμός, θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα. Αν δεν υπάρχουν, ματαιοπονούν όλοι αυτοί και δουλεύουν τον κόσμο στην κυριολεξία. Ο σημερινός πρωθυπουργός πριν από 8 χρόνια στην Πειραιώς μου υποσχέθηκε ότι θα τηρήσει την επιθυμία των γονέων του που το 1993 κάνανε τη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής με γραμματέα το συντομπίτη μας τον κύριο Μανώλη Δρετάκη, που έλεγε το πόρισμα ότι οι τρίτεκνοι πρέπει να ενταχθούν στους πολύτεκνους με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όχι αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν. Εκεί είναι το γενναίο κίνητρο γιατί αφορά τα παιδιά μας. Όλα αυτά που παίρνουν αφορούν τους γονείς, που καλώς οι γονείς κάνανε τρία παιδιά και μακάρι να τα κάνουν όλοι. Όμως επιτέλους το δημογραφικό θέλει γενναία μέτρα. Γρηγορείτε. Δεν υπάρχει χρόνος καθυστέρησης.
2: Σε ικανοποιητικά επίπεδα συνεχίζεται η τουριστική περίοδος στην Κρήτη, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να βρίσκονται κατά μέσο όρο στο 90%. Δυναμικός και ο μήνας Οκτώβριος, όποτε και αναμένεται αύξηση των αφίξεων εξαιτίας των σχολικών διακοπών στην Ευρώπη. Μείωση της κίνησης θα σημειωθεί ήδη από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργο Πελεκανάκη.
3: Βρισκόμαστε στα μέσα, όπως σας είπα. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν μέχρι και 100% πληρότητα. Σαν μέσος όρος όμως θα λέγαμε ότι βρισκόμαστε περίπου στο 90%. Και ένας Οκτώβριος, ο οποίος και αυτός φαίνεται θα έχει πολύ υψηλές πληρότητες. Έχουμε τον Οκτώβριο σχολικές διακοπές σε όλη την Ευρώπη, άρα θα έχουμε πάλι οικογένειες. Σε αντίθεση με τώρα αυτή την εποχή, το Σεπτέμβριο, που βλέπουμε πάρα πολλά νεαρά ζευγάρια, είτε ηλικιωμένα ζευγάρια, αλλά και οικογένειες.

0: Οικογένειες με προσχολικής ηλικίας παιδιά. Οκτώβριος έχει η πληρότητα που και εκεί θα, πολλά ξενοδοχεία θα αγγίζουν το 100%, ιδιαίτερα τα ξενοδοχεία τα οποία τα περισσότερα είναι family hotel, αυτά θα έχουν πολύ ψηλές πληρότητες. Όσο για τον Νοέμβριο, πολύ λίγα θα είναι τα ξενοδοχεία τα οποία θα μείνουν ανοιχτά μέχρι μέσα του Νοέμβρη, και αυτό έχει να κάνει με τις πτήσεις. Δεν υπάρχουν πολλές πτήσεις μέσα στο Νοέμβριο, άρα εκ των πραγμάτων θα κλείσουν αρκετά ξενοδοχεία την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Πελεκανάκη, οι καταναλωτικές συνήθειες των επισκεπτών έχουν αλλάξει, με τους ίδιους να επιλέγουν ποιοτικότερες υπηρεσίες αναφορικά με τη διαμονή και μεταφορά τους. Εμπόδιο παραμένει το περιβαλλοντικό τέλος στους λογαριασμούς των επισκεπτών, καθώς αυξάνει το κόστος διαμονής.
0: Ο κόσμος έχει αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες και αν νομίζουμε ότι επειδή δεν ξοδεύουν χρήματα απ' έξω, δεν είναι καλός πελάτης, νομίζω ότι κάνουμε μεγάλο λάθος. Θέλει να καταναλώσει, τα καταναλώνει τα χρήματά του, αλλά τα δίνει αλλού, δίνει σε πιο ποιοτικές υπηρεσίες, όπως ας πούμε μεταφορά από το αεροδρόμιο με λιμουζίνα ή με ιδιωτικό, με ταξί, με μίνιβαν, ώστε να μην μείνει μέσα σε λεωφορείο και να κάνει πολλή ώρα. Θα κλείσει ένα ξενοδοχείο την ακριβότερη κατηγορία δωματίου, γιατί θέλει να έχει περισσότερη άνεση. Από εκεί και πέρα είναι και εμπόδιο το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι πολύ ακριβό. Άρα αυτά τα χρήματα λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Όλο ένα και περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργούνται κάθε χρόνο στον ξενοδοχειακό κλάδο, με τις ανάγκες σε προσωπικό να αυξάνονται συνεχώς.
0: Η Κρήτη υποδέχτηκε περίπου 4.000 Φιλιππινέζους στα ξενοδοχεία. Συν ότι ήρθαν και πάρα πολλοί σπουδαστές, οι οποίοι θέλοντας να έχουν ένα εισόδημα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αντί να κάνουν διακοπές, ήρθαν οι νέοι και δούλεψαν στα ξενοδοχεία. Όμως το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο έχουμε περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες, δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας, άρα κάθε χρόνο χρειαζόμαστε και περισσότερο κόσμο.
1: Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, τονίζει πως πρέπει να δοθούν κίνητρα σε εργαζόμενους να επιστρέψουν στον κλάδο του τουρισμού, τόσο μέσω της επέκτασης του Ταμείου Ανεργίας των Εποχιακών Υπαλλήλων κατά τους χειμερινούς μήνες, όσο και μέσω της αναβάθμισης των συνθήκων εργασίας.
0: Θα πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε ώστε ο κόσμος να ξαναγυρίσει πίσω στα ξενοδοχεία. Σίγουρα το Ταμείο Ενεργείας στο μόνο 2 μήνες, 3 μήνες είναι πραγματικά τεράστιο πρόβλημα. Είναι η εκπαίδευση που λείπει, είναι οι συνθήκες εργασίας οι οποίες αυτοί οι λίγοι ξενοδόχοι που δεν έχουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και δημιουργούν πρόβλημα, αυτοί δυσφημούν το επάγγελμα. Και γενικότερα νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια καλύτερη ενημέρωση στην νεολαία για το πώς μπορεί να ασχοληθεί στο ξενοδοχείο κλάδο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε στο τελευταίο επεισόδιο του Food Project Stories. Εδώ στο Ethereal Wide Resort από την τηλεόραση Κρέτα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας καταρχήν για την υπόλοιπη χρονιά την οποία πέρασε, την εταιρεία Crivec και το Καλημέρα Φρούτα. Σήμερα θα κλείσουμε, όπως είπα και πριν, τις εκπομπές της φετινής χρονιάς με τρεις πολύ αγαπημένους φίλους και πολύ καλός συνάδελφος. Τον Executive Group Chef από την εταιρεία του κύριου Σαπουνάκη, τον Γιώργο τον Ψαρουδάκη, τον Μανώλη τον Καστανάκη σαν Chef Executive από την εταιρεία Seaside και τον Γιώργο τον Χρονάκη σαν Chef Executive στο Abaton Island Seasons. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην τηλεόραση Κρέτα και στους χορηγούς μας και στο Ethereal White Resort που μας φιλοξένησε για 10 συνεχόμενα επεισόδια. Πάμε να γνωρίσουμε τους σημερινούς μας καλεσμένους. Γιώργος Χρονάκης, όπως είπα και πριν, ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από το Abaton. Χερσόνησο, είσαι εκεί τα τελευταία πόσα χρόνια, 4-5?
1: Πέμπτη χρονιά πάει τώρα.
0: Πέμπτη χρονιά. Θα περάσω στο διπλανό λίγο, θα κάνουμε ένα pause, θα περάσω λίγο στον κύριο Καστανάκη. Ο Μανώλης Καστανάκης είναι στο Seaside, στην Αγία Πελαγία.
2: Σωστά.
0: Είσαι εκεί επίσης.
2: Τελευταία 8 χρόνια.
0: 8 χρόνια.
2: Και συνεχίζουμε.
0: Και συνεχίζουμε. Και πάμε και στον κύριο Ψαρουδάκη, ο οποίος είναι πολλά χρόνια στον Όμιλο
3: 17.
0: Σαπουνάκη. Σαν Group Chef εκεί. Θα αρχίσω από σένα, σαν γυραιότερο και πιο σοφό.
3: Έτσι.
0: Πώς είναι καταρχήν να δουλεύεις στον ίδιο χώρο εργασιακό 17 χρόνια?
3: Πολύ ενδιαφέρον. Όταν υπάρχει εξέλιξη στη δουλειά, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ούτε μία χρονιά δεν ήταν η ίδια με την προηγούμενη. Κάθε χρόνο κάναμε καινούρια πράγματα, δουλεύαμε νέα πράγματα, ανοίγαμε καινούρια πράγματα, οπότε είχε ένα τεράστιο ενδιαφέρον.
0: Το να μπορείς να διαχειρίζεσαι τόσο μεγάλο όγκο σε ανθρώπους, σε διαφορετικά ξενοδοχεία, πώς το βιώνεις?
3: Ένα πράγμα χρειάζεται, εξειδίκευση. Όταν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι να κάνουν πολλές δουλειές διαφορετικές, θα πρέπει ο καθένας να εξειδικεύεται να κάνει ένα πράγμα και να το κάνει σωστά. Okay. Να το μαθαίνει γρήγορα και να το κάνει σωστά. Όταν λοιπόν έχεις τη δυνατότητα να καλύψεις το ωράριο του εργαζόμενου το 8ωρο του με μία δουλειά, να μάθει να κάνει αυτή τη δουλειά, έτσι μπορεί να δουλέψει το σύστημα. Γιατί μιλάμε πλέον για μαζί παραγωγή, μιλάμε για ότι εξυπηρετούμε καθημερινά 7.500 ανθρώπους. Δηλαδή 21.000 γεύματα περίπου.
0: Έχει συνηθιστεί να υπονοείται και να θεωρείται ότι σε τόσο μεγάλο όγκο παραγωγής, σε τόσο έτσι μαζική παραγωγή φαγητού, η ποιότητα, λένε οι πιο πολλοί ότι είναι λίγο, ας το πούμε, δεύτερης ποιότητας και ας πούμε, η πρώτη ύλη και ο τρόπος της παρασκευής του φαγητού. Και επειδή ξέρω εκ των έσω και εσένα και στους υπόλοιπους συνάδελφους ότι είστε από τις εξαιρέσεις, πώς το πετυχαίνουμε αυτό?
3: Καταρχήν θα πρέπει να υπάρχει η θέληση από τον άνθρωπο που ηγείται όλης αυτής της προσπάθειας, τέλος πάντων, που δεν είναι αλλιώς από τον κύριο Σαπουνάκη, ο οποίος η βασική του γραμμή είναι να φάει καλά ο επισκέπτης. Είναι το πρώτο πράγμα, είναι το 50%. Αυτό λέει συνέχεια, έτσι, ότι το 50% του αυτού που πρέπει να δώσουμε, να ευχαριστεί ο πελάτης με το φαγητό για το 50% το, όλα τα υπόλοιπα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε την δυνατότητα να αγοράσουμε καλές πρώτες ύλες. Θα σου πω ένα παράδειγμα μόνο. Όταν δύο φορές την εβδομάδα που έρχεται η λαχαναγορά, δεν έρχονται δύο αυτοκίνητα από δύο εταιρείες. Μπορεί να μπουν μέσα και 20 αυτοκίνητα. Μικρή παραγωγή που έρχονται και ο καθένας ό,τι έχει, ό,τι καλλιεργεί, παίρνουμε αυτό παίρνουμε.

0: έτσι. Οπότε έχουμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη και ας ακούγεται μεγάλος όγκος, έχουμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη και στο λαχανικά και στα κρέατα και στα... Τέλος πάντων προσπαθούμε, έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε καλά υλικά, καλές πρώτες ύλες και στα τόσα χρόνια που είμαι εκεί έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε μια ομάδα ανθρώπων που είναι ένα μεγάλο ποσοστό, που είναι πολλά χρόνια εκεί, ξέρουν τι θέλω να κάνω, τι θέλουμε να κάνουμε και μπορούν και καθοδηγούν και τους υπόλοιπους που είπα πριν ότι πρέπει να τους εξειδικεύσουμε για να κάνουν ένα πράγμα. Οπότε, αν κάτσεις να τα βάλεις και να τα κολλήσεις όλα αυτά μαζί, πετυχαίνουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και κάνουμε όσο το δυνατόν πράγματα, βασικά τα κάνουμε όλα. Φτιάχνουμε τα πάντα εκεί. Παρά το μεγάλο όγκο, φτιάχνουμε τα πάντα εκεί, χειροποίητα. Όλα. Δεν αγοράζουμε έτοιμους ζωμούς, σάλτσες κτλ. Όλα είναι χειροποίητα, όλα είναι όπως πρέπει να είναι, στο μέτρο που μας επιτρέπει. Και το έχουμε καταφέρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Δεν πρέπει, Μανώλη Καστανάκη, τώρα να παραδειγματιστούμε αυτή τη διαδικασία όπως και εσείς στο δικό σας ξενοδοχείο κάνετε το ίδιο και βλέπεις, ας πούμε, εστιατόρια τα οποία είναι à la carte, τα οποία δεν ταΐζουν πάνω από 100-150 άτομα και παίρνουν εκείνα τα εστιατόρια πάρα πολλά, ας πούμε, επειδή π.χ. ζωμούς και σάλτσες και σχεδόν έτοιμα προϊόντα.
2: Εννοείται. Φυσικά και θα πρέπει, την ίδια νοοτροπία έχουμε κι εμείς. Παίρνουμε όλα την πρώτη ύλη και τα φτιάχνουμε όλα τα πράγματα εμείς οι ίδιοι. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι πάρα πολύ με τις πρώτες ύλες. Μ' αρέσουν τα κριτικά προϊόντα και διαλέγω πάντα τα χόρτα, τα τυριά, τα λαχανικά, τα πάντα.
1: Να φανταστώ ότι και στα εστιατόρια, ας πούμε, à la carte, τα οποία έχετε, προσπαθείτε με έναν τρόπο να στηρίζετε την τοπική παραγωγή.
2: Φυσικά, γιατί για μένα όλα από εκεί ξεκινάνε, την πρώτη ύλη. Και εμείς ειδικά εδώ στην Κρήτη έχουμε αλφα ύλη, την καλύτερη.
1: Πιο πολύ δουλεύουμε κουζίνα ελληνική στα εστιατόρια ή
2: στα δικά
1: κριτική,
2: μου εστιατόρια κουζίνα. Έχουμε περισσότερο ελληνική και κριτική. Okay. Δηλαδή τα υποστηρίζουμε και τα δύο.
1: Κάποτε υπήρχε στα εστιατόρια, στα μεγάλα ξενοδοχεία τέλος πάντων, υπήρχαν κάποιες ελληνικές βραδιές και μέσα στην εβδομάδα υπήρχε μια διαφορετικότητα σε κάθε βραδιά από μια κουζίνα τοπική κάποιας χώρας. Αυτό εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ. Δηλαδή θέλω να έρθω να φάω, θα πάω ας πούμε στην Κρήτη και θέλω να φάω ας πούμε, αν μη τι άλλο, ένα ελληνικό φαγητό. Σωστά. Και όχι να μου κάνουν βραδιά ιταλική στην Κρήτη ή βραδιά ας πούμε ασιατική στην Κρήτη. Δεν έβρισκα κανένα νόημα σε όλο αυτό. Δεν πρέπει λίγο να υποστηρίξουμε την κουζίνα τη δικιά μας.
2: Σωστά. Γι' αυτό και εγώ επικεντρώνομαι περισσότερο στην ελληνική και στην κριτική κουζίνα στα εστιατόρια μου. Αλλά όπως και να έχει, επειδή είμαι γέννημα θρέμα κριτικός, αν δοκιμάσεις τα πιάτα μου, θα καταλάβεις ότι έχουν επιρροές από την Κρήτη.
1: Okay.
2: Οπότε, όποια κουζίνα εγώ και να μαγειρέψω, πάντα τα πιάτα μου θα έχουν επιρροές ελληνικές και περισσότερο κριτικές.
1: Πώς το αντιλαμβάνεσαι από τον κόσμο αυτό, δηλαδή πώς το παίρνει ο ξένος που θα έρθει εδώ και θα δει νέες γεύσεις που δεν έχει ξαναφάει ίσως. Μπορεί κάποιοι να μην έχουν ξαναέρθει καν ποτέ, ας πούμε, στην Ελλάδα ή στην Κρήτη. Πώς το βιώνουν,
2: Χρήστο,
1: τι λένε, τι...
2: Το ζητάνε. Θεωρώ ότι το ζητάνε. Και εκτός αυτό, ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα για όλους εμάς τους νέους σεφ? Να πάρουν μια πολύ καλή πρώτη ύλη που την έχουμε στο νησί και να δημιουργήσουμε μοντέρνα πιάτα. Mm-hmm. Εγώ αυτό εκπροσωπώ στο ξενοδοχείο που είμαι σεφ. Και γενικά αυτή είναι η γραμμή μου. Να έχουμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη, να την παίρνουμε από τοπικούς παραγωγούς για να στηρίζουμε την αγορά και μετά αυτή την πρώτη ύλη να τη δημιουργήσουμε τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται μια μοντέρνα παρασκευή.
1: Φέτος είχατε και πάρα πολλές διακρίσεις και για το hospitality και για το φαγητό σας. Εκεί, παρόλο που είναι ένα σχετικά, δεν είναι όπως ο όγκος τόσο ας πούμε μεγάλος όπως στον Γιώργο, είναι ένα μεγάλο καράβι. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου όταν ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια εκεί και σήμερα? Τι διαφορές βιώνεις στον τρόπο λειτουργίας του?
3: Θεωρώ ότι είναι μεγάλη διαφορά και η εξέλιξη μέχρι και σήμερα, δηλαδή στα 5 χρόνια που συνεχίζω σε αυτόν τον όμιλο. Η αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά με θέληση σωστούς συνεργάτες έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ ψηλά γαστρονομικά όσον αφορά το φαγητό, όπως είπε δηλαδή και ο Γιώργος και ο Μάνος, ότι σίγουρα πρέπει να υπάρχει θέληση από το κεφάλι του ξενοδοχείου, τη διοίκηση, και να συνεχίσουμε εμείς αυτό το όραμα μέχρι και σήμερα.
1: Αυτό το οποίο νιώθω και βλέπω είναι ότι και οι τρεις έχετε πολύ μεγάλη στήριξη από τους επιχειρηματίες, ας πούμε, και ότι υπάρχει
2: σωστά
1: διάθεση ως προς το να βγει καλή δουλειά και να κάνουμε πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό τελικά αυτό. Από εκεί αρχίζει, γιατί όσο κι αν έχεις θέληση, Γιώργο, εσύ να κάνεις πράγματα, να δώσεις πράγματα, αν δεν θέλει ο άνθρωπος που έχει το... δεν έχει νόημα.
3: Είναι το κίνητρο που θα σου δώσει για να προχωρήσεις παρακάτω, γιατί η γνώση υπάρχει. Αν δεν σου δίνει όμως το κίνητρο και το ελεύθερο να σε εμπιστευτεί και να κάνεις εσύ το κομμάτι σου όπως ξέρεις, δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη μέσα σε ένα ξενοδοχείο.
1: Πώς βιώνετε και οι τρεις το κομμάτι με το προσωπικό, με την έλλειψη τέλος πάνω που υπάρχει?
3: Εμείς προσωπικά έχουμε στηρίξει και στηρίζουμε πάρα πολύ το προσωπικό, οπότε αυτό αναγνωρίζεται. Αυτό πάει να πει ότι έχουμε σταθερό προσωπικό. Και οι αλλαγές που γίνονται είναι κυρίως για βελτιώσεις για την υπηρεσία μας.
1: Που πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Δεν γίνεται να υπάρχει μια.
3: Αλλά δεν πάει να πει ότι υπάρχει και σοβαρή δηλαδή, έλλειψη στο χώρο δηλαδή, της εστίασης και στο σέρβι και στην κουζίνα. Δηλαδή, πολύ πρόβλημα στο σήμερα.
1: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει εξέλιξη στο κομμάτι το αμυγός γαστρονομικό. Στο ξενοδοχειακό κομμάτι.
3: Εντάξει, εγώ προσωπικά ήταν κυρίως το στυλ μου πιο à la carte.
1: Ναι.
3: Οπότε και το ξενοδοχείο το έχω προσαρμόσει σε αυτό το στυλ. Δηλαδή είναι à la carte. Μέχρι και ο μπουφές μας είναι à la carte. Οπότε είναι κάτι που είναι γαστρονομικό από μόνο του. Έχουμε επιλέξει ανθρώπους. Θα συμπληρώσω κάτι που είπε πριν ο Μάνος για την πρώτη ύλη. Ότι μπορεί να έχουμε μια καλή πρώτη ύλη, αλλά άμα δεν έχει και το σωστό προσωπικό, δηλαδή να έχει τη γνώση ή τη θέληση να...
1: Για να γίνει η σωστή διαχείριση.
3: Να μάθει, δεν μπορεί να υπάρχει σωστή επεξεργασία της πρώτης ύλης, οπότε θα χαλάσει την πρώτη ύλη. Οπότε πάμε σε πολύ καλή εκπαίδευση. Πολλά παιδιά, επειδή είναι νέα, φεύγουν το χειμώνα, πάνε στο εξωτερικό για έξτρα μάθηση και γυρίζουν με περισσότερη γνώση, οπότε καθόμαστε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και αναβαθμίζουμε τα μενού μας, που θεωρώ και αυτό είναι το νόημα. Να έχουμε συναδέλφους, να μπορούμε να συζητήσουμε και να αναβαθμίζουμε συνεχώς αυτό που κάνουμε.
1: Η πολλή χαρτούρα και που έχεις, γιατί όλοι και οι υπόλοιποι δύο έχουν, αλλά ο όγκος είναι λίγο πιο μεγάλος, πολλές φορές μειώνει λίγο την δημιουργική διάθεση για μέσα στην κουζίνα.
4: Πολλή χαρτούρα όσο μπορούμε την συμπυκνώνουμε, για να μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, έτσι, γιατί εντάξει, χαρτούρα τώρα, χαρτούρα, οκ, okay, αλλά κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Από εκεί και πέρα, είμαστε μέσα στην κουζίνα, είμαστε πάνω από τους ανθρώπους, ελέγχουμε, εκπαιδεύουμε, προσέχουμε τις πρώτες ύλες που μπαίνουν μέσα, προσέχουμε τους ανθρώπους που δουλεύουν. Και να έρθω στην προηγούμενη ερώτηση που έκανε στον Γιώργο, σχετικά με το προσωπικό. Η εκπαίδευση είναι ένας βασικός, είναι κάτι πολύ βασικό. Και ειδικά σε ξενοδοχεία που έχουν μεγάλο όγκο. Εκπαιδεύομαι τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν όρεξη και θέλουν να κάνουν καριέρα πάνω σε αυτό. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που αναγκαστικά δουλεύουν μέσα στις κουζίνες, οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Έτσι. Ειδικά σε εμάς που έχουμε ένα όγκο, ας πούμε, γύρω στα 450 άτομα προσωπικού κουζίνας, αντιλαμβάνεσαι ότι όλοι αυτοί δεν θέλουν να κάνουν καριέρα πάνω σε αυτό. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που θα έρθουν να.
1: Και δεν γίνει.
4: Απλά για να δουλέψουν. Απλά για να δουλέψουν. Ναι. Έτσι. Οπότε έχουμε τους βασικούς ανθρώπους που τους εκπαιδεύουμε για να είναι εκεί και να, με τη σειρά τους να ταυτιστεί το προσωπικό με τις δικές μας ανάγκες και απαιτήσεις.
1: Μανώλη Καστανάκη.
2: Για πες.
1: Έχουμε. Το έχουμε σοβαρέψει πάρα πολύ. Και πρέπει σιγά σιγά να το πάμε λίγο παρακάτω. Θέλω να μου πεις μία από τις πιο αστείες στιγμές στην καθημερινότητα τα τελευταία 8 χρόνια που είσαι εκεί. Για εκεί

0: Όμως.
1: Για εκεί όμως, ναι. Λοιπόν, θα σας πω, ναι. Αστείο και ναι και όχι. Απλά εμένα μου άρεσε όλη η φάση εκείνη. Έχουμε COVID.
0: Ωραία.
1: Και έχουμε έλεγχο από την επιθεώρηση. Έρχεται λοιπόν ο επιθεωρητής και μου λέει, Μανώλη, θα πρέπει να μπούμε στην κουζίνα. Του λέω, όπα φίλε, απαγορεύεται. Έχουμε COVID και δεν μπαίνει κανείς μες στην κουζίνα. Μου λέει, ωραία. Θα σου κάνω σε ένα μερικές ερωτήσεις. Πότε σου κάναμε πρόσληψη? Λέω, δεν θυμάμαι. Πού να θυμάμαι τώρα, λέω, πότε μου κάνανε πρόσληψη. Μου κάνει άλλη μια ερώτηση. Μου λέει, ωραία, πόσα λεφτά παίρνεις? Του λέω, εσύ, στη γυναίκα μου δεν λέω πόσα λεφτά παίρνεις, ένα θα πω.
0: Τι είπε ο επιθεωρητής?
1: Τίποτα, γέλασε γι' αυτός και πήγε παραπέρα. Ήταν όμως ένα σκηνικό που είχε λίγο χαβαλέ.
0: Γιώργο Χρονάκη, θέλω μια στιγμή που δεν ήξερες τι να κάνεις. Από με έναν, ας πούμε, πελάτη.
2: Εύκολο. Μου έχει τύχει περιστατικό με ένα πελάτη, ο οποίος ο πελάτης μάλλον είχε υψηλές απαιτήσεις. Με φώναξε ο Μέτ να πάω στο τραπέζι του.
0: Ναι.
2: Και μόλις φτάνω στο τραπέζι του, μου πέταξε το πιάτο, το οποίο έτρωγε. Και ο λόγος που το πέταξε ήταν ότι έτρωγε κάτι μύδια και δεν είχε ανοίξει ένα μύδι. Προσπάθησα να εξηγήσω, αλλά μερικές φορές η σιωπή τα λέει όλα. Δεν μπαίνεις καν στη διαδικασία σε τέτοιους ανθρώπους να εξηγήσεις το λόγο που δεν άνοιξε ένα μύδι.
0: Το πόδι σου είναι καλά, εντάξει.
2: Το πόδι μου είναι καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μια που μιλάμε για μεγερική, να πούμε ότι αν σας τύχει για εσάς κάποια στιγμή, μην πετάξετε το πιάτο μπροστά στο σεφ. Διότι τα μύδια που δεν ανοίγουν είναι και τα πιο δυνατά, τα πιο ζωντανά. Απλά θέλουν λίγο παραπάνω χρόνο στο μαγείρεμά τους για να ανοίξει. Οπότε λοιπόν δεν είναι αυτά που είναι. Που έχουν ήδη ανοίξει, δεν πρέπει να μαγειρεύουμε. Έτσι, μια μικρή έτσι.
1: Κάτι μάθαμε και σήμερα.
0: Ναι. Κάτι μάθαμε και σήμερα. Έτσι. Γιώργο, εσύ θέλω. Όχι κάτι που σε έκανε να νιώσεις περίεργα ή που δεν ήξερες. Κάτι που σε εκνεύρισε πάρα πολύ.
3: Δεν μου έρχεται τώρα κάτι που με εκνεύρισε πολύ. Αλλά μου έρχεται ένα περιστατικό παραλίγο τραγικό.
0: Τραγικό.
3: Παρολίγο, ναι. Πριν αρκετά χρόνια, στην αρχή σχεδόν της καριέρας μου. Τότε είχαμε και τα Μπεν Μαρίες στο Πάσο μπροστά που βάζαμε τα φαγητά κτλ. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν, ετοιμάζουμε το Πάσο για να ξεκινήσει το σέρβις λίγο πριν το σέρβις, λίγο πριν βγούμε διάλειμμα για να γυρίσουμε μετά να ξεκινήσει το σέρβις. Θυμάμαι, είχε ένα από τα πιάτα που είχε το μενού ήταν μπακαλιάρο τηγανιτός. Ετοιμάζει εκεί ένας από αυτούς που ήταν μαζί μου την κατσαρόλα, βάζει το λάδι μέσα, το ανάβει για να είναι ζεστό μετά το διάλειμμα, να είναι έτοιμο να ξεκινήσει το τηγάνισμα. Ετοιμάζουμε τα πράγματά μου. Εμείς τακτοποιόμαστε, λέμε πάμε τώρα εμείς. Το μάτι δεν έσβησε ποτέ. Λοιπόν, και μετά από κανένα 20 λεπτό, ξέρω εγώ, κάπου εκεί που τελειώνει το διάλειμμα, ακούμε κάτι φωνές από πάνω. Όχι, δεν είναι μυρωδιά, ήμασταν από κάτω, δεν πήγαινε προς τα πάνω. Φωνές ακούσαμε. Ανεβαίνουμε πάνω και η κατσαρόλα, μιλάμε τώρα, ήταν μια κατσαρόλα τέτοια έτσι. Ήταν μια 50 κατσαρόλα γεμάτη λάδι. Όπου πρέπει να διάσαμε πάνω, δεν ξέρω, καμιά κοσαριά πυροσβεστήρες. Ο άλλος που πήγαινε, γιατί ένας έμπαινε, ένας έβγαινε για να σβήσει τη φωτιά, λιποθύμησε επειδή ήταν γεμάτο καπνούς μέσα ο χώρος και τον σκούντισα καθώς έμπαινα εγώ μέσα με τα πόδια μου. Και τέλος πάντων, καταλαβαίνεις τώρα μετά από να ρίξεις 20 πυροσβεστήρες σε ένα χώρο κουζίνας, έτσι, σκόνη, σε τι κατάσταση ήταν μετά που έζησε φωτιά η κουζίνα. Και ήταν λίγο πριν ξεκινήσει το σέρβις για να έρθουν οι άνθρωποι να φάνε.
0: Πολεμικό τοπίο. Yeah.
3: Πολεμικό τοπίο. Παρ' όλα αυτά, με πολύ μικρή καθυστέρηση. Φάγανε οι άνθρωποι. Δεν ξέρω πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Νομίζω ότι πάντα τρώνε.
3: Μπακαλιάρο δεν φάγανε.
1: Ναι.
3: Αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή στις δύσκολες περιπτώσεις πραγματικά συμβαίνει κάτι τελευταία στιγμή
0: με ένα μαγικό, ναι,
3: με ένα μαγικό τρόπο και όλα είναι όπως θα έπρεπε να είναι ή τουλάχιστον σχεδόν όπως θα έπρεπε να είναι. Αλλά με πολύ μικρή καθυστέρηση οι άνθρωποι φάγανε κανονικά.
1: Νομίζω ότι πάντα τρώνε οι άνθρωποι. Θυμάμαι και είναι τα χρόνια δουλεύαμε παρέα με τον Γιώργο. Εγώ ήμουν ο πιο μικρός στην κουζίνα και με αφήνανε πάντα βράδυ. Αυτοί δουλεύανε πρωί για να φύγουν να πάνε στη θάλασσα. Λοιπόν, πάω μία μέρα. Μου λένε τα φαγητά μου, Μανώλη, είναι όλα εδώ στο φούρνο. Μου τα ζεστάνεις να τα βγάλουμε έξω. Μικρό το ξενοδοχείο, ρε παιδί μου, τα βάζανε όλα μέσα. Τα ζεσταίναμε λίγο και τα βγάζαμε. Πάω εγώ όπως το λέει, βάνω το φούρνο στη θερμοκρασία που νόμιζα ότι έπρεπε να μπουν.

0: Και πάω στη θάλασσα.
1: Δεν πάω στη θάλασσα, πάω πριν ένα καφέ, ανεβαίνω μετά, ξαναμπαίνουμε στην κουζίνα. Φίλε, έκαψα όλα τα φαγητά. Δεν είχε ούτε ένα να βγάλω έξω. Έρχεται εκείνη την ώρα ο σεφ, εγώ χάσει 10 χρόνια από τη ζωή μου. Βλέπω τα φαγητά, μαύρα, λέω τι κάνουμε τώρα.
0: Κάνε πάγγελ δεν πίτσες.
1: Και όμως. Του τα είσαμε όλοι.
0: Για κάποιο λόγο πάει κάτι συμβαίνει.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι.
2: Τη μαυρίλα.
1: Μετά ξέρει. Δεν δουλεύανε μόνο πριν, καθόντουσαν και κανένα βράδυ.
0: Ρεάκι. Ναι. Άρα λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι σα εκδικήθηκε που πηγαίνετε για μπάνιο. Και λέει, έτσι είστε. Ναι.
3: Θα μπορούσε να το σκεφτείς έτσι. Ναι. Τώρα που το λέω, συζητάμε. Ναι.
1: Αλλά όχι.
0: Θα περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα διαφημιστικό εδώ από το Ethereal White Resort. Και θα επανέλθουμε σε λιγάκι με λίγο πιο ενδιαφέροντα θέματα με τους φίλους.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Λοιπόν, ξανά εδώ στο Ethereal White Resort μαζί με τους συναδέλφους. Θα πρέπει να πούμε δύο-τρία πράγματα τώρα εδώ, γιατί το πράγμα λίγο στο πρώτο μέρος ήταν λίγο σοβαρό. Έπρεπε να τους από ποιοι είναι, τι κάνουν κτλ. Εδώ λοιπόν με τους κυρίους μας συνδέουν διάφορα πράγματα. Ναι. Το ένα καταρχήν και το πρώτο και το κύριο είναι ότι είμαστε φίλοι. Το δεύτερο είναι ότι όλους και όλοι μεταξύ μας με κάποιο τρόπο έχουν δουλέψει με τους άλλους, έχουμε κάνει μαζί event, έχουμε κάνει παρουσιάσεις, έχουμε κάνει διάφορες έτσι, βραδιές. Άρα κυρίως μας συνδέει ο ας πούμε ανθρώπινος παράγοντας. Στη δουλειά μας είναι, μάλλον η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ασπανταγωνιστική, αλλά στην παρέα αυτή δεν χωράει κάτι τέτοιο. Είμαστε φίλοι, είμαστε κουμπάροι, θα παντρέψουμε όλοι τον Γιώργο τον Χρονάκη. Τώρα, ναι, φυσικά θα κάνουμε και ένα νέο επεισόδιο στο γάμο. Ο γάμος θα γίνει στο YouTube.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πω ότι λείπει και κάποιος από την
0: λείπει
1: παρέα.
0: Λείπει ο Γιώργος, ο Τζαγκαράκης, ο Pastry Chef, ο οποίος είναι μαζί με τον Μανώ και κατά καιρούς μας βοηθάει όλους. Και είναι και άλλα, και ο Άγγελος ο Μαρκουλής επίσης στην παρέα μας. Αυτό πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια. Βρεθήκαμε να πιούμε μία ρακή, να θυμηθούμε τα παλιά, και από τότε όλο και κάτι ανανεώνουμε στην κάθε παρέα που κάνουμε.
1: Τη ρακή την κλείσαμε σε ένα ταξίδι.
0: Σε ένα, ναι. Στην Ιταλία.
1: Σωστά.
2: Α, μπράβο, σωστά. Ναι, στην Ιταλία.
0: Και μετά, τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, κάθε φορά που θα βρεθούμε, κάτι σκαρώνουμε. Όπως και τώρα κάτι σκαρώσαμε, αλλά θα το μάθετε στην πορεία. Γιώργο Ψαρουδάκη, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για τον Μανώλη τον Κασανάκη σαν νεαρό μάγειρα που τον είχες πριν από πάρα πολλά χρόνια.
2: Όχι. Ήταν να πω κάτι να γελάσουμε, να μην τρέχεις σοβαρά.
0: Πες
2: μπορώ να κάνω και το δύο.
0: Πες ό,τι νιώθεις.
2: Λοιπόν, ο Μανώλης ήρθε στο ξενοδοχείο που δουλεύαμε, τέλος πάντων, όταν πρώτο ήρθε, ήταν μαθητής. Ναι. Ήταν δευτεροετής μαθητής, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν, φουλ αυτοπεποίθηση από την πρώτη μέρα που μπήκε μέσα. Δεν, δηλαδή μπήκε με το κεφάλι ψηλά, είμαι αυτός και κάνω ό,τι θέτε.

0: Λοιπόν, και με τον ίδιο τρόπο συνέχισε και τα υπόλοιπα χρόνια. Δηλαδή από εκείνη τη στιγμή με τον Μανώλη ξεκινήσαμε και ήμασταν μαζί μέχρι και το 2017, όπου έφυγε πλέον από την εταιρεία, γιατί ανέλαβε μια, τέλος πάντων, ένα ξενοδοχείο, το ξενοδοχείο που είναι ακόμα και τώρα.
1: Ακόμα, ναι.
0: Και ήταν, για να είμαστε τόσα χρόνια μαζί, αντιλαμβάνεσαι ότι η κοινή πορεία μας ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι, κάναμε πάρα πολλά πράγματα μαζί, δουλέψαμε πάρα πολύ μαζί, σε δύσκολες καταστάσεις, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Κάποιες φορές που αντιμετωπίζαμε μεγάλες δυσκολίες, φεύγανε χωρίς να το καταλαβαίνουμε, γιατί τον κοίταζα, καταλάβαινε τι ήθελα, οπότε δεν χρειάζονταν να λέμε και πολλά την ώρα της δουλειάς. Ήταν ο άνθρωπος που κρατούσε τις ισορροπίες μέσα στην κουζίνα μεταξύ, πολλές φορές, εμένα και των υπολείπων, δηλαδή ήταν και στο σεφ μου για αρκετά χρόνια, έτσι. Ουσιαστικά μεγαλώσαμε μαζί, ανθρωπήκαμε μαζί και ας ήταν βοηθός μου και ας ήταν μαθητής όταν εγώ ήμουν, ας πούμε, πρώτος μάγειρας και μετά όταν έγινα σεφ τον πήρα σαν και ξεκίνησε έτσι, αλλά μάθαμε πάρα πολλά, πιστεύω, και εγώ από τον Μανώλη και ο Μανώλης από μένα.
2: Άρα λοιπόν, Μανώλη, σωστά, ήταν ένας καταγγελικός παράγοντας ο Γιώργος.
1: Ναι, νομίζω ότι έχω πάρει και πάρα πολλά πράγματα από τον Γιώργο. Δηλαδή, ακόμα και τη φωτογραφία που στείλαμε προχθές, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Όταν γράφουμε κάτι, ζωγραφίζουμε και δίπλα και οι δύο κάτι. Πέρα από τα μαγειρικά χρόνια που είχαμε μαζί, γενικά κάναμε ταξίδια μαζί, κάναμε πολλές παρέες, οργανώναμε. Τι να πω, από την θυμηθώ, τα beach party, από το όταν βγαίναμε. Όσα χρόνια έχω περάσει μαζί με τον Γιώργο ήταν όλα με αναμνήσεις καλές.
2: Γιώργο Χρονάκη, τι έχεις να πεις?
3: Κι εγώ έχω συμμετέχει σε αυτή την παρέα.
1: Σωστά.
3: Έχω κάνει και εγώ την πρακτική μου, τη δεύτερη πρακτική μου με τον Γιώργο και τον Μάνο.
1: Συγγνώμη, και θα συμπληρώσω, όταν ο Γιώργος ήρθε στην ομάδα που ήδη ήμασταν εγώ με τον Γιώργο, θα πω ότι όταν μπήκε μέσα, ξεχώριζε και φαινόταν ότι θα πάει ψηλά από τότε.
0: Μπήκε και αυτός με αυτοπεποίθηση.
1: Ναι. Είχε το. Μου έλεγε, θυμάμαι και μου έλεγε, εγώ κάνω, θέλω να πάω μπροστά. Μου το έλεγε από τότε.
2: Αυτό είναι το ωραίο, ότι φαίνονται
1: και φαίνεται που έχει
2: από την αρχή που θέλουν να φτάσουν και που θέλουν να πάνε και για ποιο λόγο μπήκαν στη δουλειά αυτή. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό.
3: Εγώ χαίρομαι που είμαστε σήμερα και οι τέσσερις εδώ πέρα. Χαίρομαι πριν 15 χρόνια ότι ξεκίνησα με αυτούς τους ανθρώπους και σήμερα συζητάμε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Και είμαστε καλά. Οπότε, εμένα αυτό τα λέει όλα. Μόνο που συζητάμε αυτά τα πράγματα μετά από 15 χρόνια, εγώ είμαι γεμάτος.
2: Αυτό που είπα προηγουμένως είναι ότι η δουλειά μας, επειδή είναι πάρα πολύ, ας πούμε, ανταγωνιστική, έχει πάρα πολύ πίεση, έχει πάρα πολύ στρες, έχει πάρα πολύ άγχος. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιες παρέες στη δουλειά αυτή που είναι έξω από όλο αυτό και που δεν βάζουμε σαν, ας πούμε, παράμετρο τη δουλειά πρώτα και βάζουμε πρώτα τον, ας πούμε, παράγοντα άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ
1: σημαντικό. Χρήστο, εμείς κάποια στιγμή δουλέψαμε όλοι μαζί. Ο καθένας έχει κάνει έτσι αλλιώς τη δικιά του πορεία. Όλοι έχουμε βγει εξωτερικό, έχουμε κάνει πράγματα, αλλά όταν είμαστε στην παρέα, μας νοιάζει το ανθρώπινο κομμάτι.
2: Έτσι.
1: Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω στην παρέα, να πειράζω τους φίλους μου και να γελάμε.
2: Ναι,
1: αυτό είναι που μας
2: γεμίζει. Είναι γνωστό πειράζει στην παρέα. Όλοι βασικά, τώρα είναι λίγο, είμαστε λίγο έτσι λόγω της εκπομπής και λόγω του γυρίσματος. Πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα για το αύριο. Πώς θέλεις να είναι ο Γιώργος ο Χρονάκης μετά από 5 χρόνια?
1: Όχι, παίζω μετά από 20.
3: Εντάξει, δεν το έχω.
2: Ας πάμε στο 5.
3: Δεν το έχω φανταστεί, γιατί εντάξει, ήθελα από μικρός ένα στόχο να γίνω, ας πούμε, σεφ, να είμαι σωστό σεφ, να έχω μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι να μπορώ να τους κάνω ό,τι έκανα κι εγώ, ας πούμε, μέσα σε αυτά τα χρόνια, γιατί δεν ήρθα έτσι, ας πούμε, στο χώρο. Έχω δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό. Έφυγα ξαφνικά, πήγα στο εξωτερικό, δεν ήξερα πού να δουλέψω, έψαξα, βρήκα δουλειά στο εξωτερικό, το εξέλιξα. Οπότε μετά υπήρχε αυτό το πάνω-κάτω πάντα για να έχω ένα στόχο και να τον φτάσω, όπως είμαι σε αυτή τη θέση που είμαι σήμερα. Τώρα το αύριο, πραγματικά είναι σημαντικό, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή στο παρόν, να είμαστε καλά και κάτι θα βρεθεί καλύτερο ή μπορεί και να συνεχίσουμε και να κάνουμε αυτό που κάνουμε, γιατί πάντα

0: νομίζω είμαστε μάγειρες. Θα το κάνουμε όπως και να γίνει και δουλειά να αλλάξουμε. Πάλι θα μαγειρεύουμε, ας πούμε, να κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Γιώργο, έχεις μετά από 17 χρόνια, ακόμα κάθε χρόνο βλέπεις ότι υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης και νέα πράγματα ώστε να βρίσκεις τα οποία να είναι, ας πούμε, ενδιαφέροντα και να μην σε κουράζουν και να μην σε κάνουν έτσι να βαριέσαι?
2: Χρήστο, πίστεψέ με ότι δεν έχει περάσει ούτε μία χρονιά που να είναι ίδια με την προηγούμενη. Κάθε χρόνο συμβαίνουν πολλά πράγματα. Μιλάμε τώρα για τη δικιά μου δουλειά, για την εταιρεία που εργάζομαι. Κάθε χρόνο συμβαίνουν πολλά πράγματα. Κάθε χειμώνας είναι γεμάτος, οργανωτικά εννοώ, και κάθε καλοκαίρι έχει καινούργια πράγματα. Όχι, δεν έχω πλήξει το μία μέρα. Και να σου πω κάτι, είμαι γενικότερος ένας άνθρωπος που βαριέμαι εύκολα. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάτσω σε μια καρέκλα πάνω από 20 λεπτά. Ζορίζομαι. Είμαι συνέχεια σε κίνηση, είμαι στη δραστηριότητα, θέλω να κάνω πράγματα. Αν, ας πούμε, έχω κάτι για ένα χρονικό διάστημα, θέλω μετά να το αλλάξω. Και πίστεψέ με, δεν έχει περάσει ούτε μία χρονιά που να έχω βαρεθεί, να έχω πλήξει.
1: Μανώλη, νιώθεις ότι, ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια έχεις αυτονομηθεί σαν σεφ, τέλος πάντων. Κάνετε όμως πάρα πολλές δραστηριότητες στο ξενοδοχείο που είσαι και φαίνεται διάφορους σεφ από όλο τον κόσμο για να έχετε καινούργιες εικόνες και νέες προσλαμβάνουσες κτλ. Είναι κάτι το οποίο που σου δίνει εικόνες, καινούργιες ιδέες κτλ.
3: Φυσικά, αυτός είναι και ένας τρόπος εξέλιξης. Είναι αυτό που είπε βασικά πριν ο Γιώργος. Όλα ξεκινάνε από την εργοδοσία. Εκεί οι αφοί ορφανάκοι έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και με ένα τμήμα που διαχειρίζεται όλα αυτά τα event, ψάχνουμε κάθε χρόνο σεφ που έχουν αστέρια Μισελέν, έρχονται στις κουζίνες μας και μαγειρεύουμε παρέα. Και το χειμώνα, εμείς και η ομάδα γενικά, κάποιοι άνθρωποι, φεύγουμε, πάμε εξωτερικό και πάμε στις δικές τους κουζίνες και βλέπουμε κάποια πράγματα στις κουζίνες στις δικές τους. Όλο αυτό τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι εμένα με έχει εξελίξει πάρα πολύ. Και σαν άνθρωπο και σαν σεφ. Αλλά είναι και αυτό που σου είπα πριν. Όλα μου τα πιάτα, ώσπου και να ταξιδέψω, θα έχουν κριτική
1: και
3: βάση στην Κρήτη.
1: Ο οδηγός Μισελέν, Γιώργο, λες να έρθει κάποια στιγμή στην Κρήτη?
0: Τον περιμένουμε.
1: Τον περιμένουμε. Είναι ένα όνειρο?
0: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πλέον το υψηλό το επίπεδο στην Κρήτη, ειδικά στα ξενοδοχεία μέσα, που μπορεί να στηρίξουν αυτόν τον οδηγό.
1: Είναι ένα στόχος.
0: Του κάθε μάγειρα και του κάθε σεφ.
1: Που σέβεται τον εαυτό του και θέλει να είναι.
0: Σε κάποιον που έχει δουλέψει σκληρά πάνω σε αυτό το κομμάτι και έχει δώσει πράγματα, θεωρώ ότι είναι ο στόχος.
3: Εγώ νομίζω, Χρήστο, πρέπει να δουλεύεις σκληρά. Να κάνεις αυτό που σου αρέσει και ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει.
1: Ναι, έτσι. Η επιβράβευση και η σπονταμιδή. Κουζίνα Κρητική. Τη δουλεύουμε μέσα στον Όμιλο.
2: Ναι, βεβαίως. Σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο δεν μπορείς να είσαι μονοθεματικός. Χρειάζονται όλα. Τα θέλουν οι πελάτες όλα. Φυσικά, την πρώτη θέση έχει ελληνική κουζίνα. 100%. Ελληνική κουζίνα, κρητική κουζίνα, χρειάζονται και άλλα πράγματα. Ούτως ή άλλως δουλεύουμε τοπικά υλικά. Οπότε έχουμε ελληνική κουζίνα, έχουμε κριτική κουζίνα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά χρειάζονται και όλες οι υπόλοιπες κουζίνες από άλλους πολιτισμούς, άλλες κουλτούρες. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και κάθονται 14 μέρες, 15 μέρες, 16 μέρες, οπότε ενδεχομένως θέλουν και μία άλλη επιλογή. Όμως, μια ωραία πάσα αυτή όσον αφορά την κριτική κουζίνα ή την ελληνική κουζίνα που ανέφερες, και είναι ένα ερώτημα σε πολλούς κάποιες φορές, είναι παραδοσιακή κουζίνα ή μοντέρνα ελληνική κουζίνα.
1: Ναι. Okay.
2: Λοιπόν, γιατί όχι τα δύο?
3: Σωστά.
1: Ναι.
2: Η ελληνική κουζίνα, η παραδοσιακή κουζίνα είναι αυτό, με ό,τι είναι αυτό στη βάση του, καθαρό, χωρίς παρεμβολές. Γιατί όχι όμως να μην εμπνευστείς και από την ελληνική κουζίνα για να κάνεις κάτι διαφορετικό.
1: Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
3: Σωστά. Χρήστο, αυτό που είπε ο Γιώργος, εμένα αυτό μου αρέσει να κάνω. Να έχω τη βάση από το νησί μας που έχει υλικά που είναι όλα αλφα-αλφα και μετά με τα ταξίδια μου και τις εμπειρίες μου να τα φέρνω σε ένα σημείο που να είναι δημιουργικά.
1: Ψάρι κρέας.
0: Ψάρι.
1: Σφυρίδα ή ροφός.
0: Ροφός.
1: Αστακός ή κολοκτύπα.
0: Κολοκτύπα.
1: Γάβρος ή σαρδέλα.
0: Σαρδέλα.
1: Γουάπα ή κολλιός.
0: Κολλιός.
3: Συμφωνείς όλα αυτά που λέει. Θέλω κάθε φορά που λέει κάτι άλλο που δεν συμφωνείς να το λες.
2: Ανάβει το κόκκινο φωτάκι.
1: Συμφωνώ, ναι. Στα πιο πολλά. Στο ροφό ή σφυρίδα είπες.
0: Ροφό.
1: Εγώ θα έλεγα σφυρίδα.
3: Ο ροφός που σε πόσα μέτρα κολυμπάει.
0: Στα 30.
3: Εγώ θα έλεγα κάτι
1: θέλει,
3: άλλο.
1: Πάει ο ροφός.
3: Ναι, εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Ψάρι είναι φίλε, πάει όπου θέλει.
1: Γιατί ροφός και όχι σφυρίδα. Θέλω να μου πεις γιατί.
0: Θα πω αναλόγως το πώς θέλεις να το κάνεις το ψάρι αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ο ροφός, εντάξει, επειδή μου αρέσει πολύ το ζουμάκι γενικά στο πιάτο και είναι αυτού του είδους, δηλαδή ο ροφός έχει το ζουμάκι, δηλαδή
1: κολαγόνο,
0: το κολαγόνο, όλα αυτά, γι' αυτό και μόνο. Για πιο save, σφυρίδα. Σχάρα, εύκολο. Οπότε είναι για τους περισσότερους, νομίζω, είναι η σφυρίδα.
1: Κακαβιά ή ψαρόσουπα.
3: Εγώ.
1: Εσύ.
3: Ψαρόσουπα.
0: Κακαβιά του Λάπα.
3: Μπράβο.
1: Τράγος
3: ή μουρχότραγος.
1: Ή μουρχότραγος.
2: Μουρχότραγος.
1: Μουρχότραγος, ε.
2: Μουρχότραγος, ναι.
1: Βραστός ή τσιγαριαστός.
2: Βραστός, ναι. Και ό,τι περισσέψει,
1: ναι.
2: Τσιγαριαστός. Αχα. Τέλος πάντων, κάπως έτσι.
1: Double edition.
2: Ναι. Yes.
1: Μουρχότραγος. Ναι. Ψάρι κρέας.
2: Και τα δύο. Και τα δύο.
1: Και τα δύο, ε.
2: Ναι. Και τα δύο μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Και τα τρώω και τα δύο. Βασικά το ίδιο, με την ίδια ευχαρίστηση. Δεν αναρωτάς για προσωπική...
1: Πελάτες, σε ποια έτσι κατεύθυνση πιο πολύ κλείνουνε, στο ψάρι ή στο κρέας. Με βάση τα μενού σας, τα ξενοδοχεία, τι τρώνε, τι...
2: Κοίταξε, αν ρωτάς εμένα, με βάση τις καταναλώσεις που έχω, κρέας.
1: Κρέας, ε.
2: Δηλαδή, είναι... Μιλάμε ένα ποσοστό...
1: 70-30, ας πούμε, ναι. Ή 60-40.
2: 60-40, 70-30, εξαρτάται την περίοδο, την εποχή. Αλλά συνήθως παίζει εκεί 60-40, 70-30. Στα νούμερα.
3: Εγώ πάλι θα πω ότι είναι αναλόγως στο εστιατόριο. Ας πούμε, στο κρητικό εστιατόριο είναι το κρέας. Στο ιαπωνικό είναι το ψάρι.
1: Θεωρείς ότι το ψάρι και το κρέας στη μορφή την ομοφαγική, η οποία τα τελευταία τέλος πάντων 12-13 χρόνια, 15 στην Ελλάδα έχει αρχίσει και φαίνεται, είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι από τις υπόλοιπες χώρες που έρχονται είναι πιο εξοικειωμένοι σε αυτό, σε μια σχέση με τους πελάτες τους Έλληνες.
0: Σίγουρα, ο ξένος το έχει πιο πολύ στη χώρα του. Ο Έλληνας τώρα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και το μαθαίνει. Θεωρώ ότι είναι προσιτό πλέον προς όλους. Απλά, εντάξει, η ομοφαγία κρύβει μεγάλους κινδύνους, οπότε αυτός που το κάνει πρέπει να ξέρει να το κάνει σωστά,
1: έτσι.
0: Να το παστεριώνει σωστά, να το επεξεργάζεται σωστά. Μέχρι και το σερβίσμα παίζει μεγάλη σημασία.
1: Dry aged κρέας.
3: Εγώ δεν δουλεύω dry aged, οπότε...
1: Όχι, δεν είπα να δουλεύεις. Πώς το ακούς.
3: Α, για dry aged κρέας μπορώ να πω ότι εμένα προσωπικά μου αρέσει. Οπότε, ναι.
1: Ναι. Dry aged ψάρι.
0: Δεν έχω ασχοληθεί τόσο. Γνωρίζω κάποια πράγματα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Η δικιά μου δηλαδή γνώμη. Εντάξει, να το αφήσεις 2-3 μέρες να στέψει ένα μεγάλο ψάρι μέχρι εκεί.
1: Ναι, το στέγνωμα που λέμε.
0: Ναι, το στέγνωμα. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι πρέπει να... Η δουλειά του ψαριού είναι άλλη. Το σφάζεις φρέσκο, το τρως φρέσκο, το επεξεργάζεσαι φρέσκο. Το κρέας είναι πάλι κάτι άλλο, οπότε σηκώνει dry age, οπότε νομίζω το κρέας είναι η δουλειά του και όχι το ψάρι.
1: Τα πιο ωραία
3: λαϊκά
1: αλλαντικά που έχεις δοκιμάσει, από πού είναι?
2: Έχω κάνει αρκετά ταξίδια στην Ιταλία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αρκετά, πάρα πολλά. Νομίζω ότι εκεί έχω φάει τα καλύτερα αλλαντικά.
1: Okay.
2: Με διαφορά, θα έλεγα.
1: Εάν έπρεπε να μαγειρέψεις αύριο το πρωί, αύριο το μεσημέρι, αύριο το βράδυ, για ένα, τέλος πάντων, να κάνεις απόλυση στην μαγειρική καριέρα, και να σου πει κάποιος, θέλω να μου διαλέξεις τρία πιάτα. Ένα πρώτο, μια σούπα, ένα μους και ένα κυρίως. Τι θα έκανες?
0: Κάτι τελείως απλό. Όπως το είπες, μία σούπα, ξέρω εγώ, άμα ήταν το μενού τα βασικά του το ψάρι, θα έκανα μία ψαρόσουπα, μία κακαβιά, θα έκανα ένα ομοφαγικό και θα έκανα και ένα ψάρι ψητό με χόρτα και τέλος.
1: Η πολυπλοκότητα σε ένα πιάτο φέρνει καλά αποτελέσματα ή φέρνει αντίθετα αποτελέσματα?
3: Για μένα όχι. Προτιμώ να έχω πιο καθαρές γεύσεις στα πιάτα μου. Και okay. να δεικνύω το υλικό.
2: Αυτό νομίζω τελευταία, γιατί παλιότερα φαντάζομαι ότι λίγο πολύ όλοι μας προσπαθούσαμε να βάλουμε εκεί ένα σωρό πράγματα.
3: Ναι.
2: Μιλάω για αρκετά χρόνια πριν.
1: Αυτό που ναι.
2: Προσπαθούσαμε να βάλουμε εκεί ένα σωρό πράγματα και στο τέλος παλεύαμε και πετυχαίναμε το τελείως αντίθετο αποτέλεσμα, έτσι.
1: Νομίζω αυτό λίγο... που λέμε ότι όσο μεγαλώνουμε μαγειρικά, αφαιρούμε.
2: Ακριβώς, αφαιρούμε πράγματα. Οπότε νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτή την παρέα.
1: Όλοι, σίγουρα.
2: Ότι όσο πιο απλά είναι τα πράγματα και όσο πιο καλή ποιότητα φυσικά προτείνει, όσο λιγότερα πράγματα, τόσο το καλύτερο.
1: Εκεί που θέλω να σταθώ λιγάκι είναι ότι πλέον, ανά τον πλανήτη και σε όλα τα γαστρονομικά εστιατόρια, είτε σε ξενοδοχεία είτε εκτός, μπορεί να είναι πιάτο γαστρονομικό μια κορυφαία ντομάτα, μια ποιότητα ντομάτα κορυφαία, με ένα πολύ καλό ελαιόλαδο και ένα πολύ καλό αλάτι.
2: Αλάτι.
3: Το ζήσαμε προχθές. Ντομάτα που έφερε ο Γιώργος.
1: Μπράβο. Μπράβο. Πολύ, πάρα πολύ ωραία
3: πάρα
1: ντομάτα.
3: Πολύ καλή.
1: Απλά όσο περνά τα χρόνια, αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι αναζητούμε και κάνουμε προσπάθεια και είναι λίγο πιο δύσκολο να βρεις μια καλή ντομάτα.
3: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να αναπολούμε τα χρόνια της δεκαετίας του 90, του 2000, του 80 που εμείς μεγαλώσαμε.
3: Και καταλήγουμε
1: που τότε
3: πάλι...
1: ήταν λίγο τα πράγματα πιο εύκολα. Και τώρα για να βρούμε μια ντομάτα και να πούμε ότι είναι μια ντομάτα η οποία μυρίζει ντομάτα, το θεωρούμε ότι είναι σπουδαία ανακάλυψη. Δεν είναι λίγο, ρε παιδί μου, σαν άχωρο αυτό?
2: Πολύ στενάχρονο είναι.
3: Όχι,
2: και δεν συμβαίνει μόνο με την ντομάτα, συμβαίνει και με το καρπούζι.
1: Είπα ντομάτα τώρα.
2: Συμβαίνει με πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι τελευταία υπάρχουν κάποιοι ρομαντικοί καλλιεργητές οι οποίοι κάνουν έτσι προσπάθειες να αναβιώσουν παλιούς σπόρους. Βέβαια δεν τους βοηθάει το κλίμα πλέον, γιατί αυτοί οι σπόροι ξυπνάνε σε ένα μικροκλίμα το οποίο πλέον δεν νομίζω ότι το έχουμε. Βασικά δεν το έχουμε. Έτσι. Οπότε προσπαθούν να βρουν τρόπους να προσαρμόσουν τους σπόρους στο κλίμα που έχουμε τώρα. Και βγαίνουν ωραία πράγματα, αλλά είναι πολύ λίγα σε ποσότητα. Τα οποία δεν μπορούν να καλύψουν σε καμία περίπτωση τις ανάγκες μας.
1: Και επίσης νομίζω και αυτά τα λίγα, όπως είπες Γιώργο, δεν μένουν στο νησί. Νομίζω ότι φεύγουν έξω, είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα, είτε ίσως και εκτός Ελλάδας.
2: Πηγαίνουν εκεί που θα τα πληρώσουν τώρα,
0: αυτό,
2: έτσι δεν είναι?
0: Αφού ο ίδιος ο ντόπιος βλέπει την τιμή και πάει στην τιμή και όχι στην ποιότητα.
1: Ναι.
3: Εμείς, ας πούμε, τώρα χρήσω στο χωριό μου την Κόξαρη, προσπαθούμε να βρούμε.
1: Έπρεπε να το πούμε αυτό.
3: Σωστά.
1: Να το πούμε αυτό.
3: Προσπαθούμε να βρούμε καρπούς και να ξαναφυτέψουμε τις παλιές βερικοκές που είχε το χωριό. Θυμάστε, ο Γιώργος πήρε πέρσι μια βερικοκιά από το Γλέντι και
1: την οποία έπιασε, έτσι.
2: Είναι φυτεμένη τώρα.
1: Φάμε φέτος
2: βερικοκιά, δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει.
1: Αύριο λοιπόν το πρωί έρχεται ένας, ας πούμε, ρε παιδί μου, τι να πω, επιχειρηματίας, άνθρωπος της εστίασης και σου λέει: ανοίγω ένα καινούργιο μαγαζί. Ένα καινούργιο, ας πούμε, εστιατόριο. Και θα σε υποχρεώσω να δουλέψεις μέσα στην κουζίνα να είστε τέσσερις μάγειρες. Οι οποίοι, οι τέσσερις μάγειρες αυτοί, είμαστε όλοι μας εδώ.
2: Ναι.
1: Βάλε πόστα.
2: Να μοιράσω τώρα επί τόπου πόστα.
1: Ναι, πόστα.
3: Καταρχήν να το κλείσει ο άνθρωπος.
2: Κοίταξε, εσένα δεν σε υπολογίζω. Θα κλείσουμε από εκεί. Τι απ' έξω.
0: Θα ξεκινήσει από τον Μπαρκαδόρο
1: ναι.
0: και θα μείνει μέσα.
2: Ναι, γιατί πρέπει τώρα να βάλουμε. Λοιπόν, μένουμε τρεις.
1: Ναι.
2: Εσύ βγαίνει απ' έξω στο πάσο, κάνει εκεί το πάσο.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Βάλε τώρα, στα τηγάνια θα κάτσει ο Μανώλης.
0: Πάλι εσένα.
3: Πάλι εμένα. Το ξέρα. Μοίρα με εμένα είναι αυτή.
2: Στο Πάσο, να κάτσω εγώ μπροστά.

0: Μπροστά, μπροστά από σένα.
1: Το έξω, μπα στον εγώ.
0: Όχι, στο μέσα θα είμαι εγώ, στο έξω θα είσαι εσύ.
1: Ωραία.
0: Να είμαστε κοντά. Αυτοί που είναι πιο νέες, κάτσουν πιο πίσω τώρα, δεν πειράζει. Καλά, δεν τα λέω.
1: Άρα, ο Μάνος Τηγάνια, Γιώργος.
2: Λάτζα.
0: Όχι, Λάτζα, όχι, Λάτζα. Θα τον βάλουμε και κοντά μα.
1: Στην κρύα θα τον
0: βάλουμε. Να στο οπτικό πεδίο.
1: Σχάρα.
0: Και στην κρύα ποιο θα είναι.
1: Σωστό, είναι και κρύα.
0: Πώς, στην κρύα.
3: Τη σχάρα θα κάνει και ο Μανώλη.
0: Μαζί.
1: Θα πιάσει και
0: την Γάλλια σχάρα θα είναι ο Μανώλη.
1: Να πούμε ότι δεν φτάνουμε. Θέλουμε κι άλλου.
3: Να πω εγώ.
1: Ναι, πες εσύ.
3: Αυτό που είπε ο Γιώργος, και εγώ θα σε έβγαζε σένα μέσα απ' έξω, γιατί έτσι κι αλλιώς όσο να παίξω. Οπότε δεν το συζητάμε. Το Γιώργο θα τον άφηνα να κάνει το κουμάντο. Το Γιώργο θα τον έβαζα στο πάσο γιατί έχει χέρι. Και εγώ θα ήμουν από πίσω να τρέχω πάλι. Αν είχαμε ζαχαροπλάστη, θα πέρα το τζαγκαράκι και τον έβαλε. Να κάνει και την κρύα και το ζαχαροπλάστη.
0: Έπρεπε να το πει 5
3: κατευθείαν.
0: Τέσσερα. Τι τέσσερα.
3: Απλά, αφού και στα event 5 είμαστε.
1: Απλά θα σου πω κάτι τώρα. Επειδή πάντα τον Γιώργο το θεωρούμε δεδομένο παντού μαζί μα.
0: Οπότε.
2: Εγώ θα πω ότι θα είμαστε τρεις. Εστάζω επιχειρηματία. Και από εκεί και πέρα θα κάνουμε μέσα το κύκλο του.
0: Rotation.
1: Ναι, rotation. Ναι, χαρά.
0: Πώ θα επεσπρέσει τη δημοκρατία, αν υπάρχουν διέξοδα.
1: Ναι. Είδες. Δεν υπάρχουν αντίξει στην δημοκρατία.
3: Το θέμα ήταν ποιο έρχεται τα νερά στο τέλο.
1: Στο τέλο θα βοηθήσαμε όλοι.
3: Ναι. Και εσύ.
1: Πάντα στο τέλο, όταν καθαρίζουμε, καθαρίζουμε όλοι μαζί.
3: Και εσύ.
1: Και εγώ, ναι, γιατί. Ναι. Συγγνώμη, με έχετε βάλει ότι.
0: Ο Χρήστο θα μπει μετά στο τέλο να ρίξει το σπρέι για το άρωμα του χώρου. Εντάξει, μα το πάμε.
1: Λοιπόν, κύριοι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμεί ευχαριστούμε.
1: Ήταν το τελευταίο επεισόδιο τη σεζόν. Ήταν χαρά και τιμή για μένα που είστε εδώ μαζί μου στο κλείσιμο. Να έχετε όλοι υγεία, να κάνουμε πολλές παρέες και να κάνουμε μαζί πολλά πράγματα. Γιώργο, Μάνο, Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Τιμή μας.
1: Να είστε χαρά, να είστε καλά όλοι, να έχετε υγεία και εσείς και η οικογένειά σας. Και η επόμενη Ιρακή,
3: ναι.
1: Να πούμε.
3: Έχουμε κάτι ετοιμάζεται.
1: Σωστά, ναι.
3: Λοιπόν, δεν έχουμε πια κομμαράκι για να μην ετοιμάζεται κάτι.
1: Αυτό δεν είναι ωραίο όμως.
3: Ναι, εντάξει, καλό είναι.
1: Θα κλείσουμε λοιπόν και την σημερινή εκπομπή και την φετινή σεζόν εδώ από το Ethereal White Resort. Είχαμε και φέτος χορηγούς μας την Κρυβέκ και την Καλημέρα Φρούτα. Από την τηλεόραση Κρέτα. Τελευταίο επεισόδιο σήμερα με φίλους αγαπημένους. Πολύ καλούς συναδέλφους, πάντα όταν τελειώνει μια τηλεοπτική σεζόν είναι λίγο στενάχωρο. Φέτος κάναμε ένα διαφορετικό food project, ένα vidcast με πολλούς καλεσμένους, με πολλοί επώνυμους συναδέλφους που έχουν δείξει και έχουν αναδείξει την κουζίνα στην χώρα και την υψηλή γαστρονομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα έτσι σεζόν. Και θα κλείσω όπως κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια από την εκπομπή. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ενλευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Ηλευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς. Το σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα μου. Καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα. Έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Siatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ ανανεωμένο.

0: Εννοώ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Ενλευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Εν Λευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στο Εν Λευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Λευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Εν Λευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Εν Λευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και

0: ανάπτυξη. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
1: Το καλό με τον Λευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς.
0: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
1: Ναι, βασικό.
0: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
1: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
0: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Εν Λευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
1: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Λευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και τις νεφέλης θα είναι καλύτερη.
1: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αργάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
0: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
1: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αργάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Το κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές?
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ δίπλα του για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα, γενικώς, τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια, είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά.

0: θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό αλήθεια πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

εκδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: και αυτό.
1: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα το γάμο να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και η event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς, συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

κανάλια βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

0: Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.
1: Καθώς περνούσα από το καθρέφτη, κομμάτια πάνω σε κομμάτια.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα hot couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Άγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Θα ξεκινήσω αυτήν εδώ την εκπομπή κάπως διαφορετικά, με μια μαντινάδα. Στάσου στις δύσκολες στιγμές σαν τα βουνά στα χιόνια. Πάλι θα ενάρθει η άνοιξη και με τα χελιδόνια. Θα καταλάβετε στην πορεία της εκπομπής μας γιατί επέλεξα αυτήν εδώ τη μαντινάδα. Αν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε κάπου μακριά, σίγουρα θα μας έπαιρνε ώρες, ίσως και μέρες, για να διαλέξουμε μεταξύ δεκάδων υπέροχων προορισμών σε όλο τον κόσμο. Θυμάμαι όμως χαρακτηριστικά πάντα τον εαυτό μου να κοιτάζει έξω από ένα παράθυρο της Αιτζίαν και να φέρνω στο μυαλό μου εικόνες από μέρη της Κρήτης. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο τόπος του καθενός είναι ο θησαυρός του. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτόν εδώ το μαγικό τόπο. Αυτή τη φορά επιλέξαμε να γνωρίσουμε καλύτερα τη Γέργερη. Η Γέργερη βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ηρακλείου. Η κτηνοτροφία και η γεωργία είναι οι κύριες ασχολίες των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ξεπερνούν τους 1000 σε αριθμό. Αρκετοί από αυτούς μάλιστα διαπρέπουν σε διάφορες λαϊκές τέχνες και τεχνικές, όπως τη γλυπτική πέτρας και ξύλου, την καλαθοπλεκτική, αλλά και την κατασκευή παραδοσιακών οργάνων.
1: Γεια και χαρά! Βρισκόμαστε στη Γέργερη, σε ένα πολύ όμορφο χωριό. Συγκεκριμένα είμαστε στη λίμνη του Διγενή, σε ένα σπάνιο υδροβιότοπο που κρύβει μια τεράστια ιστορία. Θα μάθουμε περισσότερα όμως συναντώντας ανθρώπους της περιοχής.
0: Η ιστορία της Γέργερης είναι μεγάλη και συνδέεται με αυτή του γειτονικού χωριού της Νιβρίτου, ενώ από την περιοχή καταγόταν ο πλαρχηγός Φραγκιάς Μαστραχάς, από τους σημαντικότερους κριτικούς επαναστάτες του 19ου αιώνα, ο οποίος πολεμούσε τους Τούρκους αδιαλείπτως επί 50 έτη. Η κοινότητα της Γέργερης συνδέεται άμεσα με το δάσος Ρούβα, που αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή πρίνων στην Ευρώπη, το οποίο και υπήρξε καταφύγιο των κατατρεγμένων χριστιανών κατά τη διάρκεια των εθνικών αγώνων. Σήμερα είναι πηγή ζωής τόσο για τον οικισμό όσο και για ολόκληρο το νησί. Η τοποθεσία ενδείκνυται για τους απανταχού λάτρες της φύσης και της περιπέτειας. Λίγα μέτρα έξω από το χωριό συναντάται η υποχιακή Βρωμολίμνη με την τεχνητή λιμνοδεξαμενή της, η οποία αποτελεί σημαντικό μεταναστευτικό δρόμο για πολλά είδη πουλιών. Ωστόσο, η περιοχή χαρακτηρίζεται και για τις εκκλησίες της, όπως το Παλαιοχριστιανικό Ναό του Χριστού, την Παναγιά Κερά, κτίσμα του 1443, στην οποία και διασώζονται ενδιαφέρουσες αγιογραφίες του 15ου αιώνα, το Ναό του Αγίου Γεωργίου του Μεθυστή και τον προφήτη Ηλία στο κέντρο του οικισμού. Εμείς επιλέξαμε να μάθουμε περισσότερα για το χωριό αυτό, παρέα με τον Πάτερ Σταύρο Ξημεράκη.

0: Λοιπόν, είναι όλη η περιοχή καταπράσινη, αλλά εμείς βρισκόμαστε σε ένα πολύ πράσινο και όμορφο μέρος. Εσείς θα μας πείτε πού. Είμαι εδώ με τον Παπασταύρο Ξημεράκη, πολύ χαρούμενη και είναι τιμή μου που είστε μαζί μας.
1: Μάλιστα,
0: και θέλουμε
1: καλά.
0: Να μας πάτε εσείς λίγο, να μας ξεκινήσετε πίσω στην ιστορία αυτού του τόπου, να μας πείτε μερικά πράγματα για αυτό το υπέροχο μέρος που βρισκόμαστε, Γέργερη.

0: Καλώς ορίστε καταρχήν στο χωριό μας. Όντως είναι ένα ιστορικό, παραδοσιακό χωριό με πλούσια παράδοση από μυθολογία, από ιστορία, από πολιτισμό. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα χώρο ο οποίος είναι και ιερός και μαρτυρικός. Είμαστε στο χώρο εκτελέσεως 25 πατριωτών από τους Γερμανούς 14 Αυγούστου 1944, τους φέρανε σε αυτό το χώρο ακριβώς, χωρίς αιτία, χωρίς δίκη. Είχαν συλλάβει 40 άτομα, καταφέρανε με διάφορες παρεμβάσεις να αφήσουν τους 15 και εδώ οδηγήσανε 25 άτομα, τους εκτέλεσαν εδώ στο σημείο αυτό, σε διάδες, χωρίς να το γνωρίζουν βέβαια. Όταν έστρεψαν από τον κεντρικό δρόμο προς τα πάνω, κατάλαβαν ότι έφταξε το τέλος, τους γονάτισαν εδώ που είναι ο τάφος και πήραν το θάρρος οι άνθρωποι και σηκώθηκε κάποιος και τους λέει: θέλω να μας πείτε το λόγο που μας εκτελείτε. Δεν αμιλούσε κανείς και τους απαντάει ο Κακουλάκης ο Φραγκίσκος ότι είστε βάρβαρος λαός και θα καταρρεύσετε. Και αμέσως ήταν περικυκλωμένος ο χώρος όλος από πολυβόλα, τους θέρισαν και τους γονάτισαν όλους εδώ μπροστά, τους θέρισαν και τους σκότωσαν. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Παπαδάκης ο Αλέκος, που τυγμένος μέσα στα αίματα και φέροντας 13 σφαίρες πάνω του, πήρε ακόμα και τη χαριστική βολή εξωτερικά στο κεφάλι και τελικά γλίτωσε και σε αρκετά χρόνια μετά από την εκτέλεση. Εδώ έγινε ο τάφος τα πρώτα χρόνια μετά και τους ενταφίασαν, γιατί τους πήγαν από πάνω στο παλιό νεκροταφείο την αρχή. Και αξιοποιήθηκε ο χώρος μεταγενέστερα από το Πολιτιστικό Σύλλογο και από τους φορείς του χωριού, την κοινότητα. Αξιοποιήθηκε περιβαλλοντολογικά ο χώρος και κάθε χρόνο τις 14 Σεπτεμβρίου τους τιμούμε εδώ πέρα με επιμνημόσυνη δέηση και στη συνέχεια ακολουθούν και διάφορες εκδηλώσεις στο χωριό προς τιμή των εκτελεστέντων. Είναι μια τραγική στιγμή αλλά ιστορική για μας.
1: Και καλό να το θυμάται ο νεότερος. Πληθυσμός.
0: Γενικά το χωριό μας είπαμε ότι είναι πλούσιο σε παράδοση. Πάμε από μυθολογία, έχουμε δίπλα στη λίμνη που περάσουμε τη Διγενή. Είναι ο τάφος του Διγενή λέμε. Απέναντι είναι ένα τεράστιο βουνό που είναι το κεφάλι του Διγενή και δίπλα ένας ποταμός που λέγεται του Διγενή ο ποταμός.
1: Και έχουν
0: αυτό
1: γραφτεί
0: θεολογία,
1: μαντινάδες,
0: ναι, μαντινάδες, ιστορίες, ναι. Επίσης είναι μια πρώτη λίμνη που υπήρχε φυσική, τη λέμε εμείς. Ήταν μάλλον από επιστημονικά, από μετεωρίτη, αλλά η μυθολογία και η παράδοση αναφέρει ότι ήταν της Αγίας Κυριακής που είναι απέναντι η εκκλησίτσα, ότι κάποιος αγνώρισε την Αγία Κυριακή που γιορτάζαν οι ζευγολάτες τότε και έκανε το αλόνι του την ημέρα της Αγίας Κυριακής και βούλησε, λέει, και παρέμεινε ως λίμνη.
1: Πολύ
0: αυτό
1: μύθι. Ναι. Πολλές ιστορίες και μύθι, που είναι ωραία αυτά για τα νεότερα παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Τι άλλο κρύβει το χωριό έτσι πολύ σημαντικό?
0: Κρύβει το χωριό μας, είπαμε, πολλά από μινωικής εποχής. Έχουμε τα νερά, πλούσια νερά της Γέρια και υδρευόταν από εδώ και από το Ζαρό η αρχαία Γόρτινα. Και υπάρχουν ακόμα κατάλοιπα υδραγωγείου και αγωγών τέτοιο που πηγαίνει το νερό κάτω. Εκκλησιαστικά έχουμε αρκετές εκκλησίες. Παλαιότερη είναι της Παναγίας της Χανθιάς εδώ παραπάνω. Είναι του Χριστού, του Άγιου Γιώργη, του Προφήτη Ηλία, οι οποίες ιστορικά είναι από πολύ παλιά, είναι νεότερες και ανακαινισμένες από αυτές που έχουμε σήμερα, αλλά από το 1207 κάπου εκεί αναφέρονται, ας πούμε, ο Χριστός, και αυτό με πλούσια ιστορία εκκλησιαστική. Εκεί το 1828 οι Τούρκοι, 25 Μαρτίου, λειτουργούσε ο παπά Γιώργης ο Κυριακίδης με περίπου 50 Γεριανούς την ημέρα της Παναγίας, όπου ξαφνικά φανήκαν κάπου 150 Τούρκοι να βγαίνουν από κάτω που τακτικά κάνανε επιδρομές προς το χωριό. Αντιστάθηκαν οι Γεριανοί, ήθελαν να προασπίσουν και τον παπά που λειτουργούσε. Έφυγαν αρκετοί, τραυματίστηκαν αρκετοί, παρέμειναν 12 νεαροί να υπερασπίσουν τον παπά να τελειώσει τη λειτουργία του. Κατάφεραν οι τόσοι Τούρκοι να του κατασφάξουν τον παπά πάνω στην Αγία Τράπεζα και να σκοτώσουν και 12 ακόμα νεαρούς της Γέργερης.
1: Μέσα στην εκκλησία όλα αυτά.
0: Ναι. Οι οποίοι τελικώς μετά και απόφαση του Πατριαρχείου ότι μαρτυρήσαντες κατά τα έτη 1825-28 τους κατάταξε η Εκκλησία μας πριν λίγα χρόνια στην χωρία των Μαρτύρων και τώρα κάθε χρόνο έχουμε καθιερώσει τη δεύτερη Κυριακή του Πάσχα, επειδή μαρτύρησαν 25 Μαρτίου, αλλά είναι εθνική εορτή και της Παναγίας, εμείς καθιερώσαμε τον Μητροπολίτη να εορτάζονται κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Πάσχα των Μυροφόρων. Κάθε χρόνο και κάνουμε ένα πανηγύρι τώρα 5-6 χρόνια.
1: Πολλά πανηγύρια όμως.
0: Έχουμε πάρα πολλά πανηγύρια.

Έχουμε τον Άγιο Γιώργη, ο οποίος ονομάζεται και μεθυστής, που δεν έχει σχέση με τον Μέθιο Άγιο Γιώργης, δεν έπινε ο Άγιο Γιώργης, ήταν τουλάχιστον ακόμα και νέος. Απλώς το συνέδεσαν οι χωριανοί μας, όπως και σε άλλα ορεινά χωριά, με την εποχή που οριμάζουν τα κρασά, και το συνέδεσαν με την εορτή του Άγιο Γιώργη και ευλογούμε εκείνη τη μέρα. Παίρνουν τις τάμνες με το κρασί και ευλογούμε το κρασί και γίνονται μετά σχετικά παρεάκια για όλα τα σπίτια, κυρίως το Γιώργιδον, και ανοίγουν τα καινούργια κρασιά.

0: μάχες και επιτοκοκρατίας. Απέναντί μας είναι η Αμουργέλα που λέμε, που πολλοί το συνδέουν με το χωριό Αμουργέλες, που δεν έχει σχέση. Στην Αμουργέλα λοιπόν είναι ένα πέρασμα το οποίο όταν οι Τούρκοι θέλαν να κατεβούν προς Μεσαρά ή προς Αμάρι, έπρεπε να περάσουν αναγκαστικά από το σημείο αυτό της Αμουργέλας. Εκεί έχουν γίνει πάρα πολλές μάχες. Ιδιαίτερα το 1823 είναι μια πολύ μεγάλη μάχη της Χουσέιν Πασά. Και εμάς ήταν ο Τομπάζης, ήταν ο Κουρμούλης. Με 3.500 στρατό οι Έλληνες και 12.000 οι Τούρκοι. Είναι μια μεγάλη μάχη. Αποδεκατίστηκαν γύρω στους 500 νεκρούς. Και είναι καταγεγραμμένο το γεγονός αυτό. Και ο πρώην Δήμος Ρούβας και ο Δήμος Αγίας Βαβάρας έχουν κάνει ένα μνημείο στο σημείο αυτό, ακριβώς για να θυμάστε αυτά τα γεγονότα.
1: Έχουν πάρα πολλά.
0: Έχουμε τον καπετάνιο Μαστραχά, ο οποίος έπεσε και αυτός από την Οικοκρατία. Μεγάλο υπέα στο Γοργολαΐνη, ακόλουθο με τον Κόρακα, που είχε λάβει σε πάρα πολλέ μάχε ακόμα και στην άλλη Ελλάδα με του μεγάλου επαναστάτε και έπεσε μαχόμενο σε μία μάχη στι Ασίτε και είναι ο τάφο του στο Γοργολαΐνη. Αλλά έχουμε και εμεί εδώ στην Αδριάντα του, στη μέση του χωριού και κάθε χρόνο κάνουμε ένα τρισάγιο εκεί.
1: Παπασταύρο, εγώ θα σας πάρω λίγο από το ιστορικό κομμάτι, γιατί βλέπω ότι η ιστορία είναι τεράστια,
0: ναι,
1: και μπορούμε εδώ να μιλάμε
0: για μέρες. Ναι.
1: Και τόσα σημεία, τόσες ιστορικές νίκες, θα τις έλεγα, ακόμα και σε αυτούς που πέσανε και σε αυτούς που χάθηκαν, ήταν μια νίκη για τον τόπο αυτό, το ότι έβγαλε τέτοιους γενναίους ανθρώπους. Θα σας πάω λίγο στην παράδοση, γιατί η Γέργερη πέρα από ιστορία έχει και μεγάλη παράδοση. Τι συναντάει κανείς εδώ αν έρθει περισσότερο, δηλαδή τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον τόπο αυτό?
0: Είπαμε ότι η Γέργερη είναι ένα ιστορικό παραδοσιακό χωριό, καθαρά παραδοσιακό χωριό, και ευτυχώς ακόμα δεν μας έχει αλώσει τόσο πολύ επηρεασμός από τον τουρισμό. Είναι λοιπόν ένα παραδοσιακό χωριό, όλες μας οι εκδηλώσεις, πανηγύρια, βαφτίσεις, γάμοι, έχουν μια παράδοση πολύ πλατιά. Δηλαδή, θα σας πω, το γάμος παλιά κρατούσε 3-4 μέρες, ας πούμε, από την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Σήμερα, βέβαια, έχουν
1: αλλάξει
0: λίγο τα πράγματα, έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά πάλι, συγκρίσει με άλλους χώρους, η κάθε μας εκδήλωση έχει πολύ βαθιά χαρακτηριστικά μέσα, από τη συμμετοχή των συγγενών, από τη συμμετοχή των φίλων, να βοηθήσουν το αντρόγινο με τα κανίχια που λέγαμε στους γάμους, να πάνε τα πρώτα υλικά αγαθά στο αντρόγινο με χρηματικά ποσά ή δεν ξέρω τι, να ενισχύσουν το ζευγάρι στο πρώτο του ξεκίνημα να βοηθηθεί. Στις βαφτίσεις πάλι το ίδιο, με τις συντεχνίες, το σύντεχνος που λέμε είναι μια καθαρά ελληνική λέξη, σύντεχνος, αναλαμβάνει τη διαπαιδαγώγηση την πνευματική του παιδιού και γι' αυτό είναι σύντεχνος, σύντεχνος.
1: Μουσικές.
0: Και μουσικές, από μουσική έχουμε πλούσια μουσική παράδοση. Πάντα η Γέργερη είχε πάρα πολλούς μουσικούς, λιράρδες, λαουτιέριδες. Τελευταία χρόνια έχει ξαπλωθεί πολύ και η Ασκομαντούρα, ένα παλιό όργανο που αναβίωσε. Και με το Δήμο Ρούβα είχε γίνει μια αναβίωση, μια εκδήλωση ποιμέντες αγραβλούντες. Και με τη συμβολή παιδιών όπως είναι ο Μουζουράκης, ο Κώστας ανάδειξε πάρα πολλά παιδιά σήμερα σύγχρονα με την μουσική παράδοση της Ασκομαντούρας. Είναι ένα όργανο πάρα πολύ. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα δικό μου που είμαι 70 χρονών. Το θυμάμαι πιτσιρικάς όταν κάνανε καντάδα με ασκοματούρα.
1: Καντάδα με ασκοματούρα.
0: Ναι, έβγαινα στο μπαλκόνι στο σπίτι μας και έκλαιγα πιτσιρικάς 5-6 χρονών. Ας πούμε, συγκινούσε τόσο πολύ ασκοματούρα. Αυτό ήταν ένα όργανο το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει εξαλείψει. Τώρα ευτυχώς έχει πάλι αναβιώσει και βλέπουμε και στα γλέντια, σε κάθε γλέντια και συμμετέχει κάποιος ασκοματουράς και είναι πάρα πολύ όμορφο και ωραίο. Αυτό λοιπόν η ασκοματούρα στη Γέργερη έχει μια παράδοση βαθιά και διατηρείται μέχρι σήμερα. Και ίσως σε λίγο να ακούσουμε και κάποιο παιδί να παίξει.
1: Εγώ τώρα, επειδή το πήγαν πολύ ωραία μουσικά και η μουσική είναι η τέχνη, είναι η τροφή της ψυχής, οπότε θέλω λίγο να πάμε και ποιητικά. Και επειδή εγώ έχω ακούσει ότι είστε πολύ καλός μαντιναολόγος, λέτε και ωραίες μαντινάδες.
0: Εντάξει.
1: Λέτε, είναι οι άνθρωποι που μπορούν και πλάθουν ποιήση, έχουν ένα άλλο βάθος στην ψυχή τους. Οπότε λέω να κλείσουμε με μια ευχή προς τον κόσμο και με μια μαντινάδα από εσάς.
0: Με φέρετε προετοίμαστε τώρα για μαντινάδα, θα σας την βγάλω. Η ευχή μου είναι να είμαστε καλά, γιατί δυστυχώς τα τελευταία γεγονότα μας τρομάζουν όλους και μας βγάζουν λίγο από τα νερά μας, ας πούμε. Λίγο επηρεάζει η τεχνολογία που επηρεάζει τους νέους, τα παιδιά μας και όλα αυτά. Λίγο τα γεγονότα, οι πόλεμοι, πανδημίες και όλα αυτά έχουν επηρεάσει τον κόσμο.
1: Έχει στραφεί όμως ο κόσμος προς την Εκκλησία με αυτό. Ορίστε, να σας πω.
0: Μέχρι χθες, μέχρι σήμερα ήταν απαγόρευση προς τις Εκκλησίες. Τώρα δειλά-δειλά συμμετέχει ο κόσμος και ιδίως όταν έχουμε πανηγύρια, μνημόσυνα και αυτά. Ο κόσμος αρχίζει πάλι σιγά-σιγά. Υπήρχε ο φόβος της πανδημίας.

0: που τηρούσαμε κι εμείς κάποια μέτρα, κάποια αυτά και βρισκόμαστε σε ένα σημείο δύσκολο. Και δυστυχώς επηρέασε όλη την κοινωνία αυτό το πράγμα. Εύχομαι και πιστεύω να ανατραπεί το κλίμα αυτό, να αλλάξουν οι συγκυρίες και να μπορέσει ο κόσμος να ξαναβρει πάλι τη ροή του και εμείς σαν παραδοσιακά ορεινά χωριά να διατηρήσουμε τις παραδόσεις μας, τον πολιτισμό μας, τα ήθη μας, τα έθιμα μας και να τα μεταφέρουμε και στις νεότερες γενιές, γιατί αυτό είναι το βασικότερο.
1: Και το στοίχημα
0: είναι να δούμε
1: αυτό.
0: Τα παιδιά μας, τα γκόνια μας να μπουν στη γραμμή, ας πούμε, αυτή, χωρίς να στερούνται την τεχνολογία, την επιστήμη, την πρόοδο και όλα αυτά, να διατηρήσουν τα ήθη και τα έθιμα στις παραδόσεις του τόπου τους. Αυτό θα ήταν μια ευχή υλοποιήσιμη και πραγματικά ευχάριστη.
1: Ωραία ευχή.
2: Άνθρωποι διαμάντια, ξέρεις πόσο τυχερή είμαι που συναντάω τέτοιους ανθρώπους σε κάθε μας ταξίδι? Ο Γιώργος Καψάλης είναι ένας από αυτούς. Ευγενικός, πνευματώδης, γνήσιος. Με καταγωγή από τη Γέργερη, περπατώντας στις βουνοκορφές, μάζευε πεισματικά τους κρυμμένους σαυρούς της Κρητικής Γης. Κτηνοτρόφος και γλύπτης, έχει συλλέξει περισσότερα από 1500 πολυθώματα θαλάσσιων οργανισμών. Υπενθυμίσεις για την εποχή εκατομμύρια χρόνια πίσω που ο ψιλορίτης σκεπαζόταν από τη θάλασσα. Μοιράστηκε μαζί μας μια έντονη ανάμνησή του και μας μάγεψε. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ γραφικό σημείο του χωριού, κάτω από τον βράχο που πάνω του είναι η εκκλησία του προφήτη Ηλία και έχουμε έναν χαρακτηριστικό άνθρωπο της περιοχής, πολύ γνωστό, αντικειμενικά διάσημο, τον κύριο Γιώργη Καψάλη. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας και ξέρω ότι θα μας πάτε εσείς με τον δικό σας τρόπο σε μια ιστορία από τα όμορφα χρόνια, από τις ωραίες εποχές ή δύσκολες εποχές, εσείς θα μας πείτε.
3: Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και καλωσορίζω το Κρέτα, το κανάλι που ήρθε στη Γέργερη. Η Γέργερη έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι μεταξύ Αγριάδας και Ημερού. Από εδώ και πάνω αρχινά το βουνό, από εδώ και κάτω από το χωριό αρχινά το Ήμερο μέρος το καλλιεργήσιμο. Και είναι δηλαδή στο μέσο το χωριό.
1: Όλα τα συνδυάζει.
3: Όλα τα συνδυάζει. Είναι ένα χωριό παραδοσιακό. Έχει προπαντός ασχολούνται οι ανθρώποι το περισσότερο με αγροτικά και κτηνοτροφικά. Τα τελευταία χρόνια οι νέοι δυστυχώς δεν καθίζονται γιατί μορφώνονται περισσότεροι και πάνε στην πόλη. Και εδώ το χωριό μας είναι γερασμένο λίγο. Και λέω στους νέους να παντευτούν, να κάνουν και παιδιά, να μην φοβούνται να κάνουν παιδιά.
1: Και να γυρίζουν.
3: Και να ξαναγυρίσουν στο χωριό τουλάχιστον. Γιατί γέει, φεύγει ο ένας μετά τον άλλο. Γιατί είμαστε ενήλικοι.
1: Εσείς γεννηθήκατε
3: χωριό,
1: εδώ.
3: Εγώ γεννήθηκα εδώ αρχές του 1933. Εδώ μεγάλωσα. Πήγα στο δημοτικό. Δεν τελείωσα το δημοτικό γιατί ήταν η κατάσταση τέτοια. Και εγώ έσκυπνα από το 1943 και πιάστηκα μόνιμος νοσκό γιατί ο πατέρας μου είχε κτηνοτροφία, είχε ξένους και ήμουν ο πρώτος στην οικογένεια από τα αγόρια και θα έπρεπε να έχει μια αναπνοή και πέρα και εγώ έσκυπνα από μικρό, σε 9 χρονών πιάστηκα μόνιμο στη Βοσκική. Επηγαίνουμε στα Στερούσια τότε. Και δεν τελείωσα το δημοτικό σχολείο. Μετά διάβασα λίγο και έγραφα και λίγο. Ακόμα πήγα στο στρατό, από μαδινάδες, από γράμματα.
1: Γράφατε, ενώ διαβάζω, δεν είχατε βγάλει Γράφατε, ενώ δεν είχατε βγάλει το δημοτικό.
3: Δεν το είχα βγάλει. Έγραφα μαδινάδα, βέβαια, έγραφα στο σπίτι μου. Μας όταν ήμουν στρατιώτη, γιατί τότε ήταν τα γράμματα, τώρα δεν υπάρχουν γιατί είναι τα κινητά. Και στάθηκε η καλλιογραφία στο γύρο. Και αν θα ξανοίξει ιστορίες και δυσκολίες, στην εποχή δική μας εγνωρίσαμε δύσκολες εποχές. Η πρωτινή μας ακόμη δύσκολα. Εμείς εγνωρίσαμε τη γερμανική κατοχή, μετά τον Εμφύλιο, γιατί και τον Εμφύλιο τον είχαμε λίγο πολύ, τον είχαμε εδώ. Και τον έζησε και αυτό στο Πετσί.
1: Αυτό πιο δύσκολο.

0: δύσκολο.
1: Το πιο δύσκολο. Αλλά θα σου κάνω μια ιστορία που την έζησα εγώ ακριβώς του 42. Είχαμε 2-3 βοσκούς, γιατί ο πατέρας μου ήταν μεγάλος κτηνοτρόπος και είχε πάντα ξένους και ήθελε να έχει και εμένα έτσι, που ήμουν ο πρώτος να έχει μια αναπνοή εκεί πέρα όταν έλειπε και όλα αυτά. Ήρθαν οι Γερμανοί το 41 στην Κρήτη. Εμείς πηγαίναμε στο χυμαδιό στην οδηγήτρια σε μοναστηρικά χυμαδιά από πριν γεννηθώ εγώ, πήγαινε ο πατέρας με ενοικιαζόμενα χυμαδιά στη μονή οδηγητρίας. Και εκεί πηγαίναμε και την κατοχή και μετά. Και ακόμα πάμε τα παιδιά μου, πάνε ακόμα εκεί. Και είχαν οι Γερμανοί φυλάκιο σε καλούς λιμένες και είχαν στο κεφάλι φυλάκιο και πυροβόλο όπλο να ελέγχει το λιβικό. Ναι. Και είχαν και στο βαθύ άλλο φυλάκιο που βγαίνανε πεζοί. Έκαναν δρόμο και πήγε στο... Έβαλανε βέβαια αγκαρίες και κάμενε δρόμο και πήγε ο δρόμος στο κεφάλι και βαλούσαν το νερό και τα πολεμοφόδια, το στρατιωτό, στο φυλάκιο με αυτοκίνητο. Κάμενε σε 6 μήνες, είχαν το δρόμο καθαρισμένο και πηγαίναμε οι Γερμανοί ακριβώς το μούρισα στην πύρα, στο κεφάλι απάνω.
0: Και ήσασταν την ίδια περίοδο εκεί βοσκός.
1: Ήμασταν την ίδια περίοδο και είχαμε βοσκούς, είχαμε τότε, ήταν οι ζημιές μεγάλες γιατί οι μαροχημονιές δεν είχαν ακόμη τα φάρμακα βγει και ήταν το μαμούνι που λέμε και μας είχε κάνει πολλή ζημιά στα μικρά και είχαμε πολλές πορτόγκαλες και είχαμε ένα βουσκόπτη ύβριτο άλλο και 2 χωριανού μας, ένα Κεφαρουγιάλι που με λέγανε Γεωργαλή και έναν Μανένο Μιχάλη και ένα Μύρο κουτεντάκι από εδώ συγγενάκι μας και είχαμε και εμείς και βλέπαμε τις πορτόγκαλες σε ένα σημείο από κάτω το λέγανε στον παπά το χαράκι και βλέπαμε τις πρωτόγκαλες. Κατεβαίνανε 2 Γερμανοί και είχαν πάρει από το μοναστήρι, την οδηγήτρια, από το γούμενο, έναν αρνί. Να το πάρουν, το φάνε στο... Είπανε τώρα στο γούμενο, δώσε μας έναν αρνί και πήγανε οι βοσκοί και πιάσανε ένα πουσκάκι από το κεφάλι βέβαια, που ήταν η τρίκα τόσο νέο, δηλαδή ήταν 3 κιλά. Μας αφορούν τώρα οι Γερμανοί, ήμουν εγώ, ένας αδερφός μου πιο μικρός ο Χαραλάμπης, 2 χρόνια μικρότερος αυτός και ο βοσκόμας που ήταν και αυτός του 40 και είχε υπηρετήσεις μόνο στο... Στα λέξη τότε, στους 40 πήρανε τότε την τελευταία κλάση.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση δική μας ήταν κληρωτή του 40 κλάση. Αυτός μεγάλος βέβαια. Και μας εφανάζει οι 2 Γερμανοί κατεβαίνανε στη Λιμιώνας δεν πήγαινε. Αμαξωτός πήγαινε με τα μουλάρια.
0: Ναι. Σας είδανε λοιπόν εσάς εκεί.
1: Μας είδανε, μας είχαμε τα πρόβατα εκεί και είδανε ένα αρνί καλό μέσα στο κοπάδι. Και φωνάζει του βασικού του δικού μας, έλα εδώ. Έλα να σου δώσουμε το αρνί, το να μας πιάσει ένα το. Είδανε πως δεν ήταν 3 κιλά το δικό τους, το δικό μας
0: ήταν
1: τα 8 κιλά. Και φαλαγκώσαμε, λέμε τώρα εμείς, φαλάγκωμα στις έγκαλες και κάνει έτσι ο βοσκόμος και πιάνει το αρνί. Το αρνί το δικό μας ωραίο, πάνω από 8-9 κιλά. Το καλύτερο που είχαμε και πιάνει.
0: Εσείς το κάνατε αυτό επειδή μπορούσατε να αρνηθείτε.
1: Μα δεν μπορούσαμε τώρα, δεν.
0: Ναι.
1: Στο διάστημα και ο ένας Γερμανός δεν έβαζε τον όπλο, μόνο πιστόλια. Στο διάστημα και ο πήγε ένας λίγο πιο πάνω-πάνω, τάχα τύπος εκαθάριζε το ένα καρολάτο πιστόλι γερμανικό και είπε ξαναμπυροβολισμό. Γιατί τον είπεξε τώρα στον αέρα, να μας εφοβήσει, δεν ξέρω γιατί το έκανε. Εν πάση περιπτώσει, πιάσαμε εμείς τα αρνί, το... Βάλανε αυτή στον όμο, μας έφυγαν αυτό το φούσκο εκεί πέρα.
0: Μας τα αφήσαν όμως.
1: Ναι, τα πήγαν, μας κάνε τράμπα. Και το πρωί είχαμε και όπι αρμέγμα της έγκρας, ψώπισε το πρωί και πέφτανε το μουσκό και πήγαν το παγανισκάρα σε αυτό το... Αυτό που μας έφυγαν οι Γερμανοί.
0: Δεν την έβγαλε.
1: Ιστορία, ζωντανή ιστορία και όπως σου λέω είναι πραγματικό.
0: Να αφήσουμε τους Γερμανούς, γιατί είναι και μια πονεμένη ιστορία. Ναι. Να πάμε λίγο στον έρωτα, να κλείσουμε με έρωτα.
1: Ο έρωτας.
0: Εσείς ερωτευτήκατε εδώ, στη Γέργερη.
1: Εγώ, εκείνα τα χρόνια ο έρωτας σε εμάς ήταν λίγο απαγορευτικός.
0: Ναι, αλλά υπήρχε.

0: Γιατί γινότανε με προξενιά. Εγώ με προξενιά παντρεύτηκα. Είχα μια ιδέα έτσι, ένα σκεπτικό, αλλά παντρεύτηκα με προξενιά.
1: Την αγαπήσατε όμως?
0: Ναι, πώς. Είμαστε, ξέρεις πόσα χρόνια μαζί, δεν είναι πολλά. 63.
1: Μαντινάδες, τις λέγατε?
0: Πώς, σε λέγαμε μαντινάδες.
1: Ξέρετε τώρα που σας πηγαίνω εγώ, αλλά θα μου την πείτε εσείς. Μαντινάδα θα μου πείτε εμένα.
0: Μαντινάδες, τι να σου πω. Μαντινάδες, ο έρωτας έχει τόσα χρόνια. Εδώ τελευταία βλέπω πράγματα με τα τηλεόραση, με τα αυτούς που βγαίνουν και κάνουν τις μαντινάδες. Έχουμε σχολές χορού, ο νέος βγαίνει και λέει πολλά πράγματα. Λέγονται και μαντινάδες πολλές που δεν πρέπει να πούνε σε σιτή και δεν πρέπει να λέγονται. Γιατί είμαι αυστηρός κριτικός και θέλω αυτά που θα πούνε στην τηλεόραση να είναι το ό,τι καλύτερο.
1: Εντάξει.
0: Και άλλοι θα το δουν έτσι στο 40. Γιατί τόσα πολλά μπορείς να πεις μαζί με μια παρέα, μα εκείνα από που δεν λέγονται είναι τα πια σπουδαία. Συμφωνάς?
1: Σωστό.
0: Είναι δική μου.
1: Καψάλης.
0: Καψάλης.
1: Και για τον έρωτα δεν θα ακούσω τίποτα.
0: Για τον έρωτα. Ο έρωτας και η μουσική είναι μεγάλο πράγμα. Μέσα στο αλφαβητάριο είναι το πρώτο γράμμα. Συμφωνάς, έτσι?
1: Καλά τα λέτε. Καλά τα λέτε και έχετε ένα βλέμμα απίστευτο. Και μπορείτε να με πάρετε και να με ταξιδέψετε
0: όχι,
1: για ώρες.
0: Πού, για στο άλλο πλανήτη, όχι.
1: Για ώρες, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Στο επανειδήν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Να φοβάσαι την εύκολη ζωή. Να καλοδέχεσαι τα δύσκολα. Ο καλός ο κορμός δεν μεγαλώνει εύκολα. Όσο πιο δυνατός ο άνεμος, τόσο καλύτερο και το ξύλο. Τα έχουν πει τόσοι φιλόσοφοι αυτά. Έτσι έμαθε να πορεύεται και η κυρία Ευθυμία Τζιμπλοστεφανάκη.
1: Τι κάνετε? Καλώς την κοπελιά μου.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Η οποία μας υποδέχτηκε στο σπίτι της. Δεν ξέρω τι λόγια να πω πραγματικά για να περιγράψω όλα όσα μας πρόσφερε.
3: Στα λιτά σου.

0: Παραμένουμε γέργεροι και έχουμε έρθει να επισκεφτούμε ένα πολύ όμορφο σπίτι, παραδοσιακό, την κυρία Ευθυμία Τζίμπλο Στεφανάκη, εδώ στην υπέροχη κουζίνα της. Δεν ξέρω τι να πρωτοπενέψω εδώ πέρα στο σπίτι, το τζάκι, την κουζίνα, τη φιλοξενία που με το που μπήκαμε νιώσαμε σαν το σπίτι μας. Της είπαμε για ένα παραδοσιακό φαγητό και έχει ετοιμάσει 4-5. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε από τα πιο δύσκολα, να πάμε στα πιο εύκολα. Καλώ σα βρήκαμε.
1: Καλώ ορίσατε.
0: Είμαστε πολύ.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που επιλέξατε, χάρη βέβαια του Πάτερ Σταύρου,
0: Παπασταύρου,
1: που είμαστε και συγγενείς, εκτός που είναι εφημέριος του χωριού, είναι και πολύ καλός συγγενής.
0: Εγώ θέλω να πενέψω εσάς όμως τώρα, αφήστε τον Παπασταύρο, τον Παπασταύρο στο τέλος. Εγώ δεν έχω δει πιο ωραία κουζίνα και πιο περιποιημένη κουζίνα.
1: Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και κάπου πάει αυτό. Νομίζω είχατε στο παρελθόν μία σχολεία με τη μαγειρική επαγγελματικά ή όχι?
1: Θα μπορούσα. Αυτό είναι στο DNA μου, γιατί και η μάνα μου και οι γιαγιάδες μου
0: μαγειρεύανε. Καλά. Θα το δούμε λοιπόν στην πράξη. Εγώ δοκίμασα ήδη βέβαια off camera. Αλλά θέλω λίγο, γιατί εδώ τα έχετε φτιάξει όλα και πολύ μάλιστα. Και θέλω να ξεκινήσουμε από τα πιο δύσκολα. Ο χοχλιός, είπατε, είναι μπελαλίδικος.
1: Είναι μπελαλίδικος, γιατί πρώτα πρέπει να τον εμουσκέψουμε, να μαλακώσει. Μετά να τον ευράσουμε σε αλατόνερο.
0: Καθαρίσει,
1: Να καθαρίσει. Τον ξύνουμε και με το μαχαιράκι. Και μετά θα τον τσιγαρίσουμε. Είχε μεγάλη διαδικασία, γι' αυτό το προετοίμασα.
0: Δεν έχουμε όλο το χρόνο. Μας τους κάνετε κοκκινιστούς.
1: Ναι.
0: Έχετε βάλει την ντομάτα, φρέσκια.
1: Φρέσκια ντομάτα, κρεμμύδι, ψιλοκομμένο.
0: Ωραία. Τι άλλο?
1: Και επειδή θα το κάναμε και με σιτάρι, έχω κόψει και δύο αγκινάρες μέσα. Ψιλοκομμένη αγκινάρα.
0: Έχει αγκινάρα εδώ μέσα.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Είναι τριμμένη και δεν φαίνεται.
0: Ορίστε το μυστικό κατευθείαν. Το πήραμε, το εκμεύσαμε το μυστικό. Και έχετε βάλει τώρα εδώ τι, το σιτάρι.
1: Το σιτάρι είναι αλεσμένο στο χειρόμηλο.
0: Έχετε ασχοληθεί αρκετά με το χειρόμηλο, γιατί το πιάτο που ήρθαμε εμείς να δοκιμάσουμε, νομίζω είναι οι χειρομηλόπιτες.
1: Ναι.
0: Ασχέτως ότι θα ξεκινήσουμε από τα άλλα εδώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ωραία.
1: Η χειρομηλόπιτα είναι της εποχής τώρα, παλαιότερα που ήταν τα αλόνια, το πρώτο σιτάρι που αλέθανε, κάνανε χειρομηλόπιτες και το διασκεδάζανε.
0: Σαν γλυκό λοιπόν.
1: Είναι επιδόρπιο.
0: Επιδόρπιο. Και με τι σερβίρετε? Καλά, θα τα δούμε και μετά.
1: Σερβίρετε με ζάχαρη, κανέλα.
0: Όπως
1: στο ζυμάρι είναι προζύμι και μαγιά. Περισσότερες γυναίκες δεν έχουν προζύμι στο σπίτι τους, γιατί οι νέες τώρα δεν ασχολούνται πλέον με τα παραδοσιακά τόσο καλά.
0: Γι' αυτό και εμείς ήρθαμε εδώ.
1: Και η μαγιά είναι και εύκολη, γίνεται γρήγορα.
0: Α, εσείς τη φτιάξετε για τη μαγιά? Όχι, την αγοράσατε.
1: Εγώ έβαλα προζύμι από το χθες το βράδυ.
0: Α, για να γίνει.
1: Για να γίνει και συμπλήρωσα μαγιά.
0: Μάλιστα. Αφήστε τώρα τις χειρομηλόπιτες.
1: Ναι.
0: Πάμε στο στάρι.
1: Το στάρι. Αφού θα τσιγαρίσουμε τους χοχλιούς με λάδι και αλάτι,
0: ωραία,
1: τους βγάζουμε, βάζουμε το κρεμμύδι και την ντομάτα και όταν είναι πλέον ψημένη η ντομάτα, ρίχνουμε τους χοχλιούς μέσα στην ντομάτα και ξαναβράζουν για να πάρουν τη γεύση της ντομάτας.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Αν θα βάλουμε στάρι, βγάζουμε τους χοχλιούς και βάζουμε τη σάλτσα μόνο με νερό να βράσει και ρίχνουμε το στάρι. Και όταν το στάρι είναι ψημένο, ρίχνουμε τους κοκκλούς μέσα.
0: Πόση ώρα θέλει περίπου το στάρι?
1: Δεν θέλει πολύ. Είναι ένα δεκάλεπτο.
0: Όσο τα μακαρόνια, ας πούμε, για να...
1: Τα μακαρόνια καμιά φορά θέλει και παραπάνω. Εξαρτάται τι είναι.
0: Τέλεια. Και υγιεινό φαγητό.
1: Και είναι και πολύ υγιεινό.
0: Και συναντάτε και μόνο στην Κρήτη αυτό.
1: Υπάρχει στην στερεά Ελλάδα το πληγούρι, που έχει διαφορά, βράζουνε το σιτάρι πρώτα και μετά το ξεραίνουνε και το αλέθουνε.
0: Ναι, αλλά με τους χοχλιούς δεν το κάνουν.
1: Δεν έχει τη γλουτένη.
0: Ναι. Ναι, αλλά δεν το κάνουμε με τους χοχλιούς όμως.
1: Αυτοί δεν τρώνε και τους χοχλιούς.
0: Βέβαια, αυτό λέω, διαφοροποιούμαστε εμείς.
1: Ναι.
0: Ωραία, ας πάμε λοιπόν, αφού έχουμε τους χοχλιούς έτοιμους και το στάρι τώρα γίνεται, ας πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Έχουμε λοιπόν φτιάξει και τα ντολμαδάκια. Στη γέμιση μέσα τι βάζουμε?
1: Φρέσκο και ξερό κρεμμύδι.
0: Ωραία.
1: Μαϊντανό άνηθο. Λίγη ντομάτα φρέσκια.
0: Ωραία.
1: Και ρύζι.
0: Τέλεια.
1: και λεμόνι. Για να μην μαυρίζει η ακινάρα, βάζουμε πάντα λεμόνι.
0: Είναι τα μυστικά που λέμε.
1: Τα μυστικά.
0: Ωραία.
1: Από μπαχαρικά έχει μόνο μαύρο πιπέρι.
0: Μόνο, όχι αλάτι εκεί.
1: Αλάτι...
0: Αυτό είναι το δεδομένο.
1: Είναι δεδομένο.
0: Ωραία, λοιπόν, εγώ λέω επειδή ντολμάδες έχουμε κάνει λίγο πολύ όλοι μας. Mm-hmm. Μήπως να δούμε το άλλο τσκάλι εδώ που έχει τους κολοκυθοανθούς.
1: Οι κολοκυθοανθοί θέλουν άλλη γέμιση.
0: Για πείτε τι.
1: Έχει κρεμμύδι.
0: Ωραία.
1: Έχει ξύσμα από μελιτζάνα, ξύσμα από κολοκύθι.
0: Ωραία.
1: Κρεμμύδι βλέπω. Ξερό, μαϊντανό. Και μία πιπεριά τρίβω εγώ πάντα, αλλά οι περισσότεροι δεν.
0: Ναι, και εγώ πιπεριά πρώτη φορά τη βλέπω μέσα. Ναι. Θα έχει λοιπόν και τη διαφορετικότητά του εδώ.
1: Έχει κάποια διαφορά.
0: Τέλεια. Πολύ λαχανικό, πάρα πολύ. Να δοκιμάσουμε να τη λήξουμε.
1: Ναι.
0: Δεν τη λύγονται και με τον ίδιο τρόπο.
1: Όχι βέβαια. Αυτά βάζεις ένα κουταλάκι μέσα στον αθό.
0: Να το ανοίξω εγώ το, εδώ πέρα έτσι.
1: Ναι.
0: Άμα δεν τα καταφέρω και πολύ καλά.
1: Κόψε το.
0: Α, το κόβω, το σκίζω.
1: Όχι, ναι. Μπορεί, όταν δεν ανοίγει, επειδή είναι μαραμένο τώρα, το ανοίγει ναι. Έτσι λίγο.
0: Α, ωραία. Α, εσύ το πιάνετε. Θα πιάσω κι όσοι στα. Ωραία.
1: Βάλε μια κουταλιά. Βάλε και λίγο πρασινάδα.
0: Θυμίζετε τη γιαγιά μου τώρα.
1: Εντάξει. Τώρα το μαζεύεις όλο.
0: Ναι.
1: Απάνω. Και το διπλώνεις.
0: Τέλεια. Εσείς τα κάνετε να φαίνονται εύκολα.
1: Ναι, έτσι.
0: Κάντε τον εσείς αυτό καλύτερα. Πάντως τόσο χρώμα εδώ πέρα, μόνο στα λαχανικά το βλέπεις αυτό. Είναι μια υπέροχη κατσαρόλα, πολύχρωμη και αυτή και με τις ντολμάδες. Εσείς ποιο προτιμάτε, κολοκυθοανθό?
1: Όλα, όλα τα λαχανικά. Γενικά, εγώ δεν είμαι πολύ του κρεάτου. Μπορείς και να με δηλητηριάσεις με ψάρι, ό,τι είναι, και ζωντανό και όπως οτιδήποτε.
0: Μαγειρεμένο, ναι. Αλλά
1: τα κρέατα τα αποφεύγω. Όχι ότι δεν τρώγω, αλλά έχω κόψει τόσα πολλά κρέατα στη ζωή μου που δεν θέλω ούτε να τα βλέπω.
0: Λοιπόν, εγώ συμφωνώ μαζί σας και μου αρέσουν πολύ τα λαχανικά. Μας έχετε φτιάξει και στο τραπέζι. Έχει πολύ λαχανικό. Έχει ασκοροδολάκους που συναντάμε εδώ στην Κρήτη. Έχει κάπαρι, έχει πολύ ωραία πράγματα. Να πάμε λίγο
1: να
0: εδώ.
1: Να τα βάλουμε τώρα αυτά να βράσουν.
0: Ναι, να τα βάλουμε και να πάμε λίγο στη διαδικασία με το στάρικο.
1: Ναι, κάτσε δύο λεπτά. Ναι.
0: Α, το ρίξτε από πάνω. Τέλεια.
1: Όταν κάνουν δολμαδάκια δεν πρέπει να υπερβαίνει το νερό.
0: Γιατί φουσκώνουν.
1: Γιατί θα λαμπαδιάσουν. Δολμαδάκια θέλουν σιγανή φωτιά και σκεπασμένα.
0: Είναι έτοιμη η χοχλή μας με το σιτάρι. Πήγαν ήδη στο τραπέζι να σερβιριστούμε μετά. Και τώρα πάμε στο επιδόρπιό μας. Που είναι οι χειρομιλόπιτες. Για πείτε τώρα λίγο εδώ τι έχει μέσα το μείγμα.
1: Να πω και την ιστορία της,
0: εννοείται,
1: δηλαδή.
0: Εννοείται.
1: Παλαιά χρόνια, όταν εγώ ήμουν πιτσιρίκα, τότε αλωνίζανε. Και το πρώτο σιτάρι που βγάζανε, θερίζανε, αλωνίζανε και το πρώτο σιτάρι για να το γιορτάσουνε, το αλέθανε στο χειρόμηλο και κάνανε τις χειρομιλόπιτες οι νοικοκυράδες του χωριού. Πήραν τις ρακές τους, πήραν τα κρασιά τους, περνάγανε καλά, όχι όπως τώρα. Για να κάνουμε χειρομιλόπιτες, μουλιάζουμε το στάρι, το αλεσμένο στο χειρόμηλο. Συμπληρώνουμε και λίγο αλεύρι, γιατί διαφορετικά δεν δένει. Και το ζυμώνουμε με προζύμι, αλάτι, και μυρωδικά βάζουμε λίγο γαρίφαλο και δυόσμο. Τηγανίζουμε όπως τηγανίζουμε και τους απλούς τηγανίτες.
0: Τέλεια. Και το σερβίρουμε με?
1: Με κανελοζάχαρη ή με μέλι. Παλαιότερα βέβαια το μέλι ήταν ακριβό και δεν το πολυτρώγαμε, αλλά με τη ζάχαρη τα καταφέρναμε.
0: Ωραία. Για να δούμε τη διαδικασία λοιπόν.

0: τα αφήνουμε να ροδίσει από τη μία μεριά και μετά τις γυρνάμε και από την άλλη και είναι έτοιμα.
1: Κυρία Ευθυμία, έχετε ζήσει στο εξωτερικό. Μου το είπατε off camera.
0: Ναι.
1: Έχετε περάσει λοιπόν πολλά χρόνια από τη ζωή σας εκεί. Ήσασταν στην.
0: Μόνο 52.
1: 52! Α, τελικά λοιπόν πιο πολύ ζωή έχετε περάσει στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Και σε ποιο μέρος ήσασταν?
0: Αρχικά είχα πάει με πρόσκληση και δούλεψα σε μία εταιρεία με κρύσταλλα. Δούλεψα 8 χρόνια.
1: Πού?
0: Στη φίρμα Νάχτμαν.
1: Γερμανία.
0: Στη Γερμανία, Βαβαρία. Εκεί γεννηθήκαν και τα δύο μου πρώτα παιδιά, η Κατερίνη και ο Φραντίσκος. Όταν ήταν να πάνε στο σχολείο, ο άντρας μου πάντα ήθελε να γυρίσει στο χωριό. Δεν σκεφτόταν να μείνουμε στη Γερμανία. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο σφάλμα. Αγαπούμε βέβαια τον τόπο μας και γι' αυτό γυρνάμε. Όμως αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, δεν είναι και πολύ καλά. Αλλά παρόλα αυτά πηγαίνω ερχόμαστε. Τα παιδιά μου έχουν δουλειές δικές τους εκεί, ο γιος μου δηλαδή. Η μικρή μου η κόρη είναι οικονομολόγος, δουλεύει σε μια μεγάλη εταιρεία. Η κόρη μου, η μεγάλη, είναι καθηγήτρια γερμανικών. Η οργανική της θέση είναι στις Μοίρες εδώ. Και έχει απόσπαση τώρα για 5 χρόνια. Και φέτο τελειώνει και έρχεται ξανά πίσω.
1: Ορίστε. Άρα δεν είστε μόνοι σας.
0: Δεν είμαι μόνη. Μα και δεν μένω μόνιμα στο χωριό. Πηγαίνω και έρχομαι.
1: Τι σημαίνει η γέργερη για εσάς? Πείτε μου, αν μπορούσατε να την αντικαταστήσετε με μία λέξη.
0: Με τίποτα. Δεν αντικαταστείτε οι γέργεροι.
1: Με γέμισε αυτό, δεν χρειάζομαι κάτι άλλο.
0: Το ίδιο σκεφτόταν και ο άντρας μου και γι' αυτό τα παιδιά μας δεν πήγανε σε γερμανικά σχολεία. Φύγαμε από το χωριό γιατί δεν υπήρχε σχολείο εκεί ελληνικό και πήγαμε στην Ιρεβέργη και ανοίξαμε κατευθείαν ένα μικρό μπακάλικο παραδοσιακό όπως ήταν τα μπακάλικα στο χωριό.
1: Ωραίο.
0: Με τσουβάλια τα όσπρια και έτσι. Στη Γερμανία τότε ούτε ντομάτες υπήρχαν, ούτε μελιτζάνες υπήρχαν, ούτε κολοκύθια υπήρχαν, τίποτα. Ό,τι παραγγέλναμε από την Ιταλία τα φέρνανε στην Ιρεβέργη.
1: Πήγε καλά λοιπόν.
0: Τα πρώτα πάρα πολύ καλά. Η δεκαετία 70-80 ήταν ο χρυσός αιώνας για το σπίτι μου. Δουλεύαμε, όλοι δουλεύαμε και τα παιδιά, παρόλο που ήταν μικρά, ό,τι μπορούσε ο καθένας πρόσφερε. Δεν είχε κοπάνα. Το σφάλμα ήταν που θέλαμε να γυρίσουμε πίσω και η επένδυση που κάναμε ήταν να χτίσουμε σπίτια. Να έχουμε, λέει, μία σανίδα, ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας.
1: Το λέτε με παράπονο τώρα αυτό.
0: Το λέω για παράπονο γιατί δεν βλέπω να ήταν κάτι σωστό. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Είμαι ευχαριστημένη και με τα παιδιά μου. Η ζωή τώρα... Έχασα τον άντρα μου σε μικρή ηλικία. Ήμουνα μόλις 53 χρονών και αυτός ήταν 63. Αυτό ήταν το χειρότερο για μένα, γιατί αν αυτός ζούσε θα ήμασταν διαφορετικά. Κάναμε πολλές δουλειές. Ξεκίνησαμε με τον μπακάλικο και διάμεσα κάναμε και μία μπειραρία. Μετά κάναμε και εστιατόριο, παράλληλα αυτά.
1: Να μας αφήσετε με κάτι όμορφο, με μία ωραία ανάμνηση ίσως, να κλείσουμε έτσι.
0: Πάντα, όλα τα παιδικά μου χρόνια ήταν υπέροχα, παρόλο που δεν είχαμε τα αγαθά που έχουμε σήμερα, ούτε πολλά είχαμε, αλλά δεν μας έλειπε και τίποτα. Ήμασταν ευχαριστημένοι και με μία καραμέλα ή μία φέτα ψωμί με ζάχαρη, βρεμένο με ζάχαρη ή με λίγο πετιμέζι. Τα είχαμε όλα.
1: Εμείς τα έχουμε όλα εδώ σήμερα, να ξέρετε πάντως. Και από εσάς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί όλα αυτά που μας φτιάξατε είναι πολλά παραπάνω από αυτά που περιμέναμε. Και μυρίζουν καταπληκτικά. Εγώ τώρα θέλω να δοκιμάσω, καταλαβαίνετε. Εγώ γι' αυτό πάω προς το κλείσιμο. Λοιπόν, ειλικρινά ευχαριστούμε πολύ για όλα. Είστε πολύ φιλόξενοι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάντα ήμασταν φιλόξενοι. Η Γέργυρη φημίζεται για τη φιλοξενία της, αλλά και εμείς που ζούσαμε έξω, δεν υπήρχε κάποιος να χτυπήσει την πόρτα μας και να μην την ανοίξουμε. Ή Έλληνας ήτανε, ή Κρητικός ήτανε, ή Αιγύπτος ήτανε, ή Τούρκος ήτανε. Και βέβαια, παρόλο που αυτή τη στιγμή είμαστε γείτονες και έχουμε διαφορές πολιτικές, εμάς μας αβαντάρανε οι Τούρκοι.
1: Εκεί, ε.
0: Στη δουλειά που κάναμε. Είχαν όλοι πολλά παιδιά. Φτάσαμε στο σημείο μεγάλο Σάββατο, επειδή εκεί κλείνουν τα μαγαζιά, δεν κυκλοφορεί τίποτα. Mm-hmm. Γιορτάζουν το Πάσχα, εδώ Μεγάλη Παρασκευή είναι τα μαγαζιά
1: ανοιχτά.
0: Στη Γερμανία είναι τετραήμερο κλειστά. Μόνο τα τρόφιμα, καταστήματα τροφίμων, ανοίγουν μισή μέρα το Σάββατο για το ψωμί.
1: Μην μας κάνουν οι τυγανίτες.
0: Όχι, εντάξει.
1: Ωραία. Λοιπόν, κυρία Ευθυμία, λέω να πάμε να δοκιμάσουμε.
0: Ναι, ναι. Μια τηγανιά είναι ακόμα. Οπότε μπορείτε να κάτσετε εσείς και τελειώνω εγώ.
1: Να σας ευχαριστήσω ξανά και θα πω στο επανειδή.
0: Όποτε θέλετε, δεν χρειάζεται. Άμα βρεθείτε κατά εδώ, χτυπήστε την πόρτα.
1: Θα το κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ.

Λένε πως ό,τι δίνεις παίρνεις. Έτσι είναι. Σαν να ζωγραφίζεις σε ένα χαρτί και από πίσω να σχηματίζεται συμμετρικά η ίδια ακριβώς εικόνα. Έτσι πιστεύω είναι με τις χαρές. Έτσι με τα συναισθήματα όλα. Όταν σου χαρίζουν απλόχερα τόση χαρά, τόση ομορφιά, άλλη τόση θα δώσεις. Ανηφορίζοντας ψηλά στο λεγόμενο παρατηρητήριο της Γέργερης, νιώσαμε να μας κόβεται η ανάσα από την τόση ομορφιά. Οδός παραδείσου θα μπορούσε να λέγεται.

0: τις ξεχασμένες.
1: Εκεί στον Άγιο Ιωάννη μας περίμενε μια παρέα γεμάτη εκπλήξεις. Ο Κώστας Ψαρουλάκης με τη λύρα του, ο Γιώρος Καλαϊτζάκης με το μαντολίνο και το λαούτο του, ο Διονύσης Καψάλης με την ασκομαντούρα του, ο Διονύσης Ξημεράκης με ένα ακόμα λαούτο, ενώ για τα κεράσματα και την ολοκλήρωση αυτή της όμορφης παρέας φρόντισε για ακόμα μια φορά ο Παπασταύρος Ξημεράκης, μαζί με τον Γρηγόρη Κατσαμάνη, τον Στέλιο Φραγκιαδάκη, τον Μανώλη Προκοπάκη και τον μικρό Γιώργο Ψαρουλάκη.

Κάθε φορά που τελειώνει ένα ταξίδι, είσαι καλύτερος, σοφότερος. Έχεις μαγευτεί από τα μέρη και τους ανθρώπους. Έχεις γεμίσει από γνώσεις, εικόνες, γεύσεις, παραδόσεις. Έχεις εξελιχθεί. Ξέρετε, όταν ήμουν μικρή, κρατούσα ημερολόγιο και είναι το μόνο πράγμα που μου λείπει. Να κρατάς ημερολόγιο μεγαλώνοντας, με τις ομορφιές της ζωής. Θα εκπλαγείς με το πόσες πολλές είναι. Κάθε μέρα μπορεί να φτάσουν και τις 100. Είναι όλα αυτά τα μικρά μας θαύματα. Μην τα προσπερνάς. Εμείς σήμερα μοιραστήκαμε μαζί σας άλλες 100 χαρές. Δεν μπορεί να μην τις είδατε. Άντε, ας κλείσουμε τα μάτια τώρα και ας φανταστούμε ότι πετάμε με ένα αεροπλάνο της Αιτζίαν. Και στις αποσκευές μας έχει μόνο αγάπη. Αυτή που πήραμε από τη Γέργερη και αυτή

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Καθημερινές οι καταγγελίες στην Κρήτη για θεραπείες που γίνονται από μη ειδικούς. Κέντρα αισθητικής και ιδιωτικά ιατρία στο μικροσκόπιο των ιατρικών συλλόγων. Η βιοσυντονίστρια οδοντίατρος και ο κτηνίατρος που κάνει μπότοξ. Χωρίς αποτέλεσμα και χωρίς εναλλακτική πρόταση η σύσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης για τη δομή φιλοξενίας στο Ηράκλειο. Ελάχιστη η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη. Συνεχίζονται οι εργασίες στο κτίριο στους αθανάτους. Στα τέλη της εβδομάδας η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κανείς δεν πρέπει να μείνει αβοήθητος, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση άργησε να πάρει μέτρα και τώρα τρέχει και δεν φτάνει, απαντά το Πασόκ. Ουρές σήμερα στην Ένωση Ηρακλείου με φόντο την παράταση για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Ζητούμενο να πληρωθεί η προκαταβολή στα τέλη Οκτωβρίου. Παραμένουν τα τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα. Δραματικοί χαρακτηρίζουν την κατάσταση οι αμπελουργοί της Κρήτης. Χαλάζι, άνεμοι και βροχές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές. Ξεκίνησαν οι δηλώσεις, πότε θα δοθούν οι αποζημιώσεις. Μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν, κυρίες και κύριοι, καταγγελίες και οι μηνυτήριες αναφορές στην Κρήτη για θεραπείες αντιγύρανσης και μακροζωίας που φέρονται να πραγματοποιούνται από πρόσωπα χωρίς την αντίστοιχη ιατρική ειδικότητα. Στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η ιατρική σύλλογη του νησιού λαμβάνουν καθημερινά πλέον καταγγελίες για κέντρα αισθητικής ή ιδιωτικά ιατρία που προχωρούν σε ενέσιμες θεραπείες για μια σειρά προβλημάτων υγείας, αλλά ακόμα και για κτηνίατρους που κάνουν μπότοξ τη μισή τιμή.
1: Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έχει ανοίξει τον ασκό του αιώλου για την νομιμότητα των ιατρίων που υπόσχονται θαύματα με

0: Κλίματα τέτοιων πρακτικών αποφασίζουν πως ήρθε η ώρα να μιλήσουν. Τις τελευταίες δύο μέρες έχει μπει στο μικροσκόπιο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου η περίπτωση μια συνταξιούχου οδοντιάτρου που με βίντεο της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και με συγκεκριμένη σελίδα στο διαδίκτυο διαφήμιζε τις θαυματουργές της θεραπείας. Η συγκεκριμένη ανέφερε στο βίντεο πως είναι βιοσυντονίστρια και υδροθεραπεύτρια παχαίου σεντέρου και υπόσχονταν ευεξία και σωματική ενέργεια μετά τις θεραπείες της.
1: Η μέθοδος είναι ακίνδυνη. Οι θεραπευτές σου παίρνουν ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό για να δουν αν υπάρχουν αντεδείξεις.
0: Ήδη ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου έχει κινήσει τις διαδικασίες όπως δήλωσε ο πρόεδρός του στον Αντένα.
2: Είναι ένα κέντρο το οποίο υπόσχεται και κάνει υδροθεραπεία παχαίου σεντέρου, ομοιοπαθητική, μικροβελονισμό και διάφορα άλλα. Δεν είναι γιατρός αυτός ο οποίος ευαγγελίζεται ότι πραγματοποιεί όλες αυτές τις πράξεις. Οπότε θα κινήσουμε τις διαδικασίες και λέω θα πάει για αντιποίηση ιατρικού επαγγελματός.
0: Η συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια δεν είναι η μοναδική. Καθώς στα Χανιά, η εκεί πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου αναφέρθηκε σε καταγγελίες που έχουν γίνει για διάφορα κέντρα αισθητικής που κάνουν ενέσιμες θεραπείες, ενώ όπως είπε υπήρξε και καταγγελία πως ακόμα και κτηνίατρος είχε δηλώσει πως μπορούσε να κάνει μπότοξ και μάλιστα σε χαμηλές τιμές. Πριν από μερικές μέρες, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου σε ανακοίνωσή του έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τους χώρους που επιλέγουν να κάνουν ιατρικές πράξεις. Η ανακοίνωση εστίαζε στην ομιμότητα των ιδιωτικών ιατρίων, τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις διαβεβαιώσεις ότι αυτός είναι νόμιμος, καθώς και τους τίτλους σπουδών αλλά και τους τίτλους ειδικότητας των γιατρών που κάνουν τις ιατρικές πράξεις.
3: Κώστας Μπογδανίδης είναι κυρίες και κύριοι μαζί μου στο στούντιο να συζητήσουμε για τα όσα αποκαλύπτονται αυτές τις ημέρες. Λοιπόν, είναι δεδομένο, καλησπέρα καταρχάς σε Κώστα.
4: Καλησπέρα.
3: Είναι δεδομένο ότι άνοιξε ο ασκός του αιώλου, όπως ακούσαμε να λέει και ο Χάρης Λεοντάκης πολύ σωστά στο βίντεο. Το θέμα είναι πού θα καταλήξει όλο αυτό, εάν κάποιοι επιτέλους επιτίδη βρουν το μάστορά τους.
4: Ναι. Καταρχήν, νομίζω ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε το επιστημονικό με το πολιτικό κομμάτι. Δηλαδή, το επιστημονικό και το πώς μπορεί άνθρωποι, τσαρλατάνοι, κομπογιανίτες, με fake, ας το πούμε, πιστοποιήσεις ή με μία ταμπέλα να εμφανίζονται να κάνουν ιατρικές πράξεις οι οποίες είναι εκτός από προσοδοφόρες για αυτούς και πολύ επικίνδυνες, όπως αποδείχθηκε στην πρόσφατη ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη. Το λέω γιατί ακόμη και κάποιες θεραπείες που ακούω, υδροθεραπείες, εντεροθεραπείες, που λένε ότι είναι ανώδυνες και έτσι, μιλούσα σήμερα με γιατρούς, μου λέγανε ότι πόσους κινδύνους ενέχει μια τέτοια ιατρική πράξη που την εμφανίζουν ως τίποτα, ότι το κάνουμε πάρα πολύ εύκολο. Mm-hmm. Μου λένε καν δεν είναι κλείσμα, είναι κάτι πολύ πιο επικίνδυνο, διότι το κλείσμα γίνεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες και με τα όργανα που χρησιμοποιούν οι γιατροί. Εκεί οι πιέσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και καταλαβαίνεις τι κινδύνους έχεις όταν κάποιος δεν ξέρει ή συμβεί κάτι στραβό. Τα κάνουν, και πρόσεξε τώρα, αυτό είναι και το τρομερό, μάλιστα μου στέλνουν και τώρα που μιλάμε, πριν από λίγο δηλαδή, μου στέλνουν διαφημίσεις που κάνουν αυτές οι ιατρικές πράξεις μέσα σε ξενοδοχεία. Δηλαδή, το τάδε ξενοδοχείο προσφέρει εντεροθεραπεία, υδροθεραπεία, σε λίγο θα δούμε και πλασμαφαιρέσεις. Απίστευτο. Στελέχη του Ιατρικού Συλλόγου και με τον πρόεδρο του Πειθαρχικού. Να έχουν οι επιτροπές αυτές και ρόλο ανακριτικής αρχής. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν να ανοίξουν την πόρτα, άνοιξε μου αυτό, άνοιξε μου το ντουλάπι. Δεν μπορούν να το κάνουν.
3: Σωστά.
4: Δεν μπορούν επίσης να συνοδεύονται από την αστυνομία. Γι' αυτό το λέγαμε και χθες, ότι πρέπει να επανέλθει ένα νομοθετικό πλαίσιο και εκεί διαχωρίζω το πολιτικό κομμάτι. Στο πώς επιθεωρητές, θα τους πούμε, Ράμπο, θα τους πούμε, να κάνουν πολύ σοβαρούς ελέγχους. Υπάρχει το ζήτημα της ατομικής ευθύνης. Mm-hmm. Δεν το παραβλέπω. Νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό.
3: Έχουμε πει από την πρώτη μέρα. Συμφωνούμε. Έχουμε συμφωνήσει σε αυτό.
4: Όμως, επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε, της κυρίας που εμφανίζεται να κάνει ολιστική ή δεν ξέρω εγώ τι, του διάφορα του Ιπποκράτη λέει και τέτοια, τι να κάνει και ο ασθενής, Σώτια, όταν διαφημίζεται συνεχώς από το Δήμο. Δηλαδή, αν ανοίξεις προγράμματα, εκδηλώσεις και έτσι, την είχαν μπροστά. Δεν θα μπω στην ουσία, αλλά τι θα κάνεις εσύ και εγώ όταν τη βλέπεις ο Δήμος που υποτίθεται ένας φορέας έχει ελέγξει.
3: Έχει θεωρητικά ελέγξει, βέβαια.
4: Έχει ελέγξει ποιος είναι ποιος και τι κάνει. Μάλιστα διάβαζα και κάποια σχόλια από ψυχολόγους. Έχουν και κάποιες ομάδες.

0: λέει, ψυχολογικής υποστήριξης, στις οποίες επικεφαλής είναι άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με την ψυχολογία, με τίποτα. Πώς γίνεται αυτό, είναι περίεργο. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, για να μην λέμε ότι ξέρεις, δεν ξέραμε, αλλά μόνο όταν σκάσει κάτι και όταν συμβεί κάτι πάρα πολύ τραγικό. Βλέπεις ότι κινητοποιείται και η πολιτεία. Ελπίζουμε μόνο να μην ξεχαστεί. Γιατί ακριβώς, σε λίγο θα έχουμε άλλα θέματα να ασχολούμαστε.
1: Και να υπάρξει αυτό το πλέγμα το ικανό για να προστατευτούν όσο το δυνατόν οι πολίτες πέραν της αυτονόητης ατομικής ευθύνης.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Καθημερινές είναι, κυρίες και κύριοι, αφήξεις μεταναστών στην νότια ακτογραμμή της Κρήτης. Με επίκεντρο, βέβαια, τον νομό Ηρακλείου, την Ιεράπετρα και τη Γάδο. Οι ροές από τις αρχές του χρόνου έχουν φτάσει σχεδόν τις 15.000, με την πίεση στο λιμενικό σώμα και τους φορείς διαχείρισης να υφίστανται ασφυκτική πίεση. Ενώ παράλληλα παραμένουν στο επίκεντρο ζητήματα ανθρωπιστικής προστασίας, ασφάλειας και οργάνωσης των δομών φιλοξενίας.
2: Νέα επιχείρηση εντοπισμού και μεταφοράς μεταναστών πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Συγκεκριμένα Λέμβος, στην οποία επέβαιναν 37 αλλοδαποί, εντοπίστηκε περίπου 57 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων.
3: Πράγματι, είχαμε άλλη μία βάρκα να φτάνει εδώ πέρα νότια στην Κρήτη, στην περιοχή των καλών λιμένων. Βλέπουμε ότι ακόμα και οι συνθήκες που επικρατούν, που δεν είναι και οι καλύτερες, μπαίνουν στη διαδικασία να μετακινούνται οι μετανάστες από τη Λιβύη για να έρχονται εδώ πέρα στην Κρήτη. Να πούμε και να τονίσουμε ότι το 2026 έχουμε 339 περιστατικά σε επίπεδο Κρήτης και 15.000 περίπου 850 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Τα περιστατικά είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι βάρκες είναι πολύ περισσότερες και σε μικρότερο μέγεθος, μεταφέρουν μικρότερο αριθμό ανθρώπων μέσα. Έτσι λοιπόν το έργο είναι ακόμα δυσκολότερο και μεγαλύτερο για τα στελέχη του λιμενικού σώματος.
2: Ο εντοπισμός της Λέμβου έγινε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex, το οποίο επιχειρούσε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.
3: Διότι έχουμε να διαχειριστούμε, όπως έχουν πει πάρα πολλές φορές, ένα τεράστιο πεδίο, πολύ περισσότερα περιστατικά και το υφιστάμενο προσωπικό αυτή τη στιγμή που διαχειρίζεται όλη αυτή την κατάσταση είναι το ίδιο προσωπικό. Λοιπόν, είχαμε 38 περιστατικά το Σεπτέμβριο του 2025 και 1891 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη. Ο Σεπτέμβριος τώρα του 2026 έχουμε 2.518 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη και 54 περιστατικά. Βλέπουμε περίπου να έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη περισσότερα, 620 άτομα περισσότερα σε σχέση με τον προηγούμενο Σεπτέμβριο του 2025.
2: Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές με την επιχείρηση να πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
3: Βλέπουμε ότι αυξάνονται οι ροές όλο και περισσότερο. Η Νότια Κρήτη είναι πλέον μια εδρεωμένη πύλη εισόδου μεταναστών για τη χώρα μας. Είναι η κύρια πύλη εισόδου, θα έλεγα, μεταναστών στη χώρα μας. Και αυτό το τονίζω διότι όλα αυτά καταγράφονται μέσα και από τα περιστατικά που λαμβάνουν χώρα και τους ανθρώπους που φτάνουν εδώ πέρα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη.
2: Κάμφος του λιμενικού σώματος προσέγγισε τη Λέμβο και προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά 37 επιβενόντων. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.
3: Να τονίσω από τη δική μας πλευρά ότι πρέπει χθες, θα έλεγα, να ενισχυθούν οι υπηρεσίες της Κρήτης και ιδιαίτερα εδώ πέρα στο νομό Ηρακλείου και στο νομό Λασιθίου, με προσωπικό, με μέσα, διότι τα στελέχη μας έχουν εξαντληθεί, υπερβάλλουν αυτό καθημερινά. Οι συνάδελφοι έχουν φτάσει στα όρια τους, έχουν ξεπεράσει τα όρια τους. Το φιλότιμο πια δεν φτάνει και αυτό που πρέπει να γίνει χθες, να ενισχυθούν οι υπηρεσίες της Κρήτης με έμψυχο δυναμικό.
1: Χωρίς αποτέλεσμα, όπως άλλωστε αναμενόταν, κυρίες και κύριοι, και χωρίς ιδιαίτερη συμμετοχή, συνεδρίασε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης η ΠΕΔ Κρήτης με φόντο την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Είναι μαζί μου ο Σωτήρης Μεταξάς, που έχει και όλο το ρεπορτάζ. Σωτήρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Σώτια, κυρίες και κύριοι. Μιλώντας με κάποιους από τους συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων με αποκλειστικό θέμα στην ατζέντα την δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, χρησιμοποίησαν τις λέξεις φιάσκο, παροδία και κάποιοι πιο μετριοπαθείς τη σπατάλη χρόνου.
1: Μάλιστα.
4: Και ξέρεις, ορθά το είπες, δεν προκαλεί

0: καμία έκπληξη το γεγονός ότι δεν συζητήθηκε τίποτα επί της ουσίας. Και μόνο το γεγονός ότι διήρκησε αυτή η τηλεδιάσκεψη 20 λεπτά και περισσότερο σημαδεύτηκε από τις απουσίες των δημάρχων δευτερευόντως από τις παρουσίες, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε το πλαίσιο της συζήτησης, διότι ήταν μια τηλεδιάσκεψη άνευ αντικειμένου. Ήταν μια τηλεδιάσκεψη η οποία δεν είχε ουδείς να καταθέσει το παραμικρό. Άρα, εκ των πραγμάτων, δεν υπήρχε και τίποτα συγκεκριμένο στην ατζέντα. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή στον απόϊχο της σύσκεψης που είχε πραγματοποιηθεί στην Αθήνα με τον Υπουργό. Είναι, ξέρεις, μια λάθος μετάφραση το ότι δόθηκε μια προθεσμία για να κατατεθεί μια εναλλακτική πρόταση. Επί της ουσίας, ο κύριος Πλεύρης είπε ότι έχετε κάποια περιθώρια μέχρι να τρέξουν οι διαδικασίες που δεν σταμάτησαν ποτέ
1: να τρέχουν οι διαδικασίες
0: για τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, αλλά μέχρι να ξεκινήσουν να μπουν στην τελική ευθεία κάποια έργα, υπήρχε ένα χρονικό περιθώριο. Επί της ουσίας όμως δεν αναζητήθηκαν, δεν εξετάστηκαν, δεν κατατέθηκαν εναλλακτικές προτάσεις, όπως δεν έχει συμβεί τα τελευταία 3,5 χρόνια.
1: Έτσι. Σωτήρη, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τη δήλωση στην τηλεόραση Κρέτα, η επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο για σένα, κυρία Μαρία Καναβάκη, η οποία συμμετείχε σε αυτή τη σύσκεψη.
2: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ δεν μπορούσε να πάρει ούτως ή άλλως απόφαση από τη στιγμή που υπήρξε μια μικρή συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με δεδομένο ότι κάποιοι δικαιολογημένα δεν μπορούσαν να έρθουν ή ενδεχομένως κάποιοι άλλοι για κάποιους λόγους δεν προσήλθαν. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν μπορούσαμε να πάρουμε κάποια απόφαση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Από εκεί και πέρα ο Δήμαρχος Ηρακλείου έθεσε το πλαίσιο και για άλλη μια φορά ακούσαμε το ιστορικό όλης αυτής της πορείας της αναζήτησης του Υπουργείου πιθανού χώρου έως την τελική του και μέχρι σήμερα η λυμένης απόφασής του να γίνει η δομή στους αθανάτους. Και σε ό,τι με αφορά να πω ότι κάποια στιγμή που έπεσε στο τραπέζι, αν θέλετε, και η πρόταση για την σύγκληση, για τη δημιουργία μάλλον κάποιας διαπαραταξιακής επιτροπής στο Δήμο Ηρακλείου, μήπως και μπορέσει να βρεθεί μία λύση που μέχρι τώρα δεν βρέθηκε, τόνισα και επεσήμανα ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει στην παρούσα φάση αποδεκτό από το Δήμο Ηρακλείου, διότι είναι σαν να αποδεχόμαστε ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά αποκλειστικά και μόνο το Δήμο Ηρακλείου, κάτι το οποίο θέσαμε στη συνάντησή μας στον κύριο Πλεύρη και ο Υπουργός μας απάντησε ότι ναι μεν το Ηράκλειο έχει το λιμάνι και ως αστική περιοχή συγκεντρώνει κάποιους παράγοντες που θα μπορούσε εκεί να γίνει η δομή, χωρίς όμως να αποκλείσει ότι μπορεί να γίνει και σε κάποιο άλλο μέρος, ενδεχομένως κοντινό ή ευρύτερα, κοντά στο Δήμο Ηρακλείου.
1: Τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και την Παρασκευή, αναμένεται να εξειδικευτούν τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Αν και στις ΗΠΑ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει διαμηνήσει στους αρμόδιους υπουργούς ότι κανείς δεν πρέπει να μείνει αβοήθητος. Ενώ ο Υπουργός των Οικονομικών τονίζει ότι το Οικονομικό Επιτελείο έχει και άλλες εφεδρείες. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει πάντως ότι η κυβέρνηση μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς την έγκριση της Ευρώπης και επαναφέρει δυναμικά και τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.
3: Με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να υπερβαίνει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά στην Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη χώρα και στον ορίζοντα να μην υπάρχει ορατή αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φραντζίσκο που βρίσκεται επιχείρησε να προλάβει τους επικριτές τονίζοντας πως δεν υπάρχουν περιθώρια άκρα της παροχολογίας.
4: Remind people that, you know, whatever progress you have made, we have made, is always, you know, fragile. If another, government came into power that decides to again, spend beyond our means, it wouldn't take.

0: very long for the bond markets to turn against us. And I think it is my obligation to remind people that we've been on a very difficult journey, we've made a lot of progress and we should be very protective of what we have achieved.
1: Την ίδια στιγμή τα κόμματα της αντιπολίτευσης έρχονται να ενισχύσουν την άποψη που πρώτο εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ για τη μη πρόθεση της κυβέρνησης να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα που θα έδινε σημαντική ανάσα στις τιμές των καυσίμων. Για μία ακόμα φορά, το ΠΑΣΟΚ επεσήμανε πως είναι καθαρά απόφαση της κυβέρνησης να έχει ίσως τον υψηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης σε όλη την Ευρώπη.
2: Μία προσπάθεια παραπλάνησης του κόσμου. Δεν χρειάζεται καμία άδεια από την Ευρώπη προκειμένου να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ενωσιακό Δίκαιο θέτει ένα ελάχιστο όριο. Είναι 359 ευρώ για 1.000 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης. Ξέρετε πόσο είναι ο φόρος στη χώρα μας? Υπερδιπλάσιο σχεδόν. 700 ευρώ ανά 1.000 λίτρα.
1: Στο θέμα αναφέρθηκε με βίντεο του Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας πως η κυβέρνηση δεν θέλει να συγκρουστεί με τα καρτέλ στον χώρο των καυσίμων και να πάρει την απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αλλά και από το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
3: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών. Τώρα, για να σοβαρευτούμε, είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
4: Ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησή του αύξησαν τον ΕΦΙΚΑΠΑ στη βενζίνη. Απεπραγμένα είναι. Ο κάθε πολιτικός και ειδικά οι πολιτικοί αρχηγοί και οι πρώην πρωθυπουργοί κρίνονται για πεπραγμένα.
1: Οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών τόσο για το πετρέλαιο θέρμανσης όσο και για τα καύσιμα αναμένονται τις επόμενες ημέρες.
5: Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη για τον πολιτικό σχολιασμό βεβαίως. Πολλά τα μέτωπα, πολλά ανοιχτά μέτωπα και στα εθνικά θέματα και στο εσωτερικό.
6: Αυτό ήταν επόμενο, Σότια. Βέβαιως τα εθνικά θέματα όντως κυριαρχούν, διότι όπως λέγαμε και χθες, η Τουρκία νομίζω ότι μπαίνει σε μια λογική τελείως διαφορετική. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, εκτιμώ κυρίως των Ισραηλινών. Η παγιωμένη πια συμμαχία με το Ισραήλ και με την ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία κάναμε μια μεγάλη παραγγελία αρκετών δισεκατομμυρίων, φαίνεται ότι έχει θορυβήσει τους Τούρκους, οι οποίοι ξαναβάζουν το θέμα της στρατικοποίησης των νησιών που η Ελλάδα κάνει, σύμφωνα με αυτούς, και το βάζουν επιτακτικά διότι ακριβώς ξέρουν ότι τα πράγματα θα αλλάξουν τα επόμενα χρόνια. Τώρα, θα δούμε, το λέγαμε και τις δύο προηγούμενες βραδιές, θα δούμε πώς θα πάει η ιστορία και με το καλώδιο,
5: έτσι,
6: που είναι το βασικό. Εμείς δεν έχουμε φυσικά ακόμα την ασπίδα του Αχίλλεα, αλλά έχουμε όλο αυτό το σύστημα, αν θες, το αεροναυτικό, που είναι πάρα πολύ ισχυρό και θα δώσουμε μια αίσθηση αποτροπής. Ήδη ο κύριος Δένδιας πάει και στην Αίγυπτο, συνεχώς ασκήσεις, έτσι. Όλα αυτά έχουν δώσει ένα στίγμα ότι κάτι θα συμβεί το επόμενο διάστημα. Ναι. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Το πρόβλημα είναι ότι στην Αμερική υπάρχει ένας πρόεδρος με τον οποίο, ενώ τον κύριο Τραμπ, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι τι κάνει, τι λέει σήμερα, τι υποστηρίζει αύριο. Δεν έχει μια συγκεκριμένη γραμμή. Και αυτό το βλέπουμε σε όλα. Νομίζω ότι άκουσες και την ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ήταν ένα συνοθήλευμα να του πούν οι άλλοι τι θα κάνει, να χτυπήσει, να εξαφανίσει το Ιράν. Απίστευτα πράγματα. Έτσι. Φυσικά όλα αυτά ταυτόχρονα με το εσωτερικό μέτωπο το οποίο είναι καυτό, παρότι έχουμε μπει στο φθινόπωρο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα με τα καύσιμα. Σήμερα μιλούσα και με πολλούς πρατηριούχους. Βλέπουν μια πολύ μεγάλη δυσκολία ακόμη και να εφαρμοστούν μέτρα τα οποία είχαν να κάνουν και με τους αγρότες, έτσι. Δηλαδή το πώς θα δοθεί αυτό το πετρέλαιο, πώς θα δοθεί η επιδότηση, τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης που ξεκινάει. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να τα απαντήσει η κυβέρνηση, ειδικά ο κ. Μητσοτάκης με την επιστροφή του από την Αμερική. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να δώσει λύσεις πρακτικές, πέρα από τη θεωρία που ακούμε μέχρι τώρα.
5: Έτσι, πήγαινα και εγώ να πω να απαντήσει η κυβέρνηση και να απαντήσει πιστικά, δηλαδή να φανεί κάτι στην τσέπη των πολιτών.
6: Να απαντήσει πιστικά εννοείς στην Αγγλία, να δούμε τις τιμές.
5: Γιατί
6: το να μας πει ότι θα κάνω, θα δείξω, δεν λέει τίποτα πια. Και φαίνεται ότι και αυτά τα fuel pass και αυτά που έδινε είναι τίποτα. Είναι μια ασπιρίνη.

0: τι να πω τώρα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα Μπογδανίδη. Σύγχυση και πολύ αναμονή σήμερα για δεκάδες παραγωγούς στην Ένωση Ηρακλείου μετά τις προσωποποιημένες ενημερώσεις της ΑΔΕ για το 2026 όσον αφορά τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Ο πρόεδρος της Ένωσης επεσήμανε για άλλη μια φορά τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αφορούν την καταχώρηση αιτήσεων και υπογράμμισε πως η πολιτεία πρέπει να τρέξει εδώ και τώρα τις διαδικασίες προκειμένου μέχρι το τέλος του έτους οι παραγωγοί να λάβουν τις ενισχύσεις αλλά και η νέα πλατφόρμα καταχώρησης να γίνει λειτουργική στο 100%.
2: Πολύ ωραία ήταν η αναμονή για δεκάδες παραγωγούς οι οποίοι βρέθηκαν στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου, όπου καταχωρούνται δηλώσεις ΟΣΔΕ. Όσοι βρέθηκαν στην Ένωση ανέφεραν ότι η ΑΔΕ απέστειλε προσωποποιημένες ενημερώσεις προς τους δικαιούχους, υπενθυμίζοντας τις διαθέσιμες επιλογές, τις κρίσιμες ημερομηνίες και τη διαδικασία υποβολής. Η καταληκτική ημερομηνία βάση της εν λόγω ενημέρωσης ήταν η 16η Οκτωβρίου, γεγονός που δημιούργησε σύγχυση στους δικαιούχους αλλά και στους υπαλλήλους του Γραφείου Επιδοτήσεων.
3: Ο κόσμος βέβαια δεν ξέρει τη διαδικασία. Ήρθε, πρέπει να κάνει πρώτα εξουσιοδότηση με τους κωδικούς του Taxnet και μετά να έρθει με τα χαρτιά τα οποία βασικά είναι τα ίδια τα οποία είχαμε καταθέσει και τα προηγούμενα χρόνια, είναι αναρτημένα εκεί. Για να κάνει την ενεργοποίηση.
4: Ποια είναι λοιπόν η παρεξήγηση που έχει δημιουργηθεί, τον μπέρδεμα?
3: Κοιτάξτε, δεν έχει ειδοποιηθεί ο κόσμος, δεν έχει ενημερωθεί σωστά. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, διότι η ενεργοποίηση που μπαίνουν κάποιοι μέσα χρειάζεται όλα τα χαρτιά από την αρχή. Συμβόλαια, ΚΑΕΚ, το ΚΑΕΚ που δεν τα έχουν πολλοί. Και λοιπά, ενοικιαστήρια, όλα αυτά.
4: Κατά περίπτωση βρίσκεστε εδώ για να ρωτήσετε τι συμβαίνει και
3: ναι, να ενεργοποιήσουμε και όσοι έχουν τα χαρτιά προχωρούν σιγά σιγά, πολύ αργά. Χρειάζεται υπομονή.
5: Είναι κάτι καινούργιο και δεν ξέρουμε πώς γίνεται, οπότε πρέπει να ενημερωθούμε. Απλά πρέπει να ενεργοποιήσουμε, αυτό μας είπανε. Πώς, πού, τι και γιατί, μόνοι μας, πάντα μόνοι μας.
2: Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου επεσήμανε για άλλη μια φορά τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αφορούν την καταχώρηση αιτήσεων και υπογράμμισε πως η πολιτεία πρέπει να τρέξει εδώ και τώρα τις διαδικασίες προκειμένου μέχρι το τέλος του έτους οι παραγωγοί να λάβουν τις ενισχύσεις αλλά και η νέα πλατφόρμα καταχώρησης να γίνει λειτουργική στο 100%.
6: Προχθές εστάλει ένα μήνυμα στους παραγωγούς από την ΑΔΕ που δημιούργησε μόνο προβλήματα. Αναταραχή και υπήρξε ένα ξεσηκωμό στον αγροτικό κόσμο ότι θα χάσει τις επιδοτήσεις του. Η ΑΔΕ λοιπόν έστειλε μήνυμα ότι όσοι ενεργοποιήσουν μέχρι και την Παρασκευή θα πληρωθούν 16 του Οκτώβρη. Αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει. Οι ρυθμοί ενεργοποίησης είναι πάρα πολύ αργοί. Χθες και σήμερα μαζεύτηκε πάρα πολύ κόσμο στα γραφεία της Ένωσης και ταλαιπωρήθηκε άδικα με αυτό το μήνυμα που κακώς εστάλει για μένα. Θα έπρεπε πρώτα να λειτουργεί η πλατφόρμα άψογα και μετά να μας βάζουν χρονοδιαγράμματα.
2: Υπενθυμίζεται ότι ήδη 344.536 παραγωγοί δεν έχουν ακόμη υποβάλει την ενιαία αίτηση ενίσχυσης, ούτε έχουν εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την υποβολή έως και τις 18 Σεπτεμβρίου.
6: Δυστυχώς η εφαρμογή ακόμα και σήμερα είναι προβληματική. Σε όλη την Ελλάδα γίνονται ελάχιστες, οριστικοποιούνται ελάχιστες ενεργοποιήσεις. Και το στοίχημα της ΑΔΕ να τελειώσει την Παρασκευή και να πληρωθεί ο κόσμος 16 Οκτώβρη χάνεται. Εύχομαι να λειτουργήσει επιτέλους αυτή η πλατφόρμα όπως πρέπει να λειτουργήσει και να καταφέρουμε με πολύ μεγάλο κόπο και προσπάθεια να πληρωθεί την προκαταβολή ο παραγωγός τέλος του χρόνου που φαντάζει πλέον για μένα πάρα πολύ δύσκολο. Ελπίζω να τελειοποιηθεί η πλατφόρμα, ελπίζω σύντομα χθες και να το καταφέρουμε αυτό με πάρα πολύ κόπο και προσπάθεια. Θα βάλουμε τα παιδιά να δουλέψουν εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο κόσμος να κάνει υπομονή. Δεν φταίει η Ένωση Ηρακλείου για αυτό που συμβαίνει. Μην προσπαθούν να πετάξουν τον μπολάκι στην Ένωση Ηρακλείου. Εμείς, αν ήταν η λειτουργική εφαρμογή, θα είχαμε κάνει πάρα πολύ περισσότερα πράγματα. Δυστυχώς, είναι αυταπόδεικτο, δεν λειτουργεί σωστά ακόμα και σήμερα.
1: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι και πάλι μαζί μου να πούμε τα περισσότερα, γιατί φαίνεται, νομίζω ότι θα συμφωνήσει, Σωτήρη, ότι το 16 Οκτωβρίου, μιλώντας για την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης, μάλλον είναι λίγο δύσκολο. Και το λίγο νομίζω ότι το βάζω απλά για να μεγαλώσει η πρόταση.
0: Να το πω διαφορετικά. Είναι ένα ενδεχόμενο που αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει σχεδόν μηδενικές πιθανότητες. Και ο στόχος, πια λέω μηδενικές πιθανότητες για αυτό το τσεκ προκαταβολής της αγροτικής επιδότησης που διαχρονικά δίδεται κάποια στιγμή τον Οκτώβριο ώστε να ακολουθήσει η εξόφληση πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, ξέρεις, είναι τέτοια τα δεδομένα στο τραπέζι που όχι μόνο δεν υφίσταται ως ενδεχόμενο το τσεκ του Οκτώβρη για τους παραγωγούς, αλλά τίθεται εν αμφιβόλο και η πληρωμή του Δεκεμβρίου. Και αυτό διότι αυτή τη στιγμή πάνω από το 50% των ενδυνάμει δικαιούχων δεν έχουν ενεργοποιήσει τα δικαιώματά τους. Αυτό προκύπτει κατά βάση μέσα από το μήνυμα που εστάλει από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ένα μήνυμα που περισσότερο σύγχυση και ταλαιπωρία δημιούργησε τα τελευταία 2-24 ώρα, και είναι ένα φαινόμενο που δεν εντοπίζεται μονάχα σε επίπεδο Κρήτης, εντοπίζεται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι λοιπόν ένα στίχημα για όλους, κυρίως προς την πολιτεία, να λύσει αυτές τις δυσλειτουργίες που υπάρχουν στην πλατφόρμα. Ας αφήσουμε στην άκρη τις προθεσμίες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο στίχημα. Κανείς να μην μείνει εκτός, να επανέλθει σε μια διαδικασία κανονικότητας η διαδικασία της ενεργοποίησης, ώστε πριν τα Χριστούγεννα οι παραγωγοί να πάρουν τα χρήματά τους.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Σημαντικές ζημιές στα αμπέλια έχουν προκαλέσει το χαλάζι και ισχυρή άνεμη στην αρχή της καλλιεργητικής περίοδου, ενώ οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ήρθαν να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά την καταστροφή της παραγωγής σε πολλές περιπτώσεις. Την περασμένη Παρασκευή εγκρίθηκαν πάντως οι αναγγελίες που δίνουν τη δυνατότητα στους παραγωγούς να δηλώσουν τις ζημιές, με τους ίδιους πάντως να κάνουν λόγο για ολοκληρωτική καταστροφή.
7: Δραματική χαρακτηρίζει την κατάσταση στον κριτικό Αμπελώνα ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος, Μιχάλης Καμπιτάκης. Όπως σημείωσε, το χαλάζι και οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στην αρχή της καλλιεργητικής περίοδου, ενώ οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ήρθαν να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά την καταστροφή της παραγωγής σε πολλές περιπτώσεις.
8: Κοιτάξτε, φέτος η κατάσταση είναι δραματική στον κριτικό Αμπελώνα. Είναι αυτό που λένε στα χωριά, ότι ήταν στραβό το κλίμα. Δυστυχώς το φάγει ο γαϊδάρος. Είδαμε κάποιες ζημιές από την αρχή της σεζόν και από χαλάζι και από αέρα. Η χρονιά ήταν όψιμη, πήγαινε προς τα πίσω. Και τελευταία είχαμε τις βροχοπτώσεις που ήταν το κερασάκι στην τούρτα, αποτελείωσαν την παραγωγή που υπήρχε ακόμα συγκόμιστη έξω.
7: Ο ίδιος ανέφερε ότι οι τιμές διάθεσης των προϊόντων διαμορφώθηκαν κάτω από το κόστος παραγωγής, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
8: Οι τιμές, δεν το συζητούμε, ήταν κάτω του κόστους παραγωγής, εκεί που έχουν πάει τα καύσιμα, τα αγροεφόδια, τα εργατικά. Δυστυχώς πλέον ο παραγωγός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με τις τιμές σε όλα τα προϊόντα και όχι μόνο στα αμπέλια. Και αυτή τη στιγμή τα συγκόμιστα σταφύλια δυστυχώς ήταν πολλά. Αυτά που έπιασε την περασμένη εβδομάδα η βροχόπτωση που έκανε ήταν πολλά, έχουν μείνει πάνω στα αμπέλια.
7: Παράλληλα, όπως σημείωσε, η παραγωγή αναμένουν να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις διαδικασίες αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ.
8: Ο παραγωγός κοιτάει να δει πώς θα τριγύσει κάποια σταφύλια, να δει τι θα τα κάνει ώστε να καλύψει κάποια χρήματα από το κόστος παραγωγής, από τα χρέη αυτά που έχει στα γεωπονικά καταστήματα, μέχρι να δει και τι θα γίνει με τις διαδικασίες του ΕΛΓΑ, διότι τα μπέλια αυτά είναι ασφαλισμένα.
7: Μάλιστα, την περασμένη Παρασκευή εγκρίθηκαν οι σχετικές αναγγελίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς, των οποίων τα αμπέλια έχουν υποστεί ζημιές, να προχωρήσουν στις απαραίτητες δηλώσεις. Οι παραγωγοί καλούνται να δηλώσουν τις ζημιές στις καλλιεργίες τους, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την καταγραφή και την αποζημίωσή τους.
8: Δόθηκαν οι απαραίτητες εγκρίσεις την περασμένη Παρασκευή. από τον ΕΛΓΑ, εγκρίθηκαν δηλαδή οι αναγγελίες. Ο κάθε παραγωγός αυτή τη στιγμή που έχει ατρίγητο ταμπέλι του μπορεί να πάει στον κατατόπους ανταποκριτή του ΟΓΑ, στους Δήμους, δηλαδή στα γραφεία των Δήμων, και να δηλώσει το αμπέλι του.
7: Η εικόνα που διαμορφώνεται στον κρητικό Αμπελώνα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι τόσο με τις μεγάλες απώλειες στην παραγωγή όσο και με το αυξημένο κόστος καλλιέργειας.
8: Από εκεί και μετά πρέπει να αφήσει τους μάρτυρες, όπως κάνει και κάθε χρόνο που έχει συμβεί αυτό, δηλαδή να έχουμε βροχοπτώσεις και να είναι στην αρχή, στα μέσα ή στο τέλος της σεζόν. Να αφήσει λοιπόν τους μάρτυρες, ώστε όταν έρθει ο γεωπόνος να του κάνει τον έλεγχο, να δει εκεί μια πραγματική εικόνα το τι έγινε στα μπέλη του μέσα, το τι έγινε δηλαδή, την ώρα της βροχόπτωσης και το ποια ήταν η ζημιά που έχει ο παραγωγός.
1: Συγκρατημένη αισιοδοξία προκαλεί, κυρίες και κύριοι, η εξέλιξη στην υπόθεση του βρέφους από τα Χανιά που υπέστη κακοποίηση από την μητέρα του, καθώς το μόλις λίγων ημερών μωρό αποσωληνώθηκε, με την κατάσταση της υγείας του να παρουσιάζει και βελτίωση. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη που έχει και όλο το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Χάρη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Θυμίζω το παιδάκι μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο την Κυριακή 13 του μήνα. Είναι δηλαδή μία και πλέον εβδομάδα που έχει μείνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είχε μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων. Οι γιατροί λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών. Όπως και έγινε, διαπιστώθηκε ότι έχει κακώσεις, κρανιογκεφαλικές κακώσεις και ένα αιμάτωμα στο κεφάλι. Οι πρώτες μέρες ήταν εξαιρετικά δύσκολες με τους γιατρούς να εκφράζουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι λόγω του ότι είναι πάρα πολύ μικρό, μιλάμε για ένα μωρό ενός μήνα περίπου, ίσως και να κατάφερνε να κρατηθεί στη ζωή όπως και έγινε. Πλέον έχει αποσωληνωθεί, είναι στη μονάδα, εξακολουθεί να είναι στη μονάδα, να παρακολουθείται από τους γιατρούς που πλέον θεωρούν ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Θυμίζω ότι η μητέρα είχε συλληφθεί, της είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βία και για επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Στον ανακριτή Χανίων, κατά την απολογία της, ζήτησε συγγνώμη, είπε ότι ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη ψυχολογικά, ότι έχει όλο αυτό το διάστημα της εγκυμοσύνης πιεστεί διότι την εγκατέλειψε ο σύντροφός της. Η απόφαση ανακριτική εισαγγελία ήταν να αφαιθεί ελεύθερη ναι μεν, αλλά με περιοριστικούς όρους.
1: Ένας εκ των οποίων.
9: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, αλλά και να μην πλησιάσει το μωρό ακόμα και όταν αυτό βγει από το νοσοκομείο.
1: Σε ευχαριστώ, Χάρη Λεοντάκη. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕΣ τηλεφορού καλοκαιρινού, που θα ανοίξουν έτσι και την αυλαία για το έργο ανάπλασης του δρόμου από την οδό Είδηση έως την οδό Γιαμαλάκη. Υπενθυμίστε ότι οι εργασίες του ΔΔΕ θα κρατήσουν περίπου 2 μήνες, ενώ ο σημαντικός χρόνος για την ολοκλήρωση της ανάπλασης είναι 12 μήνες.
2: Έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον Ανάδοχο για την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ στην καλοκαιρινού, γεγονός το οποίο ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη του έργου της ανάπλασης. Σε δηλώσεις του, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Σπυριδάκης τόνισε ότι όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν ώστε ο ΔΔΕ να ξεκινήσει το δικό του σκέλος των εργασιών, το οποίο θα κρατήσει περίπου 2 μήνες.
10: Επιτέλους, ξεπεράσαμε και το τελευταίο εμπόδιο για την ανάπλαση της καλοκαιρινού από την Είδης έως τη Γιαμαλάκη, με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΗ για την υπογειοποίηση του καλωδίου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που μας έχει ενημερώσει ότι θα ακολουθήσει ο ΔΔΕ, αυτό είναι περίπου 2 μήνες για την ολοκλήρωση των δικών τους παρεμβάσεων, έτσι ώστε να γίνει στη συνέχεια η εγκατάσταση του αναδόχου του έργου.
2: Συνολικά η ανάπλαση της καλοκαιρινού από την οδό Είδηση έως τη Γιαμαλάκη έχει χρονοδιάγραμμα 12 μηνών. Με εμπόρους της εν λόγω λεωφόρου να τονίζουν πως το χρονοδιάγραμμα πρέπει να τηρηθεί προκειμένου το επόμενο διάστημα η καλοκαιρινού να αποκτήσει ξανά την έγκλη που τα τελευταία χρόνια της λείπει.
10: Για την ιστορία να σας πω ότι είναι μια παρέμβαση περίπου 250 μέτρα. Περιλαμβάνει, όπως είπα και προηγούμενα, από την Είδης μέχρι τη Γιαμαλάκη, όπου είναι αποκλειστικά πεζόδρομος ο δρόμος αυτός, εκτός από το κομμάτι από την Καζάνη μέχρι τη Γιαμαλάκη, που είναι διπλής κυκλοφορίας με την ίδια κατεύθυνση για τα οχήματα που θέλουν να κινηθούν προς την Γιαμαλάκη ή προς την Αγίου Μινά και την Καλοκαιρινού.
11: Προσπαθούμε πολλά χρόνια για να γίνει αυτός ο πεζόδρομος. Πιστεύω ότι θα ξεκινήσουν άμεσα. Σε 2 μήνες λογικά θα έχει ολοκληρωθεί το έργο.

0: έργο της ΔΕΔΙΕ, δηλαδή υπογειοποίηση των καλωδίων, και αμέσως και ταυτόχρονα ακολουθεί ο εργολάβος, ο οποίος θα ολοκληρώσει το έργο. Θεωρώ ότι δεν θα είναι ο χρόνος που λένε ο χρόνος, θεωρώ ότι θα είναι λιγότερο. Εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε πώς μπορούμε να μικρύνουμε το χρόνο αυτόν και να δημιουργήσουμε δύο εργοτάξια, μια πρόταση που έχει γίνει, ένα από την Καλοκαιρινού από Γιαμαλάκη προς τα πάνω και ένα από την Ίδης προς τα κάτω. Αυτό είναι ένα κόστος για τον εργολάβο. Θα δούμε πώς μπορεί να κατανοήσει και αυτός ότι είναι εμπορικός δρόμος και είναι μαγαζιά τα οποία και μία μέρα να κερδίσουν έχουν σοβαρό κέρδος.
1: Έμποροι και Δημοτική Αρχή βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία προκειμένου στο μέτρο του εφικτού το έργο να εκτελεστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειαστεί να κλείσουν τα εμπορικά καταστήματα.
2: Μας ενδιαφέρει ως επιτοπλίστων η πρόσβαση στα καταστήματα, οπότε πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς, πρέπει να γνωρίζουν και οι καταναλωτές, για να ξέρουν και πώς θα μπορούν να επισκεπτούν ένα δρόμο, αν και θα είναι εργοταξιακός, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει κάποια πρόσβαση γι' αυτό. Αυτό θέλουμε να ξέρουμε σε πρώτη φάση. Ξέρουμε ότι θέλει 2 μήνες περίπου ο ΔΕΔΙΕ για να προχωρήσει για να ξεκινήσει το έργο και να το ολοκληρώσει. Οπότε από εκεί και έπειτα να μας πούν, είτε ο Δήμος είτε ο εργολάβος, πώς θα κινηθεί το πλάνο του έργου. Πώς θα πάει, πού θα ξεκινήσει, με τι τρόπο θα γίνει πρόσβαση στα καταστήματα. Είμαστε αισιόδοξοι. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο να υλοποιείται σε άλλους δρόμους. Είναι δύσκολο. Θέλουμε όλοι να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Είναι ένας πολύπαθος δρόμος που πρέπει να ολοκληρωθεί επιτέλους.
3: Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν όλα τα δίκτυα ίδρυψης, αποχέτευσης, όμβρια, την υπογειοποίηση της ΔΕΗ, όπως είπαμε, την ανάπλαση με σύγχρονα υλικά, αστικό εξοπλισμό, ηλεκτροφωτισμό, πράσινο. Εκτιμούμε λοιπόν ότι ξεκινώντας από την Καλοκαιρινού 1, αμέσως είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να αρχίσουμε και την διαδικασία στην Καλοκαιρινού 2, από την Γιαμαλάκη μέχρι τη Χανιόπορτα.
4: Έως το τέλος του έτους έχουν περιθώριο οι Δήμοι που έχουν ανώνυμες εταιρείες να τις καταργήσουν ή να τις μετατρέψουν σε αναπτυξιακούς οργανισμούς, όπως προβλέπει ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης. Η μεταρρύθμιση αυτή έρχεται σε μια στιγμή όπου στο Δήμο Ηρακλείου υπήρχε προβληματισμός για το μέλλον των εταιρεών και μάλιστα είχε ανατεθεί και σχετική μελέτη για όλα αυτά. Είναι μαζί μου ο Κώστας Κεφαλογιάννης που γνωρίζει πολύ καλά το δημοτικό ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα. Τι μελιγενέστε λοιπόν και πώς αυτή η πρόβλεψη του νέου κώδικα βρίσκεται και εφαρμογή στο Δήμο Ηρακλείου?
5: Καλησπέρα, Σόντια. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις έτσι στον αθλητισμό και ειδικά στην πυγμαχία. Κάποιες φορές, όταν ένας πυγμάχος στριμώχνεται πάρα πολύ και χτυπάει τον καμπανάκι για να, για να έχουμε διάλειμμα μέχρι τον επόμενο γύρο, λέμε ότι σώθηκε από τον καμπανάκι. Στην προηγούμενη περίπτωση, λοιπόν, ο Δήμος ήταν πάρα πολύ στριμωγμένος όσον αφορά στη ΔΕΠΑΝΑΛ, για τα οικονομικά προβλήματα, τις οποίες έχουμε συζητήσει πολλές φορές, και για την ανάπτυξη αθλητισμού Ηρακλείου, που επίσης οικονομικά είχε μια αρνητική χρήση για το 2025. Συνεχόμενη αρνητική χρήση και ήταν σε δύσκολη θέση. Γι' αυτό είχε και αναθέσει μελέτη εταιρικού μετασχηματισμού και εξέταζε διάφορα σενάρια. Εν προκειμένου, το καμπανάκι είναι ο κώδικας της αυτοδιοίκησης που βγάζει τον Δήμο από την δύσκολη θέση να πάρει εκείνος την απόφαση και τον υποχρεώνει ουσιαστικά να καταργήσει μία από τις 2 εταιρείες ή να συγχωνεύσει τις 2 σε έναν αναπτυξιακό οργανισμό. Για Δήμους με τον πληθυσμό του Δήμου Ηρακλείου επιτρέπονται μέχρι 2 αναπτυξιακοί οργανισμοί. Ο Δήμος έχει ήδη έναν, τον αναπτυξιακό οργανισμό Ηράκλειο ΜΑΕ, που δεν θα τον καταργήσει, γιατί μέσω αυτού έχει βρει λύσεις σε διάφορα προβλήματα της καθημερινότητας. Θα δημιουργήσει έναν δεύτερο αναπτυξιακό οργανισμό με τη συγχώνευση της ΔΕΠΑΝΑΛ και της ανάπτυξης αθλητισμού. Είναι ένα εγχείρημα δύσκολο, διαδικαστικά πολύ δύσκολο, γιατί μιλάμε για μεγάλες εταιρείες με εντελώς διαφορετικές αρμοδιότητες, που δεν ξέρω πόσο θα χρειαστεί. Το περιθώριο είναι μέχρι τέλος του 2026. Έχω την εντύπωση ότι θα δοθεί μια παράταση, γιατί πολλοί Δήμοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Όμως η απόφαση είναι ηλυμένη. Πάμε για συγχώνευση, η οποία, ξαναλέω, είναι πολύ δύσκολη μεν και έρχεται σε μια χρονική συγκυρία που και οι 2 εταιρείες έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Έχει όμως και το θετικό ότι οι αναπτυξιακοί οργανισμοί έχουν περισσότερη ευελιξία όσον αφορά στις χρηματοδοτήσεις. Και επειδή το πολιτιστικό και συνεδριακό κέντρο Ηρακλείου, το ένα ακόμα πολύ συζητημένο ζήτημα που αφορά στη ΔΕΠΑΝΑΛ,

0: είναι κοστοβόρο, αλλά δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί απευθείας από τον Δήμο, επειδή η ΔΕΠΑΝΑ είναι ανώνυμη εταιρεία. Τώρα θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί με προγραμματικές συμβάσεις και από τον Δήμο και από την περιφέρεια και από άλλους φορείς. Να δούμε πότε και πώς θα τελεσφορήσει αυτό το εγχείρημα, το οποίο απλώς να πω κλείνοντας ότι έχει και πολιτικό ενδιαφέρον, διότι εκτός όλων των άλλων υπάρχουν πρόεδροι, αντιπρόεδροι και στις δύο εταιρείες.
1: Να δούμε ποιος θα τεθεί επικεφαλής.
0: Να δούμε ποιος θα επιβιώσει.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Με 60 κενές οργανικές θέσεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με τις περισσότερες κλινικές να λειτουργούν υποστελεχωμένες κατά περισσότερο από 50%, αλλά και με διαρκείς παρετήσεις ειδικευόμενων λειτουργεί το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Πάμε να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο, τα αρεθεμιώτικα νέα, τον Γιάννη Κωστάκογλου. Γιατί, Γιάννη, αυτά τα δεδομένα δυστυχώς δεν είναι νέα. Τα γνωρίζουμε, ότι λειτουργεί δηλαδή το νοσοκομείο του Ρεθύμνου υπό συνθήκες επισφάλειας ουσιαστικά. Είναι δεδομένα όμως που υπενθύμησαν η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου και ο Ιατρικός Σύλλογος της πόλης σε μια συνέντευξη τύπου κοινή που παραχώρησαν. Σωστά. Καλησπέρα καταρχάς.
2: Καλησπέρα, Σόδια. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τα προβλήματα είναι κοινά, επαναλαμβανόμενα. Έχουν επισημανθεί αρκετές φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα και τα τελευταία αρκετά χρόνια. Αντιμέτωπο ουσιαστικά με την υπερεφημέρευση, την εντατικοποίηση της εργασίας, τα εντέλεση της εφημερίας, τις διαρκές μετακινήσεις, βρίσκονται οι γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου για ακόμα μία χρονιά. Μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι, κατά το οποίο μόνο κατά τη διάρκεια του Αυγούστου κλήθηκαν να διαχειριστούν 6.500 περιστατικά. Το πρόβλημα είναι ουσιαστικά στην απόκληση ανάμεσα στο υφιστάμενο προσωπικό του νοσοκομείου, αλλά και στο προβλεπόμενο προσωπικό και στις οργανικές θέσεις, όπου διαπιστώνεται και το έλλειμμα. Αυτή τη στιγμή το νοσηλευτικό ίδρυμα του Ρεθύμνου λειτουργεί σε 60% πληρότητα οργανικών θέσεων και λείπουν ουσιαστικά, υπάρχουν 60 κενές οργανικές θέσεις, τόσο σε γιατρούς όσο και σε νοσηλευτές. Ένας αριθμός σύμφωνα με το προβλεπόμενο οργανόγραμμα που έχει θεσπιστεί το 2012. Παράλληλα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κύμα φυγής, καθώς από το 2022 έχουν αποχωρήσει 30 ειδικευόμενοι γιατροί, οι περισσότεροι λόγω των συνθήκων εργασίας. Χαρακτηριστικά μόνο 6 είναι αυτοί που συνταξιοδοτήθηκαν. Στη συνέντευξη τύπου που έλαβε χώρα χθες το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Νοσοκομείου, παρευρέθηκαν σχεδόν το σύνολο των διευθυντών των νευραλγικών κλινικών του νοσοκομείου, αλλά και των τμήματων αυτού, όπου επισημάνθηκαν ουσιαστικά και τα προβλήματα. Οι περισσότερες κλινικές, οι βασικότερες κλινικές του νοσοκομείου, λειτουργούν με κάτω του 50% σε στελέχωση.
1: Με ό,τι αυτό σημαίνει, Γιάννη, είπαμε για τις υπηρεσίες υγείας που προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, οι γιατροί ενώ και οι νοσηλευτές, υπό συνθήκες κόπωσης σωματικής, δεν το συζητώ, δε και ψυχολογικής. Με την ευκαιρία ότι σε έχω μαζί μου απόψε, είχαμε νωρίτερα και μια ακόμη θλιβερή είδηση. Μιλάω για ένα νέο τροχαίο δυστύχημα στο Μπλακιά, αν δεν κάνω λάθος.
2: Σωστά. Τραγικό θάνατο βρήκε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα. Ένας άντρας περίπου 52 ετών από τα σελιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες των ρεθεμιώτικων νέων νεπλάξε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο δρόμο από τον Πλακιά προς τα σελιά. Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο άντρας οδηγούσε ένα όχημα τύπου γουρούνα, το οποίο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα ο οδηγός να καταπλακωθεί και στη συνέχεια να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν τόσο δυνάμεις της πυροσβεστικής όσο και άντρες του αστυνομικού τμήματος Πηλίου, όπου βοήθησαν στον απεγκλωβισμό του, και στη συνέχεια ο άντρας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πηλίου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Κρίσιμες προκλήσεις για τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο του επιστημονικού συνεδρίου που διοργανώνει το Τμήμα Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου από τις 21 έως τις 23 Σεπτεμβρίου στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας, στην Πανεπιστημίου πολύ εδώ, στο Ηράκλειο.
3: Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου συνδιοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο Island Coastal Tourism Futures 2026. Η σημαντική αυτή επιστημονική συνάντηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με διεθνή πανεπιστήμια. Το συνέδριο διεξάγεται έως τις 23 Σεπτεμβρίου στο κεντρικό αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας στην Πανεπιστημίου Πολυηρακλείου του ΕΛΜΕΠΑ. Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρίσκονται οι κρίσιμες προκλήσεις για τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.
4: Συνδιοργανώνεται από το τμήμα Διεξ

0: Πτήσεων και Τουρισμού με το Πανεπιστήμιο του Νίγκμπο και το Πανεπιστήμιο του Ανζέ στη Γαλλία. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε περισσότερους από 100 συνέδρους, συνεργάτες από την τουριστική βιομηχανία, από τους φορείς και συζητάμε θέματα που αφορούν το μέλλον του νησιωτικού και παράκτιου τουρισμού.
1: Ξεκινήσαμε δίνοντας μια μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα των τουριστικών προορισμών. Αξίζει νομίζω να αναφέρω ότι υπήρχε μια πολύ θερμή παρουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Δήμου Ηρακλείου και Περιφέρειας Κρήτης.
2: Η διοργάνωση αυτή, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, αποτελεί γέφυρα επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών και ασιατικών πανεπιστημίων στον τομέα του τουρισμού.
3: Very happy and glad to be here.
0: Είναι εδώ στα πλαίσια του συνεδρίου, προσκεκλημένη κεντρική ομιλήτρια στο συνέδριό μας. Θα αναπτύξει το θέμα του αργού τουρισμού και πώς μπορεί αυτό να βοηθήσει στην βιωσιμότητα των νησιωτικών και παράκτιων προορισμών, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί έχει μεγάλη σημασία να μπορούμε να προστατεύσουμε τους πόρους και τους προορισμούς μας, ειδικά σε περιοχές νησιωτικές, όπως είναι και η Κρήτη.
3: I'm so happy to be here. It's my second time to come to Crete.
0: Δεύτερη φορά που επισκέπτεται την Κρήτη και το Πανεπιστήμιό μας, στα πλαίσια της συνεργασίας που έχουμε τα τελευταία αρκετά χρόνια, και είναι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και μαζί της έχει και περισσότερους από 20 Κινέζους συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο του Νιγκμπό και άλλα πανεπιστήμια, από όσο γνωρίζω και εγώ, οι οποίοι είναι πολύ ευχαριστημένοι με τη μέχρι τώρα πορεία του συνεδρίου. Συζητήσαμε αρκετά στα πλαίσια ενός δεύτερου πάνελ αναφορικά με την γαστρονομία και την σημασία του γαστρονομικού τουρισμού για την ανάδειξη ενός προορισμού και για την ανταγωνιστικότητα ενός προορισμού και για την εμπειρία βέβαια του επισκέπτη, όπου και εκεί αναδείχθηκε η σημασία του να είναι εκπαιδευμένος, σε εισαγωγικά, να είναι εκπαιδευμένοι οι άνθρωποι του κλάδου και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των φορέων, έτσι ώστε να αναδειχθεί το γαστρονομικό προϊόν.
2: Τα αποτελέσματα του συνεδρίου θα δημοσιευθούν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
4: Έντονο προβληματισμό προκαλούν τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα στην Κρήτη. Η λίστα των θυμάτων στην άσφαλτο μεγαλώνει και η οδική ασφάλεια μετά τα διαδοχικά τραγικά περιστατικά στους δρόμους τις τελευταίες ειδικά δύο εβδομάδες επανέρχεται στο προσκήνιο. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέεται η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας υπό τον τίτλο «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια», για το οποίο μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα η αντιπεριφερειάρχης Θεοδώρα Κουτεντάκη.
5: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις μεγάλες πληγές της Κρήτης, με την οδική ασφάλεια να αποτελεί διαρκή ανάγκη για ενημέρωση, πρόληψη και ευαισθητοποίηση. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέεται η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια», για το οποίο μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα η αντιπεριφερειάρχης Θεοδώρα Κουτεντάκη.
6: Τα στατιστικά μιλούν από μόνα τους. Οι θάνατοι και τα ατυχήματα στο βόρειο οδικό άξονα, αλλά και στους κάθετους οδικούς άξονες της Κρήτης, είναι δραματικά. Και όλο αυτό είναι ένα καμπανάκι το οποίο μας δείχνει ότι είναι πολύ σημαντικό να καλλιεργήσουμε από νωρίς, ήδη από τα σχολεία, από την παιδική ηλικία, τη σημασία της οδηγικής συμπεριφοράς και της οδικής ασφάλειας, τόσο ως οδηγοί, όσο και ως πεζοί, τόσο ως χρήστες πατινιών, ποδηλάτων και όλων αυτών των μέσων μεταφοράς που βλέπουμε και κάνουν την εμφάνισή τους.
5: Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου, διοργανώνει τον δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών.
6: Αυτό ήταν η ιδέα, προκειμένου η πρώτη εκδήλωση του προγράμματος «Μεγαλώνουμε μαζί», που συνδιοργανώνουμε με την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού Φιλερέτη Δαφέρμου Χρονάκη και την Αντιταλμένη Σύμβουλο για την Πρόληψη στον Νεανικό Πληθυσμό και οι δύο του Δήμου Ηρακλείου, την Πελαγία Βοριά. Αυτό το πρόγραμμα να συνεχίσει και φέτος και η πρώτη μας εκδήλωση να είναι ακριβώς στο κρίσιμο τομέα της οδικής ασφάλειας.
5: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 6.30 έως τις 8.30 το απόγευμα στο Πολυκέντρο Νεολαίος του Δήμου Ηρακλείου στην Οδό Ανδρόγειο, υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
6: Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα γίνει αύριο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 6.30. Η συμμετοχή σε αυτήν θα είναι τόσο με φυσική παρουσία στην αίθουσα της Ανδρόγειο, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά και με διαδικτυακή παρουσία, γιατί για μας είναι σημαντικό να φέρουμε όσο πιο πολλούς γονείς, όσο πιο πολλούς φροντιστές, παιδιά, άτομα που χρήζει να γνωρίζουν

0: όλους τους κινδύνους και όλους τους κανόνες για σωστή οδική συμπεριφορά και ασφάλεια. Και γι' αυτό είμαστε και πολύ τυχεροί που έχουμε εξαιρετικούς ομιλητές στο πάνελ.
1: Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης. Στόχος είναι η ενημέρωση και η ενίσχυση μιας κουλτούρας υπευθυνότητας που ξεκινά από την οικογένεια και την εκπαίδευση.
0: Και εμείς οι ίδιοι ως γονείς θέλουμε και πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι βέλτιστοι κανόνες συμπεριφοράς στο δρόμο, είτε ως πεζοί είτε ως οδηγοί, και πολύ συχνά οδηγοί με το παιδικό κάθισμα στο πίσω κάθισμα, πώς πρέπει να οδηγούμε προκειμένου να μην εκθέτουμε τους εαυτούς μας, τα παιδιά μας, αλλά και τους υπόλοιπους συνοδηγούς που βρίσκονται στο δρόμο και τους υπόλοιπους πεζούς με τους οποίους μοιραζόμαστε το οδόστρωμα, να μην εκθέτουμε κανέναν σε κίνδυνο. Είτε αυτό έχει να κάνει με τα όρια τήρησης ασφάλειας, είτε αυτό έχει να κάνει με την απαραίτητη πια, και νομίζω κανείς δεν το αμφισβητεί και δεν το θέτει υπό διακινδύνευση, το να μην φοράει τη ζώνη ασφαλείας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, η πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τη συζήτηση που είχε με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, με επίκεντρο την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της εβδομάδας που αφορά στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Την ώρα που στη Νέα Υόρκη ξεκινούσε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ο Γάλλος πρόεδρος μετέβη στον πύργο Τραμπ στην 5η λεωφόρο του Μανχάταν. Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμενε να υποδεχθεί τον Εμμάνουελ Μακρόν στο διαμέρισμά του.
2: Solutions diplomatiques sur lesquelles on va travailler dans les prochaines heures qui permettraient, sans avoir un accord global, mais trouver les voies et moyens de faire passer davantage de porte-conteneurs et de tankers.
1: Κατά τη διάρκεια της ημίωρης συζήτησης, την οποία ο Εμμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε πολύ επικοδομητική, ο Γάλλος πρόεδρος πρότεινε στον Ντόναλντ Τραμπ αρκετές πρωτοβουλίες για να επιχειρηθεί να ανακοπεί η εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου.
2: Και on a une longue discussion sur l'Ukraine et la Russie, la nécessité d'aider encore plus vite et plus fort nos amis ukrainiens en termes d'intercepteurs, c'est le point clé sur le plan défensif. Et également, nous sommes revenus sur évidemment les initiatives qu'on pourrait prendre pour trouver un moratoire sur les questions énergétiques.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Υποψήφιο για καλύτερο γκολ της 5ης αγωνιστικής της Super League είναι αυτό που σημείωσε ο Νίκος Αθανασίου στο παιχνίδι απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Ωστόσο, ο Όφη για το συγκεκριμένο αγώνα κλήθηκε σε απολογία.
1: Ως υποψήφιος για το καλύτερο γκολ της 5ης αγωνιστικής της Super League βρίσκεται ο Νίκος Αθανασίου για το υπέροχο τέρμα που σημείωσε απέναντι στον Αστέρα στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού και μάλιστα με αυτό το γκολ χάρισε στον Όφη το βαθμό της ισοπαλίας.

0: Αθανασίου, ψάχνει το αριστερό του πόδι, συγκλίνει με το δεξί το σουτ. Καλό! Πολύ καλό! Πάρα πολύ καλό από τον Αθανασίου με το δεξί, παρακαλώ! Ένας κεραυνός στην απέναντι γωνία της εστίας του Παπαδόπουλου, χαρίζοντας 2-2 στον Όφη. Εδώ βλέπετε, του κλείνει σωστά το διάδρομο ο Κότσιρας. Επιχειρεί ένα δυνατό ξερό δεξί σουτ. Η μπάλα στην απέναντι γωνία, πάρα πολύ ωραίο γκολ. Όφη Αστέρας Άκτορ 2-2.
1: Εκτός από τον Αθανασίου, οι υποψήφοι είναι η Πόμπο της Κηφισιάς, Τετέι του Παναθηναϊκού, Άλλη του ΠΑΟΚ και Εστέμπαν του Πανετολικού. Ωστόσο, ο Όφη κλήθηκε σε απολογία από την Πειθαρχική Επιτροπή της Super League για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής της Διοργανώτρες Αρχής θα βρεθεί ο Όφη, καθώς καταγράφηκαν στο φύλλο αγώνα της Κυριακάτικης Αναμέτρησης με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης υβριστικά συνθήματα, με αποτέλεσμα η ομάδα να κινδυνεύει με την επιβολή χρηματικού προστίμου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Με πτώση 0,17% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δικτής Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.671,50 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 328,08 εκατομμύρια ευρώ. 70 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 45 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: των παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν γενναία επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, με στόχο η τιμή να πέσει από τα 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου, όταν και θα κυκλοφορήσει στην αγορά.
1: Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Ήδη έχει ανακοινωθεί η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας.
0: Παράλληλα, προβλέπεται οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, ενισχύοντας περαιτέρω τα μέτρα στήριξης. Η νέα δέσμη μέτρων εξετάζεται να συμπληρωθεί με την επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά πετρελαιοειδών.
2: Η τιμή του αργού αναβαρέλι ήταν στα 110 ευρώ. Σήμερα η τιμή είναι στο 102. Είχαμε μια σταδιακή μείωση, πτώση από τη Δευτέρα έως σήμερα, λόγω του ότι στα Σαουδική Αραβία είχαμε μια αποκατάσταση του αγωγού του East Med που τροφοδοτεί πετρέλαιο την αγορά. Βεβαίως, οι γεωπολιτικές συνθήκες, κρίσεις, αλλά και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων.
0: Οι πολίτες πάντως είναι απαισιόδοξοι, καθώς όπως δηλώνουν, πιστεύουν πως η κατάσταση αυτή θα συνεχίσει ως έχει, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.
3: Θα σχολιάσουμε, οι μεγάλοι που κάνουν τους πολέμους ξέρουν και τα καύσιμα. Δεν θα ηρεμήσει αυτή η κατάσταση. Πιστεύω θα κρατήσει αρκετά τώρα. Τα κάνουν όλα για τα λεφτά, όλοι. Και οι Αμερικάνοι και οι Ιρανοί και οι Ρώσοι, όλοι. Τα οικονομάνουν. Και την πληρώνει ο λαός σε όλο τον κόσμο.
4: Τα καύσιμα είναι ακριβά, αλλά ακόμα και ένα ευρώ να ήταν, αν με ρωτούσες πάλι ακριβά θα έλεγα. Εντάξει, ας είναι καλά ο Τραμπ που με τους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει τα καύσιμα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, μπορώ να πω.
0: Οι εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και η ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να τροφοδοτεί με πετρέλαιο την παγκόσμια αγορά θα είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους επόμενους μήνες. Αυτές οι παράμετροι θα επηρεάσουν το ύψος του ενεργειακού κόστους και το βαθμό αντίδρασης της Ευρώπης.
5: Άρα θα μάθουμε να ζούμε με αυτό. Τι να κάνουμε άλλο. Δηλαδή έχουμε την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη, έχοντας τη φθηνότερη βενζίνη από το δηληστήριο. Και έχουμε τέτοιο. Δηλαδή τι να πεις. Πάει, όταν πάει να κάνουν παιχνίδια, ρίχνουν τις τιμές διεθνώς για να κερδοσκοπήσουν αυτοί που έχουν τη γνώση για τα γεγονότα και τα τέτοια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να πει κανείς. Να ήταν μόνο η βενζίνη, δεν πειράζει, έτσι. Εντάξει. Παίρνουμε και το λεωφορείο. Αλλά είναι τα πάντα μετά, δηλαδή είναι τα πάντα. Δηλαδή πάει σούπερ μάρκετ και αυτό.
6: Τραγικά ακριβά, Παναγία μου. Όλα είναι τραγικά.
7: Έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον ανάδοχο για την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΕΔΙΕ στην καλοκαιρινού, γεγονός το οποίο ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη του έργου της ανάπλασης. Σε δηλώσεις του, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Σπυριδάκης τόνισε ότι όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν ώστε ο ΔΕΔΙΕ να ξεκινήσει το δικό του σκέλος των εργασιών, το οποίο θα κρατήσει περίπου 2 μήνες.
8: Επιτέλους, ξεπεράσαμε και το τελευταίο εμπόδιο για την ανάπλαση της καλοκαιρινού από την Ίδης έως τη Γιαμαλάκη, με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΗ για την υπογειοποίηση του καλωδίου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραφμα που μας έχει ενημερώσει ότι θα ακολουθήσει ο ΔΕΔΙΕ, αυτό είναι περίπου 2 μήνες για την ολοκλήρωση των δικών τους παρεμβάσεων, έτσι ώστε να γίνει στη συνέχεια η εγκατάσταση του αναδόχου του έργου.
7: Συνολικά η ανάπλαση της καλοκαιρινού από την οδό Ίδης έως τη Γιαμαλάκη έχει χρονοδιάγραμμα 12 μηνών. Με εμπόρους της εν λόγω λεωφόρου να τονίζουν πως το χρονοδιάγραμμα πρέπει να τηρηθεί προκειμένου το επόμενο διάστημα η καλοκαιρινού να αποκτήσει ξανά την έγκλη που τα τελευταία χρόνια της λείπει.
8: Για την ιστορία να σας πω ότι είναι μια παρέμβαση περίπου 250 μέτρα. Περιλαμβάνει, όπως είπα και προηγούμενα, από την Ίδης μέχρι τη Γιαμαλάκη, όπου το είναι αποκλειστικά πεζόδρομος ο δρόμος αυτός, εκτός από το κομμάτι από την Καζάνη μέχρι τη Γιαμαλάκη, που είναι διπλής κυκλοφορίας με την ίδια κατεύθυνση για τα οχήματα που θέλουν να κινηθούν προς την Γιαμαλάκη ή προς την Αγίου Μινά και την Καλοκαιρινού.
9: Προσπαθούμε πολλά χρόνια για να γίνει αυτός ο πεζόδρομος. Πιστεύω ότι θα ξεκινήσουν άμεσα. Σε 2 μήνες λογικά θα έχει ολοκληρωθεί το έργο της ΔΕΔΙΕ, δηλαδή η υπογειοποίηση των καλωδίων, και αμέσως και ταυτόχρονα ακολουθεί ο εργολάβος, ο οποίος θα ολοκληρώσει το έργο. Θεωρώ ότι δεν θα είναι ο χρόνος που λένε ο χρόνος. Θεωρώ ότι θα είναι λιγότερο. Εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε πώς μπορούμε να μικρύνουμε το χρόνο αυτόν και να δημιουργήσουμε 2 εργοτάξια, μια πρόταση που έχει γίνει, ένα από την Καλοκαιρινού από Γιαμαλάκη προς τα πάνω και ένα από την Ίδης προς τα κάτω. Αυτό είναι ένα κόστος για τον εργολάβο. Θα δούμε πώς μπορεί να κατανοήσει και αυτός ότι είναι εμπορικός δρόμος και είναι μαγαζιά τα οποία και μία μέρα να κερδίσουν έχουν σοβαρό κέρδος.
7: Έμποροι και Δημοτική Αρχή βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία προκειμένου στο μέτρο του εφικτού το έργο να εκτελεστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειαστεί να κλείσουν τα εμπορικά καταστήματα.
10: Μας ενδιαφέρει ως επιτοπλίστων η πρόσβαση στα καταστήματα, οπότε πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς, πρέπει να γνωρίζουν και οι καταναλωτές, για να ξέρουν και πώς θα μπορούν να επισκεπτούν ένα δρόμο, αν και θα είναι εργοταξιακός, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει κάποια πρόσβαση γι' αυτό. Αυτό θέλουμε να ξέρουμε σε πρώτη φάση. Ξέρουμε ότι θέλει 2 μήνες περίπου ο ΔΕΔΙΕ για να προχωρήσει για να ξεκινήσει το έργο και να το ολοκληρώσει. Οπότε από εκεί και έπειτα να μας πούν είτε ο Δήμος είτε ο εργολάβος πώς θα κινηθεί το πλάνο του έργου. Πώς θα πάει, πού θα ξεκινήσει, με τι τρόπο θα γίνει πρόσβαση στα καταστήματα. Είμαστε αισιόδοξοι. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο να υλοποιείται σε άλλους δρόμους. Είναι δύσκολο. Θέλουμε όλοι να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Είναι ένας πολύπαθος δρόμος που πρέπει να ολοκληρωθεί επιτέλους.
8: Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν όλα τα δίκτυα ίδρυυσης, αποχέτευσης, όμβρια, την υπογειοποίηση της ΔΕΗ, όπως είπαμε, την ανάπλαση με σύγχρονα υλικά, αστικό εξοπλισμό, ηλεκτροφωτισμό, πράσινο. Εκτιμούμε λοιπόν ότι ξεκινώντας από την Καλοκαιρινού 1, αμέσως είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να αρχίσουμε και την διαδικασία στην Καλοκαιρινού 2, από την Γιαμαλάκη μέχρι τη Χανιόπορτα.
11: Την ικανοποίησή του για την πορεία του περιφερειακού προγράμματος του ΕΣΠΑ εξέφρασε ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Νικολαντέ Μικέλης αναφέρθηκε επίσης στο αίτημα για τη μεγαλύτερη αποκέντρωση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στη λιγότερη παρέμβαση του κρατικού μηχανισμού στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
12: As the current program is concerned, we have discussed this morning the details of the different.
13: Όσον αφορά την πρόοδο του προγράμματος, μπορούμε να πούμε ότι γενικά η εικόνα μας είναι θετική. Υπάρχουν θέματα φυσικά τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια μιας διαδικασίας επιτάχυσης των διαδικασιών. Και αυτά τα συζητήσαμε και τα συζητάμε προκειμένου να υπάρξει πραγματικά η έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των έργων που έχουν σχεδιαστεί. Αυτός είναι και ο ρόλος των συζητήσεων και των επισκέψεών μας. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, ναι, θα θέλαμε οι περιφέρειες να συνεχίσουν να έχουν το ρόλο τους όπως τον είχαν μέχρι τώρα και στο μέλλον, τόσο στο θέμα του σχεδιασμού και του προγραμματισμού των έργων, όσο και στην υλοποίηση αυτών.
11: Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος βρέθηκε στο Ηράκλειο που είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ενώ ακολούθησε και σύσκεψη με τους εκπροσώπους των φορέων να επισημαίνουν την αναγκαιότητα της μεγαλύτερης κατανομής κονδυλίων προς τις περιφέρειες.
14: Η επόμενη προγραμματική περίοδο δεν είναι μόνο η αριθμή, η πόρη, γιατί αν έχουμε και εντάξει νέων κρατών μελών, σίγουρα θα έχουμε λιγότερους πόρους. Όμως, ποιες είναι οι πολιτικές που φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στον απλό πολίτη, είτε ζει σε πόλη είτε σε χωριά? Είναι η πολιτική συνοχής που κάνουμε όλα τα έργα τα οποία βλέπει ένας κάτοικος σε ένα χωριό, από την ίδρυυση, από την αποχέτευση, από ένα σχολείο, από το βιολογικό, από τις αναπλάσεις και επίσης η πολιτική.

Νέο πακέτο ενεργειακών μέτρων στήριξης προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις βρίσκεται στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του. Τα αρμόδια Υπουργεία θα προχωρήσουν στην εξειδίκευση

0: η κοινή αγροτική πολιτική που πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους αγρότες μας, για τους κτηνοτρόφους, για τους αλίες.
1: Την Τρίτη ο κύριος Ντεμικέλης θα βρεθεί στα Χανιά, όπου θα έχει συνάντηση με όλες τις διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών προγραμμάτων της χώρας, ενώ στόχος του είναι να επισκεφτεί και όλες τις περιφέρειες.
0: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες κατά την άποψη τη δική μας είναι τα περιφερειακά προγράμματα, να μπορούμε να διεκδικούμε πόρους και από τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων και το περιφερειακό μας πρόγραμμα, που εδώ μπορώ να πω ότι συνεργαζόμαστε άριστα με όλους τους Δήμους της Κρήτης, με τους φορείς υλοποίησης και έχουμε ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Αυτό όμως που πρέπει κεντρικά να διεκδικήσουμε είναι τη συνέχιση των προγραμμάτων. Υπάρχουν προβλήματα επιμέρους, όπως είναι με δικαστικές διενέξεις που υπάρχουν μεταξύ αναδόχων των έργων, αρχαιολογίας, οι καθυστερήσεις που υπάρχουν. Όλα αυτά όμως τα επιλύουμε σιγά σιγά. Το ζητούμενο για τη νέα προγραμματική περίοδο είναι περιφερειακά προγράμματα.
2: Παρακαλώ.
3: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
4: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η κυρία Λένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο.

της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Σε ένα νέο, επικαιροποιημένο σχέδιο αντισεισμικής προστασίας προχωρά ο Δήμος Ρεθύμνης με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των σχολείων. Η μελέτη που εκπονείται σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών επικαιροποιεί τον σχεδιασμό του 2007 και επεκτείνεται πλέον σε ολόκληρο το Δήμο, καλύπτοντας την πόλη και τους 101 οικισμούς. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια, με στόχο να υπάρχουν συγκεκριμένα και εφαρμόσιμα μέτρα προστασίας σε περίπτωση σεισμού ή άλλης φυσικής καταστροφής.
1: Κατά τη διάρκεια εκπόνησης του προγράμματος επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης, βρεθήκαμε εδώ σήμερα στο σχολείο, το καινούργιο σχολείο στο οποίο έγιναν τα εγγένεια. Ένας στόχος τον οποίο έχουμε θέσει είναι αφενός μεν ο προσεισμικός έλεγχος όλων των δημόσιων σχολείων της χώρας αλλά και των δημοσίων κτηρίων, και στη συνέχεια βέβαια τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο.
2: Έχουν ήδη προχωρήσει σε αρκετό μεγάλο βαθμό. Η μελέτη θα είναι παραδοτέα αρχές Νοεμβρίου. Κάναμε μια γόνιμη συζήτηση, αναφερθήκαμε σε πολλά θέματα της πολιτικής προστασίας. Οφείλω να πω ότι σαν Δήμος Ρεθύμνης με αυτή τη μελέτη θα είμαστε από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα πανελλαδικά που προσαρμόζουμε τα σχέδιά μας με τις επιταγές του καινούργιου νόμου για την πολιτική προστασία.
0: Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη δημιουργία ειδικού σχεδίου για κάθε σχολική μονάδα του Ρεθύμνου. Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, ο οποίος βρέθηκε στο Ρέθυμνο στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Δήμο, τόνισε ότι οι εκπαιδευτικοί και μαθητές θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι και να γνωρίζουν πώς θα κινηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
1: Στο πλαίσιο λοιπόν της επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης, κάνουμε τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο, δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία είναι ιδιαίτερη ευαίσθητη σε θέματα σεισμών και φυσικών καταστροφών, θα πρέπει αφενός μεν να είναι ενημερωμένη, και όταν λέω να είναι ενημερωμένοι και οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι αλλά και οι μαθητές, στη συνέχεια σε περιπτώσεις εκτά των αναγκών να έχουν αξιόπιστα σχέδια και για σεισμό και για πλημμύρα και για δασική πυρκαγιά, έτσι ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι να οδηγήσουν τους μαθητές σε ασφαλή σημεία.
2: Εκτός από αυτό, κουβεντιάσαμε και άλλα θέματα που θεωρώ ότι ο κύριος Λέκας μπορεί να τα προωθήσει, όπως έχει να γίνει με τα καθάριστα οικόπεδα, όπως έχει να γίνει με τους χάρτες επικινδυνότητας, όπως έχει να κάνει με το προσωπικό του Δήμου λόγω της υποστελέχωσης. Και αυτοί το ξέρουν, είπαν ότι είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Όταν δεν έχεις προσωπικό, δεν μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις. Καλέσαμε τον κύριο Λέκα στο Ρέθυμνο τέλος του Οκτωβρίου. Είναι ένα τριήμερο που θα κάνει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.
0: Τα σχέδια θα προβλέπουν συγκεκριμένες διαδικασίες και ασφαλή σημεία συγκέντρωσης, ενώ θα καλύπτουν όχι μόνο τον σεισμό, αλλά και κινδύνους όπως οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές.
1: Είναι μια απόλυτη προτεραιότητα αυτή την οποία έχουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι το σχολικό περιβάλλον, οι μαθητές, τα παιδιά, πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, να είναι ασφαλή, να κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να είναι ασφαλή τα παιδιά. Και βέβαια κατ' επέκταση και όλη η κοινωνία, όλοι οι πολίτες σε επίπεδο Δήμου, σε επίπεδο Κρήτης.
2: Τη μελέτη επικαιροποιεί τη μελέτη που είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 2007-2008. Το καινούργιο που έχουμε σε σχέση με αυτή τη μελέτη είναι ότι έχει επεκταθεί σε όλα τα ωραία του Δήμου. Η παλιά μελέτη ήταν στην παλιά πόλη και ήταν στο αστικό ιστό της πόλης, παλιά πόλη και νέα πόλη. Τώρα επεκτείνεται σε όλο το Δήμο, που βέβαια θα περιλαμβάνει χώρους καταβυγής, χώρους συγκέντρωσης.

0: θα υπάρχει ένας έλεγχος για τα σχολεία, μεγάλη σημασία στα σχολεία και στις δημοτικές υποδομές.
1: Αυξήσεις στα μηνιαία καθαρά ποσά αποδοχών που λαμβάνουν περίπου 53.000 τρίτεκνοι μισθωτοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι φέρνει το 2027. Από τον Ιανουάριο του νέου έτους, ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών που λαμβάνουν οι τρίτεκνοι υπάλληλοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα θα γίνεται με βάση μια ακόμα πιο ευνοϊκή φορολογική κλίμακα που θα περιλαμβάνει ένα νέο αυξημένο κατά 11.000 ευρώ ετήσιο αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Το μέτρο αυτό προβλέπει συγκεκριμένα μηδενισμό του φόρου εισοδήματος στα πρώτα 20.000 ευρώ. Τρίτεκνοι στο μεταξύ χαρακτηρίζουν ημί μέτρα τα παραπάνω μέτρα και καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή μέτρων πραγματικής στήριξης, όπως λένε.
2: Οι γεννήσεις από 100.000 που ήταν το χρόνο το 2011 έχουν φτάσει να είναι πέρυσι περίπου γύρω στις 66.000. Προσέξτε πόσο έχει μειωθεί ο πληθυσμός της Ελλάδος. Και με ένα αλγόριθμο που έχουν βάλει οι επιστήμονες, διαπιστώσανε ότι αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, το 2160, μακρινό μεν, αλλά είναι εφιαλτικό αυτό που θα ακούσετε, ευελπιστούμε όλοι ότι δεν θα συμβεί, αλλά ο αλγόριθμος έβγαλε ότι θα υπάρχει το τελευταίο ζευγάρι των Ελλήνων για να κάνει το τελευταίο Ελληνάκι. Οι καμπάνες ηχούν χρόνια. Το 79, όπως γνωρίζετε, η Πολύτεχνη ήταν από 5 παιδιά και πάνω. Περάσανε το νόμο και είπανε από 4 και πάνω. Έτσι κρατήθηκε μέχρι το 11 ο πληθυσμός μια χαρά. Όταν αρχίζει να μειώνεται ο πληθυσμός, φωνάζει Γρηγορείτε. Αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι δεν κάνανε σχεδόν τίποτα. Αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν δεν δίνουν λύση να γεννηθούν παιδιά. Βγαίνουν απλά για να πάρουν ψήφους. Είναι μέτρα προεκλογικά και αυτά. Τι μας είπανε τώρα, αφορολόγητο 20.000 ευρώ. Τι υπολογίσανε, ότι ο τρίτεκνος που θα μπει θα κερδίσει περίπου 620 ευρώ σε ετήσια βάση. Και ένα δυναμικό ερώτημα είναι, με αυτές τις αυξήσεις φτάνουνε για να καλύψουν τις αυξήσεις στις πάνες και στις παιδικές τροφές? Δεν φτάνουν. Μάταιος ο κόπος τους.
1: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Νομού Ηρακλείου υπογραμμίζει παράλληλα το πόσο ραγδαίες αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού στην Κρήτη τα επόμενα χρόνια. Καθώς οι νέοι και οι άνθρωποι σε παραγωγική και αναπαραγωγική ηλικία διαρκώς μειώνονται, ενώ οι ηλικιωμένοι αποτελούν σταδιακά την πολυπληθέστερη κοινωνική ομάδα.
2: Θα πρέπει να δούμε γιατί κλείνουν τα δημοτικά σχολεία, γιατί θα κλείσουν αύριο τα γυμνάσια, γιατί δεν υπάρχουν θέσεις σε βρεφικούς παιδικούς σταθμούς προκειμένου ο γονέας να κάνει παιδιά και γιατί τα παιδιά μας μένουν ελεύθερα. Εκεί πρέπει να δώσουμε τεράστια βαρύτητα. Πώς θα γεννηθεί το πρώτο παιδί, το δεύτερο και όταν φτάσει ο άλλος να κάνει το τρίτο παιδί που θεωρείται ηρωισμός, θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα. Αν δεν υπάρχουν, ματαιοπονούν όλοι αυτοί και δουλεύουν τον κόσμο στην κυριολεξία. Ο σημερινός πρωθυπουργός πριν από 8 χρόνια στην Πειραιώς μου υποσχέθηκε ότι θα τηρήσει την επιθυμία των γονέων του που το 1993 κάνανε τη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής με γραμματέα το συντομπίτη μας τον κύριο Μανώλη Δρετάκη, που έλεγε το πόρισμα ότι οι τρίτεκνοι πρέπει να ενταχθούν στους πολύτεκνους με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όχι αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν. Εκεί είναι το γενναίο κίνητρο γιατί αφορά τα παιδιά μας. Όλα αυτά που παίρνουν αφορούν τους γονείς που καλώς οι γονείς κάνανε τρία παιδιά και μακάρι να τα κάνουν όλοι. Όμως επιτέλους το δημογραφικό θέλει γενναία μέτρα. Γρηγορείτε. Δεν υπάρχει χρόνος καθυστέρησης.
3: Σε ικανοποιητικά επίπεδα συνεχίζεται η τουριστική περίοδος στην Κρήτη με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να βρίσκονται κατά μέσο όρο στο 90%. Δυναμικός και ο μήνας Οκτώβριος, όποτε και αναμένεται αύξηση των αφίξεων εξαιτίας των σχολικών διακοπών στην Ευρώπη. Μείωση της κίνησης θα σημειωθεί ήδη από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργο Πελεκανάκη.
4: Βρισκόμαστε Στα μέσα, όπως σας είπα, βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν μέχρι και 100%

0: πληρότητας. Αμέσως όρος όμως θα λέγαμε ότι βρισκόμαστε περίπου στο 90% και ένας Οκτώβριος ο οποίος και αυτός φαίνεται θα έχει πολύ υψηλές πληρότητες. Έχουμε τον Οκτώβριο σχολικές διακοπές σε όλη την Ευρώπη, άρα θα έχουμε πάλι οικογένειες, σε αντίθεση με τώρα αυτή την εποχή του Σεπτέμβριου που βλέπουμε πάρα πολλά νεαρά ζευγάρια είτε ηλικιωμένα ζευγάρια, αλλά και οικογένειες με προσχολικής ηλικίας παιδιά. Οκτώβριος έχει πληρότητα που και εκεί θα έχει πολλά ξενοδοχεία, θα αγγίζουν το 100%, ιδιαίτερα τα ξενοδοχεία τα οποία τα περισσότερα είναι family hotel, αυτά θα έχουν πολύ ψηλές πληρότητες. Όσο για τον Νοέμβριο, πολύ λίγα θα είναι τα ξενοδοχεία τα οποία θα μείνουν ανοιχτά μέχρι μέσα του Νοέμβρη και αυτό έχει να κάνει με τις πτήσεις. Δεν υπάρχουν πολλές πτήσεις μέσα στο Νοέμβριο, άρα εκ των πραγμάτων θα κλείσουν αρκετά ξενοδοχεία την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Πελεκανάκη, οι καταναλωτικές συνήθειες των επισκεπτών έχουν αλλάξει με τους ίδιους να επιλέγουν ποιοτικότερες υπηρεσίες αναφορικά με τη διαμονή και μεταφορά τους. Εμπόδιο παραμένει το περιβαλλοντικό τέλος στους λογαριασμούς των επισκεπτών, καθώς αυξάνει το κόστος διαμονής.
0: Ο κόσμος έχει αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες και αν νομίζουμε ότι επειδή δεν ξοδεύουν χρήματα απ' έξω, δεν είναι καλός πελάτης, νομίζω κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Θέλει να καταναλώσει, τα καταναλώνει τα χρήματά του, αλλά τα δίνει αλλού, δίνει σε πιο ποιοτικές υπηρεσίες, όπως ας πούμε μεταφορά από το αεροδρόμιο με λιμουζίνα ή με ιδιωτικό, με ταξί, με μίνιβαν, ώστε να μην μείνει μέσα σε λεωφορείο και να κάνει πολλή ώρα. Θα κλείσει ένα ξενοδοχείο την ακριβότερη κατηγορία δωματίου, γιατί θέλει να έχει περισσότερη άνεση. Από εκεί και πέρα είναι και εμπόδιο το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι πολύ ακριβό. Άρα αυτά τα χρήματα λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Όλο ένα και περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργούνται κάθε χρόνο στον ξενοδοχειακό κλάδο, με τις ανάγκες σε προσωπικό να αυξάνονται συνεχώς.
0: Η Κρήτη υποδέχτηκε περίπου 4.000 Φιλιππινέζους στα ξενοδοχεία. Συν ότι ήρθαν και πάρα πολλοί σπουδαστές, οι οποίοι θέλοντας να έχουν ένα εισόδημα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αντί να κάνουν διακοπές, ήρθαν οι νέοι και δούλεψαν στα ξενοδοχεία. Όμως το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο έχουμε περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες, δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας, άρα κάθε χρόνο χρειαζόμαστε και περισσότερο κόσμο.
1: Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, τονίζει πως πρέπει να δοθούν κίνητρα σε εργαζόμενους να επιστρέψουν στον κλάδο του τουρισμού, τόσο μέσω της επέκτασης του Ταμείου Ανεργίας των Εποχιακών Υπαλλήλων κατά τους χειμερινούς μήνες, όσο και μέσω της αναβάθμισης των συνθήκων εργασίας.
0: Θα πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε ώστε ο κόσμος να ξαναγυρίσει πίσω στα ξενοδοχεία. Σίγουρα το Ταμείο Ενεργείας στο μόνο 2 μήνες, 3 μήνες είναι πραγματικά τεράστιο πρόβλημα. Είναι η εκπαίδευση που λείπει, είναι οι συνθήκες εργασίας οι οποίες αυτοί οι λίγοι ξενοδόχοι που δεν έχουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και δημιουργούν πρόβλημα, αυτοί δυσφημούν το επάγγελμα. Και γενικότερα νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια καλύτερη ενημέρωση στην νεολαία για το πώς μπορεί να ασχοληθεί στο ξενοδοχείο κλάδο.

0: σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο

0: Μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Στείνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δεινό. Όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι. Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές. Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση. Αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Καθημερινές οι καταγγελίες στην Κρήτη για θεραπείες που γίνονται από μη ειδικούς. Κέντρα αισθητικής και ιδιωτικά ιατρία στο μικροσκόπιο των ιατρικών συλλόγων. Η βιοσυντονίστρια οδοντίατρος και ο κτηνίατρος που κάνει μπότοξ.

0: χωρίς αποτέλεσμα και χωρίς εναλλακτική πρόταση η σύσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης για τη δομή φιλοξενίας στο Ηράκλειο. Ελάχιστη η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη. Συνεχίζονται οι εργασίες στο κτίριο στους αθανάτους. Στα τέλη της εβδομάδας η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κανείς δεν πρέπει να μείνει αβοήθητος, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση άργησε να πάρει μέτρα και τώρα τρέχει και δεν φτάνει, απαντά το Πασόκ. Ουρές σήμερα στην Ένωση Ηρακλείου με φόντο την παράταση για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Ζητούμενο να πληρωθεί η προκαταβολή στα τέλη Οκτωβρίου. Παραμένουν τα τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα. Δραματικοί χαρακτηρίζουν την κατάσταση οι αμπελουργοί της Κρήτης. Χαλάζι, άνεμοι και βροχές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές. Ξεκίνησαν οι δηλώσεις, πότε θα δοθούν οι αποζημιώσεις. Μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν κυρίες και κύριοι καταγγελίες και οι μηνυτήριες αναφορές στην Κρήτη για θεραπείες αντιγύρανσης και μακροζωίας που φέρονται να πραγματοποιούνται από πρόσωπα χωρίς την αντίστοιχη ιατρική ειδικότητα. Στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι ιατρικοί σύλλογοι του νησιού λαμβάνουν καθημερινά πλέον καταγγελίες για κέντρα αισθητικής ή ιδιωτικά ιατρία που προχωρούν σε ενέσιμες θεραπείες για μια σειρά προβλημάτων υγείας, αλλά ακόμα και για κτηνίατρους που κάνουν μπότοξ στη μισή τιμή.
1: Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έχει ανοίξει τον ασκό του αιώλου για την νομιμότητα των ιατρείων που υπόσχονται θαύματα με θεραπείες που μόνο και στο άκουσμά τους προκαλούν πολλαπλές απορίες. Οι καταγγελίες στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας πέφτουν βροχή και πλέον οι πολίτες και ειδικά θύματα τέτοιων πρακτικών αποφασίζουν πως ήρθε η ώρα να μιλήσουν. Τις τελευταίες δύο μέρες έχει μπει στο μικροσκόπιο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου η περίπτωση μια συνταξιούχου οδοντιάτρου που με βίντεό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και με συγκεκριμένη σελίδα στο διαδίκτυο διαφήμιζε τις θαυματουργές της θεραπείες. Η συγκεκριμένη ανέφερε στο βίντεο πως είναι βιοσυντονίστρια και υδροθεραπεύτρια παχαίους εντέρου και υπόσχονταν ευεξία και σωματική ενέργεια μετά τις θεραπείες της.
2: Η μέθοδος είναι ακίνδυνη. Οι θεραπευτές σου παίρνουν ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό για να δουν αν υπάρχουν αντεδείξεις.
1: Ήδη ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου έχει κινήσει τις διαδικασίες όπως δήλωσε ο πρόεδρός του στον Αντένα.
3: Είναι ένα κέντρο το οποίο υπόσχεται και κάνει υδροθεραπεία παχαίους εντέρου, ομοιοπαθητική, μικροβελονισμό και διάφορα άλλα. Δεν είναι γιατρός αυτός ο οποίος ευαγγελίζεται ότι πραγματοποιεί όλες αυτές τις πράξεις. Οπότε θα κινήσουμε τις διαδικασίες και λέω θα πάει για αντιποίηση ιατρικού επαγγελματός.
1: Η συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια δεν είναι η μοναδική. Καθώς στα Χανιά, η εκεί πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου αναφέρθηκε σε καταγγελίες που έχουν γίνει για διάφορα κέντρα αισθητικής που κάνουν ενέσιμες θεραπείες, ενώ όπως είπε υπήρξε και καταγγελία πως ακόμα και κτηνίατρος είχε δηλώσει πως μπορούσε να κάνει μπότοξ και μάλιστα σε χαμηλές τιμές. Πριν από μερικές μέρες, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου σε ανακοίνωσή του έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τους χώρους που επιλέγουν να κάνουν ιατρικές πράξεις. Η ανακοίνωση εστίαζε στην νομιμότητα των ιδιωτικών ιατρείων, τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις διαβεβαιώσεις ότι αυτός είναι νόμιμος, καθώς και τους τίτλους σπουδών αλλά και τους τίτλους ειδικότητας των γιατρών που κάνουν τις ιατρικές πράξεις.
0: Κώστας Μπογδανίδης είναι κυρίες και κύριοι μαζί μου στο στούντιο να συζητήσουμε για τα όσα αποκαλύπτονται αυτές τις ημέρες. Λοιπόν, είναι δεδομένο, καλησπέρα καταρχάς σε Κώστα.
4: Καλησπέρα.
0: Είναι δεδομένο ότι άνοιξε ο ασκός του αιώλου, όπως ακούσαμε να λέει και ο Χάρης Λεοντάκης πολύ σωστά στο βίντεο. Το θέμα είναι πού θα καταλήξει όλο αυτό, εάν κάποιοι επιτέλους επιτίδη βρουν το μάστορά τους.
4: Ναι. Καταρχήν, νομίζω ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε το επιστημονικό με το πολιτικό κομμάτι. Δηλαδή, το επιστημονικό και το πώς μπορεί άνθρωποι, τσαρλατάνοι, κομπογιανίτες, με fake, ας το πούμε, πιστοποιήσεις ή με μία ταμπέλα να εμφανίζονται να κάνουν ιατρικές πράξεις οι οποίες είναι εκτός από προσοδοφόρες για αυτούς και πολύ επικίνδυνες, όπως αποδείχθηκε στην πρόσφατη ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη. Το λέω γιατί ακόμη και κάποιες θεραπείες που ακούω, υδροθεραπείες, εντεροθεραπείες, που λένε ότι είναι ανώδυνες και έτσι, μιλούσα σήμερα με γιατρούς, μου λέγανε ότι πόσους κινδύνους ενέχει μια τέτοια ιατρική πράξη που την εμφανίζουν ως τίποτα, ότι το κάνουμε πάρα πολύ εύκολο. Mm-hmm. Μου λένε καν δεν είναι κλείσμα, είναι κάτι πολύ πιο επικίνδυνο, διότι το κλείσμα γίνεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες και με τα όργανα που χρησιμοποιούν οι γιατροί. Εκεί η πιέση.

0: σχέσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και καταλαβαίνεις τι κινδύνους έχεις όταν κάποιος δεν ξέρει ή συμβεί κάτι στραβό. Τα κάνουν, και πρόσεξε τώρα, αυτό είναι και το τρομερό, μάλιστα μου στέλνουν και τώρα που μιλάμε, πριν από λίγο δηλαδή, μου στέλνουν διαφημίσεις που κάνουν αυτές οι ιατρικές πράξεις μέσα σε ξενοδοχεία. Δηλαδή, το τάδε ξενοδοχείο προσφέρει εντεροθεραπεία, υδροθεραπεία, σε λίγο θα δούμε και πλασμαφαιρέσεις. Απίστευτα πράγματα. Τώρα, επειδή θυμάσαι, πολύ καιρό τώρα λέμε για το Botox, για αυτές τις αισθητικές παρεμβάσεις, mm-hmm. που πάνε και νέες κοπέλες και νέοι άνθρωποι που δεν το έχουν ανάγκη, έχουν ξεφύγει τα πράγματα και ο καλύτερος όλων είναι ο κτηνίατρος. Δηλαδή, ο κτηνίατρος έχει και γνώσεις. Δεν είναι δουλειά του, προφανώς δεν το λέω για να δικαιολογήσω την πράξη του. Αλλά υπάρχουν κάποιοι τύποι τη χάρπαστη, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την ιατρική και κάνουν τέτοιες πράξεις σε γραφεία, σε κέντρα αισθητικής, τις ονομάζουν, τις βαπτίζουν κλινικές. Ο Ιατρικός Σύλλογος έχει πάρα πολύ δουλειά. Mm-hmm. Μιλούσα με τα στελέχη του Ιατρικού Συλλόγου και με τον πρόεδρο του Πειθαρχικού και έτσι. Έχουν πάρα πολλά πράγματα να αντιμετωπίσουν. Όμως, να πω κάτι, γιατί ξέρεις, είχε κυκλοφορήσει ότι μπορούν να έχουν οι επιτροπές αυτές και ρόλο ανακριτικής αρχής. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν να ανοίξουν την πόρτα, άνοιξε μου αυτό, άνοιξε μου το ντουλάπι. Δεν μπορούν να το κάνουν.
1: Σωστά.
0: Δεν μπορούν επίσης να συνοδεύονται από την αστυνομία. Γι' αυτό το λέγαμε και χθες, ότι πρέπει να επανέλθει ένα νομοθετικό πλαίσιο, και εκεί διαχωρίζω το πολιτικό κομμάτι, στο πώς επιθεωρητές θα τους πούμε, Ράμπο θα τους πούμε, να κάνουν πολύ σοβαρούς ελέγχους. Υπάρχει το ζήτημα της ατομικής ευθύνης. Mm-hmm. Δεν το παραβλέπω. Νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό.
1: Το έχουμε πει από την πρώτη μέρα. Συμφωνούμε. Έχουμε
0: συμφωνήσει
1: σε αυτό.
0: Όμως, επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε, της κυρίας που εμφανίζεται να κάνει ολιστική ή δεν ξέρω εγώ τι, του διάφορα του Ιπποκράτη λέει και τέτοια, τι να κάνει και ο ασθενής, Σώτια, όταν διαφημίζεται συνεχώς από το Δήμο. Δηλαδή, αν ανοίξεις προγράμματα, εκδηλώσεις και έτσι, την είχαν μπροστά. Δεν θα πω στην ουσία, αλλά τι θα κάνεις εσύ και εγώ όταν την βλέπεις ο Δήμος που υποτίθεται ένας φορέας έχει ελέγξει.
1: Έχει θεωρητικά ελέγξει, βέβαια.
0: Έχει ελέγξει ποιος είναι ποιος και τι κάνει. Μάλιστα, διάβαζα και κάποια σχόλια από ψυχολόγους. Έχουν και κάποιες ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης, στις οποίες επικεφαλής είναι άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με την ψυχολογία, με τίποτα. Πώς γίνεται αυτό, είναι περίεργο. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, για να μην λέμε ότι ξέρεις δεν ξέραμε, αλλά μόνο όταν σκάσει κάτι και όταν συμβεί κάτι πάρα πολύ τραγικό. Βλέπεις ότι κινητοποιείται και η πολιτεία. Ελπίζουμε μόνο να μην ξεχαστεί, γιατί
1: ακριβώς.
0: Σε λίγο θα έχουμε άλλα θέματα να ασχολούμαστε.
1: Και να υπάρξει αυτό το πλέγμα το ικανό για να προστατευτούν όσο το δυνατόν οι πολίτες πέραν της αυτονόητης ατομικής ευθύνης.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Καθημερινές είναι, κυρίες και κύριοι, αφήξεις μεταναστών στην νότια ακτογραμμή της Κρήτης. Με επίκεντρο, βέβαια, τον νομό Ηρακλείου, την Ιεράπετρα και τη Γάδο. Οι ροές από τις αρχές του χρόνου έχουν φτάσει σχεδόν τις 15.000, με την πίεση στο λιμενικό σώμα και τους φορείς διαχείρισης να υφίστανται ασφυκτική πίεση. Ενώ παράλληλα παραμένουν στο επίκεντρο ζητήματα ανθρωπιστικής προστασίας, ασφάλειας και οργάνωσης των δομών φιλοξενίας.
2: Νέα επιχείρηση εντοπισμού και μεταφοράς μεταναστών πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Συγκεκριμένα Λέμβος, στην οποία επέβαιναν 37 αλλοδαποί, εντοπίστηκε περίπου 57 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων.
3: Πράγματι, είχαμε άλλη μία βάρκα να φτάνει εδώ πέρα νότια στην Κρήτη, στην περιοχή των Καλών Λιμένων. Βλέπουμε ότι ακόμα και οι συνθήκες που επικρατούν, που δεν είναι και οι καλύτερες, μπαίνουν στη διαδικασία να μετακινούνται οι μετανάστες από τη Λιβύη για να έρχονται εδώ πέρα στην Κρήτη. Να πούμε και να τονίσουμε ότι το 2026 έχουμε 339 περιστατικά σε επίπεδο Κρήτης και 15.000 περίπου 850 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Τα περιστατικά είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι βάρκες είναι πολύ περισσότερες και σε μικρότερο μέγεθος, μεταφέρουν μικρότερο αριθμό ανθρώπων μέσα. Έτσι λοιπόν το έργο είναι ακόμα δυσκολότερο και μεγαλύτερο για τα στελέχη του λιμενικού σώματος.
2: Ο εντοπισμός της Λέμβου έγινε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex, το οποίο επιχειρούσε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.
3: Διότι έχουμε να διαχειριστούμε, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ένα τεράστιο πεδίο, πολύ περισσότερα περιστατικά και το υφιστάμενο προσωπικό αυτή τη στιγμή που διαχειρίζεται όλη αυτή την κατάσταση είναι το ίδιο προσωπικό. Λοιπόν, είχαμε 38 περιστατικά το Σεπτέμβριο του 2025 και 1891 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη. Ο Σεπτέμβριος τώρα του 2026

0: έχουμε 2.518 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη και 54 περιστατικά. Βλέπουμε περίπου να έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη περισσότερα, 620 άτομα περισσότερα σε σχέση με τον προηγούμενο Σεπτέμβριο του 2025.
1: Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές με την επιχείρηση να πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
0: Βλέπουμε ότι αυξάνονται οι ροές όλο και περισσότερο. Η Νότια Κρήτη είναι πλέον μια εδρεωμένη πύλη εισόδου μεταναστών για τη χώρα μας. Είναι κύρια πύλη εισόδου, θα έλεγα, μεταναστών στη χώρα μας. Και αυτό το τονίζω, διότι όλα αυτά καταγράφονται μέσα και από τα περιστατικά που λαμβάνουν χώρα και τους ανθρώπους που φτάνουν εδώ πέρα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη.
1: Κάμφος του λιμενικού σώματος προσέγγισε τη Λέμβο και προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά 37 επιβενόντων. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.
0: Να τονίσω από τη δική μας πλευρά ότι πρέπει χθες, θα έλεγα, να ενισχυθούν οι υπηρεσίες της Κρήτης και ιδιαίτερα εδώ πέρα στο νομό Ηρακλείου και στο νομό Λασιθίου, με προσωπικό, με μέσα, διότι τα στελέχη μας έχουν εξαντληθεί, υπερβάλλουν αυτό καθημερινά. Οι συνάδελφοι έχουν φτάσει στα όρια τους, έχουν ξεπεράσει τα όρια τους. Το φιλότιμο πια δεν φτάνει και αυτό που πρέπει να γίνει χθες, να ενισχυθούν οι υπηρεσίες της Κρήτης με έμψυχο δυναμικό.
2: Χωρίς αποτέλεσμα, όπως άλλωστε αναμενόταν, κυρίες και κύριοι, και χωρίς ιδιαίτερη συμμετοχή, συνεδρίασε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης ΥΠΕΔ Κρήτης με φόντο την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Είναι μαζί μου ο Σωτήρης Μεταξάς, που έχει και όλο το ρεπορτάζ. Σωτήρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σώτια, κυρίες και κύριοι. Μιλώντας με κάποιους από τους συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων με αποκλειστικό θέμα στην ατζέντα την δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, χρησιμοποίησαν τις λέξεις φιάσκο, παροδία και κάποιοι πιο μετριοπαθείς τη σπατάλη χρόνου.
2: Μάλιστα.
3: Και ξέρεις, ορθά το είπες, δεν προκαλεί καμία έκπληξη το γεγονός ότι δεν συζητήθηκε τίποτα επί της ουσίας. Και μόνο το γεγονός ότι διήρκησε αυτή η τηλεδιάσκεψη 20 λεπτά και περισσότερο σημαδεύτηκε από τις απουσίες των δημάρχων δευτερευόντως από τις παρουσίες, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε το πλαίσιο της συζήτησης, διότι ήταν μια τηλεδιάσκεψη άνευ αντικειμένου. Ήταν μια τηλεδιάσκεψη η οποία δεν είχε ουδείς να καταθέσει το παραμικρό. Άρα, εκ των πραγμάτων, δεν υπήρχε και τίποτα συγκεκριμένο στην ατζέντα. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή στον απόϊχο της σύσκεψης που είχε πραγματοποιηθεί στην Αθήνα με τον Υπουργό. Είναι, ξέρεις, μια λάθος μετάφραση το ότι δόθηκε μια προθεσμία για να κατατεθεί μια εναλλακτική πρόταση. Επί της ουσίας, ο κύριος Πλεύρης είπε ότι έχετε κάποια περιθώρια μέχρι να τρέξουν οι διαδικασίες που δεν σταμάτησαν ποτέ.
2: Σωστά,
3: να τρέχουν οι διαδικασίες για τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, αλλά μέχρι να ξεκινήσουν να μπουν στην τελική ευθεία κάποια έργα, υπήρχε ένα χρονικό περιθώριο. Επί της ουσίας όμως δεν αναζητήθηκαν, δεν εξετάστηκαν, δεν κατατέθηκαν εναλλακτικές προτάσεις, όπως δεν έχει συμβεί τα τελευταία 3,5 χρόνια.
2: Έτσι. Σωτήρη, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τη δήλωση στην τηλεόραση Κρέτα, η επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο για σένα, κυρία Μαρία Καναβάκη, η οποία συμμετείχε σε αυτή τη σύσκεψη.
4: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ δεν μπορούσε να πάρει ούτως ή άλλως απόφαση από τη στιγμή που υπήρξε μια μικρή συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με δεδομένο ότι κάποιοι δικαιολογημένα δεν μπορούσαν να έρθουν ή ενδεχομένως κάποιοι άλλοι για κάποιους λόγους δεν προσήλθαν. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν μπορούσαμε να πάρουμε κάποια απόφαση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Από εκεί και πέρα ο Δήμαρχος Ηρακλείου έθεσε το πλαίσιο και Για άλλη μια φορά ακούσαμε το ιστορικό όλης αυτής της πορείας της αναζήτησης του Υπουργείου πιθανού χώρου έως την τελική του και μέχρι σήμερα η λυμμένης απόφασής του να γίνει η

0: δομή στους αθανάτους και σε ό,τι με αφορά να πω ότι κάποια στιγμή που έπεσε στο τραπέζι, αν θέλετε, και η πρόταση για την σύγκληση, για τη δημιουργία μάλλον κάποιας διαπαραταξιακής επιτροπής στο Δήμο Ηρακλείου, μήπως και μπορέσει να βρεθεί μία λύση που μέχρι τώρα δεν βρέθηκε, τόνισα και επεσήμανα ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει στην παρούσα φάση αποδεκτό από το Δήμο Ηρακλείου, διότι είναι σαν να αποδεχόμαστε ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά αποκλειστικά και μόνο το Δήμο Ηρακλείου, κάτι το οποίο θέσαμε στη συνάντησή μας στον κύριο Πλεύρη, και ο Υπουργός μας απάντησε ότι ναι μεν το Ηράκλειο έχει το λιμάνι και ως αστική περιοχή συγκεντρώνει κάποιους παράγοντες που θα μπορούσε εκεί να γίνει δομή, χωρίς όμως να αποκλείσει ότι μπορεί να γίνει και σε κάποιο άλλο μέρος, ενδεχομένως κοντινό ή ευρύτερα κοντά στο Δήμο Ηρακλείου.
1: Τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και την Παρασκευή, αναμένεται να εξειδικευτούν τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Αν και στις ΗΠΑ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει διαμηνήσει στους αρμόδιους υπουργούς ότι κανείς δεν πρέπει να μείνει αβοήθητος. Ενώ ο Υπουργός των Οικονομικών τονίζει ότι το Οικονομικό Επιτελείο έχει κι άλλες εφεδρείες. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει πάντως ότι η κυβέρνηση μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς την έγκριση της Ευρώπης και επαναφέρει δυναμικά και τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.
2: Με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να υπερβαίνει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά στην Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη χώρα και στον ορίζοντα να μην υπάρχει ορατή η αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φραντζίσκο που βρίσκεται επιχείρησε να προλάβει τους επικριτές τονίζοντας πως δεν υπάρχουν περιθώρια άκρα της παροχολογίας.
3: Remind people that, you know, whatever progress you have made, we have made, is always, you know, fragile. If another, government came into power that decides to again, spend beyond our means, it wouldn't take very long for the bond markets to turn against us. And I think it is my obligation to remind people that we've been on a very difficult journey, we've made a lot of progress, and we should be very protective of what we have achieved.
2: Την ίδια στιγμή τα κόμματα της αντιπολίτευσης έρχονται να ενισχύσουν την άποψη που πρώτο εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ για τη μη πρόθεση της κυβέρνησης να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα που θα έδινε σημαντική ανάσταση στις τιμές των καυσίμων. Για μία ακόμα φορά, το ΠΑΣΟΚ επεσήμανε πως είναι καθαρά απόφαση της κυβέρνησης να έχει ίσως τον υψηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης σε όλη την Ευρώπη.
4: Μία προσπάθεια παραπλάνησης του κόσμου. Δεν χρειάζεται καμία άδεια από την Ευρώπη προκειμένου να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ενωσιακό Δίκαιο θέτει ένα ελάχιστο όριο. Είναι 359 ευρώ για 1.000 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης. Ξέρετε πόσο είναι ο φόρος στη χώρα μας? Υπερδιπλάσιο σχεδόν. 700 ευρώ ανά 1.000 λίτρα.
2: Στο θέμα αναφέρθηκε με βίντεο του Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας πως η κυβέρνηση δεν θέλει να συγκρουστεί με τα καρτέλ στον χώρο των καυσίμων για να πάρει την απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αλλά και από το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
5: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών. Τώρα, για να σοβαρευτούμε, είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
6: Ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησή του αύξησαν τον ΕΦΙΚΑΠΑ στη βενζίνη. Απεπραγμένα είναι. Ο κάθε πολιτικός και ειδικά οι πολιτικοί αρχηγοί και οι πρώην πρωθυπουργοί κρίνονται για πεπραγμένα.
2: Οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών τόσο για το πετρέλαιο θέρμανσης όσο και για τα καύσιμα αναμένονται τις επόμενες ημέρες.
1: Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη για τον πολιτικό σχολιασμό. Βεβαίως, πολλά τα μέτωπα, πολλά ανοιχτά μέτωπα και στα εθνικά θέματα και στο εσωτερικό.
7: Αυτό ήταν επόμενο, Σότια. Βεβαίως, τα εθνικά θέματα όντως κυριαρχούν, διότι όπως λέγαμε και χθες, η Τουρκία νομίζω ότι μπαίνει σε μια λογική τελείως διαφορετική. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, εκτιμώ κυρίως των Ισραηλινών. Η παγιωμένη πια συμμαχία με το Ισραήλ και με την ασπίδα του Αχιλέα, η οποία κάναμε μια μεγάλη

παραγγελία αρκετών δισεκατομμυρίων. Φαίνεται ότι έχει θορυβήσει τους Τούρκους, οι οποίοι ξαναβάζουν το θέμα της στρατικοποίησης των νησιών που η Ελλάδα κάνει, σύμφωνα με αυτούς, και το βάζουν επιτακτικά, διότι ακριβώς ξέρουν ότι τα πράγματα θα αλλάξουν τα επόμενα χρόνια. Τώρα, θα δούμε.

0: Εμείς δεν έχουμε φυσικά ακόμα την ασπίδα του Αχίλλεα, αλλά έχουμε όλο αυτό το σύστημα, αν θες, το αεροναυτικό, που είναι πάρα πολύ ισχυρό και θα δώσουμε μια αίσθηση αποτροπής. Ήδη ο κύριος Δένδιας πάει και στην Αίγυπτο, συνεχώς ασκήσεις, έτσι. Όλα αυτά έχουν δώσει ένα στίγμα ότι κάτι θα συμβεί το επόμενο διάστημα. Ναι. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Το πρόβλημα είναι ότι στην Αμερική υπάρχει ένας πρόεδρος με τον οποίο, ενώ τον κύριο Τραμπ, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι τι κάνει, τι λέει σήμερα, τι υποστηρίζει αύριο. Mm-hmm. Δεν έχει μια συγκεκριμένη γραμμή. Και αυτό το βλέπουμε σε όλα. Νομίζω ότι άκουσες και την ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Mm-hmm. Ήταν ένα συνοθήλευμα να του πούν οι άλλοι τι θα κάνει, να χτυπήσει, να εξαφανίσει το Ιράν. Απίστευτα πράγματα. Έτσι. Ναι. Φυσικά όλα αυτά ταυτόχρονα με το εσωτερικό μέτωπο, το οποίο είναι καυτό, βέβαια, παρότι έχουμε μπει στο φθινόπωρο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα με τα καύσιμα. Σήμερα μιλούσα και με πολλούς πρατηριούχους. Βλέπουν μια πολύ μεγάλη δυσκολία ακόμη και να εφαρμοστούν μέτρα τα οποία είχαν να κάνουν και με τους αγρότες. Έτσι. Δηλαδή το πώς θα δοθεί αυτό το πετρέλαιο, πώς θα δοθεί η επιδότηση, τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης που ξεκινάει. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να τα απαντήσει η κυβέρνηση, ειδικά ο κ. Μητσοτάκης με την επιστροφή του από την Αμερική. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να δώσει λύσεις πρακτικές πέρα από τη θεωρία που ακούμε μέχρι τώρα.
1: Έτσι πήγαινα και εγώ να πω, να απαντήσει η κυβέρνηση και να απαντήσει πιστικά, δηλαδή να φανεί κάτι στην τσέπη των πολιτών.
0: Να απαντήσει πιστικά εννοείς στην Αγγλία, να δούμε τις τιμές. Γιατί το να μας πει ότι θα κάνω, θα δείξω, δεν λέει τίποτα πια. Και φαίνεται ότι και αυτά τα fuel pass και αυτά που έδινε είναι τίποτα. Είναι μια ασπιρίνη σε... Τι να πω τώρα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα Μπογδανίδη. Σύγχυση και πολύ αναμονή σήμερα για δεκάδες παραγωγούς στην Ένωση Ηρακλείου μετά τις προσωποποιημένες ενημερώσεις της ΑΔΕ για το 2026 όσον αφορά τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Ο πρόεδρος της Ένωσης επεσήμανε για άλλη μια φορά τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αφορούν την καταχώρηση αιτήσεων και υπογράμμισε πως η πολιτεία πρέπει να τρέξει εδώ και τώρα τις διαδικασίες προκειμένου μέχρι το τέλος του έτους οι παραγωγοί να λάβουν τις ενισχύσεις αλλά και η νέα πλατφόρμα καταχώρησης να γίνει λειτουργική στο 100%.
2: Πολύ ωραία ήταν η αναμονή για δεκάδες παραγωγούς οι οποίοι βρέθηκαν στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου όπου καταχωρούνται δηλώσεις ΟΣΔΕ. Όσοι βρέθηκαν στην Ένωση ανέφεραν ότι η ΑΔΕ απέστειλε προσωποποιημένες ενημερώσεις προς τους δικαιούχους υπενθυμίζοντας τις διαθέσιμες επιλογές, τις κρίσιμες ημερομηνίες και τη διαδικασία υποβολής. Η καταληκτική ημερομηνία βάση της εν λόγω ενημέρωσης ήταν η 16η Οκτωβρίου, γεγονός που δημιούργησε σύγχυση στους δικαιούχους αλλά και στους υπαλλήλους του Γραφείου Επιδοτήσεων.
3: Ο κόσμος βέβαια δεν ξέρει τη διαδικασία. Ήρθε, πρέπει να κάνει πρώτα εξουσιοδότηση με τους κωδικούς του Taxnet και μετά να έρθει με τα χαρτιά, τα οποία βασικά είναι τα ίδια τα οποία είχαμε καταθέσει και τα προηγούμενα χρόνια, είναι αναρτημένα εκεί. Για να κάνει την ενεργοποίηση.
4: Ποια είναι λοιπόν η παρεξήγηση που έχει δημιουργηθεί, τον μπέρδεμα?
3: Κοιτάξτε, δεν έχει ειδοποιηθεί ο κόσμος, δεν έχει ενημερωθεί σωστά. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, διότι η ενεργοποίηση που μπαίνουν κάποιοι μέσα χρειάζεται όλα τα χαρτιά από την αρχή. Συμβόλαια, ΚΑΕΚ, το ΚΑΕΚ που δεν τα έχουν πολλοί. Και λοιπά, ενοικιαστήρια, όλα αυτά.
4: Σε κάθε περίπτωση βρίσκεστε εδώ για να ρωτήσετε τι συμβαίνει και
3: ναι, να ενεργοποιήσουμε και όσοι έχουν τα χαρτιά προχωρούν σιγά σιγά, πολύ αργά. Χρειάζεται υπομονή.
5: Είναι κάτι καινούργιο και δεν ξέρουμε πώς γίνεται, οπότε πρέπει να ενημερωθούμε. Απλά πρέπει να ενεργοποιήσουμε, αυτό μας είπανε. Πώς, πού, τι και γιατί, μόνοι μας, πάντα μόνοι μας.
2: Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου επεσήμανε για άλλη μία φορά τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αφορούν την καταχώρηση αιτήσεων και υπογράμμισε πως η πολιτεία πρέπει να τρέξει εδώ και τώρα τις διαδικασίες προκειμένου μέχρι το τέλος του έτους η παραγωγή να λάβουν τις ενισχύσεις αλλά και η νέα πλατφόρμα καταχώρησης να γίνει λειτουργική στο 100%.
6: Προχθές εστάλει ένα μήνυμα στους παραγωγούς από την ΑΔΕ που δημιούργησε μόνο προβλήματα. Αναταραχή και υπήρξε ένα ξεσηκωμό στον αγροτικό κόσμο ότι θα χάσει τις επιδοτήσεις του. Η ΑΔΕ λοιπόν έστειλε μήνυμα ότι όσοι ενεργοποιήσουν μέχρι και την Παρασκευή θα πληρωθούν 16 του Οκτώβρη. Αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει. Οι ρυθμοί ενεργοποίησης είναι πάρα πολύ αργοί. Χθες και σήμερα μαζεύτηκε πάρα πολύς κόσμος στα γραφεία της Ένωσης και ταλαιπωρήθηκε άδικα με αυτό το μήνυμα που κακώς εστάλει για μένα. Θα έπρεπε πρώτα να λειτουργεί η πλατφόρμα άψογα και μετά να μας βάζουν χρονοδιαγράμματα.
2: Υπενθυμίζεται ότι ήδη 344.536 παραγωγοί δεν έχουν ακόμη υποβάλει την ενιαία αίτηση ενίσχυσης, ούτε έχουν εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την υποβολή έως και τις 18 Σεπτεμβρίου.

0: Δυστυχώς η εφαρμογή ακόμα και σήμερα είναι προβληματική. Σε όλη την Ελλάδα γίνονται ελάχιστες, οριστικοποιούνται ελάχιστες ενεργοποιήσεις. Και το στοίχημα της ΑΔΕ να τελειώσει την Παρασκευή και να πληρωθεί ο κόσμος 16 το Οκτώβρη χάνεται. Εύχομαι να λειτουργήσει επιτέλους αυτή η πλατφόρμα όπως πρέπει να λειτουργήσει και να καταφέρουμε με πολύ μεγάλο κόπο και προσπάθεια να πληρωθεί την προκαταβολή ο παραγωγός τέλος του χρόνου, που φαντάζει πλέον για μένα πάρα πολύ δύσκολο. Ελπίζω να τελειοποιηθεί η πλατφόρμα, ελπίζω σύντομα χθες και να το καταφέρουμε αυτό με πάρα πολύ κόπο και προσπάθεια. Θα βάλουμε τα παιδιά να δουλέψουν εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο κόσμος να κάνει υπομονή. Δεν φταίει η Ένωση Ηρακλείου για αυτό που συμβαίνει. Μην προσπαθούν να πετάξουν τον Πολάκη στην Ένωση Ηρακλείου. Εμείς, αν ήταν η λειτουργική εφαρμογή, θα είχαμε κάνει πάρα πολύ περισσότερα πράγματα. Δυστυχώς, είναι αυταπόδεικτο, δεν λειτουργεί σωστά ακόμα και σήμερα.
1: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι και πάλι μαζί μου να πούμε τα περισσότερα, γιατί φαίνεται, νομίζω ότι θα συμφωνήσει, Σωτήρη, ότι το 16 Οκτωβρίου, μιλώντας για την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης, μάλλον είναι λίγο δύσκολο. Και το λίγο νομίζω ότι το βάζω απλά για να μεγαλώσει η πρόταση.
2: Να το πω διαφορετικά. Είναι ένα ενδεχόμενο που αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει σχεδόν μηδενικές πιθανότητες. Και ο στόχος, πια λέω μηδενικές πιθανότητες για αυτό το τσεκ προκαταβολής της αγροτικής επιδότησης που διαχρονικά δίδεται κάποια στιγμή τον Οκτώβριο ώστε να ακολουθήσει η εξόφληση πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, ξέρεις, είναι τέτοια τα δεδομένα στο τραπέζι που όχι μόνο δεν υφίσταται ως ενδεχόμενο το τσεκ του Οκτώβρη για τους παραγωγούς, αλλά τίθεται ένα αμφιβόλο και η πληρωμή του Δεκεμβρίου. Και αυτό διότι αυτή τη στιγμή πάνω από το 50% των ενδυνάμει δικαιούχων δεν έχουν ενεργοποιήσει τα δικαιώματά τους. Αυτό προκύπτει κατά βάση μέσα από το μήνυμα που εστάλει από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ένα μήνυμα που περισσότερο σύγχυση και ταλαιπωρία δημιούργησε τα τελευταία 2-24 ώρα και είναι ένα φαινόμενο που δεν εντοπίζεται μονάχα σε επίπεδο Κρήτης, εντοπίζεται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι λοιπόν ένα στίχημα για όλους, κυρίως προς την πολιτεία, να λύσει αυτές τις δυσλειτουργίες που υπάρχουν στην πλατφόρμα. Ας αφήσουμε στην άκρη τις προθεσμίες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο στίχημα. Κανείς να μην μείνει εκτός, να επανέλθει σε μια διαδικασία κανονικότητας η διαδικασία της ενεργοποίησης, ώστε πριν τα Χριστούγεννα οι παραγωγοί να πάρουν τα χρήματά τους.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Σημαντικές ζημιές στα αμπέλια έχουν προκαλέσει το χαλάζι και ισχυρή άνεμη στην αρχή της καλλιεργητικής περίοδου, ενώ οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ήρθαν να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά την καταστροφή της παραγωγής σε πολλές περιπτώσεις. Την περασμένη Παρασκευή εγκρίθηκαν πάντως οι αναγγελίες που δίνουν τη δυνατότητα στους παραγωγούς να δηλώσουν τις ζημιές, με τους ίδιους πάντως να κάνουν λόγο για ολοκληρωτική καταστροφή.
3: Δραματική χαρακτηρίζει την κατάσταση στον κριτικό Αμπελώνα ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος, Μιχάλης Καμπιτάκης. Όπως σημείωσε, το χαλάζι και οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στην αρχή της καλλιεργητικής περίοδου, ενώ οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ήρθαν να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά την καταστροφή της παραγωγής σε πολλές περιπτώσεις.
4: Κοιτάξτε, φέτος η κατάσταση είναι δραματική στον κριτικό Αμπελώνα. Είναι αυτό που λένε στα χωριά ότι ήταν στραβό το κλίμα. Δυστυχώς το φάγει ο γάιδαρος. Είδαμε κάποιες ζημιές από την αρχή της σεζόν και από χαλάζι και από αέρα. Η χρονιά ήταν όψιμη, πήγαινε προς τα πίσω. Και τελευταία είχαμε τις βροχοπτώσεις που ήταν το κερασάκι στην τούρτα, αποτελείωσαν την παραγωγή που υπήρχε ακόμα συγκόμιστη έξω.
3: Ο ίδιος ανέφερε ότι οι τιμές διάθεσης των προϊόντων διαμορφώθηκαν κάτω από το κόστος παραγωγής, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στις οικονομικές

0: στις υποχρεώσεις.
1: Οι τιμές, δεν το συζητούμε, ήταν κάτω του κόστους παραγωγής, εκεί που έχουν πάει τα καύσιμα, τα αγροεφόδια, τα εργατικά. Δυστυχώς πλέον ο παραγωγός δεν μπορεί να τα απεξέλθει με τις τιμές σε όλα τα προϊόντα και όχι μόνο στα αμπέλια. Και αυτή τη στιγμή τα συγκόμιστα σταφύλια δυστυχώς ήταν πολλά. Αυτά που έπιασε την περασμένη εβδομάδα, η βροχόπτωση που έκανε ήταν πολλά, έχουν μείνει πάνω στα αμπέλια.
0: Παράλληλα, όπως σημείωσε η παραγωγή, αναμένουν να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις διαδικασίες αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ.
1: Ο παραγωγός κοιτάει να δει πώς θα τριγύσει κάποια σταφύλια, να δει τι θα τα κάνει ώστε να καλύψει κάποια χρήματα από το κόστος παραγωγής, από τα χρέη αυτά που έχει στα γεωπονικά καταστήματα, μέχρι να δει και τι θα γίνει με τις διαδικασίες του ΕΛΓΑ, διότι τα μπέλια αυτά είναι ασφαλισμένα.
0: Μάλιστα, την περασμένη Παρασκευή εγκρίθηκαν οι σχετικές αναγγελίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς, των οποίων τα αμπέλια έχουν υποστεί ζημιές, να προχωρήσουν στις απαραίτητες δηλώσεις. Οι παραγωγοί καλούνται να δηλώσουν τις ζημιές στις καλλιέργειές τους, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την καταγραφή και την αποζημίωσή τους.
1: Δόθηκαν οι απαραίτητες εγκρίσεις την περασμένη Παρασκευή από τον ΕΛΓΑ, εγκρίθηκαν δηλαδή οι αναγγελίες. Ο κάθε παραγωγός αυτή τη στιγμή που έχει ατρίγητο ταμπέλι του μπορεί να πάει στον κατατόπους ανταποκριτή του ΟΓΑ, στους Δήμους, δηλαδή στα γραφεία των Δήμων, και να δηλώσει το αμπέλι του.
0: Η εικόνα που διαμορφώνεται στον κριτικό αμπελώνα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι τόσο με τις μεγάλες απώλειες στην παραγωγή όσο και με το αυξημένο κόστος καλλιέργειας.
1: Από εκεί και μετά πρέπει να αφήσει τους μάρτυρες, όπως κάνει και κάθε χρόνο που έχει συμβεί αυτό, δηλαδή να έχουμε βροχοπτώσεις και να είναι στην αρχή, στα μέσα ή στο τέλος της σεζόν, να αφήσει λοιπόν τους μάρτυρες, ώστε όταν έρθει ο γεωπόνος να του κάνει τον έλεγχο, να δει εκεί μια πραγματική εικόνα, το τι έγινε στα μπέλη του μέσα, το τι έγινε δηλαδή την ώρα της βροχόπτωσης και το ποια ήταν η ζημιά που έχει ο παραγωγός.
2: Συγκρατημένη αισιοδοξία προκαλεί, κυρίες και κύριοι, η εξέλιξη στην υπόθεση του βρέφους από τα Χανιά, που υπέστη κακοποίηση από την μητέρα του, καθώς το μόλις λίγων ημερών μωρό αποσωληνώθηκε, με την κατάσταση της υγείας του να παρουσιάζει και βελτίωση. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη, που έχει και όλο το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Χάρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Θυμίζω το παιδάκι μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο την Κυριακή 13 του μήνα. Είναι δηλαδή η μία και πλέον εβδομάδα που έχει μείνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είχε μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων. Οι γιατροί, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών. Όπως και έγινε, διαπιστώθηκε ότι έχει κακώσεις, κρανιογκεφαλικές κακώσεις και ένα αιμάτωμα στο κεφάλι. Οι πρώτες μέρες ήταν εξαιρετικά δύσκολες με τους γιατρούς να εκφράζουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία, ότι λόγω του ότι είναι πάρα πολύ μικρό, μιλάμε για ένα μωρό ενός μήνα περίπου, ίσως και να κατάφερνε να κρατηθεί στη ζωή, όπως και έγινε. Πλέον έχει αποσωληνωθεί, είναι στη μονάδα, εξακολουθεί να είναι στη μονάδα, να παρακολουθείται από τους γιατρούς που πλέον θεωρούν ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Θυμίζω ότι η μητέρα είχε συλληφθεί, της είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βία και για επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Στον ανακριτή Χανίων, κατά την απολογία της, ζήτησε συγγνώμη, είπε ότι ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη ψυχολογικά, ότι έχει όλο αυτό το διάστημα της εγκυμοσύνης πιεστεί διότι την εγκατέλειψε ο σύντροφός της. Η απόφαση ανακριτική εισαγγελία ήταν να αφαιθεί ελεύθερη νεμέν, αλλά με περιοριστικούς όρους.
2: Ένας εκ των οποίων.
3: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, αλλά και να μην πλησιάσει το μωρό ακόμα και όταν αυτό βγει από το νοσοκομείο.
2: Σε ευχαριστώ, Χάρη Λεοντάκη. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕΣ τηλεφορού καλοκαιρινού, που θα ανοίξουν έτσι και την αυλαία για το έργο ανάπλασης του δρόμου από την οδό Είδηση έως την οδό Γιαμαλάκη. Υπενθυμίστε ότι οι εργασίες του ΔΔΕ θα κρατήσουν περίπου 2 μήνες, ενώ ο σημαντικός χρόνος για την ολοκλήρωση της ανάπλασης είναι 12 μήνες.
4: Έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον ανάδοχο για την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΕΔΙΕ στην καλοκαιρινού, γεγονός το οποίο

0: Ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη του έργου της ανάπλασης. Σε δηλώσεις του, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Σπυριδάκης τόνισε ότι όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν ώστε ο ΔΔΕ να ξεκινήσει το δικό του σκέλος των εργασιών, το οποίο θα κρατήσει περίπου 2 μήνες.
1: Επιτέλους, ξεπεράσαμε και το τελευταίο εμπόδιο για την ανάπλαση της καλοκαιρινού από την Ίδης έως τη Γιαμαλάκη, με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΗ για την υπογειοποίηση του καλωδίου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που μας έχει ενημερώσει ότι θα ακολουθήσει ο ΔΔΕ, αυτό είναι περίπου 2 μήνες για την ολοκλήρωση των δικών τους παρεμβάσεων, έτσι ώστε να γίνει στη συνέχεια η εγκατάσταση του αναδόχου του έργου.
0: Συνολικά η ανάπλαση της καλοκαιρινού από την οδό Ίδης έως τη Γιαμαλάκη έχει χρονοδιάγραμμα 12 μηνών. Με εμπόρους της εν λόγω λεωφόρου να τονίζουν πως το χρονοδιάγραμμα πρέπει να τηρηθεί προκειμένου το επόμενο διάστημα η καλοκαιρινού να αποκτήσει ξανά την έγκλη που τα τελευταία χρόνια της λείπει.
1: Για την ιστορία να σας πω ότι είναι μια παρέμβαση περίπου 250 μέτρα. Περιλαμβάνει, όπως είπα και προηγούμενα, από την Ίδης μέχρι τη Γιαμαλάκη, όπου είναι αποκλειστικά πεζόδρομος ο δρόμος αυτός, εκτός από το κομμάτι από την Καζάνη μέχρι τη Γιαμαλάκη, που είναι διπλής κυκλοφορίας με την ίδια κατεύθυνση για τα οχήματα που θέλουν να κινηθούν προς την Γιαμαλάκη ή προς την Αγίου Μινά και την Καλοκαιρινού.
2: Προσπαθούμε πολλά χρόνια για να γίνει αυτός ο πεζόδρομος. Πιστεύω ότι θα ξεκινήσουν άμεσα. Σε 2 μήνες λογικά θα έχει ολοκληρωθεί το έργο της ΔΔΕ, δηλαδή η υπογειοποίηση των καλωδίων, και αμέσως και ταυτόχρονα ακολουθεί ο εργολάβος, ο οποίος θα ολοκληρώσει το έργο. Θεωρώ ότι δεν θα είναι ο χρόνος που λένε ο χρόνος. Θεωρώ ότι θα είναι λιγότερο. Εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε πώς μπορούμε να μικρύνουμε το χρόνο αυτόν και να δημιουργήσουμε 2 εργοτάξια, μια πρόταση που έχει γίνει, ένα από την Καλοκαιρινού από Γιαμαλάκη προς τα πάνω και ένα από την Ίδης προς τα κάτω. Αυτό είναι ένα κόστος για τον εργολάβο. Θα δούμε πώς μπορεί να κατανοήσει και αυτός ότι είναι εμπορικός δρόμος και είναι μαγαζιά τα οποία και μία μέρα να κερδίσουν έχουν σοβαρό κέρδος.
0: Έμποροι και Δημοτική Αρχή βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία προκειμένου στο μέτρο του εφικτού το έργο να εκτελεστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειαστεί να κλείσουν τα εμπορικά καταστήματα.
3: Μας ενδιαφέρει ως επιτοπλίστων η πρόσβαση στα καταστήματα, οπότε πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς, πρέπει να γνωρίζουν και οι καταναλωτές, για να ξέρουν και πώς θα μπορούν να επισκεπτούν ένα δρόμο, αν και θα είναι εργοταξιακός, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει κάποια πρόσβαση γι' αυτό. Αυτό θέλουμε να ξέρουμε σε πρώτη φάση. Ξέρουμε ότι θέλει 2 μήνες περίπου ο ΔΔΕ για να προχωρήσει, για να ξεκινήσει το έργο και να το ολοκληρώσει. Οπότε από εκεί και έπειτα να μας πούν, είτε ο Δήμος είτε ο εργολάβος, πώς θα κινηθεί το πλάνο του έργου. Πώς θα πάει, πού θα ξεκινήσει, με τι τρόπο θα γίνει πρόσβαση στα καταστήματα. Είμαστε αισιόδοξοι. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο να υλοποιείται σε άλλους δρόμους. Είναι δύσκολο. Θέλουμε όλοι να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Είναι ένας πολύπαθος δρόμος που πρέπει να ολοκληρωθεί επιτέλους.
1: Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν όλα τα δίκτυα ίδρυυσης, αποχέτευσης, όμβρια, την υπογειοποίηση της ΔΕΗ, όπως είπαμε, την ανάπλαση με σύγχρονα υλικά, αστικό εξοπλισμό, ηλεκτροφωτισμό, πράσινο. Εκτιμούμε λοιπόν ότι ξεκινώντας από την Καλοκαιρινού 1, αμέσως είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να αρχίσουμε και την διαδικασία στην Καλοκαιρινού 2, από την Γιαμαλάκη μέχρι τη Χανιόπορτα.
4: Έως το τέλος του έτους έχουν περιθώριο οι Δήμοι που έχουν ανώνυμες εταιρείες να τις καταργήσουν ή να τις μετατρέψουν σε αναπτυξιακούς οργανισμούς, όπως προβλέπει ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης. Η μεταρρύθμιση αυτή έρχεται σε μια στιγμή όπου στο Δήμο Ηρακλείου υπήρχε προβληματισμός για το μέλλον των εταιρείων και μάλιστα είχε ανατεθεί και σχετική μελέτη για όλα αυτά. Είναι μαζί μου ο Κώστας Κεφαλογιάννης που γνωρίζει πολύ καλά το δημοτικό ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα. Τι μελιγενέστε λοιπόν και πώς αυτή η πρόβλεψη του νέου κώδικα βρίσκεται εφαρμογή στο Δήμο Ηρακλείου?
5: Καλησπέρα, Σόντια. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις έτσι στον αθλητισμό και ειδικά στην πυγμαχία. Κάποιες φορές, όταν ένας πυγμάχος στριμώχνεται πάρα πολύ,

0: και χτυπάει τον καμπανάκι για να, πάμε, για να έχουμε διάλειμμα μέχρι τον επόμενο γύρο. Λέμε ότι σώθηκε από τον καμπανάκι. Στην προηγούμενη περίπτωση, λοιπόν, ο Δήμος ήταν πάρα πολύ στριμωγμένος όσον αφορά στη ΔΕΠΑΝΑΛ, για τα οικονομικά προβλήματα τα οποία έχουμε συζητήσει πολλές φορές και για την ανάπτυξη αθλητισμού Ηρακλείου, που επίσης οικονομικά είχε μια αρνητική χρήση για το 2025, συνεχόμενη αρνητική χρήση, και ήταν σε δύσκολη θέση. Γι' αυτό είχε και αναθέσει μελέτη εταιρικού μετασχηματισμού και εξέταζε διάφορα σενάρια. Εν προκειμένου, το καμπανάκι είναι ο κώδικας της αυτοδιοίκησης που βγάζει τον Δήμο από την δύσκολη θέση να πάρει εκείνος την απόφαση και τον υποχρεώνει ουσιαστικά να καταργήσει μία από τις δύο εταιρείες ή να συγχωνεύσει τις δύο σε ένα αναπτυξιακό οργανισμό. Για Δήμους με τον πληθυσμό του Δήμου Ηρακλείου επιτρέπονται μέχρι δύο αναπτυξιακοί οργανισμοί. Ο Δήμος έχει ήδη έναν, τον αναπτυξιακό οργανισμό Ηράκλειο ΜΑΕ, που δεν θα τον καταργήσει, γιατί μέσω αυτού έχει βρει λύσεις σε διάφορα προβλήματα της καθημερινότητας. Θα δημιουργήσει έναν δεύτερο αναπτυξιακό οργανισμό με τη συγχώνευση της ΔΕΠΑΝΑΛ και της ανάπτυξης αθλητισμού. Είναι ένα εγχείρημα δύσκολο, διαδικαστικά πολύ δύσκολο, γιατί μιλάμε για μεγάλες εταιρείες με εντελώς διαφορετικές αρμοδιότητες, που δεν ξέρω πόσο θα χρειαστεί. Το περιθώριο είναι μέχρι τέλος του 2026. Έχω την εντύπωση ότι θα δοθεί μια παράταση, γιατί πολλοί Δήμοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Όμως η απόφαση είναι ηλυμένη. Πάμε για συγχώνευση, η οποία, ξαναλέω, είναι πολύ δύσκολη μεν και έρχεται σε μια χρονική συγκυρία που και οι δύο εταιρείες έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Έχει όμως και το θετικό ότι οι αναπτυξιακοί οργανισμοί έχουν περισσότερη ευελιξία όσον αφορά στις χρηματοδοτήσεις. Και επειδή το πολιτιστικό και συνεδριακό κέντρο Ηρακλείου, το ένα ακόμα πολύ συζητημένο ζήτημα που αφορά στη ΔΕΠΑΝΑΛ, είναι κοστοβόρο, αλλά δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί απευθείας από τον Δήμο, επειδή η ΔΕΠΑΝΑΛ είναι ανώνυμη εταιρεία. Τώρα θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί με προγραμματικές συμβάσεις και από τον Δήμο και από την Περιφέρεια και από άλλους φορείς. Να δούμε πότε και πώς θα τελεσφορήσει αυτό το εγχείρημα, το οποίο απλώς να πω κλείνοντας ότι έχει και πολιτικό ενδιαφέρον, διότι εκτός όλων των άλλων υπάρχουν πρόεδροι, αντιπρόεδροι και στις δύο εταιρείες.
1: Να δούμε ποιος θα τεθεί επικεφαλής.
0: Να δούμε ποιος θα επιβιώσει.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Με 60 κενές οργανικές θέσεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με τις περισσότερες κλινικές να λειτουργούν υποστελεχωμένες κατά περισσότερο από 50%, αλλά και με διαρκείς παραιτήσεις ειδικευόμενων λειτουργεί το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Πάμε να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο, τα ρεθυμνιώτικα νέα, τον Γιάννη Κωστάκογλου. Γιατί, Γιάννη, αυτά τα δεδομένα δυστυχώς δεν είναι νέα. Τα γνωρίζουμε, ότι λειτουργεί δηλαδή το νοσοκομείο του Ρεθύμνου υπό συνθήκες επισφάλειας ουσιαστικά. Είναι και δεδομένα όμως που υπενθύμησαν η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου και ο Ιατρικός Σύλλογος της πόλης σε μια συνέντευξη τύπου κοινή που παραχώρησαν. Σωστά. Καλησπέρα καταρχάς.
2: Καλησπέρα, Σόντια. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τα προβλήματα είναι κοινά, επαναλαμβανόμενα. Έχουν επισημανθεί αρκετές φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα και τα τελευταία αρκετά χρόνια. Αντιμέτωποι ουσιαστικά με την υπερεφημέρευση, την εντατικοποίηση της εργασίας, τα εντέλεση, τις εφημερίες, τις διαρκές μετακινήσεις, βρίσκονται οι γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου για ακόμα μία χρονιά. Μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι, κατά το οποίο μόνο κατά τη διάρκεια του Αυγούστου κλήθηκαν να διαχειριστούν 6.500 περιστατικά. Το πρόβλημα είναι ουσιαστικά στην απόκληση ανάμεσα στο υφιστάμενο προσωπικό του νοσοκομείου, αλλά και στο προβλεπόμενο προσωπικό και στις οργανικές θέσεις, όπου διαπιστώνεται και το έλλειμμα. Αυτή τη στιγμή το νοσηλευτικό ίδρυμα του Ρεθύμνου λειτουργεί σε 60% πληρότητα οργανικών θέσεων και λείπουν ουσιαστικά, υπάρχουν 60 κενές οργανικές θέσεις, τόσο σε γιατρούς όσο και σε νοσηλευτές. Ένας αριθμός σύμφωνα με το προβλεπόμενο οργανόγραμμα που έχει θεσπιστεί το 2012. Παράλληλα, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κύμα φυγής, καθώς από το 2022 έχουν αποχωρήσει 30 ειδικευόμενοι γιατροί, οι περισσότεροι λόγω των συνθήκων εργασίας. Χαρακτηριστικά μόνο 6 είναι αυτοί που συνταξιοδοτήθηκαν. Στη συνέντευξη τύπου που έλαβε χώρα χθες το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Νοσοκομείου, παρευρέθηκαν σχεδόν το σύνολο των διευθυντών των νευραλγικών κλινικών του νοσοκομείου, αλλά και των τμήματων αυτού, όπου επισημάνθηκαν ουσιαστικά και τα προβλήματα. Οι περισσότερες κλινικές, οι βασικότερες κλινικές του νοσοκομείου, λειτουργούν με κάτω του 50% σε στελέχωση.
1: Με ό,τι αυτό σημαίνει, Γιάννη, είπαμε για τις υπηρεσίες υγείας που προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, οι γιατροί εννοώ και οι νοσηλευτές, υπό συνθήκες κόπωσης σωματικής, δεν το συζητώ, δε και ψυχολογικής. Με την ευκαιρία ότι σε έχω μαζί μου απόψε, είχαμε νωρίτερα και μια ακόμη θλιβερή.

0: Είδηση. Μιλάω για ένα νέο τροχαίο δυστύχημα στο Στομπλακιά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά. Τραγικό θάνατο βρήκε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα. Ένας άντρας περίπου 52 ετών από τα σελιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες των Ρεθενιώτικων Νέων, νεπλάξε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο δρόμο από τον Πλακιά προς τα Σελιά. Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο άντρας οδηγούσε ένα όχημα τύπου γουρούνα, το οποίο υπό αδιευθύνσεις συνθήκες εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα ο οδηγός να καταπλακωθεί και στη συνέχεια να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν τόσο δυνάμεις της πυροσβεστικής όσο και άντρες του αστυνομικού τμήματος Πηλίου, όπου βοήθησαν στον απεγκλωβισμό του, και στη συνέχεια ο άντρας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πηλίου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Κρίσιμες προκλήσεις για τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο του επιστημονικού συνεδρίου που διοργανώνει το Τμήμα Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου από τις 21 έως τις 23 Σεπτεμβρίου στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας στην Πανεπιστημίουπολη εδώ, στο Ηράκλειο.
2: Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου συνδιοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο Island Coastal Tourism Futures 2026. Η σημαντική αυτή επιστημονική συνάντηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με διεθνή πανεπιστήμια. Το συνέδριο διεξάγεται έως τις 23 Σεπτεμβρίου στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας στην Πανεπιστημίουπολη Ηρακλείου του ΕΛΜΕΠΑ. Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρίσκονται οι κρίσιμες προκλήσεις για τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.
3: Συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού με το Πανεπιστήμιο του Νίγκμπο και το Πανεπιστήμιο του Ανζέ στη Γαλλία. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε περισσότερους από 100 συνέδρους, συνεργάτες από τη τουριστική βιομηχανία, από τους φορείς, και συζητάμε θέματα που αφορούν το μέλλον του νησιωτικού και παράκτιου τουρισμού.
4: Ξεκινήσαμε δίνοντας μια μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα των τουριστικών προορισμών. Αξίζει νομίζω να αναφέρω ότι υπήρχε μια πολύ θερμή παρουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Δήμου Ηρακλείου και Περιφέρειας Κρήτης.
2: Η διοργάνωση αυτή, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, αποτελεί γέφυρα επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών και ασιατικών πανεπιστημίων στον τομέα του τουρισμού.
5: Very happy and glad to be here.
3: Είναι εδώ στα πλαίσια του συνεδρίου, προσκεκλημένη κεντρική ομιλήτρια στο συνεδριό μας. Θα αναπτύξει το θέμα του αργού τουρισμού και πώς μπορεί αυτό να βοηθήσει στην βιωσιμότητα των νησιωτικών και παράκτιων προορισμών, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί έχει μεγάλη σημασία να μπορούμε να προστατεύσουμε τους πόρους και τους προορισμούς μας, ειδικά σε περιοχές νησιωτικές όπως είναι και η Κρήτη.
6: I'm so happy to be here. It's my second time to come to Crete.
3: Δεύτερη φορά που επισκέπτεται την Κρήτη και το Πανεπιστήμιό μας στα πλαίσια της συνεργασίας που έχουμε τα τελευταία αρκετά χρόνια, και είναι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και μαζί της έχει και περισσότερους από 20 Κινέζους συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο του Ningbo και άλλα πανεπιστήμια, όπως γνωρίζω και εγώ, οι οποίοι είναι πολύ ευχαριστημένοι με τη μέχρι τώρα πορεία του συνεδρίου. Συζητήσαμε αρκετά στα πλαίσια ενός δεύτερου πάνελ αναφορικά με την γαστρονομία και την σημασία του γαστρονομικού τουρισμού για την ανάδειξη ενός προορισμού και για την ανταγωνιστικότητα ενός προορισμού και για την εμπειρία βέβαια του επισκέπτη, όπου και εκεί αναδείχθηκε η σημασία του να είναι εκπαιδευμένος, σε εισαγωγικά, να είναι εκπαιδευμένοι οι άνθρωποι του κλάδου και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των φορέων, έτσι ώστε να αναδειχθεί το γαστρονομικό προϊόν.
2: Τα αποτελέσματα του συνεδρίου θα δημοσιευθούν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
0: Έντονο προβληματισμό προκαλούν τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα στην Κρήτη. Η λίστα των θυμάτων στην άσφαλτο μεγαλώνει και η οδική ασφάλεια μετά τα διαδοχικά τραγικά περιστατικά στους δρόμους τις τελευταίες ειδικά δύο εβδομάδες επανέρχεται στο προσκήνιο. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέεται η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας υπό τον τίτλο «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια», για το οποίο μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα η αντιπεριφερειάρχης Θεοδώρα Κουτεντάκη.
7: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις μεγάλες πληγές της Κρήτης, με την οδική ασφάλεια να αποτελεί διαρκή ανάγκη για ενημέρωση, πρόληψη και ευαισθητοποίηση. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέεται η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια», για το οποίο μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα η αντιπεριφερειάρχης Θεοδώρα Κουτεντάκη.
8: Τα στατιστικά μιλούν από μόνα τους. Οι θάνατοι και τα ατυχήματα στο βόρειο οδικό άξονα, αλλά και στους κάθετους οδικούς άξονες της Κρήτης, είναι δραματικά. Και όλο αυτό είναι ένα καμπανάκι το

0: Το οποίο μας δείχνει ότι είναι πολύ σημαντικό να καλλιεργήσουμε από νωρίς, ήδη από τα σχολεία, από την παιδική ηλικία, τη σημασία της οδηγικής συμπεριφοράς και της οδικής ασφάλειας, τόσο ως οδηγοί, όσο και ως πεζοί, τόσο ως χρήστες πατινιών, ποδηλάτων και όλων αυτών των μέσων μεταφοράς που βλέπουμε και κάνουν την εμφάνισή τους.
1: Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου, διοργανώνει τον δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών.
0: Αυτό ήταν η ιδέα, προκειμένου η πρώτη εκδήλωση του προγράμματος «Μεγαλώνουμε μαζί», που συνδιοργανώνουμε με την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού Φιλαρέτιδα Φέρμου Χρονάκη και την Αντιταλμένη Σύμβουλο για την Πρόληψη στον Νεανικό Πληθυσμό και οι δύο του Δήμου Ηρακλείου, την Πελαγία Βοριά. Αυτό το πρόγραμμα να συνεχίσει και φέτος, και η πρώτη μας εκδήλωση να είναι ακριβώς στο κρίσιμο τομέα της οδικής ασφάλειας.
1: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 6.30 έως τις 8.30 το απόγευμα στο Πολυκέντρο Νεολαίας του Δήμου Ηρακλείου στην Οδό Ανδρόγειο υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
0: Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα γίνει αύριο Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6.30. Η συμμετοχή σε αυτήν θα είναι τόσο με φυσική παρουσία στην αίθουσα της Ανδρόγειο, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά και με διαδικτυακή παρουσία, γιατί για μας είναι σημαντικό να φέρουμε όσο πιο πολλούς γονείς, όσο πιο πολλούς φροντιστές, παιδιά, άτομα που χρήζει να γνωρίζουν όλους τους κινδύνους και όλους τους κανόνες για σωστή οδική συμπεριφορά και ασφάλεια. Και γι' αυτό είμαστε και πολύ τυχεροί που έχουμε εξαιρετικούς ομιλητές στο πάνελ.
1: Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης. Στόχος είναι η ενημέρωση και η ενίσχυση μιας κουλτούρας υπευθυνότητας που ξεκινά από την οικογένεια και την εκπαίδευση.
0: Και εμείς οι ίδιοι ως γονείς θέλουμε και πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι βέλτιστοι κανόνες συμπεριφοράς στο δρόμο, είτε ως πεζοί, είτε ως οδηγοί, και πολύ συχνά οδηγεί με το παιδικό κάθισμα στο πίσω κάθισμα, πώς πρέπει να οδηγούμε προκειμένου να μην εκθέτουμε τους εαυτούς μας, τα παιδιά μας, αλλά και τους υπόλοιπους συνοδηγούς που βρίσκονται στο δρόμο και τους υπόλοιπους πεζούς με τους οποίους μοιραζόμαστε το οδόστρωμα, να μην εκθέτουμε κανέναν σε κίνδυνο. Είτε αυτό έχει να κάνει με τα όρια τήρησης ασφάλειας, είτε αυτό έχει να κάνει με την απαραίτητη πια, και νομίζω κανείς δεν το αμφισβητεί και δεν το θέτει υπό διακινδύνευση, το να μην φοράει τη ζώνη ασφαλείας.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, η πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τη συζήτηση που είχε με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, με επίκεντρο την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της εβδομάδας που αφορά στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Την ώρα που στη Νέα Υόρκη ξεκινούσε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ο Γάλλος πρόεδρος μετέβει στον πύργο Τραμπ στην 5η λεωφόρο του Μανχάταν. Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμενε να υποδεχθεί τον Εμμάνουελ Μακρόν στο διαμέρισμά του.
2: Solutions diplomatiques sur lesquelles on va travailler dans les prochaines heures permettraient, sans avoir un accord global, mais trouver les voies et moyens de faire passer davantage de porte-conteneurs et de tankers.
1: Κατά τη διάρκεια της ημίωρης συζήτησης, την οποία ο Εμμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε πολύ επικοδομητική, ο Γάλλος πρόεδρος πρότεινε στον Ντόναλντ Τραμπ αρκετές πρωτοβουλίες για να επιχειρηθεί να ανακοπεί η εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου.
2: On a une longue discussion sur l'Ukraine et la Russie, la nécessité d'aider encore plus vite et plus fort nos amis ukrainiens en termes d'intercepteurs, c'est le point clé sur le plan défensif. Et également, nous sommes revenus sur évidemment les initiatives qu'on pourrait prendre pour trouver un moratoire sur les questions énergétiques.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Υποψήφιο για καλύτερο γκολ της 5ης αγωνιστικής στη Super League είναι αυτό που σημείωσε ο Νίκος Αθανασίου στο παιχνίδι απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Ωστόσο, ο Όφη για το συγκεκριμένο αγώνα κλήθηκε σε απολογία.
1: Ο υποψήφιος για το καλύτερο γκολ της 5ης αγωνιστικής της Super League βρίσκεται ο Νίκος Αθανασίου για το υπέροχο τέρμα που σημείωσε απέναντι στον Αστέρα στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού και μάλιστα με αυτό το γκολ χάρισε στον Όφη το βαθμό της ισοπαλίας.
4: Αθανασίου, ψάχνει το αριστερό του πόδι, συγκλίνει με το δεξί το σουτ, καλό, πολύ καλό, πάρα πολύ καλό από τον Αθανασίου με το δεξί, παρακαλώ. Ένας κεραυνός στην απέναντι γωνία της εστίας του Παπαδόπουλου, χαρίζει το 2-2 στον Όφη. Εδώ βλέπετε, του κλείνει σωστά το διάδρομο ο Κότσιρας, επιχειρεί ένα δυνατό ξερό δεξί σουτ, η μπάλα στην απέναντι γωνία, πάρα πολύ ωραίο γκολ. Όφη Αστέρας Άκτορ 2-2.
1: Εκτός από τον Αθανασίου, οι υποψήφοι είναι η Πόμπο της Κηφισιάς, Τετέι του Παναθηναϊκού, Άλλη του ΠΑΟΚ και Στέμπαν του Πανετολικού. Ωστόσο, ο Όφη κλήθηκε σε απολογία από την Πειθαρχική Επιτροπή της Super League για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής της Διοργανώτρια Αρχής θα βρεθεί ο Όφη, καθώς καταγράφηκαν στο φύλλο αγώνα της Κυριακάτικης Αναμέτρησης με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης υβριστικά συνθήματα, με αποτέλεσμα η ομάδα να κινδυνεύει με την επιβολή χρηματικού προστίμου.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με πτώση 0,17% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δικτής Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.671,50 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 328,08 εκατομμύρια ευρώ. 70 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 45 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons.
5: Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: σας καλωσορίζουμε στην πίστη της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: σιγά, την άλλη φορά. Άλλο στο γαμπετάκι. Όλοι στην αγκιά. 1 kilo 150.
1: Είναι πρώτη, είναι πολύ το. Είναι πάρα πολύ νόστα, πάρα ανάμεικτα, 1,5 ευρώ θα βάλω. Αυτά είναι τα καλά, τα πρώιμα. Έλα τα νόστιμα, παιδιά, τα νόστιμα, παιδιά. Εδώ είναι τα αρώματα, εδώ. Πάρε άνω κάτω το πλανήτη, κάνουμε παιδιά. Ολοδόση, άνω πάρε.
2: Θα σου βοηθώ. Θα σου βοηθώ.
3: Μέσα.
2: Καλά μόνος παλεύεις εδώ.
3: Μόνος,
2: μόνος δεν φαίνεται. Πόσων ειδών ελιές έχεις καταρχάς. Είσαι και πατέβλε.
3: 17 ήδη.
2: 17 ήδη και είσαι εγώ.
3: Εδώ οι ελιές είναι από το αγρίνιο.
2: Οι ελιές είναι το αγρίνιο. Άμφιστας δεν έχεις. Να πει να πάμε. Για μένα από τις τόπιλες. Από τις τόπιλες.
1: Είναι διαφορά, παιδιά. Παιδιά, θα κάνω 2 ευρώ, θα κάνω 2 ευρώ. Ποτά μαλατζάπα. Εδώ είναι τα νόστιμα. Όλα είναι τα ίδια. Ένα βίβρακο ρίξε έτσι, αεράτα, αεράτα.
4: Φέρετε και το στομνακάδι, παιδιά, τη γραμμούσα.
5: Για λες, παιδιά, τελευταία κουράκια. Από μουλιές θα φέραμε. Ντομάτες από μουλιές.
2: Αυτή εδώ τώρα όμως είναι πελτές, αλλά λιαστός πελτές. Λοιπόν, για πες μου λίγο τη διαδικασία που εξούμε τη μαμά.
6: Καλά, καλά, την πλένεις καλά, την κόβεις κομμάτια μέσα σε σικλή, τη σκεπάζεις, να πετάξει, ξέρεις, αυτή τη άσπρη λάδι που πετάει.
2: Μπράβο.
6: Μετά τη έχω μηχάνημα, την περνάω, βγαίνει το φλούδι και ο σπόρος. Τον πολιτό που βγάζω, βάζω αλάτι, τα ανακατεύω, το βάζω σε ένα πανί να σουρώσει. Μόλις σουρώσει τελείως, να μην στάζει καθόλου.
2: Είναι στεγνή και είναι βάζεις... φυσικός πελτές ντομάτα.
6: Ναι, τη βάζει ένα τεψί, με τούλι από πάνω να μην γίξουν οι μύγες και τη λιάζει στον ήλιο.
2: Και μετά είπαμε το tip είναι, γιατί αυτή αν μπει στο ψυγείο οπουδήποτε πιάνει μούχλα, βάζουμε λαδάκι από πάνω. Ή ελαιόλαδο ή ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο παγώνει, καλύτερα ελαιόλαδο.
6: Ό,τι θέλεις, εγώ είναι ελαιόλαδο, έχω ελαιόλαδο βάζω.
2: Και μυρίζει αυτό ένα μέτρο, ε.
6: Και δεν μου βάζει ένα κουταλάκι του γλυκού.
2: Oh, αυτή παιδί μου να βάλει στο ψωμί πάνω να βγαίνει. Ε?
1: Ολοπρόσερα χωρίς είναι σήμερα τα βαζολάκια. Και μόνο στα 3 ευρώ. Τα καλύτερα και με διαφορά. Πάρε άνω κάτω το πλανήτη, κάνουμε παιδιά.
3: Τώρα κάτι γίνεται. Εδώ έχουμε το καλύτερο ψήστη. Παγιαρούμε. Έχεις πάει, σε έχω δει. Πώς είναι το κοπέλι μου.
2: Όπως παλιά.
3: Όπως παλιά.
2: Ωραία, είναι Σάββατο.
3: Είναι Σάββατο και εγώ θα πω.
2: Και κυρία Σπανού από τη Λάρισα. Λοιπόν, μαγαζάρα
7: το
2: πριν 20 χρόνια. Θυμάστε το κόμμουνα. Που τα μαύρα μαλλιά. Τι, θυμάστε. Πιπεριά χλωρίνης, όχι χλωρίνης.
7: Χλώ.
2: Α, όχι χλώ. Χλωρίνης. Έχεις πάει στην Φλόρινα.
7: Πολλές φορές.
2: Αλήθεια τώρα.
7: Γι' αυτό την αγάπα.
2: Ότι... για πιερ, πάρε μια καλή. Αυτές με τι γεμίζουν, ξέρεις.
7: Με φετούλα.
2: Γιατί γεμιστά έχεις κάνει. Στο χειμώνα, άμα κάνεις γεμιστά.
7: Και γεμιστά με ριζάκι.
2: Είναι μπράβο, είναι... αλλά και με φέτα βάζεις και αυγό μέσα να μιλιώσει μετά.
7: Υπέροχη.
2: Φετούλα, λίγο μυζίδρα, λίγο έτσι, λίγο
7: ένα φετούλα. Φτιάχνω τη φέτα και είναι υπέροχη.
2: Το φούρνο, ελαιόλαδο από πάνω και βάλε μέσα και δυο σμό.
7: Πάει.
2: Το όνομά σου?
7: Μαριάννα.
2: Βασίλης.
7: Από Νάξο.
2: Από Νάξο, πατάτες.
7: Από Νάξο. Τυριά, πατάτες.
2: Πατάτες, τυριά.
7: Όλα, τα πάντα.
2: Νάξο, να πάμε. Και ο κύριος από Νάξο.
7: Ο κύριος, ποιος κύριος.
8: Ναι, είμαι κύριο, αφού έχω το παράδειγμα.

0: Τι κάνεις?
1: Από υγεία στίζομαι τα λάστα.
0: Ποια?
1: Από υγεία λέω στίζομαι τα λάστα.
0: Τα λάστα.
1: Τα άλλα άστα τα άλλα.
0: Τα λάστα.
1: Τι τα κάνεις?
0: Καλά είμαι. Λοιπόν, άκουσέ με λίγο τώρα, δεν έχω πάθει πλάκα. Το 90% είναι και τουρίστες.
1: Ναι, έχει πολύ τουρισμό η Κρήτη.
0: Και ψωνίζουνε.
1: Κάτι γίνεται. Mm?
0: Κάτι και θύμισε μου που βρεθήκαμε.
1: Στο σπίτι του Γοστού και στο Γενικά Β.
0: Μπράβο. Και τι κάναμε? Καλτσούνια.
1: Καλτσούνια με...
0: με μέλι. Τι άλλο κάναμε?
1: Κάτσε να μην μπερδευτούμε, να δώσουμε τα ρέστα του ανθρώπου, να μην έχει να μας
0: κλέψουμε κιόλας. Τι πληρώνουν πιο πολύ, με POS ή με CAS?
1: Και τα δύο, και τα δύο.
0: 50-50.
1: Πιο πολύ τα μετρητά.
0: Λοιπόν, κατσούνια κάναμε, μελιές.
1: Μελιές. Ναι.
0: Κατσούνια με μέλι. Ωπα, το κινητό.
1: Και καλή ρακή.
0: Και καλή ρακή στο σπίτι του Βοσκού. 4-5 χρόνια πίσω.
1: Ναι, στην καραντίνα.
0: Μόνο γραβιέρα και τίποτα άλλο.
1: Τίποτα. Κεφαλοτυράκια.
0: Τι κεφαλοτύρι?
1: Κεφαλοτυράκια.
0: Θα φύγω τώρα.
1: Σε αυτά καλά τη Παναγία. Με το καλό ψάχνω να τα πω στον εαυτό
0: μου. Ευλόγησο.
2: Δυόμιση ευρώ για εμά, αχλάδια, δυόμιση.
3: Μέσα στις ψιλοκομμένες θηλαστές ντομάτες στραγγισμένες από το λάδι τους προσθέτουμε ελαιόλαδο, πιπέρι, χοντροσπασμένο και πολτοποιούμε να πάρουμε έναν τύπο πελτέ. Μπόλικο πιπέρι. Αυθεντική, παραδοσιακή, κριτική συνταγή για την κρυθαρογλουρίτσα, οικογένεια Τσικνάκη. Και απλώνουμε πάνω τον πελτέ θηλαστής ντομάτας. Καθαρό κρέας από χοιρινό, σύγκλινο, καπνιστό, με ελαιόλαδο παρακαλώ Κρήτης. Είπαμε, μόνο φάρμα Αντωνάκη. Και πάμε τώρα να απογειώσουμε τον Τακάκη με μια ωραία γραβιέρα του Γιάννη του Μαστοράκη με κάναβη και μην πάει το μυαλό σας αλλού, είναι φαρμακευτική. Φλέιξ μικρά, μπορείτε να το τρίψετε. Βλέπετε εξάλλου μέσα τα κομμάτια.

είσαι νυχτερινός τύπος, δεν ξέρεις πού να φας καλό σουβλάκι, ακριβώς πίσω από τη Λαϊκή, Μήνος, και εδώ είναι η Επιμενίδου, οδός Τρέλας 1. Εγώ όμως, επειδή είναι μέρα, θα πάω στο δεύτερο, στη γωνιά, να φάω τα σουβλάκια μου, την ποικιλία μου, δεν ξέρω τι μου ετοιμάσει. Φύγαμε. Εδώ close, μόνο νύχτα μέχρι πρωί.

0: Οδός τρέλας. Καλής τρέλας με τον φίλο μου τον Έντι που με ετοιμάζει για τη σαλάτα. Πικιλιάρα. Έρχεσαι εδώ και τρως την ώρα ακριβώς που θα έρθεις να ψηθεί και το κρέας και σβήνει από πάνω με πύρα. Με καλασσίνη, σβήνει όμως εσύ. Έλα, Έντι. Έλα, κάτσε εδώ να τα πούμε. Έλα. Έλα εδώ που δεν ήξερα ότι έχεις ανοίξει μαγαζάρα.
1: Έλα, όπα. Καλώς ήρθατε, κοπέλια. Τι κάνετε.
0: Έντι. Εκτός από καλός μαγαζάτορας, είναι και καλός μάστορας.
1: Αμέ.
0: Τα πράγματα. Ε? Οικοδομικά. Τι φτιάχνεις εδώ, ε? Πάντα.
1: Τα πάντα.
0: Τα πάντα. Λοιπόν, εδώ

0: Καταρχάς δεν είχα πάρει καμπέρα ότι έχεις ανέξει. Πότε άνοιξε?
1: Δύο μήνες έχουν τώρα.
0: Εδώ δύο μήνες. Είχες το δίπλα.
1: Το δίπλα έχουν δύο χρόνια. Έχουν το καλύτερο ξυλάκι αυτή τη στιγμή στα Αγιά.
0: Το λες εσύ ή ο κόσμος?
1: Ο κόσμος.
0: Αυτό είναι το ξυλάκι που θα φάω δίπλα?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χωρίς λεμόνι ή με λεμόνι?
1: Ό,τι θέλεις εσύ.
0: Εγώ θα βάλω λεμόνι.

0: Παϊδάκι. Αυτή η ποικιλία τώρα που είναι και δύο άτομα.
1: Ναι.
0: Πόσο χρεώνεται?
1: 25 ευρώ.
0: Τίποτα.
1: Και το ψωμί δωρεάν.
2: Το λίπιντα.
0: Και σαλατάρα χωριάτικη που έρχεται. Ναι.
1: Ψωμάκι.
0: Ψωμάκι που είναι τζάμπα, δεν έφερες?
1: Ναι. Το ξέκασα. Το ξέκασα το ψωμάκι το δωρεάν.
0: Χωριάτικη. Κανονική κόβεται εδώ εκείνη την ώρα. Και πού είσαι? Στο κέντρο των Γανίων, δηλαδή από εδώ πας. Σε 3-4 λεπτά κατεβαίνεις στη λιμάνι,
1: ναι.
0: Και σε άλλα 5 πας
1: στο
0: Χάλιντον.
1: Κάτσε
0: με Χαλιντανιά, ναι. Όπου θες.
1: Σε 2 λεπτά
0: πας. Σε 2 λεπτά έχουν καπεί, άρα οδός τρελάς. Ωραίος.

Το ότι είμαστε Χανιά το ξέρετε. Πού είμαστε όμως στα Χανιά? Είμαστε σχεδόν στο κέντρο, ναι, στην περιοχή Χονολουλού. Και γιατί Χονολουλού? Εδώ παρακάτω υπήρχε ένα κοσμικό κέντρο ή κοσμικών κέντρων, όπως λέγανε παλιά, το οποίο άφησε ολόκληρη ιστορία στα Χανιά. Η περιοχή λεγόταν Μπάνια, γιατί παλιά εδώ ο κόσμος δεν είχε αυτοκίνητα να πηγαίνει στις παραλίες και να μετακινείται, άρα κάναν τα μπάνια τους εδώ. Και ακριβώς μπροστά μου είναι ένα υπέροχο εστιατόριο που ακούει στο όνομα Μπλε ή Μπλου, αν θέλετε. Το έχει ο φίλος μου ο Ιπποκράτης. Ήρθαμε όταν πρώτο άνοιξε, αν δεν κάνω λάθος. Έχει 10 χρόνια το μαγαζί, θα μείνει στην τρίτη χρονιά. Έχουν αλλάξει τα πάντα, έχουν δουλέψει πάνω στο φαγητό, πάνω στις γεύσεις, γι' αυτό ξανάρθαμε. Άρα, πάμε μέσα.

0: Ιπποκράτη, βρεθήκαμε ξανά μετά από 7 χρόνια, έχουν περάσει.
1: Ναι,
0: ήρθε
1: ναι.
0: Εδώ στον τρίτο, δεύτερο χρόνο λειτουργίας. Πάρχεσες να είσαι ο μοναδικός τότε στο νομό Χανίων, αν θυμάμαι καλά, που είχες βάλει τα dry age.
1: Τα dry age, ναι.
0: Καλά θυμάμαι.
1: Έχουμε αλλάξει αρκετά πράγματα στον κατάλογό μας. Έχουμε κάνει καινούργια πιάτα. Ένα από τα καινούργια μας πιάτα είναι, και είμαστε πάλι πρωτοπόροι, είναι ο dry age τόνος, που μπαίνει στο ψυγείο, ορίμασης για 9 μέρες. Και μιλάμε, απογειώνεται η γεύση. Άλλα πιάτα πάρα πολύ ωραία. Έχουμε κάνει γαρίδες, χταπόδι και χτένια. Ένα που το ζήταγε ο κόσμος, μία σαν ποικιλία, δεν είναι ποικιλία. Αλλά είναι 6 γαρίδες, χταπόδι και χτένια, που πάει πάρα πολύ καλά. Τα ριζότα μας θαλασσινών είναι πάρα πολύ καλά. Το κρυθαρότο με τη φέτα, το κλασικό. Τα κρασιά μας, έχουμε ανανεώσει τα κρασιά μας. Προτιμάμε κριτικούς παραγωγούς. Και γενικά ακούμε πάρα πολύ ευχάριστα πράγματα από τον κόσμο και έρχεται πάλι ο ίδιος και ο ίδιος κόσμος συνέχεια στο μαγαζί μας.
0: Φιλοσοφία μαγαζιού.
1: Λοιπόν, η φιλοσοφία μας είναι καλή πρώτη ύλη, φρέσκα πράγματα. Τα ανεβάζουμε λίγο, γιατί τα παιδιά μέσα, οι σεφ και αυτοί είναι πιο μοντέρνοι, οπότε ανεβάζουν τα πιάτα γευστικά με τις τεχνικές τους, εντάξει. Προσπαθούμε να είναι οι γεύσεις απλές και καθαρές, κατάλαβες. Αυτό είναι το μυστικό. Και υπομονή και επιμονή, γιατί είμαστε με την οικογένειά μου εδώ, με τη γυναίκα μου, δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και είμαστε κάθε μέρα εδώ, ανοίγουμε κάθε μέρα.
0: Άλλο βασικό στοιχείο.
1: Ναι.
0: Το ότι είσαι εδώ.
1: Ναι.
0: Το σημαίνει πολλά για έναν εστιατόρα.
1: Εγώ κάνω τις αγορές, τις προμήθειες, τα πάντα. Δηλαδή, εγώ θα πάω να αγοράσω την ντομάτα, εγώ θα πάω να αγοράσω το αγγούρι, όλα τα υλικά, κατάλαβες. Και αυτό φαίνεται στα πιάτα.
0: Θα κλείσω με κάτι πολύ.

0: πει βασικό, γιατί το έχω απέναντί μου τώρα, ότι δεν είμαστε, είμαστε κυριολεκτικά πάνω από τη θάλασσα.
1: Αυτό είναι, ναι.
0: Και έχει ένα τρομερό ηλιοβασίλεμα εδώ, Αναγία μου.
1: Αυτό το μαγαζί το οποίο το πήρα για τη θέα του.
0: Έχει ιστορία το μαγαζί.
1: Ναι, έχει ιστορία το μαγαζί. Το πήρα για τη θέα του. Μ' αρέσει, δεν βάζουμε μουσική για ο κόσμος να ακούει το κύμα.
0: Ε, ναι, τι δουλειά έχει μουσική τώρα εδώ.
1: Δεν βάζουμε μουσική για να μπορεί να ακούσει το κύμα. Αυτό.
0: Ταβερνάκι ήταν το παλιά, τι ήταν.
1: Παλιά Καλαμωτή του κυρίου Λεβεντέλη.
0: Του κυρίου Λεβεντέλη, ναι, ναι, παππούς,
1: ναι. Θεός κορέστερα, ναι.
0: Τέλειο. Σου άφησε τα χέρια για να το πας παρακάτω, ναι, και θα είναι περήφανος.
1: Ναι, ναι.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Πάρα πολύ καλή οικογένεια. Είμαστε, ναι, πολύ δεμένοι.

τόνος ταρτάρ, έχει μέσα κρεμμυδάκι, αβοκάντο, σόγια και τζίντζερ. Γαρίδες αλλά πλάντσα. Είναι η γαρίδα σε ελαιόλαδο, σκόρδο τσίλι και σβήσιμο με λεμόνι. Και αυτό είναι σεβίτσε, που η βάση του είναι το ελαιόλαδο και με χυμούς εσπεροειδών, δηλαδή έχει λάιμ, λεμόνι, πορτοκάλι και βάζουμε και μάγκο. Είναι μύδια με κουρκουμά, έχουν κουρκουμά, έχουν φινόκιο, φρέσκο κρεμμύδι, ξερό κρεμμύδι και τσίλι.

0: ευχαριστημένος. Όταν έρχεσαι στο Bluence φεύγεις. Γρήγορα, ευχαριστημένος, νόστιμα, γεμάτος και δεν θα έρθεις μια φορά. 10 τουλάχιστον, να φας και το κρέας, να φας και τα θαλασσινά και τα ριζότο και τα πάντα. Φεύγω.
1: Πάμε να χρησιμοποιήσουμε 2 μέρη εμφιαλωμένο νερού και όχι οποιοδήποτε νερού, νερό Σαμαριά, από τις φημισμένες πηγές του χωριού Στήλος από Κορώνου Χανίων. Η ΕΤΑΝΑΠ μας προσφέρει με υπερηφάνεια πάνω από 40 χρόνια τον πιο αγνό θησαυρό της Κρήτης, το βραβευμένο νερό των Λευκών Ωραίων. 2 νερό και 1 πληγούρι του Τανχαμών. Με το που πάρει βράση, το κατεβάζουμε από τη φωτιά, το σκεπάζουμε και το αφήνουμε να φουσκώσει για μισή ώρα. Μέχρι να φουσκώσει το πληγούρι, εμείς ψιλοκόβουμε όλα τα λαχανικά και τα βάζουμε μέσα σε ένα μπολ. Δυόσμο, μαϊντανό, εδώ τα έχω μαζί. Το καταλληλότερο μαχαίρι για να κόψει τα ντομάτα και ντοματίνια είναι το συγκεκριμένο, τη Σοπινέλ, με τα δοντάκια, δεν καταστρέφεται τίποτα. Φαίνεται εξάλλου. Διαφορετικό ταμπουλέ με μήλα ζαγορίν. Αυτή την εποχή είναι στα καλύτερά τους. Ελιές θρούμπα ή αλλιώς θρούμπες. Παραδοσιακό απάκι Κρήτης. Φάρμα Αντωνάκη. Δείτε κρέας, καθαρό, και πάμε τώρα, όπως σας λέω κάθε φορά, όσο πιο πολύ λεπτά μπορείτε να το κόβετε. Βέβαια θέλετε και ένα καλό μαχαίρι όπως κρατάω εγώ στα χέρια μου εδώ. Βλέπετε, ο Πινέλ. Όπου μυρίζει τέλεια. Σκόνη σκόρδο εγώ, βάλτε ό,τι σας αρέσει από σκόρδο. Αλάτι και πιπέρι.

Αντί για λεμόνι θα χρησιμοποιήσω μιλόξιδο για να αναδείξω πιο πολύ το απάκι. Λαδάκι, ελαιόλαδο. Αγνά παραδοσιακά κριτικά τυριά όπως το τυρί άλμης. Μαστοράκης. Από επιλεγμένα γάλατα νομού Ρεθύμνου και Χανίων. Τι θα ρίξω πάνω όμως τώρα θα δείτε. Έχω αυτό το υπέροχο μείγμα από τα παιδιά από τη Σιτία Κρέτα Βοτάνικα που είναι ειδικό για φέτα. Θα την πασπαλίσω, θα την πανάρω και θα την κόψω σε ζαράκια. Εδώ είμαστε, ήδη σπυρωτή όσο πρέπει, βιολογικό πληγούρι του Τανγαμών, για μένα από τα αγαπημένα μου πληγούρια. Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, θεραπευτικά προϊόντα. Ακούστε με, δοκιμάστε τα, ψάξτε τα μόνο σε επιλεγμένα βιολογικά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Κρητική διατροφή και παράδοση. Αυθεντική παραδοσιακή συνταγή από κρυθαρένιο παξιμάδι, το οποίο δείτε πόσο εύκολα, παρότι είναι κρυθαρένιο, θρηματίζεται, και κάναμε την απόλυτη σαλατάρα. Ανακατεύω και σερβίρω.

Θες να ξεκουραστείς, ε? Όπως και εγώ τώρα θέλω να πάρω μερικές ανάσες, να κάνω ένα μπανάκι για να συνεχίσω το έργο μου. Green and Blue. Στο Καλαμάκι ακούγεται και θάλασσα, δίπλα στο κύμα, απέναντι ακριβώς, Green Family το συγκεκριμένο. Όπως καταλάβατε, είναι η ολόκληρη ομάδα, η ολόκληρη οικογένεια. Πάμε.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι χειμώνας, είτε είστε στην παραλία το καλοκαίρι, στο Καλαθά ή και στο Σταυρό. Εκεί γυρίστηκε και η γνωστή ταινία «Ο Ζορμπάς». Είτε είστε στα Χανιά 10 λεπτά, έρχεστε στα Κουνουπιδιανά. Πίσω μου η ταβέρνα Μίτσος Μπάρμπεκιου. Ακούστε με τώρα. Εδώ θα βρείτε 100% καθαρό και σωστά ψημένο κρέας. Πάμε μέσα, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, πρέπει να δείτε. Εγώ τρώω τουλάχιστον 10 και χρόνια εδώ. Πάμε.

ιστορικό το ψητοπολείο, γιατί πρόκειται για παραδοσιακό ψητοπολείο, αν και τώρα έχουν εξελιχθεί τα παιδιά. Ιστορικός όμως και ο χώρος, μιας και υφίσταται εδώ από το 1900, που το βρήκε ο παππούς συνώντας ως καφενείο και ήρθε το 1983 ο Μίτσος, ο Δημήτρης, ο μπαμπάς των παιδιών, για να αρχίσει δειλά-δειλά να βάζει κοτοπουλιέρες, σούβλες, και φτάσαμε τώρα να είναι top of the town ψητοπολείο στην πόλη των Χανίων.

πάμε να δοκιμάσουμε σαλάτα με σύγκλινο, σπανάκι, έτσι για να ανοίξει η όρεξη και μετά έρχονται όλα τα σούβλας και φυσικά ένα από τα best seller είναι και το σηκώτι. Όποιος έρχεται εδώ είναι το πρώτο πράγμα που παραγγέλνει.

αγαπημένη σπαλοπιζόλα, δείτε πόσο ζουμερή. Φαίνεται εδώ, εδώ, εδώ δείτε. Πάμε δίπλα, αρνάκι. Πάμε πιο δίπλα με την πιπεριά, κοντοσούβλι κοτόπουλο, κοντοσούβλι χοιρινό, πανσετούλα, σούβλας, όλα είναι σούβλας, έτσι. Και το κοτόπουλο, το ολόκληρο, που είναι γι' αυτό σούβλας. Και αυτό που λατρεύω, να τρώω κάθε φορά που έχουμε εδώ, είναι το σηκώτη. Δείτε πόσο καλά ψημένο είναι. Κάποιοι το τρώνε και πιο με αίμα που λένε, αν και δεν είναι. Δείτε εδώ. Και αυτή είναι μερίδα τώρα, ε. Αλήθεια είναι μερίδα. Κοντά στο ένα κιλό, εδώ τα ζουμάκια. Και θέλει και λεμόνι.

Εγώ θα πω το εξής, ότι αρχικά, το είπα νομίζω, το είπα και πριν, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος εδώ και να μην πάρει σηκώτη. Είναι σαν να μην έρχεσαι καθόλου. Και μετά τη σούβλα. Αλλά έχει σκάρα, πολύ δυνατή. Κοτόπουλο τρώτα. Δηλαδή, να σου πω και κάτι, την πατάτα δεν την αγγίζω καθόλου. Θέλω να φάω μόνο το κρέας, γιατί είναι τόσο νόσιμο να καταλάβεις το παιδί μου ότι τρως κρέας. Σωστά ψημένο και ποιοτικό.

0: Έλα, Μίτσο, τι κάνεις?
1: Καλά όλα, το βράδυ θα πάτε συναγωγή.
0: Η συναγωγή
1: φτιάχτηκε μόνη της, το 15ο αιώνα. Από τότε ξεκίνησε η ιστορία της, ισπανόφωνοι Εβραίοι, κατά το περίοδο του πολέμου, κυνηγώντας ο Χίτλερ να ρίξει ένα ψηλό κτίριο που υπήρχε εκεί, έχοντας σχολείο της Εβραϊκής Συναγωγής που είναι δίπλα εκεί, Χάλετς Χαγίμ, ένα πολύ σπουδαίο μνημείο για την εβραϊκή κοινότητα, μας έκανε το χώρο αυτόν. Ο χώρος δημιουργήθηκε το 1995,
0: μπράβο.
1: Έγινε μόνο από φίλους, κρατάει τώρα 31 καλοκαίρια είναι τα φετινά του, έχει μια ωραία ιστορία για την πόλη αυτή.
0: Χωρίζεται σε δύο μέρη, έτσι?
1: Ναι, σε δύο μέρη, δύο ξεχωριστά μπαρ,
0: μπράβο.
1: Δύο ξεχωριστές μουσικές, είμαστε οι πρώτοι που βάλαμε το κοκτέιλ στην πόλη, το έχουμε σπουδάσει καλά το προϊόν αυτό.
0: Το γνωρίζω. Λοιπόν, σε φιλώ και τα λέμε εμείς. Έλα, φιλάκια, γεια.

Κουκουβάγια. Ένα μαγαζί σήμα κατά τεθέν για τα Χανιά. Τώρα, αν με ρωτάτε, ουσιαστικά έγινε γνωστό από το 1997 και είναι συνυφασμένο με ένα γλυκό το οποίο ακούει στο όνομα Ζουμερό. Είναι μια σοκολατόπιτα, ουσιαστικά ένα ζουμερό κέικ σοκολάτας βουτυγμένο μέσα σε ζεστό σιρόπι σοκολάτας. Βρίσκεται πάνω ψηλά στα Χανιά, έχει την υπέροχη θέα από εδώ καθόλου τη διάρκεια της ημέρας, χειμώνα καλοκαίρι, αρκεί να έχει καλό καιρό. Δοκιμάζεις τα πάντα, αλμυρά, φυσικά πολλά γλυκά, κυρίως λεμονόπιτα, μιλφέι και ζουμερό είπαμε είναι τα top. Φυσικά και τα λένε πατανόστιμα. Μπορείς φεύγοντας να αγοράσεις από την είσοδο ή και από την έξοδο το ζουμερό, να το πάρεις μαζί σου, να το πας μέχρι και στην Αμερική. Και πλέον το μαγαζί αυτό, όχι το ίδιο, υποκατάστημα στο Μοναστηράκι στην Αθήνα. Εγώ τώρα θα δοκιμάσω καφέ, κάτι γλυκά που μου φέρανε και θα φύγω και δεν θα πω και πάλι που θα πάω.

Για να δούμε τώρα. Τα κάρβουνα θέλουν ένα τέταρτο. Εγώ να προετοιμαστώ θέλω 5 λεπτά. Σας ετοιμάζω σαλάτα μελιτζάνας. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Έχει πολλά, είναι θρεπτική όπως πάντα, είναι υγιεινή και είναι και εύκολη. Αυτά κάνουμε εμείς εδώ. Πάμε να ετοιμάσουμε τα υλικά. Κλείνω το κινητό για να τα ανοίξω μετά. Κόβουμε τη μελιτζάνα. Ένα εκατοστό, άντε 1,5 το πολύ. 3, 4, 5. Πάμε και την πιπεριά την κόκκινη, πάλι την έχω καθαρίσει μέσα στις μελιτζάνες. Μπόλικο ελαιόλαδο. Αλάτι. Πιπέρι δεν βάζω, αλλά θα βάλω μείγμα ζατάρ που τα αγαπώ. Έχει και σουσάμι μέσα. Πω κάτι μυρουδιές. Dressing, μουστάρδα. Ελαιόλαδο. Μιλόξιδο που το λατρεύω. Αναδεύουμε με αλάτι και πιπέρι. Είμαστε πολύ γρήγοροι εδώ στο πας μαγειρεύοντας. Πάμε μελιτζάνες. Πάμε πιπεριές. Και θα σας ψήσω. Δεν ξέρω αν έχετε φάει καμένο φρέσκο κρεμμύδι. Θα δώσω έτσι μια διαφορετική νότα στη σαλάτα. Το βάλουμε και αυτό εδώ. Κλείνω και τα αφήνω στην ησυχία τους. Ντοματίνια στη μέση. Σαντόκου οπινέλ. Όπου αυτό το μαχαίρι το λατρεύω. Κόβω λευκό τυρί άλμης μαστοράκι. Τζίτζι φεχανίων. Θέλω έτσι να μου λιώσει το νι ζεστά μέσα τα λαχανικά. Φαίνεται πόσο ζουμερό είναι και πόσο σωστά ψημένο είναι το κοτόπουλο απάκι. Για μένα από τους top κωδικούς της Φάρμας Αντωνάκη. Και δεν θέλω να γίνομαι γραφικός, αλλά θέλω να πάρετε καλά μαχαίρια και να απολαμβάνετε σωστά ό,τι τρώτε, όπως το απάκι. Λεπτά κομμένες φέτες, σαν ζαμπονομηχανή. Και εδώ, για να μην κοπούμε, πάμε έτσι. Αυτές θέλουν ένα λεπτό. Κόβω τη μελιτζάνα τώρα την ψημένη στα 4. Μέσα. Τις πιπεριές ζουλιέν λωρίδες. Αγκουράκια τουρσί, κορνισόν. Για κάποιους. Λίγο ζωμό

πίκλας για τη γεύση, το καμένο, καμένο τρόπος του λέγει, έχει βγάλει όλη τη γλύκα για την νοστιμιά, φρέσκο κρεμμύδι, όπου πως μυρίζει σαν πράσο, κλεμμένα φύλλα βασιλικό από τον κήπο μου. Dressing και στήσιμο. Και για την τραγανότητα, χώμα κρυθαρένιου παξιμαδιού.

πρωινές βόλτες, μεσημεριανές βόλτες στα σοκάκια των Χανίων σας κάναμε και σας δείξαμε. Αλλά είμαστε και ρομαντικοί τύποι, ρε παιδί μου. Θέλουμε και το βραδινό, το λίγο πιο light. Πάμε να τα δείτε κι αλλιώς.

Δεν νομίζω να έχετε παράπονο. Πήγαμε, δοκιμάσαμε τα καλύτερα. Τελειώνουμε τα Χανιά με το καλύτερο, προσωπική μου επιλογή, συναγωγή, το πιο ιστορικό και το πιο light bar για να πιεις το ποτό σου, το κοκτέιλ σου. Είπαμε, δύο μπαρ. Εδώ βραδιές με έντεχνα και εδώ λίγο πιο chill, νωρίς και αργότερα όπως πρέπει. Στην υγειά σας και να περνάτε καλά όπως εμείς.

0: Τζάμπα ψωμί και φέρνουμε και ποτήρια παγωμένη. Εντάξει. Έλα, έλα Μίστερ Σεβέρα.
1: Συγχωριό, συγχωριό.
0: Συγχωριό μου. Από ποιο χωριό είσαι? Από την
1: Τσιλιουρίτη. Αλβανικός Τσιλιουρίτη.
0: Yes.
1: Ε, δύο μαγαζιά ρε.
0: Ναι.
1: Τι φας άνευ, ε.
0: Ναι, ναι, άνευ.
1: Δεν πίνουμε αλκοόλ, δεν πίνουμε αλκοόλ. Μπορεί να γυαλίζει το μάτι μου, δεν ξέρω πώς φέρουμε καν, αλλά είμαστε με 15-17 ώρες γύρισμα. Από το πώς φαίνομαι.
0: Εγώ ξέρω τι ώρα έχω κλείσει.
1: Τι ώρα?
0: 5 η ώρα πρωί και έχω πάει 10 στο οδό τρένα 3 ώρα.
1: Και το πρωί που θα πασάμε.
0: Πάλι το ίδιο.
1: Και οικοδομή?
0: Οικοδομή Δευτέρα. Βίβα, πάντα θα έρθω.
1: Τι Δευτέρα οικοδομή είναι?
0: Δευτέρα πρωί.
1: Και ποιο θα δει στο μαγαζί?
0: Το βράδυ εγώ.
1: Όλη τη μέρα δουλεύει.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι είναι τα σκεπτάρια. Έτσι είναι τα σκεπτάρια. Δεν καταλαβαίνουν. Σκεπτό.
0: Όταν κάνεις 3 κοπέλια, αυτό παθαίνει. 3 κοπέλια.
1: 3 κοπέλια, 3 μαγαζιά.
0: Ναι, 2 μαγαζιά.
1: Και μια δουλειά 3.
0: 3.
1: 1 κοπέλια, μια δουλειά.
0: Ναι, εννοείται.
1: Κριτικό Αλβανός.
0: Ναι. Τώρα θέλω να κάνω το τέταρτο, δεν θέλει η γυναίκα.
1: Και θα ανοίξει πέρα, τι ανοίξει μετά. Θα ανοίξει ένα μαγαζί με τι?
0: Δεν ξέρω.
1: Ψελικά. Ρέντι.
0: Λίβα!
1: Λίβα!
0: Να ο ψήσεις ο μπαρμαδομάτς εκεί!
1: Ο ψήστης! Πάλι όλα ψήνονται εδώ, την ίδια ώρα! Ριγανίτσα πάνω, αλβανική ριγανή! Αλβανική!
0: Όχι, φτασακιά φίλε! Όπα, όπα, όπα, κάτσε, κάτσε, κάτσε!
1: Απ' τα σπακιά!
0: Δες, δες το φούν, δες! Απ' τα σπακιά, μίλησε το!
1: Τι είναι αυτό ρε φίλε, Αλβανός να έχει! Παναγία μου!
0: Κοίτα.
1: Αλλά το ρίγανι.
0: Απ' τα σακιά είναι.
1: Ναι, είσαι σίγουρος.
0: Αμέ.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω.
1: Παναγία μου.
0: Όλη η γειτονιά μυρίζει το ρίγανι.
1: Στρίψε ένα. Όλη η γειτονιά μυρίζει το ρίγανο. Το ρίγανο. Το ρίγανο. Ποιο ρίγαν, ρε φίλε.
0: Ο δαστρέλας, φίλε.
1: Αλήθεια τώρα. Και ποια είναι η γειτονιά, δηλαδή. Όπου δεν υπάρχει γειτονιά εδώ.
0: Ο δαστρέλας είναι.
1: Δεν υπάρχει γειτονιά. Ο μόνος που μπορείς να μιλήσεις το ρίγαν, εσύ, δηλαδή, αλήθεια.
0: Τι κάνουν στα ξυλάκια.
1: Τι κάνουν.
0: Ρίχνουν μπυρίτσα.
1: Τι.
0: Μπυρίτσα.
1: Τι μπυρίτσα, ρε.
0: Να το.
1: Γιατί.
2: 4-40.
0: Για να βγαίνουν μαλακά. Θα σβήνουμε μπύρα.
1: Έλα Παναγία μου. Δεν το περίμενα αυτό. Δεν το περίμενα.
0: Ένωσε.
1: Ρε είναι βαμβάκι.
0: Πολλοί θα έρθουν τώρα, σε λίγο. Σε λίγο ξεκινάει το θέατρο.

0: σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Μα, να σου δείξει ένα παντελόνι να μου πεις αν μου πάει.

0: αυτό. Πολύ ωραίο είναι.
1: Δεν θέλω ένα νούμερο μικρότερο. Να μην χάσω 5 κιλά.
0: Πάλι σε έχει πιάσει το άγχος με τα κιλά.
1: Δύο αγόρια από το Λύκειο κάτι λέγανε για μένα την ώρα που περνούσα. Μάλλον για τα κιλά μου.
0: Είσαι κούκλα όπως είσαι.
1: Έλα μαμά, παραδέξου το. Με 5 κιλά λιγότερα δεν θα ήμουν πιο όμορφη.
2: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος. Μαζί για το παιδί.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: νέο πακέτο ενεργειακών μέτρων στήριξης προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις βρίσκεται στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του. Τα αρμόδια Υπουργεία θα προχωρήσουν στην εξειδίκευση των παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν γενναία επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, με στόχο η τιμή να πέσει από τα 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου, όταν και θα κυκλοφορήσει στην αγορά.
1: Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Ήδη έχει ανακοινωθεί η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας.
0: Παράλληλα, προβλέπεται οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, ενισχύοντας περαιτέρω τα μέτρα στήριξης. Η νέα δέσμη μέτρων εξετάζεται να συμπληρωθεί με την επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά πετρελαιοειδών.
2: Η τιμή του αργού αναβαρέλι ήταν στα 110 ευρώ. Σήμερα η τιμή είναι στο 102. Είχαμε μια σταδιακή μείωση, πτώση από τη Δευτέρα έως σήμερα, λόγω του ότι στα Σαουδική Αραβία είχαμε μια αποκατάσταση του αγωγού του Eastman που τροφοδοτεί πετρέλαιο την αγορά. Βεβαίως οι γεωπολιτικές συνθήκες κρίσης αλλά και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων.
0: Οι πολίτες πάντως είναι απεσιόδοξοι, καθώς όπως δηλώνουν πιστεύουν πως η κατάσταση αυτή θα συνεχίσει ως έχει, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.
3: Θα σχολιάσουμε, οι μεγάλοι που κάνουν τους πολέμους ξέρουν και τα καύσιμα. Δεν θα ηρεμήσει αυτή η κατάσταση, πιστεύω θα κρατήσει αρκετά τώρα. Τα κάνουν όλα για τα λεφτά, όλοι, και οι Αμερικάνοι και οι Ιρανοί και οι Ρώσοι, όλοι, τα οικονομάνε. Και την πληρώνει ο λαός σε όλο τον κόσμο.
4: Τα καύσιμα είναι ακριβά, αλλά ακόμα και ένα ευρώ να ήταν, αν με ρωτούσες πάλι ακριβά θα έλεγα. Εντάξει, ας είναι καλά ο Τραμπ που με τους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει τα καύσιμα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, μπορώ να πω.
0: Οι εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και η ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να τροφοδοτεί με πετρέλαιο την παγκόσμια αγορά θα είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση των

0: τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους επόμενους μήνες. Αυτές οι παράμετροι θα επηρεάσουν το ύψος του ενεργειακού κόστους και το βαθμό αντίδρασης της Ευρώπης.
1: Άρα θα μάθουμε να ζούμε με αυτό. Τι να κάνουμε άλλο. Δηλαδή έχουμε την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη, έχοντας τη φθηνότερη βενζίνη από το δηληστήριο. Και έχουμε τέτοιο. Δηλαδή τι να πεις. Πάει, όταν πάει να κάνουν παιχνίδια, ρίχνουν τις τιμές διεθνώς για να κερδοσκοπήσουν αυτοί που έχουν τη γνώση για τα γεγονότα και τα τέτοια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να πει κανείς. Να ήταν μόνο η βενζίνη, δεν πειράζει, έτσι. Εντάξει, παίρνουμε και το λεωφορείο. Αλλά είναι τα πάντα μετά, δηλαδή είναι τα πάντα. Δηλαδή πάει σούπερ μάρκετ και αυτό.
2: Τραγικά ακριβά, Παναγία μου. Όλα είναι τραγικά.
3: Έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον ανάδοχο για την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΕΔΙΕ στην Καλοκαιρινού, γεγονός το οποίο ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη του έργου της ανάπλασης. Σε δηλώσεις του, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Πυριδάκης τόνισε ότι όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν ώστε ο ΔΕΔΙΕ να ξεκινήσει το δικό του σκέλος των εργασιών, το οποίο θα κρατήσει περίπου 2 μήνες.
4: Επιτέλους, ξεπεράσαμε και το τελευταίο εμπόδιο για την ανάπλαση της Καλοκαιρινού από την Ίδης έως τη Γιαμαλάκη, με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΗ για την υπογειοποίηση του καλωδίου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που μας έχει ενημερώσει ότι θα ακολουθήσει ο ΔΕΔΙΕ, αυτό είναι περίπου 2 μήνες για την ολοκλήρωση των δικών τους παρεμβάσεων, έτσι ώστε να γίνει στη συνέχεια η εγκατάσταση του αναδόχου του έργου.
3: Συνολικά η ανάπλαση της Καλοκαιρινού από την οδό Ίδης έως τη Γιαμαλάκη έχει χρονοδιάγραμμα 12 μηνών. Με εμπόρους της εν λόγω λεωφόρου να τονίζουν πως το χρονοδιάγραμμα πρέπει να τηρηθεί προκειμένου το επόμενο διάστημα η Καλοκαιρινού να αποκτήσει ξανά την έγκλη που τα τελευταία χρόνια της λείπει.
4: Για την ιστορία να σας πω ότι είναι μια παρέμβαση περίπου 250 μέτρα. Περιλαμβάνει, όπως είπα και προηγούμενα, από την Ίδης μέχρι τη Γιαμαλάκη, όπου είναι αποκλειστικά πεζόδρομος ο δρόμος αυτός, εκτός από το κομμάτι από την Καζάνη μέχρι τη Γιαμαλάκη, που είναι διπλής κυκλοφορίας με την ίδια κατεύθυνση για τα οχήματα που θέλουν να κινηθούν προς την Γιαμαλάκη ή προς την Αγίου Μινά και την Καλοκαιρινού.
5: Προσπαθούμε πολλά χρόνια για να γίνει αυτός ο πεζόδρομος. Πιστεύω ότι θα ξεκινήσουν άμεσα. Σε 2 μήνες λογικά θα έχει ολοκληρωθεί το έργο της ΔΕΔΙΕ, δηλαδή η υπογειοποίηση των καλωδίων, και αμέσως και ταυτόχρονα ακολουθεί ο εργολάβος, ο οποίος θα ολοκληρώσει το έργο. Θεωρώ ότι δεν θα είναι ο χρόνος που λένε ο χρόνος. Θεωρώ ότι θα είναι λιγότερο. Εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε πώς μπορούμε να μικρύνουμε το χρόνο αυτόν και να δημιουργήσουμε 2 εργοτάξια, μια πρόταση που έχει γίνει, ένα από την Καλοκαιρινού από Γιαμαλάκη προς τα πάνω και ένα από την Ίδης προς τα κάτω. Αυτό είναι ένα κόστος για τον εργολάβο. Θα δούμε πώς μπορεί να κατανοήσει και αυτός ότι είναι εμπορικός δρόμος και είναι μαγαζιά τα οποία και μία μέρα να κερδίσουν έχουν σοβαρό κέρδος.
3: Έμποροι και Δημοτική Αρχή βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία προκειμένου στο μέτρο του εφικτού το έργο να εκτελεστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειαστεί να κλείσουν τα εμπορικά καταστήματα.
6: Μας ενδιαφέρει ως επιτοπλίστων η πρόσβαση στα καταστήματα, οπότε πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς, πρέπει να γνωρίζουν και οι καταναλωτές για να ξέρουν και πώς θα μπορούν να επισκεπτούν ένα δρόμο, αν και θα είναι εργοταξιακός, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει κάποια πρόσβαση γι' αυτό. Αυτό θέλουμε να ξέρουμε σε πρώτη φάση. Ξέρουμε ότι θέλει 2 μήνες περίπου ο ΔΕΔΙΕ για να προχωρήσει για να ξεκινήσει το έργο και να το ολοκληρώσει. Οπότε από εκεί και έπειτα να μας πούν είτε ο Δήμος είτε ο εργολάβος πώς θα κινηθεί το πλάνο του έργου. Πώς θα πάει, πού θα ξεκινήσει, με τι τρόπο θα γίνει πρόσβαση στα καταστήματα. Είμαστε αισιόδοξοι. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο να υλοποιείται σε άλλους δρόμους. Είναι δύσκολο. Θέλουμε όλοι να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Είναι ένας πολύπαθος δρόμος που πρέπει να ολοκληρωθεί επιτέλους.
4: Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν όλα τα δίκτυα ίδρυψης, αποχέτευσης, όμβρια, την υπογειοποίηση της ΔΕΗ, όπως είπαμε, την ανάπλαση με σύγχρονα υλικά, αστικό εξοπλισμό.

ηλεκτροφωτισμό, πράσινο. Εκτιμούμε λοιπόν ότι ξεκινώντας από την Καλλικιορινού 1, αμέσως είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να αρχίσουμε και την διαδικασία στην Καλλικιορινού 2 από την Γιαμαλάκη μέχρι τη Χανιόπορτα.

0: Επιτροπής. Ο Νίκολα Ντε Μικέλης αναφέρθηκε επίσης στο αίτημα για τη μεγαλύτερη αποκέντρωση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στη λιγότερη παρέμβαση του κρατικού μηχανισμού στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
1: As the current program is concerned, we have discussed this morning the details of the different parts.
2: Όσον αφορά την πρόοδο του προγράμματος, μπορούμε να πούμε ότι γενικά η εικόνα μας είναι θετική. Υπάρχουν θέματα φυσικά τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια μιας διαδικασίας επιτάχυσης των διαδικασιών. Και αυτά τα συζητήσαμε και τα συζητάμε προκειμένου να υπάρξει πραγματικά η έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των έργων που έχουν σχεδιαστεί. Αυτός είναι και ο ρόλος των συζητήσεων και των επισκέψεών μας. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, ναι, θα θέλαμε οι περιφέρειες να συνεχίσουν να έχουν το ρόλο τους όπως τον είχαν μέχρι τώρα και στο μέλλον, τόσο στο θέμα του σχεδιασμού και του προγραμματισμού των έργων, όσο και στην υλοποίηση αυτών.
0: Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος βρέθηκε στο Ηράκλειο που είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ενώ ακολούθησε και σύσκεψη με τους εκπροσώπους των φορέων να επισημαίνουν την αναγκαιότητα της μεγαλύτερης κατανομής κονδυλίων προς τις περιφέρειες.
3: Η επόμενη προγραμματική περίοδο δεν είναι μόνο η αριθμή, η πόρη, γιατί αν έχουμε και εντάξει νέων κρατών μελών, σίγουρα θα έχουμε λιγότερους πόρους. Όμως, ποιες είναι οι πολιτικές που φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στον απλό πολίτη, είτε ζει σε πόλη είτε σε χωριά? Είναι η πολιτική συνοχής που κάνουμε όλα τα έργα τα οποία βλέπει ένας κάτοικος σε ένα χωριό, από την ίδρυυση, από την αποχέτευση, από ένα σχολείο, από το βιολογικό, από τις αναπλάσεις, και επίσης η κοινή αγροτική πολιτική που πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους αγρότες μας, για τους κτηνοτρόφους, για τους αλίες.
0: Την Τρίτη ο κύριος Ντε Μικέλης θα βρεθεί στα Χανιά, όπου θα έχει συνάντηση με όλες τις διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών προγραμμάτων της χώρας, ενώ στόχος του είναι να επισκεφτεί και όλες τις περιφέρειες.
3: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες κατά την άποψη τη δική μας είναι τα περιφερειακά προγράμματα, να μπορούμε να διεκδικούμε πόρους και από τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων και το περιφερειακό μας πρόγραμμα, που εδώ μπορώ να πω ότι συνεργαζόμαστε άριστα με όλους τους Δήμους της Κρήτης, με τους φορείς υλοποίησης, και έχουμε ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Αυτό όμως που πρέπει κεντρικά να διεκδικήσουμε είναι τη συνέχιση των προγραμμάτων. Υπάρχουν προβλήματα επιμέρους, όπως είναι με δικαστικές διενέξεις που υπάρχουν μεταξύ αναδόχων των έργων, αρχαιολογίας, οι καθυστερήσεις που υπάρχουν. Όλα αυτά όμως τα επιλύουμε σιγά σιγά. Το ζητούμενο για τη νέα προγραμματική περίοδο είναι περιφερειακά προγράμματα.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες.

0: Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
3: Φίλιππε, να σου μιλήσω ένα λεπτό.
10: Έλα σε μια ώρα.
3: Πρέπει να απαντήσουμε στο φροντιστήριο τι ώρες μπορείς να πηγαίνεις στα μαθήματα.
10: Πέντε βήματα έξω από την πόρτα μου. Και οι δυο σας. Πέντε βήματα μακριά, λέμε, τι δεν καταλαβαίνεις.
11: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για τον θυμό. Μαζί για το παιδί.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Βρήκα από έναν αγγίλιο ένα πολύ ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, θέμα, μια ιστορική αναφορά, η οποία είναι χρέος για όλους μας, καθώς σήμερα, το ξέρετε, την 14η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί και επίσημα με απόφαση της Ελληνικής Βουλής ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Ουσιαστικά ταυτίζουμε αυτή την ημερομηνία φυσικά με το νέο ημερολόγιο, με την καταστροφή της Μύρνης και τον ξεριζωμό του ελληνισμού. Ένας ελληνισμός που διαβίωσε εκεί πολλές χιλιάδες χρόνια. Έχω τη χαρά να είναι μαζί μας ο δικηγόρος κ. Νίκος Κουλάς, συνεργάτης μας σε αυτά τα ενδιαφέροντα ιστορικά μονοπάτια που προσπαθούμε να πατήσουμε. Καλώς ορίσατε, κ. Κουλά, έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Καλώς σας βρίσκω. Ημέρα δύσκολης μνήμης σημερινή, 14η Σεπτεμβρίου, για την απώλεια του ελληνισμού της Ανατολής. Μια πολύ οδυνηρή, ίσως η οδυνηρότερη εμπειρία του ελληνισμού στην τρισχιλιετή ιστορία του, για τον λόγο ότι μετά από αυτά τα χιλιάδες χρόνια έντονης εθνοτικής, πνευματικής, παραγωγικής παρουσίας στην άλλη όχθη του Αιγαίου, την επομένη του 22, μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών του 23, έπαψε να ομιλείται η ελληνική γλώσσα σε αυτή τη γόνιμη και ευλογημένη γη της Μικράς Ασίας.
0: Ναι. Αυτό βέβαια πρέπει να πω, όλοι πολλές φορές στεκόμαστε στην καταστροφή της Μύρινης και στον ξεριζωμό, τα οποία έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Ήτανε

0: απότοκο μιας διαδρομής, έτσι, ιστορικής, η οποία νομίζω ότι ξεκινάει από κάποια στιγμή στον 19ο αιώνα, όπου γεννιέται ξανά, γεννιέται, όχι το ξανά, είναι λάθος, η μεγάλη ιδέα, έτσι, μπαίνει στο δημόσιο διάλογο και στις αναφορές, περνάμε διάφορες φάσεις του ελληνικού κράτους, ειδικά μέχρι το Μαύρο 97, και μετά νομίζω ότι είναι το κομβικό σημείο που αρχίζει πλέον μια μετάλλαξη, μια δυναμική της χώρας που με αποκορύφωμα, πείτε μου αν κάνω λάθος, τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που η Ελλάδα δυναμώνει την ισχύ της και θέτει θέμα Ιωνίας. Πώς φτάνουμε εκεί δηλαδή, βέβαια, είναι το θέμα.
1: Πολύ συνοπτικά, αγαπητοί ακροατές, κύριε Μπογδανίδη, θα πούμε ότι ο ελληνισμός με τον πρώτο απικισμό από το 1000 περίπου π.Χ. απεκεί την δυτική ακτή της Μικράς Ασίας, Σμύρνη, Κηδονίες, Κλαζομενές, Μίλητος, Έφεσος, Φώκια, και στο δεύτερο ξεχύνεται σε όλη την Ανατολική, στην Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο, Σινόπια, Μάσια, Βυζάντιο, Τραπεζούντα, είναι αμισός, είναι ονόματα τα οποία παραπέμπουν σε αιώνες δράσεις του ελληνισμού στη Μικρασιατική Χερσόνησο και στην περιοχή της Προπομντίδας και της Μαύρης Θάλασσας, όπου η ελληνιστική περίοδος, η περίοδος του Μεγάλου Αλεξάνδρου μετά την υπαρξιακή κρίση που πέρασε αυτός ο ελληνισμός εκεί με την Ιωνική Επανάσταση πριν τους Περσικούς Πολέμους, είχαμε δηλαδή πάλι μια χερσαία δύναμη η οποία τους είχε υποτελείς και ήταν και ο πρόξενος των Μηδικών Πολέμων. Αυτή η Ιωνική Επανάσταση και η συνδρομή που έλαβαν από την Αθήνα και την Ερέτρια. Έχουμε την ενδυνάμωση του ελληνισμού κατά τα χρόνια των επιγόνων, τον εκχριστιανισμό μεταξύ δια της ελληνικής γλώσσας και την συγκρότηση εθνικής συνείδησης κατά τα ύστερα βυζαντινά χρόνια, ιδίως με το κράτος της Νίκαιας, την αυτοκρατορία της Νίκαιας. Έχουμε τη μακρά σκοτεινή περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, όπου η εθνική ταυτότητα, η πολιτισμική, ο πολιτιστικός προσανατολισμός των ανθρώπων αυτών προσωποποιούνταν στα δρόμενα της ωραίας πύλης, καθότι δεν υπήρχε άλλη εθνική συγκρότηση, άλλη θεσμική οργάνωση για τον υπόδουλο ελληνισμό συνολικά. Και μετά τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους, του νεότερου ελληνικού κράτους, στον νότο της Βαλκανικής, έχουμε μία ανάταξη, έχουμε ένα κρατήδιο το οποίο δεν μπορεί να αποτελέσει δομική απειλή για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έχουμε όμως ταυτόχρονα όλο το 19ο αιώνα
0: τον δομική κράτος.
1: Βέβαια. Δεν μπορεί, είναι αδύναμο, περιορισμένο σε πόρους και σε δυνατότητες, εξαρτώμενο και δεν αποτελεί δομική απειλή. Έχουμε ωστόσο έναν ακμάζοντα ελληνισμό σε όλη την Βαλκανική και την Ανατολική Μεσόγειο, την Νότια Βαλκανική και την Ανατολική Μεσόγειο, ακτές Προποντίδας και Ανατολικού Αιγαίου, ο οποίος ακμάζει διαμεσολαβώντας στο εμπόριο μιας ανερχόμενης Δύσης με την διομολογούμενη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτός ο δημογραφικά, οικονομικά, ναυτιλιακά καλπάζων ελληνισμός, ο οποίος αποτελεί την πιο προοδευτική εθνότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
0: Όπου εκείνο το διάστημα το οποίο περιγράφεται, ο ελληνισμός
1: εκτός περίπου, είναι μεγαλύτερο. Περίπου 2 εκατομμύρια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή
0: ναι,
1: Πόντος, το Κωνσταντινούπολη, Προποντίδα και Δυτική Μικρά Ασία, Καπαδοκία, αριθμοί με στατιστικές τόσο του Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όσο και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σε περίπου 2 εκατομμύρια τη στιγμή που το ελληνικό κράτος δεν είχε αυτόν τον πληθυσμό.
0: Ναι, και αν βάλουμε και άλλες περιοχές, ήταν πολύ περισσότερο ο ελληνισμός.
1: Βέβαια. Δηλαδή, όταν μετά τους Βαλκανικούς πολέμους έχουν περίπου 4 εκατομμύρια στην Ελλάδα και άλλα 2 εκατομμύρια σε αυτές τις περιοχές που περιγράψαμε. Το ελληνικό κράτος με τη μεγάλη ιδέα, η οποία διατυπώθηκε από το 1844 και με τις θεωρίες του, πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θάνε, που ανατρεφόταν περί αιώνες και προετοίμαζε τον εαυτό του ως κληρονόμο ιστορικών αξιώσεων.
0: Το καταλογικό

0: γίνουν στον Γκολέτη, νομίζω
1: ναι,
0: ότι
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: λίγο παλιότερο.
1: Αυτός, αυτός το διατύπωσε στην Βουλή του 1844 σε μία, σε μία συζήτηση περί αυτοχθόνων και ετεροχθόνων Ελλήνων για τη συγκρότηση των υπηρεσιών του ελληνικού κράτους. Οπότε σε εκείνη τη φάση διατύπωσε σχηματικά κάτι το οποίο ήταν στη συνείδηση
0: είχε
1: του κόσμου.
0: Είχε στην πραγματικότητα
1: βέβαια,
0: περάσει το DNA.
1: Παντού, δηλαδή η Επανάσταση του 21 σήμανε σφαγές στο Αϊβαλί, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, όπου υπήρχε ελληνισμός.
0: Ναι. Άρα, για να επανέλθουμε, το κομβικό σημείο ανάταξης του ελληνικού κράτους μπορούμε να πούμε ότι είναι η Βαλκανική πόλεμη.
1: Βέβαια,
0: μαζί με
1: το νέο ελληνικό κράτος περιοριζόταν σε κάποιες προσδοκίες μέχρι τις πρώτες δεκαετίες της ζωής του για την ενσωμάτωση της Ηπείρου και της Θεσσαλίας με τις οποίες γυτνίαζε. Το μεγάλο άλμα έγινε με τους Βαλκανικούς πολέμους, τον Βενιζέλο, ο οποίος ήταν ενσαρκωτής της μεγάλης ιδέας, και έχουμε μετά την επαύριο των Βαλκανικών πολέμων ένα μεγάλο ζήτημα με το τι γίνεται με την Ιωνία. Πιο πριν δεν μπορούσε να τεθεί θέμα Ιωνίας, διότι η άμεση προτεραιότητα ήταν η ελληνική πληθυσμή της Βαλκανικής και το ελληνικό κράτος δεν είχε ούτε την υποδομή, ούτε τη γυτνίαση, ούτε τη δυνατότητα να έχει τέτοιες αξιώσεις και δυνατότητες.
0: Ναι, όταν όμως φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη και στα Γιάννα και έτσι, βλέπαμε,
1: και στην Καβάλα,
0: βλέπαμε απέναντι πια.
1: Θα σας πω τι βλέπαμε. Όπως η ελληνική αστική επανάσταση του Ουδή έφερε το Βενιζέλο στην Ελλάδα το 1909, την αντίστοιχη περίοδο έχουμε την επανάσταση των Νεοτούρκων, οι οποίοι στο διεθνές περιβάλλον, στις ιδεολογικές εξελίξεις, σχηματίζουν το κίνημα των Νεοτούρκων και το πιο δυναμικό του τμήμα, η Ένωση και Πρόοδος, στην οποία ανήκει και ο Κεμάλ, θέτει στόχο ήδη από το 1908 τη δημιουργία ενός εθνικού τουρκικού κράτους, το οποίο θα έπρεπε να εκαθαριστεί από τις χριστιανικές μειονότητες, οι οποίες αποτέλεσαν και λόγο απώλειας εδαφών μετά την εμπειρία ιδίως των Βαλκανικών πολέμων 5 χρόνια αργότερα. Σημειώνουμε ότι έχουμε ήδη τον αποκεφαλισμό της αρμένικης ηγεσίας με τις σφαγές του 1894-95, και αυτό το σχέδιο που αφορούσε ένα 20% του πληθυσμού της εναπομείνασης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά τους Βαλκανικούς πολέμους αντιμετωπίζεται από το 1908 και μετά ως εν δυνάμει απειλή για την ασφάλεια και την συγκρότηση του εθνικού Οθωμανικού τουρκικού κράτους.
0: Ναι.
1: Έχουμε δηλαδή...
0: Για μας ήταν, θα έλεγα, το κίνημα των Νεοτούρκων ευχή και κατάρα λίγο. Δηλαδή αποδομούσε στην πραγματικότητα την έτσι κι αλλιώς ασθμένουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία, είχε τελειωμένη θα την έλεγα, αλλά ταυτόχρονα ενδυνάμωνε ένα άλλο κομμάτι, έτσι.
1: Επιχειρούσε να ανακαινήσει με όρους εκδυτικισμού την Οθωμανική Αυτοκρατορία τη στιγμή που, παρά τις εξαγγελίες περί ισονομίας κοινοβουλίου εκπροσώπησης και τα λοιπά των λοιπών εθνοτήτων, μεθόδευε από τα ίδια στελέχη, και αυτές οι αποφάσεις αποκαλύπτουν από τότε, από το 1908 μέχρι σήμερα, όλα τα δράματα που ακολούθησαν παντού στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει βέβαια τι θα γινόταν ο Κεμάλ, αλλά δεν είναι της παρούσης να το συζητήσουμε. Όμως τον βρήκαμε μπροστά μας, έτσι κι αλλιώς.
1: Τι τίθεται λοιπόν μετά, ιδίως στην έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και την επαύριο των Βαλκανικών Πολέμων, έχουμε την έναρξη διώξεων στον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Διότι έχουμε 400 περίπου χιλιάδες μουσουλμάνους πρόσφυγες από τα Βαλκάνια και από τον Κάφκασο, λόγω ρωσικής επέκτασης εκεί, οι οποίοι κάπου πρέπει να εγκατασταθούν. Η μυστική οργάνωση του Κομιτά του Ένους και Πρόοδος, η Τεσκιλάτ Ισμας Χούσα, αποτελούμενη από στρατιωτικό βραχίωνα, παρακρατικό φορέα, κάνει επιθέσεις σε χριστιανικά ελληνικά χωριά, κατατρομοκρατεί, φωνεύει, βιάζει, ληστεύει κόσμο. Φεύγουν οι απεγνωσμένα οι χριστιανοί την επαύριο των Βαλκανικών πολέμων, είναι από το Μάρτιο του 13, ιδίως και το 14 μετά, και στη συνέχεια μοιράζουν τις περιουσίες τους σε μουσουλμάνους πρόσφυγες.
0: Ναι.

0: Μάλιστα, θα σας πω μια πολύ σημαντική ιστορική λεπτομέρεια. Εν ώψη της προετοιμασίας για ελληνοτουρκικό πόλεμο την επαύριο των Βαλκανικών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία αφοδιάζεται μεθορικτά και αυτό τον πόλεμο τον αποφεύγει, προσπαθεί να τον αποφύγει ο Βενιζέλος, αποδέχεται με τα αμοιβαία ανταλλαγή πληθυσμών ανάμεσα στους αγροτικούς πληθυσμούς της Μικρασίας και τους μουσουλμάνους του νεοελληνικού κράτους.
1: Από τότε, λέτε.
0: Από τότε, από το καλοκαίρι του 14. Προς μεγάλο εξοργισμό του τότε Χρυσοστόμου Σμύρνης. Φυσικά αυτά τα προλαβαίνει ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Δείχνεται.
1: Άρα, συγγνώμη τώρα, γιατί μου μπαίνει τώρα η ιδέα. Πιστεύετε ότι είχε καρφωθεί στο μυαλό του Βενιζέλου από τότε?
0: Το είχε αποδεχθεί.
1: Όχι για την ανταλλαγή. Λέω ότι μήπως κάποια στιγμή.
0: Διέβλεπε τον ελληνικό κράτος τη συστηματική εξόντωση του ελληνισμού της Ιωνίας. Το διέβλεπε. Mm-hmm. Είχε την ίδια εμπειρία από το βουλγάρικο κράτος με τον ελληνισμό της Ανατολικής Ρωμιλίας στις αρχές του 20ου αιώνα. Το 1906 καταστρέφεται η Αγχίολος βουλγαρικό έδαφος επειδή είναι ελληνική πόλη. Όλος ο ελληνισμός της Ανατολικής Ρωμιλίας και της κατακτημένης δυτικής Τράκης υφίσταται τα ίδια και ξέρει ποιο είναι το μέλλον. Δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέμα επιλογών, είναι θέμα επιβίωσης. Mm. Και μιλάμε για το καλύτερο κομμάτι, το πιο προοδευμένο κομμάτι του ελληνισμού.
1: Άρα, μας προλαβαίνει λοιπόν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο οποίος αλλάζει τα δεδομένα, επίσης δημιουργεί.
0: Ακολουθεί η γενοκτονία των Αρμενίων,
1: τεράστια ιστορικά ζητήματα και με τον εμφύλιο το διχασμό ενώ το δικό μας. Έτσι. Αλλά στο τέλος της ημέρας, παρότι εμείς πολύ τραυματισμένοι ενώ εσωτερικά, στο διεθνές περιβάλλον βγαίνουμε κερδισμένοι.
0: Βέβαια. Βέβαια, διότι με την κυβέρνηση Εθνικής Άμυνας το 2017 και τη συμμετοχή στο μακεδονικό μέτωπο, ο Βενιζέλος βρίσκεται στην πλευρά των ηγητών, η Οθωμανική Αυτοκρατορία με τη συνθήκη του Μούδρου διαλυμένη και έχουμε πια τη δυνατότητα, επειδή ευρίσκεται ο ελληνικός στρατός ήδη στον Εύρο και με τη συνθήκη του Νεηγή έχει τη Δυτική Θράκη το 2019, παραχωρείται με τη συνθήκη των Σευρών η Ανατολική Θράκη και η διοίκηση της περιοχής της Μύρνης.
1: Το μία αυτή η συνθήκη των Σευρών, έτσι, για τα δεδομένα.
0: Βέβαια. Τεράστια επιτυχία και ήδη ο ελληνικός στρατός προς εξυπηρέτηση της τάξης και διαμεσολαβώντας τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων και ιδίως στην επέκταση της Ιταλίας από τη ζώνη της Ατάλειας για να μην πάει στη Σμύρνη, ζητείται από την Ελλάδα να αποβιβάσει στρατό στη Σμύρνη 2 Μαΐου του 19.
1: Stop τώρα. Stop. Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα ιστορικό για το οποίο έχουν γίνει άπειρες αναλύσεις. Εάν ο Βενιζέλος, κακός ή καλός, ή τέλος πάντων την Ελλάδα να πω, αποφασίσαμε λαθασμένα να πάμε εκεί. Σας θυμίζω ότι υπήρχαν και δυνάμεις στην Ελλάδα, το χαρακτήρισαν ακόμη και υπεριαλιστικό πόλεμο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Με τη γνώση του σήμερα, γιατί θα πούμε και την ανάλυση παρακάτω. Ποια είναι η δική σας εκδοχή?
0: Αμέσως.
1: Ήταν λάθος?
0: Όχι, δεν ήταν λάθος. Ήταν ανάγκη. Είμαστε πρώτου διλήμματος της επιβίωσης του ελληνισμού της Ιωνίας. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία μετά την εμπειρία της γενοκτονίας των Αρμενίων και τις διώξεις των ελληνικών πληθυσμών το 14-18. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε 500.000 πρόσφυγες στα νησιά και στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, ξεριζωμένους από τις εστίες τους από το 14 μέχρι το 18. Mm-hmm. Πρόσφυγες στα νησιά από διώξεις, Φώκια, επαρχία κτλ. Και ενήλικο πληθυσμό μετατοπισμένο στα αμελέτα μπουρού, στα αντιφόρα τάγματα εργασίας, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Mm-hmm. Ο ελληνισμός δηλαδή της Μικράς Ασίας αντιμετώπιζε υπαρξιακό ζήτημα σε εκείνη την περίοδο.
1: Θα μας πει όμως κάποιος, και τι κάναμε για να σώσουμε τους 500, ξεριζώσαμε άλλο 1,5-2 εκατομμύρια.
0: Θα σας πω, αυτά είναι εκ του αποτελέσματος. Ο Βενιζέλος όταν πήγαινε στη Σμύρνη το 19, το Μάιο του 19, δεν πήγαινε με υπογεγραμμένη τη συνθήκη των Σευρών. Υπήρχε μια τοπική πληθυσμιακή υπεροχή στην περιοχή της Σμύρνης. Προφανώς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας είχε συντριπτικό μουσουλμανικό πληθυσμό. Συγκεντρώνονταν όμως μια δυναμική πλειοψηφία στην περιοχή της Σμύρνης, στο Αϊβαλί, στη Φώκια, στην Έφεσο και στην ενδοχώρα τους, η οποία μπορούσε να αποτελέσει

0: ένα προγεφύρωμα προστασίας του διωκόμενου ελληνισμού στα όρια της εξαφάνισης, όπως είχε συμβεί 3-4 χρόνια πριν με τους Αρμένιους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σας μιλάω για 1,5 εκατομμύριο θύματα. Δεν ήταν δηλαδή μια θεωρητική απειλή, ήταν μια πρακτική απόδειξη, η οποία αποδείχθηκε και στη συνέχεια με τον ελληνισμό της πόλης, της Σύμβρου, της Ενέδου, της Βόρειας Κύπρου, της κατεχόμενης Κύπρου.
1: Και να το πούμε και ξεκάθαρα. Ο Βενιζέλος
0: ήταν υπαρξιακό το ζήτημα.
1: Ο Βενιζέλος δεν αποφάσισε ποτέ να πάει να καταλάβει τη μισή Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Προφανώς. Ήθελε
1: να πάει σε συγκεκριμένο σημείο για συγκεκριμένους πολιτικούς.
0: Η Ελλάς δεν πηγαίνει εκεί όπου της λείπει η εθνολογική βάση. Και δεν απέκλειε ο Ελευθέριος Βενιζέλος την αμοιβαία ανταλλαγή πληθυσμών, ούτως ώστε όποια επόμενα οριστικά επιδικαστέντα τμήματα της Μικράς Ασίας αποδίδονταν στην Ελλάδα ή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ή στη διάδοχό της Τουρκία. Απλά πήγαινε ως διαμεσολαβητής ανάμεσα και εντεταλμένος των μεγάλων δυνάμεων, πήγαινε υπό τους όρους συνένεσης των νικητών της επαύριου του Παγκοσμίου Πολέμου, δεν πήγαινε μόνος, πήγαινε ως εντολοδόχος για να υπερασπίσει και να ενισχύσει τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα σε ένα πληθυσμό ο οποίος τελούσε υπό εξαφάνιση.
1: Και αυτό όμως έχει ακουστεί, μήπως ήταν παγίδα στην πραγματικότητα των Εγγλέζων, για παράδειγμα, που μας την αίσθησαν.
0: Όχι.
1: Κυρίως για να
0: εξυπηρετούσαν τα δικά τους συμφέροντα.
1: Ναι.
0: Εξυπηρετούσαν τα δικά τους συμφέροντα, αποθούσαν τα ιταλικά συμφέροντα, υπήρχε η εθνολογική βάση του ελληνισμού και οι Γάλλοι το ίδιο. Και ήταν θέμα χειρισμού των ελληνικών κινήσεων, της σοφροσύνης, της στρατιωτικής δυνατότητας, της πολιτικής οξυδέρκειας, και στο τέλος της ημέρας αυτό το οποίο ως ελάχιστο θα μπορούσε να διασφαλιστεί είναι η επιβίωση των ελληνικών εκεί πληθυσμών με όρους προσάρτησης, με όρους αυτονομίας, με όρους στρατιωτικής διασφάλισης. Αυτό ήταν ανοιχτό και στις δυνατότητες του ελληνικού κράτους και του διεθνούς παράγοντα.
1: Επειδή έχω διάφορα μηνύματα, όπως μια φίλη που μας λέει ότι ακριβώς αυτό, ότι με τη συνθήκη των Σευρών η μεγάλη ιδέα είναι αυτή η πραγματικότητα, ένας φίλος που λέει ότι αυτό που σας λέω, ότι επιχείρημα, ότι κακώς πήγαμε. Βέβαια, επιμένω, κύριε Σκουλάτη, ο Βενιζέλος είχε δώσει αυστηρές εντολές σε σχέση και με τη Σμύρνη, και φάνηκε αυτό, αποδείχθηκε νομίζω σε σχέση με το Στεργιάδη, ο οποίος πλήρωσε το μάρμαρο εμπολής της αυστηρότητας αυτή. Του κατηγορήσαν το Στεργιάδη πάρα πολύ, ενώ είναι βέβαιο ότι σε μεγάλο βαθμό ενεργούσε με εντολές Βενιζέλου.
0: Ο ελληνισμός, και θέλω να γίνει ξεκάθαρο αυτό, διότι πολλές φορές αυτό τραυματιζόμαστε, ο ελληνισμός πήγε εκεί ως φορέας αποκατάστασης της τάξης, ίδρυσης πανεπιστημίου, ισονομίας, διότι όπως και στην Κρητική Βουλή ο Βενιζέλος υπήρξε συνήγορος της ισονομίας των τουρκοκρητικών και υπερασπίστηκε αρκετές υποθέσεις τους, έτσι και στην Μικρά Ασία ήθελε να δώσει ένα παράδειγμα προοδευτικής ισονόμου τάξης. Αυτό το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, ότι ο ελληνισμός, ο ελληνικός στρατός διέπραξε κάποια αντίπεινα όποτε υπήρξαν παρενοχλήσεις του εκστρατευτικού σώματος ή εις βάρος των ελληνικών πληθυσμών σφαγές. Δεν είχε όμως ποτέ καμία γενοκτόνο ή εκαθαριστική πολιτική στη Μικρά Ασία. Το αντίθετο δηλαδή με τις αποφάσεις των νεοτούρκων και τις πρακτικές των προηγουμένων και επομένων ετών, ο ελληνισμός στη Μικρά Ασία είχε μία εντολή ισονομίας, εξέλιξης, ναι, και διασφάλισης.
1: Και αυτό υπηρετούσε, επιμένω, ο Στεργιάδης, ο οποίος κατακρίθηκε πολύ, δεν μίλησε γι' αυτό τελικά. Αλλά
0: δεν είναι το θέμα σου,
1: ναι,
0: Στεργιάδης.
1: Όχι, το λέω, δεν είναι, γιατί όμως είναι μια απόφαση που αφορούσε και το Βενιζέλο.
0: Πολύ ουσιαστικό, κύριε Μπουδανίδη, ο Στεργιάδης, εν γνώση της κατάρρευσης της μετόπου, δεν ειδοποίησε τον κόσμο όπως ο Χατζιανέστης
1: αυτό
0: να είχαν γλιτώσει δεκάδες
1: χιλιάδες
0: ανθρώπους.
1: Μπορούμε να το συζητήσουμε
0: ανθρώποι
1: άλλη στιγμή. Εγώ αναφέρομαι στις εντολές που είχε από το Βενιζέλο.
0: Ναι, είχε αυστηρές εντολές ισονομίας, ναι, και εξισορρόπησης.
1: Ναι, λοιπόν, πήγαμε όμως τελικά.
0: Πήγαμε.
1: Λάθος, σωστό, όπως μπορεί να το κρίνει ο καθένας.
0: Πήγαμε,
1: νομίζω,
0: διασφαλίσαμε την αποκατάσταση των προσφύγων, διασφαλίσαμε την ηρεμία στη ζώνη της Σμύρνης. Και επειδή δεν είχε επιδικαστεί, θα γινόταν αυτό με δημοψήφισμα σύμφωνα με την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών την επόμενη πενταετία, ο Βενιζέλος ήδη την ημέρα της υπογραφής της συνθήκης των Σευρών με εντολή των συμμάχων, με άδεια.

0: Δια. Σιωπηρή συνένεση των συμμάχων είχε επεκταθεί μέχρι τα Μουδανιά και το Ουσάκ, μέχρι τη Φιλαδέλφια και το Σαλιχλί, σε μια ζώνη η οποία υπερεύαινε την επιδικαστήσα με τη συνθήκη των Σευρών. Ωστόσο, και αυτός και η επόμενη διαδοχή του μετά τις εκλογές του 20 είχαν ένα σημαντικό θέμα. Την εξουδετερώση της τουρκικής αντίστασης.
1: Τώρα είπατε το άλλο κρίσιμο, οι εκλογές του 20. Είναι κομβικό.
0: Κομβικότητα.
1: Για τα όσα συνέβησαν. Ο Βενιζέλος εν μέσω ενός πολέμου ή μιας εκστρατείας που είναι έξω από τη χώρα αποφασίζει να διενεργήσει εκλογές.
0: Είναι δημοκράτης.
1: Πολλοί,
0: και ναι, πιστεύει ότι θα τις κερδίσει.
1: Πολλοί λένε ότι και αυτό ήταν λάθος του. Δεν έπρεπε μέσα σε αυτό.
0: Πίστευε ακράδαντα ότι θα τις κερδίσει με βάση τα αποτελέσματα τα οποία είχε επιφέρει στο ελληνικό κράτος σε μια δεκαετία διακυβέρνησης. Ο μόνος ο οποίος του είπε ότι θα τις χάσει ήταν ο Καφαντάρης. Και αυτό συνέβη εν πολλής λόγω κακοδιοίκησης στην περίπτωση μετά τον εθνικό διχασμό από εντεταλμένους κατά τη διάρκεια της απουσίας του στο Παρίσι, από την εθνολογική συγκρότηση του κράτους στην επαύριο των βαλκανικών πληθυσμών. Θυμίζουμε ότι όλοι οι βουλευτές των μουσουλμανικών μειονοτήτων εξελέγησαν με το αντιβενιζελικό κόμμα. Το ίδιο συνέβη με τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, το ίδιο συμβαίνει με τους Σλαβόφρονες της Μακεδονίας, διότι δεν συμμερίζονταν το όραμα του Βενιζέλου.
1: Ναι. Άρα,
0: θέλουμε να πούμε δηλαδή,
1: εκ των πραγμάτων,
0: έχουμε πολλές παραμέτρους. Ο Βενιζέλος έκανε εκλογές διότι πίστευε ότι θα ανταμοιβόταν για τους εθνικούς τριάμβους που είχε επιτύχει. Είχε τελειώσει ο πόλεμος με τη συνθήκη των Σευρών. Δεν μπορούσε άλλο η Βουλή των Λαζάρων να είναι νομιμοποιημένη έχοντας υπογραφεί συνθήκη ειρήνης και με τη Βουλγαρία του Νεηγή και με την Οθωμανική Αυτοκρατορία των Σευρών. Δεν υπήρχε άλλο επιχείρημα. Και υπήρχε και η βεβαιότητα της νίκης με βάση τα αποτελέσματα. Και ήρθε το αντίθετο αποτέλεσμα.
1: Ναι, το οποίο ήταν καταστροφικό όμως.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Ήταν καταστροφικό, γιατί το περιγράψατε. Πρώτον, δεν πιστεύανε σε αυτές τις κινήσεις του Βενιζέλου. Δεν υποστήριξαν από την αρχή.
0: Δεν υπήρχαν οι επάρκειες. Εγώ πιστεύω ότι υπήρχε ο πατριωτισμός, αλλά δεν υπήρχαν οι επάρκειες και οι διεθνείς δυνατότητες.
1: Δεν
0: υπήρχαν οι διεθνείς δυνατότητες του αντιβενιζελικού πολιτικού προσωπικού για να παίξουν στο διεθνές επίπεδο τους ρόλους τους οποίους διεκπεραίωσε και διεκπεραίωνε με επιτυχία ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
1: Κρατάμε, και από εκεί θα συνεχίσουμε πριν πάμε στο διάλειμμα, κρατάμε το ότι όχι μόνο όμως δεν κρατάνε μία γραμμή, αλλά προχωράνε με έναν τρόπο ο οποίος θα έλεγα και σήμερα κρίνεται εξωφρενικός.
0: Επειδή ακριβώς, σας λέγω τις βίες της περίοδου, επειδή ακριβώς έχουν χάσει την υποστήριξη του διεθνούς παράγοντα, επαναφέρουν τον Κωνσταντίνο, ο οποίος δεν παραιτείται υπέρ κάποιου από τους γιους του για να μην είναι εθνικά επιβλαβής. Έχουν λοιπόν όλο το διεθνές σύστημα σε επιφύλαξη και απέναντί τους την επόμενη των εκλογών με τις επιλογές τους και οφείλουν στη συνέχεια να αποδείξουν ότι αυτό το οποίο χάνουν σε διεθνή υποστήριξη μπορούν να το επιτύχουν σε στρατιωτικό πεδίο. Τα υπόλοιπα
1: αυτό
0: μετά.
1: Είναι απονενοημένο πάντως.
0: Απονενοημένο, απελπισμένο και καταστροφικό εν τέλει.
1: Λοιπόν,
0: αυτό είναι όλο.
1: Επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε προς το τελευταίο μέρος. Συζητούμε τον κύριο Νίκο Σκουλά κατά της μικρασιατικής καταστροφής. Τα πριν και τα μετά. Είχαμε μείνει ότι μετά τις εκλογές του 20 έρχεται ο Γούναρης με την κυβέρνησή του. Αλλάζουν τα πάντα, αλλάζουν τα κόζια. Και εκείνοι αντί να κρατήσουν μια γραμμή που θα περίμενε κανείς με βάση τα πιστεύω τους, στα μετόπισθεν προχωρήσανε και φτάσανε σε σημείο που νομίζω ότι δεν, ούτε ανεφοδιασμό μπορούσαμε να έχουμε, ούτε υποστήριξη, γιατί δεν μπορούσε και εύκολα να σε υποστήριξει κάποιος από το διεθνή παράγοντα.
0: Θα πούμε ότι η Ελλάδα έμεινε με την ουδετεροφιλία της Βρετανίας και την επιλογή της Γαλλίας και της Ιταλίας και της νεαρής τότε Σοβιετικής Ένωσης να ενισχύουν τον Κεμάλ σε στρατιωτικό υλικό και σε οικονομικά μέσα. Θα πούμε ότι είχαν την ενδυνάμωση του αντιστασιακού κινήματος των Τούρκων υπό τον Κεμάλ και ήδη από τα Χριστούγεννα του 20 είχαμε κάποιες αψιμαχίες στην περιοχή του Ινωνού, του χωριού Ινωνού, όπου οι ελληνικές δυνάμεις φάνηκαν

0: Ήταν να πιέζονται. Ήταν αδύρυτη ανάγκη η εκμυδένιση της Οθωμανικής, της νεοτουρκικής, της κεμαλικής αντίστασης και αυτό οδηγούσε στην όλο και μεγαλύτερη στρατιωτική εμπλοκή χωρίς την υποστήριξη του διεθνούς παράγοντα με αυτόνομο τρόπο και στρατιωτικά ανεπιτυχή. Υπό την έννοια ότι ο αντικειμενικός στρατιωτικός στόχος ήταν ο εγκλωβισμός και η εξουδετέρωση του συνόλου του τουρκικού αντιστασιακού στρατού του Κεμάλ, το οποίο δεν επιτεύχθηκε ούτε με την πρώτη επιχείρηση προς Εσκίσεχήρ Κιουτάχη Αφιόν Καραχισάρ τον Ιούλιο του 1921. Αμέσως μετά, με το μεγάλο πολεμικό συμβούλιο στην Κιουτάχη, με την παρουσία του βασιλιά, αποφασίστηκε η προέλαση μέχρι την Άγκυρα, όπου έφτασε στα όρια του το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα, με πολύ αιματηρές μάχες και με στρατιωτικά λάθη, παρά το ότι επέδειξε επάρκει ο ελληνικός στρατός, πλήρωσε πολύ ακριβό κόστος στο Καλέ Γκρότο, όπου και έφτασε 60 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα, στα όρια της αντοχής του.
1: Και μόνο το σκεφτεί όμως κανένας. Αντιλαμβάνεται ότι
0: το
1: ήταν
0: θέμα,
1: λίγο...
0: κύριε Μπογδανίδη, ήταν ότι δεν επετεύχθη ο εγκλωβισμός και η εξουδετέρωση του Κεμάλ. Ο Κεμάλ αποσύρονταν, οχυρώνοντας το ατέρμονο βάθος της Μικράς Ασίας. Φτάσαμε στα πρόθυρα της Άγκυρας.
1: Είχε
0: με πολύ
1: το πλεονέκτημα όμως τότε.
0: Είχε το πλεονέκτημα της υποχώρησης και της αναμονής.
1: Ναι,
0: άρα είναι, λοιπόν, την επομένη της μάχης του Σαγκαρίου και της σύμπτυξης στην γραμμή Εσκίσες Χίρ Κιουτάχη Αφιόν Καραχισά, η νέα πραγματικότητα του δυσμενούς διεθνούς παράγοντα και της ενδυνάμωσης της τουρκικής αντίστασης, η οποία είχε την πολυτέλεια να περιμένει, βρίσκεται η διάδοχη αντιβενιζελική παράταξη στο θέμα, στο μεγάλο ερώτημα. Προφανώς δεν μπορεί και να ενσωματώσει το ελληνικό κράτος τις κατακτημένες περιοχές, δεν προβλέπεται από τις συνθήκες, και προσπαθεί να επιβάλλει, που δεν τα κατάφερε με στρατιωτικά μέσα, την εκμυδένιση του Κεμάλ και παραμένει αδρανής από το καλοκαίρι του 1921 έως το καλοκαίρι του 1922 σε αυτή 400 χιλιόμετρα μακριά από την Άγκυρα με 700 περίπου χιλιόμετρα περιμετρικής διασποράς δυνάμεων,
1: τεράστιες αποστάσεις,
0: με ευάλωτες τις γραμμές επικοινωνίας και ανεφοδιασμού και με τον Χατζιανέστη να μην περιμένει αντεπίθεση. Να μην έχει οχυρωθεί δεύτερη γραμμή άμυνας και να μην έχει ληφθεί και η γενναία απόφαση, στρατιωτική απόφαση, οχυρώνουμε μία γραμμή, το οποίο το είχε πει και ο Βενιζέλος και ο Μεταξάς. Αντί να περιμένουμε τους Τούρκους σε μία αντεπίθεση στην εξέχουσα του Αφιών, που ήταν και το πιο αδύναμο στρατιωτικό σημείο, να οχυρώσουμε μία γραμμή πάνω στην οποία θα έσπαγαν τα μούτρα τους ο Κεμάλ και οι Τούρκοι.
1: Όλα αυτά δεν γίνανε.
0: Δεν έγιναν,
1: και
0: λοιπόν,
1: ήρθε η κατάρρευση.
0: Δεν έγιναν όλα αυτά. Τον Αύγουστο του 2013 εκδηλώνεται η αντεπίθεση στο πιο αδύναμο σημείο, που ήταν η εξέχουσα του Αφιών Καραχισάρ. Το νότιο συγκρότημα, δύο μεραρχίες έναντι 12, που είχε συγκεντρώσει ο Κεμάλ στο Αξεράι. Και έχουμε τη σύντομη κατάρρευση του μετόπου λόγω υπεροπλίεση στο συγκεκριμένο σημείο, στο κρίσιμο συγκεκριμένο σημείο. Και μη συντονισμένης αντίδρασης, μη υπάρχουσας δεύτερης γραμμής άμυνας.
1: Κατέληξε όπως κατέληξε.
0: Η οποία κατέληξε στην προσφυγοποίηση όλου του πληθυσμού της Μικράς Ασίας, στην κατάρρευση όλου του νότιου συγκροτήματος. Θα σας πω στην σύγχυση των ημερών ότι συλλαμβάνεται εχμάλωτος ο Νικόλαος Τρικούπης, ο οποίος εκείνες τις μέρες διορίζεται ως διάδοχος του Χατζιανέστη και είναι ήδη εχμάλωτος. Και ευτυχώς ο πλαστήρας με το 542 σώζει από την πλήρη περικύκλωση όλο το νότιο συγκρότημα, δίνοντας επική μάχη στο Σαλιχλί, το οποίο αποτρέπει την περικύκλωση του συνόλου του νότιου συγκροτήματος, και όσο μάχεται ο πλαστήρας στο Σαλιχλί, σειραίουν πρόσφυγες και διαλυμένες μονάδες προς τη Σμύρνη.
1: Αυτό έσωσε πολύ κόσμο, πρέπει να πούμε.
0: Όλο το νότιο συγκρότημα ο πλαστήρας με το 542 στο Σαλιχλί.
1: Και ταυτόχρονα, λοιπόν, έρχεται η κατάρρευση.
0: Η πλήρης κατάρρευση.
1: Ωραία με αυτό που περιγράψατε. Έρχεται η κατάρρευση και στο μέτωπο και στη
0: Σμύρνη. Και υλοποιείται,
1: και έρχεται και η κατάρρευση στην Αθήνα, έτσι.
0: Υλοποιείται αυτό το οποίο είχε αποφασιστεί από το 1908. Εκαθάριση του χριστιανικού πληθυσμού από τη Μικρασία.
1: Ναι. Άρα,
0: πριν τη συνθήκη της Λοζάνης, ο χριστιανικός πληθυσμός της Μικρασίας από 20% το 2013 είχε φτάσει στο 2,5%. Πριν τη Λοζάνη.
1: Ναι, το 1913. Αλλά,
0: πριν τη Λοζάνη.
1: Ναι, ναι. Το λέω γιατί το επόμενο βέλος κριτικό προς το Βενιζέλο
0: ήταν τα διακυβεύματα.
1: Ήταν ότι έγιναν ό,τι έγιναν. Παρόλα αυτά, ενώ ο Βενιζέλος δεν είναι στην αρχή και καταραίει και η κυβέρνηση, καλείται να βοηθήσει τη Λοζάνη.
0: Η νέα επαναστατική κυβέρνηση, ναι, από το Γονατάκι και τον Πλαστήρα, τον διορίζει πια εξούσιο στη Λοζάνη.
1: Και ευτυχώς.
0: Υπογράφεται η ανακοχή του Μούδρου, με την οποία εκχωρείται από τους συμμάχους η Ανατολική Θράκη, όπου δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον στρατιωτική δυνατότητα κατάληψής της από το Γεμάλ. Και έχουμε τη συνθήκη της Λοζάνης στη συνέχεια. Θέλω να σταθώ πάρα πολύ σε αυτό το οποίο σας είπα. Δεν ήταν αναπόφευκτη η καταστροφή και η ήττα. Μια δεύτερη γραμμή άμυνα στην περιοχή της Σμύρνης μετά το καλοκαίρι του 21 θα μπορούσε να επιβάλλει τη συγκροτημένη αποχώρηση του ελληνικού στρατού ή και του ελληνικού πληθυσμού της ενδοχώρας. Ο Βενιζέλος, ακόμα κι αν η Μικρασία, μπορούμε να πούμε για τον πιο καχύποπτο ότι ήταν ένα μη κερδισμένο παιχνίδι, δεν θα είχαμε την καταστροφή του 22. Οφείλαμε με γνώση του διεθνούς παράγοντα, με ορθολογισμό και μη αδράνεια, με ενεργητικότητα και όραμα να προασπίσουμε τον ελληνισμό της Μικρασίας από την πλήρη καταστροφή η οποία επήλθε τον Αύγουστο του 22 και το Σεπτέμβριο.
1: Επιμένω λοιπόν ότι μετά από όλα αυτά το κριτικό βέλος προς τον Βενιζέλο από τους αντιπάλους του ήταν ότι αποδέχτηκε την ανταλλαγή των πληθυσμών στη Λοζάνη. Και λέω ότι είμαστε σίγουροι πια, γιατί βλέπουμε και τα όσα γίνανε στο μέλλον, ότι αν δεν υπήρχε η ανταλλαγή των πληθυσμών, απλώς θα είχε τελειώσει αυτός ο πληθυσμός.
0: Θα είχε τελειώσει αυτός ο πληθυσμός.
1: Όπως τέλειωσε στην Κωνσταντινούπολη, όπως τέλειωσε.
0: Με άλλους τρόπους. Θα είχε παραμείνει 500,000 μουσουλμανικού πληθυσμού στη Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Ήπειρο, Θράκη κτλ.
1: Και εμείς δεν θα είχαμε τίποτα.
0: Αυτό
1: θα γινόταν.
0: Υπέγραψε την ανταλλαγή των πληθυσμών το Γενάρη του 23 πριν τη συνθήκη της Λοζάνης για να σώσει 400,000 ανθρώπους οι οποίοι κρυβόταν ακόμα και διώκονταν στη Μικρασιατική Χερσόνησο.
1: Άρα, τι καταφέραμε στη Λοζάνη ενώ ήμασταν ηττημένοι? Γιατί θεωρώ ότι είναι κατόρθωμα αυτό που έγινε στη Λοζάνη.
0: Αυτό που κατάφερε ο Βενιζέλος στη Λοζάνη ήταν να κρατήσει το Ανατολικό Αιγαίο. Να κρατήσει το Ανατολικό Αιγαίο και τη Δυτική Θράκη, η οποία έχει παραχωρηθεί από την Βουλγαρία με τη συνθήκη του Νιγή το 19, να επιτύχει την ανταλλαγή των πληθυσμών και να ισορροπήσει σε ένα μεγάλο σχέδιο, το οποίο το έβλεπε και πριν την απόβαση στη Σμύρνη και σαν καλός γνώστης της ιστορίας και της γεωγραφίας γνώριζε πάντα. Υπάρχει ο απαρέγκλητος εξής γεωγραφικός πολιτικός κανόνας. Όποιος ελέγχει και τις δύο όχθες του Αιγαίου ελέγχει την Ανατολική Μεσόγειο και μπορεί να δημιουργήσει ένα κράτος αξιώσεων με κλειδόλιθο την Κωνσταντινούπολη. Τι έκανε η Λοζάνη? Έδωσε τα στενά και τη Μικρασία στους Τούρκους και κράτησε το Αιγαίο για την Ελλάδα. Υπό αυτή την έννοια, κύριε Μπογδανίδη, κανείς από τους δύο τοπικούς γεωπολιτικούς ανταγωνιστές δεν μπορεί να έχει αξιώσεις, ούτε η Τουρκία στη θάλασσα, ούτε η Ελλάδα στη ξηρά. Υπό αυτή την έννοια, έχοντας η Ελλάδα το Αιγαίο και η Τουρκία τα στενά και τη Μικρασία, είναι αναπόφευκτη η ισορροπία των δυνάμεων στην περιοχή. Δείτε επίσης ότι με τη συνθήκη της Λοζάνης κρατείται η Κύπρος από τη Βρετανία και τον Ατλαντισμό γενικά ως ένα σημείο εξισορρόπησης των δύο γεωπολιτικών ανταγωνιστών στην περιοχή. Όποιος απομακρύνεται από την Δύση χάνει έδαφος στην Κύπρο. Αυτό το σύστημα το οποίο σας προπεριέγραψα, το Αιγαίο στην Ελλάδα και τα στενά και η Μικρασία στην Τουρκία και η Κύπρος στο διεθνή παράγοντα μέχρι το 60 και έκτοτε σημείο ελέγχου και των δύο κρατών, και της Ελλάδας και της Τουρκίας, είναι ο ορισμός της αδυναμίας.

0: μία της Τουρκίας να είναι τοπική θαλάσσια δύναμη και της αδυναμίας της Ελλάδος να είναι μία περιφερειακή δύναμη. Διότι ο Βενιζέλος πηγαίνοντας στην Μικρασία διείδε αυτό ακριβώς το οποίο έβλεπε και ο Μεγάλος Κωνσταντίνος όταν ίδρυσε την Κωνσταντινούπολη και όλοι οι αυτοκρατορικοί του διάδοχοι. Πατώντας τις δύο όχθες του Αιγαίου, μιλάμε για μία Ελλάδα περιφερειακή δύναμη, η οποία εντός μίας γενιάς με τον έλεγχο της Δυτικής Μικρασίας και στη Τζατάλτζα, τα ελληνικά σύνορα στην Ανατολική Θράκη, θα μπορούσε να αξιώσει την Κωνσταντινούπολη και να.
1: Αυτό είναι άλλο ερώτημα, θα σας το θέσω.
0: Πάει σε άλλο επίπεδο τον ελληνισμό.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα, ένα-ένα.
0: Αυτό λοιπόν, είπατε, δείτε τώρα το
1: εξής. Είπατε για την ξηρά και το νερό, τις πολιτικές που παίζονται πολύ σωστά. Κάποια πράγματα τα έχουμε λύσει. Ενώ τα έχει λύσει και η ζωή.
0: Τα έχει λύσει και η γεωγραφία και η ιστορία. Και η πληθυσμιακή αποπομπή του εναπομείνοντος ελληνισμού.
1: Έχω όμως ερωτήματα τα οποία πραγματικά θέλω τη δική σας εκδοχή. Για μένα ένα μεγάλο ερώτημα, άλυτο, είναι πώς η Τουρκία, ούσα νικήτρια, γιατί μας έριξε όπως λένε αυτή στη θάλασσα, γιατί κέρδισε, γιατί πολλά, πάει στη Λοζάνη και πέφτει σε μια τέτοια παγίδα, την οποία σχεδόν αμέσως την αμφισβητεί από τότε, αλλά πώς υπογράφει τη Λοζάνη, πώς, αν θέλετε, υποχρεώνεται να υπογράψει μια τέτοια συνθήκη, που αν τη δει κανένας θα νομίζει ότι.
0: Υποχρεώνεται να την υπογράψει με την ενεργητικότητα η οποία δεν εδείχθη από το καλοκαίρι του 21 μέχρι τον Αύγουστο του 22. Τι έγινε από τον Δεκέμβριο του 22 μέχρι τον Απρίλιο του 23? Υπάρχει μια αξιόμαχη στρατιά στον Εύρο υπό τον Πάγκαλο.
1: Σωστό αυτό.
0: Η οποία απειλεί με εισβολή και κατάληψη της Κωνσταντινούπολης, της Ανατολικής Τράκης. Αυτή η δυνατότητα.
1: Δεν ξέρω αν είχαμε τη δυνατότητα, αλλά απειλούσαμε πάντως.
0: Υπήρχε στρατιωτική δυνατότητα, ναι. Υπήρχε. Με διαλυμένο τον στρατό του Κεμάλ. Την επόμενη του Σεπτεμβρίου του 22. Αυτή λοιπόν η πολιτική πίεση και ο διεθνής παράγων υποχρέωσαν την Τουρκία να αποδεχθεί την απώλεια των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και του Μισού Αιγαίου δηλαδή.
1: Εγώ ξέρετε, το οποίο. Το λέω, δεν πρέπει να υπάρχει άλλο ιστορικό προηγούμενο, μια χώρα νικήτρια και μια χώρα ηττημένη, να υπογράφουν τέτοιες συνθήκες. Πείτε μου
0: Μα κύριε Μπογδανίδη, δεν ήταν κατηλημένα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
1: Μα δεν έχει σχέση αυτό.
0: Πώς δεν έχει σχέση.
1: Είναι το πώς υπογράφει μία συνθήκη την οποία ξέρει ότι την επαύριο και όλες θα αμφισβητήσει.
0: Δεν μπορούσε να το ξέρει τότε. Ήταν θέμα εξέλιξης και οι δύο, και ο Βενιζέλος και ο Βενιζέλος όταν υπέγραφε το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο το 30 έλεγε ότι αυτό θα κρατήσει μία γενιά. Διότι ήξερε ότι όποιος επανέλθει ως ισχυρότερος θα πιέζει είτε όπως ο Βενιζέλος το 19 είτε όπως οι Τούρκοι μετά το 74. Είναι τόσο ξεκάθαρο. Όλο το θέμα των γκρίζων ζωνών, της γαλάζιας πατρίδας είναι ακριβώς αυτό το οποίο σας περιγράφω. Έχουμε μία πολύ σημαντική μετατόπιση της ελληνικής πολιτικής μετά την μικρασιατική καταστροφή και τη Λοζάνη. Ενώ για ένα αιώνα, από το 1821 μέχρι το 1923, ο ελληνισμός παίζει με όρους επέκτασης μέσα στην αδυναμία του, την κρατική, με όρους προσδοκίας, με όρους αναθεώρησης κτλ. Από το 1923 μέχρι σήμερα παίζει με όρους συντηρητικής δύναμης του status quo. Η μόνη επέκταση του ελληνισμού έγινε μετά το 19 του 47 και η απόπειρα του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου από τον Βρετανικό Αποικιακό Ζυγό μετά το 55. Άρα λοιπόν έχουμε ένα κράτος το οποίο στις βασικές του επιλογές είναι υπέρ της συντήρησης του status quo και ανάποδα η Τουρκία όταν μισό αιώνα μετά τη Λοζάνη έχει ενδυναμώσει γεωγραφικά, πληθυσμιακά και οικονομικά, θέτει θέμα αναστροφής της πορείας του 23. Το οποίο το έθεσε και πολύ ξεκάθαρο ο Ερντογάν στην προτελευταία του επίσκεψη πριν τη διακήρυξη των Αθηνών.
1: Το ίδιο πράγμα. Στην Λοζάνη, ενώ η Τουρκία κάθεται στο τραπέζι ως νικήτρια, πραγματικά, κατά τη γνώμη μου, ιτάται διπλωματικά. Δηλαδή, μπορούσε να έχει διεκδικήσει πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Διεκδικούσε και τη Δυτική Θράκη διεκδικούσε και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου διεκδικούσε, όμως δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
1: Η άλλη ερώτηση είναι, γιατί

0: τι ενώ, γιατί ξεκινήσαμε από τη μεγάλη ιδέα, φτάσαμε, πήγαμε στη Σμύρνη και έτσι. Γιατί δεν βάλαμε στόχο την Κωνσταντινούπολη που αντανακλούσε κάπως και αυτό το κλίμα της μεγάλης ιδέας?
1: Κοιτάξτε, δεν ήταν ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος είχε επίγνωση του διεθνούς παράγοντα και των δυνατοτήτων και των προσδοκιών που μπορούσε να έχει από αυτόν. Ήταν ένας ρεαλιστής πολιτικός. Όπως πήγε στη Θεσσαλονίκη αντί για το μοναστήρι, επιβάλλοντάς το στο διάδοχο Κωνσταντίνου, με τον ίδιο τρόπο διέβλεπε το εφικτό. Η Κωνσταντινούπολη ήταν ανέφικτη με βάση τα βρετανικά και τα διεθνή συμφέροντα για τον ελληνισμό στην περίοδο εκείνη. Ωστόσο έβλεπε πολύ ξεκάθαρο ότι αυτό το οποίο ήταν εφικτό, η Σμύρνη δηλαδή και η ενδοχώρα της Δυτικής Μικρασίας, έδινε τη δυνατότητα στον ελληνισμό, ευρισκόμενο σε 45 χιλιόμετρα από το κέντρο της Κωνσταντινούπολης, στην Τζατάλτζα, στην Ανατολική Θράκη, και στα Μουδανιά ή στη Σμύρνη ή στο Αϊβαλί για την επόμενη γενιά, να κάνει εφικτό αυτό το στόχο, διασφαλίζοντας την παρουσία του ελληνικού αστικού πληθυσμού της πόλης.
0: Ναι.
1: Ήταν θέμα ρεαλισμού, δεν ήταν θέμα ιδεαλισμού. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος κινούνταν με ρεαλισμό. Διάλεξε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σε σχέση με τη Βόρειο Ήπειρο, διότι...
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό τον χαρακτήριζε σχεδόν πάντα, με εξαίρεση...
1: Ένας οραματικός ρεαλισμός.
0: Με εξαίρεση, όπως είπαμε και το 20, που εκεί έκανε λάθος εκτίμηση.
1: Λάθος εκτίμηση ήταν, ναι, βέβαια.
0: Έτσι, μπορεί να λέμε ότι σχέφτηκε δημοκρατικά και έτσι, αλλά εάν πίστευε ότι θα είχαν τις εκλογές, θα ήταν διαφορετικά. Επειδή... Τελειώνουμε. Η μικρασιατική καταστροφή είναι κομβικό ιστορικό.
1: Βέβαια. Για καθορίζει μας την εξέλιξη, έτσι, του ελληνισμού τα επόμενα 100 χρόνια. Άλλαξε... Σήμερα και για τα επόμενα 100.
0: Ναι, ναι. Άλλαξε τα πράγματα. Ουσιαστικά ήταν ο λόγος για τον οποίο αφανίστηκε αυτός ο ελληνισμός που περιγράψαμε, που ήταν εκτός συνόρων.
1: Ο πνεύμονας του, ο πιο δυνατός πνεύμονας του ελληνισμού, βέβαια.
0: Όμως, για να μην λέμε τα αρνητικά, δημιούργησε μια ομοιογένεια στο ελληνικό κράτος και με την ανταλλαγή των πληθυσμών, που δεν θα την είχαμε σήμερα.
1: Δεν
0: αυτό το μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα. Δεν υπάρχει αν σε αυτό. Γιατί το βλέπουμε στην Ανατολική Θράκη. Έτσι,
1: που... Στη
0: Δυτική Θράκη, συγγνώμη. Ναι. Το βλέπουμε στη Θράκη, να το πω έτσι, όπου τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν και με ευθύνες δικές μας πολλές φορές όπως θα θέλαμε. Γιατί παίζονται παιχνίδια ακόμα από την Τουρκία. Φανταζόμαστε τι θα γινόταν στη Μακεδονία ή στην Κρήτη.
1: Θα σας πω κάτι επιλογικά. Ναι. Το 1922 χάθηκε η μάχη της Ξηράς. Η δική μας γενιά, με βάση τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου, δίνει τη μάχη της θάλασσας. Ο μόνος τρόπος επιβίωσης του ελληνισμού στην ελληνική Μεσόγειο είναι ο έλεγχος των θαλασσών που περιβάλλουν την ελληνική επικράτεια με τους όρους του διεθνούς δικαίου. Αυτή είναι η σημερινή μακροϊστορική μάχη του ελληνισμού. Και το λέμε αυτό στη μνήμη της μικρασιατικής απώλειας και του καλύτερου πνεύμονα του ελληνισμού.
0: Η οποία να πούμε ότι δεν είναι εύκολη μάχη.
1: Καθόλου αυτή, εύκολη.
0: Έτσι, γιατί το διεθνές περιβάλλον, ο κόσμος έχει μεταλλαχθεί.
1: Η ισχύς.
0: Ναι, η ισχύς.
1: Είναι και... θέμα ισχύος, όχι μόνο θέμα δικαίου.
0: Ακούστε, νομίζω ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρότερη σε αυτή την περίοδο χώρα. Με την έννοια ότι δεν είμαστε ούτε το 1974, με τα λάθη που κάναμε εμείς.
1: Ακριβώς, κύριε Μπογδανίδη, λάθη διεθνούς μη προπαρασκευής ζήσαμε και με την κρίση που περάσαμε. Ήταν ακριβώς θέμα μη εσωτερικής αντίληψης και μη διεθνούς επάρκειας. Αυτά τα σφάλματα...
0: Ελπίζω να διδαξκόμαστε.
1: Η ισχύς καταρχήν κτάται με την εσωτερική οργάνωση, με την ενίσχυση του λαού, με την ορθολογική παραγωγική βάση, με την σωστή περιφερειακή πολιτική. Η εσωτερική ισχύς αντανακλά τη διεθνή δυνατότητα.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Σκουλά για την κουβέντα. Είπαμε όσο πιο συνοπτικά μπορούσαμε για αυτή την περίοδο. Θα μπορούσε από μόνο το κάθε κομμάτι να είναι μια εκπομπή, βέβαια, έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε και στο μέλλον. Ευχαριστώ και τον κύριο Σκουλά, ευχαριστώ και τους συνεργάτες μου, ευχαριστώ και όλους εσάς που μας ακούσατε.

0: σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christy Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
13: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
14: Βρε αγάπη μου, σε παρακαλώ μην κλαις. Το διαζύγιο δεν είναι το τέλος του κόσμου.
15: Να σου πω κάτι καλό. Θα έχεις ένα δωμάτιο εδώ μαζί μου και άλλο ένα στο καινούριο σπίτι του μπαμπά.
14: Θα μένω 5 λεπτά απόσταση από εδώ. Και με τα πόδια μπορείς να έρχεσαι.

0: Πες μου, βρε Άννα μου. Προτιμάς να έχεις δύο γονείς που όλο μαλώνουν και ακούς συνέχεια τσακωμούς.
1: Δώσεις 5 λεπτά.
2: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για την κρίση στην οικογένεια.

Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, εδώ που ανταμώνουμε και απόψε στο 32ο box out της εφετινής σεζόν, της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που εκτάκτως δεν φιλοξενείται στα καταστήματα Κοσμοσπόρα, αλλά στο ξενοδοχείο Λιτός Beach, που ούτως ή άλλως αποτελεί εξόχως δημοφιλή αθλητικό προορισμό, ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι που θα γίνει ακόμη ωραιότερο σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, είναι 11 Ιουνίου σήμερα, είναι 5η 11 Ιουνίου του 2026. Αν σήμερα το 2012 έφυγε από τη ζωή ο τρεις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης πυγμαχίας, ο διάσημος Κουβανός Θεόφιλος Στίβενσον, και σήμερα εμείς θα φιλοξενήσουμε και θα καλωσορίσουμε κάποιον που αν μη τι άλλο ξέρει να αποκρούει τις μπουνιές. Τσάμπα φοράει τα γάντια. Χρήστο Μανδά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια. Αλήθεια το λέω. Γιατί πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τους συναδέλφους και φίλους μου, τον Μιχάλη τον Τζαπίδη και τον Νικόλα τον Βασιλαρά, γιατί όλοι μαζί κάναμε μια συνωμοσία και σου διαλύσαμε, αδερφέ, το ρεπό. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να σας γνωρίσω και από κοντά, τιμή για μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς έχουμε κοινές καταβολές, κορυδαλιώτικες, οπότε η συζήτηση θα πάει νεράκι. Σήμερα είναι 5η, είναι 11 Ιουνίου, αρχίζει το Μουντιάλ. Είναι λίγο άβολο σε ένα καταμπλέ, καταγάλανο περιβάλλον. Ο μπλε ουρανός, οι μπλε φανέλες της Εθνικής. Είσαστε εδώ στο Ηράκλειο για να παίξετε το φιλικό μάτς, το δεύτερο φιλικό μάτς σε αυτή την περίοδο μετά τη Σουηδία απέναντι στην Ιταλία, που σου είναι πάρα πολύ γνώριμη και αγαπημένη. Είναι λίγο άβολο, ενώ αρχίζει μεγάλη ποδοσφαιρική φιέστα. Εμείς να είμαστε στα αυγά μας, να καθόμαστε στα αυγά μας.
1: Σίγουρα είναι λίγο άβολο. Οι περισσότεροι από εδώ που έχω μιλήσει δεν θα θέλαμε να δούμε αυτή τη διοργάνωση από την τηλεόραση από το σπίτι μας. Όσο πόνο, ας πούμε, έτσι, αφήνει αυτός ο αποκλεισμός, άλλο τόσο δύναμη μας δίνει και πείσμα και δίψα για να καταφέρουμε κάτι στο μέλλον. Οπότε είναι άσχημο, είναι άβολο, αλλά απ' την άλλη από το πρόβλημα μπορούμε να βγάλουμε τη λύση, ας πούμε.
0: Ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο και 3-4 παίκτες των Bucks, όταν αποκλείστηκαν το 2019 από τους τελικούς της Ανατολής, ούτε καν τους τελικούς του NBA, πήγαν διακοπές και δεν άνοιξαν ποτέ την τηλεόραση να δουν τους Warriors με τους Raptors. Εσύ θα ανοίξεις τηλεόραση προφανώς ή όχι? Ή θα κλείσεις τα πάντα?
1: Είναι δύσκολα. Νομίζω θα με δυσκολεύσει να δω τα παιχνίδια. Ο μόνος λόγος που μπορεί να ανοίξω να δω την τηλεόραση είναι να δω τον Μέση να παίζει, ας πούμε, το τελευταίο Μουντιάλ, όπως λένε, δεν ξέρω αν θα είναι το τελευταίο του, αλλά ο μόνος λόγος είναι να δω κάποια παιχνίδια της Αργεντινής. Αλλά γενικά δύσκολα, είναι πολύ δύσκολο.
0: Ένας άνθρωπος που παίζει ποδόσφαιρο, που αγαπάει το ποδόσφαιρο, που είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και όλη η ζωή του είναι μέσα από τις τέσσερις γραμμές, τι περιμένει να δει τώρα, πέρα από αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε για το αν θα το δείτε ή όχι, τι περιμένει να δει σε ένα Μουντιάλ? Δηλαδή, τι τον κάνει να είναι ανυπόμονος, να. Έστω και αν μας έχει πικράνει όλη αυτή η διαδρομή.
1: Νομίζω ότι το πάθος που αγωνίζονται όλοι οι ποδοσφαιριστές για το εθνόσημό τους και τους φιλάδρους που έχει το γήπεδο, που πάντα είναι μια ατμόσφαιρα, είναι μια γιορτινή ατμόσφαιρα, και γενικά, σε γενικές γραμμές, ότι είναι όλοι οι καλύτεροι παίκτες του κόσμου, γιατί για να εκπροσωπούν τη χώρα του είναι οι καλύτεροι παίκτες, μαζεμένοι σε ένα σημείο και αναμετρούνται για να το ποιος θα κερδίσει αυτό το τρόπαιο. Νομίζω αυτό το κάνει μαγικό.
0: Εσύ, επειδή είσαι τώρα πολίτης του κόσμου, έχεις παίξει στη Λάτσιο, παίζεις στη Μπόρνμουθ,

0: ακόμα νεαρός, κανείς δεν ξέρει πού θα είναι το μέλλον σου. Νιώθεις ότι είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό. Δηλαδή, είναι 38 μέρες, 3 χώρες, 48 ομάδες. Πέρασε ακόμα και δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά. Ακόμα και μια χώρα που σε έκταση είναι όσο η Νάξος. Που γίνεται και κουβέντα, ξέρεις, είναι το talk of the town, αναφέρομαι στο Κουρασάο. Είναι λίγο χαοτικό όλο αυτό.
1: Απ' τη μία, ναι, είναι λίγο χαοτικό γιατί είναι και πολλές ημέρες και πολλές ομάδες. Απ' την άλλη, μου αρέσει γιατί παίρνουν ευκαιρία ομάδες και χώρες που δεν θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να βρίσκονται εκεί πέρα. Και είναι πολύ σημαντικό και για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές για να πάρουν και την αναγνωρισιμότητα αλλά και να ζήσουν αυτό το όνειρο, αλλά και για τους οπαδούς που έχουν, ας πούμε, σαν χώρα.
0: Όλοι μας έχουμε μεγαλώσει έχοντας στο μυαλό μας αποτυπωμένη, ανεξίτηλα, χαραγμένη μια εικόνα από το Μουντιάλ. Η δική σου εικόνα, η δική σου ανάμνηση, ποια είναι από το Μουντιάλ?
1: Πάντα στην αυλή μου, τηλεόραση μεγάλη, κατέβαζαν κάτω οι γονείς μου στην αυλή και ήμουνα πάντα με τους κολλητούς μου κυρίως. Παραγγέλαμε φαγητό και βλέπαμε το Μουντιάλ, δηλαδή το Μουντιάλ 2010, το έχω στο μυαλό μου.
0: Νομίζω αυτό είναι.
1: Ναι, ναι. Είναι το Μουντιάλ που με στιγμάτισε. Πρέπει να είχα αγοράσει 20 φορές την ίδια μπάλα.
0: Που ήταν από εκεί. Ναι, ναι, ναι.
1: Η Τζαπουλάνη. Πρέπει να είχα όλες τις φανέλες. Ναι, ναι. Έτσι νομίζω το. Έτσι έχω αυτές τις αναμνήσεις.
0: Το πήρε τότε η Ισπανία με τον γκολ του Ινιέστα. Πολλοί πιστεύουν ότι η Ισπανία είναι και τώρα φοβολή. Το αγοράζει αυτό?
1: Ναι, θα μπορούσε. Απλά επειδή είναι πολύ μεγάλο το Μουντιάλ φέτος, νομίζω ότι δεν έχει ξεκάθαρο φαβορή. Είναι πάρα πολλές ημέρες. Είναι και το πώς θα είναι η ψυχολογία του κάθε παίκτη μετά από τόσες μέρες εκεί πέρα. Η κούραση είναι όλα μαζί. Είναι πολλές ημέρες.
0: Τι μάθαμε καθοδόν προς το Μουντιάλ, έστω και αν δεν μας έκατσε? Σε τι εμπλουτίστηκε η γνώση σας, η εμπειρία σας?
1: Νομίζω.
0: Α πούμε και μέσα από κάποιο λάθος που δεν θα θέλαμε να επαναληφθεί.
1: Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη εμπειρία και από θέμα ότι έπρεπε να παίξουμε με λίγο παραπάνω σκοπιμότητα, σαν παίκτες ατομικά. Δηλαδή, μπορούσαμε να είχαμε λίγο παραπάνω σκοπιμότητα. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για τις εθνικές ομάδες. Από ό,τι καταλαβαίνω και που έχω μιλήσει με άλλους μου συμπαίκτες που παίζουν σε άλλες εθνικές ομάδες, από τις ομάδες που ήμουνα, ότι αυτό με το παιχνίδι με σκοπιμότητα, η εμπειρία και λίγο να παίζεις πιο πολύ για το αποτέλεσμα. Γιατί όταν κάνεις κάποια καλά παιχνίδια, όταν είσαι πιο μικρός ηλικίας, σε τρώει και λίγο ο ενθουσιασμός. Νομίζω το πιο σημαντικό σε εθνικές ομάδες είναι η σκοπιμότητα.
0: Θυμάσαι κάτι από το 2014 που παίξαμε για τελευταία φορά σε μεγάλη διοργάνωση? Είναι το μάθημα στην Κωνσταντίνα, έχει παίξει ρόλο ένα συνάδελφο.
1: Τα πάντα. Πέρασε ακριβώς όπως πέρασε και το 2010, όπως είπα πριν, για μένα το Μουντιάλ του 2014. Απλά το 2010 ήταν το πρώτο που είδα με καλή ανάμνηση. Τα θυμάμαι όλα, δηλαδή θυμάμαι όλα τα παιχνίδια, όχι μόνο τις δικές μας εθνικές.
0: Ο Χρήστος Κόντης είπε πριν από λίγο καιρό ότι όλη η εικόνα του Όφη άλλαξε όταν ο ίδιος αναγκάστηκε να βάλει νερό στο κρασί του, να πάει κόντρα στην προπονητική φύση του και να αλλάξει σχηματισμό και να παίξει με τριάδα στην άμυνα. Επειδή τις τελευταίες μέρες έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα και την ενίσχυσε αυτή την κουβέντα ο Γιωβάνοβιτς. Και προέκυψε ένα αποτέλεσμα στη Σουηδία. Η Σουηδία είναι μια ομάδα που σε λίγες μέρες είναι έτοιμη για το Μουντιάλ. Στο μυαλό ενός ποδοσφαιριστή, και αναφέρομαι στο μυαλό ενός θεματοφύλακα που έχει τη μεγάλη εικόνα μπροστά του, όλο αυτό του δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια, τον κάνει να νιώθει ότι αλλάζει κάτι δραματικά στον τρόπο με τον οποίο παίζει η ομάδα όταν αλλάξει ένα σχηματισμό?
1: Πάντα υπάρχει θετικό πρόσημο όταν αλλάζουμε το σχηματισμό, γιατί μαθαίνουμε να κινούμαστε με διαφορετικούς τρόπους μέσα στο γήπεδο και ο αντίπαλος ίσως να μην το περιμένει. Γιατί όταν μαθαίνεις πολλούς σχηματισμούς, μπορείς και μέσα την ώρα του αγώνα να αλλάξεις εκείνη τη στιγμή και να γυρίσεις πάλι στον παλιό σχηματισμό. Σίγουρα είναι δύσκολο για μας όταν αλλάζουμε σχηματισμό, γιατί δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε τις προπονήσεις όπως είναι σε μια ομάδα που έχει πιο πολύ χρόνο. Αλλά ακολουθάμε τον προπονητή με κλειστά μάτια σε αυτό το κομμάτι, που τον εμπιστευόμαστε και ξέρει τι κάνει. Και έχουμε να ακολουθήσουμε τον καινούργιο σχηματισμό 100% και μπορούμε να δούμε αν θα μας ταιριάξει ή όχι στο τέλος.
0: Ο τερματοφύλακας Χρήστος Μανδάς πόσο φωνάζει στους μπροστινούς του για να τους βάλει σε καλή θέση, να τους κάνει να συντονιστούν? Και δεν αναφέρομαι μονάχα στην εθνική ομάδα και σε ομάδες που έχει παίξει. Είσαι από αυτούς που κοουτσάρουν τους.
1: Κοουτσάρω τόσο όσο. Δεν μπορώ να. Δεν μ' αρέσει να ζαλίζω εισαγωγικά του αμυντικού ή οποιονδήποτε. Από την άποψη ότι νιώθω ότι άμα δεν υπάρχει λόγος, σπαταλάω και πάρα πολύ ενέργεια κι εγώ

0: και συγκέντρωση από το, όταν παίζει την μπάλα. Οπότε κουτσάρω αυτά που βλέπω και αυτά που πιστεύω ότι πρέπει να καλυφθούν, γιατί πάντα όταν μιλάς δεν μιλάς για κάτι που συμβαίνει εκείνη την ώρα, μιλάς για να καλύψεις κάτι που μπορεί να συμβεί. Οπότε αυτό είναι αρκετό, νομίζω δεν χρειάζεται όλη την ώρα.
1: Είτε τον θεωρείτε εσείς, αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα πάντα, όμιλο του θανάτου ή όχι. Έχουμε έναν όμιλο στο Nations League, αυτή τη στιγμή με Γερμανία, με Ολλανδία και με Σερβία, που είναι τρεις μεγάλες δυνάμεις. Είναι ένα challenge επιπλέον αυτό, είναι μια πρόκληση αυτό που δεν καταφέραμε και έχουμε να το πετύχουμε από το 2014 να μας βγάλει σε έναν δρόμο.
0: Νομίζω ότι μόνο καλό θα μας κάνει που παίζουμε με καλούς αντιπάλους. Εμείς βάλαμε τον εαυτό μας στο πρώτο γκρουπ. Θέλαμε να φτάσουμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Όταν παίζαμε δηλαδή από τον Μπαράζ με τη Σκωτία, ο στόχος μας ήταν να φτάσουμε εκεί πέρα, γιατί θέλαμε να έχουμε αυτά τα παιχνίδια, τα δύσκολα παιχνίδια. Σίγουρα θα είναι δύσκολο να μπορέσουμε να πάρουμε, ας πούμε, την πρώτη θέση ή οτιδήποτε, αλλά αυτό είναι και ο λόγος που το κάνει πιο όμορφο, γιατί είναι μια μεγάλη εμπειρία και θέλουμε να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Πόσο σοκαριστικό είναι εσείς να βρίσκεστε κάπου σε αποστολή on mission, που λένε και εκεί στο καινούργιο χωριό, και να μαθαίνετε ότι πέθανε ένα συμπαίκτη σας?
0: Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ άσχημο. Άμα θυμάμαι καλά, το μάθαμε μετά την προπόνηση που είχαμε κάνει. Και νομίζω ήταν ένα κλίμα, μια στιγμή που δεν θα μου φύγει από το μυαλό. Ήταν πολύ πολύ δύσκολη η κατάσταση. Νομίζω χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, μέχρι που τα περισσότερα παιδιά σκεφτήκανε να μην αγωνιστούμε την επόμενη μέρα από τη δυσκολία της κατάστασης. Νομίζω είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Δίκαια το πήρε η Παρή. Ναι. Το Champions League την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Για μένα δίκαια. Για μένα δίκαια, γιατί η διαχείριση που έκανε ο προπονητής της ήταν φοβερή.
1: Αλλά παίζει ρόλο εδώ. Δηλαδή, προφανώς παίζει.
0: Παίζει ρόλο, γιατί πέρα από το ότι πήρε το Champions League, έκανε μια τρομερή διαχείριση όλη τη χρονιά. Όσον αφορά οι περισσότεροι παίκτες που ήταν βασικοί στο τελικό του Champions League, δεν είχαν πολλές συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ας πούμε. Τους ξεκούραζε, παίξανε όλοι. Δηλαδή, δεν υπήρχε παίκτη στο ρόστερ που να μην είχε αγωνιστεί. Ήταν δίκαιο.
1: Πού πάει το ποδόσφαιρο? Δηλαδή, επειδή έχουμε μπροστά μας ένα Μουντιάλ, επειδή αφήσαμε πίσω μας μια σεζόν που εσένα σε βρήκε στην Αγγλία, οι προηγούμενες σεζόν σε είχαν βρει στην Ελλάδα, σε είχαν βρει στην Ιταλία, αρχίζει μια καινούργια διαδικασία με τις εθνικές ομάδες. Έχει αλλάξει δραστικά το ποδόσφαιρο. Πολλοί λένε ότι είναι ένα καινούργιο άθλημα. Είναι άλλο άθλημα, δεν είναι άλλο ποδόσφαιρο, είναι άλλο άθλημα.
0: Είναι ένα άλλο άθλημα. Είναι πολύ διαφορετικό από όλες τις απόψεις, από τους κανονισμούς που αλλάζουν μονίμως μέχρι το φόρτο των παιχνιδιών που υπάρχουν. Σίγουρα για μας ο αγώνας είναι η ευχαρίστηση, είναι ο λόγος που ξεκινήσαμε να παίζουμε ποδόσφαιρο. Απλά κάποιες φορές, όταν υπάρχει τόσο μεγάλο φόρτο, έχει μεγάλο ρίσκο και σωματικά αλλά και ψυχικά. Βέβαια, άμα ρωτήσετε τους περισσότερους ποδοσφαιριστές,
1: προτιμούν
0: να παίζουν.
1: Οπότε
0: δεν ξέρω, είναι δίκο μαχαίρι.
1: Λοιπόν, έχεις γεννηθεί 17 Σεπτεμβρίου του 2001.
0: Ναι.
1: Στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά.
1: Κορυδαλό.
0: Ναι.
1: Πώς έμπλεξες με την μπάλα? Δηλαδή, υπήρχε κάποιος που σε τράβηξε, όπως όλα τα παιδιά? Βρήκες μια μπάλα και άρχισες να την κλωτσάς?
0: Νομίζω ότι επειδή ο πατέρας μου πήγαινε με τους φίλους του και παίζανε σε 5x5, πήγαινα κι εγώ από πολύ μικρή ηλικία. Νομίζω ο πατέρας μου τότε δούλευε και σε κάποια 5x5 ή 7x7, αν θυμάμαι καλά. Και έτσι, επειδή ήμουν όλη την ώρα μέσα στο γήπεδο από πάρα πολύ μικρός, ξεκίνησα λάνα, πλατεία μόνο, στο σχολείο και σιγά σιγά έμπλεξα. Αλλά δεν είχα μπλέξει με τη θέση που παίζω τώρα.
1: Μπράβο, το ξέρω αυτό. Εσύ άρχισε να παίζει σεντερφόρ.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, είσαι και ψηλό παλικάρι. Αν πει σεντερφόρ, θα παίζει εσύ τερματοφύλακα. Αλλά ποιο σε γύρισε, ποιο σου άλλαξε τη ζωή?
0: Ο προπονητή που είχα σαν το Κορυδαλό.
1: Στον Αέτο.
0: Ναι. Επειδή πήγαινα με του μεγαλύτερου και τότε πιο μεγάλη θα καθόταν στο τέρμα. Και είχα εγώ μία ιδιότητα να μπορώ να παίξω με την μπάλα στα πόδια καλά. Εκείνο ήθελε να με δοκιμάσει στο τέρμα, γιατί μπορούσαμε να παίξουμε και από πίσω λίγο. Λίγο, επειδή ήμουν μικρός, άμα θα πιάσεις κανένα να το δούμε, και σιγά σιγά πήγαινε έτσι.
1: Είχες τότε αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό ίνδαλμα? Δηλαδή, όλοι μας, ό,τι δουλειά είχα να κάνουμε, λέμε ότι θα ήθελα να μοιάσω σε αυτόν.

0: θα ήθελα. Να βαδίζει στα χνάρια, γιατί είχε κάποιον εκεί.
1: Σίγουρα, δηλαδή πιο μικρό δεν είχα τερματοφύλακα. Είχα παίχτη. Μετά σιγά σιγά.
0: Ποιο παίχτηκε?
1: Μου αρέσανε πάρα πολύ. Έπαιρνα από κάθε παίχτη κάτι μικρό. Γιατί... Ναι, μου άρεσε το στυλ πολλών παίχτων. Δηλαδή έλεγα Ροναλντίνιο, μου αρέσει αυτό που κάνει. Μου άρεσε ο Πύρλο, οι πάσει που κάνει. Μου άρεσαν τέτοιοι παίχτε. Και μετά σιγά σιγά μόνο τερματοφύλακε.
0: Ποιο είναι κορυφή?
1: Στρατοφύλακες.
0: Ναι, δηλαδή όσο παίζεις, σε αυτό το διάστημα που παίζεις, που έχεις την καριέρα, που με κάποιους μπορεί να συναντήθηκες, να βρεθήκατε στο ίδιο γήπεδο, σύγχρονο τερματοφύλακα, ποιον θεωρείς?
1: Τώρα για, μιλάμε για σύγχρονο, ο Νόιερ έχει αποδειχτεί εν τέλει ότι είναι 40 χρονών και ακόμα δεν φαίνεται μεγάλη διαφορά μετά από μεγάλους τραυματισμούς που έχει γυρίσει, από όταν ήταν 30, ας πούμε. Ναι. Οπότε αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας και ότι είναι ο νούμερο ένα. Αλλά για μένα το είδωλό μου ήταν ο Μπουφόν και ο Κασίλιας, ας πούμε. Απλά επειδή έχουν σταματήσει, δεν τους αναφέρω τώρα. Αλλά εκείνη ήταν η τερματοφύλακα που εμένα μου άρεσαν στα μάτια μου να βλέπω και να θέλω να αντιγράψω.
0: Ποιο κομμάτι από το παιχνίδι σου, γιατί είναι πια παιχνίδι το τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας παίζει με τα πόδια, πρέπει να διαβάζει, να κάνει, να ράνει. Από όλους αυτούς τους κορυφαίους που τους έχεις δει να παίζουν, ποιο στοιχείο θα ήθελες να πάρεις για να σε κάνει ακόμα καλύτερο από όσο καλός είσαι?
1: Γενικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω ψηλά και οι εξόδοι μου αρέσουν πάρα πολύ να παίζω έξω από το τέρμα. Mm. Οπότε αυτό επειδή το δουλεύω πάρα πολύ, είναι ένα πράγμα που θα κάτσω μετά την προπόνηση με τους προπονητές μου και θα δουλέψω αυτό κυρίως. Θα ήθελα αυτό το στοιχείο να μπορέσω να πάρω, ας πούμε, για να το φτάσω στο 100%. Γιατί για μένα την ανακούφιση που βλέπω στα μάτια των συμπαικτών μου όταν βγαίνω και πιάνω μία σέντρα, νομίζω δεν το αλλάζω με τίποτα. Καλύτερο από το να πιάσω ένα πέναλτι, ας πούμε. Οπότε, αν μπορούσα αυτό να το τελειοποιήσω και να το φτάσω στο 100%, θα ήταν το πιο σημαντικό.
0: Τότε στον ΑΕΤΟ έκανες φασαρία, δηλαδή υπήρχε κόσμος, έκανες σούσουρο, υπήρχε κόσμος που να λέει «Εσύ, ο ΑΕΤΟ έχει έναν τερματοφύλακα που είναι καλός, μπορεί να παίξει» ή συνέβησαν πράγματα ξαφνικά?
1: Συνέβησαν ξαφνικά τα πράγματα γιατί έφυγα πολύ μικρός από τον ΑΕΤΟ Κορυδαλλού, λόγω των μεικτών ομάδων. Εκεί ξεκίνησε λίγο να γίνεται ότι έχουμε ένα καλό τερματοφύλακα στη Μικτή, γιατί είχαμε πάει και στον τελικό με τη Μικτή, οπότε κάπως έτσι τα πράγματα πήγαν να ακουστεί το όνομά μου. Αλλά πιο πολύ στον Ατρόμητο πιστεύω ότι συνέβη αυτό, γιατί πήγα νωρίς στον Ατρόμητο και εκεί έδειξα κάποια πράγματα.
0: Είδα μια συνέντευξή σου, είπες κάτι το οποίο, ενώ πολλοί θα μπορούσαν να θεωρούν ότι αντικρούεται το ένα σκέλος με το άλλο, εν τούτης μάλλον δεν συμβαίνει κάτι. Λες, μου έδωσαν ευκαιρίες, αλλά δεν με στήριξαν. Για κάνε το λίγο αυτό κορδαλιωτικά.
1: Νομίζω συμβαίνει σε πολλά παιδιά εδώ στην Ελλάδα, ότι θα πάρουν τις ευκαιρίες που τους αξίζει, αλλά...
0: Εσύ πήρες με τη Σπάρτη μια πρώτη ευκαιρία σε έναν αγώνα εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στα 16 χρονών όμως.
1: Ναι, αλλά εγώ μιλάω. Εγώ...
0: Και μετά παίξαμε την Κέρκυρα την επόμενη χρονιά να μας
1: την ίδια χρονιά.
0: Την ίδια χρονιά ναι. Ουσιαστικά. Ναι.
1: Αλλά εγώ μιλάω για την πορεία πιο μετά. Πορεία, γιατί ναι. Εκεί ήταν ξεκινήματα, είχα μπει αλλαγή για 20 λεπτά. Μου έδειξε την ευκαιρία και την εμπιστοσύνη, αλλά μετά δεν υπήρχε η στήριξη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στις ηλικίες που εγώ έπαιξα και που παίζουν πολλά παιδιά τώρα, άμα δεν θα κάνεις λάθος, δεν υπάρχει περίπτωση να μάθεις. Γιατί πρέπει να δεις την άλλη πλευρά. Δεν πρέπει να δεις μόνο την πλευρά, είναι όλα καλά, είμαστε χαρούμενοι, μπορούμε να βγάλουμε χρήματα από σένα, μας επουλήσουμε επειδή είσαι μικρός. Πρέπει να δεις την πλευρά που είναι δύσκολα τα πράγματα, που νιώθεις ότι φταίς για όλα, που νιώθεις ότι στον δρόμο σε κοιτάνε περίεργα γιατί η ομάδα σου έχασε από ένα λάθος που έκανες. Πρέπει να το νιώσεις αυτό. Αν δεν το νιώσεις, νομίζω δεν μπορείς να πας μπροστά. Εκεί που εγώ το ένιωσα, νομίζω ότι δεν πήρα τη στήριξη που έπρεπε. Ίσα-ίσα πήρα το ανάποδο. Δηλαδή, όταν ήμουν κάτω, σε κάποιες περιπτώσεις προσπαθήσαν να με κρατήσουν κάτω. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Το περιβάλλον.
1: Εκείνη τη στιγμή, ναι. Εκεί που βρισκόμουν, δηλαδή.
0: Σε σκλήρινε όμως ή σε ατσάλωση η αμφισβήτηση?
1: Ναι,
0: δηλαδή, το λες, αν είναι έτσι. Και επειδή αυτό όμως πιθανόν δεν συμβαίνει μόνο σε ένα, συμβαίνει μόνο στους μοτοφυλάκες να τρώνε bullying για ένα λάθος που έκανα.
1: Ναι, σίγουρα. Εγώ πιο πολύ μιλάω για την ηλικία. Ναι. Δηλαδή, γιατί όσο μεγαλώνεις, γίνεσαι και πιο δυνατός μέσα σου. Εγώ μιλάω πιο πολύ για την ηλικία. Ναι, με πείσμωσε πάρα πολύ, αλλά δεν υπήρχε και plan B στο κεφάλι μου. Δηλαδή, έλεγα στο κεφάλι μου ότι ναι, τα δέχομαι, το έκανα. Δηλαδή, ποτέ δεν έβγαινα και έλεγα όχι, δεν το έκανα, με κατηγορείτε χωρίς λόγο. Το έκανα το λάθος, το δέχομαι. Παίρνω και την ευθύνη πάνω μου. Αλλά τώρα τι να κάνουμε.
0: Πρέπει να ζήσουμε αυτό.
1: Ναι, πρέπει να το φτιάξουμε και να το γυρίσουμε ανάποδα. Οπότε με πείσμονε.

0: μόνο.
1: Υπάρχει λάθος που σε καταδιώκει. Είναι ένα μάτς με την ΑΕΚ.
0: Ναι, αυτό το λάθος.
1: Και είναι.
0: Λάθος πάσα.
1: Λάθος πάσα.
0: Και γκολ.
1: Και βάζει γκολ. Το βάλω.
0: Ολιβέρα.
1: Ολιβέρα, μπράβο.
0: Αλλά
1: έχουμε τη φάση, ναι, Ολιβέρα.
0: Αλλά τώρα νομίζω πιο πολύ δεν με κυνηγάει πια. Γιατί αυτό ήταν το λάθος μου με τα πόδια εκείνη την περίοδο. Το οποίο δούλεψα και προσπάθησα να το φτιάξω ώστε να μειωθεί, να λατωθεί και όλα αυτά. Οπότε δεν νομίζω ότι με κυνηγάει πια.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Πώς διαχειρίζεται ένας θεματοφύλακας, επειδή είναι ο φταίχτης, το παιδί μου. Δηλαδή, θέλοντας και μη που είναι κατάφορα άδικο. Αλλά είναι εκείνος που

0: μια ήττα μετά από ένα λάθος, πάντοτε ότι θα κατηγορείται ότι είναι ο φταίχτης, ότι είναι ο... ότι φυτρώνει χορτάρι μπροστά στην εστία του. Πρέπει να είσαι πολύ σκληρόπετρος για να το παλέψεις αυτό, ή όχι?
1: Ναι, πρέπει να σταματήσεις να ασχολείσαι, γιατί άμα η ομάδα σου χάσει ή έρθει ισοπαλία με μια μικρότερη θεωρητικά ομάδα, πιο αδύναμη ομάδα, άμα έχεις δεχτεί γκολ, πάντα, όχι όλος ο κόσμος, αλλά πάντα θα υπάρχει κόσμος που θα λέει μπορούσε να το πιάσει, και ακόμα και ας μην μπορούσε να το πιάσει, γιατί δεν υπάρχει σουτ που δεν πιάνεται και σουτ που πιάνεται. Είναι ανάλογα που είσαι εκείνη τη στιγμή τοποθετημένος. Μπορεί άμα ήσουν ένα βήμα πιο εκεί να απλά να το έχεις πιάσει, ας πούμε, το... Οπότε δεν υπάρχει λάθος σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει απλά να είσαι σκληρός, γιατί πάντα θα ακούς. Εσύ θα τα ακούς όλα πάντα.
0: Εάν το φεγγάρι που έχει το φεγγάρι δύο πλευρές, αν το γκολ του Ολιβέιρα στη λάθος πάσα στο ΑΕΚ Ατρόμητος είναι η σκοτεινή πλευρά, η φωτεινή πλευρά του Χρήστου Μανδά, ποια είναι? Δηλαδή, στο εξώφυλλο της ζωής σου ή στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ της ζωής σου, ποια φάση είναι που λες, όπα, εδώ είμαστε?
1: Έχω μισή και μισή. Δηλαδή, η φωτεινή μου πλευρά είναι η μέρα που υπέγραψα στον Όφη. Από τη στιγμή που υπέγραψα στον Όφη, δεν θα πω που έπαιξα τη χρονιά. Που υπέγραψα είναι η φωτεινή πλευρά. Και η άλλη μισή πλευρά είναι η στιγμή που έκανα ντεμπούτο με τη Λάτσιο, με τη Ρώμα. Mm-hmm. Αυτές οι δύο. Δηλαδή, αυτές οι δύο ολοκληρώνουν μια φωτεινή πλευρά.
0: Με τι συνέστημα ήρθες το 2021
1: στον Όφη?
0: Στο Ηράκλειο, στον Όφη. Πολύ... Ανταλλαγή με τον Αμπί.
1: Ναι. Πολύ αποφασισμένος και πολύ όριμος για την απόφασή μου. Δηλαδή, με τον μπαμπά μου, που πήραμε αυτή την απόφαση κυρίως μαζί, είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι βγάζει πολύ μεγάλη υγεία Όφη σαν ομάδα. Εγώ αυτή την περίοδο τι θέλω? Έχω παίξει ούτως ή άλλως τα παιχνίδια μου. Τι θέλω? Θέλω μια ομάδα που να έχει υγεία και να μου δείξει ότι με εμπιστεύεται. Όφη μου τα κάλυβε όλα αυτά και ακόμα περισσότερο.
0: Ποιος σου τόνισε την εμπιστοσύνη, ο Σαμαράς, ο Μπούσης, ο πρόεδρος?
1: Ο κύριος Μπούσης και ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον προπονητή τερματοφυλάκων που είχα τότε, τον κύριο Βαγγέλη Λάπα, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που με κάλεσε, νομίζω και ο πρώτος που έδωσε την ιδέα στην ομάδα.
0: Και κάνεις ντεμπούτο στο Βόλο?
1: Ντεμπούτο στο Βόλο.
0: Και τρως 5 γκολ.
1: Ναι.
0: 5-1.
1: 5-1.
0: Δεν υπάρχει. Κοίτα, εγώ πάντοτε λέω, όταν ο Ρεχάγκελ έφαγε 5 γκολ στο Φιλανδία-Ελλάδα στο ντεμπούτο του και μετά από λίγο πήραμε το γύρο. Αλλά είναι μια στιγμή αυτή που σε πεισμώνει επίσης?
1: Η αλήθεια είναι ότι άμα μπορώ να κάνω τον εαυτό μου εικόνα τότε, ναι, για 10 μέρες μετά το παιχνίδι, εκείνη τη χρονιά εγώ δεν πήγα και διακοπές, δηλαδή, δεν μπορούσα να το δεχτώ. Για 10 μέρες μετά το παιχνίδι έλεγα ότι μόλις ξαναγυρίσω για προετοιμασία, αφού ήταν το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, όλοι θα θυμούνται αυτό. Γιατί ο Όφη έφαγε 5 γκολ. Δεν είναι ο Μανδάς έφαγε 5 γκολ, ο Όφη δεν εξυπακούεται να φάει 5 γκολ. 10 μέρες ήμουνα κρυμμένος κάτω από το κρεβάτι μου.
0: Δηλαδή,
1: ναι. Αλλά μετά από εκείνες τις 10 μέρες που συζήτησα πολύ με τον εαυτό μου, μόνο η δουλειά με έσωσε. Η δουλειά και η προπόνηση με έβγαζε από το πράγμα που παίρναγα.
0: Και γίνεσαι βασικός την επόμενη χρονιά και τη βγάζεις όλη τη χρονιά βασικός. Υπάρχει. Καλά, το πώς το διαχειρίζεις, το είπες ήδη. Υπάρχει μια στιγμή εκείνη τη χρονιά στον Όβη που λες που λυτρώθηκες, που σε λύτρωσε? Στον αντίποδα του 5-1 στο Βόλο.
1: Υπήρχε κάποια στιγμή μετά από τα πρώτα παιχνίδια που είχα αγωνιστεί με τον Όφη, ένιωθα τόσο μεγάλη αγάπη από τον κόσμο της ομάδας και τόσο μεγάλο σεβασμό από μέσα από την ομάδα, που ήταν κάτι που μου έλειπε να το νιώσω. Και εκεί πέρα λέω ότι είναι η ομάδα αυτή, είναι αυτό που έψαχνα. Νομίζω εκεί πέρα θα πω ότι λυτρώθηκα. Δεν θα αναφερθώ σε κάποιο παιχνίδι, σε κάποια απέκρουση ή οτιδήποτε. Νομίζω είναι εκείνο το σημείο που ο κόσμος, σαν να πήρα το τικ από τον κόσμο, ότι είναι δικό μας. Εκεί.
0: Είναι, πρόεδρος και τον Νιόπλε, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά είναι ο Λιθουάνος, ο Νταμπράουσκας, τη δεύτερη σεζόν. Ενσωματώθηκες εύκολα εδώ, έγινες καθόλου κριτικός? Δεν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, είναι 1,5 χρόνο.
1: Και εγώ και η σχέση, η κοπέλα μου που έχω.
0: Παραπονιαστήκατε?
1: Ναι, ναι.
0: Αθηνά?
1: Ναι, η Αθηνά. Και εκείνη, νομίζω, όχι απλά νιώσαμε, σχεδόν γίναμε.
0: Ξέρεις, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή είμαι και εγώ συναισθηματικός τύπος και λέω ότι ο αθλητισμός παράγει εικόνες και συναισθήματα που δεν τα βρίσκεις πουθενά αλλού. Έγραψε ένα που προφανώς το νιώθες, δεν το έγραψες γιατί ήσουν υποχρεωμένος να το γράψεις, ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα όταν έφυγες και λες, κάθε μέρα ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου, στην Κρήτη έμαθα πώς είναι να αγαπάς και να σε αγαπάνε.
1: Αυτό, δηλαδή, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ήταν έντονο μήνυμα.
1: Ναι, ήταν η αλήθεια. Ήταν αυτό που ένιωθα εκείνη τη στιγμή. Γιατί αυτό το έγραφα, δεν είχα υπογράψει ακόμα με τη Λάτσο όταν το έγραφα. Είχα μάθει ότι θα υπογράψω.
0: Άρα γινόταν εφιαλτικό διήμερο.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή,
0: κοιμόσουν να το ένα βράδυ παίξει του Όφη, ξυπνούσε παίξει τη Λάτσο.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχα κάνει τα ιατρικά με την ομάδα και ήμουνα το βράδυ στο ξενοδοχείο και ήμουνα στο δωμάτιο και μίλαγα τηλέφωνο με την κοπέλα μου και τη έλεγα ότι όλα πήγαν καλά. Και τη λέω: θέλω να γράψω αυτό το μήνυμα. Τη λέω: μου βγαίνει, τη λέω αυθόρμητα πώς φαίνεται και μου λέει: είναι πολύ όμορφο. Γιατί ήταν αυτά που ένιωθα για την ομάδα εδώ και για τον κόσμο εδώ, δεν είναι μόνο η ομάδα.
0: Είχες διέστηση, περίμενες ότι, όχι, προφανώς εσύ άνοιξες διάπλατα ένα καινούργιο ορίζοντα, ότι δύο χρόνια, τρία, αφού του έφυγες, Όφη θα έπαιζε σε τρεις τελικούς. Δηλαδή θα στεφόταν και πελούχος, θα έβγαινε πέμπτο, θα έπαιζε στο γκρουπ των play-off, θα έβγαινε στην Ευρώπη, θα έπαιζε δύο τελικούς κυπέλλου και ένα τελικό σούπερ καπ και θα γινόταν όλη αυτή η κοσμογονία στην ομάδα.
1: Να πω την αλήθεια, δεν το... Όχι υποτιμητικά,
0: όχι,
1: αλλά δεν
0: το... Επειδή... το
1: δεν το φανταζόμουν ότι θα έπαιζε στους τελικούς. Ενώ ήξερα την αγάπη και την δίψα που είχε ο κόσμος και η ομάδα για το κύπελο, συνήθως κάθε χρόνο Όφη και τη χρονιά που ήμουν εγώ και πιο πριν, τα μονοπάτια τον έβγαζαν πάντα με δύσκολους αντιπάλους. Και σε διπλό παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο να περάσεις όταν παίζεις με πολύ μεγάλες ομάδες, γιατί μπορεί στην έδρα σου να κάνεις ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά εκτός έδρας, λίγο με την κούραση, λίγο με τον κόσμο, μπορεί να αποκλειστείς. Οπότε, συνήθως επειδή η Όφη πάντα αντιμετώπιζε δύσκολα μονοπάτια, δεν το είχα στο μυαλό μου ότι θα συμβεί, αλλά πάλι καλά.
0: Είδες το τελικό με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι, ολόκληρο το παιχνίδι.
0: Πετάριζε λίγο η καρδούλα σου.
1: Εντάξει, είχα τρελαθεί. Ήμουνα στην Αγγλία στο σπίτι και. Γιατί νομίζω ότι δεν μπόρεσα να δω live τον τελικό με τον Ολυμπιακό ολόκληρο. Δηλαδή, μπορεί να μπορούσα να το δω μετά το δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα με τον ΠΑΟΚ τα είχα οργανώσει όλα τέλεια να μην χάσω ακόμα και το pre-game.
0: Είναι 30 Αυγούστου του 2023. Και εντάξει, έδωσες ένα spoiler για το πώς έγινε η ιστορία με τη Λάτσιο. Όταν λέει ο Μαουρίτσιο Σάρι και ο οργανισμός που λέγεται Λάτσιο, που είναι ένα ιστορικό κλαμπ, ότι θα σε κρατήσουν, δεν θα σε αφήσουν να ξαναγυρίσεις τον Όφη ως δανεικό. Νιώθεις, ας πούμε, ότι εδώ είμαστε. Είναι η ευκαιρία να τη γραπώσω.
1: Ναι, πέρασε από το μυαλό μου.
0: Τι σου είπε ο πατέρας όταν του είπες πάμε στη Λάτσιο?
1: Όχι, εγώ του είχα πει τρελός όταν μου πατέρας, γιατί ο πατέρας μου το μάθε πριν από μένα. Εγώ ήμουν στην προπόνηση. Έλειπα. Και μου είπε. Και εγώ του λέω τρελός, τι Λάτσιο μου λες. Εγώ το απάντησα έτσι. Ήταν τελευταίες μέρες, δεν είχε εμφανιστεί κάτι στο επίπεδο της Λάτσιο, οπότε πού να το φανταστείς. Εντάξει, για μένα ήταν όνειρο να πάω στην Ιταλία. Το έλεγα πάντα. Όποιος με ρωτούσε, έλεγα για την Ιταλία. Στην αρχή τα συναισθήματά μου ήταν λίγο, όχι φόβος, αλλά επιφυλακτικά το να μείνω, γιατί ήξερα ότι δεν θα παίξω. Πρώτη μου χρονιά, πολύ δύσκολα. Αλλά μετά, όσο πέρναγε η ώρα και έμπαινε στο μυαλό μου η ιδέα, έλεγα ότι ναι, είναι μεγάλη ευκαιρία, ότι πρέπει να μείνω. Δηλαδή, θα ήταν ίσως καλύτερα από το να γυρίσω στην Κρήτη εκείνη τη στιγμή, γιατί ήμουνα πολύ καλά και ψυχολογικά.
0: Έχοντας πάει να παίξεις στη χώρα του Ντίνο Τζοφ και του Ντίν Μπουφόν, τον οποίο υπέμνησες προηγουμένως. Για ποιο λόγο, το διάβασα πάλι σε μια συνέντευξη, μου έκανε εντύπωση. Λες ότι η Ιταλία είναι πολύ μπροστά στο πώς επεξεργάζεται και αναδεικνύει το ταλέντο των τερματοφυλάκων.
1: Νομίζω ότι είναι στην κουλτούρα τους. Είναι στην κουλτούρα τους, αλλά έχουν.
0: Ίσως επειδή ήταν και αυτός που κάνει υπερορίες με το παλιό Κατενάτσιο, ότι είχε πολλή δουλειά ο τερματοφυλάκας.
1: Ναι, ναι, μπορεί. Αλλά είναι κιόλας ότι έχουν φοβερή σχολή για να βγουν οι προπονητές. Μαθαίνουν όντως πολλά πράγματα και πώς να προσεγγίζουν σωστά τα πράγματα. Είναι η σχολή τους, δηλαδή, είναι φανταστική. Εκεί που παίρνουν τα διπλώματα, δηλαδή οι προπονητές.
0: 27 Ιανουαρίου 2026 εμφανίζεται στο κάδρο η Bournemouth. Εκεί τι αίσθηση έχεις πια?
1: Ήταν μια δύσκολη
0: περίοδος. Και δεν λέω τα χρήματα, γιατί πάντοτε ξέρεις, είναι και ένα αγαπημένο θέμα και γίνεται και viral παραγωγή, ότι ο κόσμος λέει τόσα λεφτά, η ακριβότερη μεταγραφή, ο ένας, ο άλλος, 20.

0: εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Δεν το βάζω σε οικονομικό επίπεδο. Εννοώ ότι ξέρεις, για πάρα πολύ κόσμο προφανώς, επειδή και οι παλιότερες γενιές μεγάλωσαν μέσα από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις με το αγγλικό ποδόσφαιρο. Για πολλούς είναι το top ποδόσφαιρο. Είναι η κοιτίδα, είναι.
1: Ναι, εμένα ήταν, με βρίσκει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ότι δεν έπαιζα, η Λάτσιο δεν ήταν στην Ευρώπη, οπότε δεν μπορούσα να πάρω από εκεί κάποια ευκαιρία ώστε να μπορέσω να δείξω ότι είμαι καλά, ότι είμαι σε φόρμα. Η Μπόρμουθ επί της ουσίας ήρθε και μου έδωσε το φιλ της ζωής που λέμε, ας πούμε, ότι κάτι καινούριο και ότι έλα εδώ και θα σε εμπιστευτούμε. Αυτό νομίζω, δηλαδή έτσι ήταν εκείνη τη στιγμή η κατάσταση.
0: Είναι άλλο πράγμα, άλλος κόσμος στο αγγλικό ποδόσφαιρο.
1: Καμία σχέση.
0: Δεν παντού έτσι, στα γήπεδα.
1: Καμία σχέση. Εγώ δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Εγώ έλεγα πόσο να δυσκολευτείς από θέμα αλλαγής κλίματος και όλα τα υπόλοιπα. Είναι καμία σχέση. Η μέρα με τη νύχτα.
0: Είσαι πολύ μικρός ακόμα για να κάνεις ένα κεφαλαίο στην καριέρα σου, αλλά ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που έχεις δει μπροστά σου. Που λες, ανοίξει εκεί να με καταπιεί, δεν θέλω να μου σουτάρει, δεν θέλω να μου πάρει κεφαλιά στην άμυνα.
1: Είναι δύσκολο γιατί. Είναι ανάλογα και το παιχνίδι και το.
0: Ναι,
1: αλλά ας πούμε έναν πολύ επικίνδυνο επιθετικό, δεν μπορεί να τον αφήσει το μυαλό σου, το μάτι σου καθόλου. Ήταν ο Λουκάκου. Δηλαδή ένιωθε ότι με τις κινήσεις που έκανε, ότι δεν ήταν το πρόβλημα εκείνος. Ήταν το πρόβλημα η χώρη και που άφηνε για τους υπόλοιπους. Ότι δεν ήταν το πρόβλημα άμα πάει μπάλα σε εκείνον. Όπως έβαζε το σώμα του και τους χώρους που έκλεινε για τους αμυντικούς. Ότι αν περάσει μπάλα, υπήρχε πολύ χώρο για του υπόλοιπου.
0: Θα μείνει στην Πόρμου.
1: Είναι μια καλή ερώτηση αυτή, την οποία τη συγκεκριμένη στιγμή δεν ξέρω.
0: Δεν
1: μπορώ να την απαντήσω. Είναι.
0: Υπήρξαν προτάσει, γιατί κάπου γράφει για τον Παναθηναϊκό, κάπου γράφει για τον Ολυμπιακό. Υπήρξαν προτάσει αυτά τα τελευταία τρία χρόνια για να γυρίσει στην Ελλάδα, να παίξει κάπου αλλού. Πέραν του Όφη δηλαδή.
1: Συζητήσει υπήρξαν. Πρόταση επίσημη όχι, γιατί είχε γραφτεί ότι είχε υπάρξει επίσημη πρόταση. Επίσημη πρόταση δεν υπήρξε, ούτε άρνηση από μένα, ούτε πρόταση από την ομάδα που έγινε η συζήτηση. Υπήρχαν συζητήσεις και μια ευχάριστη διάθεση από πλευρά της ομάδας να με φέρει στην Ελλάδα, αλλά δεν προχώρησε γιατί εκείνη την περίοδο δεν ήταν αυτό που θα ήταν το ιδανικό για μένα.
0: Με κλίμακα από το 1 έως το 10, βαθμολόγησε τον εαυτό σου. Πού θα τον έβαζες.
1: Όσον αφορά τι όμως.
0: Όσον αφορά την κατάσταση στην οποία είσαι τώρα, όσον αφορά όχι το ταλέντο σου ή την προοπτική σου, όσον αφορά αυτά που είχε στο μυαλό σου όταν εκείνος ο άνθρωπος στον Αετό Κορυδαλούσε γύρισε από σέντερ φορ το μονοθυλάκα.
1: Είμαι στο 6,5 με 7 γιατί νιώθω ότι έχω πολύ ακόμα να δώσω μέσα μου για να φτάσω. Θέλω να φτάσω στο 10 και όλα αυτά που έχω μέσα μου πρέπει να τα βγάλω, οπότε έχω πολύ ακόμα.
0: Βοηθάει αυτό που λένε, είναι αλήθεια ή είναι μύθος. Νομίζω ότι είναι αλήθεια όμως ότι ο θεματοφύλακας κιόλας και οριμάζει πιο αργά από τους υπόλοιπους και έχει και μεγαλύτερη μακροβιότητα. Δηλαδή, βλέπει ο θεματοφύλακας πρέπει να είναι 40 χρόνια.
1: Ναι, βοηθάει. Το θέμα είναι πλέον όπως έχει γίνει, νομίζω και με την τεχνογνωσία που υπάρχει, δεν είναι μέσα στο γήπεδο, στην προπόνηση τι κάνεις. Πώς προσέχεις τον εαυτό σου έξω από το γήπεδο πλέον. Πώς θα τον προσέξεις στο γυμναστήριό σου και στη διατροφή σου, αυτό θα σε βοηθήσει. Γιατί μέσα στο γήπεδο, αν έχεις τις βάσεις, αν έχουν μπει τα τούβλα, δεν γκρεμίζεται.
0: Είναι άδικη η θέση του θεματοφύλακα. Δηλαδή το λέω, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή στον Όφη, στον Ατρόμητο, στον Όφη, στη Λάτσιο, στην Μπόρμουθ, εδώ στην ελληνική ομάδα με τον Βλαχοδήμο μου και με τον Τζολάκη. Ότι δηλαδή, ή αν ήσουν εσύ βασικός, στο βαθμό που έχει αυτή τη στιγμή σημασία το ποιος είναι βασικός, αλλά. Είναι πιο στεγανοποιημένη η κατάσταση από ό,τι είναι με τους υπόλοιπους.
1: Ναι, δυστυχώς είναι.
0: Πρέπει να κάνει λάθος ο άλλος για να τον αλλάξεις.
1: Δυστυχώς είναι λίγο. Αυτό το κομμάτι είναι το πιο δύσκολο νομίζω στη θέση μας. Είναι πολύ πιο δύσκολο από το άμα θα κάνεις λάθος ή οτιδήποτε. Το κομμάτι το ότι υπάρχει μόνο ένας που παίζει. Είναι άδικο, αλλά νομίζω είναι και ο λόγος που το έχουμε επιλέξει. Γι' αυτό μας λένε ότι είμαστε καλά στα μυαλά μας.
0: Έχει τρέλα να μας βλέπεις.
1: Έχει.
0: Όλοι δηλαδή. Έχω φιλοξενήσει αυτά τα τρία χρόνια στην εκπομπή πολλούς θεματοφύλακες. Όλοι το παραδέχονται ότι αν δεν έχεις λίγο τρέλα ή πολύ τρέλα, δεν μπορεί να παίξει θεματοφύλακα.
1: Έχει τρέλα, απλά πρέπει να ξέρεις πώς και πότε να τη βγάζεις. Δεν μπορείς να είσαι όλη την ώρα στα κόκκινα. Πρέπει να ξέρεις πού και πότε.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι έχεις παίξει σε 6 εθνικές ομάδες. που δείχνει πρόοδο, δείχνει συνέπεια. Παρά το bullying, παρά την αμφισβήτηση, παρά το ότι κάποια στιγμή ήσουν πεσμένος κάτω. Είναι σημαντικό ότι έχεις μια εξελικτική πορεία που σε έφερε αυτή τη στιγμή στην ελληνική ομάδα των ανδρών.
1: Νομίζω ότι αυτό συνέβη.
0: Έχεις παίξει σε κάθε ηλικιακή εθνική ομάδα.
1: Νομίζω ότι αυτό συνέβη επειδή από μικρός το όνειρό μου ήταν να παίξω και ο στόχος μου ήταν να φτάσω στην εθνική ομάδα. Όλοι ξεκινάμε και λέμε θέλουμε να παίξουμε σε μια μεγάλη ομάδα στην Ισπανία, στην Αγγλία. Και εγώ το ήθελα, αλλά εμένα ο στόχος μου ήταν να παίξω στην εθνική ομάδα, όχι να σιγά σιγά βλέπω. Οπότε όταν κυνηγά κάτι κάθε χρόνο, ας πούμε όταν ήμουν 15 που ήταν η πρώτη εθνική, κυνηγούσα να πάω στην εθνική κάπα 15. Ήταν 17, κυνηγούσα να πάω στην κάπα 17. Αυτούς τους στόχους είχα, όπως μέχρι να φτάσω στην πρώτη ομάδα.
0: Υπάρχει μάτς που θα ήθελα να παίξει, είτε γιατί έπαιξε καταπληκτικά, είτε για να διορθώσει μια γκάφα.
1: Υπάρχει ένα παιχνίδι που θα ήθελα να ξαναπαίξω, ήταν το περσινό με την Πόντο. Στο Europa League με τη Λάτσιο. Που αποκλειστήκαμε στους 8. Αποκλειστήκαμε τελείως άδικα. Ένα παιχνίδι εκτός έδρας, το οποίο δεν ήμασταν καλοί, δυσκολευτήκαμε με το γήπεδο. Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Οποιαδήποτε ομάδα έχει πάει εκεί πέρα, έχει χάσει. Όλες οι ομάδες έχουν πάει εκεί και δεν κερδίζουν. Αλλά είναι το ότι καταφέραμε και το γυρίσαμε στην έδρα μας και δεχτήκαμε ένα γκολ στην παράταση και πήγαμε στα πέναλτι. Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι, ήταν αυτό. Γιατί πιστεύω ότι άμα πηγαίναμε στον ημιτελικό με τη δυναμική που είχαμε σαν ομάδα και με τον κόσμο που είχαμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι μεγάλο πράγμα.
0: Αν έρχονταν κάποιος που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει και σου λέει: «Ρε Μανδά, φέρε μου μια βιντεοκασέτα, φέρε μου ένα DVD, να δω τι ψάρια πιάνεις», τι θα του πήγαινες? Ποιο είναι το μάτς έτσι που λες ότι.
1: Από ένα παιχνίδι συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα. Ενώ έχω φοβερά παιχνίδια στον Όφη. Θα πήγαινα σε παιχνίδι στην Ιταλία. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο παιχνίδι, δηλαδή να διαλέξω τώρα, αλλά το πήγαινα κάποιο παιχνίδι στην Ιταλία. Γιατί στον Όφη τα περισσότερα παιχνίδια που είχα καλή απόδοση ήταν επειδή δεχόμασταν και αρκετές φάσεις εκείνη την περίοδο. Ήμασταν μια ομάδα που νικάγαμε, παίρναμε αποτελέσματα, αλλά δεν παίζαμε ποδόσφαιρο όπως παίζει τώρα ο Όφη. Ο Όφη τώρα παίζει φοβερή μπάλα πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι. Θα του πήγαινα κάποια παιχνίδια από την Ιταλία, γιατί εκεί πέρα έχω και παιχνίδι με τα πόδια, έχω παιχνίδι και με εξόδους, έχω και με απεικρούσεις.
0: Κρατάς επαφές με παιδιά που έχουν μείνει στον Όφη?
1: Με κάποιους έχω κρατήσει και μιλάω, με ανθρώπους που είναι στην ομάδα μιλάω, που δουλεύουν στην ομάδα. Και τώρα έχω και εδώ στην Εθνική τον Ανδρούτσο, ο οποίος μου είπε όλα τα νέα και το πώς το ζήσαμε.
0: Σωστό και αυτό. Βέβαια, μπήκε στο τρυπάκι πάρα πολύ νωρίς. Έχει περάσει ποτέ από το μυαλό σου? Ο Χρήστος Μανδάς δεν ήταν ποδοσφαιριστής, δεν γινόταν το φύλακα, δεν ήταν ο πατέρας του με τα 5x5 και όλα αυτά. Τι θα είχε κάνει η ζωή του?
1: Δεν ξέρω.
0: Ποτέ σε αυτό το...
1: Δεν ξέρω, όχι, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι. Βέβαια τώρα το λέω και το ξαναμετανιώνω. Πιστεύω ότι θα έκανα κάτι εκτός αθλητισμού. Αλλά και απ' την άλλη, πόσο σκέφτομαι τώρα, δεν μπορώ να βγω έξω από αυτό τον αθλητισμό. Οπότε δεν ξέρω.
0: Τελευταία ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Πες μου κάτι προσωπικό, δεν εννοώ προσωπικό αδιακρισία, ποδοσφαιρικό προσωπικό, που δεν το έχεις πει, που θα ήθελες να το πεις, θα ήθελες να το μοιραστείς, ακόμη κι αν είναι απλοϊκό, ρε παιδί, δεν το έχεις πει στον πατέρα σου, δεν το έχεις πει στην Αθηνά, δεν το έχεις πει. Ποιος είναι ο κολλητός, ο Τσιλιανίδης είναι?
1: Ναι, ο Τσιλιανίδης.
0: Ο Κοσμάς.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Πες μου κάτι έτσι, να κλείσουμε κιόλας.
1: Ποδοσφαιρικά στον Κοσμά, να μην έχω πει κάτι είναι δύσκολο.
0: Ναι, ξέρεις, που μπορεί να φωτίσει μια πλευρά του εαυτού που ο κόσμος δεν την ξέρει. Ξέρεις, εσύ έχεις και ένα μειονέκτημα ότι είσαι τώρα πια πόσα χρόνια έξω, 5.
1: Ναι, είμαι 5 χρόνια.
0: Και ξέρεις, πολλές φορές ο κόσμος τους κάνει τους παίκτες. Τους κάνει ένα σχετικό γιατί υπάρχει τηλεόραση.
1: Κατάλαβα τι
0: εννοείται. Δεν πήρε στην Ακτήρα Παντοσού, στην Ιταλία και στην Αγγλία.
1: Κατάλαβα τι εννοείται. Ότι ναι, δεν έχει επαφή καθημερινή. Ναι, ναι. Το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτό είναι το. Πόσες φορές φέτος που έχασα τη θέση μου βασικό στη Λάτσιο από την αρχή, με το που αλλάξαμε προπονητή, δηλαδή το πόσες φορές εγώ το δίγημα προπονητικό κέντρο σπίτι, ας πούμε, σε αυτή τη διαδρομή, άμα δεν έπαιρνα τηλέφωνο είτε τον πατέρα μου είτε να μιλάμε, μπορεί να έκλαιγα εγώ σε αυτή τη διαδρομή, γιατί δεν μπορούσα να το αλλάξω. Αυτό είναι κάτι που Δεν το λέω τώρα για να με λυπηθεί ο κόσμος.
0: Όχι, για να κεντρινήσουμε. Εντάξει,
1: ναι, αλλά είναι... θέλω να πω ότι επειδή ήταν κάτι το οποίο με βρήκε προπονητής.

0: βασικό. Και από την πρώτη μέρα που υπέγραψε, είχε διαλέξει ότι εσύ δεν θα είσαι άλλο ο τερματοφυλακάς μας. Οπότε εκεί πέρα δεν μπορούσα να διαχειριστώ. Γιατί ό,τι και να έκανα, στην προπόνηση να πήγαινε και να βγάζα 8 χέρια, δεν θα άλλαζε.
1: Είσαι γίγας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαίρεκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
1: Εμείς είμαστε και κοριναλιώτες και τα λέμε και κοριναλιώτικα και ο Τσαπίδης από κοριναλιώ. Οπότε δέσαμε.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Ευχαριστώ Πιστάρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτό ήταν το Box Out το 32ο εδώ με τον Χρήστο Μανδά. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, το νιώθω και το λέω, την ΕΠΟ, το γραφείο τύπου, τα παιδιά, τους συναδέλφους και περισσότερο τον Χρήστο τον Μανδά εδώ που είχαμε την ευκαιρία να τον ανακρίνουμε. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη, να είστε καλά στο επόμενο Box Out.

0: σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτό...

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Έλα, σοφούλα μου.
5: Παππού, βγήκε.
4: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες τις έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
5: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
6: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
7: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα κάνουμε ένα ταξίδι στο διάστημα. Στο διάστημα που αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα απεριόριστο πεδίο και έρευνας και εφαρμογών. Θα συζητήσουμε για όρους όπως είναι η δορυφορική τηλεπισκόπηση, αλλά και για τα χαρακτηριστικά της έρευνας στο οικοσύστημα του διαστήματος και της παρατήρησης της Γης. Θέλω να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους εκλεκτούς μας καλεσμένους για απόψε. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ο κύριος Βασίλης Καρμανδάρης. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά. Είναι μαζί μας ο κύριος Νεκτάριος Χρυσουλάκης, διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ και επικεφαλής του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών σε Αστικό και Φυσικό Περιβάλλον. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ, κύριε Νεκτάριο.
0: Είναι μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης με τα Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Ματαγιωτάκης.
2: Καλησπέρα σας.
0: Κύριε Ματαγιωτάκη, καλώς ήλθατε. Καλώς ευχαριστώ. Κύριε Χαρμανδάρη, πολλές άγνωστες λέξεις έχουμε, θα τις συζητήσουμε στη συνέχεια για τους όρους της τηλεπισκόπησης των εφαρμογών και της διαστημικής έρευνας. Έχει η Κρήτη θέση σε αυτόν τον παγκόσμιο χάρτη όπως διαμορφώνεται της διαστημικής έρευνας?
3: Ναι, η Κρήτη έχει σαφώς θέση για πολλούς λόγους. Ο πιο σημαντικός είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο νησί. Είμαστε πολύ τυχεροί που τα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης έχουν προσελκύσει ιδιαίτερα αξιόλογους ερευνητές και καθηγητές. Ο κύριος Χρυσουλάκης είναι ένας από αυτούς, οι οποίοι έχουν αναπτύξει τα τελευταία 10-20 χρόνια τεχνογνωσία και αναγνώριση διεθνή, και με τις νέες εξελίξεις και τις συνειδητές αποφάσεις που παίρνει η πολιτεία και την πολύ αγαστή συνεργασία που έχουμε με την περιφέρεια Κρήτης, μπορούμε πραγματικά η γνώση η οποία παράγεται στα εργαστήρια του ΙΤΕ και στα πανεπιστήμια και στο Πολυτεχνείο πραγματικά να σταθεί πολύ χρήσιμη για τις υπηρεσίες οι οποίες θέλει να προσφέρει η περιφέρεια στους συμπολίτες μας.
0: Ορθά το έχουμε στο μυαλό μας ως ένα πεδίο απεριόριστων δυνατοτήτων?
3: Δεν θα έλεγα απεριόριστο, αλλά αρκετά μεγάλο. Βρισκόμαστε σε μια συνεχιζόμενη ανάπτυξη των εφαρμογών στο διάστημα.

0: διάστημα. Ο κύριος λόγος οφείλεται στο γεγονός ότι το κόστος του να στείλεις δορυφόρους στο διάστημα έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία 10 χρόνια, με αποτέλεσμα να είναι πολύ εύκολο να στείλουμε δορυφόρους, τα δεδομένα να κατέβουν με τις τηλεπικοινωνίες στο έδαφος και η ανάπτυξη των υπολογιστών μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να τα επεξεργαζόμαστε με πολύ γρήγορο τρόπο και να δημιουργούνται όλες αυτές οι νέες εφαρμογές οι οποίες τις βλέπουμε στην καθημερινή μας ζωή ήδη.
1: Για αυτές τις εφαρμογές που τις βλέπουμε θέλω να συζητήσουμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Κύριε Χρυσουλάκη, να μας περιγράψετε τον όρο της δορυφορικής τηλεπισκόπησης και σε τι εφαρμογές είναι χρήσιμη. Στη συνέχεια βεβαίως θα συζητήσουμε για το πεδίο που αφορά στο αστικό κλίμα που έχει έτσι και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
2: Ο όρος τηλεπισκόπηση σημαίνει ότι μετράω, παρατηρώ κάτι από μακριά για το τηλε που υπάρχει λοιπόν. Οπότε στην ουσία εμείς στέλνουμε δορυφόρους πάνω και αντί να κοιτάνε στο διάστημα απ' έξω, κοιτάνε προς τα κάτω. Και μέσω της ακτινοβολίας που αυτή καταγράφεται στους αισθητήρες των δορυφόρων, μπορούμε εμείς να βγάλουμε συμπεράσματα τι έχει, ποια είναι η αιτία που η ακτινοβολία καταγράφεται με αυτόν τον τρόπο. Και να πάμε να δούμε το στόχο από τον οποίο προήλθε η ακτινοβολία. Και να πάρουμε πληροφορίες για την επιφάνεια της γης, για την ατμόσφαιρα, για τις θάλασσες και για το αστικό περιβάλλον, όπως είπατε πολύ σωστά. Και με βάση αυτή τη γνώση που έχουμε αναπτύξει, μπορούμε μετά να αναπτύσσουμε υπηρεσίες και προϊόντα και που μπορεί να χρησιμοποιηθούν είτε στην αγορά, είτε να φτιάχνουμε εφαρμογές για υποστήριξη διαφόρων πολιτικών, είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε σε εθνικό, είτε σε τοπικό επίπεδο.
1: Είναι ένα πεδίο έρευνας με δυναμική που συνεχώς αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια.
2: Συνεχώς αναπτύσσεται και είναι ότι εκτός από αυτό που ο πρόεδρος ανέφερε πριν, το κόστος των δορυφόρων, είναι ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο οικοσύστημα, γιατί στέλνοντας δορυφόρους στο διάστημα, κάποια στιγμή η επένδυση αυτή πρέπει να επιστρέψει πίσω στους φορολογούμενους, στους ανθρώπους που έχουν επενδύσει σε αυτό, την επένδυση. Οπότε χρειάζονται εφαρμογές που να καλυτερέψουν την ποιότητα ζωής και να έχουμε καινούργια προϊόντα και καινούργιες αγορές. Οπότε αυτό σίγουρα μεγαλώνει ο κόσμος που ασχολείται και σε επίπεδο ακαδημαϊκό, αλλά μπορείτε να δείτε την εξάπλωση από τις επενδύσεις που κάνει ο ιδιωτικός τομέας τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ένα πεδίο, ας πούμε, που παραδοσιακά δεν μετείχε ο ιδιωτικός τομέας ήταν η τηλεπισκόπηση της ατμόσφαιρας. Ήταν κυρίως για τα πανεπιστήμια, για την NASA, για την ΕΖΕ κτλ. Την τελευταία 20 ετία, ένα περίπου 10% από τις αποστολές που έχουν εκτοξευθεί για τη μελέτη της ατμόσφαιρας οφείλεται στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί έχει καταλάβει ότι εκεί υπάρχει ένα πεδίο δόξης λαμπρών για να κάνει ανοιχτή καινούργιες αγορές.
1: Κύριε Ματαγιωτάκη, στα όρια του δημοσιογραφικού κλισέ, χρόνια τώρα κάνουμε μία συζήτηση για το καμάρι της Κρήτης, τα ερευνητικά ιδρύματα, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, όμως στην πράξη καταγράφεται μία έρευνα αιχμής που δεν περιορίζεται σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, αγγίζει πια διεθνείς διαστάσεις.
3: Ακριβώς, είμαστε περήφανοι, τυχεροί. Θα έλεγα βέβαια αυτό δεν έχει γίνει τυχαία στην Κρήτη για το πλούσιο οικοσύστημα, το πλήρες οικοσύστημα του ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Επιπλέον το Λογό Δήμητρα, το ΛΚΕΘΕ, το ΙΤΕ που είπε ο κύριος Χαρμανδάρης, τα τρία πολύ αξιόλογα πανεπιστήμια μας στην Κρήτη. Τους ανθρώπους όμως, το ανθρώπινο κεφάλαιο, είναι αυτό που ουσιαστικά κάνει ένα καθιστά ένα ίδρυμα είτε ερευνητικό είτε ακαδημαϊκό αξιόλογο στο διεθνή χάρτη. Και όχι μόνο, έχουν απήχηση στην κοινωνία, έχουν αναφορά στην κοινωνία αυτοί οι άνθρωποι και σε κοινωνική διάσταση, αλλά και τα αποτελέσματά τους απηχούν στην κοινωνία. Έχουν λοιπόν οι ίδιοι, με τη βοήθεια τη δικιά μας, αλλά θεωρώ ότι η μεγαλύτερη προσπάθεια έχει γίνει από τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, έχουν χτίσει γέφυρες εδώ και πολλά χρόνια προς την κοινωνία. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο πλούτος μας. Επίσης, έχουμε και κάποια άλλα πλεονεκτήματα ως Κρήτη, αλλά πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι το σημαντικό. Μπορούμε να αναπτύξουμε και τα υπόλοιπα πλεονεκτήματα, αν θέλετε. Είναι η θέση μας, η γεωστρατηγική μας θέση. Δεκάδες καλώδια οπτικών ινών που μεταφέρουν δεδομένα αυτή τη στιγμή συνδέουν, περνούν από την Κρήτη και συνδέουν την Ασία, την Αφρική με την Ευρώπη. Ήδη δραστηριοποιούνται στο νησί μας εταιρείες δεδομένων οι οποίοι εξυπηρετούν είτε ελληνικά συμφέροντα είτε συμφέροντα στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ ισχυρό πλεονέκτημα αυτό της Κρήτης σε συνδυασμό με το οικοσύστημα όπως είπα που διαθέτουμε Και επίσης έχουμε ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα.

0: Έκτημα το οποίο είναι το αστεροσκοπείο του Σκίνακα, η συνεισφορά αυτού του Ινστιτούτου, αυτού του εργαστηρίου, αυτού του, ακριβώς θα μας τα πει ο κύριος Χαρμανδάρης, ο οποίος παρατήρησε ότι λόγω της ταπεινότητας που το διακρίνει δεν ήθελε να αναφερθεί εξ αρχής στη συζήτηση. Εγώ θα σας πω πολύ απλά και για τους τηλεθεατές μας.
1: Θα αναφερθούμε στη συνέχεια για το Σκίνακα, ναι. Και έχουμε να δείξουμε και εντυπωσιακές εικόνες από το Σκίνακα, από το αστεροσκόπιο. Ναι.

0: Κρήτης και η στρατηγική που έχει χαράξει ο Σταύρος Αρναουτάκης να επενδύει σε αυτές τις νέες τεχνολογίες. Και ξέρετε, είναι και κάτι που δεν φαίνεται εξ αρχής. Είναι δηλαδή ένα στοίχημα για έναν πολιτικό να επενδύει σε κάτι άλλο, το οποίο όμως τελικά έχει αποτελέσματα και επιφέρει επιπτώσεις θετικές προς τους πολίτες. Και γι' αυτό είμαστε και στην ίδια γραμμή και πολιτικά και στην περιφέρεια είμαστε μαζί του και γι' αυτό το στηρίζω και εγώ προσωπικά, γιατί βλέπω ότι επενδύει στο μέλλον, είναι θετικός σε κάθε τι που έχει να κάνει με την εξέλιξη της έρευνας, της τεχνολογίας και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Άρα λοιπόν έχουμε το ιδανικό περιβάλλον για να αναπτύξουμε αυτές τις τεχνολογίες. Επανέρχομαι όμως στους ανθρώπους. Είναι ο πλούτος του νησιού μας, το ανθρώπινό μας κεφάλαιο.
1: Κύριε Χαρμανδάρη, το ΙΤΕ επενδύει στρατηγικά στην έρευνα του διαστήματος, δεν ξέρω αν είναι ορθός ο όρος.
2: Το ΙΤΕ, όπως γνωρίζετε, έχει πάρα πολλές δραστηριότητες. Το διάστημα είναι μία από αυτές. Αρχικά το Ινστιτούτο Αστροφυσικής, οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούταν με αυτό, είχαν μία πρώτη σχέση με το διάστημα όπως το γνωρίζουμε εμείς. Αλλά υπήρχαν πάρα πολλές παράλληλες δραστηριότητες στα υπολογιστικά μαθηματικά, για παράδειγμα, όπως είναι ο κύριος Χρυσουλάκης εδώ, ο οποίος στην περιοχή της δορυφορικής τηλεπισκόπησης και διαστημικών εφαρμογών, κοιτώντας προς τα κάτω, όπως ανέφερε, έχει αναπτύξει εδώ και 20 και πλέον χρόνια μια πολύ έντονη δραστηριότητα αριστείας. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος σε μια σειρά από ιδιαίτερα ανταγωνιστικά προγράμματα, ένα εκ των οποίων είναι το ERC Synergy, το οποίο συντονίζει μια διεθνή ομάδα με μια πολύ σημαντική χρηματοδότηση, αλλά όχι μόνο αυτή. Και παράλληλα υπάρχουν δραστηριότητες στο Ινστιτούτο Πληροφορικής, που όλοι χρειαζόμαστε τεχνογνωσία σε θέματα πληροφορικής, ανάλυσης, επεξεργασίας σήματος και εικόνας. Είναι δραστηριότητες στις οποίες τα διάφορα Ινστιτούτα του ΙΤΕ έχουν πάρει την πρωτοβουλία να στηρίξουν. Η κεντρική διεύθυνση του ΙΤΕ, με την υποστήριξη των κτηριακών υποδομών, υπολογιστικών οικοδομών και της εύρυθμης διαχείρισης όλων αυτών των ερευνητικών προγραμμάτων, τα στηρίζει. Και όλοι μαζί κοιτάμε το μέλλον, τι είναι οι νέες ευκαιρίες οι οποίες δίνονται. Και μπροστά μας ουσιαστικά αυτό που αναφέρατε νωρίτερα, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο πεδίο δόξης λαμπρών, βλέπουμε ότι υπάρχει συνειδητή επιλογή για διαφόρους λόγους που μπορούμε να συζητήσουμε από την ίδια την Ευρώπη. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος πριν από μερικές μέρες αποφάσισε να διπλασιάσει τον προϋπολογισμό του για την επόμενη προγραμματική περίοδο, γιατί αναγνωρίζει πραγματικά ότι δεν είναι μόνο το επιστημονικό ενδιαφέρον των προβλημάτων τα οποία θα λυθούν, αλλά κυρίως είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και η στρατηγική ανάπτυξη η οποία μπορεί να έχουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες στη διεθνή σκηνή, στον διεθνή ανταγωνισμό, με την Αμερική να προσπαθεί, την Κίνα να αναπτύσσεται σε πολύ μεγάλο επίπεδο, αλλά και άλλες χώρες, η Ινδία αναπτύσσεται έντονα σε διαστημικά θέματα. Οπότε η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει και εκεί σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και του ρόλου της στη παγκόσμια σκηνή. Οπότε αυτό είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα. Και για διαφόρους λόγους, νομίζω, ειδικά στην Κρήτη, έχουμε πραγματικά ένα στρατηγικό πλεονέκτημα, όπως ανέφερε ο κύριος Ματαλιωτάκης.
1: Κύριε Χρυσουλάκη, πάμε λοιπόν στα επιμέρους. Να συζητήσουμε για τις εφαρμογές της συγκεκριμένης έρευνας στο δικό σας πεδίο, που έχει να κάνει με το αστικό κλίμα. Για να δώσουμε και παραδείγματα στους τηλεθεατές μας αναφορικά με τη χρησιμότητα, με την σκοπιμότητα αυτής της έρευνας και το πώς αυτό που περιγράψατε νωρίτερα, αυτή η επένδυση γυρίζει τελικά στον ίδιο τον πολίτη, γυρίζει στις κοινωνίες.
3: Οι πιο γνωστές εφαρμογές της παρατήρησης της γης, της επιστήμης της παρατήρησης της γης, και εδώ θα πρέπει να βάλω και τη διάσταση της επίγειας παρατήρησης, γιατί έχουμε τους δορυφόρους πάνω, έχουμε όμως και άλλα μέσα, όπως είναι τα αεροπλάνα, όπως είναι υψηλοί πύργες που έχουμε μικρομετεωρολογική, όπως είναι η μετεωρολογική σταθμή, όπως είναι η σταθμή ρήπανσης και ένα σωρό άλλα, οι θερμικές κάμερες, οι υπερθερμικές κάμερες και όλος αυτός ο εξοπλισμός που υπάρχει στο πεδίο και συνεργάζεται και συμπληρώνει τα δεδομένα και τις παρατηρήσεις των δορυφόρων. Μια πολύ γνωστή εφαρμογή είναι οι εφαρμογές χαρτογράφησης μετά από φυσικές καταστροφές ή έγκαιρης προειδοποίησης. Εκεί είναι πολύ σημαντική η συμβολή των δεδομένων των δορυφόρων σε συνέργεια με τα αρθηματικά μοντέλα και σε συνέργεια με τις επίγειες παρατηρήσεις.

0: ή άλλες γνωστές εφαρμογές στη θάλασσα, εφαρμογές για τη θερμοκρασία της θάλασσας, ή εφαρμογές για τη διάβρωση των ακτών, ή εφαρμογές, για παράδειγμα, πολύ γνωστές εφαρμογές γεωργία, για χαρτογράφηση των αγροτεμαχίων, για την υποστήριξη πολιτικών όπως η ΚΑΠΑ κτλ. Είναι περισσότερο γνωστές. Λιγότερο γνωστές είναι οι εφαρμογές στο αστικό περιβάλλον. Το αστικό περιβάλλον είναι λίγο πιο δύσκολο από τα υπόλοιπα. Είναι όμως το πιο ενδιαφέρον, γιατί οι άνθρωποι ζουν στις πόλεις. Οπότε έχει άμεση επίπτωση στη ζωή των ανθρώπων και ο απότερος στόχος είναι η ποιότητα ζωής. Όπως είπε ο πρόεδρος, είναι η αύξηση της ποιότητας ζωής και σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε.
1: Έχει να κάνει με τους ρυπούς, έχει να κάνει με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.
0: Έχει να κάνει με όλα αυτά. Υπάρχουν ήδη όριμες εφαρμογές, όπως παράδειγματος χάρη η χαρτογράφηση της ρύπανσης. Σε επίπεδο πόλης το έχουμε από δορυφόρους, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε στην παρούσα φάση αυτό που λέμε ενδοαστική μεταβλητότητα. Να δούμε εντός της πόλης σε επίπεδο γειτονιάς τι γίνεται. Και εκεί λοιπόν συνδυάζουμε τα δορυφορικά με τα επίγεια δεδομένα. Έχει να κάνει με αυτό που λέμε με τριασμό της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή πώς μειώνουμε τις εκπομπές μας. Είναι γνωστό ότι στην Ευρώπη υπάρχει η αποστολή των 100 πόλεων που έχουν στόχο να γίνουν κλιματικά ουδέτερες μέχρι το 2030. Δυστυχώς το Ηράκλειο έχει χάσει την ευκαιρία να μπει, αλλά είναι συνδεδεμένο και προφανώς υπάρχει τεχνογνωσία και στο Ηράκλειο. Και εκεί εμείς μπορούμε να δούμε σε την πρόοδο που κάνει κάποια πόλη προς την κλιματική ουδετερότητα. Αυτό έχει να κάνει με το μετριασμό. Όμως το πιο σημαντικό που έχει άμεση επίπτωση στην ζωή των πολιτών είναι αυτό που λέμε προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ποιες δράσεις παίρνουν οι τοπικές αρχές στις πόλεις, ώστε να έχουμε πιο βιώσιμες πόλεις, που να έχουν άμεσο αποτέλεσμα με το να ρίξουμε την ακτινοβολία, να ρίξουμε τη θερμοκρασία και να έχουμε καλύτερη θερμική άνεση και καλύτερη ποιότητα ζωής στις πόλεις. Σε όλα αυτά λοιπόν χρειάζονται δεδομένα για να υποστηρίξουν πώς ήταν η κατάσταση πριν από μια παρέμβαση, αυτό που λέμε baseline, και πώς ήταν μετά που έγινε μια παρέμβαση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ξέρουμε ότι στο Ηράκλειο είχαμε τις πεζοδρομήσεις μεγάλες πριν από 4-5 χρόνια. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα μεγάλο σταθμό που μετράει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα απευθείας στην πλατεία Κορνάρου. Ίσως έχουμε μιλήσει γι' αυτό σε παλιότερη εκπομπή, αν θυμάμαι καλά. Και μπορούμε να μετράμε τις εκπομπές απευθείας σε όλο το κέντρο. Είχαμε ένα baseline που λειτουργεί από το 2016. Ξέραμε τι γινόταν πριν τις παρεμβάσεις και μετά τις παρεμβάσεις. Προφανώς μπορούσαμε να συγκρίνουμε με απευθείας μετρήσεις. Είδαμε λοιπόν ότι είχαμε μια πτώση γύρω στο 25-30% στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα λόγω ακριβώς αυτής της αλλαγής στην αστική δομή και στην αστική λειτουργία στο κέντρο της πόλης. Οπότε μπορεί να υποστηρίξει τέτοιου είδους πολιτικές.
1: Και είναι πια, κύριε Ματαγιωτάκη, ρόλος και ευθύνη της πολιτείας, της περιφέρειας του πρώτου βαθμού της αυτοδιοίκησης να αξιοποιήσει τα συμπεράσματα, τα ερευνητικά προς όφελος της κοινωνίας. Η έρευνα παράγεται. Προκύπτουν συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία πια και μέσω της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης πρέπει να αξιοποιηθούν.
2: Ακριβώς. Είναι ευθύνη, είναι ο ρόλος μας, όπως χαρακτηρίσατε κι εσείς, να αξιοποιούμε όλα τα ερευνητικά δεδομένα, είτε προέρχονται από δορυφόρους, είτε είναι μέσα από εργαστήρια τα οποία αφορούν άλλες επιστήμες, την ιατρική, τη δόμηση και άλλα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες. Αυτή είναι και μια στρατηγική που επέλεξε η περιφέρεια, δημιουργώντας και την αντιπεριφέρεια, στην οποία μου ανέθεσε ο Περιφερειάρχης, τη διασύνδεση με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, για να γίνει διάχυση αυτών των αποτελεσμάτων, να βοηθήσουμε στην περαιτέρω αξιοποίηση όλων αυτών των ευρημάτων. Στην Κρήτη παράγεται έρευνα, εξηγήσαμε τους λόγους, λόγω των ανθρώπων, του εξοπλισμού, των ιδρυμάτων μας, της διάθεσης από την πολιτεία, από την αυτοδιοίκηση. Είναι λοιπόν μια μεγάλη ευθύνη και ένα στοίχημα. Γίνεται όμως αυτό, καταβάλουμε προσπάθειες και οι προκάτοχοί μου και εγώ προσπαθώ με όλους μου τις δυνάμεις, σε συνεργασία με τους ανθρώπους του νησιού, τους επιστήμονες. Έχουμε αγαστή συνεργασία. Δημιουργούμε δράσεις, κάνουμε πολλές δράσεις πάνω σε αυτό και εγώ αλλά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι στην περιφέρεια. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο το εύρος αυτού του πεδίου, το οποίο δεν μπορεί μία αντιπεριφέρεια ουσιαστικά να σηκώσει όλο αυτό το βάρος. Και πιστεύω ότι αξιοποιώντας την έρευνα και έχουμε ήδη εφαρμογές, την υποδομή δηλαδή των γεωχωρικών πληροφοριών που διαθέτει η περιφέρεια Κρήτης, είναι ένα έμπρακτο παράδειγμα στο ότι εμείς ήδη εδώ και χρόνια έχουμε επενδύσει σε αυτό, έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους στην περιφέρεια Κρήτης, συγκεκριμένα

0: κυρία Γιαλίτη, έχει αναλάβει αυτό το κομμάτι, όπου αυτές οι 11 υποδομές μπορούν να έχουν πρόσβαση οι πολίτες. Είναι στο gis.crete.gov.gr. Είναι χρήσιμες, παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τους πολίτες και έχουν εφαρμογή στην αγροτική οικονομία, στις μεταφορές, στο περιβάλλον, στην πολιτική προστασία, στη χωροταξία, στην υγεία, σε διάφορα πεδία. 11 λοιπόν εφαρμογές από την περιφέρεια Κρήτης και από ό,τι βλέπετε πρωτοπορούμε ως περιφέρεια και σε αυτό το κομμάτι, όχι μόνο δηλαδή στον ψηφιακό μετασχηματισμό που είμαστε η πρώτη περιφέρεια με 330 ψηφιακές υπηρεσίες προς τον πολίτη, αλλά έχουμε και την υποδομή όπου αξιοποιούμε τα δεδομένα από το δορυφόρο. Η άποψή μας είναι στην περιφέρεια ότι το διάστημα είναι το επόμενο, είναι όπως ήταν κάποτε πριν 30 χρόνια περίπου το ίντερνετ, κάτι τέτοιο θα είναι και το διάστημα όπως και πριν δεκάδες χρόνια ο ηλεκτρισμός. Και γι' αυτό επενδύουμε συστηματικά, βεβαίως με την βοήθεια, έτσι, την αρρωγή των κατάλληλων ανθρώπων που έχουμε και σήμερα, αλλά και υπάρχουν γενικότερα, μάλλον ευρύτερα στη χώρα μας. Γι' αυτό κάνουμε και αυτή τη δράση για το διάστημα. Θα μιλήσουμε.
1: Θα τα πούμε βεβαίως και στη συνέχεια, έτσι, για τη δράση με τίτλο «Η Κρήτη από ψηλά», με σημαντικούς προσκεκλημένους. Είναι αυτό το σημείο κλειδί και το στίχημα αυτής της διαδικασίας, κύριε Χαρμαντάρη, να αξιοποιηθούν τα ερευνητικά ιδρύματα προς όφελος της κοινωνίας, της τοπικής οικονομίας, του τουρισμού, του πρωτογενούς τομέα.
2: Ναι, αυτό είναι ουσιαστικά ο στόχος και κύρια προτεραιότητα η οποία έχουμε όλοι μας. Πολλές φορές δημιουργείται η εντύπωση ότι όταν έχεις κάποιους ερευνητές οι οποίοι βρίσκονται κλεισμένοι σε ένα εργαστήριο, το μόνο το οποίο θέλουν είναι να τους πληρώνει κάποιος το μισθό, να τους προσφέρει τις υποδομές, έτσι ώστε να κάνουν κάτι που το αγαπούν και να είναι προστατευμένοι από οτιδήποτε παράξενα συμβαίνουν στην κοινωνία γύρω τους, σαν αυτά τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Στην πράξη όμως δεν είναι αυτό. Η αφενός μεν η πολιτεία και η πολιτεία με την ευρύτερη έννοια έχει συνειδητοποιήσει διαχρονικά ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να παράγεται νέα γνώση. Να παράγεται νέα βασική έρευνα, η οποία να δίνει αποτελέσματα τα οποία να μας βοηθούν στο να κάνουμε εφαρμοσμένη έρευνα, να δούμε πώς οι βασικές ανακαλύψεις για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος, για τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα υλικά έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες και αλληλεπιδρούν, πώς αυτά μπορούν να μας βοηθήσουν να κάνουμε κάτι καινοτόμο, μία καινοτόμο εφαρμογή, μία υπηρεσία η οποία θα μπορέσει να κάνει την ζωή μας καλύτερη. Αυτό συνειδητά υπάρχει σε πολλές ερευνητικές δραστηριότητες. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ουσιαστικά όταν δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον τίτλο του έχει ως κύριο στόχο αυτό και όλες οι ερευνητικές ομάδες οι οποίες υπάρχουν, η καθεμία με το δικό τους τρόπο προσπαθεί να συνεισφέρει σε αυτήν την γνώση η οποία θα έχει εφαρμογή, ουσιαστική εφαρμογή στην ποιότητα ζωής μας. Και είμαι σίγουρος ότι αν έτσι σκεφτούμε λίγο τις αλληλεπιδράσεις οποίες είχαμε με τις προηγούμενες γενιές, με τους παππούδες μας, αν τους αναφέραμε τι είναι αυτές οι καθημερινές εφαρμογές στο κινητό το οποίο χρησιμοποιούμε, το γεγονός ότι μπορούμε να βρούμε το δρόμο μας οπουδήποτε βρίσκεται, οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε, το γεγονός ότι μπορούμε να κάνουμε μία κράτηση σε ένα ξενοδοχείο, σε μία άλλη ήπειρο, με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, όλα αυτά γίνανε αφενός μένει γιατί αναπτύχθηκε έρευνα και υλικά τα οποία κρατάμε στα χέρια μας, γιατί οι τηλεπικοινωνίες μας επιτρέπουν να τα κάνουμε όλα αυτά. Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, η οποία αναπτύχθηκε σε κάποιο εργαστήριο.
1: Στο μέλλον η ζωή μας, η καθημερινότητά μας θα εξαρτάται σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό από τους δορυφόρους?
2: Σίγουρα θα εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί ο κύριος λόγος για τον οποίο γίνεται είναι διότι πλέον, όπως αναφέρθηκε και το ανέφερα πιο πριν, το κόστος είναι πολύ πιο μικρό. Για να το συνειδητοποιήσουμε όταν λέμε πολύ πιο μικρό, πριν από 20 χρόνια περίπου, αν θέλαμε να πάρουμε ένα αντικείμενο που έχει το μέγεθος ενός βιβλίου και ζυγίζει ένα κιλό και να το στείλουμε σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, 1000 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνειά της, ως η απόσταση, για παράδειγμα, από εδώ μέχρι, ξέρω εγώ, τη Ρώμη περίπου, αυτό κόστιζε 20.000 με 30.000 ευρώ. Σήμερα αυτό κοστίζει 100 φορές λιγότερο. Οπότε το κόστος έχει πέσει δραματικά, οπότε είναι πολύ το μέγεθος των ηλεκτρικών συσκευών.

0: των ηλεκτρονικών έχει μειωθεί, με αποτέλεσμα να μπορείς να βάζεις δέκτες, κάμερες όπως ανέφερε ο κύριος Χρυσουλάκης, στο διάστημα που γυρίζουν σε τροχιά γύρω από τη γη. Μέσα σε μία ώρα μπορούν να βρίσκονται, αν θέλουμε να πάρουμε μία φωτογραφία αυτή τη στιγμή της επιφάνειας της γης με ακρίβεια περίπου λιγότερο από μισό μέτρο, 30 εκατοστά, μπορούμε να την έχουμε περίπου σε μία ώρα από τη στιγμή που τη ζητήσουμε. Γιατί υπάρχουν αρκετοί δορυφόροι και αυτό δεν μας το δίνουν δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές εταιρείες μας το δίνουν αυτό. Γιατί γνωρίζουν ότι για οποιονδήποτε λόγο, τόσο η πολιτεία αλλά και οι ιδιώτες θέλουν αυτή την υπηρεσία και μπορούν να τους την παρέχουν.
1: Αξιοποιείτε ιδιωτικούς δορυφόρους για να έχετε τα ευρήματα τα οποία στη συνέχεια μελετάτε. Πώς γίνεται η διαδικασία?
2: Κυρίως χρησιμοποιούμε δορυφόρους του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κοπέρνικους, που είναι προφανώς δημόσιοι δορυφόροι και έχουν ανοιχτά δεδομένα, για συγκεκριμένες εφαρμογές που χρειάζεται πολύ υψηλή ανάλυση, χωρική διακριτική ικανότητα, όπως λέμε, δηλαδή κάτω από μισό μέτρο ανάλυση, θα πρέπει να πάμε σε δορυφόρους που έχουν πετάξει από ιδιωτικούς οίκους. Αυτή είναι μια προφανής επένδυση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει ζήτηση για την πληθώρα των εφαρμογών που αναφέρουμε πριν, με τα κινητά, με τους δρόμους και όλα αυτά. Αυτό που δεν ήταν προφανές ήταν αυτό που ανέφερα πριν, ότι η ατμόσφαιρα δεν είναι τόσο ελκυστική για τον ιδιωτικό τομέα, γιατί δεν είχε προφανείς εφαρμογές. Την τελευταία δεκαετία όμως έχει. Οπότε ο ιδιωτικός τομέας επενδύει και στους ατμοσφαιρικούς δορυφόρους. Οπότε ναι, συνδυάζουμε όλα αυτά τα δορυφόρα, τα δεδομένα των δορυφόρων, τα οποία όμως σε κάποιες φορές έχουν υψηλό κόστος. Δηλαδή τα δεδομένα του Κοπέρνικους είναι δωρεάν. Τα δεδομένα διαφόρων αποστολών που χρησιμοποιούμε δωρεάν, τα πολύ υψηλής ανάλυσης έχουν ένα συγκεκριμένο κόστος, το οποίο το καλύπτουμε μέσω των χρηματοδοτήσεων που έχουμε καταφέρει να φέρουμε στην Ελλάδα και στο ΙΤΕ, κυρίως από το πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 2020, το Ορίζοντας Ευρώπη κτλ. Και προφανώς από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας στο ΡΙΑΣΥ, όπως αναφέρθηκε.
1: Εθνικά, σε επίπεδο χώρας, υπάρχει ενδιαφέρον στο κομμάτι των επενδύσεων, στο κομμάτι της στρατηγικής για να στηριχθούν τέτοιου τύπου ερευνητικά project?
2: Σίγουρα υπάρχει και η Ελλάδα έχει δικούς δορυφόρους. Ήδη έχει αρχίσει να στέλνει στο διάστημα. Νομίζω ότι αύριο ο Γενικός Γραμματέας, ο Κώστας Καράτζαλος, θα ανοίξει την ημερίδα που κάνουμε και θα αναφερθεί λεπτομερώς. Η Ελλάδα έχει επενδύσει γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για να πετάξει γύρω στα τις 11 αποστολές, θερμικές, ραντάρ, πολυφασματικές, για διάφορες εφαρμογές. Και ταυτόχρονα έχει φτιάξει ένα κόμβο, ένα hub όπως λέμε, που να μπορούν αυτά τα δεδομένα να χρησιμοποιούνται και να διανέμονται στους πολίτες και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, αφού προφανώς αναπτυχθούν συγκεκριμένες εφαρμογές. Για να πάμε από τα δεδομένα κατευθείαν στην πληροφορία και από την πληροφορία στη γνώση. Και είναι ιδιαίτερη τιμή για μας, για το εργαστήριο το δικό μας και το ΙΤΕ, που έχουμε την ευθύνη της ανάπτυξης των αστικών υπηρεσιών, των ελληνικών δορυφόρων.
1: Κύριε Χαρμαντάρη, σε όσους σπεύσουν να πούν, καλά τώρα είναι τέτοιες οι οικονομικές δυσκολίες σε ένα μέσο νοικοκυριό και εμείς συζητάμε για, το κρατάω από τον κύριο Χρυσουλάκη, την επιστήμη της παρατήρησης της γης, για να το λέω σωστά. Τελικά όλο αυτό γυρίζει στον πολίτη?
0: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι ενδιαφέρον ερώτημα και μου θυμίζει τον ίδιο προβληματισμό είχε ο πατέρας μου όταν πριν από 50 χρόνια περίπου, όχι 50, συγγνώμη, 40, ενδιαφερόμουν να ασχοληθώ με την έρευνα και την αστρονομία. Μου έλεγε, μα καλά είναι λογικό, τόσα προβλήματα έχουμε στη γη. Πρώτον θα σου δώσει κάποιος μια υποτροφία για να πας να κάνεις ένα διδακτορικό και πας και σε ποιο βαθμό αξίζει να γίνει αυτή η επένδυση. Αυτό αξίζει να το δούμε έτσι λίγο σφαιρικά και αν σκεφτούμε αυτή τη στιγμή η χρηματοδότηση της έρευνας στην Ελλάδα είναι λιγότερο από 1% των κρατικών δαπανών. Είναι δηλαδή πραγματικά πολύ μικρό το νούμερο σχετικά με άλλες πολύ πιο σημαντικές προτεραιότητες όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι η άμυνα, δηλαδή βασικές ανάγκες στις οποίες έχει μια οργανωμένη πολιτεία. Από την άλλη, ο ρόλος αυτός είναι καταλυτικός, γιατί αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε δεν είναι ότι αναγκαστικά θα γίνει η μεγάλη ανακάλυψη, ο επόμενος Elon Musk θα προέλθει από την Ελλάδα, γιατί είμαστε μία μικρή χώρα, μία χώρα στην οποία οι δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και οι υποδομές οι οποίες υπάρχουν είναι ανάλογοι του οικονομικού μεγέθους και του φυσικού μεγέθους της χώρας. Από την άλλη, αυτό το οποίο δείχνουν όλα τα στατιστικά είναι ότι η Ελλάδα, τουλάχιστον σε αυτό

0: στα θέματα της έρευνας, στα θέματα της ανώτατης παιδείας, κατατάσσεται καλύτερα από ό,τι θα περίμενε κανείς με βάση τις οικονομικές της δυνατότητες. Αυτό σημαίνει ότι το δυναμικό υπάρχει εδώ, οι διασυνδέσεις με μεγάλα ερευνητικά ιδρύματα και εταιρείες του εξωτερικού, χάρη στους ανθρώπους οι οποίοι υλοποιούν αυτά τα προγράμματα, υπάρχει και παράγεται όχι μόνο καινούρια βασική γνώση, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί με διαφόρους τρόπους, αλλά επίσης η διασύνδεση η οποία υπάρχει φέρνει στη χώρα μας εμπειρίες από το εξωτερικό, οι οποίες πραγματικά μπορούν να μας βοηθήσουν και μας βοηθούν. Οπότε τα νούμερα υπάρχουν, νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία για το συγκεκριμένο θέμα. Πάντοτε βέβαια ο προβληματισμός που αναφέρεται είναι πολύ εύλογος, γιατί όταν έχουμε ένα πρόβλημα και θέλουμε να κάνουμε οικονομία από κάπου, μπορούμε να σκεφτούμε και να πούμε είναι πραγματικά αναγκαίο. Η συστηματική αυτή προσπάθεια όμως πραγματικά έχει αποδώσει καρπούς και υπάρχουν παραδείγματα άλλων χωρών συγκρίσιμου μεγέθους με εμάς, το Ισραήλ για παράδειγμα, και που έχει λύσει προβλήματα, για παράδειγμα με την ανομβρία, είναι σε μία έρημο και μπορούν να λύνουν, χάρη σε βασική έρευνα την οποία αναπτύξανε, ουσιαστικά βάλανε κάποιους συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους και μπορούν να έχουν γεωργική παραγωγή εξαιρετική που δεν θα περίμενε κανείς εκεί. Κάποιες από αυτές τις προκλήσεις θα τις αντιμετωπίσουμε και εδώ στην Κρήτη με τη συνεχή, με την κλιματική αλλαγή η οποία επέρχεται και τις ανάγκες τα οποία έχει και η γεωργία μας αλλά και ο τουρισμός για να αναπτύξει, να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα.
1: Πάντως, κύριε Ματαγιωτάκη, είναι γεγονός ότι ενώ σε πάρα πολλές κατατάξεις σε οικονομικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο, η χώρα δεν είναι σε καλή θέση στο διεθνές πλαίσιο, όταν συζητάμε για την έρευνα και ειδικότερα να πούμε για την Κρήτη, για το ΙΤΕ, για τα πανεπιστήμια, ο κανόνας δεν είναι ο ίδιος. Δεν είμαστε ουραγοί, είμαστε σε καλές θέσεις.
2: Νομίζω πρωτοπορούμε. Τα χρήματα έχουμε όλοι, οικονομική στενότητα, όμως είναι θέμα και ποια είναι η προτεραιότητά μας. Ως περιφέρεια βρίσκουμε τον τρόπο και επενδύουμε αρκετά στην έρευνα, στην καινοτομία. Γνωρίζει ο κύριος Χαρμανδάρης ότι 12,5 εκατομμύρια σε πάρα πολλά έργα είναι και το ΙΤΕ βασικός εταίρος. Έχουν δρομολογηθεί για τον εξοπλισμό των ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Κρήτης. Και μάλιστα απαιτούνται και συνέργειες, συνεργασίες με τους φορείς της κοινωνίας και άλλους κρατικούς φορείς. Άρα λοιπόν στην Κρήτη γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και ο Περιφερειάρχης έχει θέσει σε προτεραιότητα την επένδυση σε νέες τεχνολογίες, την επένδυση σε εξοπλισμό επιστημονικό, την επένδυση σε αυτό που λέμε επιστήμη, έρευνα και καινοτομία. Βέβαια, εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να έχουν πολλά τα προβλήματα, αλλά και πολλές υπηρεσίες δορυφορικές λύνουν προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και σήμερα. Οι αγρότες, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σύνορα των χωραφιών, των κτημάτων, ιδιοκτησίες, εκτιματική υπηρεσία, η εθνική ασφάλεια χρησιμοποιούν δορυφορικές υπηρεσίες, αλλά και εμείς οι ίδιοι, όπως είπε ο κύριος Χαρμανδάρης και ο κύριος Χρυσουλάκης, με το κινητό μας μπορούμε να βρεθούμε όπου θέλουμε, σε οποιοδήποτε σημείο της γης θέλουμε, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα να έχουμε αυτές τις πληροφορίες. Στην περιφέρεια Κρήτης δε αντλούμε σε αυτή την υποδομή των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών, αντλούμε δεδομένα από δορυφόρους ευρωπαϊκούς κυρίως, οι οποίοι συνεργάζονται με τη χώρα μας. Άρα λοιπόν είναι πια μονόδρομος το να έχουμε αυτή την πληροφορία και να τη μετατρέπουμε σε αποτελέσματα που οι πολίτες μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν με πολύ μεγάλη ευκολία. Πιστεύω ότι πάντα θα υπάρχουν δυσκολίες, δεν αποτελεί δικαιολογία. Η στενότητα η οικονομική δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία και στην περιφέρεια Κρήτης εμπράκτως το αντιμετωπίζουμε και αυτό. Μάλιστα χρησιμοποιείται και μία έκφραση από τους αυτοδιοικητικούς ότι οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει, είτε άπτοτε των αρμοδιοτήτων είτε όχι της αυτοδιοίκησης, στην αυτοδιοίκηση καταλήγουν και κυρίως στην περιφέρεια Κρήτης. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό το θέμα προσπαθεί ο Περιφερειάρχης με επιτυχία να το αντιμετωπίσει και το αντιμετωπίζει επιτυχώς.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: καφέ τσάι, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
2: Έτσι αν πας. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto, μέρος δεύτερο. Συζητάμε για την επιστήμη της παρατήρησης της γης. Τις προοπτικές, τις προκλήσεις, τις εφαρμογές και τα ωφέλη για την ίδια την κοινωνία. Θέλω να ξεκινήσω σε αυτό το δεύτερο μέρος σε εσάς, κύριε Χαρμανδάρη, για να συζητήσουμε, γιατί έχουμε υποσχεθεί από το πρώτο μέρος να δούμε εντυπωσιακές εικόνες από το αστεροσκοπείο στον Σκίνακα, μια βουνοκορφή στα Ανόγια, που τελικά έγινε ένα παράθυρο στο διάστημα.

0: διάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Αυτό το παράθυρο στο διάστημα που έγινε πραγματικότητα πριν από 40 χρόνια, φέτος το καλοκαίρι θα γιορτάσουμε τα 40 χρόνια λειτουργίας του αστεροσκοπίου, όταν ο Δήμος Ανογείων με διορατικότητα έκανε αυτή την δωρεά προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης και σε συνεργασία το Πανεπιστήμιο Κρήτης με το ΙΤΕ και το Ινστιτούτο Max Planck Εξωγήινης Φυσικής της Γερμανίας δημιουργήσαν αυτή την υποδομή που τώρα πλέον το ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργούν με συνέργεια. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά για μένα ως πρώην διευθυντή πλέον του αστεροσκοπίου που βλέπουμε ότι αυτό το αστεροσκοπείο που αρχικά ξεκίνησε με σκοπό να προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση και έρευνα αιχμής στην πολιτεία, στους φοιτητές η εκπαίδευση και στην διεθνή σκηνή την έρευνα, πλέον έχει αρχίσει και αναπτύσσει μια σειρά από έναν τρίτο πυλώνα. Ο τρίτος πυλώνας είναι οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, εδάφους διαστήματος και παρακολούθησης δορυφόρων που συνεισφέρουν απτά πλέον στην ανάπτυξη της οικονομίας, της τοπικής οικονομίας αλλά και της στρατηγικής της χώρας μας και του ρόλου τον οποίο μπορεί να παίξει. Το αστεροσκοπείο του Σχοίνακα είναι το καλύτερο αστεροσκοπείο της χώρας μας, το πιο παραγωγικό και η στρατηγική του θέση στην Κρήτη λόγω του πολύ καλού καιρού που εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο το επιβεβαιώνουν με το να έρχονται στο νησί μας, δίνει δυνατότητες τηλεπικοινωνιών αυτή τη στιγμή που δεν μπορεί να προσφέρει η Βόρεια Ευρώπη, για παράδειγμα. Και αυτή τη στρατηγική θέση την οποία έχουμε, το ΙΤΕ, οι ερευνητές των διαφόρων Ινστιτούτων, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, Ινστιτούτο Πληροφορικής, αλλά και το Ινστιτούτο Αστροφυσικής, τις εκμεταλλεύονται έτσι ώστε να προσφέρει στην ανάπτυξη της χώρας μας.
0: Κύριε Χρυσουλάκη, θα ενισχυθεί η ομάδα έρευνας με σύγχρονο εξοπλισμό στο πεδίο του αστικού κλίματος και περιβάλλοντος στο Ηράκλειο?
2: Πάντα έχουμε έργα και πάντα έχουμε καινούργια χρηματοδότηση, οπότε υπάρχουν έργα που τρέχουν αυτή τη στιγμή από το εργαστήριό μας σε Παρίσι, Βερολίνο, Μπρίστολ και τον εξοπλισμό που έχουμε προμηθευτεί με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, το ERC, για τα προηγούμενα δύο χρόνια έπαιρνε μετρήσεις εκεί. Το πείραμα εκεί λοιπόν τελείωσε και φανταστείτε ένα εξοπλισμό αξίας γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ να έρθει και να απλωθεί στο Ηράκλειο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε δύο μικρομετεωρολογικούς πύργους και έχουμε και κάποιους μετεωρολογικούς σταθμούς και κάποιους σταθμούς μετράνε ρήπανση. Αυτός ο εξοπλισμός είναι εξειδικευμένος, μετράει τα αεροζόλ, μετράει το ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα, μετράει, μπορούμε να δούμε, να απαντήσουμε σε επιστημονικές ερωτήσεις πώς συνδέονται οι ατμοσφαιρικές διεργασίες με τις αστικές διεργασίες σε διάφορες φορικές κλίμακες και αυτό θα παραμείνει στην πόλη για πάνω από ένα χρόνο να μετράει συνέχεια. Θα μας προσφέρει πολύ σημαντική πληροφορία για το αστικό κλίμα και για το πώς η πόλη αλληλεπιδρά με το κλιματικό σύστημα και πώς, σε τι βαθμό επηρεάζει την τροτότητα και την προσαρμοστική ικανότητα των πολιτών και των επισκέπτων της πόλης.
0: Κύριε Παταγιωτάκη, υπάρχουν από την πλευρά της περιφέρειας συγκεκριμένες κατευθύνσεις, συγκεκριμένες προτεραιότητες, αναφορικά και με τις ανάγκες που υπάρχουν? Το κλίμα προφανώς είναι προτεραιότητα όχι μόνο σήμερα, αλλά και με έναν χρονικό ορίζοντα πολλών επόμενων δεκαετιών. Η λειψιδρία επίσης είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο που μας απασχολεί και είναι βέβαιο ότι θα μας απασχολεί και τις επόμενες δεκαετίες.
3: Βεβαίως, είναι αυτά που αναφέρατε, είναι η κλιματική αλλαγή. Ένα πρόγραμμα για την κλιματική κρίση είναι σε εξέλιξη από την περιφέρεια Κρήτης, η οποία σίγουρα θα χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους υπηρεσίες. Ουσιαστικά στην περιφέρεια, αλλά γενικότερα στη χώρα μας, πρέπει να επενδύσουμε στις δορυφορικές υπηρεσίες, διότι είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Είναι θέμα ότι οι εταιρείες μας, για παράδειγμα οι τουριστικές εταιρείες και άλλες εταιρείες στην Κρήτη, οφείλουν να χρησιμοποιούν και έχουν ανάγκη να χρησιμοποιήσουν αυτές τις υπηρεσίες. Τουρίστες, δεδομένα, ίντερνετ, GPS, κλείσιμο συμβολέων, κλείσιμο κρατήσεων κλπ. Είναι δεδομένο πια ότι είναι πιο παραδοσιακού τύπου, αν θέλετε, εταιρείες, αλλά έχουν ανάγκη από αυτές τις νέες τεχνολογίες. Στόχος λοιπόν της περιφέρειας είναι να λύσει τα προβλήματα αυτά, όπως είπαμε, της κλιματικής κρίσης, προβλήματα που αφορούν τους αγρότες, προβλήματα που αφορούν την πολεοδομία, τη δόμηση, την οριοθέτηση και χωροθέτηση αρκετών ζητημάτων, όπως είναι τα ρέματα.

0: έτσι, και άλλα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει η αυτοδιοίκηση, αλλά και να μετατρέψει όλη αυτή τη δυνατότητα, αυτή την πληροφορία σε χρήσιμες υπηρεσίες για τους πολίτες και τις εταιρείες της Κρήτης. Μην το αγνοούμε αυτό. Δηλαδή, δεν είναι μονάχα να χρησιμοποιεί η περιφέρεια και αυτή να δίνουν στους πολίτες. Μπορούν και οι εταιρείες να αξιοποιήσουν αυτά τα δεδομένα. Επίσης, έχουμε ένα νέο δεδομένο σε επίπεδο πολιτείας. Είχαμε τρεις δορυφόρους σε τροχιά. Πρόσφατα εκτοξεύθηκαν, να το πούμε έτσι, άλλοι πέντε. Μέχρι το τέλος του έτους ο στόχος είναι να έχουμε 13 δορυφόρους σε τροχιά. Αντιλαμβανόμαστε ότι και στην Κρήτη αλλά και στη χώρα θα έρθουν πολλά δεδομένα, μεγάλος όγκος δεδομένα, δεδομένα με μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης. Άρα η περιφέρεια Κρήτης πρέπει να είναι έτοιμη και γενικότερα η χώρα μας, τα υπουργεία μας, να αξιοποιήσουν αυτόν τον όγκο και την ποιότητα των νέων δεδομένων. Δεν έχουμε λοιπόν άλλο δρόμο από το να κοιτάξουμε προς το διάστημα και αυτές τις υπηρεσίες. Και ξέρετε, δεν είναι κάτι μακρινό από ό,τι είδαμε, δεν είναι τα αστέρια, οι πλανήτες κτλ. Είναι κάτι που μπορούμε, όπως είπε ο Βασίλης ο Χαρμανδάρης, σε απόσταση 30 πόντων να δούμε τη γη. Δηλαδή, μπορούμε να μετρήσουμε χλωρίδα, πανίδα, ομπρέλες σε μια παραλία, ανθρώπους, κυκλοφορία αυτοκινήτων κλπ. Ζητήματα δηλαδή που αφορούν τον πολίτη στο σύνολο της καθημερινότητάς του.
1: Μπορούμε, κύριε Χαρμανδάρη, μέσα από την επιστήμη της παρατήρησης της γης να δοθούν και απαντήσεις για το τεράστιο ζήτημα. Δεν περιορίζεται μονάχα στην Κρήτη, δεν περιορίζεται μονάχα στη χώρα. Είναι πάρα πολλές χώρες, κυρίως στο δυτικό κόσμο και όχι μόνο, για το τεράστιο πρόβλημα της λειψιδρίας.
2: Ναι, αυτό είναι ένα, όπως αναφέραμε λίγο νωρίτερα στο διάλειμμα, ουσιαστικά για να μπορέσει η πολιτεία να πάρει αποφάσεις, πρέπει να μπορέσουν οι επιστήμονες που κάνουν τις μετρήσεις να δώσουν δεδομένα με αρκετά μεγάλη ακρίβεια. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε δορυφορικά, γιατί μπορούμε να δούμε πολύ εύκολα πολύ μεγάλες περιοχές στις οποίες δεν μπορούμε να βάλουμε μετρητικούς σταθμούς. Και το γεγονός ότι έχουμε μετρητικούς σταθμούς και σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως ανέφερε και ο κύριος Χρυσουλάκης νωρίτερα, μπορούμε να βαθμονομήσουμε καλύτερα τις δορυφορικές παρατηρήσεις και να προσφέρουμε στην πολιτεία δεδομένα τα οποία θα της δίνουν τη δυνατότητα να εκτιμήσει πραγματικά το κόστος το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει η προχωρημένη ξηρασία την οποία βλέπουμε και να αποφασίσει ποια άλλη λύση θα μπορούσε να βρει, έτσι ώστε η επένδυση η οποία θα κάνει σε αυτή τη λύση να είναι μικρότερη του κόστους που θα αντιμετωπίσει αν δεν το κάνει. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά ένας παράγοντας επίσης που ο ρόλος της περιφέρειας είναι πολύ σημαντικός και δεν αναφέρθηκε νωρίτερα, είναι ότι δεν είναι ότι η περιφέρεια Κρήτης απλά έχει χρηματοδοτήσει κάποιες δράσεις οι οποίες για την οποία την ευχαριστούμε και πραγματικά το έκανε καταλυτικά, όπως ανέφερε ο κύριος Ματαλιωτάκης, έτσι ώστε τα ερευνητικά ιδρύματα τα οποία επωφελήθηκαν από αυτά έπρεπε να συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν αυτή τη χρηματοδότηση, αλλά και να απευθυνθούν παράλληλα και προς τις επιχειρήσεις που θα είναι χρήστης κάποιων από αυτών των οργάνων τα οποία θα αποκτήσουμε μέσα στους επόμενους μήνες. Ο ρόλος περιφέρειας, και είναι κάτι το οποίο το γνωρίζω εγώ εδώ και 20 χρόνια, διότι ο Περιφερειάρχης πάντοτε κοιτούσε την κορυφή του Ψιλορίτη, την οποία είδαμε λίγο νωρίτερα με πολύ συμπάθεια, ίσως γιατί είναι λίγο πιο ψηλά ή τα ανώγια από τις Αρχάνες και τα κοιτάει έτσι λίγο από κάτω προς τα πάνω. Αλλά πραγματικά μας έχει λύσει η περιφέρεια Κρήτης μια σειρά από προβλήματα τα οποία είναι υπεράνω των χρημάτων. Δηλαδή η περιφέρεια Κρήτης, όπως γνωρίζουν νομίζω όλοι οι πολίτες εδώ, έχει σταθεί αρρωγός και υποστηρίζει πρωτοβουλίες όλων μας στο νησί και είναι ο καλύτερος πρέσβης των ιδεών οι οποίες αναπτύσσει το νησί στην Αθήνα, που πολλές φορές πρέπει να χτυπήσουμε την πόρτα πάνω από μία ή δύο φορές για να πάρουμε μία θετική απάντηση. Και πραγματικά εγώ τόσο ως πρώην Διευθυντής του Αστεροσκοπείου Σκίνακα αλλά και νυν ως Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας είναι κάτι το οποίο αισθάνομαι την υποχρέωση να το αναφέρω, γιατί είναι η αλήθεια και χωρίς πραγματικά την υποστήριξη της περιφέρειας αλλά και των τοπικών φορέων δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε αυτά που έχουν γίνει πραγματικότητα τα τελευταία 40 χρόνια στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
1: Λοιπόν, οδεύοντας έτσι σιγά σιγά προς το φινάλε της εκπομπής, κύριε Χρυσουλάκη, η λέξη κλειδί σε έρευνα με αυτά τα χαρακτηριστικά είναι οι συνέργειες.
3: Είναι οι

0: Ενέργειες σίγουρα μεταξύ των δεδομένων που οι δορυφόροι δίνουν με τις μετρήσεις, τις επιτόπιες στο πεδίο και με τα αριθμητικά μοντέλα, είτε φυσικά μοντέλα, είτε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, είτε συνθετικά μοντέλα που συνδυάζουν και τα δύο, ώστε να μπορέσουμε από τα δεδομένα και τις παρατηρήσεις να πάμε, όπως είπα πριν, σε πληροφορία και τελικά σε γνώση και σε ανάπτυξη υπηρεσιών που να είναι χρήσιμες για τον πολίτη και την πολιτεία, για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Μεγαλύτερο στοίχημα για μένα και λέξη κλειδί είναι όχι μόνο να παρέχουμε τις υπηρεσίες στην πολιτεία, εδώ, στην περιφέρεια τοπικά, στους δήμους, οτιδήποτε, απλά να κάνουμε και εξαγωγή αυτού του know-how εκτός Ελλάδος ή εκτός περιφέρειας Κρήτης. Και αυτό είναι κάτι που κάνουμε. Το ΙΤΕ είναι κάτι που κάνει. Τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει στο Ηράκλειο, να τη μεταφέρει και να την εφαρμόζει σε άλλες περιοχές.
1: Κύριε Ματαγιωτάκη, πείτε μας για την αυριανή εκδήλωση με τίτλο «Η Κρήτη από ψηλά».
2: Είναι μια εκδήλωση η οποία σκοπός της είναι να ενημερωθούν οι θεσμικοί φορείς της Κρήτης σχετικά με την εθνική στρατηγική για το διάστημα, την υπάρχουσα τεχνογνωσία και τη δυνατότητα προώθησης των συνεργειών σε τοπικό επίπεδο με σκοπό την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Αυτές οι υπηρεσίες έχουν στόχο την προστασία βασικών υποδομών, τη βελτίωση της ασφάλειας, της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη γενικότερη χρήση για την βελτίωση του επίπεδου γενικά της καθημερινότητας των πολιτών, όπως αναφέραμε και πριν στη συζήτησή μας. Είναι εκλεκτή προσκεκλημένη, ήταν μια ιδέα που αναπτύχθηκε μαζί με τον κύριο Χαρμανδάρη, το συζητήσαμε και ουσιαστικά μαζί με το ΙΤΕ, έτσι να μην το παραλείπουμε αυτό, διοργανώνουμε αύριο αυτή την εκδήλωση. Ευελπιστούμε να είναι κοντά μας ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, ο κύριος Σέργης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Καράτζαλος και άλλοι εκλεκτοί ομιλητές, τους οποίους ο κύριος Χαρμανδάρης φρόντισε να προσκαλέσει και αυτοί ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα, διότι από ό,τι φαίνεται και τον εκτιμούν προσωπικά, αλλά και θέλουν να προσφέρουν. Εγώ θα πω κάτι, κύριε Μεταξά, ότι αναλαμβάνοντας αυτή την αντιπεριφέρεια διασύνδεσης, κατάλαβα κάτι που ίσως να το είχα αντιληφθεί, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Ότι υπάρχουν άνθρωποι στον επιστημονικό τομέα, ευρύτερα στην Κρήτη, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, που θέλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν, αφιλοκερδώς, και είναι διαθέσιμοι και δείχνουν πραγματικά εγκαρδιότητα στο κομμάτι αυτό της προσφοράς και της εξωστρέφειας. Και μία τέτοια έκφανση, αν θέλετε, έκφραση αυτής της διάθεσης και της καλής πρόθεσης αυτών των ανθρώπων, είναι και η αυριανή εκδήλωση. Αυτοί οι άνθρωποι αφιλοκερδώς θα ταξιδέψουν με τις δυσκολίες τις οποίες γνωρίζουμε όλοι, για να μιλήσουν σε κάποιους εκπροσώπους των φορέων και του ιδιωτικού τομέα και του δημοσίου για αυτές τις υπηρεσίες που ήδη υπάρχουν και διατίθεται δωρεάν. Και κάποιες από αυτές δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό των υπηρεσιών, είτε κάποιες που στο άμεσο μέλλον θα είναι διαθέσιμες και κάποιες θα είναι δωρεάν ή όχι, και θα μπορούν όμως και αυτές να διατεθούν στους φορείς, είτε του ιδιωτικού είτε του δημοσίου τομέα. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε με αγωνία να δούμε αύριο, να παρακολουθήσουμε τις ομιλίες, παρουσιάσεις και να βγάλουμε τα συμπεράσματα για την συνέχιση αυτού του έργου. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αυτό είναι το σίγουρο.
1: Κύριε Χαρμανδάρη, το ΙΤΕ εγγυάται ότι η Ελλάδα θα είναι παρούσα σε έρευνα αιχμής αναφορικά με την επιστήμη της παρατήρησης της γης.
3: Το ΙΤΕ, ο πρόεδρος του ΙΤΕ θα αποτύχει αν δεν συνεχίσει να καταφέρνει αυτό που όλοι οι προηγούμενοι πρόεδροι κατάφεραν και τα διοικητικά συμβούλια, είναι το ίδρυμα αυτό να παραμείνει το καλύτερο ερευνητικό ίδρυμα της χώρας και πραγματικά να αναπτύσσει σε κάθε τομέα και σε αυτόν εδώ, στην παρατήρηση, στην ανάπτυξη των υπηρεσιών του διαστήματος, έρευνα και καινοτόμες υπηρεσίες που θα μας κάνουν καλύτερους. Νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο θα πετύχει είναι αυτό το οποίο αναφέρθηκε αρκετές φορές, είναι ότι το ΙΤΕ καταφέρνει και προσελκύει ικανούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν φιλοδοξίες και να έρχονται σε ένα περιβάλλον, στην Κρήτη εδώ και στα άλλα Ινστιτούτα στην χώρα μας, που τους επιτρέπει να κάνουν αυτές τις φιλοδοξίες και τα όνειρά τους πραγματικότητα. Αυτός είναι ο ρόλος μας ως Ίδρυμα και είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχουμε.
1: Κύριε Χαρμανδάρη, κύριε Χρυσουλάκη, κύριε Ματαγιωτάκη, σας ευχαριστώ.

0: ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας απόψε. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: σας καλωσορίζουμε στην πίστη της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32811. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
14: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Creta24.gr.
15: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει? Ποιες πιστοποιήσεις έχει? Από πού? Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Καλώς ήρθατε στο τελευταίο επεισόδιο του Food Project Stories. Εδώ στο Ethereal Wide Resort από την τηλεόραση Κρέτα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας καταρχήν για την υπόλοιπη χρονιά την οποία πέρασε, την εταιρεία Crivec και το Καλημέρα Φρούτα. Σήμερα θα κλείσουμε, όπως είπα και πριν, τις εκπομπές της φετινής χρονιάς με τρεις πολύ αγαπημένους φίλους και πολύ καλούς συναδέλφους. Τον Executive Group Chef από την εταιρεία του κύριου Σαπουνάκη, τον Γιώργο τον Ψαλουδάκη, τον Μανώλη τον Καστανάκη σαν Chef Executive από την εταιρεία Seaside και τον Γιώργο τον Χρονάκη σαν Chef Executive στο Abaton Island Seasons. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην τηλεόραση Κρέτα και στους χορηγούς μας και στο Ethereal White Resort που μας φιλοξένησε για 10 συνεχόμενα επεισόδια. Πάμε να γνωρίσουμε τους σημερινούς μας καλεσμένους. Γιώργος Χρονάκης, όπως είπα και πριν, ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από το Abaton. Χερσόνησο, είσαι εκεί τα τελευταία πόσα χρόνια, 4-5?
1: Πέμπτη χρονιά πάει τώρα.
0: Πέμπτη χρονιά. Θα περάσω στο διπλανό λίγο, θα κάνουμε ένα pause, θα περάσω λίγο στον κύριο

0: Καστανάκη. Ο Μανώλης Καστανάκης είναι στο Seaside στην Αγία Πελαγία.
1: Σωστά.
0: Είσαι εκεί επίσης.
1: Τελευταία 8 χρόνια.
0: 8 χρόνια.
1: Και συνεχίζουμε.
0: Και συνεχίζουμε. Και πάμε και στον κύριο Ψαγουδάκη, ο οποίος είναι πολλά χρόνια στον Όμιλο
2: 17.
0: Σαπουνάκη.
2: Σαν
0: group chef εκεί. Θα αρχίσω από σένα, σαν γυρεότερο και πιο σοφό.
2: Έτσι.
0: Πώς είναι καταρχήν να δουλεύεις στον ίδιο χώρο εργασιακό 17 χρόνια?
2: Πολύ ενδιαφέρον. Όταν υπάρχει εξέλιξη στη δουλειά, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ούτε μία χρονιά δεν ήταν η ίδια με την προηγούμενη. Κάθε χρόνο κάναμε καινούρια πράγματα, δουλεύαμε νέα πράγματα, ανοίγαμε καινούρια πράγματα, οπότε είχε ένα τεράστιο ενδιαφέρον.
0: Το να μπορείς να διαχειρίζεσαι τόσο μεγάλο όγκο σε ανθρώπους, σε διαφορετικά ξενοδοχεία, πώς το βιώνεις?
2: Ένα πράγμα χρειάζεται, εξειδίκευση. Όταν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι να κάνουν πολλές δουλειές διαφορετικές, θα πρέπει ο καθένας να εξειδικεύεται, να κάνει ένα πράγμα και να το κάνει σωστά. Okay. Να το μαθαίνει γρήγορα και να το κάνει σωστά. Όταν λοιπόν έχεις δυνατότητα να καλύψεις το ωράριο του εργαζόμενου, το 8ωρο του, με μία δουλειά, να μάθει να κάνει αυτή τη δουλειά, έτσι μπορεί να δουλέψει το σύστημα. Γιατί μιλάμε πλέον για μαζί παραγωγή, μιλάμε για ότι εξυπηρετούμε καθημερινά 7.500 ανθρώπους. Δηλαδή 21.000 γεύματα περίπου.
0: Έχει συνηθιστεί να υπονοείται και να θεωρείται ότι σε τόσο μεγάλο όγκο παραγωγής, σε τόσο έτσι μαζική παραγωγή φαγητού, η ποιότητα, λένε οι πιο πολλοί ότι είναι λίγο, ας το πούμε, δεύτερης ποιότητας, και ας πούμε η πρώτη ύλη και ο τρόπος της παρασκευής του φαγητού. Και επειδή ξέρω εκ των έσω και εσένα και στους υπόλοιπους συνάδελφους ότι είστε από τις εξαιρέσεις, πώς το πετυχαίνουμε αυτό?
2: Καταρχήν θα πρέπει να υπάρχει η θέληση από τον άνθρωπο που ηγείται όλης αυτής της προσπάθειας, τέλος πάντων, που δεν είναι αλλά από τον κ. Σαπουνάκη, ο οποίος η βασική του γραμμή είναι να φάει καλά ο επισκέπτης. Είναι το πρώτο πράγμα. Είναι το 50%. Αυτό λέει συνέχεια, έτσι, ότι το 50% του αυτού που πρέπει να δώσουμε, να ευχαριστεί ο πελάτης με το φαγητό, για το 50% το όλα τα υπόλοιπα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε την δυνατότητα να αγοράσουμε καλές πρώτες ύλες. Θα σου πω ένα παράδειγμα μόνο. Όταν δύο φορές την εβδομάδα που έρχεται η λαχαναγορά, δεν έρχονται δύο αυτοκίνητα από δύο εταιρείες. Μπορεί να μπουν μέσα και 20 αυτοκίνητα. Μικρή παραγωγή που έρχονται και ο καθένας ό,τι έχει, ό,τι καλλιεργεί, παίρνουμε το. Αυτό παίρνουμε, έτσι. Οπότε έχουμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη. Και ας ακούγεται μεγάλος όγκος, έχουμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη και στο λαχανικά και στα κρέατα και στα... Τέλος πάντων, προσπαθούμε, έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε καλά υλικά, καλές πρώτες ύλες, και στα τόσα χρόνια που είμαι εκεί έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε μια ομάδα ανθρώπων, που είναι ένα μεγάλο ποσοστό, που είναι πολλά χρόνια εκεί, ξέρουν τι θέλω να κάνω, τι θέλουμε να κάνουμε, και μπορούν και καθοδηγούν και τους υπόλοιπους που... Είπα πριν ότι πρέπει να τους εξειδικεύσουμε για να κάνουν ένα πράγμα. Οπότε, αν κάτσεις να τα βάλεις και να τα κολλήσεις όλα αυτά μαζί, πετυχαίνουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και κάνουμε όσο το δυνατόν πράγματα, βασικά τα κάνουμε όλα. Φτιάχνουμε τα πάντα εκεί. Παρά το μεγάλο όγκο, φτιάχνουμε τα πάντα εκεί, χειροποίητα. Όλα. Δεν αγοράζουμε
0: σημαντικό, πολύ σημαντικό, γιατί...
2: δεν αγοράζουμε έτοιμους ζωμούς, σάλτσες κτλ. Όλα είναι χειροποίητα, όλα είναι όπως πρέπει να είναι, στο μέτρο που μας επιτρέπει. Και το έχουμε καταφέρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Δεν πρέπει, Μανώλη Καστανάκη, τώρα να παραδειγματιστούμε αυτή τη διαδικασία, όπως και εσείς στο δικό σου ξενοδοχείο κάνετε το ίδιο και βλέπεις, ας πούμε, εστιατόρια τα οποία είναι à la carte, τα οποία δεν ταΐζουν πάνω από 100-150 άτομα, και παίρνουν εκείνα τα εστιατόρια πάρα πολλά, ας πούμε, παιδί, π.χ. ζωμούς και σάλτσες και σχεδόν έτοιμα προϊόντα.
1: Εννοείται. Φυσικά και θα πρέπει, την ίδια νοοτροπία έχουμε κι εμείς. Παίρνουμε όλα την πρώτη ύλη και τα φτιάχνουμε όλα τα πράγματα.

0: Εμείς οι ίδιοι. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι πάρα πολύ με τις πρώτες ύλες. Μ' αρέσουν τα κριτικά προϊόντα και διαλέγω πάντα τα χόρτα, τα τυριά, τα λαχανικά, τα πάντα.
1: Να φανταστώ ότι και στα εστιατόρια, ας πούμε, αλακάρτ τα οποία έχετε, προσπαθείτε με έναν τρόπο να στηρίζετε την τοπική παραγωγή.
0: Φυσικά, γιατί για μένα όλα από εκεί ξεκινάνε, την πρώτη ύλη. Και εμείς ειδικά εδώ στην Κρήτη έχουμε αλφα.

0: κάποτε υπήρχε στα εστιατόρια, στα μεγάλα ξενοδοχεία τέλος πάντων, υπήρχαν κάποιες ελληνικές βραδιές και μέσα στην εβδομάδα υπήρχε μια διαφορετικότητα σε κάθε βραδιά από μια κουζίνα τοπική κάποιας χώρας. Αυτό εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ. Δηλαδή θέλω να έρθω να φάω, θα πάω ας πούμε στην Κρήτη και θέλω να φάω ας πούμε, αν μη τι άλλο, ένα ελληνικό φαγητό. Σωστά. Και όχι να μου κάνουν βραδιά ιταλική στην Κρήτη ή βραδιά ας πούμε ασιατική στην Κρήτη. Δεν έβρισκα κανένα νόημα σε όλο αυτό. Δεν πρέπει λίγο να υποστηρίξουμε την κουζίνα τη δικιά μας.
1: Σωστά, γι' αυτό και εγώ επικεντρώνομαι περισσότερο στην ελληνική και στην κριτική κουζίνα στα εστιατόρια μου. Αλλά όπως και να έχει, επειδή είμαι γέννημα θρέμα κριτικός, αν δοκιμάσεις τα πιάτα μου θα καταλάβεις ότι έχουν επιρροές από την Κρήτη.
0: Okay.
1: Οπότε όποια κουζίνα εγώ και να μαγειρέψω, πάντα τα πιάτα μου θα έχουν επιρροές ελληνικές και περισσότερο κριτικές.
0: Πώς το αντιλαμβάνεσαι από τον κόσμο αυτό, δηλαδή πώς το παίρνει ο ξένος που θα έρθει εδώ και θα δει νέες γεύσεις που δεν έχει ξαναφάει ίσως. Μπορεί κάποιοι να μην έχουν ξαναέρθει καν ποτέ, ας πούμε, στην Ελλάδα ή στην Κρήτη. Πώς το βιώνουν,
1: Χρήστο,
0: τι λένε,
1: Το ζητάνε. Θεωρώ ότι το ζητάνε. Και εκτός αυτό, ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα για όλους εμάς τους νέους σεφ, να πάρουν μια πολύ καλή πρώτη ύλη που την έχουμε στο νησί και να δημιουργήσουμε μοντέρνα πιάτα. Mm-hmm. Εγώ αυτό εκπροσωπώ στο ξενοδοχείο που είμαι σεφ. Και γενικά αυτή είναι η γραμμή μου. Να έχουμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη, να την παίρνουμε από τοπικούς παραγωγούς για να στηρίζουμε την αγορά και μετά αυτή την πρώτη ύλη να τη δημιουργήσουμε τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται μια μοντέρνα παρασκευή.
0: Φέτος είχατε και πάρα πολλές διακρίσεις και για το hospitality και για το φαγητό σας. Εκεί, παρόλο που είναι ένα σχετικά, δεν είναι όπως ο όγκος τόσο ας πούμε μεγάλος όπως στον Γιώργο, είναι ένα μεγάλο καράβι. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου όταν ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια εκεί και σήμερα, τι διαφορές βιώνεις στον τρόπο λειτουργίας του?
2: Θεωρώ ότι είναι μεγάλη διαφορά και η εξέλιξη μέχρι και σήμερα, δηλαδή στα 5 χρόνια που συνεχίζω σε αυτόν τον όμιλο. Η αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολη, αλλά με θέληση, σωστούς συνεργάτες, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ ψηλά γαστρονομικά όσον αφορά το φαγητό. Όπως είπε δηλαδή και ο Γιώργος και ο Μάνος, ότι σίγουρα πρέπει να υπάρχει θέληση από το κεφάλι του ξενοδοχείου, τη διοίκηση, και να συνεχίσουμε εμείς αυτό το όραμα μέχρι και σήμερα.
0: Αυτό το οποίο νιώθω και βλέπω είναι ότι και οι τρεις έχετε πολύ μεγάλη στήριξη από τους επιχειρηματίες, ας πούμε, και ότι υπάρχει
1: Σωστά.
0: διάθεση ως προς το να βγει καλή δουλειά και να κάνουμε πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό τελικά αυτό. Από εκεί αρχίζει, γιατί όσο κι αν έχεις θέληση, Γιώργο, εσύ να κάνεις πράγματα, να δώσεις πράγματα, αν δεν θέλει ο άνθρωπος που έχει το... δεν έχει νόημα.
2: Είναι το κίνητρο που θα σου δώσει για να προχωρήσεις παρακάτω, γιατί η γνώση υπάρχει. Mm-hmm. Αν δεν σου δίνει όμως το κίνητρο και το ελεύθερο να σε εμπιστευτεί και να κάνεις εσύ το κομμάτι σου όπως ξέρεις, δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη μέσα σε ένα ξενοδοχείο.
0: Πώς βιώνετε και οι τρεις το κομμάτι με το προσωπικό, με την έλλειψη τέλος πάνω που υπάρχει?
2: Εμείς προσωπικά έχουμε στηρίξει και στηρίζουμε πάρα πολύ το προσωπικό, οπότε αυτό αναγνωρίζεται. Αυτό πάει να πει ότι έχουμε σταθερό προσωπικό και οι αλλαγές που γίνονται εκεί είναι κυρίως για βελτιώσεις για την υπηρεσία μας.
0: Που πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Δεν γίνεται να υπάρχει μια.
2: Αλλά δεν πάει να πει ότι υπάρχει και σοβαρή, δηλαδή, έλλειψη στο χώρο, δηλαδή, της εστίασης και στο σέρβις και στην κουζίνα. Δηλαδή, πολύ πρόβλημα στο σήμερα.
0: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει εξέλιξη στο κομμάτι το αμυγός γαστρονομικό στο ξενοδοχειακό κομμάτι.
2: Εντάξει, εγώ προσωπικά ήταν κυρίως το στυλ μου πιο à la carte.
0: Ναι.
2: Οπότε και το ξενοδοχείο το έχω προσαρμόσει σε αυτό το στυλ. Δηλαδή είναι à la carte. Μέχρι και ο μπουφές μας είναι à la carte. Οπότε είναι κάτι που είναι γαστρονομικό από μόνο του. Έχουμε επιλέξει ανθρώπους. Θα συμπληρώσω κάτι που είπε πριν ο Μάνος για την πρώτη ύλη. Ότι μπορεί να έχουμε μια καλή πρώτη ύλη, αλλά άμα δεν έχει και το σωστό προσωπικό, δηλαδή να έχει τη γνώση ή τη θέληση
0: να γίνει η σωστή διαχείριση,
2: να μάθει, δεν μπορεί να υπάρχει

0: σωστή επεξεργασία της πρώτης ύλης, οπότε θα χαλάσει την πρώτη ύλη. Οπότε πάμε σε πολύ καλή εκπαίδευση. Πολλά παιδιά, επειδή είναι νέα, φεύγουν το χειμώνα, πάνε στο εξωτερικό για έξτρα μάθηση και γυρίζουν με περισσότερη γνώση. Οπότε καθόμαστε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και αναβαθμίζουμε τα μενού μας, που θεωρώ και αυτό είναι το νόημα. Να έχουμε συναδέλφους, να μπορούμε να συζητήσουμε και να αναβαθμίζουμε συνεχώς αυτό που κάνουμε.
1: Η πολλή χαρτούρα και που έχεις, γιατί όλοι και οι υπόλοιποι δύο έχουν, αλλά ο όγκος είναι λίγο πιο μεγάλος, πολλές φορές μειώνει λίγο την δημιουργική διάθεση για μέσα στην κουζίνα.
2: Πολλή χαρτούρα όσο μπορούμε την συμπυκνώνουμε για να μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Έτσι, γιατί εντάξει, χαρτούρα τώρα, χαρτούρα, okay, αλλά κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Από εκεί και πέρα είμαστε μέσα στην κουζίνα, είμαστε πάνω από τους ανθρώπους, ελέγχουμε, εκπαιδεύουμε, προσέχουμε τους πρώτες ύλες που μπαίνουν μέσα, προσέχουμε τους ανθρώπους που δουλεύουν. Και να έρθω στην προηγούμενη ερώτηση που έκανε στον Γιώργο σχετικά με το προσωπικό. Η εκπαίδευση είναι ένας βασικός, είναι κάτι πολύ βασικό. Και ειδικά σε ξενοδοχεία που έχουν μεγάλο όγκο. Εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν όρεξη και θέλουν να κάνουν καριέρα πάνω σε αυτό. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που αναγκαστικά δουλεύουν μέσα στις κουζίνες, οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Έτσι. Ειδικά σε εμάς που έχουμε ένα όγκο, ας πούμε, γύρω στα 450 άτομα προσωπικό κουζίνας, αντιλαμβάνεσαι ότι όλοι αυτοί δεν θέλουν να κάνουν καριέρα πάνω σε αυτό. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που θα έρθουν να.
1: Και τι γίνει. Απλά για να δουλέψουν.
2: Απλά για να δουλέψουν. Ναι. Έτσι. Οπότε έχουμε τους βασικούς ανθρώπους που τους εκπαιδεύουμε για να είναι εκεί και να, με τη σειρά τους να ταυτιστεί το προσωπικό με τις δικές μας ανάγκες και απαιτήσεις.
1: Μανώλη Καστανάκη.
3: Για πες.
1: Έχουμε. Το έχουμε σοβαρέψει πάρα πολύ. Και πρέπει σιγά σιγά να το πάμε λίγο παρακάτω. Θέλω να μου πεις μία από τις πιο αστείες στιγμές στην καθημερινότητα τα τελευταία 8 χρόνια που είσαι εκεί. Για εκεί όμως.
3: Για εκεί όμως, ναι. Λοιπόν, θα σας πω, ναι. Αστείο και ναι και όχι. Απλά εμένα μου άρεσε όλη η φάση εκείνη. Έχουμε COVID.
1: Ωραία.
3: Και έχουμε έλεγχο από την επιθεώρηση. Έρχεται λοιπόν ο επιθεωρητής και μου λέει: Μανώλη, θα πρέπει να μπούμε στην κουζίνα. Του λέω: Όπα, φίλε, απαγορεύεται. Έχουμε COVID και δεν μπήκε κανείς με στην κουζίνα. Μου λέει: Ωραία. Θα σου κάνω σε ένα μερικές ερωτήσεις. Πότε σου κάναμε πρόσληψη? Λέω: Ωραία, δεν θυμάμαι. Πού να θυμάμαι τώρα, λέω, πότε μου κάνανε πρόσληψη. Μου κάνει άλλη μια ερώτηση. Μου λέει: Ωραία, πόσα λεφτά παίρνεις? Του λέω: Εσύ, στη γυναίκα μου δεν λέω πόσα λεφτά παίρνεις. Ένα θα πω.
1: Και τι είπε ο επιθεωρητής?
3: Τίποτα, γέλασε γι' αυτός και πήγε παραπέρα. Ήταν όμως ένα σκηνικό που είχε λίγο χαβαλέ.
1: Γιώργο Χρονάκη, θέλω μια στιγμή που δεν ήξερες τι να κάνεις. Από έναν, ας πούμε, πελάτη.
0: Εύκολο. Μου έχει τύχει περιστατικό με ένα πελάτη, ο οποίος ο πελάτης μάλλον είχε υψηλές απαιτήσεις. Με φώναξε ο Μέτρ να πάω στο τραπέζι του.
1: Ναι.
0: Και μόλις φτάνω στο τραπέζι του, μου πέταξε το πιάτο, το οποίο έτρωγε. Και ο λόγος που το πέταξε ήταν ότι έτρωγε κάτι μύδια και δεν είχε ανοίξει ένα μύδι. Προσπάθησα να εξηγήσω, αλλά μερικές φορές η σιωπή τα λέει όλα. Δεν μπαίνεις καν στη διαδικασία σε τέτοιους ανθρώπους να εξηγήσεις το λόγο που δεν άνοιξε ένα μύδι.
1: Το πόδι σου είναι καλά, εντάξει.
0: Το πόδι μου είναι καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Μια που μιλάμε για μεγερική, να πούμε ότι αν σας τύχει εσάς κάποια στιγμή, μην πετάξετε το πιάτο μπροστά
3: στο σεφ.
1: Το σεφ. Διότι τα μύδια που δεν ανοίγουν είναι και τα πιο δυνατά, τα πιο ζωντανά. Απλά θέλουν λίγο παραπάνω χρόνο στο μαγείρεμά τους για να ανοίξει. Οπότε λοιπόν δεν είναι αυτά που είναι. Που έχουν ήδη ανοίξει, δεν πρέπει να μαγειρεύουμε. Έτσι, μια μικρή έτσι.
3: Κάτι μάθαμε και σήμερα.
1: Κάτι μάθαμε και σήμερα. Έτσι. Γιώργο, εσύ θέλω. Όχι κάτι που σε έκανε να νιώσεις περίεργα ή που δεν ήξερες. Κάτι που σε εκνεύρισε πάρα πολύ.
2: Δεν μου έρχεται τώρα κάτι που με εκνεύρισε πολύ. Αλλά μου έρχεται ένα περιστατικό παραλίγο τραγικό.
1: Τραγικό.
2: Παρολίγο, ναι. Πριν αρκετά χρόνια, στην αρχή

0: σχεδόν της καριέρας μου. Τότε είχαμε και τα Μπεν Μαρίες στο Πάσο μπροστά που βάζαμε τα φαγητά και τα λοιπά. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν, ετοιμάζουμε το Πάσο για να ξεκινήσει το σέρβις, λίγο πριν το σέρβις, λίγο πριν βγούμε διάλειμμα για να γυρίσουμε μετά να ξεκινήσει το σέρβις. Θυμάμαι, είχε ένα από τα πιάτα που είχε το μενού, ήταν μπακαλιάρο τηγανιτός. Ετοιμάζει εκεί ένας από τους, από αυτούς που ήταν μαζί μου, την κατσαρόλα, βάζω το λάδι μέσα, το ανάβει για να είναι ζεστό μετά το διάλειμμα, να είναι έτοιμο να ξεκινήσει το τηγάνισμα. Ετοιμάζουμε τα πράγματά μου. Εμείς τακτοποιόμαστε, λέμε πάμε τώρα εμείς. Το μάτι δεν έσβησε ποτέ. Λοιπόν, και μετά από κανένα 20 λεπτό, ξέρω εγώ, κάπου εκεί που τελειώνει το διάλειμμα, ακούμε κάτι φωνές από πάνω. Κάτι... Όχι, δεν είναι μυρωδιά, ήμασταν από κάτω, δεν πήγαινε προς τα πάνω. Φωνές ακούσαμε. Ανεβαίνουμε πάνω και η κατσαρόλα, μιλάμε τώρα, ήταν μια κατσαρόλα τέτοια, έτσι. Ήταν μια 50 κατσαρόλα γεμάτη λάδι. Όπου είχε πρέπει να διάσαμε πάνω, δεν ξέρω, καμιά κοσαριά πυροσβεστήρες. Ο άλλος που πήγαινε, γιατί ένας έμπαινε, ένας έβγαινε για να σβήσει τη φωτιά, λιποθύμησε επειδή ήταν γεμάτο καπνούς μέσα ο χώρος και τον σκούντισα καθώς έμπαινα εγώ μέσα με τα πόδια μου. Και τέλος πάντων, καταλαβαίνεις τώρα μετά από να ρίξεις 20 πυροσβεστήρες σε ένα χώρο κουζίνας, έτσι, σκόνη, σε τι κατάσταση ήταν μετά που έζησε φωτιά η κουζίνα. Και ήταν λίγο πριν ξεκινήσει το σέρβις για να ορθούν οι άνθρωποι να φάνε.
1: Πολεμικό τοπίο.
0: Πολεμικό τοπίο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, με πολύ μικρή καθυστέρηση, φάγανε οι άνθρωποι. Δεν ξέρω πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Νομίζω ότι πάντα τρώνε.
0: Μπακαλιάρο δεν φάγανε. Ναι. Αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, στις δύσκολες περιπτώσεις, πραγματικά συμβαίνει κάτι τελευταία στιγμή.
1: Με ένα μαγικό, ναι, τρόπο,
0: με ένα μαγικό τρόπο και όλα είναι όπως θα έπρεπε να είναι, ή τουλάχιστον σχεδόν όπως θα έπρεπε να είναι. Αλλά με πολύ μικρή καθυστέρηση οι άνθρωποι φάγανε κανονικά.
2: Νομίζω ότι πάντα τρώνε οι άνθρωποι. Θυμάμαι και είναι τα χρόνια δουλεύαμε παρέα με τον Γιώργο. Εγώ ήμουν πιο μικρό στην κουζίνα και με αφήνανε πάντα βράδυ. Αυτοί δουλεύανε πρωί για να φύγουν να πάνε στη θάλασσα. Λοιπόν, πάω μία μέρα. Μου λένε τα φαγητά μου, Μανώλη, είναι όλα εδώ στο φούρνο. Μου τα ζεστάνει να τα βγάλουμε έξω. Μικρό το ξενοδοχείο, ρε παιδί μου, τα βάζανε όλα μέσα. Τα ζεσταίναμε λίγο και τα βγάζαμε. Πάω εγώ, όπως το λέει, βάνω το φούρνο στη θερμοκρασία που νόμιζα ότι έπρεπε να μπουν.
3: Και πάω στη θάλασσα.
2: Δεν πάω στη θάλασσα, πάω πριν ένα καφέ, ανεβαίνω μετά, ξαναμπαίνουμε στην κουζίνα. Φίλε, έκαψα όλα τα φαγητά. Δεν είχε ούτε ένα να βγάλω έξω. Έρχεται εκείνη την ώρα ο σεφ, εγώ είχα χάσει 10 χρόνια από τη ζωή μου. Βλέπω τα φαγητά μου, μαύρο, λέω, τι κάνουμε τώρα.
1: Κάνε πάγγελ δεν πιτσίζει.
2: Και όμως. Του τα είσαμε όλοι.
1: Για κάποιο λόγο πάντα κάτι συμβαίνει.
2: Αυτό ακριβώ. Ναι.
4: Τη μαυρίλα.
2: Μετά ξέρει. Δεν δουλεύανε μόνο πριν, καθόντουσαν και κανένα βράδυ.
0: Ωραία, γιατί.
1: Άρα λοιπόν, φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι σα εκδικήθηκε που πηγαίνετε για μπάνιο. Και λέει, έτσι είστε.
0: Θα μπορούσε να το σκεφτεί έτσι. Τώρα που το λέω, συζητάμε.
2: Αλλά όχι.
1: Θα περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα διαφημιστικό εδώ από το Ethereal White Resort. Και θα επανέλθουμε σε λιγάκι με λίγο πιο ενδιαφέροντα θέματα με τους φίλους.

0: με τσάι, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας, λοιπόν.

Λοιπόν, ξανά εδώ στο Ethereal White Resort μαζί με τους συναδέλφους. Θα πρέπει να πούμε δύο πράγματα τώρα εδώ, γιατί το πράγμα λίγο στο πρώτο μέρος ήταν λίγο σοβαρό. Έπρεπε να τους από ποιοι είναι, τι κάνουν κτλ. Εδώ λοιπόν με τους κυρίους μας συνδέουν διάφορα πράγματα. Ναι. Το ένα καταρχήν και το πρώτο και το κύριο είναι ότι είμαστε φίλοι. Το δεύτερο είναι ότι όλους και όλοι μεταξύ μας με κάποιο τρόπο έχουν δουλέψει με τους άλλους, έχουμε κάνει μαζί event, έχουμε κάνει παρουσιάσεις, έχουμε κάνει διάφορα βραδιές. Άρα κυρίως

0: μας συνδέει ο, ας πούμε, ανθρώπινος παράγοντας. Στη δουλειά μας είναι, μάλλον η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική, αλλά στην παρέα αυτή δεν χωράει κάτι τέτοιο. Είμαστε φίλοι, είμαστε κουμπάροι, θα παντρέψουμε όλοι το γιο τον Χρονάκη. Τώρα, ναι, φυσικά θα κάνουμε και ένα νέο επεισόδιο στο γάμο. Ο γάμος θα γίνει στο YouTube.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πω ότι λείπει και κάποιος από την
0: λείπει
1: παρέα.
0: Λείπει ο Γιώργος ο Τζαγκαράκης, ο pastry chef, ο οποίος είναι μαζί με τον Μανώ και κατά καιρούς μας βοηθάει όλους. Και είναι και άλλα, και ο Άγγελος ο Μαρκουλής επίσης στην παρέα μας. Αυτό πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια. Βρεθήκαμε να πιούμε μία ρακή, να θυμηθούμε τα παλιά, και από τότε όλο και κάτι ανανεώνουμε στην κάθε παρέα που κάνουμε.
1: Τη ρακή την κλείσαμε σε ένα ταξίδι.
0: Σε ένα, ναι. Στην Ιταλία.
1: Σωστά.
2: Α, μπράβο, σωστά. Ναι, στην Ιταλία.
0: Και μετά, τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, κάθε φορά που θα βρεθούμε, κάτι σκαρώνουμε. Όπως και τώρα κάτι σκαρώσαμε, αλλά θα το μάθετε στην πορεία. Γιώργο Ψαρουδάκη, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για τον Μανώλη τον Καστανάκη σαν νεαρό μάγειρα που τον είχες πριν από πάρα πολλά χρόνια.
3: Θέλω να πω κάτι να γελάσουμε.
0: Πες
3: μπορώ να κάνω και το δύο.
0: Πες ό,τι νιώθεις.
3: Λοιπόν, ο Μανώλης ήρθε στο ξενοδοχείο που δουλεύαμε, τέλος πάντων, όταν πρώτο ήρθε, ήταν μαθητής. Ναι. Ήταν δευτεροετής μαθητής, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν, φουλ αυτοπεποίθηση από την πρώτη μέρα που μπήκε μέσα. Δεν, δηλαδή μπήκε με το κεφάλι ψηλά, είμαι αυτός και κάνω ό,τι θέτε. Λοιπόν, και με τον ίδιο τρόπο συνέχισε και τα υπόλοιπα χρόνια. Δηλαδή από εκείνη τη στιγμή με τον Μανώλη ξεκινήσαμε και ήμασταν μαζί μέχρι και το 2017, όπου έφυγε πλέον από την εταιρεία, γιατί ανέλαβε μια, τέλος πάντων, ένα ξενοδοχείο, το ξενοδοχείο που είναι ακόμα και τώρα.
1: Ακόμα, ναι.
3: Και ήταν, για να είμαστε τόσα χρόνια μαζί, αντιλαμβάνεσαι ότι η κοινή πορεία μας ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι, κάναμε πάρα πολλά πράγματα μαζί, δουλέψαμε πάρα πολύ μαζί, σε δύσκολες καταστάσεις, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Κάποιες φορές που αντιμετωπίζαμε μεγάλες δυσκολίες, φεύγανε χωρίς να το καταλαβαίνουμε, γιατί τον κοίταζα, καταλάβαινε τι ήθελα, οπότε δεν χρειάζονταν να λέμε και πολλά την ώρα της δουλειάς. Ήταν ο άνθρωπος που κρατούσε τις ισορροπίες μέσα στην κουζίνα μεταξύ πολλές φορές εμένα και των υπολείπων, δηλαδή ήταν και στο σεφ μου για αρκετά χρόνια, έτσι. Ουσιαστικά μεγαλώσαμε μαζί, ανθρωπήκαμε μαζί, και ας ήταν βοηθός μου και ας ήταν μαθητής όταν εγώ ήμουν, ας πούμε, πρώτος μάγειρας, και μετά όταν έγινα σεφ τον πήρα σαν και ξεκίνησε έτσι, αλλά μάθαμε πάρα πολλά, πιστεύω, και εγώ από τον Μανώλη και ο Μανώλης από μένα.
0: Άρα λοιπόν, Μανώλη,
1: σωστά,
0: ήταν ένας καταγγελικός παράγοντας ο Γιώργος.
1: Ναι, νομίζω ότι έχω πάρει και πάρα πολλά πράγματα από τον Γιώργο. Δηλαδή, ακόμα και τη φωτογραφία που στείλαμε προχθές, δεν ξέρω αν την παρατηρήσατε. Όταν γράφουμε κάτι, ζωγραφίζουμε και δίπλα και οι δύο κάτι. Πέρα από τα μαγειρικά χρόνια που είχαμε μαζί, γενικά κάναμε ταξίδια μαζί, κάναμε πολλές παρέες, οργανώναμε. Τι να πω, να θυμηθώ, τα beach party, από το όταν βγαίναμε. Όσα χρόνια έχω περάσει μαζί με τον Γιώργο, ήταν όλα με αναμνήσεις καλές.
0: Γιώργο Χρονάκη, τι έχεις να πεις?
4: Κι εγώ έχω συμμετέχει σε αυτή την παρέα.
1: Σωστά.
4: Έχω κάνει και εγώ την πρακτική μου, τη δεύτερη πρακτική μου με τον Γιώργο και τον Μάνο.
1: Συγγνώμη, και θα συμπληρώσω, όταν ο Γιώργος ήρθε στην ομάδα που ήδη ήμασταν εγώ με τον Γιώργο, θα πω ότι όταν μπήκε μέσα, ξεχώριζε και φαινόταν ότι θα πάει ψηλά από τότε.
3: Μπήκε και αυτός με αυτοπεποίθηση.
1: Ναι. Είχε το. Μου έλεγε, θυμάμαι και μου έλεγε, εγώ κάνω, θέλω να πάω μπροστά. Μου το έλεγε από τότε.
0: Αυτό είναι το ωραίο, ότι φαίνεται.
1: Και φαίνεται που έχει φτάσει.
0: Από την αρχή που θέλουν να φτάσουν και που θέλουν να πάνε και για ποιο λόγο μπήκαν στη δουλειά αυτή. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό.
4: Εγώ χαίρομαι που είμαστε σήμερα και οι τέσσερις εδώ πέρα. Χαίρομαι πριν 15 χρόνια ότι ξεκίνησα με αυτούς τους ανθρώπους και σήμερα συζητάμε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Και είμαστε καλά. Οπότε, εμένα αυτό τα λέει όλα. Μόνο που συζητάμε αυτά τα πράγματα μετά από 15 χρόνια, εγώ είμαι γεμάτος.
0: Αυτό που είπα προηγουμένως,

0: Είναι ότι η δουλειά μας, επειδή είναι πάρα πολύ, ας πούμε, ανταγωνιστική, έχει πάρα πολύ πίεση, έχει πάρα πολύ στρες, έχει πάρα πολύ άγχος. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιες παρέες στη δουλειά αυτή που είναι έξω από όλο αυτό και που δεν βάζουμε σαν, ας πούμε, παράμετρο τη δουλειά πρώτα και βάζουμε πρώτα τον, ας πούμε, παράγοντα άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ
1: σημαντικό. Χρήστο, εμείς κάποια στιγμή δουλέψαμε όλοι μαζί. Ο καθένας έχει κάνει έτσι αλλιώς τη δικιά του πορεία. Όλοι έχουμε βγει εξωτερικό, έχουμε κάνει πράγματα. Αλλά όταν είμαστε στην παρέα, μας νοιάζει το ανθρώπινο κομμάτι.
0: Έτσι.
1: Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω στην παρέα, να πειράζω τους φίλους μου και να γελάμε.
0: Ναι,
1: αυτό είναι που μας
0: νοιάζει. Είναι γνωστό πειράζει στην παρέα. Όλοι βασικά, τώρα είναι λίγο, είμαστε λίγο έτσι λόγω της εκπομπής και λόγω του γυρίσματος. Πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα για το αύριο. Πώς θέλεις να είναι ο Γιώργος ο Χρονάκης μετά από 5 χρόνια?
1: Όχι, παίζω μετά από 20.
2: Εντάξει, δεν το έχω,
0: ας πάμε στο 5.
2: Δεν το έχω φανταστεί, γιατί εντάξει, ήθελα από μικρός ένα στόχο να γίνω, ας πούμε, σεφ, να είμαι σωστό σεφ, να έχω μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι να μπορώ να τους κάνω ό,τι έκανα κι εγώ, ας πούμε, μέσα σε αυτά τα χρόνια, γιατί δεν ήρθα έτσι, ας πούμε, στο χώρο. Έχω δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό. Έφυγα ξαφνικά, πήγα στο εξωτερικό, δεν ήξερα πού να δουλέψω, έψαξα, βρήκα δουλειά στο εξωτερικό, το εξέλιξα. Οπότε μετά υπήρχε αυτό το πάνω κάτω πάντα για να έχω ένα στόχο και να τον φτάσω όπως είμαι σε αυτή τη θέση που είμαι σήμερα. Τώρα το αύριο πραγματικά είναι σημαντικό, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή στο παρόν. Να είμαστε καλά και κάτι θα βρεθεί καλύτερο ή μπορεί και να συνεχίσουμε και να κάνουμε αυτό που κάνουμε, γιατί πάντα νομίζω είμαστε μάγειρες, θα το κάνουμε όπως και να γίνει και δουλειά να αλλάξουμε, πάλι θα μαγειρεύουμε, ας πούμε, να κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Γιώργο, έχεις μετά από 17 χρόνια ακόμα κάθε χρόνο βλέπεις ότι υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης και νέα πράγματα ώστε να βρίσκεις τα οποία να είναι, ας πούμε, ενδιαφέροντα και να μην σε κουράζουν και να μην σε κάνουν έτσι να βαριέσαι?
3: Χρήστο, πίστεψέ με ότι δεν έχει περάσει ούτε μία χρονιά που να είναι ίδια με την προηγούμενη. Κάθε χρόνο συμβαίνουν πολλά πράγματα. Μιλάμε τώρα για τη δικιά μου δουλειά, για την εταιρεία που εργάζομαι. Κάθε χρόνο συμβαίνουν πολλά πράγματα. Κάθε χειμώνας είναι γεμάτος, οργανωτικά εννοώ, και κάθε καλοκαίρι έχει καινούργια πράγματα. Όχι, δεν έχω πλήξει ούτε μία μέρα. Και να σου πω κάτι, είμαι γενικότερος ένας άνθρωπος που βαριέμαι εύκολα. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάτσω σε μια καρέκλα πάνω από 20 λεπτά. Ζορίζομαι. Είμαι συνέχεια σε κίνηση, είμαι στη δραστηριότητα, θέλω να κάνω πράγματα. Αν, ας πούμε, έχω κάτι για ένα χρονικό διάστημα, θέλω μετά να το αλλάξω. Και πίστεψέ με, δεν έχει περάσει ούτε μία χρονιά που να έχω βαρεθεί, να έχω πλήξει.
0: Μανώλη, νιώθεις ότι, ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια έχεις αυτονομηθεί σαν σεφ, τέλος πάντων. Κάνετε όμως πάρα πολλές δραστηριότητες στο ξενοδοχείο που είσαι και φαίνεται διάφορους σεφ από όλο τον κόσμο και να έχετε καινούργιες εικόνες και νέες προσλαμβάνουσες κτλ. Είναι κάτι το οποίο που σου δίνει εικόνες καινούργιες, ιδέες κτλ.
1: Φυσικά. Αυτός είναι και ένας τρόπος εξέλιξης. Είναι αυτό που είπε βασικά πριν ο Γιώργος. Όλα ξεκινάνε από την εργοδοσία. Εκεί αυτοί οι ορφανάκοι έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και με ένα τμήμα που διαχειρίζεται όλα αυτά τα event, ψάχνουμε κάθε χρόνο σεφ που έχουν αστέρια Μισελέν, έρχονται στις κουζίνες μας και μαγειρεύουμε παρέα. Και το χειμώνα, εμείς και η ομάδα γενικά, κάποιοι άνθρωποι, φεύγουμε, πάμε εξωτερικό και πάμε στις δικές τους κουζίνες και βλέπουμε κάποια πράγματα στις κουζίνες στις δικές τους. Όλο αυτό τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι εμένα με έχει εξελίξει πάρα πολύ και σαν άνθρωπο και σαν σεφ. Αλλά είναι και αυτό που σου είπα πριν. Όλα μου τα πιάτα, ώσπου και να ταξιδέψω, θα έχουν κριτική
0: και
1: βάση
0: την
1: στην Κρήτη.
0: Ο οδηγός Μισελέν, Γιώργο, λες να έρθει κάποια στιγμή στην Κρήτη?
2: Τον περιμένουμε.
0: Τον περιμένουμε. Είναι ένα όνειρο.
2: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πλέον το υψηλό το επίπεδο στην Κρήτη, ειδικά στα ξενοδοχεία μέσα, που μπορούν να στηρίξουν αυτόν τον οδηγό.
0: Είναι ένα στόχος.
2: του κάθε μάγειρα και του κάθε σεφ.

0: αυτό το και θέλει να
1: σε κάποιον που έχει δουλέψει σκληρά πάνω σε αυτό το κομμάτι και έχει δώσει πράγματα, θεωρώ ότι είναι ο στόχος.
0: Εγώ νομίζω, Χρήστο, πρέπει να δουλεύεις σκληρά. Να κάνεις αυτό που σου αρέσει και ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει.
2: Ναι, έτσι. Η επιβράβευση και
0: σωστά.
2: Η σπονταμιδή. Κουζίνα κριτική. Τι δουλεύουμε μέσα στον Όμιλο.
3: Ναι, βεβαίως. Σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο δεν μπορείς να είσαι μονοθεματικός. Χρειάζονται όλα. Τα θέλουν οι πελάτες όλα. Φυσικά, την πρώτη θέση έχει ελληνική κουζίνα. 100%. Ελληνική κουζίνα, κριτική κουζίνα, χρειάζονται και άλλα πράγματα. Ούτως ή άλλως δουλεύουμε τοπικά υλικά. Οπότε έχουμε ελληνική κουζίνα, έχουμε κριτική κουζίνα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά χρειάζονται και, όλες οι υπόλοιπες κουζίνες από άλλους πολιτισμούς, άλλες κουλτούρες. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και κάθονται 14 μέρες, 15 μέρες, 16 μέρες, οπότε ενδεχομένως θέλουν και μία άλλη επιλογή. Όμως, μια ωραία πάσα αυτή όσον αφορά την κριτική κουζίνα ή την ελληνική κουζίνα που ανέφερες και είναι ένα ερώτημα σε πολλούς κάποιες φορές, είναι παραδοσιακή κουζίνα ή μοντέρνα ελληνική κουζίνα.
0: Okay.
3: Λοιπόν, γιατί όχι και τα δύο.
0: Σωστά.
2: Ναι.
3: Η ελληνική κουζίνα, η παραδοσιακή κουζίνα είναι αυτό, με ό,τι είναι αυτό στη βάση του, καθαρό, χωρίς παρεμβολές. Γιατί όχι όμως να μην εμπνευστείς και από την ελληνική κουζίνα για να κάνεις κάτι διαφορετικό.
2: Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
0: Σωστά. Χρήστο, αυτό που είπε ο Γιώργος, εμένα αυτό μου αρέσει να κάνω. Να έχω τη βάση από το νησί μας που έχει υλικά που είναι όλα αλφα-αλφα και μετά με τα ταξίδια μου και τις εμπειρίες μου να τα φέρνω σε ένα σημείο που να είναι δημιουργικά.
2: Ψάρι κρέας.
1: Ψάρι.
2: Σφυρίδα ή ροφός.
1: Ροφός.
2: Αστακός ή κολοκτύπα.
1: Κολοκτύπα.
2: Γάβρος ή σαρδέλα.
1: Σαρδέλα.
2: Γόπα ή κολλιός.
1: Κολλιός.
0: Συμφωνείς όλα αυτά που λέει. Θέλω κάθε φορά που λέει κάτι άλλο που δεν συμφωνείς να το λες.
3: Ανάβει το κόκκινο φωτάκι.
2: Συμφωνώ, ναι. Στα πιο πολλά. Στο ροφό ή σφυρίδα είπες.
1: Ροφό.
2: Εγώ θα έλεγα σφυρίδα.
0: Ο ροφός που σε πόσα μέτρα κολυμπάει.
1: Στα 30.
0: Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο.
2: Πάει ο ροφός.
0: Ναι, εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Ψάρι είναι φίλε, πάει όπου θέλει.
2: Γιατί ροφός και όχι σφυρίδα. Θέλω να μου πεις γιατί.
1: Θα πω αναλόγως το πώς θέλεις να το κάνεις το ψάρι αυτό.
2: Ναι.
1: Έτσι. Ο ροφός, εντάξει, επειδή μου αρέσει πολύ το ζουμάκι γενικά στο πιάτο και είναι αυτού του είδους, δηλαδή ο ροφός έχει το ζουμάκι, δηλαδή
2: κολαγώνο,
1: το κολαγόνο όλα αυτά, γι' αυτό και μόνο. Για ποιο σφυρίδα. Σχάρα, εύκολο, οπότε είναι για τους περισσότερους νομίζω είναι η σφυρίδα.
2: Κακαβιά ή ψαρόσουπα.
0: Εγώ.
2: Εσύ.
0: Ψαρόσουπα.
1: Κακαβιά του Λάπα.
0: Μπράβο.
2: Τράγος
0: ή μουρχότραγος.
2: Ή μουρχότραγος.
3: Μουρχότραγος.
2: Μουρχότραγος, ε.
3: Μουρχότραγος, ναι.
2: Βραστός ή τσιγαριαστός.
3: Βραστός, ναι. Και ό,τι περισσέψει,
2: ναι.
3: Τσιγαριαστός. Αχα. Τέλος πάντων είναι κάπως έτσι.
2: Double edition.
3: Ναι. Yes.
2: Μουρχότραγος. Ναι. Ψάρι κρέας.
3: Και τα δύο. Και τα δύο.
2: Και τα δύο, ε.
3: Ναι. Και τα δύο μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Και τα τρώω και τα δύο. Βασικά το ίδιο με την ίδια ευχαρίστηση. Δεν αναρωτάσαι για προσωπική.
2: Πελάτες, σε ποια έτσι κατεύθυνση πιο πολύ κλείνουν, στο ψάρι ή στο κρέας. Με βάση τα μενού σας, τα ξενοδοχεία, τι τρώνε, τι.
3: Κοίταξε, αν ρωτάς εμένα, με βάση τις καταναλώσεις που έχω, κρέας.
2: Κρέας, ε.
3: Δηλαδή είναι. Μιλάμε ένα ποσοστό.
2: 70-30, ας πούμε, ναι. Ή 60-40.
3: 60-40, 70-30, εξαρτάται την περίοδο, την εποχή. Αλλά συνήθως παίζει εκεί 60-40, 70-30. Στα νούμερα.
0: Εγώ πάλι θα πω ότι είναι αναλόγως στο εστιατόριο. Ας πούμε, στο κρητικό εστιατόριο είναι το κρέας. Στο ιαπωνικό είναι το ψάρι.
2: Θεωρείς ότι το ψάρι και το κρέας στη μορφή την ομοφαγική, η οποία τα τελευταία τέλος πάντων 12-13 χρόνια, 15 στην Ελλάδα έχει αρχίσει και φαίνεται. Είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι από τις υπόλοιπες χώρες που έρχονται είναι πιο εξοικειωμένοι σε αυτό, σε μια σχέση με τους πελάτες τους Έλληνες.

0: Σίγουρα, ο ξένος το έχει πιο πολύ στη χώρα του. Ο Έλληνας τώρα τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και το μαθαίνει. Θεωρώ ότι είναι προσιτό πλέον προς όλους. Απλά, εντάξει, η ομοφαγία κρύβει μεγάλους κινδύνους, οπότε αυτός που το κάνει πρέπει να ξέρει να το κάνει σωστά,
1: Έτσι.
0: να το παστεριώνει σωστά, να το επεξεργάζεται σωστά. Μέχρι και το σερβίρισμα παίζει μεγάλη σημασία.
1: Dry aged κρέας. Εγώ δεν δουλεύω dry aged, οπότε. Όχι, δεν είπα να δουλεύει. Πώς το ακούς? Α, για dry aged κρέας μπορώ να πω ότι εμένα προσωπικά μου αρέσει. Οπότε, ναι.
2: Ναι. Dry aged ψάρι.
0: Δεν έχω ασχοληθεί τόσο. Γνωρίζω κάποια πράγματα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Η δικιά μου δηλαδή γνώμη. Εντάξει, να το αφήσει 2-3 μέρες να στέψει ένα μεγάλο ψάρι μέχρι εκεί.
1: Ναι, το αλλά, στέγνωμα που λέμε.
0: Ναι, το στέγνωμα. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι πρέπει να. Η δουλειά του ψαριού είναι άλλη. Το σφάζεσαι φρέσκο, το τρως φρέσκο, το επεξεργάζεσαι φρέσκο. Το κρέας είναι πάλι κάτι άλλο. Οπότε σηκώνει dry age. Οπότε νομίζω το κρέας είναι η δουλειά του και όχι το ψάρι.
1: Τα πιο ωραία
3: λαϊκά
1: αλλαντικά που έχεις δοκιμάσει από πού είναι?
2: Έχω κάνει αρκετά ταξίδια στην Ιταλία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αρκετά, πάρα πολλά. Νομίζω ότι εκεί έχω φάει τα καλύτερα αλλαντικά.
1: Okay.
2: Με διαφορά θα έλεγα.
1: Εάν έπρεπε να μαγειρέψεις αύριο το πρωί, αύριο το μεσημέρι, αύριο το βράδυ, για ένα τέλος πάντων να κάνεις απόλυση την μαγειρική καριέρα και να σου πει κάποιος θέλω να μου διαλέξεις 3 πιάτα. Ένα πρώτο, μια σούπα, ένα μους και ένα κυρίως. Τι θα έκανες?
0: Κάτι τελείως απλό. Όπως το είπες, μια σούπα ξέρω εγώ, άμα ήταν το μενού τα βασικά του το ψάρι, θα έκανα μια ψαρόσουπα, μια κακαβιά, θα έκανα ένα ομοφαγικό και θα έκανα και ένα ψάρι ψητό με χόρτα και τέλος.
1: Η πολυπλοκότητα σε ένα πιάτο φέρνει καλά αποτελέσματα ή φέρνει αντίθετα αποτελέσματα?
3: Για μένα όχι. Προτιμώ να έχω πιο καθαρές γεύσεις στα πιάτα μου και να δεικνύω το υλικό.
2: Αυτό νομίζω τελευταία, γιατί παλιότερα φαντάζομαι ότι λίγο πολύ όλοι μας προσπαθούσαμε να βάλουμε εκεί ένα σωρό πράγματα.
3: Ναι.
2: Μιλάω για αρκετά χρόνια πριν.
1: Αυτό που ναι.
2: Προσπαθούσαμε να βάλουμε εκεί ένα σωρό πράγματα και στο τέλος παλεύαμε και πετυχαίναμε το τελείως αντίθετο αποτέλεσμα, έτσι.
1: Νομίζω αυτό λίγο που λέμε ότι όσο μεγαλώνουμε μαγειρικά, αφαιρούμε.
2: Ακριβώς, αφαιρούμε πράγματα.
1: Οπότε
2: νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτή την παρέα.
1: Όλοι, σίγουρα.
2: Ότι όσο πιο απλά είναι τα πράγματα και όσο πιο καλή ποιότητα φυσικά προτείνει, όσο λιγότερα πράγματα, τόσο το καλύτερο.
1: Εκεί που θέλω να σταθώ λιγάκι είναι ότι πλέον ανά τον πλανήτη και σε όλα τα ας το πούμε, γαστρονομικά εστιατόρια, είτε σε ξενοδοχεία είτε εκτός, μπορεί να είναι πιάτο γαστρονομικό μια κορυφαία ντομάτα, μια ποιότητα ντομάτα κορυφαία, με ένα πολύ καλό ελαιόλαδο και ένα πολύ καλό αλάτι.
2: Αλάτι.
3: Το ζήσαμε προχθές. Ντομάτα που έφερε ο Γιώργος.
1: Μπράβο. Μπράβο. Πολύ, πάρα πολύ ωραία
3: πάρα
1: ντομάτα.
3: Πολύ καλή.
1: Απλά όσο περνά τα χρόνια, αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι αναζητούμε και κάνουμε προσπάθεια και είναι λίγο πιο δύσκολο να βρεις μια καλή ντομάτα.
3: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να αναπολούμε τα χρόνια της δεκαετίας του 90, του 2000, του 80 που εμείς μεγαλώσαμε.
3: Και καταλήγουμε
1: που τότε
3: πάλι
1: ήταν λίγο τα πράγματα πιο εύκολα. Και τώρα για να βρούμε μια ντομάτα και να πούμε ότι είναι μια ντομάτα η οποία μυρίζει ντομάτα, το θεωρούμε ότι είναι σπουδαία ανακάλυψη. Δεν είναι λίγο, ρε παιδί μου, σαν άχωρο αυτό?
2: Πολύ στενάχρονο είναι.
3: Όχι,
2: και δεν συμβαίνει μόνο με την ντομάτα, συμβαίνει και με το καρπούζι.
1: Είπα ντομάτα τώρα.
2: Συμβαίνει με πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι τελευταία υπάρχουν κάποιοι ρομαντικοί καλλιεργητές οι οποίοι κάνουν έτσι προσπάθειες να αναβιώσουν παλιούς σπόρους. Βέβαια δεν τους βοηθάει το κλίμα πλέον, γιατί αυτοί οι σπόροι ξυπνάνε σε ένα μικροκλίμα το οποίο πλέον δεν νομίζω ότι το έχουμε. Βασικά δεν το έχουμε. Έτσι. Οπότε προσπαθούν να βρουν τρόπους να προσαρμόσουν τους σπόρους στο κλίμα που έχουμε τώρα. Και βγαίνουν ωραία πράγματα, αλλά είναι πολύ μη λίγα σε ποσότητα. Τα οποία δεν μπορούν να καλύψουν σε καμία περίπτωση τις ανάγκες μας.
1: Και επίσης νομίζω

0: και αυτά τα λίγα, όπως είπες Γιώργο, δεν μένουν στο νησί. Νομίζω ότι φεύγουν έξω, είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα, είτε ίσως και εκτός Ελλάδας.
1: Πηγαίνουν εκεί που θα τα πληρώσουν τώρα, έτσι δεν είναι.
2: Αφού ο ίδιος ο ντόπιος βλέπει την τιμή και πάει σε τιμή και όχι στην ποιότητα.
0: Ναι.
3: Εμείς, ας πούμε, τώρα χρήσω στο χωριό μου την Κόξαρη, προσπαθούμε να βρούμε.
0: Έπρεπε να το πούμε αυτό.
3: Σωστά.
0: Να το πούμε αυτό.
3: Προσπαθούμε να βρούμε καρπούς και να ξαναφυτέψουμε τις παλιές βερικοκιές που είχε το χωριό. Θυμάστε, ο Γιώργος πήρε πέρσι μια βερικοκιά από το Γλέντι και
0: την οποία έπιασε, έτσι.
1: Είναι φυτεμένη τώρα.
0: Φάμε φέτος
1: δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει.
0: Αύριο λοιπόν το πρωί έρχεται ένας. Ας πούμε, ρε παιδί μου, τι να πω, επιχειρηματίας, άνθρωπος της εστίασης και σου λέει: ανοίγω ένα καινούργιο μαγαζί. Ένα καινούργιο, ας πούμε, εστιατόριο. Και θα σε υποχρεώσω να δουλέψεις μέσα στην κουζίνα να είστε τέσσερις μάγειρες. Οι οποίοι, οι τέσσερις μάγειρες αυτοί, είμαστε όλοι μας εδώ.
1: Ναι.
0: Βάλε πόστα.
1: Να μοιράσω τώρα επί τόπου πόστα.
0: Ναι, πόστα.
3: Καταρχήν να το κλείσει ο άνθρωπος.
1: Κοίταξε, εσένα δεν σε υπολογίζω. Θα ξεκινήσουμε από εκεί. Τι απ' έξω.
2: Θα ξεκινήσεις από τον Μπαρκαδόρο
0: και
2: θα μπαίνεις μέσα.
1: Ναι, γιατί πρέπει τώρα να βάλουμε... Λοιπόν, μένουμε τρεις. Εσύ βγαίνεις απ' έξω στο Πάσο, κάνεις εκεί το Πάσο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Βάλε τώρα, στα τηγάνια θα κάτσει ο Μανώλης.
2: Πάλι εσένα.
3: Πάλι εμένα. Το ξέρα. Μοίρα με εμένα είναι αυτή.
1: Στο Πάσο, να κάτσω εγώ μπροστά από σένα.
0: Το έξω Πάσο θα είμαι εγώ.
1: Όχι, στο μέσα θα είμαι εγώ, στο έξω θα είσαι εσύ.
0: Ωραία.
1: Να είμαστε κοντά. Αυτοί που είναι πιο νέες κάτσουν πιο πίσω τώρα, δεν πειράζει. Καλά, δεν τα λέω.
0: Άρα, ο Μάνος Τηγάνια, Γιώργος.
2: Λάτζα.
1: Όχι, Λάτζα, όχι, Λάτζα. Θα τον βάλουμε και κοντά μας.
3: Στην κρύα θα τον
1: βάλουμε. Να στο οπτικό πεδίο.
0: Σχάρα, σχάρα.
1: Και στην κρύα ποιος θα είναι.
0: Σωστό, είναι και κρύα.
1: Πώς, στην κρύα.
0: Στην σχάρα θα κάνει και ο Μανώλη
1: μαζί.
0: Θα πιάσει και
1: την Τηγάνια, σχάρα θα είναι ο Μανώλη.
0: Θα πούμε ότι δεν φτάνουμε. Δεν έχουμε κι άλλους.
3: Να πω εγώ.
0: Ναι, πες εσύ.
3: Αυτό που είπε ο Γιώργος, και εγώ θα σε έβγαζα σε ένα μέσο απ' έξω, γιατί έτσι κι αλλιώς όσο απ' έξω. Οπότε δεν το συζητάμε. Το Γιώργο θα τον άφηνα να κάνει το κουμάντο. Το Γιώργο θα τον έβαζα στο Πάσο γιατί έχει χέρι. Και εγώ θα ήμουν από πίσω να τρέχω πάλι. Αν είχαμε ζαχαροπλάστη, θα πέρα το τζαγκαρό και τον έβαλε να κάνει και την κρύα και το ζαχαροπλάστη.
1: Έπρεπε να το πει πέντε
3: κατευθείαν.
1: Τι τέσσερα.
3: Αφού και στα event πέντε είμαστε.
0: Απλά θα σου πω κάτι τώρα. Επειδή πάντα το Γιώργο το θεωρούμε δεδομένο παντού μαζί μας.
2: Εγώ θα πω ότι θα είμαστε τρεις. Εστάζω επιχειρηματίας. Και από εκεί και πέρα θα κάνουμε μέσα το κύκλο του.
1: Rotation.
0: Ναι, rotation. Ναι, χαρά.
1: Πώς θα πρέπει στη Δημοκρατία, αν υπάρχουν διέξοδα.
0: Ναι. Δεν υπάρχουν διέξοδα στη Δημοκρατία.
3: Το θέμα ήταν ποιος έρχεται τα νερά στο τέλος.
0: Στο τέλος θα βοηθήσαμε όλοι.
3: Και εσύ.
0: Πάντα στο τέλος, όταν καθαρίζουμε, καθαρίζουμε όλοι μαζί.
3: Και εσύ.
0: Και εγώ, ναι, γιατί. Συγγνώμη, με έχετε βάλει ότι.
1: Ο Χρήστος θα μπει μετά στο τέλος να ρίξει το σπρέι για το άρωμα του χώρου. Εντάξει, μα το πάμε.
0: Λοιπόν, κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Ήταν το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν. Ήταν χαρά και τιμή για μένα που είστε εδώ μαζί μου στο κλείσιμο. Να έχετε όλοι υγεία, να κάνουμε πολλές παρέες και να κάνουμε μαζί πολλά πράγματα. Γιώργο, Μάνο, Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Τιμή μας.
0: Να είστε χαρά, να είστε καλά όλοι, να έχετε υγεία κι εσείς, η οικογένειά σας. Και η επόμενη Ιρακή,
3: ναι.
0: Να πούμε.
2: Έρχονται
3: κάτι ετοιμάζεται.
0: Σωστά, ναι. Λοιπόν.
3: Δεν έχουμε πια κομμαράκι για να μην ετοιμάζεται κάτι.
0: Αυτό δεν είναι ωραίο όμως.
3: Ναι, εντάξει, καλό είναι.
0: Θα κλείσουμε λοιπόν και την σημερινή εκπομπή και την φετινή σεζόν εδώ από το Ethereal White Resort. Είχαμε και φέτος χορηγούς μας την Κρυβέκ και την Καλημέρα Φρούτα. Από την τηλεόραση Κρέτα. Τελευταίο επεισόδιο σήμερα με φίλους αγαπημένους, πολύ καλούς συναδέλφους. Πάντα όταν τελειώνει μια τηλεοπτική σεζόν είναι λίγο στενάχωρο. Φέτος κάναμε ένα διαφορετικό food project, ένα vidcast με πολλούς καλεσμένους, με πολλοί επώνυμους συναδέλφους που έχουν δείξει και έχουν αναδείξει την κουζίνα στην χώρα και την υψηλή γαστρονομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμα έτσι σεζόν και θα κλείσω όπως κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια από την εκπομπή. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
2: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
3: Τι θα έλεγα?
4: Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
4: Να είσαι ο εαυτός σου.
5: Η ζωή είναι ωραία.
6: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
4: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
5: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
4: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
1: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
7: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.

0: Έλα, σοφούλα μου.
1: Παππού, βγήκε.
0: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
1: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
2: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
3: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
6: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
6: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
6: Λέμε δόξα στον Θεό, βγήκε και η σημερινή μέρα.
5: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
3: Τι?
2: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
3: Τι με σκάτε, ε?
2: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
3: Σιγά μην καούμε κιόλας.
4: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Θέλουνε. Λίγο ακόμα.
6: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε

0: διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
1: Έλα, Χρήστο, όχι.
2: Σε ποιο αρέσει να
0: σχολιάζει. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πίστη σε Τζίαν με προορισμό του Μιλάνο.
6: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μεγάλη ταλαιπωρία και πολύωρη αναμονή αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση οι παραγωγοί που προσέρχονται στις υπηρεσίες καταχώρησης των δηλώσεων ΟΣΔΕ για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους. Η διαδικασία μοιάζει με Γολγοθά, καθώς το πλαίσιο υποβολής συνεχίζει να παρουσιάζει δυσκολίες, ενώ η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν έχει ακόμη καταφέρει να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα. Στη σκιά αυτών των εξελίξεων πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των κέντρων υποβολής με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σκίνα, παρουσία του διοικητή της ΑΔΕ. Ο Χάρης Λεοντάκης παρακολουθεί τις εξελίξεις, θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Χάρη, καλό μεσημέρι.
1: Σοδερή, καλό μεσημέρι. 340.000 παραγωγοί δεν έχουν ακόμα υποβάλει τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Είναι παραπάνω από τους μισούς. 610 υπολογίζονται το σύνολο των παραγωγών που έχουν δικαίωμα υποβολής δήλωσης. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο αριθμός είναι τεράστιος και όλοι αυτοί οι παραγωγοί πρέπει μέχρι τις 16 Οκτωβρίου να έχουν υποβάλει τις αιτήσεις, μήπως και πληρωθούν στα τέλη Οκτώβρη. Την προηγούμενη μέρα η ΑΔΕ έστειλε ένα μήνυμα σε όλους τους δικαιούχους για την υποβολή δήλωση ΟΣΔΕ να υποβάλουν αιτήσεις. Αυτό δημιούργησε ένα πανικό και συνωστισμό στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Αυτό που λένε και οι εκπρόσωποι των ΚΙΔ και οι ενώσεις είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να προλάβουν 340.000 παραγωγοί σε όλη τη χώρα να υποβάλουν αιτήσεις σε πρόθεσμες. Ζητούν να υπάρξει μια παράταση. Αυτό ζήτησαν και από τον κύριο Σχοινά, παρουσία του κυρίου Πιτσιλή, καθώς η ΑΔΕ τρέχει την όλη διαδικασία. Επεσήμαναν τις αλλεπάλληλες αναβαθμίσεις που γίνονται στην πλατφόρμα που καθυστερούν τους παραγωγούς και ζήτησαν να υπάρξει μια παρέμβαση και ως προς τα πρόστιμα που κινδυνεύουν τα ΚΙΔ να δεχτούν από την ΑΔΕ σε περίπτωση λαθών κατά την υποβολή. Ο κύριος Σχοινάς ζήτησε από τον κύριο Πιτσιλή να υπάρξει μια επιτάχυση και μια βελτίωση της πλατφόρμας έτσι ώστε να μην υπάρξουν αυτά τα προβλήματα τις επόμενες ημέρες. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου, όμως είναι δύσκολο, εξαιρετικά απίθανο να υπάρξει καταβολή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης μέχρι 31 Οκτωβρίου που υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση ότι όσοι υποβάλλουν εμπρόθεσμα μέχρι 31 Οκτωβρίου θα έχουν πληρωθεί. Και αυτό γιατί επαναλαμβάνω

0: δικαιώματά τους. Από την άλλη υπάρχει αυτή η σφιχτή προθεσμία μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη. Μου φαίνεται όμως, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, και είναι και αυτό το στοιχείο που βάζουν στο τραπέζι ως κυρίαρχο οι εκπρόσωποι των κέντρων υποβολής, η δυσλειτουργία του ίδιου του συστήματος που δεν επιτρέπει αισιοδοξία για το χρονοδιάγραμμα που έχει στο μυαλό της η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Εάν δηλαδή συνεχιστεί αυτή η διαδικασία με τα συγκεκριμένα προβλήματα, τις δυσλειτουργίες, τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και τις παθογένειες, είναι απίθανο να προλάβουν οι παραγωγοί, παρά τις ουρές που τα τελευταία 24 ώρα σημειώνονται και καταγράφονται στις ενώσεις και στα κέντρα υποβολής.
1: Αυτό είπαν στους κυρίους Πιτσιλή και Σκηνά οι εκπρόσωποι των ότι μία μέρα πριν γίνει αυτή η συνάντηση υπήρξε μία ακόμα υποτιθέμενη αναβάθμιση της πλατφόρμας με αποτέλεσμα να καθυστερεί η όλη διαδικασία, να μην τρέχει η ίδια η πλατφόρμα, να μην μπορεί να σηκώσει αυτόν τον όγκο των αιτήσεων, με αποτέλεσμα να υποβάλουν τα στοιχεία οι εκπρόσωποι και η παραγωγή μέσω της πλατφόρμας, οι εκπρόσωποι οι εργαζόμενοι στα ΚΙΤ, και η πλατφόρμα να μην μπορεί να τρέξει γρήγορα τη διαδικασία, να καθυστερεί πάλι και να δώσει την στον παραγωγό ότι έχει υποβάλει την αίτησή του. Όλα τα επεσήμαναν. Ο κύριος Πιτσιλής δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξουν αυτές οι βελτιωτικές κινήσεις ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία χωρίς προβλήματα.
0: Χάρη, σε ευχαριστώ. Στο ίδιο θέμα και κλίμα παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, σύγχυση και πολύωρη αναμονή και σήμερα για δεκάδες παραγωγούς στην Ένωση Ηρακλείου μετά τις προσωποιημένες ενημερώσεις της ΑΔΕ για το τρέχον έτος. Ο πρόεδρος της Ένωσης επεσήμανε για μία ακόμη φορά τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αφορούν στη διαδικασία καταχώρησης αιτήσεων και υπογράμμισε πως η πολιτεία πρέπει να τρέξει εδώ και τώρα τις διαδικασίες προκειμένου μέχρι το τέλος του έτους οι παραγωγοί να λάβουν τις αγροτικές τους ενισχύσεις.
2: Πολύ ωραία ήταν η αναμονή για δεκάδες παραγωγούς οι οποίοι βρέθηκαν στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου όπου καταχωρούνται δηλώσεις ως ΔΕ. Όσοι βρέθηκαν στην Ένωση ανέφεραν ότι η ΑΔΕ απέστειλε προσωποποιημένες ενημερώσεις προς τους δικαιούχους, υπενθυμίζοντας τις διαθέσιμες επιλογές, τις κρίσιμες ημερομηνίες και τη διαδικασία υποβολής. Η καταληκτική ημερομηνία βάση της εν λόγω ενημέρωσης ήταν η 16η Οκτωβρίου, γεγονός που δημιούργησε σύγχυση στους δικαιούχους αλλά και στους υπαλλήλους του Γραφείου Επιδοτήσεων.
3: Ο κόσμος βέβαια δεν ξέρει τη διαδικασία. Ήρθε, πρέπει να κάνει πρώτα εξουσιοδότηση με τους κωδικούς του TaxNet. Και μετά να έρθει με τα χαρτιά, τα οποία βασικά είναι τα ίδια τα οποία είχαμε καταθέσει και τα προηγούμενα χρόνια, είναι αναρτημένα εκεί για να κάνει την ενεργοποίηση.
4: Ποια είναι λοιπόν η παρεξήγηση που έχει δημιουργηθεί, τον μπέρδεμα?
3: Κοιτάξτε, δεν έχει ειδοποιηθεί ο κόσμος, δεν έχει ενημερωθεί σωστά. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, διότι η ενεργοποίηση που μπαίνουν κάποιοι μέσα χρειάζεται όλα τα χαρτιά από την αρχή. Συμβόλαια, ΚΑΕΚ, το ΚΑΕΚ που δεν τα έχουν πολύ, και λοιπά, ενοικιαστήρια, όλα αυτά.
4: Σε κάθε περίπτωση βρίσκεστε εδώ για να ρωτήσετε τι συμβαίνει και
3: ναι, να ενεργοποιήσουμε και όσοι έχουν τα χαρτιά προχωρούν σιγά σιγά, πολύ αργά. Χρειάζεται υπομονή.
5: Είναι κάτι καινούργιο και δεν ξέρουμε πώς γίνεται, οπότε πρέπει να ενημερωθούμε. Απλά πρέπει να ενεργοποιήσουμε, αυτό μας είπανε. Πώς, πού, τι και γιατί, μόνοι μας, πάντα μόνοι μας.
2: Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου επεσήμανε για άλλη μία φορά τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αφορούν την καταχώρηση αιτήσεων και υπογράμμισε πως η πολιτεία πρέπει να τρέξει εδώ και τώρα τις διαδικασίες προκειμένου μέχρι το τέλος του έτους οι παραγωγοί να λάβουν τις ενισχύσεις αλλά και η νέα πλατφόρμα καταχώρησης να γίνει λειτουργική στο 100%.
6: Προχθές εστάλει ένα μήνυμα στους παραγωγούς από την ΑΔΕ που δημιούργησε μόνο προβλήματα, αναταραχή και υπήρξε ένα ξεσηκωμό στον αγροτικό κόσμο ότι θα χάσει τις επιδοτήσεις του. Η ΑΔΕ λοιπόν έστειλε μήνυμα ότι όσοι ενεργοποιήσουν μέχρι και την Παρασκευή θα πληρωθούν 16 του Οκτώβρη. Αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει. Οι ρυθμοί ενεργοποίησης είναι πάρα πολύ αργοί. Χθες και σήμερα μαζεύτηκε πάρα πολύς κόσμος στα γραφεία της Ένωσης και ταλαιπωρήθηκε άδικα με αυτό το μήνυμα που κακώς εστάλει για μένα. Θα έπρεπε πρώτα να λειτουργεί η πλατφόρμα άψογα και μετά να μας βάζουν χρονοδιαγράμματα.
2: Υπενθυμίζεται ότι ήδη 344.536 παραγωγοί δεν έχουν ακόμη υποβάλει την ενιαία αίτηση ενίσχυσης, ούτε έχουν εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την υποβολή έως και τις 18 Σεπτεμβρίου.
6: Δυστυχώς, η εφαρμογή ακόμα και σήμερα είναι

0: προβληματική. Σε όλη την Ελλάδα γίνονται ελάχιστες, οριστικοποιούνται ελάχιστες ενεργοποιήσεις. Και το στοίχημα της ΑΔΕ να τελειώσει την Παρασκευή και να πληρωθεί ο κόσμος 16 Οκτώβρη χάνεται. Εύχομαι να λειτουργήσει επιτέλους αυτή η πλατφόρμα όπως πρέπει να λειτουργήσει και να καταφέρουμε με πολύ μεγάλο κόπο και προσπάθεια να πληρωθεί την προκαταβολή ο παραγωγός τέλος του χρόνου, που φαντάζει πλέον για μένα πάρα πολύ δύσκολο. Ελπίζω να τελειοποιηθεί η πλατφόρμα, ελπίζω σύντομα, χθες, και να το καταφέρουμε αυτό με πάρα πολύ κόπο και προσπάθεια. Θα βάλουμε τα παιδιά να δουλέψουν εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ, ο κόσμος να κάνει υπομονή. Δεν φταίει η Ένωση Ηρακλείου για αυτό που συμβαίνει. Μην προσπαθούν να πετάξουν τον μπαλάκι στην Ένωση Ηρακλείου. Εμείς, αν ήταν η λειτουργική εφαρμογή, θα είχαμε κάνει πάρα πολύ περισσότερα πράγματα. Δυστυχώς, είναι αυταπόδεικτο, δεν λειτουργεί σωστά ακόμα και σήμερα.
1: Χαρακτηριστικά παροδίας είχε η τηλεδιάσκεψη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης με θέμα τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Στη συζήτηση δεν κατατέθηκαν εναλλακτικές προτάσεις. Η σύσκεψη διήρκησε μόλις 20 λεπτά και αποδείχθηκε στην πράξη πως ήταν τελικά άνευ αντικειμένου. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας ενημερώσει για όλες τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα. Κενό. Συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό αυτό το μεταναστευτικό κύμα στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης. Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, ξεκινώντας με την χθεσινή τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ, η οποία επί της ουσίας στην πράξη αποδείχθηκε μέρες, το λέμε, ότι ήταν άνευ αντικειμένου.
2: Δεν είχε κανένα αντικείμενο, Σωτήρη. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Το είχαμε πει από πριν, αποδείχθηκε στην πράξη. Κανείς δεν καταλάβει ακριβώς για ποιο λόγο έπρεπε να γίνει αυτή η τηλεδιάσκεψη, την οποία έτσι κι αλλιώς απαξίωσαν πλήρως οι δήμαρχοι του νομού Ηρακλείου, οι οποίοι δεν συμμετείχαν, έστειλαν εκπροσώπους, με εξαίρεση βέβαια τον ίδιο τον δήμαρχο Ηρακλείου, ο οποίος τη ζήτησε, ήταν δική του πρωτοβουλία αυτή η τηλεδιάσκεψη. Και τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον κύριο Μενέλο Μποκέα, ο οποίος όμως είναι και μέλος του ΔΟΣΟΥ της ΠΕΔ και πήγε και συμμετείχε και με αυτήν την ιδιότητα. Κατά τα άλλα, κανένας άλλος δήμαρχος του νομού Ηρακλείου, και αναφέρω τον νομό Ηρακλείου, γιατί τον νομό Ηρακλείου αφορούσε στην πραγματικότητα η τηλεδιάσκεψη. Κανένας άλλος λοιπόν δήμαρχος του νομού Ηρακλείου δεν παρευρέθη. Έστειλαν εκπροσώπους, αντιδημάρχους κτλ. Με αποτέλεσμα βέβαια να μην υπάρχει στην πραγματικότητα κανένα αντικείμενο συζήτησης. Θυμίζω ότι η σύσκεψη έγινε επειδή πριν από δύο εβδομάδες περίπου ο υπουργός ο κύριος Πλεύρης είπε στους εκπροσώπους του Δήμου Ηρακλείου που τον συνάντησαν ότι εμείς προχωράμε κανονικά στη δημιουργία δομής στους αθανάτους, στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, όμως έχετε περιθώριο μέχρι να ξεκινήσουν οι εργασίες, όσο θα διαρκέσει δηλαδή το διαδικαστικό σκέλος των αδειοδοτήσεων, έχετε περιθώριο να μου καταθέσετε μια εναλλακτική λύση. Μια πρόταση όμως τεκμηριωμένη που θα μπορεί να προχωρήσει. Δεν υπάρχει τέτοια πρόταση και θα ήταν και παράλογο να υπάρχει όταν δεν έχει γίνει τίποτα 2,5-3 χρόνια.
1: Υπάρχει, ξέρεις, μια λέξη κλειδί, τη χρησιμοποίησες αναφορικά με το μήνυμα που έστειλε ο Θάνος Πλεύρης στους αυτοδιοικητικούς στη συνάντηση της Αθήνας πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Ζήτησε εναλλακτική λύση, δεν ζήτησε μια άλλη πρόταση για να ξεκινήσει μία συζήτηση που δεν ξέρουμε πού θα μπορούσε να καταλήξει. Ζήτησε μία λύση. Προφανώς υπήρχαν περιθώρια αισιοδοξίας να βρεθεί μία λύση για χωροθέτηση δομής, όταν αυτή η συζήτηση σε επίπεδο αυτοδιοίκησης διαρκεί περίπου 3,5 χρόνια, χωρίς όχι απλά να μην έχουν καταλήξει οι αιρετοί σε λύση, αλλά να μην έχει κατατεθεί καν εναλλακτική πρόταση.
2: Δεν υπήρχαν. Φαίνεται. Σωτήρη, δεν έχει γίνει τίποτα. Πέρα από συζητήσεις, δεν έχει γίνει τίποτα. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ζήτησε αυτήν την τηλεδιάσκεψη, υποθέτουμε, για να βάλει και τους υπόλοιπους δημάρχους του νομού Ηρακλείου στο κάδρο και να μην είναι αυτό πια ένα αποκλειστικό ζήτημα του δικού του Δήμου, του Δήμου Ηρακλείου δηλαδή. Οι άλλοι δήμαρχοι όμως, βλέποντας ότι η δομή στους αθανάτους θανάτους, η δημιουργία της δομής του θανάτους έχει δρομολογηθεί, δεν είχαν κανένα λόγο να ανοίξουν τέτοια συζήτηση από τη στιγμή που αποδεδειγμένα δεν θέλουν την καυτή πατάτα στα όρια του δικού τους Δήμου. Αυτό που οι ίδιοι θεωρούν καυτή πατάτα. Ήταν δεδομένο λοιπόν ότι και να πήγαιναν δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτούν οποιαδήποτε άλλη συζήτηση. Δεν πήγαν καν, απαξίωσαν την τηλεδιάσκεψη. Αν θες τη γνώμη μου, απαξίωσαν και τον ίδιο τον Δήμαρχο Ηρακλείου που είχε την πρωτοβουλία.

0: που ζήτησε να γίνει αυτή η τηλεδιάσκεψη. Ο πρόεδρος της ΠΕΔΟ, ο κ. Μαρινάκης, την κάλεσε, αλλά φάνηκε στην πράξη ότι την κάλεσε με βαριά καρδιά. Και ο ίδιος.
1: Και
0: ήταν...
1: με δεικτικά σχόλια. Με δεικτικά σχόλια, αυστηρά σχόλια.
0: Ναι, δεικτικά σχόλια, αυστηρά σχόλια. Και την έληξε άρον-άρον μετά από 20 λεπτά. Και να σου πω την αλήθεια, ούτε καν. Δηλαδή, μπορεί να διήρξε 20 λεπτά, αλλά συζήτηση ουσία δεν πρέπει να έγινε ούτε 4-5 λεπτά. Δηλαδή, όλα τα υπόλοιπα ήταν να είχαμε να λέγαμε. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο τη δημιουργία τη δομή στου αθανάτου. Οι διαδικασίε προχωρούν. Οι κάτοικοι αμέσω μετά το φιάσκο το χθεσινό έβγαλαν ανακοίνωση ότι ξεκινούν κινητοποιήσει διαρκεία. Θα κλείνουν δηλαδή την Ηρακλείου Μυρών καθημερινά, με στόχο να την αποτροπή της δημιουργίας της δομής. Μένει να δούμε τι μορφή θα έχει αυτή η κινητοποίηση, αν πραγματικά θα κλείνει εντελώς η κυκλοφορία δηλαδή.
1: Αν θα έχει έναν συμβολικό χαρακτήρα ως μήνυμα προς την πολιτεία και την αυτοδιοίκηση για την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, ή αν θα κλείνει ένας δρόμος, ξέρεις, κομβικός. Για Βέβαια. Την διασύνδεση του Βορρά με τον Νότο.
0: Μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα αυτό, και μετά, εάν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, κανείς δεν ξέρει και αν θα υπάρξει αντίδραση από τις αρχές. Δηλαδή, αν θα έχουμε άλλες καταστάσεις. Θα τα δούμε όμως αυτά τις επόμενες μέρες. Κρατάμε προς το παρόν ότι δεν υπάρχει λόγος, νομίζω πια, να συζητάμε για εναλλακτικές λύσεις και για πιθανότητες για άλλες τοποθεσίες και για χωροθέτηση αλλού. Τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει απολύτως τίποτα τέτοιο στο τραπέζι.
1: Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα η επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο για σένα, η κυρία Μαρία Καναβάκη, που συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ.
2: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ δεν μπορούσε να πάρει ούτως ή άλλως απόφαση από τη στιγμή που υπήρξε μια μικρή συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με δεδομένο ότι κάποιοι δικαιολογημένα δεν μπορούσαν να έρθουν ή ενδεχομένως κάποιοι άλλοι για κάποιους λόγους δεν προσήλθαν. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν μπορούσαμε να πάρουμε κάποια απόφαση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Από εκεί και πέρα ο Δήμαρχος Ηρακλείου έθεσε το πλαίσιο και για άλλη μια φορά ακούσαμε το ιστορικό όλης αυτής της πορείας της αναζήτησης του Υπουργείου πιθανού χώρου έως την τελική του και μέχρι σήμερα η λυμένης απόφασής του να γίνει η δομή στους αθανάτους. Και σε ό,τι με αφορά να πω ότι κάποια στιγμή που έπεσε στο τραπέζι, αν θέλετε, και η πρόταση για την σύγκληση, για τη δημιουργία μάλλον κάποιας διαπαραταξιακής επιτροπής στο Δήμο Ηρακλείου, μήπως και μπορέσει να βρεθεί μία λύση που μέχρι τώρα δεν βρέθηκε, τόνισα και επεσήμανα ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει στην παρούσα φάση αποδεκτό από το Δήμο Ηρακλείου, διότι είναι σαν να αποδεχόμαστε ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά αποκλειστικά και μόνο το Δήμο Ηρακλείου, κάτι το οποίο θέσαμε στη συνάντησή μας στον κύριο Πλεύρη, και ο Υπουργός μας απάντησε ότι ναι μεν το Ηράκλειο έχει το λιμάνι και ως αστική περιοχή συγκεντρώνει κάποιους παράγοντες που θα μπορούσε εκεί να γίνει η δομή, χωρίς όμως να αποκλείσει ότι μπορεί να γίνει και σε κάποιο άλλο μέρος, ενδεχομένως κοντινό ή ευρύτερα, κοντά στο Δήμο Ηρακλείου.
1: Στο αστυνομικό δελτίο, μία νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με πρωταγωνιστή έναν 42χρονο, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα από τις φυλακές της Αγιάς στα Χανιά, απασχολεί τις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Μάνο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Χειροπέδες εκ νέου πέρασαν αστυνομικοί του Ηρακλείου σε έναν 42χρονο που ξυλοκόπησε τον ηλικιωμένο πατέρα του μετά από την αποφυλάκησή του με βραχιολάκι. Το σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εκτελήχθηκε στην πόλη του Ηρακλείου. Ο 42χρονος ήταν στις φυλακές της Αγιάς για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Τις προηγούμενες ημέρες, Σωτήρη, αποφυλακίστηκε υπό τον όρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης και σε κατοίκον περιορισμό. Ο 42χρονος, έπειτα από φραστικό επεισόδιο, φέρεται να επιτέθηκε στον 70χρονο πατέρα του, καταφέροντας του μπουνιές στο πρόσωπο και στο κεφάλι, προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Ο 42χρονος συνελήφθη, όπως είπαμε, εκ νέου.

0: νέου και η θέση του είναι εξαιρετικά επιβαρυντική, καθώς είναι υπότροπος. Την υπόθεση χειρίστηκε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.
1: Προς αύξηση 50% των οφειλών των λογαριασμών νερού προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης σε περιπτώσεις ασυνέπειας για χρονικό διάστημα που θα υπερβαίνει τους 6 μήνες. Η ΔΕΙΑΗ προχώρησε σε σύσταση προς τους οφειλέτες να σπεύσουν για να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Νομίζω, Κώστα, ότι είναι ένα πλαίσιο προστίμου αύξησης που, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, δεν το συναντάμε, δεν το έχουμε συναντήσει στο παρελθόν σε κανένα άλλο πλαίσιο οφειλής χρέους σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης.
2: Ναι, κοίταξε,
1: μοιάζει, ξέρεις, εξωφρενικό και το ίδιο το ποσοστό, το πρόστιμο δηλαδή 50%, δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα, αν ένας οφειλέτης σε λογαριασμούς νερού έχει ένα χρέος 1.000 ευρώ και δεν το πληρώσει...
2: Ή δεν το ρυθμίσει.
1: Ή δεν το ρυθμίσει, σωστά. Σε 6 μήνες θα μετακυλιστεί στην ΑΔΕ χρέος 1.500 ευρώ.
2: Ναι, ναι, είναι εξωφρενικό. Είναι μια εξωφρενική προσάυξηση. Και εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποιο άλλο αντίστοιχο παράδειγμα στο μυαλό μου, στην δημόσια διοίκηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει και μας διαφεύγει. Πάντως, εν προκειμένου, μιλάμε για νόμο του κράτους. Μιλάμε για ένα νόμο δηλαδή που ψηφίστηκε πρόσφατα με τον νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, τον οποίο η ΔΕΙΑ θεωρητικά, το θεωρητικά θα στο εξηγήσω, είναι υποχρεωμένες να τον εφαρμόσουν. Το ίδιο και η ΔΕΙΑ Ηρακλείου, γι' αυτό και έβγαλε τη σχετική ανακοίνωση σύσταση προς τους ζημώτες να σπεύσουν, να ρυθμίσουν ή να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους, για να μην βρεθούν μπροστά σε πολύ δυσάρεστες εκπλήξεις και σε προσαυξήσεις της τάξης του 50%, το οποίο πραγματικά είναι κάτι το εντυπωσιακό. Ο κύριος Βουρεξάκης, ο πρόεδρος ΔΕΙΑΗ, μιλώντας στο Sky Κρήτης το μεσημέρι, είπε ότι και ο ίδιος θεωρεί το μέτρο παράλογο, ίσως και αντισυνταγματικό. Είπε επίσης ότι και η Ένωση των ΔΕΙΑ, η Πανελλαδική, η ΕΔΕΙΑ, το έχει υπόψη της και ενδεχομένως να ζητήσει να αλλάξει ή να μην ισχύσει. Προς το παρόν πάντως ισχύει. Και αφού ισχύει και υπάρχει ο κίνδυνος του καταλογισμού, δηλαδή αν η ΔΕΙΑ αποφασίσει να μην το εφαρμόσει, υπάρχει ο κίνδυνος του καταλογισμού σε εργαζομένους ΔΕΙΑ, ίσως και στον ίδιο τον πρόεδρο της επιχείρησης. Εφόσον ισχύει λοιπόν, η ΔΕΙΑ σε πρώτη φάση θα το εφαρμόσει, ωστόσο δεν είναι σίγουρο θα κάνουν το ίδιο και άλλες ΔΕΙΑ.
1: Εδώ λοιπόν, γιατί σωστά το θέτεις, υπάρχει ένας υπηρεσιακός κίνδυνος. Από την άλλη όμως υπάρχει και ένας πολιτικός κίνδυνος, σε εισαγωγικά. Κάποιες ΔΕΙΑ στη χώρα να εφαρμόσουν το νόμο, κάποιες άλλες να επιλέξουν στο πλαίσιο μιας άλλης κοινωνικής πολιτικής να μην τον εφαρμόσουν. Άρα λοιπόν εδώ θα προκύψουν πολίτες δύο ταχυτήτων και στις περιπτώσεις που θα καταλογίζονται οι προσαυξήσεις για κάποιους, προφανώς και ορθά θα αντιδρούν σε περιπτώσεις, έστω και μία, ξέρεις, αν υπάρξει σε άλλο δήμο της χώρας που δεν θα εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο.
2: Ναι, και στο Ηράκλειο, από ό,τι καταλαβαίνω, γίνεται μια συζήτηση. Ο ίδιος ο κύριος Βουρεξάκης είπε ότι θα εισηγηθεί ίσως να το αντιμετωπίσει λίγο πιο χαλαρά η Δημοτική Αρχή, αλλά δεν ξέρουμε αν υπάρχει αυτό το περιθώριο. Θα το δούμε. Προς το παρόν, οι δημότες καλούνται ή να πληρώσουν ή να ρυθμίσουν τα χρέη τους. 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου είναι τα χρέη προς την ΔΕΙΑΗ. Από αυτά τα 5 εκατομμύρια είναι από μεγαλοφυλέτες και συγκεκριμένα από το Παγνί, αλλά και από
1: υπάρχει
2: τον
1: Δήμο. Υπάρχει και ένας ακόμη μεγαλοφυλέτης της ΔΕΙΑΗ, που είναι ο Δήμος Ηρακλείου.
2: Ο Δήμος Ηρακλείου νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος οφειλέτης. Ο Δήμος Ηρακλείου περίπου 3 εκατομμύρια χρωστάει στην ΔΕΙΑΗ. Τα υπόλοιπα 15 είναι περίπου είναι χρέη δημοτών και αυτά καλούνται να ρυθμιστούν. Παραμένει κάπως αόριστο το από πότε ξεκινάει να μετράει το εξάμηνο και από πότε δηλαδή μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με την προσάυξηση οι οφειλέτες, οι δημότες. Το πιο πιθανό είναι πάντως ότι ξεκινάει να μετράει από τη στιγμή που εφαρμόστηκε ο νόμος, που ψηφίστηκε ο νόμος. Τώρα όλα αυτά θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Πάντως ανοίγει μια πολύ δύσκολη ιστορία.
1: Και εδώ υπάρχουν, Κώστα, μισό λεπτό, γιατί υπάρχουν και παράδοξα για το γεγονός ότι έχουμε μια τέτοιου τύπου αυστηρότητα στο πλέον ευαίσθητο δημόσιο αγαθό, που είναι το νερό.
2: Ναι.
1: Από την άλλη όμως καταλαβαίνω απόλυτα ότι θα πρέπει να μπει στο τραπέζι και το μείζον ζήτημα της οικονομικής βιωσιμότητας των ΔΕΙΑ όλης της χώρας, που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα.
2: Αντιμετωπίζουν οικονομικά... τεράστια

0: προβλήματα όμως, τα οποία και εκεί οφείλονται σε στραβλώσεις της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Για παράδειγμα, τα μεγαλύτερα χρέη της ΔΕΗ αυτή τη στιγμή είναι προς τη ΔΕΗ, είναι για την ενέργεια. Το κόστος το ενεργειακό, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει εκτοξευστεί από το 2020-2021 και μετά. Η ΔΕΗΑ όμως, μεταξύ των οποίων και η ΔΕΗΑ Ηρακλείου, πληρώνουν με οικιακό τιμολόγιο. Το οποίο είναι πραγματικά απολύτως παράλογο, άμα το σκεφτεί κάποιος. Δεν έχουν βιομηχανικό τιμολόγιο, δεν έχουν κάποιο άλλο είδους ειδικό τιμολόγιο. Πληρώνουν κανονικά με οικιακό τιμολόγιο.
1: Όπως ένα νοικοκυριό.
0: Όπως ένα νοικοκυριό. Η ΔΕΗΑ χρωστάει περίπου 24 εκατομμύρια στην ΔΕΗ, ΔΕΗΑΗ. Με βάση κάποιες κυβερνητικές υποσχέσεις περιμένει το επόμενο διάστημα μια επιχορήγηση περίπου 10 εκατομμυρίων για τα χρέη προς την ΔΕΗ. Θα κληθεί να ρυθμίσει τα υπόλοιπα 14 εκατομμύρια. Όμως, όπως μας εξήγησε ο κ. Βουλευτής.
1: Αν δεν λυθεί το πρόβλημα σε 5 χρόνια, θα κάνουμε ξανά όμως την ίδια συζήτηση.
0: Με αυτό το τιμολόγιο,
1: και πάλι ακριβώς, η οφειλή.
0: Με το οικιακό τιμολόγιο είναι περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το ποσό που καλείται να πληρώσει η ΔΕΗ προς την ΔΕΗ. Συν 1,5-2 εκατομμύρια που θα είναι η ετήσια ρύθμιση, θα είναι μόνο 9 με 10 εκατομμύρια για την ΔΕΗ. Καταλαβαίνεις ο Σωτήριος ότι εκεί πια τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και ακόμα και αν ρυθμίσει τα υπάρχοντα χρέη, θα δημιουργήσει νέα μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε στο ραδιόφωνο του Sky Κρήτης ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Γιώργος Βουρεξάκης.
2: Πριν δύο μήνες που ψηφίσε ο νέος κώδικας αυτοπιστής αυτοδιοίκησης που είχε μέσα την αλλαγή για τη ΔΕΗΑ, ανέφερε αυτό το θέμα ότι οι πρόθεσμες πάνω από 6 μήνες δεν έχουν οι οφειλές, δεν έχουν διακανονιστεί, δεν έχουν πληρωθεί, θα έχουν ένα πρόστιμο 50%.
0: 50% εάν μέσα σε 6 μήνες δεν το ρυθμίσουμε ή δεν πληρώσουμε κάτι,
2: ναι,
0: γίνεται 1.500.
2: Ναι. Ναι, ακριβώς, το 50% παραπάνω. Ακριβώς 50% λέει.
0: Μάλιστα.
2: Καταλάβατε. Αυτό εγώ τοπικά πρώτη φορά το βλέπω. Δεν το έχω καταλάβει πουθενά ούτε κανένας άλλος φορέας, ούτε στα θέματα πρόσθεσμα προς το κράτος έχει συμβεί ποτέ αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αυτή η διάταξη είναι τόσο. Θεωρώ ότι δεν είναι και νόμιμη αυτή η διάταξη. Αλλά εγώ είμαι αναγκασμένος, επειδή είναι νόμος είναι, να το αναφέρω και στους δημότες οι οποίοι έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές, για να έρθουν να μπορέσουν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε διακανονισμό μέχρι 36 μήνες, μια που καταβολή 10 με 20% μπροστά αυτό, ανάλογο το ποσό που χρωστάνε, για να μην μπλέξουμε σε αυτή την κατάσταση. Τα ποσά που χρωστούνται στη ΔΕΗ, να ξέρει και ο κόσμος, είναι περίπου τα 20 εκατομμύρια οι δόσεις, αλλά τώρα σε αυτό πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, μπορεί να έχει λήξει δύο μέρες το λογαριασμό.
0: 20 εκατομμύρια είναι λογαριασμοί λογικό που δεν έχουν πληρωθεί. Είναι και μεγαλοφιλέτες μέσα, δηλαδή μεγάλοι οργανισμοί.
2: Μεγαλοφιλέτες, τώρα να το πω έτσι με λίγα λόγια, είναι το Παγνί που έχουμε μια διαφορά στο τιμολόγιο. Είναι ο Δήμος Ηρακλείου που έχουμε αφήσει ένα ποσό το οποίο είχαμε κάνει διακανονισμό μέχρι το 2019. Είχαμε κλείσει τις υποθέσεις, αλλά από τότε υπάρχει και ένα υπόλοιπο το οποίο είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια, δεν κάνω λάθος. Δηλαδή. Περίπου 5 εκατομμύρια είναι οι μεγαλοφιλέτες, αν πούμε το
0: αυτό. Και 15 ας πούμε από τους δημότες πάνω κάτω.
2: Πραγματικά μας έχει προβληματίσει και από εμάς και όλες τις ΔΕΗ στην Ελλάδα. Είναι το 50%. Πώς μπορεί να επιβάλλει ένα 50% σε κάποιον ο οποίος χρωστάει 6 μήνες.
1: Νέα ανάσα για τους ιδιοκτήτες σεισμόπληκτων κτηρίων από τον φωνικό σεισμό του Αρκαλοχωρίου της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021 δίδεται με την παράταση της προθεσμίας για την έκδοση άδειας επισκευής. Η Χρύσα Ζερβού θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Παράταση 3 μηνών έως τις 9 Δεκεμβρίου του 2026 δίνεται στους ιδιοκτήτες σεισμόπληκτων κτηρίων από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου που έλαβε χώρα 27 Σεπτεμβρίου του 2021, προκειμένου να προχωρήσουν στην έκδοση άδειας επισκευής μέσω της ταχύτερης διαδικασίας. Να πούμε ότι η ρύθμιση αφορά κτίρια στα οποία δεν έχουν καταγραφεί βλάβες στον φέροντα οργανισμό και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί ακόμη άδεια επισκευής. Στο πλαίσιο λοιπόν της διαδικασίας, η στεγαστική συνδρομή υπολογίζεται με καθορισμένη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Δήμου Μηνώα Παιδιάδας «Η Ελπίδα», δικαίωμα να αξιοποιήσουν την παράταση έχουν οι ιδιοκτήτες που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα την αίτηση για την έκδοση άδειας επισκευής πριν από τις 18 Αυγούστου του 2025 και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 9η Δεκεμβρίου του 2026, δίνοντας επιπλέον χρόνο στους δικαιούχους να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες διαδικασίες, Σωτήρη.
1: Χρήστα, σε ευχαριστώ. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα ξεκινάει προσεχώς ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου με φόντο την ανακύκλωση των φαρμάκων. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη, για να συζητήσουμε για αυτήν την πρωτοβουλία, τον στόχο και τι θα επιφέρει και τη διαδικασία βεβαίως πώς μπορούν οι πολίτες να συμμετάσχουν. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ θερμά, πρόεδρε.
4: Κύριε Μεταξά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνετε την ευκαιρία σήμερα να παρουσιάσουμε από το κανάλι σας το πολύ έτσι ενδιαφέρον πρόγραμμα που ξεκινάει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην κατάρτιση των συναδέλφων και τον προγραμματισμό της όλης διαδικασίας, την οποία υπολογίζουμε ότι θα ξεκινήσει μετά τις 15 Οκτωβρίου. Απλά ανακοινώνουμε τώρα για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε και τους φαρμακοποιούς να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά και τους πολίτες να αρχίσουν σιγά σιγά να αποκτούν αυτή την αντίληψη και την συμπεριφορά που είναι θετική προς το περιβάλλον και αφορά τα φάρμακα.
1: Να μας περιγράψετε γιατί είναι σημαντική η ανακύκλωση των φαρμάκων, η οποία ναι, προφανώς θα έχει πυλώνες τους ίδιους τους φαρμακοποιούς, αλλά ο παράγοντας που θα καθορίσει την επιτυχία ή όχι του εγχειρήματος, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι οι ίδιοι πολίτες, έτσι δεν είναι?
4: Το μεγάλο στοίχημα για μας είναι αυτή τη στιγμή να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες. Και γι' αυτό ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να παρουσιάσουμε αυτή τη δράση και να μάθει όσο γίνεται περισσότερος κόσμος το τι θα γίνει σε λίγο καιρό στα φαρμακεία. Τώρα βρισκόμαστε στη φάση της εκπαίδευσης κάποιων συναδέλφων, γιατί το πρόγραμμα θα είναι πιλωτικό, δεν θα είναι για όλα τα φαρμακεία του Ηρακλείου. Περίπου 30 με 40 φαρμακεία στο νομό Ηρακλείου και περιμένουμε και κάποια λιγότερα φαρμακεία στο νομό Ρεθύμνου θα συμμετάσχουν και θα ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο παραλαβής φαρμάκων, τα οποία θα είναι από τους, θα έρχονται στο φαρμακείο από τους συμπολίτες μας. Και αυτή η διαδικασία προβλέπει το εξής. Τα φάρμακα που έχουμε στο σπίτι μας θα τοποθετούνται μέσα σε μια ειδική καφέ σακούλα, ειδική σήμανση, την οποία θα παραλαμβάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος από το φαρμακείο. Θα πηγαίνει λοιπόν στο σπίτι του, εκεί θα μαζεύει μέσα σε αυτή τη σακούλα όλα τα φάρμακα που μπορεί να βρει στο σπίτι του και όπως επίσης και σε
1: πληρώματα. Κύριε Σκουντάκη, που είτε έχουν λήξει, είτε είναι όλα, ένας ασθενής όλα, που όλα. Έχει ολοκληρώσει την αγωγή του και έχουν περισσέψει κάποια δυσκία.
4: Ακριβώς. Όλα τα φάρμακα και όλα τα συμπληρώματα διατροφής που έχουμε σπίτι μας θα τοποθετηθούν σε αυτή τη σακούλα και θα τα φέρει ο ίδιος ο συμπολίτης μας στο φαρμακείο. Εκεί ο φαρμακοποιός θα τα παραλάβει και η παρουσία του συμπολίτη μας θα κάνει ένα ξεκαθάρισμα για το ποια φάρμακα πρέπει να απορριφθούν στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης, γιατί έχουν λήξει ή γιατί δεν χρειάζονται πλέον για τη θεραπεία του ασθενούς. Τα φάρμακα τα οποία είναι κυρίως για χρόνια νοσήματα, ή φάρμακα τα οποία είναι μη συφά φάρμακα αυτοφροντίδας, παυσίπονα, τα απλά παυσίπονα. Και εφόσον δεν έχουν λήξει, όλα αυτά θα δοθούν πίσω στον ασθενή με νέες οδηγίες και με νέες συστάσεις, έτσι ώστε να επανέλθει αν έχει ξεχάσει ή αν, δεν έχει, αν έχει αποκλίνει από τη θεραπεία και τις σωστές οδηγίες. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε δύο πράγματα. Ελαφρύνουμε πάρα πολύ την επιβάρυνση του περιβάλλοντος με φάρμακα τα οποία με κάποια άλλη λογική θα είχαμε καταλήξει τα οικιακά απορρίμματα και καταλαβαίνετε από εκεί πέρα που καταλήγουν όλα αυτά τα χημικά απόβλητα. Κάνουμε λοιπόν μια πάρα πολύ θετική δράση όσον αφορά το περιβάλλον. Και δεύτερον, κάνουμε μια νέα ενημέρωση μέσω της φαρμακευτικής ανασκόπησης, Medical Review είναι ο αγγλικός όρος, η οποία είναι μια υπηρεσία φαρμακευτικής φροντίδας και η οποία θα προσφέρεται στον κάθε συμπολίτη μας. Η οποία η υπηρεσία τι κάνει ακριβώς? Του δίνει τη νέα ενημέρωση σε σχέση με τα φάρμακα που έχει στην κατοχή του με σωστές οδηγίες για να συνεχίσει τη σωστή χρήση ή να τα έχει ενημερωμένος με σωστό τρόπο, έτσι ώστε αν τα χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσει, να ξέρει πώς θα τα χρησιμοποιήσει.
1: Είναι ένα εγχείρημα
4: έχουμε
1: που...
4: δηλαδή και ένα θετικό αποτύπωμα στη δημόσια υγεία πλέον, γιατί πλέον περνάμε στη σωστή χρήση των φαρμάκων και όχι στην άσκοπη χρήση που πολλές φορές γίνεται στα σπίτια μας. Όλοι ξέρουμε, με φάρμακα τα οποία παραμένουν στα σιρτάρια μας, πολλές φορές τι γίνεται, τα δίνουμε σε φίλους, τα δίνουμε σε κάποιον που πιθανόν.

0: ομολογούμε ότι έχει το ίδιο πρόβλημα με εμάς. Και δυστυχώς γίνεται μια άσκοπη και πολύ κακή χρήση των φαρμάκων με αυτόν τον τρόπο.
1: Μάλιστα. Είναι ένα εγχείρημα, γιατί υπάρχει στη δημόσια συζήτηση αυτή η διαδικασία της ανακύκλωσης των φαρμάκων. Ένα τέτοιου τύπου εγχείρημα, όπως μας το περιγράψατε, επί της ουσίας από το Ηράκλειο ξεκινά, εφαρμόζεται κάπου αλλού, κάτι αντίστοιχο?
0: Από όσο γνωρίζω, όχι. Η ανακύκλωση των φαρμάκων και η καταστροφή σε ειδικούς κάδους υπάρχησαν διαδικασία αυτή τη στιγμή στα φαρμακεία, αλλά αφορά μόνο την προσκόμιση αυτών των φαρμάκων στο φαρμακείο από όποιον συμπολίτη μας θέλει και την απόρριψη αυτών σε ειδικούς κάδους, όχι για να αποφύγουμε έτσι την καταστροφή, την απόρριψή τους στα οικιακά απορρίμματα. Όμως, εμείς τώρα εισάγουμε ένα νέο τρόπο διαχείρισης όλης αυτής της διαδικασίας. Προσθέτουμε την φαρμακευτική ανασκόπηση, το medical review, τη φαρμακευτική υπηρεσία, η οποία θα βοηθήσει τον ασθενή να ξαναδεί τα φάρμακα που έχει στο σπίτι του όσον αφορά τη σωστή χρήση του. Και από εκεί και πέρα, και φάρμακα τα οποία δεν χρειάζεται πλέον, τα οποία δεν έχουν λήξει, δεν είναι προς καταστροφή, παρόλα αυτά εμείς θα τα πάρουμε, θα τα καταστρέφουμε, πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη βέβαια του ασθενούς και του συμπολίτε μας, γιατί θεωρούμε ότι ακόμα και ένα φάρμακο το οποίο είναι μυλιγμένο μπορεί να γίνει επικίνδυνο στα χέρια ενός συμπολίτη μας, ο οποίος δεν έχει σωστή ενημέρωση σε σχέση με τη χρήση του. Επομένως, ενημερώνουμε σωστά τους συμπολίτες μας για τα φάρμακα τα οποία θα πάρουν πίσω στο σπίτι τους για να τα χρησιμοποιήσουν σωστά και βέβαια με τις σωστές συστάσεις να μην τα δίνουν σε άλλους, να μην τα δίνουν στους φίλους τους, αλλά πάντοτε να έχουν μια αυστηρή σύσταση και οδηγία όσον αφορά τη χρήση. Και όλα αυτά τα οποία δεν θα είναι προς χρήση θα τα κρατήσουμε στο φαρμακείο για να πάνε στην ειδική μονάδα ανακύκλωσης και έτσι να πετύχουμε ένα πολύ διπλό θετικό στόχο μέσα από αυτή τη δράση.
1: Μάλιστα. Τώρα πάμε σε ένα διαχρονικό ζήτημα, αυτό της έλλειψης φαρμάκων. Σε τι φάση της καμπύλης βρισκόμαστε αναφορικά με το συγκεκριμένο πρόβλημα στην τοπική αγορά? Λέω καμπύλη γιατί υπάρχουν εποχές έξαρσης, κλιμάκωσης και αποκλιμάκωσης του προβλήματος.
0: Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Μεταξά. Δυστυχώς είχαμε φτάσει σε ένα πολύ σημείο πλέον καμπύλη μέσα στο καλοκαίρι. Πλέον αρχίζει και έχει μία κλίση προς τα κάτω, δηλαδή αρχίζει και αμβλύνεται λίγο το πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ψηλά. Οι ελλείψεις μας ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα εμφανές σε ανθρώπους και συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν κάνουν χρήση φαρμάκων ή δεν έχουν την ανάγκη να εκτελέσουν μια συνταγή. Αφορά κυρίως τους ασθενείς και δευτεροβόντως τους φαρμακοποιούς, οι οποίοι πρέπει να τα εξυπηρετήσουν. Οι ασθενείς λοιπόν ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ σε σχέση με την έγκαιρη χορήγηση των φαρμάκων τους και την διενέργεια της θεραπείας, της φαρμακοθεραπείας μέσα στα σωστά πλαίσια που επιβάλλει η επιστήμη και οι οδηγίες του γιατρού. Δυστυχώς πολλές φορές ξεφεύγουμε από αυτές τις σωστές καταστάσεις και το πλαίσιο της σωστής θεραπείας, επειδή ακριβώς το φάρμακο είτε δεν υπάρχει καθόλου στην αγορά, είτε επειδή πρέπει να κινήσουμε γη και ουρανό πολλές φορές για να το βρούμε, με την ανάλογη καθυστέρηση. Οι ελλείψεις είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει πάρα πολλές παραμέτρους όσον αφορά την δημιουργία τους και έχουμε προτείνει πάρα πολλές φορές σε όλους τους αρμόδιους που ασχολούνται με τη διακίνηση των φαρμάκων κάποιες δικές μας προτάσεις και κάποιες δικές μας συστάσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το αμβλύνουμε αυτό το πρόβλημα ακόμα περισσότερο. Χρειάζεται να επιτύχουμε σίγουρα περισσότερη διαφάνεια στη διακίνηση, στην αλυσίδα διακίνησης του φαρμάκου από τη φαρμακοβιομηχανία, την αποθήκη, στην εταιρεία και στο φαρμακείο και σίγουρα χρειάζεται μεγαλύτερη, να το πω έτσι, παρέμβαση κράτους, κρατική παρέμβαση σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί δυστυχώς οι ιδιωτικοί ιδιώτες, είτε είναι αυτοί οι εταιρείες, είτε είναι οι αποθήκες, είτε είναι ακόμα και τα φαρμακεία, αν και τις μεγαλύτερες ευθύνες τις έχουν οι ίδιες οι εταιρείες, δυστυχώς ενεργούν με τέτοιο τρόπο που πολλές φορές είναι παράνομος, έξω από τα όρια της φαρμακευτικής νομοθεσίας. Πολλές εταιρείες δυστυχώς βρίσκουν παραθυράκια έτσι ώστε να δρούν με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να έχουν πολλές ελλείψεις, αλλά παρόλα αυτά να μην δηλώνονται επίσημα και κατ' επέκταση να μην μπορεί και το κράτος να πάρει τα σωστά μέτρα.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε προβλήματα τα οποία είναι πολύ εξειδικευμένα και πρέπει να παρέχουν αυτοί οι αρμόδιοι του ΕΟΦ και του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με τις

0: συμβουλές των φαρμακευτικών συλλόγων.
1: Λοιπόν, το φθινόπωρο μπήκε, σιγά σιγά χαλάει και ο καιρός, έχουμε και τις πρώτες βροχές. Οι ιώσεις, είχαμε μία περίοδο έξαρσης το καλοκαίρι, είμαστε σε φάση αποκλιμάκωσης, όμως σιγά σιγά θα ανοίξει και η διαδικασία των εμβολίων που θα θωρακίσουν όσους πρέπει κατά βάση απέναντι στις ιώσεις. Σε τι σημείο βρισκόμαστε?
0: Φέτος πρώτη φορά, δεν το θυμάμαι ξανά σε όλη μου την πορεία ως φαρμακοποιός, είχαμε πολλά περιστατικά γρήπης και κορονοϊού μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στην θερινή περίοδο. Και πολλές από αυτές τις περιπτώσεις κατέληξαν με νοσηλίες, δηλαδή ήταν πάρα πολύ σοβαρές. Και είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, και κάποιες περιπτώσεις θανάτου. Εδώ στο Βενιζέλιο και στο Παγνί είχαμε αρκετές νοσηλίες για γρήπη μέσα στη θερινή περίοδο. Αυτό ίσως πρέπει λίγο να μας χτυπήσει ένα καμπανάκι, γιατί έρχεται πλέον τώρα η φθινοπορεινή και η χειμερινή περίοδος. Θα έχουμε έξαρση σίγουρα των ιώσεων και μεταξύ αυτών και της γρήπης. Ο εμβολιασμός είναι προγραμματισμένος να γίνει, να ξεκινήσει από τέλος Οκτωβρίου μέχρι μέσα Νοεμβρίου. Θα είμαστε όμως σε εγρήγορση και παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή τη διάδοση της λίμωξης αυτής και τα εισόδια που έχουμε μέσα στην κοινότητα και μέσα στο Ηράκλειο. Εάν δούμε ότι υπάρχει κάποια έξαρση πολύ νωρίτερα, θα παροτρύνουμε τους ασθενείς και τους συμπολίτες μας να κάνουν το εμβόλιο λίγο πιο νωρίς και από τη στιγμή που θα τα παραλάβουν. Πρέπει οι συμπολίτες μας να έχουν πολύ καλά στο νου τους ότι είναι άκρως απαραίτητος ο εμβολιασμός για ειδικές και κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις πληθυσμού με ιδιαίτερα υγειονομικά χαρακτηριστικά. Να μην παραλείψουν να κάνουν το εμβόλιο, να πάνε στο φαρμακείο τους όταν θα ανοίξει πλέον η εμβολιαστική περίοδος να κάνουν το εμβόλιο και σίγουρα σε συνεννόηση με τον γιατρό τους να δουν μήπως χρειαστεί να κάνουν και κάποια άλλα εμβόλια που αφορούν τον πνευμονιόκοκο, δηλαδή κάποιες λοιμώξεις κάποιο μικρόβιο προκαλεί λοιμώξεις του αναπνευστικού και πνευμονίες, όπως επίσης και τα εμβόλια για τον έρωτα. Γιατί περιμένουμε και αυτές οι ασθένειες να έχουν έξαρση την επόμενη περίοδο. Επομένως, για τους συμπολίτες μας, βρισκόμαστε σε σωστή επικοινωνία με το φαρμακοποιό μας. Ο φαρμακοποιός αυτή τη στιγμή παρακολουθεί και βάσει των επιστημονικών δεδομένων τα οποία προκύπτουν από την ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο Υγείας και το ΝΕΟΦ, παρακολουθεί την κατάσταση στην τοπική κοινωνία. Και μόλις δοθεί το σήμα, να το πω έτσι, για να αρχίσουμε να κάνουμε τα εμβόλια, να μην το παραμελήσουμε σε καμία περίπτωση.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά. Ναι.
0: Και θα έχουμε πολλά, πολύ περισσότερα περιστατικά γρήπης, εάν κρίνω από ό,τι συνέβη τώρα το καλοκαίρι.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά, κύριε Σκουντά, και ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Σημαντικές ζημιές στα Μπέλια έχουν προκαλέσει το χαλάζι αλλά και οι ισχυροί άνεμοι στην αρχή της καλλιεργητικής περίοδου, ενώ οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ήρθαν να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά την καταστροφή της παραγωγής σε πολλές περιοχές της ενδοχώρας. Την περασμένη Παρασκευή εγκρίθηκαν οι αναγγελίες που δίνουν τη δυνατότητα στους παραγωγούς να δηλώσουν τις ζημιές, με τους ίδιους πάντως να κάνουν λόγο για ολοκληρωτική καταστροφή.
2: Δραματική χαρακτηρίζει την κατάσταση στον Κρητικό Αμπελώνα ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος, Μιχάλης Καμπιτάκης. Όπως σημείωσε, το χαλάζι και οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στην αρχή της καλλιεργητικής περίοδου, ενώ οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ήρθαν να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά την καταστροφή της παραγωγής σε πολλές περιπτώσεις.
3: Κοιτάξτε, φέτος η κατάσταση είναι δραματική στον Κρητικό Αμπελώνα. Είναι αυτό που λένε στα χωριά, ότι ήταν στραβό το κλίμα. Δυστυχώς, το φάγει ο γαϊδάρος. Είδαμε κάποιες ζημιές από την αρχή της σεζόν και από χαλάζι και από αέρα. Η χρονιά ήταν όψιμη, πήγαινε προς τα πίσω. Και τελευταία είχαμε τις βροχοπτώσεις που ήταν το κερασάκι στην τούρτα, αποτελείωσαν την παραγωγή που υπήρχε ακόμα συγκόμιστη έξω.
2: Ο ίδιος ανέφερε ότι οι τιμές διάθεσης των προϊόντων διαμορφώθηκαν κάτω από το κόστος παραγωγής, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
3: Οι τιμές, δεν το συζητούμε, ήταν κάτω του κόστους παραγωγής, εκεί που έχουν πάει τα καύσιμα, τα αγροεφόδια, τα εργατικά. Δυστυχώς πλέον ο παραγωγός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με τις τιμές σε όλα τα προϊόντα και όχι μόνο στα αμπέλια. Και αυτή τη στιγμή τα συγκόμιστα σταφύλια δυστυχώς ήταν πολλά. Αυτά που έπιασε την περασμένη εβδομάδα η βροχόπτωση που έκανε ήταν πολλά, έχουν μείνει πάνω στα αμπέλια.
2: Παράλληλα, όπως σημείωσε, η παραγωγή αναμένουν να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις διαδικασίες αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ.
3: Ο παραγωγός κοιτάει να δει πώς θα τριγύσει κάποια σταφύλια, να δει τι θα τα κάνει ώστε να καλύψει κάποια χρήματα από το κόστος παραγωγής, από τα χρέη αυτά που έχει στα γεωπονικά καταστήματα, μέχρι να δει και τι θα γίνει με τις διαδικασίες του ΕΛΓΑ, διότι τα μπέλια αυτά είναι ασφαλισμένα.
2: Μάλιστα, την περασμένη Παρασκευή εγκρίθηκαν οι σχετικές αναγγελίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς, των οποίων τα αμπέλια έχουν υποστεί ζημιές, να προχωρήσουν στις απαραίτητες δηλώσεις. Οι παραγωγοί καλούνται να δηλώσουν τις ζημιές στις καλλιέργειές τους, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την καταγραφή και την αποζημίωσή τους.
3: Δόθηκαν οι απαραίτητες εγκρίσεις την περασμένη Παρασκευή από τον ΕΛΓΑ, εγκρίθηκαν δηλαδή οι αναγγελίες. Ο κάθε παραγωγός αυτή τη στιγμή που έχει ατρίγητο ταμπέλι του μπορεί να πάει στον κατατόπου, σαν ανταποκριτή του ΟΓΑ, στους Δήμους, δηλαδή στα γραφεία των Δήμων, και να δηλώσει το αμπέλι του.
2: Η εικόνα που διαμορφώνεται στον κριτικό Αμπελώνα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι τόσο με τις μεγάλες απώλειες στην παραγωγή όσο και με το αυξημένο κόστος καλλιέργειας.
3: Από εκεί και μετά πρέπει να αφήσει τους μάρτυρες, όπως κάνει και κάθε χρόνο που έχει συμβεί αυτό, δηλαδή να έχουμε βροχοπτώσεις και να είναι στην αρχή, στα μέσα ή στο τέλος της σεζόν, να αφήσει λοιπόν τους μάρτυρες, ώστε όταν έρθει ο γεωπόνος να του κάνει τον έλεγχο, να δει εκεί μια πραγματική εικόνα, το τι έγινε στα μπέλη του μέσα, το τι έγινε δηλαδή την ώρα της βροχόπτωσης και το ποια ήταν η ζημιά που έχει ο παραγωγός.
1: Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η εμβληματική ανάπλαση της λεωφόρου Καλοκαιρνού στο Ηράκλειο με την εκκίνηση των εργασιών υπογειοποίησης του δικτύου του ΔΔΕ. Το πρώτο αυτό στάδιο των έργων, που αφορά το τμήμα από την οδό Ίδης μέχρι την οδό Γιαμαλάκη, αναμένεται να διαρκέσει περίπου 2 μήνες, ανοίγοντας αμέσως μετά το δρόμο για τη συνολική αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της Καλοκαιρνού.
4: Έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον ανάδοχο για την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ στην Καλοκαιρινού, γεγονός το οποίο ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη του έργου της ανάπλασης. Σε δηλώσεις του, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Σπυριδάκης τόνισε ότι όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν ώστε ο ΔΔΕ να ξεκινήσει το δικό του σκέλος των εργασιών, το οποίο θα κρατήσει περίπου 2 μήνες.
5: Επιτέλους, ξεπεράσαμε και το τελευταίο εμπόδιο για την ανάπλαση της Καλοκαιρινού από την Ίδης έως τη Γιαμαλάκη, με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΗ για την υπογειοποίηση του καλωδίου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που μας έχει ενημερώσει ότι θα ακολουθήσει ο ΔΔΕ, αυτό είναι περίπου 2 μήνες για την ολοκλήρωση των δικών τους παρεμβάσεων, έτσι ώστε να γίνει στη συνέχεια η εγκατάσταση του αναδόχου του έργου.
4: Συνολικά, η ανάπλαση της Καλοκαιρινού από την οδό Ίδης έως τη Γιαμαλάκη έχει χρονοδιάγραμμα 12 μηνών. Με εμπόρους της εν λόγω λεωφόρου να τονίζουν πως το χρονοδιάγραμμα πρέπει να τηρηθεί προκειμένου το επόμενο διάστημα η Καλοκαιρινού να αποκτήσει ξανά την έγκλη που τα τελευταία χρόνια της λείπει.
5: Για την ιστορία, να σας πω ότι είναι μια παρέμβαση περίπου 250 μέτρα. Περιλαμβάνει, όπως είπα και προηγούμενα, από την Ίδης μέχρι τη Γιαμαλάκη, όπου είναι αποκλειστικά πεζόδρομος ο δρόμος αυτός, εκτός από το κομμάτι από την Καζάνη μέχρι τη Γιαμαλάκη, που είναι διπλής κυκλοφορίας με την ίδια κατεύθυνση για τα οχήματα που θέλουν να κινηθούν προς την Γιαμαλάκη ή προς την Αγίου Μηνά και την Καλοκαιρινού.
6: Προσπαθούμε πολλά χρόνια για να γίνει αυτός ο πεζόδρομος.

0: Πιστεύω ότι θα ξεκινήσουν άμεσα. Σε 2 μήνες λογικά θα έχει ολοκληρωθεί το έργο της ΔΕΔΙΕ, δηλαδή η υπογειοποίηση των καλωδίων, και αμέσως και ταυτόχρονα ακολουθεί ο εργολάβος, ο οποίος θα ολοκληρώσει το έργο. Θεωρώ ότι δεν θα είναι ο χρόνος που λένε ο χρόνος. Θεωρώ ότι θα είναι λιγότερο. Εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε πώς μπορούμε να μικρύνουμε το χρόνο αυτόν και να δημιουργήσουμε 2 εργοτάξια, μια πρόταση που έχει γίνει, ένα από την Καλοκαιρινού από Γιαμαλάκη προς τα πάνω και ένα από την Ίδης προς τα κάτω. Αυτό είναι ένα κόστος για τον εργολάβο. Θα δούμε πώς μπορεί να κατανοήσει και αυτός ότι είναι εμπορικός δρόμος και είναι μαγαζιά τα οποία και μία μέρα να κερδίσουν έχουν σοβαρό κέρδος.
1: Έμποροι και Δημοτική Αρχή βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία προκειμένου στο μέτρο του εφικτού το έργο να εκτελεστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειαστεί να κλείσουν τα εμπορικά καταστήματα.
2: Μας ενδιαφέρει ως επιτοπλίστων η πρόσβαση στα καταστήματα, οπότε πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς, πρέπει να γνωρίζουν και οι καταναλωτές, για να ξέρουν και πώς θα μπορούν να επισκεπτούν ένα δρόμο, αν και θα είναι εργοταξιακός, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει κάποια πρόσβαση γι' αυτό. Αυτό θέλουμε να ξέρουμε σε πρώτη φάση. Ξέρουμε ότι θέλει 2 μήνες περίπου ο ΔΕΔΙΕ για να προχωρήσει, για να ξεκινήσει το έργο και να το ολοκληρώσει. Οπότε από εκεί και έπειτα να μας πούν είτε ο Δήμος είτε ο εργολάβος πώς θα κινηθεί το πλάνο του έργου. Πώς θα πάει, πού θα ξεκινήσει, με τι τρόπο θα γίνει πρόσβαση στα καταστήματα. Είμαστε αισιόδοξοι. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο να υλοποιείται σε άλλους δρόμους. Είναι δύσκολο. Θέλουμε όλοι να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Είναι ένας πολύπαθος δρόμος που πρέπει να ολοκληρωθεί επιτέλους.
3: Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν όλα τα δίκτυα ίδρυψης, αποχέτευσης, όμβρια, την υπογειοποίηση της ΔΕΗ, όπως είπαμε, την ανάπλαση με σύγχρονα υλικά, αστικό εξοπλισμό, ηλεκτροφωτισμό, πράσινο. Εκτιμούμε λοιπόν ότι ξεκινώντας από την Καλοκαιρινού 1, αμέσως είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να αρχίσουμε και την διαδικασία στην Καλοκαιρινού 2, από την Γιαμαλάκη μέχρι τη Χανιόπορτα.
4: Το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην αγορά ακινήτων του Ηρακλείου παραμένει ισχυρό τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους επενδυτές. Ωστόσο, η ολοκλήρωση των αγοραπολισιών εξακολουθεί να συναντά σημαντικά εμπόδια και για τα εμπόδια αλλά και για το ενδιαφέρον για επενδύσεις στο τοπικό real estate. Θα συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Αράπογλου. Κύριε Αράπογλου, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, να μας περιγράψετε πρώτα απ' όλα αυτήν την τάση που φαίνεται να είναι ισχυρή, δυναμική, συνεχώς αυξανόμενη για επενδύσεις στην κτηματαγορά του Ηρακλείου, της Κρήτης γενικότερα.
5: Κοιτάξτε, υπάρχει ενδιαφέρον, ιδίως από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από τρίτες χώρες του εξωτερικού, δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του ότι από 1 Εβδόμου του 2027 ο φόρος μεταβίβασης για αυτούς τους αγοραστές, τρίτων χωρών δηλαδή, αυξάνεται από 3% σε 15%. Άρα λοιπόν, αγοραστές από Ισραήλ ή από Τουρκία, σε συνδυασμό με ότι εξασφαλίζουν δικαίωμα χρυσής βίζας, έχουν εκδηλώσει εντονότατο ενδιαφέρον και γίνονται αγοραπολισίες αυτής της κατηγορίας.
4: Πρόκειται επίσης, κυρίως... Ναι, παρακαλώ.
5: Ναι. Επίσης και από Έλληνες υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον για να αγοράσουν διαμερίσματα εν ώψη του ότι έχουν ανέβει οι τιμές των ενοικίων. Οι τράπεζες δίνουν δάνεια με ασφαλή τραπεζικά κριτήρια βέβαια και σε αυτό πρέπει να είναι και πολύ προσεκτικοί οι υποψήφοι αγοραστές, όπως επίσης να φροντίζουν να κάνουν σχολαστικούς ελέγχους στους τίτλους των ακινήτων που αγοράζουν Και αυτό το λέω και σαν δικηγόρος, γιατί έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα πολλοί να δίνουν προκαταβολές για να αγοράσουν ένα ακίνητο προκειμένου

0: να στεγαστούν, να στεγάσουν την οικογένειά τους, το οποίο δίνουν προκαταβολές και μετά δεν μπορεί να γίνει συμβόλαιο για διάφορους λόγους, επειδή υπάρχουν διάφορα προβλήματα, με αποτέλεσμα να χάνουν τα χρήματά τους.
1: Είναι ένα επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει επίκεντρο την αγορά οικοπαιδών για να χτίσουν οι αγοραστές κάποια εξοχική κατοικία, έτοιμων σπιτιών, επιχειρήσεων, εκτάσεων για να επενδυθούν χρήματα σε ξενοδοχειακές μονάδες. Μπορούμε να το προσδιορίσουμε?
0: Ναι, κοιτάξτε, ενδιαφέρον υπάρχει σε όλες τις κατηγορίες, αλλά είναι διαφορετικής προέλευσης. Δηλαδή, οι ξένοι ενδιαφέρονται για να αποκτήσουν παραθερεστική κατοικία, όπως είπαμε, ιδίως οι κάτοικοι τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Έλληνες ενδιαφέρονται να αγοράσουν σπίτι κατά προτίμηση παλαιό για να το επισκευάσουν, γιατί έχουν χαμηλότερο κόστος. Σε αυτό έχουν συμβάλει και τα προγράμματα «Σπίτι μου 1, 2 και το 3» που έχει εξαγγελθεί, με τα οποία όμως το αρνητικό που έχουν τα προγράμματα αυτά είναι ότι έχουν ανεβάσει τις τιμές, γιατί έχουν αυξήσει τεχνητά τη ζήτηση που υπάρχει. Πολλοί επίσης Έλληνες ενδιαφέρονται για αγορά οικοπαίδου σε περιοχές που είναι γύρω από το Ηράκλειο. Αυτά όμως ακίνητα των οποίων υπάρχει δυνατότητα να οικοδομηθούν, που είναι σε κοντινές περιοχές του Ηρακλείου, όπως είναι οι Βασιλιές, τα Σταυράκια, που εκεί το κόστος του οικοπαίδου είναι χαμηλότερο. Όμως, επειδή έχουν καταργηθεί οι παρεκκλήσεις, κάποιοι έχουν προλάβει και έχουν εκδώσει οικοδομικές άδειες ή μπορούν ακόμα στα εντός οικισμού να εκδώσουν οικοδομική άδεια με χαμηλότερο κόστος οικοπαίδου και με σκοπό να κατασκευάσουν ένα πετρόκτιστο ή ένα λιόμενο που έχει χαμηλότερο κόστος κατασκευής και θα το πληρώσουν, δηλαδή αξία οικοπαίδου συν την κατασκευή της κατοικίας που θα κάνουν, θα κοστίζει λιγότερο από το να αγοράσουν ένα καινούριο διαμέρισμα. Και πολλοί καταφεύγουν σε αυτή τη λύση.
1: Το πλαίσιο το νομοθετικό, το γραφειοκρατικό, το διαδικαστικό ευνοεί αυτό το επενδυτικό ενδιαφέρον ή αποτελεί εμπόδιο?
0: Κοιτάξτε, το βασικό εμπόδιο που υπάρχει είναι ότι αν χρειάζεται σε κάποιο οικόπεδο να γίνει κάποια διόρθωση στο κτηματολόγιο που αφορά γεωμετρική μεταβολή, δηλαδή ουσιαστικά το πώς αποτυπώνεται το οικόπεδο στο κτηματολόγιο, τότε υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να ματαιώνονται αγοραπολισίες. Λόγω του ότι για να γίνει μια διόρθωση που απαιτεί γεωμετρική μεταβολή στο κτηματολογικό γραφείο ειδικά του Ηρακλείου, αλλά και σε άλλα κτηματολόγια της Κρήτης, ο χρόνος ειδικά για το Ηράκλειο μπορεί να υπερβεί και το ένα έτος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάποιος δεν μπορεί να περιμένει και βρίσκει άλλο ακίνητο που είναι ξεκάθαρο, και από πλευράς το να μπορεί να είναι ξεκάθαρο στο κτηματολόγιο, να αποτυπώνεται σωστά στο κτηματολόγιο και επίσης να μπορεί να χτίσει με σιγουριά. Γιατί και η πραγματικότητα είναι ότι λιγοστεύουν τα οικόπεδα τα οποία μπορεί να χτίσει με σιγουριά, γιατί έχουν καταργηθεί από το 2022 οι παρεκκλήσεις, υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα που έχουν βγάλει οικοδομική άδεια πριν το 2022 και μπορούν να χτιστούν με χαμηλότερο κόστος, όπως είπαμε, σε περιοχές περιαστικές γύρω από την πόλη δηλαδή. Και επίσης υπάρχουν ακόμα και τα κοντινά χωριά του Ηρακλείου που μπορούν να βγάλουν κάποιος οικοδομική άδεια πριν συρρυκνωθούν τα όρια των
1: οικισμών.
0: Πάντως το σίγουρο είναι ότι στο μέλλον οι τιμές των ακινήτων θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο, ιδίως της γης δηλαδή, γιατί συρρυκνώνονται οι περιοχές και η δυνατότητα δόμησης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεων.
1: Κύριε Αράπογλου, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ.
0: Και εσείς.

0: Κρίσιμες προκλήσεις για τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου που διοργανώνει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του ΕΛΜΕΠΑ. Περισσότεροι από 100 κορυφαίοι επιστήμονες και αναλυτές από 15 χώρες συντονίζουν τις δυνάμεις τους με στόχο τη θωράκιση των ευαίσθητων αυτών προορισμών απέναντι στην κλιματική κρίση και τον υπερτουρισμό. Στο τραπέζι των συζητήσεων τίθενται άμεσες λύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και τη διαμόρφωση ενός νέου έξυπνου μοντέλου φιλοξενίας.
1: Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου συνδιοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο Island Coastal Tourism Futures 2026. Η σημαντική αυτή επιστημονική συνάντηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με διεθνή πανεπιστήμια. Το συνέδριο διεξάγεται έως τις 23 Σεπτεμβρίου στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου του ΕΛΜΕΠΑ. Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρίσκονται οι κρίσιμες προκλήσεις για τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.
2: Συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού με το Πανεπιστήμιο του Νίγκμπο και το Πανεπιστήμιο του Ανζέ στη Γαλλία. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε περισσότερους από 100 συνέδρους, συνεργάτες από τη τουριστική βιομηχανία, από τους φορείς και συζητάμε θέματα που αφορούν το μέλλον του νησιωτικού και παράκτη τουρισμού.
3: Ξεκινήσαμε δίνοντας μια μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα των τουριστικών προορισμών. Αξίζει νομίζω να αναφέρω ότι υπήρχε μια πολύ θερμή παρουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Δήμου Ηρακλείου και Περιφέρειας Κρήτης.
1: Η διοργάνωση αυτή, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, αποτελεί γέφυρα επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών και ασιατικών πανεπιστημίων στον τομέα του τουρισμού.
4: Very happy and glad to be here.
2: Είναι εδώ στα πλαίσια του συνεδρίου, προσκεκλημένη κεντρική ομιλήτρια στο συνέδριό μας. Θα αναπτύξει το θέμα του αργού τουρισμού και πώς μπορεί αυτό να βοηθήσει στην βιωσιμότητα των νησιωτικών και παράκτων προορισμών, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί έχει μεγάλη σημασία να μπορούμε να προστατέψουμε τους πόρους και τους προορισμούς μας, ειδικά σε περιοχές νησιωτικές όπως είναι και η Κρήτη.
4: I'm so happy to be here. It's my second time to come to Crete.
2: Δεύτερη φορά που επισκέφτεται την Κρήτη και το Πανεπιστήμιό μας στα πλαίσια της συνεργασίας που έχουμε τα τελευταία αρκετά χρόνια και είναι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και μαζί της έχει και περισσότερους από 20 Κινέζους συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο του Ningbo και άλλα πανεπιστήμια, από όσο γνωρίζω και εγώ, οι οποίοι είναι πολύ ευχαριστημένοι με τη μέχρι τώρα πορεία του συνεδρίου. Συζητήσαμε αρκετά στα πλαίσια ενός δεύτερου πάνελ αναφορικά με την γαστρονομία και την σημασία του γαστρονομικού τουρισμού για την ανάδειξη ενός προορισμού και για την ανταγωνιστικότητα ενός προορισμού και για την εμπειρία βέβαια του επισκέπτη, όπου και εκεί αναδείχθηκε η σημασία του να είναι εκπαιδευμένος, σε εισαγωγικά, να είναι εκπαιδευμένοι οι άνθρωποι του κλάδου και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των φορέων έτσι ώστε να αναδειχθεί το γαστρονομικό προϊόν.
1: Τα αποτελέσματα του συνεδρίου θα δημοσιευθούν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
0: Στην τελική ευθεία μπαίνει η εφαρμογή του νέου πακέτου μέτρων στήριξης με την κυβέρνηση να επιχειρεί να αναχαιτήσει το κύμα ακρίβειας που προκαλεί και η διεθνής κούρσα των τιμών. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκεται η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης με στόχο η τιμή του να συγκρατηθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα ενεργοποιείται και η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης ενώ παρατείνεται και η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης.
5: Νέο πακέτο ενεργειακών μέτρων στήριξης προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις βρίσκεται στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του. Τα αρμόδια Υπουργεία θα προχωρήσουν στην εξειδίκευση των παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν γενναία επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης με στόχο η τιμή να πέσει από τα 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου όταν και θα κυκλοφορήσει στην αγορά.
6: Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Ήδη έχει ανακοινωθεί η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας.
5: Παράλληλα, προβλέπεται οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, ενισχύοντας περαιτέρω τα μέτρα στήριξης. Η νέα δέσμη μέτρων εξετάζεται να συμπληρωθεί με την επαραφορά.

0: του πλαφών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά πετρελαιοειδών.
1: Η τιμή του αργού αναβαρέλι ήταν στα 110 ευρώ. Σήμερα η τιμή είναι στο 102. Είχαμε μια σταδιακή μείωση, πτώση από τη Δευτέρα έως σήμερα, λόγω του ότι στη Σαουδική Αραβία είχαμε μια αποκατάσταση

0: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων.
1: Οι πολίτες πάντως είναι απεσιόδοξοι, καθώς όπως δηλώνουν, πιστεύουν πως η κατάσταση αυτή θα συνεχίσει ως έχει. Ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.
2: Θα σχολιάσουμε, οι μεγάλοι που κάνουν τους πολέμους ξέρουν και τα καύσιμα. Δεν θα ηρεμήσει αυτή η κατάσταση. Πιστεύω θα κρατήσει αρκετά τώρα. Τα κάνουν όλα για τα λεφτά, όλοι. Και οι Αμερικάνοι και οι Ιρανοί και οι Ρώσοι, όλοι. Τα οικονομάνε. Και την πληρώνει ο λαός σε όλο τον κόσμο.
3: Τα καύσιμα είναι ακριβά, αλλά ακόμα και ένα ευρώ να ήταν, αν με ρωτούσες πάλι ακριβά θα έλεγα. Εντάξει, ας είναι καλά ο Τραμπ που με τους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει τα καύσιμα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, μπορώ να πω.
1: Οι εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και η ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να τροφοδοτεί με πετρέλαιο την παγκόσμια αγορά θα είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους επόμενους μήνες. Αυτές οι παράμετροι θα επηρεάσουν το ύψος του ενεργειακού κόστους και το βαθμό αντίδρασης της Ευρώπης.
4: Άρα θα μάθουμε να ζούμε με αυτό. Τι να κάνουμε άλλο. Δηλαδή έχουμε την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη, έχοντας τη φθηνότερη βενζίνη από το δηληστήριο. Και έχουμε τέτοιο. Δηλαδή τι να πεις. Πάει, όταν πάει να κάνουν παιχνίδια, ρίχνουν τις τιμές διεθνώς για να κερδοσκοπήσουν αυτοί που έχουν τη γνώση για τα γεγονότα και τα τέτοια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να πει κανείς. Να ήταν μόνο η βενζίνη, δεν πειράζει, έτσι. Εντάξει, παίρνουμε και το λεωφορείο. Αλλά είναι τα πάντα μετά, δηλαδή είναι τα πάντα. Δηλαδή πάει σούπερ μάρκετ και αυτό.
5: Τραγικά ακριβά, Παναγία μου. Όλα είναι τραγικά.

0: πούμε, πετάμε στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τη συζήτηση που είχε με τον Αμερικανό ομόλογο του Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη με επίκεντρο την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Την ώρα που στη Νέα Υόρκη ξεκινούσε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ο Γάλλος πρόεδρος μετέβη στον πύργο Τραμπ στην 5η λεωφόρο του Μανχάταν. Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμενε να υποδεχθεί τον Εμμάνουελ Μακρόν στο διαμέρισμά του.
2: Solutions diplomatiques sur lesquelles on va travailler dans les prochaines heures permettraient, sans avoir un accord global, mais trouver les voies et moyens de faire passer davantage de porte-conteneurs et de tankers.
1: Κατά τη διάρκεια της ημίωρης συζήτησης, την οποία ο Εμμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε πολύ επικοδομητική, ο Γάλλος πρόεδρος πρότεινε στον Ντόναλντ Τραμπ αρκετές πρωτοβουλίες για να επιχειρηθεί να ανακοινωθεί.

0: αποκοπή εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου.
1: Et la Russie, la nécessité d'aider encore plus vite et plus fort nos amis ukrainiens en termes d'intercepteurs, c'est le point clé sur le plan défensif. Et également, nous sommes revenus sur évidemment les initiatives qu'on pourrait prendre pour trouver un moratoire sur les questions énergétiques.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, υποψήφιο για καλύτερο γκολ της πέμπτης αγωνιστικής της Super League. Είναι αυτό που σημείωσε ο Νίκος Αθανασίου απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Ωστόσο, όφη για το συγκεκριμένο παιχνίδι κλήθηκε σε απολογία.
0: Υποψήφιος για το καλύτερο γκολ της πέμπτης αγωνιστικής της Super League βρίσκεται ο Νίκος Αθανασίου για το υπέροχο τέρμα που σημείωσε απέναντι στον Αστέρα στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού και μάλιστα με αυτό το γκολ χάρισε στον Όφη το βαθμό της ισοπαλίας.
3: Αθανασίου ψάχνει το αριστερό του πόδι, συγκλίνει με το δεξί το σουτ, καλό, πολύ καλό, πάρα πολύ καλό από τον Αθανασίου με το δεξί, παρακαλώ. Ένας κεραυνός στην απέναντι γωνία της εστίας του Παπαδόπουλου, χαρίζει το 2-2 στον Όφη. Εδώ βλέπετε του κλείνει σωστά το διάδρομο ο Κότσιρας, επιχειρεί ένα δυνατό ξερό δεξί σουτ, η μπάλα στην απέναντι γωνία, πάρα πολύ ωραίο γκολ. Όφη Αστέρας Άκτορ 2-2.
0: Εκτός από τον Αθανασίου, οι υποψήφοι είναι η Πόμπο της Κηφισιάς, Τετέι του Παναθηναϊκού, Άλλη του ΠΑΟΚ και Εστέμπαν του Πανετολικού. Ωστόσο, ο Όφη κλήθηκε σε απολογία από την Πειθαρχική Επιτροπή της Super League για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής της Διοργανώτρες Αρχής θα βρεθεί ο Όφη, καθώς καταγράφηκαν στο φύλλο αγώνα της Κυριακάτικης Αναμέτρησης με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης υβριστικά συνθήματα, με αποτέλεσμα η ομάδα να κινδυνεύει με την επιβολή χρηματικού προστίμου.
2: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια 5 Δήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Σούλα!
2: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
3: Σιγά το πεπραμένο.
2: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
3: Με ποιον?
2: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
3: Σιγά το πεντάστερο.
4: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
4: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
5: Τι θα έλεγα?
6: Όλα θα πάνε καλά.
4: Έχεις τις σωστές βάσεις, είσαι ασφαλής.
6: Να είσαι ο εαυτός σου.
7: Η ζωή είναι ωραία.
8: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
6: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
7: Θα τα καταφέρεις.
4: Αρκεί να το πιστέψεις.
6: Πίστεψέ το.
4: Με το διακρότημα μπορείς.
3: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
9: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
11: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
12: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
13: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
14: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
15: Αγρότης είναι μια μούρλα ρε παιδί μου.

0: ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
1: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
0: Το χώμα πρέπει να το τρως.
2: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
3: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
4: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
0: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
1: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
0: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
2: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
1: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
1: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πίστη σε Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
8: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του Sky και της τηλεόρασης Κρέτα τον πρόεδρο του ΙΤΕ και καθηγητή αστροφυσικής, τον κύριο Βασίλη Χαρμανδάρη. Καλώς ορίσατε, κύριε πρόεδρε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Βέβαια, το πρόεδρε μένει στην Ελλάδα, αλλά το καθηγητής, το δάσκαλος μου φαίνεται πιο σπουδαίο, δεν είναι?
1: Ναι, το καθηγητής και δάσκαλος νομίζω είναι πολύ πιο σημαντικό, γιατί όπως έλεγα όταν για πρώτη φορά ανέλαβα και διοικητική θέση, οι διευθυντές και οι πρόεδροι έρχονται και παρέρχονται.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι που είναι σημαντικό να το θυμούνται, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούν να λειτουργήσουν και καλύτερα.
0: Αφήστε δει στην Ελλάδα που, αν πετάξει μια πέτρα, πρόεδρο θα βρει.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Αυτό
1: είναι
0: ισχύει.
1: Σίγουρο.
0: Τώρα για δασκάλους δεν ξέρουμε. Θυμάμαι όταν πρωτοείδα το βιογραφικό σας καθηγητής παρατηρησιακής αστροφυσικής. Γιατί ξεχωρίζει αυτό ως ειδικότητα, ας το πούμε?
1: Ο λόγος για τον οποίο ξεχωρίζει είναι σαν να λέμε ότι κάποιος κάνει πειραματική φυσική ή θεωρητική φυσική. Αυτό που λέμε παρατηρησιακή αστροφυσική ή αστρονομία είναι συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι ερευνητικά ασχολούνται με, συλλέγουν δεδομένα, κάνουν μετρήσεις, προσπαθούν αυτά να τα ερμηνεύσουν, με κάποια θεωρητικά μοντέλα τα οποία έχουν αναπτυχθεί από τους θεωρητικούς που κάνουν.
0: Άρα εσείς είστε στο πεδίο, βλέπετε πράγματα που δεν βλέπουμε ή βλέπετε και πράγματα που δεν υπάρχουν πια. Σωστά,
1: σωστό
0: το λέω,
1: ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Είχα επίσης τι να σας ρωτήσω πάντα και γενικώς με τους αστροφυσικούς που έχω συναντήσει, γιατί ομολογώ ότι είχε μια παράδοση η Κρήτη, παρότι η Ελλάδα τώρα τελευταία προσπαθεί να μπει στον κόσμο του διαστήματος. Ήσασταν παιδί που μετρούσε τα άστρα? Μεγαλώσαμε με αυτό το βιβλίο, όπως ξέρετε.
1: Ναι, το ένα παιδί μετράει τα άστρα όπως περισσότεροι από εμάς, μια αλφα ηλικία τουλάχιστον το είχαμε διαβάσει κι εγώ. Αλλά εμένα αυτό που μου συνέπαιρνε περισσότερο σε σχετικά μικρή ηλικία ήταν έτσι λίγο το απέραντο, το άγνωστο, το πολύ μακρινό και το με ποιον τρόπο κάτι το οποίο δεν μπορούμε ποτέ να το αγγίξουμε μπορούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Αυτό το οποίο πολλές φορές λέω και σε ομιλία.

0: θεωρίες είναι ότι μιλάμε για όλο το σύμπαν και οι φιλόλογοι θα μας πούνε ότι το σύμπαν είναι αυτό που περιλαμβάνει τα πάντα γύρω μας, αλλά από αυτό το σύμπαν τα μόνα μέρη που έχουμε πάει, έχουμε πατήσει το πόδι μας, είναι η Γη και η Σελήνη, 115 δισεκατομμύρια άνθρωποι από τη δημιουργία και 12 αστροναύτες.
1: Αυτό καταλαβαίνουν ένα τίποτα, έτσι.
0: Ναι, και αυτό
1: είναι, πρέπει
0: ένα,
1: να είναι ένα τίποτα. Γιατί αν σας ζητήσω να μας το πείτε με αριθμούς, θα δυσκολευτούμε καταρχήν να το συνειδητοποιήσω.
0: Ακριβώς.
1: Όταν ήσασταν μικρός όμως, το συνειδητοποιούσατε, ή υπήρχε κάτι άλλο, ας πούμε, υπήρχε κάτι στο περιβάλλον σας, ας πούμε, σχετικό?
0: Όχι, εμένα αυτό που ουσιαστικά ήταν δυτή η κατεύθυνση προς την εκπαίδευση, ας το πούμε. Και οι δύο μου γονείς ήταν δάσκαλοι. Οπότε έτσι από μικρό παιδί λίγο με σημάζευαν και με βάλανε, ξέρανε τις αδυναμίες των
1: δάσκαλοι
0: παιδιών.
1: Δάσκαλοι το έχουν αυτό, έτσι.
0: Το έχουν αυτό. Οπότε ξέρανε και τα καλά μου, ξέρανε και τα στραβά μου και μπορούσαν έτσι να με βοηθήσουν κάπως. Και επίσης ένα μέρος από την πλευρά της μητέρας μου, ο παππούς μου και η γιαγιά μου είχαν έρθει από την Μικρασιατική καταστροφή.
1: Και από αυτό που μου λέγε, που ήταν, γιατί είναι και η περίοδος.
0: Ναι, η γιαγιά μου ήταν από την Τραπεζούντα και ο παππούς μου ήταν από Κεσάρια Καπαδοκίας. Και οι δυο χάσανε.
1: Μεγάλη η ρίζα είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Είμαστε και λίγο συγχωριανοί σας τώρα.
0: Ναι. Αλλά η γιαγιά μου, ας πούμε, τώρα είναι ίσως λίγο εκτός θέματος. Λόγω των συγκυρίων, τη σκότωσαν τον άντρα, τον πατέρα και τον παππού. Οπότε ήταν μόνο με το μικρό της, μικρή της κόρη και της. Και τα αδέλφια της τα μικρότερα, του παππού μου η γυναίκα πέθανε στο καράβι από τη Σμύρνη. Οπότε μετά βρέθηκαν και παντρευτήκανε. Και αυτό που μου έλεγε η γιαγιά μου, γιατί ήταν πολύ πλούσιος ο πατέρας της και τα είχαν χάσει όλα, μου έλεγε: παιδί μου, η εκπαίδευση είναι ένα βραχιόλι που κανείς δεν μπορεί να στο πάρει ποτέ.
1: Το έλεγε.
0: Οπότε είναι σημαντικό. Και επίσης αυτό που μου έλεγε: για τα ψηλά στα χαμηλά να μην πέσει στη ζωή. Και εγώ αυτό το οποίο έβλεπα.
1: Σοφή η γιαγιά.
0: Σοφή η γιαγιά, ναι, και ήταν κάτι που δεν το καταλάβαινα μικρός.
1: Είχε μορφωθεί ή ήταν από
0: την εποχή. Ναι, ήταν, είχε τελειώσει και πρώτες τάξεις γυμνασίου. Γιατί εκείνη την εποχή, το 1901 δηλαδή ήταν.
1: Πολύ μεγάλη μόρφωση ήταν αυτή για την εποχή.
0: Ναι, και ο παππούς μου ήταν καθηγητής φιλόλογος, μου έκανε φροντιστήριο γαλλικά, ήξερε γαλλικά, γερμανικά, αραβικά, οπότε υπήρχε αυτή η παράδοση.
1: Είχατε ένα, νομίζω, καλό υπόβαθρο, γιατί προφανώς
0: για τη σημασία της εκπαίδευσης.
1: Με το παιδί που μετράει τάστα του Λουντέμι, καμία σχέση. Δεν είχε ζόρια τέτοια, έτσι, δεν είχε. Αλλά είναι όμως, βλέπετε τώρα, αυτές οι ανθρώπινες τραγωδίες που είναι πολύ μεγάλες για μας, για τις οικογένειες, έτσι. Τώρα, για το σύμπαν ένα τίποτα. Δεν ξέρω, αυτό καμιά φορά θα σας πω, γιατί είχα και εγώ μια προσωπική εμπειρία τέτοια. Μπορεί να μας παρηγορήσει αυτός ο μέγας κόσμος, ας πούμε, το ότι είμαστε ένα τίποτα καμιά φορά, να μας κάνει καλό σε μια βαριά ψυχολογία που έχουμε?
0: Αυτό σίγουρα βοηθάει, γιατί πολλές φορές έχουμε την τάση τις όποιες δυσκολίες της καθημερινότητας, και για ψυχολογικούς λόγους και για πραγματικούς λόγους, να υπερβάλλουμε και δεν τα βάζουμε έτσι σε ένα λίγο πιο γενικό πλαίσιο, τι είναι το πιο σημαντικό στη ζωή, τι είναι τα άλλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, αλλά ακόμη και στις διενέξεις στις οποίες εμπλεκόμαστε με συνανθρώπους μας. Αλλά εγώ αυτό το οποίο επίσης βλέπω, που είναι επίσης σημαντικό αν το δούμε έτσι την κλίμακα, είναι πάντοτε πρέπει να προσπαθούμε για ένα καλύτερο αύριο και ειδικά να προσπαθήσουμε να καλλιεργήσουμε, ακόμη και αν πολλές φορές δεν υπάρχει, την ελπίδα ότι το αύριο θα είναι καλύτερο. Αυτοί που βιώσανε τεράστιες καταστροφές στο παρελθόν και ξαναξεκινήσαν από το μηδέν και πετύχανε, το καταλάβανε αυτό. Οπότε εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι δεν έχουμε δικαίωμα, εγώ αυτό έλεγα στον εαυτό μου πολλές φορές, να παραπονιέμαι εγώ τώρα για οτιδήποτε δυσκολία έχω, όταν είχα μεγαλώσει με ανθρώπους οι οποίοι χάσανε τα πάντα και έπρεπε από το μηδέν να τα ξαναφτιάξω.
1: Ναι, ωραίο ακούγεται αυτό, και πρέπει να σας πω, γιατί επειδή είπα τώρα και μια προσωπική εμπειρία, πέρασα κάποια στιγμή στη ζωή μου μια πολύ δύσκολη φάση που συνέπεσε με την έκδοση του βιβλίου του Αΐνης, του Γιώργου του Γραμματικά, την κόμη της Βερενίκης, η οποία μου το είχε δώσει τότε. Και θυμάμαι πόσο με βοήθησε, σκεπτόμενος αυτό το ότι δεν είμαστε ένα τίποτα και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε εγωιστικά, αλλά τελικά και αυτό που λέτε είναι η δύναμη του ανθρώπου, έτσι,
0: ναι,
1: να θέλει να πάει παρακάτω.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο αυτό θα μας προκαλέσει μια αυτοκαταστροφή, αλλά είναι ένα θέμα. Θέλω να γυρίσω πάλι σε εσάς. Και ήταν πάντα ο στόχος, δηλαδή, από μαθητής μικρός να ασχοληθείτε με αυτό, ή ήρθε
0: και
1: στην πορεία?
0: Στην πορεία ήρθε σε κάποιο βαθμό. Δηλαδή, μου άρεσε οι θετικές επιστήμες, μηχανικός, φυσική. Η φυσική μου άρεσε περισσότερο. Σπούδασα φυσική και στην πορεία, όταν ήμουν φοιτητής εκεί στη Θεσσαλονίκη, είδα ότι η αστρονομία, επειδή συνδύαζε διάφορες πτυχές της φυσικής και είχε και αυτή τη δυνατότητα, έτσι, της πρόβλεψης του κάτι μακρινού, ήταν ενδιαφέρον. Έτυχε, πήρα μια υποτροφία Fulbright, πήγα στην Αμερική και κάπως είχα την επιλογή να πάω στο στρατό ή να πάω στην Αμερική, οπότε προτίμησα να πάω στην Αμερική.
1: Ωραία επιλογή.

0: επιτρέψετε να σας πω ότι κάνατε κάποιο λάθος όμως, γιατί αν είχατε προτιμήσει αστρολογία θα είχατε βγάλει λεφτά.
1: Σίγουρα, είναι αυτό το οποίο λέμε τώρα που στα αστεροσκοπείο Σχοινάκα και στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής που ήμουν μέχρι πρότινος διευθυντής, έλεγα πάντοτε, μας λέει η πολιτεία, τι εφαρμοσμένο κάνετε, σαν τι μας προσφέρει η έρευνα γενικά, και εγώ πάντοτε έλεγα έτσι αστειευόμενος ότι εμείς στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής το μόνο εφαρμοσμένο που κάνουμε είναι οροσκόπια, κάτι το οποίο έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και μέλλον και διαχρονικότητα.
0: Τι κάνει όμως τώρα που από το ένα θέμα, αλλά μ' αρέσει αυτή η κουβέντα, τι κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν σε αυτή τη λογική των άστρων, της αστρολογίας, δηλαδή ξέρετε, μου φαίνεται τόσο, επειδή έχω φτάσει στο εξομολογηθώ, παλιότερα στις εφημερίδες γράφαμε και εμείς τα ζώδια, ότι είναι μια μπουρδα, συγγνώμη θα το πω. Τι κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν, να διαβάζουν τα άστρα, ας πούμε, γιατί πιστεύουν ότι υπάρχει μια συναστρία, αυτή των άστρων που...
1: Εγώ νομίζω είναι η πηγαία μας ανάγκη και θέμα ασφάλειας, να ξέρουμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Δηλαδή το τι θα συμβεί αύριο, τι θα μας ξημερώσει.
0: Θέλουμε όμως.
1: Εγώ νομίζω ότι το θέλουμε. Κάποιοι υπάρχουν χαρακτήρες οι οποίοι είναι ίσως λίγο πιο υπερβολικοί, που τους έχουμε δει, που είναι πολύ οργανωτικοί, θέλουν να ελέγχουν τα πάντα, ακόμη και αν γνωρίζουμε ότι δεν μπορείς σε κάθε λεπτομέρεια να ελέγξεις την καθημερινότητά σου. Αλλά γενικά, αν θα είμαστε εδώ αύριο, τι θα κάνουμε, θα κερδίσω το λαχείο ή οτιδήποτε, πώς θα είναι το μέλλον, αυτό είναι μια βασική βιολογική ανάγκη, γιατί ακόμη και αν δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε, καταλαβαίνουμε την αβεβαιότητα της ζωής, τι θα συμβεί, οπότε για να μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι το βράδυ θέλουμε να έχουμε μια διαβεβαίωση, και αυτό είτε μας έρχεται από τα αεροσκόπια, είτε μπορεί να μας έρθει από τη θρησκεία ή από άλλους.
0: Ναι, ή από το AI τώρα.
1: Ή από το AI τώρα.
0: Όχι, το λέω γιατί ξέρετε, ακόμα και να το δει κάποιος άνθρωπος που ας πούμε ότι δεν έχει τις γνώσεις, λίγο όμως να το σκεφτεί, δηλαδή το τι λένε τα ζώδια, αβεβαιότητα, σιγουριά, ανασφάλεια, προσέχετε τη μέρα σας, αυτό είναι, μπορώ να σας το γράψω χίλιες φορές, δεν είναι. Και αν μπορούσατε τώρα να μας δείξετε σε εικόνες, φαντάζομαι, τι πραγματικά συμβαίνει εκεί έξω, τρελαίνεσαι με τις διαφορές. Δηλαδή λέμε ας πούμε το ηλιακό μας σύστημα που είναι ένα τίποτα μπροστά στο γαλαξία. Και ξαφνικά μου λέτε ότι ο γαλαξίας μας δεν είναι τίποτα.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά εγώ νομίζω είναι απλώς η θέληση. Πολλές φορές θέλουμε να πιστέψουμε κάτι. Και επειδή θέλουμε να το πιστέψουμε, θα τραβηχθούμε από οτιδήποτε. Και αυτό πολλές φορές το βλέπουμε σε πολλές πτυχές της ζωής μας. Το να θέλω να πιστέψω χωρίς να κοιτάξω τα δεδομένα. Και εδώ είναι ουσιαστικά ο σημαντικός ρόλος, εγώ που βλέπω, των θετικών επιστημών της φυσικής, που πολλές φορές μου ρωτάνε. Και όταν γνωρίζω ανθρώπους στις ομιλίες στο ευρύ κοινό, τι πιστεύετε, και η απάντηση είναι ότι δεν είναι τι πιστεύω, τι μπορώ να σας αποδείξω με αυτά τα οποία γνωρίζω. Δηλαδή το πείραμα και η μέτρηση είναι αυτό το οποίο καθορίζει το τι θα μπορούσαμε να πούμε, και πολλές φορές αποφεύγουμε τις μετρήσεις και λέμε θεωρίες για ένα πλατωνικό σύμπαν το οποίο δεν ξέρουμε αν υπάρχει.
0: Καταλαβαίνω την ανάγκη μας, και οι μεταφυσικές μας αγωνίες είναι τεράστιες τώρα, γιατί είμαστε τόσο προσωρινοί και λίγοι. Είπατε ότι πόσοι άνθρωποι μέχρι εκεί, 15 δισεκατομμύρια, 20, δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό το αντιλαμβάνω, και αυτό για να και τις θρησκείες το ξέρουμε, το έχουμε βιώσει. Αλλά στο τέλος αυτοί έχουν ένα μεγάλο ερώτημα, το οποίο είναι αλήθεια ότι και σε εσάς πρέπει να απαντήσουμε. Γιατί λέμε Big Bang. Ναι. Δημιουργεί το σύμπαν. Και πριν, δηλαδή το πριν δεν έχει
1: αυτό, όχι, συμφωνώ, αλλά αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορεί να μας το εξηγήσει η φυσική. Γιατί δεν έχουμε καμία μέτρηση με βάση συγκεκριμένη θεωρία που υπάρχει για το τι υπήρχε μετά. Οτιδήποτε μπορεί, κάποιος μαθηματικός μπορεί να παρουσιάσει ένα μαθηματικό μοντέλο για το τι θα μπορούσε να υπήρχε πριν, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να ελεγχθεί.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή εμείς οι μετρήσεις οι οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή πάνε μέχρι, ξέρω εγώ, περίπου τα 3 πρώτα λεπτά μετά τη δημιουργία του σύμπαντος. Και ελπίζουν ότι με κάποιες άλλες μετρήσεις, με βαρετικά κύματα, ίσως πάνε λίγο πιο μπροστά. Αλλά δεν μπορείς να φτάσεις ούτε στη στιγμή μηδέν. Εξ ορισμού δεν πρόκειται να έχεις μετρήσεις προς τα εκεί. Απλώς έχεις μια θεωρία, βλέπεις τις μετρήσεις από 3 λεπτά και μέχρι σήμερα, και με βάση αυτή κάνεις το μοντέλο σου και λες, α, η μεγάλη έκρηξη και τα λοιπά.
0: Ξαναγυρίζω. Πάτε Αμερική.
1: Ναι.
0: Και στην Αμερική μείνατε. Ναι. Νομίζω κάνετε και Γαλλία, έτσι.
1: Ναι, έκανα το διδακτορικό μου στην Αμερική, μετά ήρθα στη Γαλλία και μετά ξαναπήγα πίσω στην Αμερική. Δηλαδή συνολικά έλειπα 16 χρόνια από την Ελλάδα.
0: Ναι.

0: επειδή το έχω δει, πολλά πράγματα κάνατε εκεί. Συμμετείχατε σε ένα, νομίζω, από τα προγράμματα της NASA που φτιάξατε ως ομάδα, εννοώ.
1: Ως ομάδα, εσείς. Ένα όργανο για ένα τηλεσκόπιο, ένα διαστημικό τηλεσκόπιο, το Spitzer.
0: Το οποίο χρησιμοποιήθηκε.
1: Χρησιμοποιήθηκε, ναι, εκτοξεύτηκε το 2003 και ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκε μέχρι τη τελευταία φορά. Σταμάτησε η λειτουργία το 2019, λίγο πριν τον κορονοϊό.
0: Ναι. Άρα λοιπόν είστε ένας πια που έχετε τελειώσει και συνεχίζετε, γιατί είναι και μια αένα διαδικασία τις σπουδές, πάντα Αμερική, Γαλλία, ξανά Αμερική, πολλά υποσχόμενη καριέρα. Αυτή είναι η λογική που ακολουθείτε τη διαδρομή, αφού η αστρονομία δεν είχε εδώ, και ξαφνικά πώς προκύπτει κριτική, γιατί δηλαδή την περίοδο που επιστρέφετε, εντάξει, σας λέω ότι έχουμε μια παράδοση, μπορώ να αναφέρω και σπουδαίους ανθρώπους προκατόχους σας, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν και τίποτα στο χάρτη το παγκόσμιο Κρήτη.
1: Όχι, αυτό το οποίο είχε γίνει ήταν ότι εγώ πάντα ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα. Παρότι είχα δουλειά στην Αμερική, δεν ήταν ανάγκη να γυρίσω. Την Κρήτη τη γνώρισα συμπτωματικά, να πούμε την αλήθεια, διότι όταν έκανα το διδακτορικό μου στο πανεπιστήμιο που ήμουνα, είχα μαζί μου ένα συμφοιτητή, μαζί μπήκαμε και πολύ καλό φίλο, τον Γιώργο Κοπηδάκη, που έχουν το Παγκρίτη εδώ, που γνωρίζετε, ναι, από το Ηράκλειο. Ναι, ναι. Είχα επισκεφθεί ως διδακτορικός φοιτητής, είχα έρθει, είχα δώσει μια ομιλία εδώ, και επισκεπτόταν επίσης συχνά και ο Λευτέρης ο οικονόμου, γιατί συνεργαζόταν με τον Κώστα το Σούκουλη εκεί που βρισκόμουν. Οπότε ήξερα με αυτόν τον τρόπο την Κρήτη. Και στη συνέχεια στην πορεία μου, αυτό το οποίο, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το τμήμα φυσικής στη συγκεκριμένη περίπτωση, ήταν ότι υπήρξαν κάποιες θέσεις, ο τρόπος που λειτουργεί, βλέπουμε ανθρώπους, και τώρα το ίδιο κάνουμε, βλέπουμε ανθρώπους στο εξωτερικό, λέμε αυτός πληρεί τις προϋποθέσεις, είναι αρκετά καλός για το τμήμα. Οπότε ο κύριος Κυλάφης είχε επικοινωνήσει μαζί μου, λέει θα έχουμε θέσεις, αν έχουμε ένα κενό θα ενδιαφερόσουν, και κάπως έτσι.
0: Πέσατε και σε καλή φουρνιά καθηγητών.
1: Ναι, όχι, νομίζω όλοι ήταν, δηλαδή στο τμήμα φυσικής, και κυρίως λόγω των ανθρώπων, του Λευτέρη του Οικονόμου, του Λαμπρόπουλου, ξέρετε, η παλιά γενιά, ο Νίκος ο Παπα-Νικολάου, ο Μακαρίτης ο Τομαράς, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ καλοί, πολύ ποιοτικοί, και είχαν ένα όραμα και για το πανεπιστήμιο και για το νησί.
0: Άρα το πιστέψατε και ήρθατε.
1: Όχι, πραγματικά. Το πίστεψα, ναι, πραγματικά το πίστεψα. Και είναι εμφανές, δηλαδή οποιοδήποτε δεν ξέρει και έχει βιώσει μόνο άλλα μέρη της Ελλάδος και έρθει είτε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης είτε από το ΙΤΕ, μόνο που βλέπει τις εγκαταστάσεις, τον τρόπο που λειτουργούν οι άνθρωποι, τον επαγγελματισμό, καταλαβαίνει ότι αν και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και τώρα που μεγάλωσα και εγώ, είναι ένας χώρος που θα σε στηρίξει για να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Και ένας χώρος που υποστηρίζει την αριστεία.
0: Να εικάσω ότι γενικώς δεν το μετανιώσετε. Βλέπω και την πορεία. Τώρα θα ήταν και δύσκολο να μου πει ο πρόεδρος του ΙΤΕ.
1: Ειλικρινά δεν το μετάνιωσα. Εγώ δηλαδή μπορώ να σας πω ότι όταν ήθελα να έρθω στην Ελλάδα, ήμουνα και κάποια χρόνια ανυπότακτος εκεί στο εξωτερικό, και όταν ήρθα, και οι παλαιότεροι ίσως το. Ήρθα στην Ελλάδα, έφτασα βράδυ, θυμάμαι, επινοικίαζα ένα διαμέρισμα. Το πρωί ανοίγω την τηλεόραση και θυμάμαι να βλέπω εκπομπή του κυρίου Δετοράκη, όχι, με τις Μαντινάδες. Όχι Δετοράκης.
0: Του Βιτόρου.
1: Βιτόρου, του Βιτόρου, ναι. Και έλεγε εκεί Μαντινάδες και ψήφισαν με το κινητό, στέλνανε Μαντινάδες, εντυπωσιάστηκα, ας πούμε. Έμενα εκεί στην Πεδιάδος, είχε ένα ρακάδικο από κάτω στην Πλατεία Ελευθερίας, ερχόταν και τραγουδούσανε, και εγώ πραγματικά έβλεπα αυτό λίγο το χαοτικό του Ηρακλείου και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Σας είχε λείψει.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ. Όχι, αλλά ήταν πραγματικά, δηλαδή ήρθα. Ναι, ο Βιτόρος το θυμάμαι αυτό. Δηλαδή ήταν εξαιρετικό. Δηλαδή και όποιες δυσκολίες υπάρχουν, τις βλέπεις με διαφορετικό μάτι.
0: Άρα γενικά προφανώς δεν το μετανιώσατε. Υπήρξαν όμως στιγμές που πιεστήκατε πολύ και σκεφτήκατε τι κάνω τώρα εδώ, δηλαδή, γιατί εντάξει, άλλο πράγμα τώρα να είσαι στην Αμερική, κακά τα ψέματα.
1: Η μόνη περίοδος η οποία πραγματικά ήταν δύσκολη και έτσι λίγο το σκέφτηκα ήταν εκεί στην αρχή της κρίσης 2010-2011, που δεν ξέραμε τι γινότανε και ήταν λίγο το μέλλον αβέβαιο, και είχαμε και συναδέλφους που φύγανε στο εξωτερικό τότε, και εγώ προβληματίστηκα ίσως για το πώς θα πάει η χώρα, δηλαδή γινότανε γενικά, παγώσαν οι προσλήψεις, μειωνόταν οι μισθοί, δεν ήταν τελείως εμφανές ότι θα συγκλίνουμε. Οπότε εκεί οι αρχές, στην περίοδο, θα έλεγα από το 2010-2011 μέχρι το 2015-2016, ήταν έτσι λίγο μια πολύ δύσκολη περίοδο.

0: περίοδος και με προβλημάτισε αυτό.
1: Αυτή ήταν μια δύσκολη περίοδος προφανώς για όλους, αλλά ένα παραπάνω και για εσάς που θα μπορούσατε να έχετε κάτι καλύτερο, ας πούμε, ναι, εκτός Ελλάδος. Ωστόσο, τώρα βάζω λίγο το χρόνο να τρέξει, νομίζω ότι πήγε καλά αυτή η απόφαση, έτσι, και σας βοήθησε το Πανεπιστήμιο και το ΕΤ και εσείς προφανώς.
0: Όχι,
1: είναι μια αμφίδρομη
0: σχέση. Εγώ νομίζω είναι αμφίδρομη σχέση και είναι και θέμα χαρακτήρα. Εγώ πραγματικά αγαπάω την Κρήτη, όπως το ξέρουμε και μάλιστα φίλοι και λόγω του αστεροσκοπίου εκεί στο Δήμο Ανογείων και ευρύτερα. Πραγματικά οι προσωπικές σχέσεις μπορούμε να αναπτύξουμε, γιατί είμαι σαν χαρακτήρας έτσι και κοινωνικός και με τα καλά του αυτό έχει και τα στραβά του. Πραγματικά αισθάνθηκα ότι πολύ οικία στο χώρο, έκανα πολύ καλούς φίλους, με στήριξαν, τους στήριξα και έτσι μπορούσαμε να... Ήταν η χαρά της δημιουργίας, μας δόθηκε η δυνατότητα σε αυτόν εδώ τον τόπο, με στήριξη και από προσωπικούς φίλους ιδιώτες, αλλά και θεσμικά, δηλαδή αυτό ότι έχουμε πετύχει στο ΙΤΕ, σίγουρα στο αστεροσκοπείο, έγινε γιατί όλοι οι θεσμικοί φορείς πραγματικά κάνανε, λύνουν, όπως έλεγα και στον περιφερειάρχη μας, λύνει προβλήματα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν. Για μας.
1: Αυτό είναι
0: που είναι
1: μεγάλη
0: αυτό μεγάλη είναι και ο ρόλος τους.
1: Μεγάλη έτσι. Κουβέντα. Και όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, το λέω και σε αυτό που ανέβασα, ότι αν συζητούσε κάποιος, και πάω τώρα στη δική σας καθαρά επιστήμη, συζητούσε κάποιος για το ότι η Ελλάδα μπορεί να μετέχει σε διαστημικά προγράμματα, να έχει δορυφόρους, πιθανώς να έχει και αστροναύτες και τέτοια, θα ακούταν ανέκδοτο. Δηλαδή, αν κάναμε τη συζήτηση 10-15 χρόνια πριν, και πολύ περισσότερο με προκατόχους, με τον Παπαμαστοράκη, με τον Κανάρι, τον Τζίγκαν, τώρα μπορώ να θυμηθώ. Και τώρα το βλέπουμε, δηλαδή σας είδα προχθές φωτογραφία στο Παρίσι και λέω, μήπως είναι AI, μήπως... έτσι δεν είναι, τρέξανε τα πράγματα.
0: Τρέξανε τα πράγματα, αλλά το θέμα είναι ότι χρειάζεται πάντα σκληρή δουλειά και συνέπεια. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ένα όραμα και εδώ με τα διαστημικά η Κρήτη έχει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα που είναι παρόμοιο με το πλεονέκτημα που έχουμε για τον τουρισμό, δηλαδή είναι η τοποθεσία του νησιού. Έχουμε επιστήμες που στις επαφές έχουμε πολύ καλούς, τα λέιζερ, έχουμε την αστροφυσική, έχουμε τους υπολογιστές και η αλληλεπίδραση, και είναι ένα περιβάλλον που οι επιστήμονες, όπως τα ξέρετε και εσείς, πολύ εύκολα τρώνε στο ίδιο μέρος στο εστιατόριο, οπότε οι συζητήσεις και η καλλιέργεια των ιδεών και ιδέες και η υποβολή προτάσεων και τα λοιπά προς την πολιτεία είναι κάτι το οποίο βγαίνει πολύ φυσικά και πολύ εύκολα. Οπότε μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί. Έχουμε τις υποδομές, γιατί η προηγούμενη γενιά φρόντισε να τις κάνει. Έχουμε τη στήριξη από την τοπική κοινωνία και δεν είναι μόνο θεσμικά. Δηλαδή, εσείς τα ξέρετε καλύτερα ως παλιός εδώ, εγώ τα άμαθα όταν ήρθα. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο αγκάλιασε η τοπική κοινωνία το εγχείρημα και του ΙΤΕ και του Πανεπιστημίου. Δηλαδή, οικογένειες γνωστές στο Ηράκλειο, η οικογένεια του κ. Μαζαμπετάκη, για παράδειγμα. Δηλαδή, πέραν ανθρώπους που δεν είχαν τότε πολλά εστιατόρια και τους πέρανε στο σπίτι και τους τρώγανε όλοι μαζί. Δηλαδή, δόθηκαν πράγματα. Η τοπική κοινωνία αγκάλιασε όλη αυτή την προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας άλλος πυλώνας ανάπτυξης στο νησί, πέραν από τον τουρισμό ή την αγροτική καλλιέργεια, που ήταν η εκπαίδευση, η έρευνα και η τεχνολογία. Χρειάζεται χρόνο για να αναπτυχθεί αυτό. Προφανώς. Αλλά αυτή τη στιγμή.
1: Και είναι άλλες χώρες πολύ πιο μπροστά από εμάς. Γι' αυτό λέω ότι, ας πούμε, την επόμενη δεκαετία, όπως προχωράει η έρευνα, θα μπορούσατε να φανταστείτε να είμαστε πραγματικά ένα μέρος σε αυτό το χάρτη. Γιατί τώρα υπάρχει και ένας τεράστιος ανταγωνισμός για το διάστημα. Βλέπω, βέβαια, οι δύο χώρες κυρίως, νομίζω, η Αμερική και η Κίνα, προσπαθεί και η Ευρώπη.
0: Υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός, αλλά σε θέματα τεχνολογιών διαστήματος, σε αντίθεση με άλλους τομείς, το πεδίο είναι ακόμη ανοιχτό, γιατί δεν υπάρχουν όριμες τεχνολογίες. Δηλαδή στην βιομηχανία αυτοκινήτων, για παράδειγμα, όπως λέω, ακόμη και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία είναι πιο καινούργια, τα έχουμε δει την τελευταία δεκαετία, αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο ότι η Κίνα έχει κυριαρχήσει στην αγορά. Οπότε το να πούμε ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι εμείς δεν έχει κανένα νόημα. Απ' την άλλη όμως, σε θέματα τεχνολογίας του διαστήματος, τηλεπικοινωνιών, εδάφους διαστήματος που δεν υπάρχουν στάνταρ αυτή τη στιγμή, τα οποία απαιτούν να γίνουν πειράματα από ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά λέιζερ, ανθρώπους που ξέρουν ανάλυση σήματος, και να έχεις και ένα καλό μέρος με καθαρούς ουρανούς για να αναπτύξεις έστω και ένα μικρό κομμάτι αυτής της τεχνολογίας, που να το βάλεις σε ένα δορυφόρο, να το βάλεις, είναι κάτι το οποίο πρακτικά το κάνουμε. Δηλαδή και

0: η όλη μας προσπάθεια εδώ είναι να προσπαθεί να βοηθήσουμε έτσι ώστε αυτή η τεχνογνωσία η οποία υπάρχει στο Ίδρυμα να μεταπηδήσει πολύ εύκολα σε ιδιωτικές εταιρείες. Και για μένα το όραμα αυτή τη στιγμή θα ήταν όπως πριν από 30-35 χρόνια έγινε η Fortinet και ο Παντελής ο Τζορτζάκης με υποστήριξη από τις μινωικές, πήρανε χρήματα, ο Αίμνησης, ο Φαρνουδάκης, ένα θέματα υγείας, καταφέρανε, πήρανε και κάνανε αυτή την εταιρεία που όχι μόνο έγινε πολύ σημαντική εταιρεία στην Ελλάδα και έδωσε πλούτο, αλλά δημιουργήθηκαν και όλες οι άλλοι τεχνολογία και ανάπτυξη, υποδομές και τα λοιπά. Αντίστοιχα νομίζω ότι μπορεί τα διαστημικά μπορούμε να το κάνουμε γιατί έχουμε, δηλαδή έχουμε το γεωγραφικό πλεονέκτημα.
1: Ναι, επειδή έχω μια ερώτηση από έναν ακροατή, αλλά θα σας το πω ανάποδα. Όσες φορές και να σας ρωτήσουμε, εσάς που ασχολείστε με την αστρονομία, την αστροφυσική, που ξέρετε τα νούμερα, να το πω έτσι, εάν υπάρχει κάτι άλλο έξω, εννοώ σε ζωή, το εξωγήινος δεν μου πολύ αρέσει γιατί παραπέμπει σε... Τι θα πει εξωγήινος, αν υπάρχει ζωή αλλού στο σύμπαν, νομίζω ότι η απάντηση σας είναι περίπου σταθερή. Ποια είναι?
0: Ναι, η απάντηση είναι ότι δεν έχουμε κανένα απτό παράδειγμα ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά είναι πολύ απίθανο οι συνθήκες να μην είναι τέτοιες έτσι ώστε να υπάρξει ζωή. Απλώς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ότι η μέτρηση είναι πάρα πολύ δύσκολη για να το πετύχουμε. Υπάρχουν έμεσες αποδείξεις να προσπαθήσεις να βρεις πλανήτες στους οποίους νομίζεις ότι η ατμόσφαιρά τους, γιατί μπορούμε να κάνουμε τέτοιες μετρήσεις, θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ζωή, αλλά για να προσπαθήσεις να δεις ύπαρξη τεχνολογίας, δηλαδή κάποιος να εκπέμπει ένα ραδιοφωνικό σταθμό όπως είμαστε καλή ώρα τώρα και να τον ακούσουμε και να πούμε έρχεται.
1: Αν μας ακούει εμάς πάντως και είναι προηγμένη τεχνολογία, γελάει και μετά που λέμε.
0: Ναι, αυτό ήταν μια απάντηση την οποία είχα δώσει, με ρωτούσαν γιατί δεν έχουμε δει εξωγήινους ακόμη, γιατί δεν μας έχουν επισκεφτεί, γιατί λέω μπορεί να μας παρακολουθούν, να ακούν αυτά που λένε και να λένε μακριά από εμάς,
1: ναι,
0: και να μην θέλουν
1: αλήθεια,
0: να έρθουν κάτι.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Πάντως, καταλαβαίνω λοιπόν, λέτε ότι στατιστικά όχι μόνο δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε,
0: προφανώς, ότι
1: μπορεί να υπάρχει,
0: ναι,
1: αλλά απίθανε, όταν υπάρχουν, πόσο να πούμε, δισεκατομμύρια γαλαξίες.
0: Δηλαδή, είναι ακριβώς.
1: Γιατί να μην υπάρχει κάτι αντίστοιχο, σαν τη γη. Η τυχαιότητα, δηλαδή,
0: ναι,
1: αυτό. Όμως το επόμενο που απαντάτε είναι ότι εμείς δεν θα τους δούμε.
0: Είναι δύσκολο να τους δούμε για λόγους τεχνολογικούς. Αν έχουν γραφεί πολλά και επιστημονικές μελέτες επ' αυτού και αυτό που για να έρθουμε σε... είναι πιο πιθανό να το πούμε απλά να έρθουμε σε φυσική επαφή, να πεις δηλαδή ότι ένας πολιτισμός πριν από μερικά εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια αποκτάει πολλή ενέργεια και αποφασίζει να επικύσει αυτή την περιοχή του γαλαξία μας και να στέλνει διαστημόπλοια σιγά σιγά σε έναν πλανήτη, να εγκαθίστονται εκεί, καθιστώνται εκεί και μετά από 10.000 χρόνια να στείλουν άλλα διαστημόπλοια και άλλα διαστημόπλοια με αυτόν τον τρόπο της γεωμετρικής προόδου. Είναι πιο εύκολο να γίνει αυτό από το να πεις ότι θα μπω σε απευθείας επικοινωνία.
1: Ναι. Βέβαια και τα 10.000 χρόνια που είπατε σχήμα λόγου, παράδειγμα, είναι τίποτα μπροστά στα
0: έτσι
1: φωτός. Τα 10.000 γήινα χρόνια εννοώ.
0: Ακριβώς.
1: Επίσης υπάρχει πιθανότητα να πιάσουμε ένα σήμα από κάποιους και αυτοί να μην υπάρχουν πια.
0: Πολύ σωστά. Και αυτό, ναι. Και αυτό υπάρχει να μην υπάρχουν. Γιατί είναι οι αποστάσεις τεράστιες, ο χρόνος που κάνει να έρθει η πληροφορία.
1: Ξέρετε γιατί ρώτησα αυτό? Γιατί υπάρχει μια ερώτηση η οποία είναι, νομίζω ότι είναι, έχει μια συνάφεια. Δηλαδή, okay, δεν πρόκειται ποτέ να συναντήσουμε εμείς, γιατί στο μεταξύ θα έχουμε καταστραφεί και μόνοι μας, νομίζω. Δεν πρόκειται να μας συναντήσουν. Τι ψάχνουμε λοιπόν στο διάστημα? Γιατί τέτοιες κούρσες εξοπλισμών, ανακάλυψης πραγμάτων, τα οποία λέει ο ακροατής, μπορεί να μας προσφέρουν και τίποτα στο τέλος? Ισχύει αυτό?
0: Ναι, μπορεί να μας προσφέρουν άμεσα για την καθημερινότητά μας. Σε πρώτη φάση μπορεί να μας προσφέρουν κάτι. Αλλά γιατί τα κάνουμε? Πρώτον, καλό είναι να σκεφτόμαστε πόσα λεφτά βάζουμε σε αυτό. Δηλαδή, για μια χώρα σαν την Ελλάδα, για όλη την έρευνα, δίνουμε λιγότερο από το 1,5%. Για την έρευνα γενικότερα, δεν μιλάω για την αστρονομία, αστροφυσική εξερεύνηση του διαστήματος. Αντίστοιχα είναι και σε άλλες χώρες.
1: Η Αμερική δεν δίνει πολλά χρήματα.
0: Όχι, αναλογικά αν πούμε για το διάστημα πόσο δίνει η Αμερική, επίσης είναι πολύ μικρό. Δηλαδή για την έρευνα γενικότερα μπορεί να δίνει 3%.
1: Αλλά για τις βόμβες που έρχονται στο Ιράν πολύ περισσότερα.
0: Καλά, σαφώς. Ναι. Αλλά γιατί έγινε? Πολλές οι εξερεύνησεις του διαστήματος κοντινού, αποστολή στη Σελήνη, επικένεντη κτλ. Ήταν αποτέλεσμα εθνικής περηφάνειας, ψυχρού πολέμου, γιατί θέλουμε να το κάνουμε. Γιατί ήταν ένα στοίχημα, έκαναν το Σπούτνικ οι Ρώσοι, κάτι πρέπει να κάνουμε εμείς. Παράλληλα, η εκάστοτε πολιτεία, όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει δείξει ότι είναι χρήσιμο να έχει κάποιους ανθρώπους εκεί που να προβληματίζονται έτσι λίγο γενικά για να λύνουν δύσκολα προβλήματα. Δύσκολα προβλήματα φυσικής στην εποχή του Μεσοπολέμου που μετά μεταφέρθηκαν και έγιναν το πυρηνικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών και το βαλιστικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αν ρωτήσετε έναν φίλο που ρωτούσα όταν ήμουν στην Αμερική γιατί οι Ρώσοι έχουν πολύ καλύτερους πυράβλους από τους Αμερικανούς και μου λέγει ο λόγος είναι απλός, γιατί δεν είχαν τόσο καλούς φυσικούς να κάνουν βόμβες, ατομικές βόμβες που να ζυγίζουν λίγο. Οπότε θα έκανες πολλά κιλά με μεγάλο πύραυλο. Οι Αμερικανοί δεν χρειάστηκαν να αναπτύξουν αυτή την τεχνολογία, αλλά και στη μία και στην άλλη περίπτωση ο λόγος ήταν καθαρά πολεμικός. Πατήρ πάντων πόλεμος. Η παγκόσμια επιρροής, όπως θα θέλουμε να το πούμε, πολιτικών ενδιαφερόντων για ζώνες επιρροής, όπως τις ακούγαμε.
1: Ή και άλλα θα προσθέτετε. Μπορείτε να μας δείτε βέβαια επί όλες αυτές το πόσα πράγματα έχουν προκύψει από το διαστημικό ανταγωνισμό. Δηλαδή, ακόμα νομίζω. Και τα πάνελ που βλέπουμε φωτοβολταϊκά είναι κομμάτι αυτής της τεχνολογίας.
0: Ακριβώς. Αυτή η τεχνολογία, πολλή από αυτή την τεχνολογία και οι τηλεπικοινωνίες, δηλαδή τα Voyager που φύγανε δεκαετία του 70 και τώρα βρίσκονται αρκετά με τα πιο μακρινά
1: από αυτό. Αυτό είναι το πιο μακρινό που έχουμε στείλει.
0: Το πιο μακρισμό που έχουμε στείλει. Ένας λόγος για τον οποίο αναπτύχθηκε τεχνολογία για αυτούς ήταν πως με πολύ μικρή ενέργεια μπορείς να στείλεις και να επικοινωνήσεις. Οπότε αυτή η τεχνολογία αναπτύσσεται στα σύρματα τηλέφωνα, στα κινητά μας. Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα.
1: Άρα στην πραγματικότητα τίποτα δεν πάει χαμένο. Έτσι,
0: τίποτα δεν πάει χαμένο. Όχι, τίποτα δεν πάει χαμένο και απαντά σε ένα βασικό ερώτημα. Δηλαδή μπορούμε να απαντήσουμε τι είχε με το ίδιο σκεπτικό γιατί ο Φερνάνδος και η Ιζαβέλα να δώσουν λεφτά στον Κολόμβο να πάει στις Δυτικές Ινδίες. Πίστευαν ότι
1: εποχή,
0: κάτι.
1: Μια εποχή το λέγανε οι μαθητές μας που τα φωνάζανε στους δρόμους ότι Κολόμβο, τι είχε στην περιέργεια να πάει να πάει.
0: Ακριβώς. Αλλά για μερικούς αιώνες.
1: Αυτά πήγαινε για Ινδίες, βέβαια.
0: Ναι, ακριβώς. Για μερικούς αιώνες και η Ισπανία και αργότερα η Αγγλία πλούτησαν από αυτό. Και αυτή τη στιγμή η τεχνολογία η οποία έχει αναπτυχθεί για τέτοιου είδους θέματα κάνει συγκεκριμένες χώρες.
1: Ναι. Εντάξει, το λέω γιατί νομίζω ότι και ο ακροατής στην πραγματικότητα ρωτούσε για την οικονομία της κουβέντας. Νομίζω ότι ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως το να στείλεις ένα διαολάκι, ένα αυτοκίνητο, μια μικρή γουρούνα, το πούμε έτσι, στον Άρη και να σου δίνει τέτοιες πληροφορίες, αυτό μπορεί να έχει χίλιες. Έτσι δεν είναι, επενδύσει για άλλα πράγματα.
0: Δηλαδή αυτό που αναφέρεται είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί για να επικοινωνήσουμε εμείς μέχρι τον Άρη παίρνει 45 λεπτά. Οπότε για να λειτουργήσει αυτό το αυτοκινητάκι έπρεπε από τότε να μπορεί να αναπτυχθεί τεχνολογία έτσι ώστε να αποφασίζει και να κινείται μόνο του.
1: Απίστευτο όμως.
0: Δηλαδή, ναι, είναι απίστευτο. Δηλαδή εγώ στο Κορνέλ που ήμουνα στείλανε αυτά τα Mars Rovers, τα είχαν στείλει εκεί και υπήρχε ομάδα που είχε ασχοληθεί άμεσα με αυτά και πώς ερχόταν τα δεδομένα και η κάμερα και όλα αυτά.
1: Και τι συζητάμε τώρα εμείς για αυτά που βλέπουμε. Γιατί το λέω και σε πολλούς συζητητές, πολλά πράγματα τεχνολογικά που βλέπουμε, είτε ένα αυτοκίνητο χωρίς οδηγό που κάποτε ήταν στις επιστημονικές φαντασίες.
0: Τώρα δηλαδή σε λίγα χρόνια θα το βλέπουμε.
1: Πριν πάμε στο διάλειμμα, το ρωτώ αυτό. Όταν διαβάζετε μικρός ή βλέπατε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, είδατε πράγματα μετά που τα είχατε δει εκεί στην ταινία, γιατί καμιά φορά στις ταινίες βλέπουμε πράγματα και λέμε δεν μπορεί ρε παιδί να
0: ισχύει. Όχι, εγώ αυτό που θυμάμαι, δεν ξέρω ίσως και εσείς, όταν βλέπαμε Star Trek σε ασπρόμαυρη τηλεόραση που άνοιγαν το κινητό και ήταν flip κινητό που δεν υπήρχε τότε. Και μετά η Motorola ήταν τα πρώτα κινητά που είχαν ανοίξει τότε. Ήταν λες και ήταν ο Captain Kirk που.
1: Απίστευτο.
0: Δηλαδή αυτό το κάνανε οι άνθρωποι δεκαετία του 60.
1: Ναι. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, θα σας πω κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό τώρα. Το λέει ένας φίλος που μας παρακολουθεί. Βιτόρος λέει, πάντως αποκλείται να υπάρχει σε άλλο πλανήτη.
0: Συμφωνώ.
1: Συμφωνώ και εγώ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε. Αν καταλαβαίνω καλά τα μηνύματα, έχει ενδιαφέρον η κουβέντα. Παρότι πολλά πράγματα από αυτά με το διάστημα και έτσι, εμείς οι πιο κοινοί ιθνητοί δεν τα πιάνουμε εύκολα. Και τα νούμερα, άμα αρχίζετε εσείς να βάζετε μηδενικά, χανόμαστε.
0: Ναι, καλύτερα να μην το κάνουμε.
1: Καλύτερα να μην το κάνουμε.
0: Εγώ το μόνο νούμερο που έλεγα έτσι που ήταν εύκολο να θυμάστε που έλεγαν πόσα αστέρια έχει ο γαλαξίας μας είναι περίπου όσο το έλλειμμα της Ελλάδος σε ευρώ. Αν θυμόμαστε αυτό το νούμερο είναι μετά είναι ένα εύκολο.
1: Ας μην το θυμόμαστε ούτε αυτό, αλλά νομίζω ότι για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι που θα μπορούσαμε όντως να συζητάμε έτσι, ώρες ολόκληρες. Όντως επειδή ήσασταν στο Παρίσι σε αυτή την σύνοδο που οργάνωσε η Γαλλική Προεδρία, όντως επειδή είδα και αυτό το δικό μας
0: τον αστάτη,
1: μπορεί τον δούμε να μετέχει σε μια αποστολή.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι
1: υποψήφιος, καταλαβαίνω.
0: Νομίζω έχει λίγο πολύ αποφασιστεί. Είναι μια αποστολή η οποία θα στελεί στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό κάποια στιγμή το 2027, νομίζω πριν.

0: καλοκαίρι του 27 έχει προγραμματιστεί αυτός και λίγο πολύ το έχουν αποφασίσει από τώρα ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα συμμετάσχουν. Θα είναι ο Γάλλος, ο Πεσκέο αστροναύτης και νομίζω ο δικός μας και ακόμη ένας, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο τρίτος. Τώρα, αν κάτι συμβεί μέχρι τότε, υπάρχει, δηλαδή αυτό έχει αποφασιστεί γιατί η Ελλάδα έχει πληρώσει γι' αυτό. Δηλαδή, για να πάει ο Έλληνας αστροναύτης, υπάρχει και κάποιο κόστος.
1: Ναι.
0: Το οποίο το πληρώνει η χώρα για την εκπαίδευσή του και τα λοιπά.
1: Προφανώς.
0: Οπότε έχει αποφασιστεί. Ναι. Αλλά...
1: μια άλλη ερώτηση που είχα προηγουμένως από ακροατή είναι, και θέλω να το κλείσουμε εδώ, επειδή βλέπουμε αυτό που, την αυτοκαταστροφική πορεία που πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν, δηλαδή κάνουμε πολέμους χωρίς να, σαν να είμαστε εμείς και δεν υπάρχει άλλος, όλα αυτά, υπάρχει κίνδυνος να μεταφερθεί αυτό το κλίμα, όπως έχουμε και τους εξοπλισμούς τώρα, και στο διάστημα?
0: Ναι, αυτό είναι ένα σαφές πρόβλημα και ένας από τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτή η συνάντηση και ήταν ο Αντερλάινερ, ο Γάλλος πρόεδρος, πολύ πρωθυπουργή από άλλες χώρες όπως και της Ελλάδος. Ήταν ουσιαστικά για να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι η Ευρώπη σε αυτόν τον τομέα του διαστήματος, ο οποίος έχει άμεση σχέση και με την ασφάλεια, αλλά και με την οικονομία σε πολύ μεγάλο βαθμό, πρέπει να ενωμένα να προχωρήσουν, δηλαδή να μην είναι μόνο οι Γάλλοι ή μόνο οι Γερμανοί, κάπως να γίνει οικονομία δυνάμεων και να προχωρήσουν όλοι μαζί για την ανάπτυξη τεχνολογίας και πλούτου στο διάστημα. Αυτή τη στιγμή υπογράφηκαν κάποιες πολύ μεγάλες συμβάσεις, 10 δισεκατομμύρια περίπου ήταν μία, όπου να αναπτυχθεί ένα δίκτυο δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά, γύρω στους 350 δορυφόρους, 348, που ο σκοπός τους είναι να γίνονται ασφαλές επικοινωνίες ανάμεσα σε κρατικούς οργανισμούς στη χώρα και για άμυνα, αλλά και για θέματα τεχνολογίας εταιριών που να το χρησιμοποιούν αυτό. Και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή, η Κρήτη μπορεί να παίξει ένα ρόλο σημαντικό για τη χώρα μας. Η Νότια Ευρώπη γενικά θα έχει ένα πλεονέκτημα σε αυτό.
1: Λοιπόν, θα πω, επειδή έχουμε και τα μηνύματα, ένα μήνυμα που μας έρχεται από ένα συναδελφό, ο οποίος είναι τώρα στην Κίνα, δεν έχει σημασία. Η ανθρωπότητα εκπέμπει ανιχνεύσιμα, λέει, ραδιοδοκίματα εδώ και περίπου 100 χρόνια. Οποιοδήποτε εξωγήινο σε απόσταση άνω των 100 ετών φωτών δεν μας βλέπει ακόμα. Κάποιος σε απόσταση 80 ετών φωτός αυτή τη στιγμή παρακολουθεί live talks. Live talks το πάω εγώ. Live το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και θα σκέφτεται τι να επικοινωνήσω με αυτούς μέχρι να φτάσει το σήμα μας στη γη. Κατά το 2200 αυτοί θα έχουν αφανιστεί μεταξύ μας. Δηλαδή, μάθουν
0: Αυτό είναι και στην ταινία Contact, που αυτό λίγο πολύ φαινότανε.
1: Ναι. Πιστεύετε, λέει ο Θοδωρής, ένας άλλος εδώ ακροατής μας, ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει κάποτε να ανακαλύψει ένα νέο νόμο της φυσικής που οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να είχαν βρει μόνοι τους?
0: Είναι δύσκολο να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Το θέμα είναι ότι για να μπορέσει να απαντήσει, η αίσθησή μου είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ικανότατη. Έχουμε δει λύσει πολύ δύσκολα προβλήματα μαθηματικών αυτή τη στιγμή. Πιθανό να μπορέσει να το βρει, να μπορέσει να αναπτύξει ένα μοντέλο καλύτερο από το μοντέλο που έχουμε αυτή τη στιγμή για το καθιερωμένο πρότυπο, ας πούμε, για το πώς είναι οι τέσσερις δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις. Αλλά δεν είμαι ειδικός σε θεωρητική φυσική για να μπορέσω να δω ποιο ήταν το βασικό κενό το οποίο θα μπορούσε να αναπτυχθεί.
1: Δεν ήθελα να το θίξω αυτό το κεφάλαιο, αλλά τώρα που έπεσε στο τραπέζι μας θα το πω. Τι φοβάστε καθόλου την τεχνητή νοημοσύνη? Γιατί τελευταία υπάρχει μια φιλολογία, έχει αναπτυχθεί, το βλέπετε, ένας διάλογος ότι μέχρι πού μπορεί να φτάσει και πού μπορεί. Βέβαια, σήμερα ο Αρκάς είπε ότι αν δούμε και τα χάλια της ανθρωπότητας, μπορεί να ελπίζουμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Κοιτάξτε, νομίζω αυτά. Πρώτον, όλοι όσοι είχαμε δει πριν από 40 χρόνια την ταινία Terminator, ξέρουμε, είχε προβλέψει τι μπορούν να κάνουν οι μηχανές και να καταστρέψουν τον άνθρωπο. Εγώ είμαι λίγο πιο αισιόδοξος. Και αυτό το οποίο σκέφτομαι κάποτε είναι ότι πρέπει να, ο άνθρωπος ως όν, είμαστε ένα όν το οποίο δημιουργεί εργαλεία, τα οποία τα χρησιμοποιεί για να κάνει κάτι καλύτερο και αυτά τα εργαλεία τον διαμορφώνουν και τον ίδιο τον άνθρωπο. Δηλαδή, και μπορούμε να πούμε από εργαλεία ήταν η ανάπτυξη του γραπτού λόγου και των βιβλίων που έδωσε τη δυνατότητα να μεταδοθεί γνώση πολύ πιο εύκολα παντού. Αρχικά με παπύρους και πλάκες, μετά με το Γουτεμβέργιο. Αλλά παράλληλα αυτό το οποίο έκανε και υπήρχαν προβληματισμοί ακόμη και στην αρχαία Ελλάδα από αυτού ήταν το γεγονός ότι αν έχουμε πράγματα τα οποία είναι γραμμένα δεν χρειάζεται να έχουμε τόσο καλή μνήμη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γιατί το έγραψα, θα το διαβάσω το ποίημα. Έτσι. Οι παλαιότεροι ίσως θυμούνται ότι για να πας στο μπακάλι έπρεπε να ξέρεις να παίρνεις ρέστα.
1: Φυσικά.
0: Τώρα όμως, όχι μόνο δεν ανάγκη να ξέρεις να παίρνεις ρέστα γιατί στο κινητό σου είχες ένα κομπιουτεράκι πάντοτε, αλλά πλέον δεν χρειάζεται καν να ξέρεις τα νούμερα γιατί πληρώνεις ανέπαφα. Ναι. Οπότε προοδευτικά αυτό το τι γίνεται.
1: Και ο Elon Musk λέει σε 10 χρόνια θα έχουμε ανάγκη τα λεφτά.
0: Ακριβώς. Προβλέπει. Οπότε θέλω να πω, οι βασικές γνώσεις τις οποίες εμείς στην προπαίδεια θεωρούσαμε ότι ήταν απαραίτητες για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε στην καθημερινότητά μας, δεν χρειάζεται πλέον να τις. Δηλαδή, όσο και αν προσπαθήσουν οι παλαιότεροι να πούμε ότι είναι χρήσιμο και το καλό, η γνώση έχει βγει έξω από τον άνθρωπο.
1: Αυτό δεν μας ακυρώνει όμως.
0: Αυτό ίσως μας δώσει δυνατότητα να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσουμε το γεγονός ότι ο άνθρωπος κατασκεύασε μηχανές και τα πολύ ωραία την Εγνατία εδώ και την Απία εδώ δεν χρειάζεται να τις κάνεις με το χέρι, αλλά έρχεται ο άκτορας ή ο χιάκτορας με όλα τα προβλήματα που δημιουργεί το τελευταίο καιρό για να τις κάνει, έχει γίνει τεράστια οικονομία δυνάμεων και μπορούμε να διαμορφώνουμε πολύ πιο γρήγορα. Πόσο, δηλαδή, αν λέγαμε ότι ακόμη και το ΒΟΑΚ τον κάναμε με τα χέρια,
1: ναι,
0: σίγουρα θα χρειαζόμασταν πολύ περισσότερο χρόνο για να γίνει αυτό το έργο.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: μπορεί
0: θέλω να πω, θα αναπτύξουμε άλλες ικανότητες.
1: Μια καλύτερη συναισθηματική ένωση. Το ελπίζουμε τουλάχιστον.
0: Ναι, το ελπίζουμε. Απ' την άλλη, τις ανακαλύψεις πάντοτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κακό σκοπό. Οπότε αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να έχουμε την ερημότητα να το αντιμετωπίσουμε.
1: Έτσι, χαίρεις να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι και η ανθρωπότητα τελειώνει σύντομα. Έτσι, πόσα δισεκατομμύρια χρόνια έχει.
0: Έχουμε, δηλαδή, ναι. Εντάξει, δεν ανάγκη να ανησυχούμε να πουλήσουμε το οικόπεδο που έχουμε, αλλά σε 4 δισεκατομμύρια χρόνια δεν θα είμαστε εδώ σίγουρα.
1: Εντάξει, άρα,
0: οπότε ό,τι προλάβουμε μέχρι
1: ό,τι
0: τότε.
1: Προλάβουμε να πούμε στην εκπομπή μέχρι τότε.
0: Μέχρι τότε, ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτή η εκπομπή το λέω για τους φίλους τώρα ακροατές, οι οποίοι πραγματικά μου στέλνουν μηνύματα πολλά, αλλά θέλω να πάμε σε κάτι πιο γήινο τώρα, προλάβουμε να το πούμε, γιατί αυτές τις μέρες έχετε πολύ καλά νέα, καταρχήν στο ΕΙΤΕ. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκαν τα νέα κτίρια που είχατε, ένα σχεδιασμός που ήταν τα τελευταία χρόνια, νομίζω.
0: Ναι, ήταν μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη διοίκηση. Ο Νεκτάριος, ο Ταβερναράκης, είχε προσπαθήσει πάρα πολύ. Εξασφαλίστηκε μια πολύ μεγάλη χρηματοδότηση, 56 εκατομμύρια συνολικά, εκ των οποίων τα 5,6 εκατομμύρια ήταν ήδη οι πόροι του ΙΤΕ. Αυτό είναι σημαντικό να το λέμε και το θυμίζω στην πολιτεία, γιατί θα ήθελα να μας τα δώσει πίσω κάποια στιγμή. Αλλά ήταν μια χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ολοκληρώθηκαν τα έργα στα τέλη Ιουνίου και είναι κτηριακές εγκαταστάσεις και υποδομές σε Ηράκλειο. 25 εκατομμύρια ήταν στο Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Πάτρα και Ιωάννινα, στα τρία Ινστιτούτα γίνανε καινούργια κτίρια. Αγοράστηκε και ένα καινούργιο τηλεσκόπιο στο αστεροσκοπείο Σχήνακα, το οποίο μπήκε σε ένα καινούργιο κτίριο το οποίο κατασκευάζει ο Δήμος Ανογείων. Με
1: δεύτερο δηλαδή στην ουσία.
0: Αυτή τη στιγμή στο αστεροσκοπείο Σχήνακα πήραμε ένα τηλεσκόπιο που ήταν από τη χορηγία της Γιάννας από την Επιτροπή Ελλάδα 2021. Και την κυρία Αγγελοπούλου, και παράλληλα αυτό είναι άλλο τηλεσκόπιο λίγο μεγαλύτερο, 1,3 εκατομμύρια, το οποίο πήραμε από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Το θα βλέπει πιο μακριά το τηλεσκόπιο.
0: Αυτό θα μαζεύει πιο πολύ φως, οπότε θα βλέπει πιο αμυδρά αντικείμενα.
1: Εκεί να μας οργανώσετε κάτι κάποια στιγμή, να μας δείξετε
0: πολύ
1: τι γίνεται.
0: Πολύ ευχαρίστως.
1: Γιατί νομίζω ότι είναι ευλογία να είσαι εκεί πάνω.
0: Είναι
1: και να
0: υπέροχη. Εγώ πραγματικά η ορεινή Κρήτη, εγώ την αγαπώ πάρα πολύ, ναι, και τους ανθρώπους.
1: Στα κτίρια τα καινούργια του ΙΤΕ, τα οποία καταρχήν εγκαινιάζονται Παρασκευή.
0: Ναι, τα κτίρια εγκαινιάζονται αύριο 5.30 ώρα το απόγευμα. Χαρούμε να σας έχουμε όλους εκεί. Θα είναι και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο κύριος Καλαφάτης, ο Υφυπουργός, εκπρόσωποι από τη Γενική Γραμματεία, Περιφέρεια, Δήμαρχος κτλ. Θα είναι εκεί. Πραγματικά είναι πολύ σημαντική στιγμή για μας, γιατί είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Δίνονται αυτοί οι χώροι στο Ίδρυμα, στους ερευνητές τους, και η πρόκληση είναι πώς θα μπορέσουν να τους χρησιμοποιήσουν καλύτερα, έτσι ώστε να πάνε το Ίδρυμα ακόμη πιο μπροστά.
1: Ναι, εννοείται ότι φαντάζομαι ότι ξέρετε τι θα πάει που.
0: Ναι, έτσι, ναι, το ξέρουμε. Ναι.
1: Τι χώρο είναι κύριο.
0: Είναι ένα μεγάλο κτίριο το οποίο είναι ερευνητική χώρη. Ένα άλλο κτίριο είναι το καινούργιο εστιατόριο. Ένα άλλο κτίριο είναι κτίριο, όπως λέμε, εκπαίδευσης.
1: Θα φύγει το εστιατόριο από
0: εκεί. Ναι, πάει σε ένα πολύ πιο
1: ωραίο
0: χώρο.
1: Ναι, ήταν λίγο πιο μικρός.
0: Οπότε αυτοί οι χώροι θα δοθούν πίσω στους ερευνητές και οι αποθήκες θα γίνουν οι παλαιοί χώροι. Και δημιουργείται ένα ουσιαστικά συνεδριακό κέντρο, αλλά αίθουσα συναντήσεων, ένα μεγάλο αμφιθέατρο που θα είμαστε αύριο. Και δημιουργείται επίσης και ένας χώρος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, έτσι είχε βγει άδεια ΚΔΑΠ, όπου οι ερευνητές.
1: Αυτό το θυμάμαι. Ναι. Ήτανε παλιά, ναι. Ήτανε παλιό αίτημα.
0: Παλιό αίτημα αυτό.
1: Έγινε επιτέλους.
0: Έγινε πραγματικά. Είναι όπως μπαίνουμε αριστερά. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Και επιπλέον, επειδή είχε στηθεί το έργο πολύ καλά από τα απρόβλεπτα, η τεχνική υπηρεσία μπόρεσε να κάνει πολλά περισσότερα για μας. Ο Βαγγέλης Χαρκουτσάκης και η ομάδα του είναι υπέροχοι. Και χτίστηκε και μια καινούργια, ένα καινούριο κτίριο 600 τετραγωνικών που θα χρησιμοποιεί σαν αποθηκευτικό χώρο, χώρο πειραμάτων ή πιο πολύ μορφικό χώρο που δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη τι θα τον κάνουμε.
1: Ναι. Άρα ουσιαστικά το κάμπους, ας πούμε, του ΙΤΕ κλείνει, έτσι, ή έχει περιθώρια.
0: Πάλι έχει περιθώρια, αλλά

0: αυτή τη στιγμή και με τα έργα τα οποία γίνονται δίπλα της, σε φοιτητικές εστίες που κατασκευάζει το Πανεπιστήμιο και θα είναι ολοκληρωμένα σε δύο χρόνια.
1: Είναι από πάνω, έτσι.
0: Είναι ακριβώς από πάνω από το δρόμο, από την πλαστήρα, το Ευρωπαϊκό Σχολείο, το επίσης και αυτό θα νομίζω είναι να δημοπρατηθεί άμεσα. Δηλαδή μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια όλη εκείνη η περιοχή θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό, πολύ ποιοτικό, και ένας από τους λόγους που συζητάμε και μας στηρίζει και η περιφέρεια σε αυτό και ο Δήμος που εμπλέκεται, έτσι να γίνει καλύτερο σχεδιασμός, διαμόρφωση όλης του τρόπου πρόσβασης σε αυτή την περιοχή.
1: Ναι, γιατί θα το πω τώρα, είχαμε και το ατυχές συμβάν εκεί με την φοιτήτρια που δεν μπόρεσε να φτιαχτεί τόσα χρόνια ένας δρόμος που να είναι προσβάσιμος ενώ με ασφάλεια.
0: Ναι, αλλά το είναι λίγο γενικότερο, δηλαδή εγώ αυτό το οποίο κουβέντιαζα και με τον κύριο Περιφερειάρχη και το Δήμαρχο και συμφωνούν, είναι είμαστε όλοι περήφανοι για τι υπάρχει σε αυτή την περιοχή, όλα αυτά τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και το νοσοκομείο μας. Είναι σαν να λέμε ότι έχουμε 5-4 ξενοδοχεία κάπου στη Χερσόνησο και περνάμε μέσα από στενάκια για να φτάσουμε εκεί.
1: Και αυτό συμβαίνει.
0: Το οποίο συμβαίνει, το ξέρουμε. Αλλά να μην οδηγηθούμε εκεί. Αυτό είναι το θέμα. Πώς μπορούμε τώρα που θα γίνει και ο βόρειος οδικός άξονας, θα ολοκληρωθεί, θα γίνει η έξοδος από τον βόρειο οδικό άξονα, πώς να γίνει όλη η διαμόρφωση αυτής της περιοχής, έτσι ώστε όλα αυτά τα ιδρύματα, το νοσοκομείο μας, το πανεπιστήμιο, οι εστίες, όλη η υποδομή του ΙΤΕ, να έρχεται ο κόσμος, να είναι κάτι, μια ευχάριστη διαδρομή και να το κάνουμε και με ασφάλεια αλλά και με ευκολία.
1: Σκέφτομαι πάντως πολλές φορές, επειδή θυμάμαι και προκατόχουσες και όλους αυτούς που προσπάθησαν, που από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και τις αρχές του 80 είχαν οραματιστεί αυτό, πόσο ικανοποιημένοι θα είναι, έτσι. Δεν πήγε άδικα ο κόπος αυτός.
0: Κοιτάξτε, δεν πήγε άδικα ο τόπος, και γιατί ήταν και οι άνθρωποι, νομίζω οι άνθρωποι, ειδικά η πρώτη γενιά και οι μεταγενέστεροι και προέδροι και διευθυντές, είχαν πραγματικά ένα όραμα. Και αυτό που συχνά αναφέρω είναι ο λόγος για τον οποίο έχει πετύχει αυτό το εγχείρημα, αυτό το πείραμα, όπως λέει ο Στέφανος ο Τραχανάς, στο ακαδημαϊκό οικοσύστημα, ήταν γιατί το ξεκίνησε από ανθρώπους που ακολουθούσαν αυτά, ένα ρητό που λέει στα αρχαία ο Πιτακός ο Μυκτιλινέος, αλλά κάπως πιο στην καθομιλουμένη, λέει ουσιαστικά ένας τόπος γίνεται μεγάλος όταν οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε αυτόν φυτεύουν δέντρα γνωρίζοντας ότι δεν θα καθίσουν ποτέ κάτω από τις σκιές τους. Και αυτοί οι άνθρωποι, δώσανε ενέργεια, αφήσανε μόνιμες θέσεις στο εξωτερικό, ήρθαν εδώ και εκεί που υπήρχαν ελιές, οραματίστηκαν ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, νοσοκομεία, και το οδήγησαν βήμα-βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό κάνουμε και εμείς σήμερα και θα το συνεχίσουμε.
1: Ναι, νομίζω ότι και εμείς έχουμε λόγο να είμαστε περήφανοι και για την ύπαρξη του ΙΤΕ και για το Πανεπιστημίου. Χαιρόμαστε που θα δούμε και αυτό το έργο να υλοποιείται και ό,τι άλλο σχεδιάζεται, γιατί κακά τα ψέματα, ξεκίνησε το ΙΤΕ από μια ομάδα, όπως είπατε, ανθρώπων, λίγοι. Τώρα είστε ένας μεγάλος οργανισμός, έτσι. Ναι. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Και εκτός Κρήτης, βέβαια, καμιά φορά το ξεχνάμε.
0: Ναι, το ξεχνάμε. Όχι, είναι και εκτός Κρήτης προφανώς, αλλά ακριβώς αυτό είναι. Δηλαδή, ήταν μια μικρή ομάδα ανθρώπων εκεί του Κονιού στις αρχές της δεκαετίας του 80 με το Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 1.670 εργαζόμενους. Προϋπολογισμό γύρω στα 60 εκατομμύρια κάθε χρόνο, εκ των οποίων μόνο το 20% έρχεται από την πολιτεία, 60.000 τετραγωνικά ιδιόκτητους χώρους. Και αυτό που λέω στους πολιτικούς, και θα το πω και αύριο, έτσι λίγο να θυμούνται, είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε αυτό το ερευνητικό ίδρυμα, μέχρι το τέλος του 2025, από τα ταμεία του πέρασε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.
1: 1,5
0: δισεκατομμύριο. Από αυτό το 1,5 δισεκατομμύριο, μόνο οι 290.000, μόνο τα 290 εκατομμύρια ήταν από την πολιτεία. Όλα τα άλλα ήταν ανταγωνιστικά προγράμματα που έφεραν οι ομάδες, οι ερευνητές του Ιδρύματος. Ναι. Και έχουμε δώσει δηλαδή πίσω περισσότερο σε φόρους και ΦΠΑ από ό,τι μας έχει δώσει πάρει. Πολυμία. Δηλαδή και δεν μιλάμε για τις spin-off εταιρείες, την εκπαίδευση της νέας γενιάς, τις ανακαλύψεις και όλα αυτά.
1: Και όλα τα, και όλη αυτή την άειλη κληρονομιά, ναι. και αυτό που είπατε, ας πούμε, η Fortnite, τι έχει κάνει, τι έδωσε στην Ελλάδα και πολλές άλλες εταιρείες.
0: Αλλά δεν θα γινόταν. Ο λόγος για τον οποίο κάποιοι ίσως νεότεροι μπορεί να μην το θυμούνται, αλλά εγώ που είχα μιλήσει με τους παλαιότερους, ο λόγος για τον οποίο έγινε και πέτυχε το ΙΤΕ εδώ, δεν είναι τυχαίο. Ήταν γιατί αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι ξέρανε ότι εδώ ήταν γόνιμος τόπος όχι μόνο για ντομάτες της Νότιας Κρήτης, αλλά ήταν ένας γόνιμος τόπος για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας. Ναι. Γιατί η στήριξη της κοινωνίας ήταν πολύ σημαντική. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ.
1: Ναι, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε και το βλέπουμε και νομίζω ότι και εσείς το βιώνετε.
0: Ναι, ακριβώς.

0: Σήμερα το εκτιμούμε απεριόριστα αυτό.
1: Και νομίζω ότι επίσης αυτό αποδεικνύει ότι η ιστορία πολλές φορές δεν προχωράει μόνη της που νομίζουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλει ανθρώπους πίσω να σπρώχνουν, να κάνουν, γιατί εντάξει, αυτό τώρα σκεπτόμενος και τη δική σας εκλογή, αλλά τώρα δεν είναι της παρούσης. Εύχομαι μόνο καλά νέα στην Προεδρία σας.
0: Ευχαριστώ
1: για σας, νομίζω ότι είναι σημαντική στιγμή.
0: Είναι πολύ σημαντική στιγμή, γιατί γίνεται το επιστέγασμα μιας ολόκληρης πορείας του Ιδρύματος και η πρόκληση για το πώς θα μπορούμε να πάμε καλύτερα από εδώ και πέρα χρησιμοποιώντας τις νέες υποδομές.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ
1: κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Καρμαντέρ. Την επόμενη φορά θα συζητήσουμε όμως μόνο για, διάστημα και μας πείτε αν έχετε κανένα σήμα. Έτσι, για να ξέρουμε να ετοιμαστούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο του ΙΤΕ, τον κύριο Βασίλη Χαρμαντάρη. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Σούλα!
2: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
3: Σιγά το πεπραμένο.
2: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
3: Με ποιον?
2: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Είναι φανταστική.
3: Σιγά το πεντάστερο.
4: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
6: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε το 0,1

0: Micron κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 02 κοστίζει 159. Το 03 μόνο 119. Το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
8: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
8: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτιλάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα τω Θεώ, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
13: Aegean Pass. Και πας και ξαναπάς. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μεγάλη ταλαιπωρία και πολύωρη αναμονή αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση οι παραγωγοί που προσέρχονται στις υπηρεσίες καταχώρησης των δηλώσεων ως ΔΕ για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους. Η διαδικασία μοιάζει με Γολγοθά, καθώς το πλαίσιο υποβολής συνεχίζει να παρουσιάζει δυσκολίες, ενώ η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν έχει ακόμη καταφέρει να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα. Στη σκιά αυτών των εξελίξεων πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των κέντρων υποβολής με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σκίνα, παρουσία του διοικητή της ΑΔΕ. Ο Χάρης Λεοντάκης παρακολουθεί τις εξελίξεις, θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Χάρη, καλό μεσημέρι.
1: Σωτήρη, καλό μεσημέρι. 340.000 παραγωγοί δεν έχουν ακόμα υποβάλει τις δηλώσεις ΩΣΔΕ. Είναι παραπάνω από τους μισούς. 610 υπολογίζονται το σύνολο των παραγωγών που έχουν δικαίωμα υποβολής δήλωσης. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο αριθμός είναι τεράστιος και όλοι αυτοί οι παραγωγοί πρέπει μέχρι τις 16 Οκτωβρίου να έχουν υποβάλει τις αιτήσεις, μήπως και πληρωθούν στα τέλη Οκτώβρη. Την προηγούμενη μέρα η ΑΔΕ έστειλε ένα μήνυμα σε όλους τους δικαιούχους για την υποβολή δήλωση ΩΣΔΕ να υποβάλουν αιτήσεις. Αυτό δημιούργησε ένα πανικό και συνωστισμό στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Αυτό που λένε και οι εκπρόσωποι των ΚΙΔ και οι ενώσεις είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να προλάβουν 340.000 παραγωγοί σε όλη τη χώρα να υποβάλουν αιτήσεις σε πρόθεσμες. Ζητούν να υπάρξει μια παράταση. Αυτό ζήτησαν και από τον κύριο Σχοινά, παρουσία του κυρίου Πιτσιλή, καθώς η ΑΔΕ τρέχει την όλη διαδικασία. Επισήμαναν τις αλλεπάλληλες αναβαθμίσεις που γίνονται στην πλατφόρμα που καθυστερούν τους παραγωγούς και ζήτησαν να υπάρξει μια παρέμβαση και ως προς τα πρόστιμα που κινδυνεύουν τα ΚΙΔ να δεχτούν από την ΑΔΕ σε περίπτωση λαθών κατά την υποβολή. Ο κύριος Σχοινάς ζήτησε από τον κύριο Πιτσιλή να υπάρξει μια επιτάχυση και μια βελτίωση της πλατφόρμας έτσι ώστε να μην υπάρξουν αυτά τα προβλήματα τις επόμενες ημέρες. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου, όμως είναι δύσκολος, εξαιρετικά απίθανο να υπάρξει καταβολή της προκαταβολής, της ενιαίας ενίσχυσης μέχρι 31 Οκτωβρίου που υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση ότι όσοι υποβάλλουν εμπρόθεσμα μέχρι 31 Οκτωβρίου θα έχουν πληρωθεί. Και αυτό γιατί, επαναλαμβάνω, ο όγκος των αιτήσεων που έχουν μείνει πίσω είναι τεράστιος και κανείς δεν ξέρει πότε θα μπορέσουν όλες αυτές οι αιτήσεις να υποβληθούν.
0: Χαρή, από τη μία είναι ο πολύ μεγάλος όγκος των εκκρεμωτήτων, εν δυνάμει δικαιούχων παραγωγών που ακόμη δεν έχουν ενεργοποιήσει τα δικαιώματά τους. Από την άλλη υπάρχει αυτή η σφιχτή προθεσμία μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη. Μου φαίνεται όμως, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, και είναι και αυτό το στοιχείο που βάζουν στο τραπέζι ως κυρίαρχο οι εκπρόσωποι των κέντρων υποβολής, η δυσλειτουργία του ίδιου του συστήματος που δεν επιτρέπει αισιοδοξία για το χρονοδιάγραμμα που έχει στο μυαλό της η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Εάν δηλαδή συνεχιστεί αυτή η διαδικασία με τα συγκεκριμένα προβλήματα, τις δυσλειτουργίες, τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και τις παθογένειες, είναι απίθανο να προλάβουν οι παραγωγοί παρά τις ουρές που τα τελευταία 24 ώρα σημειώνονται και καταγράφονται στις ενώσεις και στα κέντρα υποβολής.
1: Αυτό είπαν στους κυρίους Πιτσιλή και Σχοινά οι εκπρόσωποι των ότι μία μέρα πριν γίνει αυτή η συνάντηση υπήρξε μία ακόμα υποτιθέμενη αναβάθμιση της πλατφόρμας με αποτέλεσμα να καθυστερεί όλη η διαδικασία, να μην τρέχει η ίδια η πλατφόρμα, να μην μπορεί να σηκώσει αυτόν τον όγκο των αιτήσεων, με αποτέλεσμα να υποβάλλουν τα στοιχεία οι εκπρόσωποι και η παραγωγή μέσω της πλατφόρμας, οι εκπρόσωποι. Για

0: εργαζόμενοι στα ΚΙΤ και η πλατφόρμα να μην μπορεί να τρέξει γρήγορα τη διαδικασία να καθυστερεί πάγευση και να δώσει την βεβαίωση στον παραγωγό ότι έχει υποβάλει την αίτησή του. Όλα τα επεσήμαναν. Ο κύριος Πιτσιλίδης δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξουν αυτές οι βελτιωτικές κινήσεις ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία χωρίς προβλήματα.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Στο ίδιο θέμα και κλίμα παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, σύγχυση και πολύωρη αναμονή και σήμερα για δεκάδες παραγωγούς στην Ένωση Ηρακλείου μετά τις προσωποιημένες ενημερώσεις της ΑΔΕ για το τρέχον έτος. Ο πρόεδρος της Ένωσης επεσήμανε για μία ακόμη φορά τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αφορούν στη διαδικασία καταχώρησης αιτήσεων και υπογράμμισε πως η πολιτεία πρέπει να τρέξει εδώ και τώρα τις διαδικασίες προκειμένου μέχρι το τέλος του έτους οι παραγωγοί να λάβουν τις αγροτικές τους ενισχύσεις.
2: Πολύωρη ήταν η αναμονή για δεκάδες παραγωγούς οι οποίοι βρέθηκαν στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου όπου καταχωρούνται δηλώσεις ως ΔΕ. Όσοι βρέθηκαν στην Ένωση ανέφεραν ότι η ΑΔΕ απέστειλε προσωποποιημένες ενημερώσεις προς τους δικαιούχους υπενθυμίζοντας τις διαθέσιμες επιλογές, τις κρίσιμες ημερομηνίες και τη διαδικασία υποβολής. Η καταληκτική ημερομηνία βάση της εν λόγω ενημέρωσης ήταν η 16η Οκτωβρίου, γεγονός που δημιούργησε σύγχυση στους δικαιούχους αλλά και στους υπαλλήλους του Γραφείου Επιδοτήσεων.
3: Ο κόσμος δεν ξέρει τη διαδικασία. Ήρθε, πρέπει να κάνει πρώτα εξουσιοδότηση με τους κωδικούς του TaxNet και μετά να έρθει με τα χαρτιά τα οποία βασικά είναι τα ίδια τα οποία είχαμε καταθέσει και τα προηγούμενα χρόνια, είναι αναρτημένα εκεί για να κάνει την ενεργοποίηση.
4: Ποια είναι λοιπόν η παρεξήγηση που έχει δημιουργηθεί τον μπέρδεμα αυτό?
3: Κοιτάξτε, δεν έχει ειδοποιηθεί ο κόσμος, δεν έχει ενημερωθεί σωστά. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, διότι η ενεργοποίηση που μπαίνουν κάποιοι μέσα χρειάζεται όλα τα χαρτιά από την αρχή. Συμβόλαια, ΚΑΕΚ, το ΚΑΕΚ που δεν τα έχουν πολλοί, και λοιπά, ενοικιαστήρια, όλα αυτά.
4: Σε κάθε περίπτωση βρίσκεστε εδώ για να ρωτήσετε τι συμβαίνει και
3: ναι, να ενεργοποιήσουμε και όσοι έχουν τα χαρτιά προχωρούν σιγά σιγά, πολύ αργά. Χρειάζεται υπομονή.
5: Είναι κάτι καινούργιο και δεν ξέρουμε πώς γίνεται, οπότε πρέπει να ενημερωθούμε. Απλά πρέπει να ενεργοποιήσουμε, αυτό μας είπανε. Πώς, πού, τι και γιατί, μόνοι μας, πάντα μόνοι μας.
2: Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου επεσήμανε για άλλη μια φορά τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αφορούν την καταχώρηση αιτήσεων και υπογράμμισε πως η πολιτεία πρέπει να τρέξει εδώ και τώρα τις διαδικασίες προκειμένου μέχρι το τέλος του έτους οι παραγωγοί να λάβουν τις ενισχύσεις αλλά και η νέα πλατφόρμα καταχώρησης να γίνει λειτουργική στο 100%.
6: Προχθές εστάλει ένα μήνυμα στους παραγωγούς από την ΑΔΕ που δημιούργησε μόνο προβλήματα, αναταραχή και υπήρξε ένα ξεσηκωμό στον αγροτικό κόσμο ότι θα χάσει τις επιδοτήσεις του. Η ΑΔΕ λοιπόν έστειλε μήνυμα ότι όσοι ενεργοποιήσουν μέχρι και την Παρασκευή θα πληρωθούν 16 του Οκτώβρη. Αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει. Οι ρυθμοί ενεργοποίησης είναι πάρα πολύ αργοί. Χθες και σήμερα μαζεύτηκε πάρα πολύς κόσμος στα γραφεία της Ένωσης και ταλαιπωρήθηκε άδικα με αυτό το μήνυμα που κακώς εστάλει για μένα. Θα έπρεπε πρώτα να λειτουργεί η πλατφόρμα άψογα και μετά να μας βάζουν χρονοδιαγράμματα.
2: Υπενθυμίζεται ότι ήδη 344.536 παραγωγοί δεν έχουν ακόμη υποβάλει την ενιαία αίτηση ενίσχυσης, ούτε έχουν εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την υποβολή έως και τις 18 Σεπτεμβρίου.
6: Δυστυχώς η εφαρμογή ακόμα και σήμερα είναι προβληματική. Σε όλη την Ελλάδα γίνονται ελάχιστες, οριστικοποιούνται ελάχιστες ενεργοποιήσεις. Και το στοίχημα της ΑΔΕ να τελειώσει την Παρασκευή και να πληρωθεί ο κόσμος 16 του Οκτώβρη χάνεται. Εύχομαι να λειτουργήσει επιτέλους αυτή η πλατφόρμα όπως πρέπει να λειτουργήσει και να καταφέρουμε με πολύ μεγάλο κόπο και προσπάθεια να πληρωθεί την προκαταβολή ο παραγωγός τέλος του χρόνου που φαντάζει πλέον για μένα πάρα πολύ δύσκολο. Ελπίζω να τελειοποιηθεί η πλατφόρμα, ελπίζω σύντομα χθες και να το καταφέρουμε αυτό με πάρα πολύ κόπο και προσπάθεια. Θα βάλουμε τα παιδιά να δουλέψουν εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο κόσμος να κάνει υπομονή. Δεν φταίει η Ένωση Ηρακλείου για αυτό που συμβαίνει. Μην προσπαθούν να πετάξουν τον μπολάκι στην Ένωση Ηρακλείου. Εμείς, αν ήταν η λειτουργική εφαρμογή, θα είχαμε κάνει πάρα πολύ περισσότερα πράγματα. Δυστυχώς, είναι αυταπόδεικτο, δεν λειτουργεί σωστά ακόμα και σήμερα.
1: Χαρακτηριστικά παροδίας είχε η τηλεδιάσκεψη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης με θέμα τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Στη συζήτηση δεν κατατέθηκαν εναλλακτικές προτάσεις. Η σύσκεψη διήρκησε μόλις 20 λεπτά και αποδείχθηκε στην πράξη πως ήταν τελικά άνευ αντικειμένου. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας ενημερώσει για όλη τη

0: τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα. Και ενώ συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό αυτό το μεταναστευτικό κύμα στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης, πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, ξεκινώντας με την χθεσινή τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ, η οποία επί της ουσίας στην πράξη αποδείχθηκε μέρες, το λέμε, ότι ήταν άνευ αντικειμένου.
1: Δεν είχε κανένα αντικείμενο, Σωτήρη. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Το είχαμε πει από πριν, αποδείχθηκε στην πράξη. Κανείς δεν κατάλαβε ακριβώς για ποιο λόγο έπρεπε να γίνει αυτή η τηλεδιάσκεψη, την οποία έτσι κι αλλιώς απαξίωσαν πλήρως οι δήμαρχοι του νομού Ηρακλείου, οι οποίοι δεν συμμετείχαν, έστειλαν εκπροσώπους, με εξαίρεση βέβαια τον ίδιο τον δήμαρχο Ηρακλείου, ο οποίος τη ζήτησε, ήταν δική του πρωτοβουλία αυτή η τηλεδιάσκεψη. Και τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον κύριο Μενέλο Μποκέα, ο οποίος όμως είναι και μέλος του Δουσού της ΠΕΔ και πήγε και συμμετείχε και με αυτήν την ιδιότητα. Κατά τα άλλα, κανένας άλλος δήμαρχος του νομού Ηρακλείου, και αναφέρω τον νομό Ηρακλείου, γιατί τον νομό Ηρακλείου αφορούσε στην πραγματικότητα η τηλεδιάσκεψη. Κανένας άλλος λοιπόν δήμαρχος του νομού Ηρακλείου δεν παρευρέθη. Έστειλαν εκπροσώπους, αντιδημάρχους κτλ. Με αποτέλεσμα βέβαια να μην υπάρχει στην πραγματικότητα κανένα αντικείμενο συζήτησης. Θυμίζω ότι η σύσκεψη έγινε επειδή πριν από δύο εβδομάδες περίπου ο υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, είπε στους εκπροσώπους του Δήμου Ηρακλείου που τον συνάντησαν ότι εμείς προχωράμε κανονικά στη δημιουργία δομής στους αθανάτους, στις πρώην αποθήκες Σκουλούδι, όμως έχετε περιθώριο μέχρι να ξεκινήσουν οι εργασίες, όσο θα διαρκέσει δηλαδή το διαδικαστικό σκέλος των αδειοδοτήσεων, έχετε περιθώριο να μου καταθέσετε μια εναλλακτική λύση. Μια πρόταση όμως τεκμηριωμένη που θα μπορεί να προχωρήσει. Δεν υπάρχει τέτοια πρόταση και θα ήταν και παράλογο να υπάρχει όταν δεν έχει γίνει τίποτα 2,5-3 χρόνια.
0: Υπάρχει, ξέρεις, μια λέξη κλειδί, τη χρησιμοποίησες αναφορικά με το μήνυμα που έστειλε ο Θάνος Πλεύρης στους αυτοδιοικητικούς στη συνάντηση της Αθήνας πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Ζήτησε εναλλακτική λύση, δεν ζήτησε μια άλλη πρόταση για να ξεκινήσει μια συζήτηση που δεν ξέρουμε πού θα μπορούσε να καταλήξει. Ζήτησε μια λύση. Προφανώς υπήρχαν περιθώρια αισιοδοξίας να βρεθεί μια λύση για χωροθέτηση δομής, όταν αυτή η συζήτηση σε επίπεδο αυτοδιοίκησης διαρκεί περίπου 3,5 χρόνια, χωρίς όχι απλά να μην έχουν καταλήξει οι αιρετοί σε λύση, αλλά να μην έχει κατατεθεί καν εναλλακτική πρόταση.
1: Δεν υπήρχαν. Φαίνεται. Σωτήρη, δεν έχει γίνει τίποτα. Πέρα από συζητήσεις, δεν έχει γίνει τίποτα. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ζήτησε αυτήν την τηλεδιάσκεψη, υποθέτουμε, για να βάλει και τους υπόλοιπους δημάρχους του νομού Ηρακλείου στο κάδρο και να μην είναι αυτό πια ένα αποκλειστικό ζήτημα του δικού του Δήμου, του Δήμου Ηρακλείου δηλαδή. Οι άλλοι δήμαρχοι όμως, βλέποντας ότι η δομή στους αθανάτους, η δημιουργία της δομής του αθανάτους έχει δρομολογηθεί, δεν είχαν κανένα λόγο να ανοίξουν τέτοια συζήτηση από τη στιγμή που αποδεδειγμένα δεν θέλουν την καυτή πατάτα στα όρια του δικού τους Δήμου. Αυτό που οι ίδιοι θεωρούν καυτή πατάτα. Ήταν δεδομένο λοιπόν ότι και να πήγαιναν δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτούν οποιαδήποτε άλλη συζήτηση. Δεν πήγαν καν, απαξίωσαν την τηλεδιάσκεψη. Αν θες τη γνώμη μου, απαξίωσαν και τον ίδιο τον Δήμαρχο Ηρακλείου που είχε την πρωτοβουλία που ζήτησε να γίνει αυτή η τηλεδιάσκεψη. Ο πρόεδρος της ΠΕΔ, ο κύριος Μαρινάκης, την κάλεσε, αλλά φάνηκε στην πράξη ότι την κάλεσε με βαριά καρδιά και ο ίδιος.
0: Και
1: ήταν
0: με δεικτικά σχόλια, με δεικτικά στην σχόλια, αναφορά αυστηρά του σχόλια, Δήμαρχος Ρεθύμνου.
1: Ναι. Ναι, δεικτικά σχόλια, αυστηρά σχόλια και την έληξε άρον-άρον μετά από 20 λεπτά. Και να σου πω την αλήθεια, ούτε καν. Δηλαδή, μπορεί να διήρξε 20 λεπτά, αλλά συζήτηση ουσία δεν πρέπει να έγινε ούτε 4-5 λεπτά. Δηλαδή, όλα τα υπόλοιπα ήταν να είχαμε να λέγαμε. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της δημιουργίας της δομής στους αθανάτους. Οι διαδικασίες προχωρούν. Οι κάτοικοι αμέσως μετά το φιάσκο το χθεσινό έβγαλαν ανακοίνωση ότι ξεκινούν κινητοποιήσεις διαρκείας. Θα κλείνουν δηλαδή την Ηρακλείου Μυρών καθημερινά με στόχο να την αποτροπή της δημιουργίας της δομής. Μένει να δούμε τι μορφή θα έχει αυτή η κινητοποίηση, αν πραγματικά θα κλείνει εντελώς η κυκλοφορία δηλαδή.
0: Αν θα έχει έναν συμβολικό χαρακτήρα ως μήνυμα προς την πολιτεία και την αυτοδιοίκηση για την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας ή αν θα κλείνει ένας δρόμος, ξέρεις, κομβικός. Για Βέβαια. Την διασύνδεση του Βορρά με τον Νότο.
1: Μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα αυτό και μετά, εάν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, κανείς δεν ξέρει και αν θα υπάρξει αντίδραση από τις αρχές. Δηλαδή, αν θα έχουμε άλλες καταστάσεις. Θα τα δούμε όμως αυτά τις επόμενες μέρες. Κρατάμε προς το παρόν ότι δεν υπάρχει λόγος.

0: νομίζω πια να συζητάμε για εναλλακτικές λύσεις και για πιθανότητες για άλλες τοποθεσίες και για χωροθέτηση αλλού. Τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει απολύτως τίποτα τέτοιο στο τραπέζι.
1: Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα η επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο για σένα, η κυρία Μαρία Καναβάκη, που συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ.
2: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ δεν μπορούσε να πάρει ούτως ή άλλως απόφαση από τη στιγμή που υπήρξε μια μικρή συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με δεδομένο ότι κάποιοι δικαιολογημένα δεν μπορούσαν να έρθουν ή ενδεχομένως κάποιοι άλλοι για κάποιους λόγους δεν προσήλθαν. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν μπορούσαμε να πάρουμε κάποια απόφαση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Από εκεί και πέρα ο Δήμαρχος Ηρακλείου έθεσε το πλαίσιο και για άλλη μια φορά ακούσαμε το ιστορικό όλης αυτής της πορείας της αναζήτησης του Υπουργείου πιθανού χώρου έως την τελική του και μέχρι σήμερα η λυμένης απόφασής του να γίνει η δομή στους αθανάτους. Και σε ό,τι με αφορά να πω ότι κάποια στιγμή που έπεσε στο τραπέζι, αν θέλετε, και η πρόταση για την σύγκληση, για τη δημιουργία μάλλον κάποιας διαπαραταξιακής επιτροπής στο Δήμο Ηρακλείου, μήπως και μπορέσει να βρεθεί μία λύση που μέχρι τώρα δεν βρέθηκε, τόνισα και επεσήμανα ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει στην παρούσα φάση αποδεκτό από το Δήμο Ηρακλείου, διότι είναι σαν να αποδεχόμαστε ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά αποκλειστικά και μόνο το Δήμο Ηρακλείου, κάτι το οποίο θέσαμε στη συνάντησή μας στον κύριο Πλεύρη και ο Υπουργός μας απάντησε ότι ναι μεν το Ηράκλειο έχει το λιμάνι και ως αστική περιοχή συγκεντρώνει κάποιους παράγοντες που θα μπορούσε εκεί να γίνει η δομή, χωρίς όμως να αποκλείσει ότι μπορεί να γίνει και σε κάποιο άλλο μέρος, ενδεχομένως κοντινό ή ευρύτερα κοντά στο Δήμο Ηρακλείου.
1: Στο αστυνομικό δελτίο, μία νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με πρωταγωνιστή έναν 42χρονο, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα από τις φυλακές της Αγιάς στα Χανιά, απασχολεί τις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Μάνο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Χειροπέδες εκ νέου πέρασαν αστυνομικοί του Ηρακλείου σε έναν 42χρονο που ξυλοκόπησε τον ηλικιωμένο πατέρα του μετά από την αποφυλάκησή του με βραχιολάκι. Το σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εκτελήχθηκε στην πόλη του Ηρακλείου. Ο 42χρονος ήταν στις φυλακές της Αγιάς για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Τις προηγούμενες ημέρες, Σωτήρη, αποφυλακίστηκε υπό τον όρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης και σε κατοίκον περιορισμό. Ο 42χρονος, έπειτα από φραστικό επεισόδιο, φέρεται να επιτέθηκε στον 70χρονο πατέρα του, καταφέροντας του μπουνιές στο πρόσωπο και στο κεφάλι, προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Ο 42χρονος συνελήφθη, όπως είπαμε, εκ νέου και η θέση του είναι εξαιρετικά επιβαρυντική, καθώς είναι υπότροπος. Την υπόθεση χειρίστηκε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.
1: Προς αύξηση 50% των οφειλών των λογαριασμών νερού, προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης σε περιπτώσεις ασυνέπειας για χρονικό διάστημα που θα υπερβαίνει τους 6 μήνες. Η ΔΕΙΑΗ προχώρησε σε σύσταση προς τους οφειλέτες να σπεύσουν για να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Νομίζω, Κώστα, ότι είναι ένα πλαίσιο προστίμου αύξησης που, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, δεν το συναντάμε, δεν το έχουμε συναντήσει στο παρελθόν σε κανένα άλλο πλαίσιο οφειλής χρέους σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης.
0: Ναι, κοίταξε,
1: μοιάζει,
0: ναι,
1: ξέρεις, εξωφρενικό και το ίδιο το ποσοστό, το πρόστιμο δηλαδή 50%, δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα, αν ένας οφειλέτης σε λογαριασμούς νερού έχει ένα χρέος 1.000 ευρώ και δεν το πληρώσει
0: ή δεν το ρυθμίσει,
1: σωστά, σε 6 μήνες θα μετακυλιστεί στην ΑΔΕ χρέος 1.500 ευρώ.
0: Ναι, είναι μια εξωφρενική προσάυξη.

0: Και εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποιο άλλο αντίστοιχο παράδειγμα στο μυαλό μου, στην δημόσια διοίκηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει και μας διαφεύγει. Πάντως, εν προκειμένου, μιλάμε για νόμο του κράτους. Μιλάμε για ένα νόμο δηλαδή που ψηφίστηκε πρόσφατα με τον νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, τον οποίο η ΔΕΙΑ θεωρητικά, το θεωρητικά θα στο εξηγήσω, είναι υποχρεωμένες να τον εφαρμόσουν. Το ίδιο και η ΔΕΙΑ Ηρακλείου, γι' αυτό και έβγαλε τη σχετική ανακοίνωση σύσταση προς τους ζημώτες να σπεύσουν, να ρυθμίσουν ή να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους, για να μην βρεθούν μπροστά σε πολύ δυσάρεστες εκπλήξεις και σε προσαυξήσεις της τάξης του 50%, το οποίο πραγματικά είναι κάτι το εντυπωσιακό. Ο κύριος Βουρεξάκης, ο πρόεδρος ΔΕΙΑ, μιλώντας στο Sky Κρήτης το μεσημέρι, είπε ότι και ο ίδιος θεωρεί το μέτρο παράλογο, ίσως και αντισυνταγματικό. Είπε επίσης ότι και η Ένωση των ΔΕΙΑ, η Πανελλαδική, η ΕΔΕΙΑ, το έχει υπόψη της και ενδεχομένως να ζητήσει να αλλάξει ή να μην ισχύσει. Προς το παρόν πάντως ισχύει. Και αφού ισχύει και υπάρχει ο κίνδυνος του καταλογισμού, δηλαδή αν η ΔΕΙΑ αποφασίσει να μην το εφαρμόσει, υπάρχει ο κίνδυνος του καταλογισμού σε εργαζομένους ΔΕΙΑ, ίσως και στον ίδιο τον πρόεδρο της επιχείρησης. Εφόσον ισχύει λοιπόν, η ΔΕΙΑ σε πρώτη φάση θα το εφαρμόσει, ωστόσο δεν είναι σίγουρο θα κάνουν το ίδιο και άλλες ΔΕΙΑ.
1: Εδώ λοιπόν, γιατί σωστά το θέτεις, υπάρχει ένας υπηρεσιακός κίνδυνος. Από την άλλη όμως υπάρχει και ένας πολιτικός κίνδυνος, σε εισαγωγικά. Κάποιες ΔΕΙΑ στη χώρα να εφαρμόσουν τον νόμο, κάποιες άλλες να επιλέξουν στο πλαίσιο μιας άλλης κοινωνικής πολιτικής να μην τον εφαρμόσουν. Άρα λοιπόν εδώ θα προκύψουν πολίτες δύο ταχυτήτων και στις περιπτώσεις που θα καταλογίζονται οι προσαυξήσεις για κάποιους, προφανώς και ορθά θα αντιδρούν σε περιπτώσεις, έστω και μία, ξέρεις, αν υπάρξει σε άλλο δήμο της χώρας που δεν θα εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο.
0: Ναι, και στο Ηράκλειο, από ό,τι καταλαβαίνω, γίνεται μια συζήτηση. Ο ίδιος ο κύριος Βουρεξάκης είπε ότι θα εισηγηθεί ίσως να το αντιμετωπίσει λίγο πιο χαλαρά η Δημοτική Αρχή, αλλά δεν ξέρουμε αν υπάρχει αυτό το περιθώριο. Θα το δούμε. Προς το παρόν, οι δημότες καλούνται ή να πληρώσουν ή να ρυθμίσουν τα χρέη τους. 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου είναι τα χρέη προς την ΔΕΙΑΗ. Από αυτά τα 5 εκατομμύρια είναι από μεγαλοφιλέτες και συγκεκριμένα από το Παγνί, αλλά και από
1: υπάρχει τον Δήμο. Υπάρχει και ένας ακόμη μεγαλοφιλέτης της ΔΕΙΑΗ, που είναι ο Δήμος Ηρακλείου.
0: Ο Δήμος Ηρακλείου νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος ο φιλέτης. Ο Δήμος Ηρακλείου περίπου 3 εκατομμύρια χρωστάει στην ΔΕΙΑΗ. Τα υπόλοιπα 15 είναι περίπου είναι χρέη δημοτών και αυτά καλούνται να ρυθμιστούν. Παραμένει κάπως αόριστο το από πότε ξεκινάει να μετράει το εξάμηνο και από πότε δηλαδή μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με την προσάυξηση οι οφειλέτες, οι δημότες. Το πιο πιθανό είναι πάντως ότι ξεκινάει να μετράει από τη στιγμή που εφαρμόστηκε ο νόμος, που ψηφίστηκε ο νόμος. Τώρα όλα αυτά θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Πάντως ανοίγει μια πολύ δύσκολη ιστορία. Και
1: εδώ υπάρχουν, Κώστα Μητσόλυτο, γιατί υπάρχουν και παράδοξα για το γεγονός ότι έχουμε μια τέτοιου τύπου αυστηρότητα στο πλέον ευαίσθητο δημόσιο αγαθό, που είναι το νερό. Από την άλλη όμως καταλαβαίνω απόλυτα ότι θα πρέπει να μπει στο τραπέζι και το μείζον ζήτημα της οικονομικής βιωσιμότητας των ΔΕΙΑ όλης της χώρας, που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα.
0: Αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα όμως, τα οποία και εκεί οφείλονται σε στρεβλώσεις της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Για παράδειγμα, τα μεγαλύτερα χρέη της ΔΕΙΑΗ αυτή τη στιγμή είναι προς τη ΔΕΗ, είναι για την ενέργεια. Το κόστος στο ενεργειακό, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει εκτοξευστεί από το 2020-2021 και μετά. Η ΔΕΙΑ όμως, μεταξύ των οποίων και η ΔΕΙΑ Ηρακλείου, πληρώνουν με οικιακό τιμολόγιο, το οποίο είναι πραγματικά απολύτως παράλογο, άμα το σκεφτεί κάποιος. Δεν έχουν βιομηχανικό τιμολόγιο, δεν έχουν κάποιο άλλο είδους ειδικό τιμολόγιο. Πληρώνουν κανονικά με οικιακό τιμολόγιο.
1: Όπως ένα νοικοκυριό.
0: Όπως ένα νοικοκυριό. Η ΔΕΙΑ χρωστάει περίπου 24 εκατομμύρια στην ΔΕΗ, ΔΕΙΑΗ. Με βάση κάποιες κυβερνητικές υποσχέσεις περιμένει το επόμενο διάστημα μια επιχορήγηση περίπου 10 εκατομμυρίων για τα χρέη προς την ΔΕΗ. Θα κληθεί μετά να ρυθμίσει τα υπόλοιπα 14 εκατομμύρια. Όμως όπως μας εξήγησε ο κ. Βουρεξάκης,
1: αν δεν λυθεί το πρόβλημα σε 5 χρόνια θα κάνουμε ξανά όμως την ίδια συζήτηση.
0: Με
1: θα
0: αυτό το τιμολόγιο,
1: και πάλι το ηλιοφιλή.
0: Με το οικιακό τιμολόγιο είναι περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο το ποσό που καλείται να πληρώσει η ΔΕΙΑΗ προς την ΔΕΗ. Συν 1,5-2 εκατομμύρια που θα είναι η ετήσια ρύθμιση, θα είναι μόνο 9 με 10 εκατομμύρια για την ΔΕΗ. Καταλαβαίνεις ο Σωτήριο ότι εκεί πια τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και ακόμα και αν ρυθμίσει τα υπάρχοντα χρέη, θα δημιουργήσει νέα μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε στο ραδιόφωνο του Sky Κρήτης.

0: Πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης.
1: Πριν δύο μήνες που ψηφίσει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που είχε μέσα την αλλαγή για τη ΔΕΙΑ, ανέφερε αυτό το θέμα ότι οι πρόθεσμες πάνω από 6 μήνες δεν έχουν οφειλές, δεν έχουν διακανονιστεί, δεν έχουν πληρωθεί, θα έχουν ένα πρόστιμο 50%.
2: 50% εάν μέσα σε 6 μήνες δεν το ρυθμίσουμε ή δεν πληρώσουμε κάτι, ναι. Γίνεται 1500.
1: Ναι, ακριβώς, το 50% παραπάνω. Ακριβώς 50% λέει.
2: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Αυτό εγώ τοπικά πρώτη φορά το βλέπω. Δεν το έχω καταλάβει πουθενά, ούτε κανένα άλλο φορέα, ούτε στα θέματα τη πρόσθεση προ το κράτο έχει συμβεί ποτέ αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αυτή η διάταξη είναι τόσο. Θεωρώ ότι δεν είναι και νόμιμη αυτή η διάταξη. Αλλά εγώ είμαι αναγκασμένος, επειδή είναι νόμος είναι, να το αναφέρω και στους δημότες οι οποίοι έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές, για να έρθουν να μπορέσουν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε διακανονισμό μέχρι 36 μήνες, μια αποκαταβολή 10 με 20% μπροστά αυτό, ανάλογα το ποσό που χρωστάνε, για να μην μπλέξουμε σε αυτή την κατάσταση. Τα ποσά που χρωστούνται στη ΔΕΙΑΗ, να ξέρει και ο κόσμος, είναι περίπου τα 20 εκατομμύρια. Αλλά τώρα σε αυτό πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, μπορεί να έχει λήξει 2 μέρες το λογαριασμό.
2: 20 εκατομμύρια είναι λογαριασμοί που δεν έχουν πληρωθεί, είναι και μεγαλοφιλέτες μέσα, δηλαδή μεγάλοι οργανισμοί.
1: Μεγαλοφιλέτες, τώρα να το πω έτσι με λίγα λόγια, ας πούμε, είναι το Παγνί που έχουμε μια διαφορά στο τιμολόγιο. Είναι ο Δήμος Ηρακλείου που έχουμε αφήσει ένα ποσό το οποίο είχαμε κάνει διακανονισμό μέχρι το 2019, είχαμε κλείσει τις υποθέσεις, αλλά από τότε υπάρχει και ένα υπόλοιπο. Το οποίο είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια, δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, περίπου 5 εκατομμύρια είναι οι μεγαλοφιλές, αν πούμε το
2: αυτό. Και 15, ας πούμε, από τους δημότες πάνω κάτω.
1: Πραγματικά μας έχει προβληματίσει και προμάσει και όλες τις ΔΕΙΑΣ στην Ελλάδα. Είναι το 50%. Πώς μπορεί να επιβάλλει ένα 50% σε κάποιον ο οποίος χρωστάει 6 μήνες.
0: Νέα ανάσα για τους ιδιοκτήτες σεισμόπληκτων κτηρίων από τον φωνικό σεισμό του Αρκαλοχωρίου της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021 δίδεται με την παράταση της προθεσμίας για την έκδοση άδειας επισκευής. Η Χρύσα Ζερβού θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Παράταση 3 μηνών έως τις 9 Δεκεμβρίου του 2026 δίνεται στους ιδιοκτήτες σεισμόπληκτων κτηρίων από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, που έλαβε χώρα 27 Σεπτεμβρίου του 2021, προκειμένου να προχωρήσουν στην έκδοση άδειας επισκευής μέσω της ταχύτερης διαδικασίας. Να πούμε ότι η ρύθμιση αφορά κτίρια στα οποία δεν έχουν καταγραφεί βλάβες στον φέροντα οργανισμό και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί ακόμη άδεια επισκευής. Στο πλαίσιο λοιπόν της διαδικασίας, η στεγαστική συνδρομή υπολογίζεται με καθορισμένη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Δήμου Μηνώα Παιδιάδας «Η Ελπίδα», δικαίωμα να αξιοποιήσουν την παράταση έχουν οι ιδιοκτήτες που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα την αίτηση για την έκδοση άδειας επισκευής πριν από τις 18 Αυγούστου του 2025 και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 9η Δεκεμβρίου του 2026, δίνοντας επιπλέον χρόνο στους δικαιούχους να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες διαδικασίες, Σωτήρη.
0: Χρύσα, σε ευχαριστώ. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα ξεκινάει προσεχώς ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου με φόντο την ανακύκλωση των φαρμάκων. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη, για να συζητήσουμε για αυτήν την πρωτοβουλία, τον στόχο και τι θα επιφέρει και τη διαδικασία βεβαίως πώς μπορούν οι πολίτες να συμμετάσχουν. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ θερμά, πρόεδρε.
4: Κύριε Μεταξά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνετε την ευκαιρία σήμερα να παρουσιάσουμε από το κανάλι σας το πολύ έτσι ενδιαφέρον πρόγραμμα που ξεκινάει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην κατάρτιση των συναδέλφων και τον προγραμματισμό της όλης διαδικασίας, την οποία υπολογίζουμε ότι θα ξεκινήσει μετά τις 15 Οκτωβρίου. Απλά ανακοινώνουμε τώρα για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε και τους φαρμακοποιούς να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά και τους πολίτες να αρχίσουν σιγά σιγά να αποκτούν αυτή την αντίληψη και την συμπεριφορά που είναι θετική προς το περιβάλλον και αφορά τα φάρμακα.
0: Να μας περιγράψετε γιατί είναι σημαντική η ανακύκλωση των φαρμάκων, η οποία, ναι, προφανώς θα έχει πυλώνες τους ίδιους τους φαρμακοποιούς, αλλά ο παράγοντας

0: που θα καθορίσει την επιτυχία ή όχι του εγχειρήματος, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι οι ίδιοι πολίτες, έτσι δεν είναι?
1: Το μεγάλο στοίχημα για εμάς είναι αυτή τη στιγμή να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες. Και γι' αυτό ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να παρουσιάσουμε αυτή τη δράση και να μάθει όσο γίνεται περισσότερος κόσμος το τι θα γίνει σε λίγο καιρό στα φαρμακεία. Τώρα βρισκόμαστε στη φάση της εκπαίδευσης κάποιων συναδέλφων, γιατί το πρόγραμμα θα είναι πιλωτικό, δεν θα είναι για όλα τα φαρμακεία του Ηρακλείου. Περίπου 30 με 40 φαρμακεία στο νομό Ηρακλείου και περιμένουμε και κάποια λιγότερα φαρμακεία στο νομό Ρεθύμνου θα συμμετάσχουν και θα ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο παραλαβής φαρμάκων, τα οποία θα είναι από τους, θα έρχονται στο φαρμακείο από τους συμπολίτες μας. Και αυτή η διαδικασία προβλέπει το εξής. Τα φάρμακα που έχουμε στο σπίτι μας θα τοποθετούνται μέσα σε μια ειδική καφέ σακούλα με ειδική σήμανση, την οποία θα παραλαμβάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος από το φαρμακείο. Θα πηγαίνει λοιπόν στο σπίτι του, εκεί θα μαζεύει μέσα σε αυτή τη σακούλα όλα τα φάρμακα που μπορεί να βρει στο σπίτι του και όπως επίσης και σε
0: συμπληρώματα. Κύριε Σκουντάκη, που είτε έχουν λήξει, είτε είναι ένας ασθενής που έχει ολοκληρώσει την αγωγή του και έχουν περισσέψει κάποια δυσκεία.
1: Ακριβώς. Όλα τα φάρμακα και όλα τα συμπληρώματα διατροφής που έχουμε σπίτι μας θα τοποθετηθούν σε αυτή τη σακούλα και θα τα φέρει ο ίδιος ο συμπολίτης μας στο φαρμακείο. Εκεί ο φαρμακοποιός θα τα παραλάβει και η παρουσία του συμπολίτη μας θα κάνει ένα ξεκαθάρισμα για το ποια φάρμακα πρέπει να απορριφθούν στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης, γιατί έχουν λήξει ή γιατί δεν χρειάζονται πλέον για τη θεραπεία του ασθενούς. Τα φάρμακα τα οποία είναι κυρίως για χρόνια νοσήματα. Ή φάρμακα τα οποία είναι μη συφά φάρμακα αυτοφροντίδας, παυσίπονα, τα απλά παυσίπονα. Και εφόσον δεν έχουν λήξει, όλα αυτά θα δοθούν πίσω στον ασθενή με νέες οδηγίες και με νέες συστάσεις, έτσι ώστε να επανέλθει αν έχει ξεχάσει ή αν, αν έχει αποκλίνει από τη θεραπεία και τις σωστές οδηγίες. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε δύο πράγματα. Ελαφρύνουμε πάρα πολύ την επιβάρυνση του περιβάλλοντος με φάρμακα τα οποία με κάποια άλλη λογική θα είχαμε καταλήξει τα οικιακά απορρίμματα και καταλαβαίνετε από εκεί πέρα που καταλήγουν όλα αυτά τα χημικά απόβλητα. Κάνουμε λοιπόν μια πάρα πολύ θετική δράση όσον αφορά το περιβάλλον. Και δεύτερον, κάνουμε μια νέα ενημέρωση μέσω της φαρμακευτικής ανασκόπησης, Medical Review είναι ο αγγλικός όρος, η οποία είναι μια υπηρεσία φαρμακευτικής φροντίδας και η οποία θα προσφέρεται στον κάθε συμπολίτη μας. Η οποία η υπηρεσία τι κάνει ακριβώς? Του δίνει τη νέα ενημέρωση σε σχέση με τα φάρμακα που έχει στην κατοχή του, με σωστές οδηγίες για να συνεχίσει τη σωστή χρήση ή να τα έχει ενημερωμένος με σωστό τρόπο, έτσι ώστε αν τα χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσει, να ξέρει πώς θα τα χρησιμοποιήσει.
0: Είναι ένα εγχείρημα
1: που... Έχουμε δηλαδή και ένα θετικό αποτύπωμα στη δημόσια υγεία πλέον, γιατί πλέον περνάμε στη σωστή χρήση των φαρμάκων και όχι στην άσκοπη χρήση που πολλές φορές γίνεται στα σπίτια μας. Όλοι ξέρουμε, με φάρμακα τα οποία παραμένουν στα σεφτάρια μας, πολλές φορές τι γίνεται, τα δίνουμε σε φίλους, τα δίνουμε σε κάποιον που πιθανολογούμε ότι έχει το ίδιο πρόβλημα με εμάς. Και δυστυχώς γίνεται μια άσκοπη και πολύ κακή χρήση των φαρμάκων με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα. Είναι ένα εγχείρημα, γιατί υπάρχει στη δημόσια συζήτηση αυτή η διαδικασία της ανακύκλωσης των φαρμάκων. Ένα τέτοιο τύπου εγχείρημα, όπως μας το περιγράψατε, επί της ουσίας από το Ηράκλειο ξεκινά, εφαρμόζεται κάπου αλλού, κάτι αντίστοιχο?
1: Από όσο γνωρίζω, όχι. Η ανακύκλωση των φαρμάκων και η καταστροφή σε ειδικούς κάδους υπάρχει σαν διαδικασία αυτή τη στιγμή στα φαρμακεία, αλλά αφορά μόνο την προσκόμιση αυτών των φαρμάκων στο φαρμακείο από όποιον συμπολίτη μας θέλει και την απόρριψη αυτών σε ειδικούς κάδους, όχι για να αποφύγουμε έτσι την καταστροφή, την απόρριψή τους στα οικιακά απορρίμματα. Όμως, εμείς τώρα εισάγουμε ένα νέο τρόπο διαχείρισης όλης αυτής της διαδικασίας. Προσθέτουμε την φαρμακευτική ανασκόπηση, το Medical Review, τη φαρμακευτική υπηρεσία η οποία θα βοηθήσει τον ασθενή να ξαναδεί τα φάρμακα που έχει στο σπίτι του όσον αφορά τη σωστή χρήση του. Και από εκεί και πέρα και φάρμακα τα οποία δεν χρειάζεται πλέον, τα οποία για κάποιον δεν έχουν λήξει, δεν είναι προς καταστροφή, παρόλα αυτά εμείς θα τα πάρουμε, θα τα καταστρέφουμε, πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη βέβαια του ασθενούς και του συμπολίτη μας, γιατί θεωρούμε ότι ακόμα και ένα φάρμακο το οποίο είναι μη λιγμένο μπορεί να γίνει επικίνδυνο στα χέρια ενός συμπολίτη μας, ο οποίος δεν έχει σωστή ενημέρωση σε σχέση με τη χρήση του. Επομένως,

0: ενημερώνουμε σωστά τους συμπολίτες μας για τα φάρμακα τα οποία θα πάρουν πίσω στο σπίτι τους για να τα χρησιμοποιήσουν σωστά και βέβαια με τις σωστές συστάσεις να μην τα δίνουν σε άλλους, να μην τα δίνουν στους φίλους τους, αλλά πάντοτε να έχουν μια αυστηρή σύσταση και οδηγία όσον αφορά τη χρήση. Και όλα αυτά τα οποία δεν θα είναι προς χρήση θα τα κρατήσουμε στο φαρμακείο για να πάνε στην ειδική μονάδα ανακύκλωσης και έτσι να πετύχουμε ένα πολύ διπλό θετικό στόχο μέσα από αυτή τη δράση.
1: Μάλιστα. Τώρα πάμε σε ένα διαχρονικό ζήτημα, αυτό της έλλειψης φαρμάκων. Σε τι φάση της καμπύλης βρισκόμαστε αναφορικά με το συγκεκριμένο πρόβλημα στην τοπική αγορά? Λέω καμπύλη γιατί υπάρχουν εποχές έξαρσης, κλιμάκωσης και αποκλιμάκωσης του προβλήματος.
0: Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Μεταξά. Δυστυχώς είχαμε φτάσει σε ένα πολύ σημείο πλέον καμπύλη μέσα στο καλοκαίρι. Πλέον αρχίζει και έχει μία κλίση προς τα κάτω, δηλαδή αρχίζει και αμπλύνεται λίγο το πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ψηλά. Οι ελλείψεις μας ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα εμφανές σε ανθρώπους και συμπολίτες μας οι οποίοι δεν κάνουν χρήση φαρμάκων ή δεν έχουν την ανάγκη να εκτελέσουν μια συνταγή. Αφορά κυρίως τους ασθενείς και δευτεροβόντως τους φαρμακοποιούς οι οποίοι πρέπει να τα εξυπηρετήσουν. Οι ασθενείς λοιπόν ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ σε σχέση με την έγκαιρη χορήγηση των φαρμάκων τους και την διενέργεια της θεραπείας, της φαρμακοθεραπείας μέσα στα σωστά πλαίσια που επιβάλλει η επιστήμη και οι οδηγίες του γιατρού. Δυστυχώς πολλές φορές ξεφεύγουμε από αυτές τις σωστές καταστάσεις και το πλαίσιο της σωστής θεραπείας επειδή ακριβώς το φάρμακο είτε δεν υπάρχει καθόλου στην αγορά είτε επειδή πρέπει να κινήσουμε γη και ουρανό πολλές φορές για να το βρούμε με την ανάλογη καθυστέρηση. Οι ελλείψεις είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει πάρα πολλές παραμέτρους όσον αφορά την δημιουργία τους και έχουμε προτείνει πάρα πολλές φορές σε όλους τους αρμόδιους που ασχολούνται με τη διακίνηση των φαρμάκων κάποιες δικές μας προτάσεις και κάποιες δικές μας συστάσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να το αμβλύνουμε αυτό το πρόβλημα ακόμα περισσότερο. Χρειάζεται να επιτύχουμε σίγουρα περισσότερη διαφάνεια στη διακίνηση, στην αλυσίδα διακίνησης του φαρμάκου από τη φαρμακοβιομηχανία, την αποθήκη, στην εταιρεία και στο φαρμακείο και σίγουρα χρειάζεται μεγαλύτερη, να το πω έτσι, παρέμβαση κράτους, κρατική παρέμβαση σε κάποιες περιπτώσεις γιατί δυστυχώς οι ιδιωτικοί ιδιώτες, είτε είναι αυτοί οι εταιρείες, είτε είναι οι αποθήκες, είτε είναι ακόμα και τα φαρμακεία, αν και τις μεγαλύτερες ευθύνες τις έχουν οι ίδιες οι εταιρείες, δυστυχώς ενεργούν με τέτοιο τρόπο που πολλές φορές είναι παράνομος, έξω από τα όρια της φαρμακευτικής νομοθεσίας. Πολλές εταιρείες δυστυχώς βρίσκουν παραθυράκια έτσι ώστε να δρούν με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να έχουν πολλές ελλείψεις, αλλά παρόλα αυτά να μην δηλώνονται επίσημα και κατ' επέκταση να μην μπορεί και το κράτος να πάρει τα σωστά μέτρα. Έχουμε προβλήματα τα οποία είναι πολύ εξειδικευμένα και πρέπει να παρέχουν αυτοί οι αρμόδιοι του ΕΟΦ και του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με τις και συμβουλές των φαρμακευτικών συλλόγων.
1: Λοιπόν, το φθινόπωρο μπήκε, σιγά σιγά χαλάει και ο καιρός, έχουμε και τις πρώτες βροχές. Οι ιώσεις, είχαμε μία περίοδο έξαρσης το καλοκαίρι, είμαστε σε φάση αποκλιμάκωσης, όμως σιγά σιγά θα ανοίξει και η διαδικασία των εμβολίων που θα θωρακίσουν όσους πρέπει κατά βάση απέναντι στις ιώσεις. Σε τι σημείο βρισκόμαστε?
0: Φέτος πρώτη φορά, δεν το θυμάμαι ξανά σε όλη μου την πορεία ως φαρμακοποιός, είχαμε πολλά περιστατικά γρίπης και κορονοϊού μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στην θερινή περίοδο. Και πολλές από αυτές τις περιπτώσεις κατέληξαν με νοσηλείες, δηλαδή ήταν πάρα πολύ σοβαρές. Και είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, και κάποιες περιπτώσεις θανάτου. Εδώ στο Βενιζέλιο και στο Παγνί είχαμε αρκετές νοσηλείες για γρίπη μέσα στη θερινή περίοδο. Αυτό ίσως πρέπει λίγο να μας χτυπήσει ένα καμπανάκι γιατί έρχεται πλέον τώρα η φθινοπορεινή και η χειμερινή περίοδος. Θα έχουμε έξαρση σίγουρα των ιώσεων και μεταξύ αυτών και της γρίπης. Ο εμβολιασμός είναι προγραμματισμένος να γίνει, να ξεκινήσει από τέλος Οκτωβρίου μέχρι μέσα Νοεμβρίου. Θα

0: Είμαστε όμως σε εγρήγορση και παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή τη διάδοση της λίμωξης αυτής και τα επεισόδια που έχουμε μέσα στην κοινότητα και μέσα στο Ηράκλειο. Εάν δούμε ότι υπάρχει κάποια έξαρση πολύ νωρίτερα, θα παροτρύνουμε τους ασθενείς και τους συμπολίτες μας να κάνουν το εμβόλιο λίγο πιο νωρίς. Και από τη στιγμή που θα τα παραλάβουν. Πρέπει οι συμπολίτες μας να έχουν πολύ καλά στο νου τους ότι είναι άκρως απαραίτητος ο εμβολιασμός για ειδικές και κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις πληθυσμού, με ιδιαίτερα υγειονομικά χαρακτηριστικά, να μην παραλείψουν να κάνουν το εμβόλιο, να πάνε στο φαρμακείο τους όταν θα ανοίξει πλέον η εμβολιαστική περίοδος να κάνουν το εμβόλιο και σίγουρα σε συνεννόηση με τον γιατρό τους να δουν μήπως χρειαστεί να κάνουν και κάποια άλλα εμβόλια που αφορούν τον πνευμονιόκοκο, δηλαδή κάποιες λοιμώξεις κάποιον μικρόβιο που προκαλεί λοιμώξεις του αναπνευστικού και πνευμονίες, όπως επίσης και τα εμβόλια για τον έρωτα. Γιατί περιμένουμε και αυτές οι ασθένειες να έχουν έξαρση την επόμενη περίοδο. Επομένως, για τους συμπολίτες μας, βρισκόμαστε σε σωστή επικοινωνία με το φαρμακοποιό μας. Ο φαρμακοποιός αυτή τη στιγμή παρακολουθεί και βάσει των επιστημονικών δεδομένων τα οποία προκύπτουν από την ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΦ, παρακολουθεί την κατάσταση στην τοπική κοινωνία. Και μόλις δοθεί το σήμα, να το πω έτσι, χαρτιά για να αρχίσουμε να κάνουμε τα εμβόλια, να μην το παραμελήσουμε σε καμία περίπτωση.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά. Ναι.
0: Και θα έχουμε πολύ περισσότερα περιστατικά γρήπης, εάν κρίνω από ό,τι συνέβη τώρα το καλοκαίρι.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά, κύριε Σκουντάκη.
0: Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Σημαντικές ζημιές στα Μπέλια έχουν προκαλέσει το χαλάζι αλλά και οι ισχυροί άνεμοι στην αρχή της καλλιεργητικής περίοδου, ενώ οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ήρθαν να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά την καταστροφή της παραγωγής σε πολλές περιοχές της ενδοχώρας. Την περασμένη Παρασκευή εγκρίθηκαν οι αναγγελίες που δίνουν τη δυνατότητα στους παραγωγούς να δηλώσουν τις ζημιές, με τους ίδιους πάντως να κάνουν λόγο για ολοκληρωτική καταστροφή.
2: Δραματική χαρακτηρίζει την κατάσταση στον Κρητικό Αμπελώνα ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος, Μιχάλης Καμπιτάκης. Όπως σημείωσε, το χαλάζι και οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στην αρχή της καλλιεργητικής περίοδου, ενώ οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ήρθαν να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά την καταστροφή της παραγωγής σε πολλές περιπτώσεις.
3: Κοιτάξτε, φέτος η κατάσταση είναι δραματική στον Κρητικό Αμπελώνα. Είναι αυτό που λένε στα χωριά, ότι ήταν στραβό το κλίμα. Δυστυχώς, το φάγει ο γαϊδάρος. Είδαμε κάποιες ζημιές από την αρχή της σεζόν και από χαλάζι και από αέρα. Η χρονιά ήταν όψιμη, πήγαινε προς τα πίσω. Και τελευταία είχαμε τις βροχοπτώσεις που ήταν το κερασάκι στην τούρτα, αποτελείωσαν την παραγωγή που υπήρχε ακόμα συγκόμιστη έξω.
2: Ο ίδιος ανέφερε ότι οι τιμές διάθεσης των προϊόντων διαμορφώθηκαν κάτω από το κόστος παραγωγής, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
3: Οι τιμές, δεν το συζητούμε, ήταν κάτω του κόστους παραγωγής, εκεί που έχουν πάει τα καύσιμα, τα αγροεφόδια, τα εργατικά. Δυστυχώς πλέον ο παραγωγός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με τις τιμές σε όλα τα προϊόντα και όχι μόνο στα αμπέλια. Και αυτή τη στιγμή τα συγκόμιστα σταφύλια δυστυχώς ήταν πολλά. Αυτά που έπιασε την περασμένη εβδομάδα η βροχόπτωση που έκανε ήταν πολλά, έχουν μείνει πάνω στα αμπέλια.
2: Παράλληλα, όπως σημείωσε, η παραγωγή αναμένουν να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις διαδικασίες αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ.
3: Ο παραγωγός κοιτάει να δει πώς θα τριγύσει κάποια σταφύλια, να δει τι θα τα κάνει ώστε να καλύψει κάποια χρήματα από το κόστος παραγωγής, από τα χρέη αυτά που έχει στα γεωπονικά καταστήματα, μέχρι να δει και τι θα γίνει με τις διαδικασίες του ΕΛΓΑ, διότι τα μπέλια αυτά είναι ασφαλισμένα.
2: Μάλιστα, την περασμένη Παρασκευή εγκρίθηκαν οι σχετικές αναγγελίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς, των οποίων τα αμπέλια έχουν υποστεί ζημιές, να προσφέρουν.

0: προχωρήσουν στις απαραίτητες δηλώσεις. Οι παραγωγοί καλούνται να δηλώσουν τις ζημιές στις καλλιέργειές τους προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την καταγραφή και την αποζημίωσή τους.
1: Δόθηκαν οι απαραίτητες εγκρίσεις την περασμένη Παρασκευή από τον ΕΛΓΑ. Εγκρίθηκαν δηλαδή οι αναγγελίες. Ο κάθε παραγωγός αυτή τη στιγμή που έχει ατρίγητο ταμπέλι του μπορεί να πάει στον κατατόπου, σαν ανταποκριτή του ΟΓΑ, στους Δήμους, δηλαδή στα γραφεία των Δήμων.

0: και να δηλώσει το αμπέλι του.
1: Η εικόνα που διαμορφώνεται στον κριτικό αμπελό να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι τόσο με τις μεγάλες απώλειες στην παραγωγή όσο και με το αυξημένο κόστος καλλιέργειας.
0: Από εκεί και μετά πρέπει να αφήσει τους μάρτυρες, όπως κάνει και κάθε χρόνο που έχει συμβεί αυτό, δηλαδή να έχουμε βροχοπτώσεις και να είναι στην αρχή, στα μέσα ή στο τέλος της σεζόν, να αφήσει λοιπόν τους μάρτυρες, ώστε όταν έρθει ο γεωπόνος να του κάνει τον έλεγχο, να δει εκεί μια πραγματική εικόνα το τι έγινε στα μπέλη του μέσα, το τι έγινε δηλαδή, την ώρα της βροχόπτωσης και το ποια ήταν η ζημιά που έχει ο παραγωγός.
2: Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η εμβληματική ανάπλαση της Λεωφόρου Καλοκαιρνού στο Ηράκλειο με την εκκίνηση των εργασιών υπογειοποίησης του δικτύου του ΔΔΕ. Το πρώτο αυτό στάδιο των έργων που αφορά το τμήμα από την οδό Ίδης μέχρι την οδό Γιαμαλάκη αναμένεται να διαρκέσει περίπου 2 μήνες, ανοίγοντας αμέσως μετά το δρόμο για τη συνολική αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της Καλοκαιρινού.
3: Έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον ανάδοχο για την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ στην Καλοκαιρινού, γεγονός το οποίο ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη του έργου της ανάπλασης. Σε δηλώσεις του, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Σπυριδάκης τόνισε ότι όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν ώστε ο ΔΔΕ να ξεκινήσει το δικό του σκέλος των εργασιών, το οποίο θα κρατήσει περίπου 2 μήνες.
4: Επιτέλους, ξεπεράσαμε και το τελευταίο εμπόδιο για την ανάπλαση της Καλοκαιρινού από την Ίδης έως τη Γιαμαλάκη, με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΗ για την υπογειοποίηση του καλωδίου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραφμα που μας έχει ενημερώσει ότι θα ακολουθήσει ο ΔΔΕ, αυτό είναι περίπου 2 μήνες για την ολοκλήρωση των δικών τους παρεμβάσεων, έτσι ώστε να γίνει στη συνέχεια η εγκατάσταση του αναδόχου του έργου.
3: Συνολικά η ανάπλαση της Καλοκαιρινού από την οδό Ίδης έως τη Γιαμαλάκη έχει χρονοδιάγραμμα 12 μηνών. Με εμπόρους της εν λόγω Λεωφόρου να τονίζουν πως το χρονοδιάγραμμα πρέπει να τηρηθεί προκειμένου το επόμενο διάστημα η Καλοκαιρινού να αποκτήσει ξανά την έγκλη που τα τελευταία χρόνια της λείπει.
4: Για την ιστορία να σας πω ότι είναι μια παρέμβαση περίπου 250 μέτρα. Περιλαμβάνει, όπως είπα και προηγούμενα, από την Ίδης μέχρι τη Γιαμαλάκη, όπου είναι αποκλειστικά πεζόδρομος ο δρόμος αυτός, εκτός από το κομμάτι από την Καζάνη μέχρι τη Γιαμαλάκη, που είναι διπλής κυκλοφορίας με την ίδια κατεύθυνση για τα οχήματα που θέλουν να κινηθούν προς την Γιαμαλάκη ή προς την Αγίου Μινά και την Καλοκαιρινού.
5: Προσπαθούμε πολλά χρόνια για να γίνει αυτός ο πεζόδρομος. Πιστεύω ότι θα ξεκινήσουν άμεσα. Σε 2 μήνες λογικά θα έχει ολοκληρωθεί το έργο της ΔΔΕ, δηλαδή η υπογειοποίηση των καλωδίων, και αμέσως και ταυτόχρονα ακολουθεί ο εργολάβος, ο οποίος θα ολοκληρώσει το έργο. Θεωρώ ότι δεν θα είναι ο χρόνος που λένε ο χρόνος. Θεωρώ ότι θα είναι λιγότερο. Εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε πώς μπορούμε να μικρύνουμε το χρόνο αυτόν και να δημιουργήσουμε 2 εργοτάξια. Μια πρόταση που έχει γίνει, ένα από την Καλοκαιρινού από Γιαμαλάκη προς τα πάνω και ένα από την Ίδης προς τα κάτω. Αυτό είναι ένα κόστος για τον εργολάβο. Θα δούμε πώς μπορεί να κατανοήσει και αυτός ότι είναι εμπορικός δρόμος και είναι μαγαζιά τα οποία και μία μέρα να κερδίσουν έχουν σοβαρό κέρδος.
3: Έμποροι και Δημοτική Αρχή βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία προκειμένου στο μέτρο του εφικτού το έργο να εκτελεστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειαστεί να κλείσουν τα εμπορικά καταστήματα.
6: Μας ενδιαφέρει ως επιτοπλίστων η πρόσβαση στα καταστήματα, οπότε πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς, πρέπει να γνωρίζουν και οι καταναλωτές, για να ξέρουν και πώς θα μπορούν να επισκεπτούν ένα δρόμο, αν και θα είναι εργοταξιακός, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει κάποια πρόσβαση γι' αυτό. Αυτό θέλουμε να ξέρουμε σε πρώτη φάση. Ξέρουμε ότι θέλει 2 μήνες περίπου ο ΔΔΕ για να προχωρήσει για να ξεκινήσει το έργο και να το ολοκληρώσει. Οπότε από εκεί και έπειτα να μας πούν είτε ο Δήμος είτε ο εργολάβος πώς θα κινηθεί το πλάνο του έργου. Πώς θα πάει, πού θα ξεκινήσει, με τι τρόπο θα γίνει την πρόσβαση στα καταστήματα. Είμαστε αισιόδοξοι. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο να υλοποιείται σε άλλους δρόμους. Είναι δύσκολο. Θέλουμε όλοι να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Είναι ένας πολύπαθος δρόμος που πρέπει να ολοκληρωθεί επιτέλους.
4: Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την όλα τα δίχτυα ίδρυψης, αποχέτευσης, όμβρια, την υπογειοποίηση της ΔΕΗ, όπως είπαμε,

0: την ανάπλαση με σύγχρονα υλικά, αστικό εξοπλισμό, ηλεκτροφωτισμό, πράσινο. Εκτιμούμε λοιπόν ότι ξεκινώντας από την Καλοκαιρινού 1, αμέσως είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να αρχίσουμε και την διαδικασία στην Καλοκαιρινού 2 από την Γιαμαλάκη μέχρι τη Χανιόπορτα.
1: Το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην αγορά ακινήτων του Ηρακλείου παραμένει ισχυρό τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους επενδυτές. Ωστόσο, η ολοκλήρωση των αγοραπολισιών εξακολουθεί να συναντά σημαντικά εμπόδια και για τα εμπόδια αλλά και για το ενδιαφέρον για επενδύσεις στο τοπικό real estate. Θα συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Αράπογλου. Κύριε Αράπογλου, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, να μας περιγράψετε πρώτα απ' όλα αυτήν την τάση που φαίνεται να είναι ισχυρή, δυναμική, συνεχώς αυξανόμενη για επενδύσεις στην κτηματαγορά του Ηρακλείου, της Κρήτης γενικότερα.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ενδιαφέρον ιδίως από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από τρίτες χώρες του εξωτερικού, δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του ότι από 1 Εβδόμου του 2027 ο φόρος μεταβίβασης για αυτούς τους αγοραστές, τρίτων χωρών δηλαδή, αυξάνεται από 3% σε 15%. Άρα λοιπόν, αγοραστές από Ισραήλ ή από Τουρκία, σε συνδυασμό με ότι εξασφαλίζουν δικαίωμα χρυσής βίζας, έχουν εκδηλώσει εντονότατο ενδιαφέρον και γίνονται αγοραπολισίες αυτής της κατηγορίας.
1: Πρόκειται επίσης, κυρίως... Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι. Επίσης και από Έλληνες υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον για να αγοράσουν διαμερίσματα εν ώψη του ότι έχουν ανέβει οι τιμές των ενοικίων. Οι τράπεζες δίνουν δάνεια με ασφαλή τραπεζικά κριτήρια βέβαια και σε αυτό πρέπει να είναι και πολύ προσεκτικοί οι υποψήφοι αγοραστές, όπως επίσης να φροντίζουν να κάνουν σχολαστικούς ελέγχους στους τίτλους των ακινήτων που αγοράζουν, και αυτό το λέω και σαν δικηγόρος, γιατί έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα πολλοί να δίνουν προκαταβολές για να αγοράσουν ένα ακίνητο προκειμένου να στεγαστούν, να στεγάσουν την οικογένειά τους, το οποίο δίνουν προκαταβολές και μετά δεν μπορεί να γίνει συμβόλαιο για διάφορους λόγους, επειδή υπάρχουν διάφορα προβλήματα, με αποτέλεσμα να χάνουν τα χρήματά τους.
1: Είναι ένα επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει επίκεντρο την αγορά οικοπαίδων για να χτίσουν οι αγοραστές κάποια εξοχική κατοικία, έτοιμων σπιτιών, επιχειρήσεων, εκτάσεων για να επενδυθούν χρήματα σε ξενοδοχειακές μονάδες, μπορούμε να το προσδιορίσουμε.
2: Ναι, κοιτάξτε, ενδιαφέρον υπάρχει σε όλες τις κατηγορίες, αλλά είναι διαφορετικής προέλευσης. Δηλαδή, οι ξένοι ενδιαφέρονται για να αποκτήσουν παραθεριστική κατοικία, όπως είπαμε, ιδίως οι κάτοικοι τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Έλληνες ενδιαφέρονται να αγοράσουν σπίτι κατά προτίμηση παλαιό για να το επισκευάσουν, γιατί έχουν χαμηλότερο κόστος. Σε αυτό έχουν συμβάλει και τα προγράμματα Σπίτι μου 1, 2 και το 3 που έχει εξαγγελθεί, με τα οποία όμως το αρνητικό που έχουν τα προγράμματα αυτά είναι ότι έχουν ανεβάσει τις τιμές, γιατί έχουν αυξήσει τεχνητά τη ζήτηση που υπάρχει. Πολλοί επίσης Έλληνες ενδιαφέρονται για αγορά οικοπαίδου σε περιοχές που είναι γύρω από το Ηράκλειο. Αυτά όμως ακίνητα των οποίων υπάρχει δυνατότητα να οικοδομηθούν, που είναι σε κοντινές περιοχές του Ηρακλείου, όπως είναι οι Βασιλιές, τα Σταυράκια, που εκεί το κόστος του οικοπαίδου είναι χαμηλότερο, όμως επειδή

0: έχουν καταργηθεί οι παρεκκλήσεις, κάποιοι έχουν προλάβει και έχουν εκδώσει οικοδομικές άδειες ή μπορούν ακόμα στα εντός οικισμού να εκδώσουν οικοδομική άδεια με χαμηλότερο κόστος οικοπαίδου και με σκοπό να κατασκευάσουν ένα πετρόκτιστο ή ένα λιόμενο που έχει χαμηλότερο κόστος κατασκευής και θα το πληρώσουν, δηλαδή αξία οικοπαίδου συν την κατασκευή της κατοικίας που θα κάνουν, θα κοστίζει λιγότερο από το να αγοράσουν ένα καινούριο διαμέρισμα. Και πολλοί καταφεύγουν σε αυτή τη λύση.
1: Το πλαίσιο το νομοθετικό, το γραφειοκρατικό, το διαδικαστικό ευνοεί αυτό το επενδυτικό ενδιαφέρον ή αποτελεί εμπόδιο?
0: Κοιτάξτε, το βασικό εμπόδιο που υπάρχει είναι ότι αν χρειάζεται σε κάποιο οικόπεδο να γίνει κάποια διόρθωση στο κτηματολόγιο που αφορά γεωμετρική μεταβολή, δηλαδή ουσιαστικά το πώς αποτυπώνεται το οικόπεδο στο κτηματολόγιο, τότε υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να ματαιώνονται αγοραπολισίες. Λόγω του ότι για να γίνει μία διόρθωση που απαιτεί γεωμετρική μεταβολή στο κτηματολογικό γραφείο ειδικά του Ηρακλείου αλλά και σε άλλα κτηματολόγια της Κρήτης, ο χρόνος ειδικά για το Ηράκλειο μπορεί να υπερβεί και το ένα έτος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάποιος δεν μπορεί να περιμένει και βρίσκει άλλο ακίνητο που είναι ξεκάθαρο και από πλευράς το να μπορεί να είναι ξεκάθαρο στο κτηματολόγιο, να αποτυπώνεται σωστά στο κτηματολόγιο και επίσης να μπορεί να κτίσει με σιγουριά. Γιατί και η πραγματικότητα είναι ότι λιγοστεύουν τα οικόπεδα τα οποία μπορεί να κτίσει με σιγουριά, γιατί έχουν καταργηθεί από το 2022 οι παρεκκλήσεις. Υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα που έχουν βγάλει οικοδομική άδεια πριν το 2022 και μπορούν να χτιστούν με χαμηλότερο κόστος, όπως είπαμε, σε περιοχές περιαστικές γύρω από την πόλη δηλαδή. Και επίσης υπάρχουν ακόμα και τα κοντινά χωριά του Ηρακλείου που μπορούν να βγάλουν κάποιο οικοδομική άδεια πριν συρρυκνωθούν τα όρια των οικισμών. Πάντως το σίγουρο είναι ότι στο μέλλον οι τιμές των ακινήτων θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο, ιδίως της γης δηλαδή, γιατί συρρυκνώνονται οι περιοχές και η δυνατότητα δόμησης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεων.
1: Κύριε Αράπογλου, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ.
0: Και εσείς.
1: Κρίσιμες προκλήσεις για τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου που διοργανώνει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του ΕΛΜΕΠΑ. Περισσότεροι από 100 κορυφαίοι επιστήμονες και αναλυτές από 15 χώρες συντονίζουν τις δυνάμεις τους με στόχο τη θωράκιση των ευαίσθητων αυτών προορισμών απέναντι στην κλιματική κρίση και τον υπερτουρισμό. Στο τραπέζι των συζητήσεων τίθενται άμεσες λύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και τη διαμόρφωση ενός νέου έξυπνου μοντέλου φιλοξενίας.
2: Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου συνδιοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο Island Coastal Tourism Futures 2026. Η σημαντική αυτή επιστημονική συνάντηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με διεθνή πανεπιστήμια. Το συνέδριο διεξάγεται έως τις 23 Σεπτεμβρίου στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου του ΕΛΜΕΠΑ. Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρίσκονται οι κρίσιμες προκλήσεις για τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.
3: Συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού με το Πανεπιστήμιο του Νίγκμπο και το Πανεπιστήμιο του Ανζέ στη Γαλλία. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε περισσότερους από 100 συνέδρους, συνεργάτες από τη τουριστική βιομηχανία, από τους φορείς και συζητάμε θέματα που αφορούν το μέλλον του νησιωτικού και παράκτιου τουρισμού.
4: Ξεκινήσαμε δίνοντας μια μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα των τουριστικών προορισμών. Αξίζει νομίζω να αναφέρω ότι υπήρχε μια πολύ θερμή παρουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Δήμου Ηρακλείου και Περιφέρειας Κρήτης.
2: Η διοργάνωση αυτή, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, αποτελεί γέφυρα επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών και ασιατικών πανεπιστημίων στον τομέα του τουρισμού.
5: Very happy and glad to be here.
3: Εδώ στα πλαίσια του συνεδρίου, προσκεκλημένη κεντρική ομιλήτρια στο συνέδριό μας, θα αναπτύξει το θέμα του αργού τουρισμού και πώς μπορεί αυτό να βοηθήσει στην

0: βιωσιμότητα των νησιωτικών και παράκτητων προορισμών, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί έχει μεγάλη σημασία να μπορούμε να προστατεύσουμε τους πόρους και τους προορισμούς μας, ειδικά σε περιοχές νησιωτικές, όπως είναι και η Κρήτη. Δεύτερη φορά που επισκέφτεται την Κρήτη και το Πανεπιστήμιό μας, στα πλαίσια της συνεργασίας που έχουμε τα τελευταία αρκετά χρόνια, και είναι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και μαζί της έχει και περισσότερους από 20 Κινέζους συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο του Νιγκπό και άλλα πανεπιστήμια, από όσο γνωρίζω και εγώ, οι οποίοι είναι πολύ ευχαριστημένοι με τη μέχρι τώρα πορεία του συνεδρίου. Συζητήσαμε αρκετά στα πλαίσια ενός δεύτερου πάνελ, αναφορικά με την γαστρονομία και την σημασία του γαστρονομικού τουρισμού για την ανάδειξη ενός προορισμού και για την ανταγωνιστικότητα ενός προορισμού και για την εμπειρία βέβαια του επισκέπτη, όπου και εκεί αναδείχθηκε η σημασία του να είναι εκπαιδευμένος, σε εισαγωγικά, να είναι εκπαιδευμένοι οι άνθρωποι του κλάδου και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των φορέων, έτσι ώστε να αναδειχθεί το γαστρονομικό προϊόν.
1: Τα αποτελέσματα του συνεδρίου θα δημοσιευθούν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
2: Στην τελική ευθεία μπαίνει η εφαρμογή του νέου πακέτου μέτρων στήριξης, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να αναχαιτήσει το κύμα ακρίβειας που προκαλεί και η διεθνής κούρσα των τιμών. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκεται η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, με στόχο η τιμή του να συγκρατηθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ενεργοποιείται και η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ενώ παρατείνεται και η επιδότηση στο πετρελαίο κίνησης.
3: Νέο πακέτο ενεργειακών μέτρων στήριξης προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις βρίσκεται στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του. Τα αρμόδια Υπουργεία θα προχωρήσουν στην εξειδίκευση των παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν γενναία επιδότηση στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, με στόχο η τιμή να πέσει από τα 1,75 ευρώ το λίτρο από τις 15 Οκτωβρίου, όταν και θα κυκλοφορήσει στην αγορά.
4: Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Ήδη έχει ανακοινωθεί η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας.
3: Παράλληλα, προβλέπεται οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, ενισχύοντας περαιτέρω τα μέτρα στήριξης. Η νέα δέσμη μέτρων εξετάζεται να συμπληρωθεί με την επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά πετρελαιοειδών.
5: Η τιμή του αργού αναβαρέλι ήταν στα 110 ευρώ. Σήμερα η τιμή είναι στο 102. Είχαμε μια σταδιακή μείωση, πτώση από τη Δευτέρα έως σήμερα, λόγω του ότι στη Σαουδική Αραβία είχαμε μια αποκατάσταση του αγωγού του East Med που τροφοδοτεί πετρέλαιο την αγορά. Βεβαίως οι γεωπολιτικές συνθήκες, κρίσης, αλλά και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων.
3: Οι πολίτες πάντως είναι απεσιόδοξοι, καθώς όπως δηλώνουν πιστεύουν πως η κατάσταση αυτή θα συνεχίσει ως έχει, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.
6: Θα σχολιάσουμε, οι μεγάλοι που κάνουν τους πολέμους ξέρουν και τα καύσιμα. Δεν θα ηρεμήσει αυτή η κατάσταση, πιστεύω θα κρατήσει αρκετά τώρα. Τα κάνουν όλα για τα λεφτά, όλοι. Και οι Αμερικάνοι και οι Ιρανοί και οι Ρώσοι, όλοι. Τα οικονομάνε. Και την πληρώνει ο λαός σε όλο τον κόσμο.
7: Τα καύσιμα είναι ακριβά, αλλά ακόμα και ένα ευρώ να ήταν, αν με ρωτούσες πάλι ακριβά θα έλεγα. Εντάξει, ας είναι καλά ο Τραμπ που με τους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει τα καύσιμα πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, μπορώ να πω.
3: Οι εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και η ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να τροφοδοτεί με πετρέλαιο την παγκόσμια αγορά θα είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους επόμενους μήνες. Αυτές οι παράμετροι θα επηρεάσουν το ύψος του ενεργειακού κόστους και το βαθμό αντίδρασης της Ευρώπης.
8: Άρα θα μάθουμε να ζούμε με αυτό. Τι να κάνουμε άλλο. Δηλαδή έχουμε την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη, έχοντας τη φθηνότερη βενζίνη από το δηληστήριο. Και έχουμε τέτοιο. Δηλαδή τι να πεις. Πάει, όταν πάει να κάνουν παιχνίδια, ρίχνουν τις τιμές διεθνώς για να κερδοσκοπήσουν αυτοί που έχουν τη γνώση για τα γεγονότα.

0: και δεν είναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να πει κανείς. Να ήταν μόνο η βενζίνη δεν πειράζει, έτσι. Εντάξει. Παίρνουμε και το λεωφορείο. Αλλά είναι τα πάντα μετά. Δηλαδή είναι τα πάντα. Δηλαδή πάει σούπερ μάρκετ και. Αυτό.
1: Τραγικά ακριβά, Παναγία μου. Όλα είναι τραγικά.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα?
4: Τι?
3: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
4: Τι με σκάτε?
3: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω. Έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
4: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
5: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπα Ξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι,

0: Τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2,25 €. Ariel The Big One Alpine 7,74 €. 7 Days 1,49 €. Nature Valley Crunchy 1,50 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,95 € το κιλό. Bananas Doll 1,45 € το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Αυτό το ταξίδι ήθελα να το κάνω μόνο μαζί σου. Μόνο μαζί σου.
9: Με ποια?
8: Μόνο μαζί σου. Μόνο μαζί σου.
9: Α, γεια σας. Πάλι εδώ.
8: Με μπερδεύει με κάποιον άλλον. Είναι που έχω κλασική φάτσα.
10: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τη συζήτηση που είχε με τον Αμερικανό ομόλογο του Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη με επίκεντρο την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Την ώρα που στη Νέα Υόρκη ξεκινούσε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ο Γάλλος πρόεδρος μετέβει στον πύργο Τραμπ στην 5η λεωφόρο του Μανχάταν. Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμενε να υποδεχθεί τον Εμμάνουελ Μακρόν στο διαμέρισμά του.
2: Solutions diplomatiques sur lesquelles on va travailler dans les prochaines heures permettraient, sans avoir un accord global, mais trouver les voies et moyens de faire passer davantage de porte-conteneurs et de tankers.
1: Κατά τη διάρκεια της ημίωρης συζήτησης, την οποία ο Εμμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε πολύ επικοδομητική, ο Γάλλος πρόεδρος πρότεινε στον Ντόναλντ Τραμπ αρκετές πρωτοβουλίες για να επιχειρηθεί να ανακοπεί η εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου.
2: On a une longue discussion sur l'Ukraine et la Russie, la nécessité d'aider encore plus vite et plus fort nos amis ukrainiens en termes d'intercepteurs, parce que c'est le point clé sur le plan défensif. Et également, nous sommes revenus sur évidemment les initiatives qu'on pourrait prendre pour trouver un moratoire sur les questions énergétiques.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, υποψήφιο για καλύτερο γκολ της πέμπτης αγωνιστικής της Super League είναι αυτό που σημείωσε ο Νίκος Αθανασίου απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Ωστόσο, όφη για το συγκεκριμένο παιχνίδι κλήθηκε σε απολογία.
1: Ως υποψήφιος για το καλύτερο γκολ της πέμπτης αγωνιστικής της Super League βρίσκεται ο Νίκος Αθανασίου για το υπέροχο τέρμα που σημείωσε απέναντι στον Αστέρα στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού και μάλιστα με αυτό το γκολ χάρισε στον Όφη το βαθμό της ισοπαλίας.
3: Αθανασίου ψάχνει το αριστερό του πόδι, συγκλίνει με το δεξί το σουτ, καλό, πολύ καλό, πάρα πολύ καλό από τον Αθανασίου με το δεξί, παρακαλώ. Ένας κεραυνός στην απέναντι γωνία της εστίας του Παπαδόπουλου, χαρίζει το 2-2 στον Όφη. Εδώ βλέπετε του κλείνει σωστά το διάδρομο ο Κότσιρας, επιχειρεί ένα δυνατό ξερό δεξί σουτ, η μπάλα στην απέναντι γωνία, πάρα πολύ ωραίο γκολ. Όφη Αστέρας Άκτορ 2-2.
1: Εκτός από τον Αθανασίου, οι υποψήφοι είναι η Πόμπο της Κηφισιάς, Τετέι του Παναθηναϊκού, Άλλη του ΠΑΟΚ και Εστέμπαν του Πανετολικού. Ωστόσο, ο Όφη κλήθηκε σε απολογία από την Πειθαρχική Επιτροπή της Super League για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής της Διοργανώτρες Αρχής θα βρεθεί ο Όφη, καθώς καταγράφηκαν στο φύλλο αγώνα της Κυριακάτικης Αναμέτρησης με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης υβριστικά συνθήματα, με αποτέλεσμα η ομάδα να κινδυνεύει με την επιβολή χρηματικού προστίμου.
0: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανοίχνωση της κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Κυρία Σούλα!
2: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
3: Σιγά το πεπρωμένο.
2: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
3: Με ποιον?
2: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
3: Σιγά το πεντάστερο.
4: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Μπασκέτες δεν είχαμε σχολείο, ενώ είχαμε μεγάλη αυλή. Μπάλα παίζαμε με τα πλαστικά μπουκαλάκια και ξαφνικά έρχονται και μας στείλουν δύο μπασκέτες επειδή είχαμε ένα υπόστεγο, τις κρεμάσανε. Ήμουν ο μόνος ο οποίος πήρε την μπάλα και ξέφυγε λίγο από το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσα ποτέ να σταματήσω να πιστεύω, βοηθώντας με και κάποιοι άνθρωποι, όπως ο Γιάννης Γιαννάκης που ήταν δίπλα μου συνέχεια, να καταλάβω ότι ξέρεις κάτι, όλα γίνονται για το καλό.
6: Δημιουργήθηκε ψύχωση για το ποδάκριον. Από τους δύο χαμένους τελικούς του 94 και του 95. Θα μου πεις που λένε είχατε και στο χωριό σας τελικούς του Κυπέλλου Πρωταθλητήριων. Όχι, προφανώς δεν είχαμε.
5: Κοίτα, είχε δημιουργηθεί μια κατάσταση με τον Άρη. Δεν ξέρω αν.
6: Δηλαδή ο Άρης δεν είχε καταφέρει να παίξει,
5: ναι,
6: αυτό
5: ακριβώς,
6: θέλω να πω.
5: Αλλά δεν ξέρω αν τελικά ο Άρης με αυτές τις τεράστιες ομάδες που αντιμετώπιζε κάθε φορά σε Final Four τελικά άξιζε να πάρει κάποια στιγμή. Γιατί τώρα μιλάμε για. Αρκετά μικρός, δηλαδή 23-24, πήγα Αμερική, πήγα στη Νέα Υόρκη, είδα τα πράγματα πώς είναι εκεί πέρα λόγω των Νίξ.
6: Ναι, δηλαδή πήγε
5: αυτές
6: το
5: κάμπο. Αυτές οι εικόνες που σου μένουνε.
6: Το έχεις βάλει αυτό που λένε αμέτη μου, χαμέτη να παίξεις.

0: Ήταν και μια εποχή και όλα που.
1: Θάπεζα, δεν ήταν.
0: Θάπεζες, μπράβο.
1: Τότε υπέγραφε. Το... Πήγαν για να υπογράψουν, δεν πήγαν για να δω. Αλλά έγινε το πρώτο lockout.
0: Έγινε το πρώτο lockout, το 1998. Μπράβο.
1: Εγώ είχα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Ιωαννίδης ήταν στο Ολυμπιακό. Ξέραμε ότι δεν θα μου δημιουργούσαν πρόβλημα για να φύγω. Το ξέραμε αυτό. Και πήγα να υπογράψω. Και με το που προσγειώνομαι, το πρώτο πράγμα που ήταν ο βοηθός μάνατζερ και παίρνει και τηλέφωνο και ο Ντι Τέψκο, α πούμε.
0: Μπράβο, έτσι.
1: Κάτι μην ανησυχείς, μου λέει θα περάσει 2-3 μέρες. Μα ούτε και αυτοί δεν το ξέραν, γιατί δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, ήταν πρώτη φορά. Γεγονός.
1: Και κάτσα 15 μέρες, δεν πέρασε αυτό και γύρισα πίσω.
0: Δεν πήγες εσείς αυτό. Ήρθε αυτό πάνω σε εσένα.
1: Επέλεξε η εποχή.
0: Μπράβο.
1: Βρήκε
0: ωραίο παιδί. Μπράτσα.
1: Εδώ μου το έχουν πει οι Νίξ. Όταν πήγα στους Νίξ για να υπογράψω, οι άνθρωποι δεν ήταν, δεν την κρύψανε. Πρώτα απ' όλα Έλληνες.
0: Σωστά. Αστόρια, Νέα Υόρκη.
1: Δεύτερον, nice looking. Ακούγω nice looking και λέω.
0: Τι λέει ο ποιητής.
1: Ναι, αλλά για αυτούς είχε σημασία. Και το τρίτο είναι ότι με βάση τις προδιαγραφές που έχουμε εδώ, για Λευκός, έχει τις προδιαγραφές.
0: Το Γιάννη θα τον μαρκάρεις. Θα έπαιρνε στη λογική.
1: Θα έπρεπε να βρω τρίκ.
0: Έπαιξε ποτέ σενάριο Παναθηναϊκού, ουσιαστικά.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Απλά ήταν δική μου απόφαση και του κυρίου Γιαννακόπουλου, βέβαια, γιατί το σεβάστηκε αυτό που του είπα, ότι να τελείωνε η χρονιά και μετά. Μόλις τελείωνε η χρονιά, πήγα να υπέγραφα. Η χρονιά τελείωσε με το παιχνίδι Μιλάνο Παναθηναϊκού πριν τον τελικό του Eurocup του ανάλογου τότε. Που του αποκλείσαμε.
0: Ναι, που έχετε χάσει με 20.
1: Ναι, και κερδίσαμε
0: 23. Με 19 και κερδίσατε με 23 στο Μιλάνο.
1: Θα ήταν λάθος να αποσύρουν τη δική μου φανέλα. Ναι. Υπάρχουν τεράστιοι πριν από μένα. Και Βασίλη, τέλος πάντων, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ τα ξέρεις, δεν τα κρύβω. Εγώ ήμουν ένας κομπάρσος πολυτελείας που δεν φοβόταν να βγει μπροστά στη δύσκολη στιγμή.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
5: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete's 92,1. Κρέτα24.gr.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα.

0: Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
0: Και λες χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
5: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

Άκου τώρα, να σου πω πράγματα σοβαρά. Σε περίπου 10 χιλιόμετρα θα στρίψουμε αριστερά. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο πρόσωπό μου, είμαι με μια μισή ώρα ύπνο, με μποτιλιάρισμα, με τροχαίο. Φτάνουμε Γαλατά να πάρουμε το φέρι για να πάμε Πόρο.

παραλιακά τώρα πάμε. Έχει μια ακτίνα τουλάχιστον 5 χιλιομέτρων. Ο πόρος δεξιά ακριβώς είναι όλα τα κύκλα, τα σκάφη που είναι, πίστεψτε με, υπεραρκετά. Και αριστερά τα μαγαζιά όλων των ειδών, από ψαροταβέρνα, ζελάτο μέχρι και τα γνωστά που έχουν όλα τα νησάκια, γιατί για νησί πρόκειται.

0: Είμαστε στο Ναύτη, είμαστε σε ένα μαγαζί που υφίσταται εδώ από πότε? Από το 1979, και από ό,τι βλέπω στη σχάρα το πάτε τίμια και σωστά. Γιατί χταπόδι έτσι δύσκολο να βρεις πλέον.
1: Είναι ντόπια.

0: Ντόπια είναι χτυπημένα.
1: Χτυπημένα, βεβαίως.
0: Είναι χτυπημένα και τα βάζεις αυτά ολόκληρα.
1: Ολόκληρα θα βραστείς στη σχάρα.
0: Θα ψηθείς στη χάρα.
1: Ναι.
0: Στη σχάρα. Άλλοι το βράζουνε.
1: Όχι.
0: Εσείς το ψήνετε, σωστά.
1: Το ψήνουμε,
0: σε χαμηλή φωτιά.
1: Σωστά.
0: Έτσι και το χταπόδι πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να είναι λιώμα.
1: Όχι.
0: Το χταπόδι θέλει λεπτές λωρίδες κομμένα, flakes που λέμε,
1: σωστά.
0: Σαν παστουρμάς και να τρώγεται σωστά. Στο βόλο βάζουν και ξύδι.
1: Α.
0: Εδώ πόσο σερβίρουμε.
1: Με ρίγανη.
0: Με ρίγανη. Φάβα παραδοσιακή. Και να φέρνει τώρα ένα γλασάρι.
2: Με καραμελωμένο κρεμμυδάκι.
0: Και σερβίρεται με καραμελωμένο κρεμμύδι.
2: Και κάπα.

Για την κρέμα γιαουρτιού θα πάρουμε αυτό εδώ το όμορφο μαχαιράκι που είναι ειδικό για να καθαρίζεις τα σκόρδα σου εύκολα και γρήγορα. Θα βάλεις μέσα στο στραγγιστό γιαούρτι το σκόρδο πολτοποιημένο. Ή και πολύ καλά ψιλοκομμένο σαν κυμά που σας λέω συχνά πυκνά. Μέλι θυμαρίσιο, λευκό ρητικό από κόρονα σχανίων σε squeeze για να μην έχουμε και απώλειες. Βάζεις, stop, κλείνεις, ντουλάπι. Χύμο λεμονιό, salt odyssey, αγνό θαλασσινό αλάτι μεσολογίου. Σιτιακό ελαιόλαδο, Σαββιδάκης Family, τόσο όσο για έξτρα νοστιμιά να κατέβουμε. Έτσι θα βγάλω κούτσια, ταράκι. Ανοίγω εδώ το νέο αριστούργημα της Sovinel, αυτό τον καταπληκτικό σουγιά, χωρίς δαχτυλίδι, πολύ εργαλείο, και πάω να κόψουμε το αμπάκι. Να το περάσουμε λίγο από το τηγάνι. Λίγο πιο χοντρά στις φέτες τώρα, με λίγο λαδάκι. Μια-δυο στροφές, δεν θέλουμε παραπάνω. Έτσι, θα βγάλει και τα μυρωδικά του και το αποσύρω. Για να μην καούνε τα ψωμάκια, γιατί το λαδάκι έχει πάρει, το κατεβάσαμε και τα περνάμε. Ίσα-ίσα, μπριώσιμη. Όπως είναι ζεστά τα ψωμιά, κρυμμένη γραβιέρα, από πάνω σε όλα.

γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας με την καθαρότητα του Ολύμπου στο ποτήρι μας με το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

ίδρωσα, έχει υγρασία, θέλω να δροστώ, θέλω κοκρεϊλάρα, εδώ στον πόρο, πόρος by night και πάμε στο γιότ, που είναι ακριβώς μπροστά μου.

0: Βασίλης Μουρτζούκος, ταβέρνα και πάνω apartments. Μείναμε.
1: Η δύναμη του μαγαζιού ποια είναι, το μαγειρευτό?
2: Κοτόπουλο, κρυθαράκι. Δίπλα δεν κάνω λάθος, είναι παπουτσάκια,
3: Είναι παπουτσάκι και καλογεράκι. Το καλογεράκι είναι σπεσιαλιτέ.
2: Το καλογεράκι τι είναι?
3: Είναι μελιτζάνα με μοσχαράκι.
2: Αλήθεια. Πρέπει να το δοκιμάσουμε μετά αυτό.
3: Είναι κεφαλογραφιέρα που πάμε, είναι σαν έτσι.

Πάμε τώρα να δούμε και τις παραλίες του νησιού, όχι όλες, αλλά τις πιο top, ξεκινώντας από την Κέραφε. Κάτι με αγάπη, της αγάπης και του έρωτα και της φωτιάς εδώ στον Πόρο. Σκεπάζουν τη θάλασσα τα δέντρα. Φυσικός ίσκιος εδώ. Οργανωμένη παραλία, μικρή παραλία, βολική παραλία, όμορφη παραλία, σωστές ξαπλώστρες, μπιτσόμπαρο.

0: Είμαστε ακριβώς 5, 3, 2, 1 λεπτό από την προηγούμενη παραλία και του έρωτα και της χαράς και είμαστε στην παραλία Ρώσικος Ναύσταθμος. Πίσω μου το εμβληματικό κτίριο και πάμε εδώ μπροστά στα παιδιά που παίζουν τα βλάκι να μας δώσουν info, πληροφορίες χρήσιμες και για το κτίριο και για την παραλία. Πιο private εδώ, πιο private. Επικοδομητική δουλειά, όχι. Λοιπόν, είμαστε στην παραλία του Ρώσικου Ναύσταθμου. Γιατί Ρώσικος Ναύσταθμος?
1: Είναι ο πρώτος Ρώσικος Ναύσταθμος που χτίστηκε στην Ελλάδα το 1770 περίπου, κατά προσέγγιση. Και έπαιξε μεγάλο ρόλο στην επανάσταση και στην απελευθέρωση της Πελοποννήσου από το 1825 και μετά.
0: Και το κτίριο πίσω ήταν του...
1: Ουσιαστικά ήταν
0: σαν τελωνιό.
1: Όχι, ήταν δηλωμένο φούρνι και κάνανε και καλά ψωμιά και αλεύρια. Και από κάτω υπήρχαν πολεμοφόβοι που δίνανε στα ελληνικά πλοία με ρώσικη σημαία.

Γιαχνί σοκάκι. Εδώ παλιά ήταν όλο ενομαγειρία, μαγαζιά, εστιατόρια, αλλά εμείς ήρθαμε να γλυκαθούμε στο γλύκισμα από αλλού.

0: Είναι ένα μαγαζί με εξειδίκευση σε σιροπιαστά, με πολύ μεγάλη αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνουμε.
1: Θυμίζει λίγο Τουρκία το
0: φάση, λίγο
1: Κωνσταντινούπολη με σιροπιαστά, πολύ φιστίκι.
0: Πολύ φιστίκι γίνης, πολύ καρύδι, φρέσκο βούτυρο, γαλακτομπούρικο.
1: Γαλακτομπούρικο μυρίζει, το γαλακτομπούρικο ή το...
0: Σήμα κατά τεθέν το γαλακτομπούρικο
1: κρέμες
0: του μαγαζιού, βεβαίως, ριζόγαλα. Και γενικότερα είμαστε υπέρ της παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής. Έχουμε βέβαια και τούρτες και πάστες, έτσι, δεν το συζητάω.
1: Τα πιο μοντέρνα.
0: Τα πιο μοντέρνα, γαλλική ζαχαροπλαστική, αλλά εξειδικευόμαστε στα παραδοσιακά προϊόντα.
1: Έχεις και μια ωραία κάβα με κρασιά ανά την Ελλάδα.
0: Ανά την Ελλάδα και τα μέλια, όπως καλά είπες, και οι μαρμελάδες και τα γλυκά του κουταλιού είναι παραδοσιακά προϊόντα, ντόπια.
1: Και τον κύριο που είδα εκεί.
0: Ο κύριος είναι τιμή Σένεκεν, ναι. Είναι ο παππούς, ο πατέρας του πατέρα μου δηλαδή.
1: Δεν είχε καμία σχέση με τον χώρο.
0: Βοήθηκε τον πατέρα μου στο ξεκίνημα. Βοήθηκε. Αλλά το εγχείρημα είναι του πατέρα μου, καθαρά. Ναι.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτό.

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Κρίστη Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: φτάνουμε στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

Γιαχνί σοκάκι, τώρα Ερμού. Τουριστάδικα, να το πω έτσι απλά λαϊκά, και παγάδικα είναι μαγειριά. Και φυσικά το γλύκισμα εδώ. Έχει πλακώστικο, το έχει τα πάντα. Ωραία σοκάκια, γραφικά. Και μου θυμίζει εμένα και λίγο Έγινα. Μου θυμίζει. Λοιπόν, πίσω μου είναι η κεντρική αγορά. Βλέπω κρεοπολία, βλέπω ηχθειοπολία. Έτσι παραδοσιακά, όπως παλιά. Και πατάνε.

0: αφού δεν μας μιλάει ο Ξαράς, θα πάμε στο Κρεοπόλι. Ουσιαστικά μέσα στην αγορά έχει δύο καταστήματα. Ναι. Αυτά που χρειάζονται. Ένα ακροπολείο, ένα εχθροπολείο. Τα άλλα φύγαν, πήγαν.
1: Αλλά ναι, λόγω κρίσης.
0: Και είμαστε σε ένα ακροπολείο. Τι είναι Ολυμπιακό στο ακροπολείο? Φεύγω τώρα. Φεύγω τώρα.
2: Ο πατέρας μας έχει βάλει ταμπέλα πριν 60 χρόνια.
0: Αφού είναι για τον παπά, για να δείξε.
1: Το κατάστημα έχει ιδρυθεί το 1897.
0: Ναι.
1: Όχι, 76. Και είμαστε πέμπτη γενιά αυτή τη στιγμή.
0: Πέμπτη γενιά.
1: Στο ίδιο σημείο.
0: Κρέατα τώρα. Παίρνουμε από Αθήνα ή παίρνουμε από επιλεγμένες περιοχές.
1: Κοτόπουλα Αμβροσιάδη, Πίντου Νητσιάκου.
0: Ναι.
1: Το χοιρινό μας είναι από τη Χαλκίδα. Σε μοσχάρι υπάρχει και εισαγωγή, υπάρχει και ντόπιο. Αρνή κατσίκι είναι.
0: Μοσχάρι για Βαρσάλων, δεν δουλεύετε εδώ τα λιμουζίν, τα δικά μας τα νόστιμα, τα ωραία, τα τίμια.
2: Δεν δουλεύουμε.
0: Πρέπει να μιλήσεις.
1: Γιατί όχι, μας κάνεις ένα ταραβέλι.
0: Εννοείται ότι θα κάνουμε. Δεν θα δοκιμάσεις λιμουζίν.
1: Ναι,
0: έφυγα. Φιλιά. Καλή συνέχεια.

0: Παραδοσιακό μανάβικο και παραδοσιακό μανάβικο. Πήγαμε σε κτηνοβολείο, πήγαμε σε κρεβολείο. Καρπούζι αλφα. Πώς καταλαβαίνουμε το καρπούζι, καταρχάς από το κοτσάνι και μετά, και επειδή μετά εδώ είμαστε κυρίοι, και μετά το σφάζουμε.
1: Το σφάζουμε και κάνει κράκ.
0: Άσπερ μου είναι αυτό.
1: Άσπερ, ναι.
0: Που μύρισε ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Πω.

4 υπέροχα μαχαίρια για το νοικοκυριό σας, για την κουζίνα σας. Από το 12 μέχρι το 15. Δεν θέλετε τίποτα άλλο και ξεκινάτε να μαγειρεύετε.

Μέσα σε αυτό το υπέροχο μικματάκι με τα αγκούρια, τις ντοματούλες και τα αγκουράκια του ψή, ρίγανη από τη Σιτιά, βιολογική, Κρέτα Βοτάνικα. Αγνό θαλασσινό αλάτι Μεσολογγίου, πάντα Salt Odyssey. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης Σαββιδάκης Family. Λίγες σταγόνες από αρωματικό ακέρωτο λεμονάκι κριτικό. Επίσης, τόνος σε νερό. Βάζουμε το μείγμα πάνω από το μηγάδι, αυτό το αγαπημένο μου παξιμάδι. Ας πέσει και λίγο έξω, το πάρετε μετά. Αν θέλετε μπορεί και να μουλιάσετε με νερό ή ελαιόλαδο. Μη φοβόσαστε να δοκιμάσετε και να απογειώσετε αυτόν τον τάκο, τον ιδιαίτερο τάκο, με ξυνομιζή θραστιακάκι και να τον πάτε αλλού. Χειμώνα καλοκαίρι.

Στο κέντρο είμαστε, παραλιακά είμαστε. Απέναντί μου έχω τον Ποσειδώνα, το Ποσειδώνα εστιατόριο, το οποίο έχει από τα πιο έτσι ψαχμένα φαγητά στο νησί του Πόρου. Το επισκέπτονται κυρίως celebrities, ηθοποιοί, τραγουδιστές κτλ. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Επώνυμοι και ανώνυμοι. Όσοι ξέρουν να φάνε και να γευτούν σωστά. Πάμε μέσα. Εκτός από το καλό φαγητό, το τίμιο, το σωστό, το αμνό, το καθαρό, ένα μαγαζί, σε ένα μαγαζί μάλλον, τη διαφορά την κάνουν και οι τουαλέτες. Σωστά. Και εδώ οι τουαλέτες δεν είναι κοινές. Με προκαλούν να πάω μέσα. Και ας μην χρειάζεται.

0: συγκεκριμένο κρασί είναι τόσο σπάνιο, καταρχάς είναι από το 2019. Είναι ασυρτικό, έτσι, είναι βυθισμένο, ήταν βυθισμένο, δεν είναι.
1: Ήταν βυθισμένο, ναι, στη Σαντορίνη, για 5 χρόνια.
0: Και είναι για μοιημένους.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Ολοζώντανη κολοκτύπα, η οποία μαζί με τον Αστακό κουνάει, κουνιέται, κουνιέται.
2: Ζωντανή, γιατί ό,τι έχουμε στο μαγαζί είναι φρέσκο. Κατευθείαν από τη θάλασσα.
1: Σκορπίνες.
0: Σκορπίνες. Πάμε πάνω.
1: Τσιπούρες. Σφυρίδα.
0: Άντε, γεια. Σφυρίδα, κάνουμε καρπάτσιο.
1: Κάνουμε λαβράκι καρπάτσιο.
0: Ταρτάρ. Πάμε λίγο στο αγαπημένο μου ψάρι της Τύρα.
1: Έτσι. Στην αγγλουλούλα.
0: Και τα κλείνουμε για να κοιμηθούνε.
1: Σωστά.
0: Καρπάτσιο χταπόδι. Οκ. Και βάζουμε εσπεριτοειδή αγωνό.
3: Ναι.
0: Όπως. Ξεκινάς με.
3: Λάιμ.
0: Μπράβο.

0: Το
1: λάδι τι είναι, μαϊντανό ή...
2: Άνοιχτο μαϊντανό.
1: Και χορτροσπασμένο μαύρο πιπέρι. Και αλλού με μαρμελάδα πιπεριάς.

0: Αλλά πάμε πόρο. Εγώ έχω 3 μέρες και δεν μου φτάνει. Πρέπει να έρθω άλλες 13. Αλλά πρέπει να μου πεις, Δήμαρχε, γιατί πρέπει να έρθει. Έχει ιστορία ο πόρος, δεν είναι ένα νησί απαρατήρητο.
1: Όχι, ο πόρος έχει μεγάλη ιστορία. Να πάμε από την αρχαία ιστορία.
0: Να πάμε όπου θες.
1: Ο πόρος είναι δύο νησιά. Ένα μικρό, η Σφαιρία. Όπως στην αρχαιότητα είχε βασιλιά το Σφαίρο. Και την Καλαβρία, την αρχαία Καλαβρία που την ξέρουν όλοι. Όπου από εδώ έφυγαν οι άπικοι και πήγαν στη Νότια Ιταλία και ίδρυσαν την Καλαβρία που ξέρουμε όλοι. Προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη καλή άβρα. Και εδώ στην Καλαβρία, στο ναό του Ποσειδώνα που είναι πάνω στο νησί, τα Ερήπια, ήταν μία από τις 5 αρχαίες ελληνικές αμφιθιονίες. Μια μεγάλη διοργάνωση αρχαιότητας των Ελλήνων, όπου ήταν εμπορικού και οικονομικού ενδιαφέροντος και πολιτιστικού. Και πάμε στο σήμερα. Ο πόρος είναι και ο λόγος που πρέπει να τον επισκεφτούν όλοι, όπως τους περιέγραψε τους λόγους πριν 70 χρόνια περίπου, 60-70, ο Σεφέρης. Στη Γαλήνη που έμενε τη φοβερή αυτή βίλα που έχουμε στον πόρο, και έγραψε πολλά έργα του και ποίηματα όπως η Κύχλη, και λέει ότι ο πόρος είναι το κανάλι με την αέναη κίνηση μεταξύ πόρου και Πελοποννήσου, όπου τίποτα δεν γερνάει, τίποτα δεν σταματάει και έχει μια νοχελικότητα και ένα άρωμα από Βενετία. Στον πόρο μπορείς να έρθεις πολύ εύκολα από την Αττική, όπου εκεί είναι το μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας μας, είναι το μεγάλο αεροδρόμιο, σε μία ώρα με τα καταμαράν, τα γρήγορα πλοία, και σε 2 ώρες και ένα τέταρτο περίπου με αυτοκίνητο διαμέσου του Ισκορίνθου και της Τριζινίας. Και έτσι μπορείς να έρθεις και για διήμερο, Σαββατοκύριακο, τριήμερο, ή μπορείς να κάτσεις βέβαια και για 15 μέρες, για όσο θέλεις, γιατί και τα καταλύματα έχει, τα ανάλογα και τα κατάλληλα, και τις παραλίες για μπάνιο και χαρές θάλασσες.
0: Οργανωμένες,
1: πολύ καλές παραλίες. Και επίσης και το φαγητό, όπως εμείς το βλέπουμε, είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα, οι επαγγελματίες το προσέχουν και έτσι είναι ευχαριστημένοι οι επισκέπτες μας και μη παραπονούμενοι για τις τιμές. Είμαστε σε καλό επίπεδο.
2: Αφή κεραμάρι μάνα, ένα αλεύρι που θα το βάλετε στην κουζίνα σας και δεν θα το ξαναβγάλετε, πιστέψτε με. Είναι για όλες τις χρήσεις. Εμείς θα κάνουμε τηγανίτες με μήλα, αλλά αυτό, πίτσα, ψωμί, ό,τι θέλετε. Ξεκινάμε. Αφήνω τα λεύρι κάτω και τι παίρνω, μήλα ζαγορίν. Λεμονάκι εδώ για να μην μας μαυρίσει το μηλαράκι. Αυγό, το γάλα, κανέλα που αγαπάει το μήλο, βανιλέτα. Αντί για ζάχαρη εγώ θα βάλω μέσα λευκορίτικο μέλι κρητικό. Bacon powder. Λαλά. Και εδώ με την παρέα μας θα προσθέσουμε το αλεύρι και θα πάρουμε τη συνοχή που θέλουμε. Εσείς τη συνταγή όπως σας τη δίνω. Νοστιμίζουμε με καλό αλάτι πάντα, θαλασσινό, και ανακατεύουμε και πάμε φωτιά να κάνουμε αυτές τις υπέροχες τηγανίτες μήλου.

Πάμε να απογειώσουμε και να κάνουμε το τέλειο κριτικό brunch. Με ξινομιζήθρα, θα ρίξουμε και μέλι και θα σπάσουμε και βουτήματα. Έξτρα κανέλα. Αυτό κι αν θέλει μέλι τώρα. Πάμε. Και έξτρα τραγανότητα με βουτήματα πορτοκαλιού, οικογένεια Τσικνάκη, παραδοσιακά αρτοποιήματα.

μας άρεσε ο χώρος, καλά περάσαμε. Εγώ τουλάχιστον τέλεια. Γεύτηκα αυτά που περίμενα. Είδα αυτά που περίμενα και θέλω να δω κι άλλα, γιατί θα ξανάρθω. Έχει και Γαλατά απέναντι. Που πρέπει να πάμε, πρέπει να πάμε και Μέθανα. Και πρέπει να ταξιδέψουμε, ρε παιδί μου. Είμαι γεμάτος. Και μόλις έφαγα και στο φίλο μου τον Βασίλη, τον Μουτζούκο, ένα ωραίο ημάμ. Παίρνουμε το καράβι. Πάμε Αθήνα. Και δεν σας λέω που θα συνεχίσουμε όπως πάντα. Έκπληξη.

0: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν

0: σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
1: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
2: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
3: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
4: Τι θα έλεγα?
5: Όλα θα πάνε καλά.
3: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
5: Να είσαι ο εαυτός σου.
6: Η ζωή είναι ωραία.
7: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
5: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
6: Θα τα καταφέρεις.
3: Αρκεί να το πιστέψεις.
5: Πίστεψέ το.
3: Με το διακρότημα μπορείς.
2: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
8: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Έλα, σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σα

0: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
1: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνει με το όνομά μας.
5: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
8: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.
11: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
12: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Διμερείς επαφές έχει στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός. Αύριο μιλά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

0: μηνύματα Ερντογάν και τα ήρεμα νερά. Όλοι κατά Τσίπρα μετά την δήλωσή του «Ή εμείς ή κανείς». Κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι κάτοικοι των αθανάτων. Σφοδρή κριτική στην αυτοδιοίκηση για την ΠΕΔ παροδία. Συνεχίζονται οι εργασίες στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, έτοιμοι στα τέλη του μήνα. Παλιές, πρόσφατες, επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες δέχεται ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου για θεραπείες από μη γιατρούς. «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε», δηλώνει ο πρόεδρος του Πειθαρχικού. Γολγοθάς για τους παραγωγούς η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Ένα αμφιβόλο τίθεται η προκαταβολή του Οκτωβρίου, αλλά και η εξόφληση του Δεκεμβρίου. Προς αύξηση 50% σε οφειλές για νερό, μέσα σε ένα εξάμηνο προβλέπει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης. Να σπεύσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους εγκαίρως, καλεί τους δημότες η ΔΕΙΑΗ. Στη Νέα Υόρκη, το βασικό σταθμό της επίσκεψής του στις ΗΠΑ βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει σήμερα διμερείς επαφές και αύριο θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Με ενδιαφέρον να είναι το μεταξύ, ακούει η Αθήνα σε μια ταραγμένη περίοδο τα όσα δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έστειλε μήνυμα συνεργασίας και ειρηνικής επίλυσης των διαφορών με την Ελλάδα. Ενώ στην εσωτερική επικαιρότητα επικρατεί σήμερα η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος με τη δήλωσή του «Ή εμείς ή κανείς» άναψε φωτιές και προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Πασόκ.
1: Στροφή 180 μοιρών έκανε ο πρόεδρος της Τουρκίας από το βήμα του ΟΗΕ, ο Ταγίπ Ερντογάν, ενώ τις προηγούμενες μέρες είχε κάνει σειρά δηλώσεων εναντίον της χώρας μας, ακολουθώντας μια ρητορική έντασης, κάτι που υιοθετήθηκε και από τους υπουργούς εξωτερικών και άμυνας της γειτονικής χώρας, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, υποστήριξε πως οι διαφορές για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο μπορούν να λυθούν μέσα από το πνεύμα καλής γειτονίας και με βάση το διεθνές δίκαιο.
2: Αιγαίο και Δυτική Ακτινίζδε, μεύτουτ μεσέλελερίν, ή κομσουλουκ ηλισκυλέρι τεμελίντε, βε ουλουσταράρασου ουκούκα, ουγκούν πιτσίμδε τσοζουλμεσίνι, αρζού αιδιούς.
1: Είχαν προηγηθεί οι φιλοφρονήσεις του Αμερικανού Προέδρου προς τον Τούρκο Πρόεδρο τόσο κατά την αφήξή του όσο και κατά τη συνάντηση των ηγετών του κόλπου στο περιθώριο της συνεδρίασης του ΟΗΕ. Φιλοφρονήσεις όμως που δεν συνοδεύτηκαν με αυτό που περίμενε η Τουρκία από τον Αμερικανό Πρόεδρο, δηλαδή μια συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν μαζί του, αλλά και το να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ το πράσινο φως για την προμήθεια των F-35 από την Τουρκία.
3: My friend right over here from Turkey. He's a tough cook. You don't mess around with him. He's tough. I hope they translate this right. I hope we have a good translator, but he's fantastic. He's a fantastic guy, right? My friend.
4: Vermeyecek, verecek, vermeyecek hikayesi. Bana yarın sabahleyin deseler ki F-35'i size veriyoruz. Sence hangi yıldan önce alamayız F-35'leri? Serhat, ben sana söyleyeyim. En az 2032'de alırsın.
1: Στο εσωτερικό της χώρας, η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Sky προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς ενώ έχει διαδοχικές ήττες απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, εμφανίστηκε ως ο μοναδικός που μπορεί να τον κερδίσει, θέτοντας μάλιστα και το δίλημα «Τσίπρας ή κανείς». Αναφορά που όπως είναι λογικό προκάλεσε την αντίδραση τόσο της κυβέρνησης όσο και του Πασόκ.
5: Ή εμείς ή κανείς.
6: Ή εσείς ή κανείς.
5: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ζωή φέρνει διλήμματα. Mm-hmm. Φέρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει στο Μητσοτάκη.
6: Αυτή
5: κάποιοι
6: τη στιγμή
5: θα πούνε κανένας.
6: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται.
5: Αν υπάρχει, όμως,
6: δεν φαίνεται.
5: Αν υπάρχει κάποιος είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
6: Άρα εσείς δηλαδή.
5: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτός που έχει ρεαλιστικό σχέδιο. Αυτός που έχει εναλλακτικό σχέδιο.
6: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης
5: είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη.
7: Μετά το Μητσοτάκη η χάος, η μέρα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας η χάος και τέθηκε με περισσή αλαζόνια και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης.
0: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε στο στούντιο να συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα που έχει πολλές, μας δίνει πολλές αφορμές. Η πρώτη μας έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εννοώ και την ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τα όσα δήλωσε σε μια ταραγμένη περίοδο, όσο να πεις. Καλησπέρα.
8: Ναι, καλησπέρα, Σότια. Νομίζω ότι μεταφέρεται η κόντρα του Αιγαίου, ας το πούμε έτσι, στη Νέα Υόρκη. Εμείς δεν είναι και η πρώτη φορά, επειδή είναι ο ΙΕ. Αλλά ο Ερντογάν μοιάζει να είναι σε πανικό. Και δεν το λέω, ξέρεις, από την ελληνική πλευρά, που λέμε αυτά τα ωραία ότι οι Τούρκοι ανησυχούν και έτσι, αλλά τώρα έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν. Γίνεται αυτό που λέγαμε και χθες, προχωράει η συμμαχία με το Ισραήλ, προχωράνε ένα-δύο πράγματα που έχουν να κάνουν με τα ενεργειακά και το πώς εμείς διασφαλίζουμε, το είπε ο Πρωθυπουργός, τα θαλάσσια πάρκα, γιατί θα τα υπερασπιστούμε. Ήρθε και αυτό το πλήγμα με τα F-35, όπου σχεδόν πανηγύριζαν ότι θα τα πάρουν, ότι τα έχουν ήδη πάρει, αλλά μόνο έτσι δεν είναι τα πράγματα. Και ο Ερντογάν έκανε μια, θα έλεγα, ομιλία η οποία περισσότερο σαν απευθυνόταν σε κάτι δικούς του εκεί, του κόμματος, που κατά καιρούς ανεβάζει τους τόνους για εσωτερική κατανάλωση. Νομίζω ότι...
0: Ήτανε πάντως σε υπιότερες τόνους και από τον Φιντάν, από τις χθεσινές προχθεσινές δηλώσεις Φιντάν και από όσα λέγονται στο εσωτερικό της Τουρκίας. Αποσπάσματα είδαμε και στο βίντεο τώρα. Ήτανε, που
8: τι είπες, πιο οξύς, δεν άκουσα, πιο οξύς.
0: Λέω, όχι, ήταν σε πιο ήπιους τόνους. Μίλησε για διεθνές δίκαιο, μίλησε για ειρηνική επίλυση. Ήταν πιο ήπιος.
8: Κοίταξε τώρα να μιλάει η Τουρκία για διεθνές δίκαιο. Πώς το
0: και σε τι ακροατήριο κιόλας.
8: Ο Νεοκλής Σαρής έλεγε ότι η Τουρκία δεν έχει ιστορία, έχει ποινικό μητρό. Έτσι, να συζητάμε για αυτούς είναι περίεργο. Πάντως, μάλιστα, φαίνεται ότι έχουν μια μεγάλη ανησυχία. Ας μην σπεύσω κι εγώ να το χαρακτήσω πανικό με τα όσα γίνονται. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή προσπαθεί να διασφαλίσει σε κάθε επίπεδο τα νότα της, ενώ αμυντικά. Είναι σε μια φάση που δεν ήταν, σου θυμίζω, πριν 10-15 χρόνια, πολύ ευάλωτη λόγω της οικονομικής κρίσης. Είναι πάρα πολύ καλύτερα και το ξέρουν αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι. Mm-hmm. Όσο και αν έχουν το φιλαράκι τους στον Τραμπ, ο οποίος μια τους τα λέει έτσι, μια τους τα λέει αλλιώς, και δεν βγάζουν τίποτα επί της ουσίας, νομίζω ότι είναι λογικό να ανεβάζουν τους τόνους. Βέβαια, να είμαστε δίκαιοι. Με τον Ερντογάν τόσα χρόνια μόνο τους τόνους έχουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Έτσι. Επί της ουσίας δεν έχει κάνει κάποια κίνηση που κάποιοι άλλοι και μαλλιστές στρατηγοί τα κάνανε. Mm-hmm. Τώρα,
0: στο εσωτερικό,
8: υπάρχει η πολιτική επικαιρότητα, όπου πραγματικά τώρα ακούω τον κύριο Τσίπρα. Τον άκουσα σήμερα, φαντάζομαι τον ακούσαμε όλοι στο Sky, εμείς που έχουμε δηλαδή λόγω επαγγελματικής διαστροφής την ανάγκη, ναι, να ακούμε τους πολιτικούς αρχηγούς. Πραγματικά αναρωτιόμουν, Σότια, ποιος τον συμβουλεύει για το rebranding αυτό. Δηλαδή, το να πει ή εγώ ή κανείς δεν μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, είναι σαν να ήρθε αυτός τώρα στη χώρα, ήρθαμε εμείς. Κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν κολλάει. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας, δεν μπορώ, προσπαθούσα τώρα που τον άκουγα ξανά να σκεφτώ πόσες φορές έχει χάσει τον κύριο Μητσοτάκη. 6, 7. Πραγματικά, δηλαδή είναι εθνικές εκλογές, ευρωεκλογές, δημοτικές, περιφερειακές. Έχει χάσει από το 19 και μετά.
0: Όλες
8: τις εκλογικές αναμετρήσεις. Έκανε δε κάτι που νομίζω ότι όσο και να το έχουμε ψάξει, δεν έχουμε βρει κάτι αντίστοιχο. Να χάσει όχι μόνο τις εθνικές εκλογές του 19 ως πρωθυπουργός, λες, okay, έχασε. Έχασε το 23 τη μισή δύναμη του κόμματός του ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή αυτό νομίζω και μόνο που το λέει, μοιάζει περισσότερο σαν ανέκδοτο. Ξέρεις ότι δεν μπορεί κανείς άλλος να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Και όπως νομίζω καλά του το είπε και το Πασόκ, ειδικά όταν επικαλείται συγκυβέρνηση και συνεργασίες με κόμματα ο κύριος Τσίπρας, πρέπει να είναι λίγο πιο σεμνός, γιατί το μόνο που θυμόμαστε ότι έχει κάνει είναι μια σύμπραξη με τον κύριο Καμένο. Έτσι. Δεν έχει κάτι άλλο.
0: Έτσι είναι αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προσανατολίζονται οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων μετά την χθεσινή συνεδρίαση της ΠΕΔ Κρήτης με αντικείμενο την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας, η οποία όμως όχι μόνο έληξε χωρίς να κατατεθεί εναλλακτική πρόταση, αλλά είχε και πολύ μικρή συμμετοχή. Στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, πάντως, οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου συνεχίζονται κανονικά, με το Υπουργείο Μετανάστευσης να διαμηνύει ότι η δομή θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει στα τέλη του Σεπτεμβρίου.
1: Στις 16.000 πλησιάζουν οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη από την αρχή του χρόνου, με την αύξηση να κυμαίνεται κοντά στο 20% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 και τον αριθμό των περιστατικών να είναι σχεδόν διπλάσιος από πέρσι.
9: Και οι συνθήκες που επικρατούν, που δεν είναι και οι καλύτερες, μπαίνουν στη διαδικασία να μετακινούνται οι μετανάστες από τη Λιβύη για να έρχονται εδώ πέρα στην Κρήτη. Να πούμε και να τονίσουμε ότι το 2026 έχουμε 339 περιστατικά σε επίπεδο Κρήτης και 15.000 περίπου 850 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Τα περιστατικά είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι βάρκες είναι πολύ περισσότερες και σε μικρότερο μέγεθος. Μεταφέρουν

0: μικρότερο αριθμό ανθρώπων μέσα. Έτσι λοιπόν το έργο είναι ακόμα δυσκολότερο και μεγαλύτερο για τα στελέχη του λιμενικού σώματος.
1: Είναι χαρακτηριστικό της αύξησης των περιστατικών τα στοιχεία που παραθέτει ο πρόεδρος της Ένωσης Λιμενικών Υπαλλήλων Ανατολικής Κρήτης για το Σεπτέμβριο, που ενώ υπάρχει μία ακόμα εβδομάδα για να τελειώσει ο μήνας, ο αριθμός των μεταναστών είναι κατά 600 περίπου περισσότεροι σε σχέση με πέρσι.
0: Είχαμε 38 περιστατικά το Σεπτέμβριο του 2025 και 1891 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη. Ο Σεπτέμβριος τώρα του 2026 έχουμε 2.518 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη και 54 περιστατικά. Βλέπουμε περίπου να έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη περισσότερα, 620 άτομα περισσότερα σε σχέση με τον προηγούμενο Σεπτέμβριο του 2025. Mm-hmm. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυξάνονται οι ροές όλο και περισσότερο.
1: Την ίδια στιγμή στους αθανάτους και τις γύρω περιοχές οι κάτοικοι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων διαρκείας μετά το ναυάγιο που υπήρξε στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, όπου συμμετείχαν μόλις 4 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να υπάρξει φυσικά κάποια πρόταση για άλλο χώρο για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.
2: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ δεν μπορούσε να πάρει ούτως ή άλλως απόφαση από τη στιγμή που υπήρξε μια μικρή συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με δεδομένο ότι κάποιοι δικαιολογημένα δεν μπορούσαν να έρθουν ή ενδεχομένως κάποιοι άλλοι για κάποιους λόγους δεν προσήλθαν. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν μπορούσαμε να πάρουμε κάποια απόφαση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.
3: Είναι μαζί μου στο στούντιο Κώστας Κεφαλογιάννης να συζητήσουμε με φόντο αυτή τη συνεδρίαση της ΠΕΔ που τα λέγαμε και χθες, μάλλον ήταν φιάσκο.
4: Όχι, μάλλον ήταν φιάσκο. Ήταν μια σύσκεψη άνευ λόγου.
3: Είχε αντικείμενο βέβαια, αλλά τώρα που εν τέλει.
4: Ναι, δεν είπα άνευ αντικείμενο. Επί της ουσίας άνευ λόγου, νομίζω ότι όλοι μπορούσαμε να προβλέψουμε λίγο πολύ τι θα συμβεί. Κοίταξε, Σότια, το θέμα έχει τρομολογηθεί. Για ποιο λόγο θα πήγαιναν σε μια σύσκεψη της ΠΕΔ οι άλλοι δήμαρχοι του νομού Ηρακλείου, όταν γνωρίζουν ότι η δομή έχει ουσιαστικά χωροθετηθεί στα όρια του Δήμου Ηρακλείου? Για ποιο λόγο δηλαδή να μπουν εσκεμμένα ή θελημένα ξανά σε μια συζήτηση που για εκείνους έχει κλείσει και, όπως είχε αποδειχθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, ήταν και μια πολύ δυσάρεστη συζήτηση. Ήταν μια καυτή πατάτα που κανείς δεν ήθελε. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή να πάνε οι δήμαρχοι εχθές. Σε κάθε περίπτωση όμως η συμπεριφορά τους μπορεί να εκλειφθεί και ως απαξίωση προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία για αυτήν την τηλεδιάσκεψη, η οποία κράτησε λιγότερο από 20 λεπτά. Και από αυτά τα 20 λεπτά, ζήτημα να συζητήθηκαν 5 λεπτά κάποια πράγματα σε σχέση με την δομή εκ του αποτελέσματος, αλλά νομίζω ότι και από πριν μπορούσαμε να προβλέψουμε ότι δεν υπήρχε κανένα αποτέλεσμα και δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει, εκτός και αν ο Δήμαρχος Ηρακλείου θέλει να τη χρησιμοποιήσει, ας πούμε, ως επιχείρημα προς τους κατοίκους των αθανάτων που έχουν ξεσηκωθεί ξανά, για να πει ότι εγώ προσπάθησα να βρω μια λύση, αλλά κανένας άλλος δήμαρχος δεν με βοηθάει. Δεν ξέρω αν περνάει αυτό προς την κοινωνία.
3: Θέλω να σε ρωτήσω, αν κρίνεις ότι θα περάσει ένα τέτοιο επιχείρημα.
4: Κρίνω ότι οι κάτοικοι είναι εξασηκωμένοι. Έχουν από χθες, μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης, βγάλει μια ανακοίνωση και λένε ότι θα αρχίσουν να κλείνουν το δρόμο, ή μάλλον θα κλείσουν το δρόμο, την Ηρακλείου Μυρών επαόριστον, μέχρι να αποφευχθεί, να αποτραπεί η δημιουργία της δομής στους αθανάτους. Επειδή κάτι τέτοιο δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει, να αποτραπεί η δομή, δεν ξέρω αν αυτή η κινητοποίηση δημιουργήσει άλλου είδους προβλήματα. Οι προηγούμενες φορές που είχε κλείσει ο δρόμος ήταν, ας πούμε, συμβολικές. Δεν ξέρω τώρα τι εννοούν, αν εννοούν δηλαδή ότι θα διακόψουν εντελώς την κυκλοφορία, γιατί βέβαια μιλάμε για ένα πολύ βασικό οδικό άξονα της Κρήτης και αν διακοπεί η κυκλοφορία εκεί θα προκύψουν πολλά προβλήματα. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι χθες απαξιώθηκε επί της ουσίας και η λειτουργία της ΠΕΔ, που έτσι κι αλλιώς σε αυτή την ιστορία έχει επιλέξει την αρχή να παρακολουθεί κυρίως παρά να συμμετάσχει.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Όλα θα ερευνηθούν στο μέτρο που μπορούμε, είπε σήμερα ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Δημήτρης Ξηδάκης, αναφερόμενος σε επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες, πρόσφατες αλλά και παλιότερες, που αφορούν σε παράνομες και επικίνδυνες πρακτικές που ακολουθούν διάφοροι που αυτοχαρακτηρίζονται γιατροί. Μιλώντας στον Sky Crete,

0: Σε 92,1 τόνισε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι ανακριτική η αστυνομική αρχή, αλλά και ότι θα φτάσουν στον εισαγγελέα σοβαρές περιπτώσεις που ενέχουν κίνδυνο για τους ασθενείς. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κ. Ξηδάκης σήμερα.
1: Ναι, έχουν φτάσει σε εμάς καταγγελίες, αλλά όχι τώρα μόνο, από παλιά. Έρχονται καταγγελίες και πολιτών, ακολουθώντας την επίσημη οδό. Δεν θέλω να φανώ τώρα αθυπολάτρης, αλλά καταλαβαίνετε ότι μια καταγγελία που θα γίνει θα πρέπει να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη πορεία για να έχει και βάρος η περαιτέρω αντιμετώπιση. Έτσι. Δεν μπορεί δηλαδή να μείνει σε ένα screenshot από ένα κινητό κτλ. Ναι. Θα πρέπει να το ψάξουμε κι εμείς να δούμε τι συμβαίνει. Σαν γιατρός βασικά και σαν μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, σαν πρόεδρος, θεωρώ ότι όσα καταγγέλνονται το τελευταίο διάστημα, που κάποια τα ξέραμε κι εμείς από πιο παλιά, απαιτούν και σοβαρή και σταθερή όμως αντιμετώπιση. Μην μείνουμε δηλαδή την παρούσα κατάσταση σαν πυροτέχνημα επειδή ο ατυχής συμπολίτης μας ήταν διάσημος και να σβήσει αυτό σιγά σιγά, όπως δυστυχώς συμβαίνει συνήθως στη χώρα μας.
2: Καλά, αν γίνεται, είπατε ότι τις έχουμε από παλιά. Εντάξει, εσείς στο πειθαρχικό είστε τώρα, αλλά
1: ναι.
2: Τι κάναμε για αυτές που είχαμε από παλιά? Έχουν διερευνηθεί, μπήκαν στο αρχείο?
1: Όχι. Έχουν διερευνηθεί, έχουν επιβληθεί πρόστιμα και μάλιστα αρκετών εκατοντάδων, αρκετά χιλιάδες ευρώ πρόστιμα. Έχουμε αφαιρέσει άδειες ιατρείων. Είχαμε μια καταγγελία για ιατρείο το οποίο έκανε επεμβάσεις αισθητικής φύσεως. Από τα αρχεία μας, τα οποία είναι και δημόσια, δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί να ελέγξει το όνομα του συναδέλφου τι ειδικότητα έχει, συγκεκριμένη συνάδελφος ήταν άνευ ειδικότητας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα στο ιατρείο της.
2: Ναι.
1: Εκεί πήγαμε, κάναμε τον έλεγχο,
2: ναι.
1: Στοιχειοθετήθηκε, διότι δεν μας επιτράπει η είσοδος, έτσι. Στοιχειοθετήθηκε με κάποιο φωτογραφικό υλικό τύπου πινακίδες κτλ. Μπήκε ένα μεγάλο πρόστιμο και από εκεί και πέρα έχει πάρει τη διαδικασία τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Καταλαβαίνετε ότι κανένας ιατρικός σύλλογος, ό,τι και να λέει στην τηλεόραση, δεν μπορεί να ελέγχει καθημερινά και διαρκώς όλα τα ιατρεία. Καταρχήν, πολλοί ας πούμε συνάδελφοι εντός εισαγωγικών μπορεί να κάνουν ένα ιατρείο το οποίο δεν το έχουν δηλώσει πουθενά. Νοικιάζει ένα γραφείο, βάζει μια ταμπέλα και ξεκινά. Αν δεν το δηλώσει, πού θα ξέρουμε εμείς ότι σε ένα διαμέρισμα, ας πούμε, στο κέντρο του Ηρακλείου, κάνει αυτό το ιατρείο?
2: Ναι, ναι.
1: Είναι αυτό.
2: Αν το μάθετε όμως και το τζιμπήσετε, συγγνώμη για την έκφραση, θα πέσει πρόστιμο, έτσι δεν είναι?
1: Όχι μόνο πρόστιμο. Το πρόστιμο ναι. Είναι πολύ λίγο.
2: Ναι, το λέω γιατί.
1: Μπορεί να γίνει και αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
0: Λοιπόν, επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη, γιατί είχατε όντως, Κώστα, εγώ σας άκουσα και live, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Ξηδάκη το πρωί. Είπατε πολλά για τις καταγγελίες, για τις πληροφορίες που φτάνουν στον Ιατρικό Σύλλογο. Υπάρχουν και παλιότερα βέβαια θέματα και ήταν σημαντικό ότι διευκρίνησε και μερικά πράγματα στο πνεύμα που το συζητάμε και εδώ κάθε βράδυ. Δηλαδή ότι ο Ιατρικός Σύλλογος και ο κάθε Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι αστυνομία, δεν είναι ανακριτής, φτάνει μέχρι ενό σημείου μπορεί να φτάσει, ενώ τους ελέγχους και τη δράση τους σε σχέση με αυτούς όλους τους επιτίδιους.
3: Κοίταξε, το σίγουρο είναι ότι πρέπει να υπάρξει καταγγελία. Εντάξει, ο Ιατρικός Σύλλογος, ας πούμε Ηρακλείου, που είναι μεγάλος σύλλογος, να φανταστούμε τι έχει, εκτός από μια γραμματεία, μια διοίκηση που συνεδριάζει συχνά πυκνά, δεν έχει σημασία, το πειθαρχικό του και τα άλλα όργανα, δεν έχει τη δυνατότητα να είναι κάθε μέρα παντού. Αυτό είπε ο κύριος Ξηδάκης. Είναι και πάρα πολλοί γιατροί σε ιατρικούς συλλόγους όπως το Ηράκλειο, όπως τις υπόλοιπες Κρήτης. Και για να μην μιλήσουμε για το χάος της Αθήνας, έτσι. Λοιπόν, μετά από καταγγελίες κάνουν έρευνα, η οποία το ξεκαθάρισε επίσης ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, πρέπει να είναι μετρημένη, πρέπει να έχει μια συνέπεια και να είναι σε βάθος. Δηλαδή, γιατί ξέρεις, υπάρχουν, να το πω έτσι, και τα προσωπικά. Υπάρχουν και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με καταγγελίες που είναι εκ του πονηρού. Όλα λοιπόν πρέπει να μπαίνουν σε μια ζυγαριά. Γιατί το είπαμε και με τον γιατρό το πρωί που μιλήσαμε, επίσης δεν πρέπει να υπάρχει ένα τσουβάλιασμα. Έτσι, γιατί γίνονται πάρα πολλές αν θες, επεμβάσεις, παρεμβάσεις, ιατρικές πράξεις, οι οποίες μπορεί, αν θες, οριακά να μην

0: μην έχουν σχέση με την ειδικότητα, mm-hmm. αλλά άντε τώρα να πεις, ας το πω δηλαδή έτσι, σε ένα γαστρεντερολόγο να μην κάνει το ένα ή το άλλο. Γιατί κανονικά, αν το πάρουμε με το γράμμα του νόμου, mm-hmm. ο γαστρεντερολόγος στο ιδιωτικό ιατρείο πρέπει, ας πούμε, να κάνει μια κολονοσκόπηση mm-hmm. απλώς με τη βοηθό του.
1: Mm-hmm.

0: πρέπει να αντιμετωπίσει. Όμως το βασικότερο έχει να κάνει με τους κομπογιανίτες, έχει να κάνει με τους τσαρλατάνους. Όλες αυτές οι καταγγελίες που συζητούσαμε και χτες και προχτές, σε ότι έχουν φτάσει τώρα στον Ιατρικό Σύλλογο, θα τις δουν. Εκείνο που επεσήμανε ο κ. Ξηράκης, νομίζω και συμφωνούμε όλοι, ότι προφανώς η πολιτεία έχει τη βασική ευθύνη με τα θεσμικά της όργανα και τους συλλόγους, τους ιατρικούς, για να ελέγξουν πρόσωπα και πράγματα. Πρέπει να έχουμε κι εμείς όμως το νου μας για το τι βλέπουμε γύρω μας, πού πάμε, ποιος μας προτείνει τι, αν πραγματικά είναι γιατρός, δεν χρειάζεται να του πεις κατέβασε τα πτυχία. Υπάρχει τρόπος να το ελέγξουμε.
1: Ακριβώς.
0: Και πάντα να ξέρουμε ότι έτσι κι αλλιώς κάθε ιατρική πράξη έχει μια επικινδυνότητα.
1: Έχει
0: από
1: κίνδυνο,
0: το απλό μέχρι το πιο μεγάλο και είδαμε τι συνέβη στο πιο σοβαρό βέβαια που έγινε με το Μακαρίτη το Μαζονάκι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ Κώστα. Με όνειρο θερινής νυχτός μοιάζει κυρίες και κύριοι αυτή την ώρα τουλάχιστον η καταβολή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης στους παραγωγούς στα μέσα Οκτωβρίου, καθώς ακόμα δεν έχουν ενεργοποιήσει τα δικαιώματά τους πάνω από το 50% των δικαιούχων. Εν τω μεταξύ, οι προθεσμίες τρέχουν, τα τεχνικά προβλήματα παραμένουν στην πλατφόρμα και έτσι η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται αναμονή και ταλαιπωρία για τους παραγωγούς. Πάμε στο Χάρη Λεοντάκη που είναι μαζί μου και έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
2: 610 με 615.000 είναι όλη η παραγωγή και μένουν ακόμα 340.000 να υποβάλουν αιτήσεις. Νομίζω αυτό το νούμερο τα λέει όλα. Και παρά την παράταση που δόθηκε, παρά τα όσα λέει η ΑΔΕ, παρά τα όσα έχουν γίνει, παρά τις 42, πρόσεξε, 42 αναβαθμίσεις της πλατφόρμας και 42 αναβαθμίσεις που δεν είναι σε εισαγωγικά η λέξη ανώδυνες, γίνεται μία αναβάθμιση της πλατφόρμας και σε λίγη ώρα χάνουν τα δεδομένα που περνούν σε εκείνη
1: αυτό
2: τη στιγμή.
1: Αυτό και μόνο αποδεικνύει τις λειτουργίες, έτσι. Χάρη, έτσι, την
2: όλα αυτά μετέφεραν στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και στον πρόεδρο της ΑΔΕ, στον διοικητή, συγγνώμη, της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή, οι εκπρόσωποι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, αλλά και συνδικαλιστικά στελέχη αγροτών, τονίζοντας το ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα και ότι έτσι όπως πάει οι αγρότες θα μείνουν χωρίς επιδοτήσεις, χωρίς προκαταβολή, παρά τα όσα λέει η ΑΔΕ. Η ΑΔΕ έστειλε ένα SMS πριν 2 μέρες, βράδυ, τέτοια ώρα, συγγνώμη, πιο αργά ήταν, 9.30 ώρα το βράδυ πριν από 2 μέρες, και έλεγε στους παραγωγούς τρεχάτε να προλάβετε να ενεργοποιήσετε. Ναι. Με την προοπτική ότι με την ενεργοποίηση θα παίρνανε τα χρήματά τους μέχρι 31 Οκτωβρίου.
1: Έτσι.
2: Κάτι τέτοιο φαντάζει αδύνατο.
1: Ναι.
2: Άκουσαν προσεκτικά, άκουσαν την ανησυχία και την αγωνία των εκπροσώπων των κέντρων υποδοχής, άκουσαν το άγχος τους για τα πρόστιμα που μπορεί να επιβληθούν σε κέντρα υποδοχής αν κάνουν λάθος στις αιτήσεις, δεσμεύτηκαν ότι θα δώσουν λύσεις. Μάλιστα, ο κύριος Πιτσιλής είπε ότι μέχρι τη Δευτέρα το σύστημα θα λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί. Βέβαια, προφανώς και ο κύριος Πιτσιλής ίσως να μην είχε και την πλήρη εικόνα με τα όσα άκουσε. Μένει να δούμε.
1: Και το σίγουρο είναι ότι κάτι μικρό καλάθι, όσοι τον άκουσαν, έτσι, τον Γιώργο Πιτσιλή, δεδομένου ότι αυτές οι λειτουργίες τρέχουν από τις 4 Αυγούστου, νομίζω έχει ανοίξει
2: σωστά,
1: η πλατφόρμα.
2: Πολύ σωστά.
1: Ναι.
2: Αλλά φάνηκαν, επειδή υπήρξε μια ουσιαστική αναφορά των όσων έχουν συναντήσει όλοι όσοι καταχωρούν αιτήσεις στο σύστημα, είχε μια πλήρη εικόνα και ο Υπουργός αλλά και ο κύριος Πιτσιλής. Σε ορισμένα πράγματα φάνηκαν ότι μάλλον δεν είχαν την πλήρη ενημέρωση που έπρεπε να έχουν ή νόμιζαν ότι είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα.
1: Άρα πιθανολογούμε Πιτσιλής ότι όντως θα ρυθμιστούν μερικά θέματα έως τη Δευτέρα ενδεχομένως.
2: Μακάρι να ρυθμιστούν, και λέω μακάρι να ρυθμιστούν γιατί καταλαβαίνεις, όταν επί δεκαετίες οι αγρότες έπαιρναν τις επιδοτήσεις το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου και ξαφνικά μείνουν χωρίς επιδοτήσεις, τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα.
1: Φυσικά.
2: Όχι μόνο για τους αγρότες.
1: Έτσι, ακριβώς, σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Μπροστά σε δυσθεώρητα πρόστιμα κινδυνεύουν να βρεθούν, κυρίες και κύριοι, οι δημότες που δεν θα εξοφλήσουν ή έστω ρυθμίσουν έγκαιρα τις οφειλές τους προς την ΔΕΙΑΗ. Σύμφωνα με όσο προβλέπει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, αν ένας οφειλέτης δεν κάνει ρύθμιση ή αν δεν αποπληρώσει την οφειλή του εντός εξαμήνου, τότε το χρέος θα πάρει 50% αύξηση.
3: Κώστα, σε ένα εξωφρενικό πρόστιμο κινδυνεύουν να βρεθούν οι δημότες που δεν θα εξοφλήσουν ή έστω ρυθμίζουν έγκαιρα τις οφειλές τους προς την ΔΕΗ. Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, αν ένας οφειλέτης δεν κάνει ρύθμιση ή δεν αποπληρώσει την οφειλή του εντός εξαμήνου, τότε το χρέος θα πάρει 50% αύξηση.

0: Μάλιστα, μετά το πέρας της εξάμηνης προθεσμίας, οι οφειλές περνούν στην δικαιοδοσία της ΑΔΕ.
1: Πριν δύο μήνες ψηφίστηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που είχε μέσα την αλλαγή για τη ΔΕΙΑ, ανέφερε αυτό το θέμα ότι οι πρόθεσμες πάνω από 6 μήνες δεν έχουν, οι οφειλές δεν έχουν διακανονιστεί, δεν έχουν πληρωθεί, θα έχουν ένα πρόστιμο 50%.
2: 50%, εάν μέσα σε 6 μήνες δεν το ρυθμίσουμε ή δεν πληρώσουμε κάτι, ναι, γίνεται 1500.
1: Ναι, ακριβώς, το 50% παραπάνω. Ακριβώς 50% λέει.
2: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Αυτό εγώ τοπικά πρώτη φορά το βλέπω. Δεν το έχω καταλήξει πουθενά ούτε κανένα άλλο φορέα, ούτε στα θέματα πρόσθεσμα προς το κράτος έχει συμβεί ποτέ αυτό το πράγμα.
0: Γι' αυτό τον λόγο η ΔΕΙΑΗ έσπευσε να βγάλει ανακοίνωση προειδοποιώντας τους δημότες να σπεύσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους εγκαίρως. Για το θέμα μίλησε στο Sky Κρήτης και την εκπομπή των Σωτήρη Μεταξά Κώστα Κεφαλογιάννη ο πρόεδρος της επιχείρησης Γιώργος Βουρεξάκης, ο οποίος αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα παράλογο και πιθανόν αντισυνταγματικό μέτρο.
1: Δεν ξέρω αυτή η διάταξη είναι τόσο. Είναι, θεωρώ ότι δεν είναι και νόμιμη αυτή η διάταξη, αλλά εγώ είμαι αναγκασμένος, επειδή είναι νόμος είναι, να το αναφέρω και στους δημότες οι οποίοι έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές, για να έρθουν να μπορέσουν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε διακανονισμό μέχρι 36 μήνες, μια αποκαταβολή 10 με 20% μπροστά αυτό, ανάλογα το ποσό που χρωστάνε. Για να μην μπλέξουμε σε αυτή την κατάσταση.
0: Με βάση όσα είπε ο κ. Βουρεξάκης, τα χρέη προς την ΔΕΙΑΗ από ανεξόφλητους λογαριασμούς είναι περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 5 τα χρωστούν ο Δήμος Ηρακλείου και το Παγνί.
1: Από αυτά που χρωστούνται στη ΔΕΙΑΗ, να ξέρει και ο κόσμος, είναι περίπου τα 20 εκατομμύρια. Αλλά τώρα σε αυτό πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, μπορεί να έχει λήξει 2 μέρες το λογαριασμός.
2: 20 εκατομμύρια είναι λογαριασμοί που δεν έχουν πληρωθεί, είναι και μεγαλοφιλέτες μέσα, δηλαδή μεγάλοι οργανισμοί.
1: Μεγαλοφιλέτες, τώρα να το πω έτσι με λίγα λόγια, ας πούμε, είναι το Παγνί που έχουμε μια διαφορά στο τιμολόγιο. Είναι ο Δήμος Ηρακλείου είναι που έχουμε αφήσει ένα ποσό το οποίο είχαμε κάνει διακανονισμό μέχρι το 2019, είχαμε κλείσει τις υποθέσεις, αλλά από τότε υπάρχει και ένα υπόλοιπο το οποίο είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια, δεν κάνω λάθος.
0: Χαρακτηριστικό είναι πως τα χρέη των δημοτών φτάνουν στα 15 εκατομμύρια ευρώ.
1: Περίπου 5 εκατομμύρια είναι η μεγαλοφιλέτη, αν πούμε το
2: και 15 ας πούμε τους δημότες πάνω κάτω.
1: Πραγματικά μας έχει προβληματίσει και από εμάς και όλες τις ΔΕΙΑΗ στην Ελλάδα. Είναι το 50%. Πώς μπορεί να επιβάλλει ένα 50% σε κάποιον ο οποίος χρωστάει 6 μήνες.
3: Ο Κώστας Κεφαλογιάννης είναι και πάλι μαζί μου για να πούμε τα περισσότερα. Καταρχάς να σχολιάσω ότι τώρα αρχίζουμε και βλέπουμε σιγά σιγά στην πράξη τις προβλέψεις και τις νέες ρυθμίσεις που έφερε ο κώδικας της αυτοδιοίκησης.
4: Ναι, τον ανακαλύπτουμε σιγά σιγά. Έτσι. Και δεν είναι πολύ βέβαιος ότι πρόκειται για μια μεταρρύθμιση προς τη σωστή κατεύθυνση ή για μια αλλαγή με πολλά προβληματικά σημεία. Υπάρχουν και άλλα. Ευκαιρία ζωθείς, θα τα συζητήσουμε κάποια στιγμή. Εμπροκειμένου όμως, η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι νόμος του κράτους πια. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια πρόταση ή για μια, ότι είναι κάτι προαιρετικό. Αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να λειτουργήσουν με τον συγκεκριμένο τρόπο και η ΔΕΙΑΗ. Δηλαδή, αν μέσα σε 6 μήνες από την έκδοση ενός λογαριασμού ο φιλέτης δεν τον έχει εξοφλήσει ή δεν έχει μπει σε μια διαδικασία ρύθμισης, τότε το αρχικό ποσό παίρνει αύξηση 50%, το οποίο είναι σχεδόν εξωφρενικό. Δηλαδή, το συζητούσαμε και με τον Σωτήρη Μεταξά Σώτια το μεσημέρι στο ραδιόφωνο στον Sky Κρήτης. Αν στη δημόσια διοίκηση υπάρχει τέτοιου είδους προσάυξηση μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ναι. Και δεν μας ερχόταν κάποιο αντίστοιχο παράδειγμα, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε, γιατί σε ένα αγαθό ύψης της σημασίας, όπως είναι το νερό, εφαρμόζεται αυτή η πάρα πολύ αυστηρή πρακτική. Τόσο αυστηρή που έχω την εντύπωση ότι πέρα από τραγιλαυκές καταστάσεις με δημότες που δεν θα έχουν πάρει χαμπάρι τι έγινε και ξαφνικά θα βρεθούν με υπέρογκα χρέη, θα δούμε προβληματικές καταστάσεις και ανάμεσα σε Δήμους και ΔΕΙΑ. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποιες ΔΕΙΑ ήδη λένε ότι δεν θα το εφαρμόσουν. Ότι παρότι είναι νόμος του κράτους, ξέρεις, με πολιτική απόφαση ενδεχομένως, να αποφασίσουν να μην το κάνουν αυτό. Η ΔΕΙΑ που θα το εφαρμόσουν υπό το φόβο του καταλογισμού, γιατί αυτό πρέπει να το πούμε στον κόσμο, πάντα υπάρχει ο φόβος του καταλογισμού σε υπαλλήλους. Δηλαδή, ένας νόμος του κράτους, εάν δεν εφαρμοστεί και αφορά τέτοιου είδους διαδικασίες, πρόστιμα δηλαδή και οφειλές, υπάρχει περίπτωση του καταλογισμού στον υπάλληλο που δεν έκανε τη δουλειά του.
3: Ό,τι ισχύει στο δημόσιο, ισχύει και για τους δημοτικούς υπαλλήλους.
4: Η ΔΕΙΑ λοιπόν που θα κληθούν να το εφαρμόσουν θα βρεθούν αντιμέτωπες με τις άλλες ΔΕΙΑ και ξέρεις, με τον κόσμο που να λέει, να,

0: Πελετίδης, για να πω ένα τυχαίο παράδειγμα.
1: Ο δεν το έκανε. Ναι,
0: ναι. Ναι, δεν το έκανε. Εδώ, γιατί το κάνουμε. Στη ΔΕΙΑ Ηρακλείου υπάρχουν σκέψεις για να δουν πώς μπορούν να το αποφύγουν, όμως επί του παρόντος το μέτρο ισχύει, ο νόμος ισχύει και γι' αυτό έβγαλαν σήμερα ανακοίνωση. Και εγώ θα πρότεινα προς τους δημότες που μας ακούν, προς τους τηλεθεατές, να ρυθμίσουν ή να πληρώσουν τα χρέη τους εφόσον μπορούν, γιατί δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι τελικά δεν θα εφαρμοστεί.
1: Αρκεί, το ρωτώ ξανά για να δω αν το έχω καταλάβει και το μεταφέρουμε και σωστά. Αρκεί να μπει ο φιλέτης σε μία ρύθμιση.
0: Σωστά.
1: Έτσι, δεν
0: αρκεί,
1: είναι.
0: Να μια...
1: αρκεί να μπει σε μία ρύθμιση προκειμένου
0: έτσι
1: να κλειδώσει αυτή,
0: αυτή τη στιγμή.
1: Προσάφηση.
0: Υπάρχουν και κάποια κενά στοιχεία. Είπα νωρίτερα ότι ξεκινάει να εφαρμόζεται από τη στιγμή που θα εκδοθεί ο λογαριασμός. Mm-hmm. Από πότε όμως, από ποιον λογαριασμό και μετά, αν δηλαδή θα ισχύει από πρώτους του 27, ας πούμε, ή αν ισχύει από τη μέρα που ψηφίστηκε ο κώδικας, είναι κάτι το οποίο οι ΔΕΙΑ περιμένουν οδηγίες για να διευκρινιστεί.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι, Κώστα. Ισχυρό παραμένει, κυρίες και κύριοι, το επενδυτικό ενδιαφέρον στην αγορά κινητών του Ηρακλείου μετά και τις φορολογικές ρυθμίσεις που εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Πλέον και οι Έλληνες στρέφονται στην αγορά κατοικίας λόγω των υψηλών ενοικίων, με αρκετούς μάλιστα από αυτούς να ενδιαφέρονται και για ακίνητα στα περίχωρα του Ηρακλείου.
2: Ενδιαφέρον για επενδύσεις στην αγορά κινητών του Ηρακλείου παραμένει ισχυρό από ξένους επενδυτές, κυρίως από τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κώστας Αραπόγλου εξηγεί στην τηλεόραση Κρέτα γιατί.
3: Υπάρχει ενδιαφέρον, ιδίως από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από τρίτες χώρες του εξωτερικού, δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του ότι από 1 Εβδόμου του 2027 ο φόρος μεταβίβασης για αυτούς τους αγοραστές, τρίτων χωρών δηλαδή, αυξάνεται από 3% σε 15%. Άρα λοιπόν, αγοραστές από Ισραήλ ή από Τουρκία, σε συνδυασμό με ότι εξασφαλίζουν δικαίωμα χρυσής βίζας, έχουν εκδηλώσει εντονότατο ενδιαφέρον και γίνονται αγοραπολισίες αυτής της κατηγορίας.
2: Όπως σημείωσε ο κύριος Αράπογλου, πλέον και οι Έλληνες στρέφονται στην αγορά κατοικίας λόγω των υψηλών ενοικίων και ενώ παράλληλα οι τράπεζες δίνουν δάνεια για αυτό το λόγο.
3: Επίσης και από Έλληνες υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον για να αγοράσουν διαμερίσματα εν ώψη του ότι έχουν ανέβει οι τιμές των ενοικίων. Οι τράπεζες δίνουν δάνεια με ασφαλή τραπεζικά κριτήρια βέβαια και σε αυτό πρέπει να είναι και πολύ προσεκτικοί οι υποψήφοι αγοραστές, όπως επίσης να φροντίζουν να κάνουν σχολαστικούς ελέγχους στους τίτλους των ακινήτων που αγοράζουν.
2: Οι ξένοι ενδιαφέρονται κυρίως για εξοχική κατοικία, ενώ οι Έλληνες για πρώτη κατοικία παλαιότερης κατασκευής, έτσι ώστε να επισκευαστεί με τα προγράμματα Σπίτι μου 1, 2 και 3.
3: Οι ξένοι ενδιαφέρονται για να αποκτήσουν παραθεριστική κατοικία, όπως είπαμε, ιδίως οι κάτοικοι τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Έλληνες ενδιαφέρονται να αγοράσουν σπίτι κατά προτίμηση παλαιό για να το επισκευάσουν γιατί έχουν χαμηλότερο κόστος. Σε αυτό έχουν συμβάλει και τα προγράμματα Σπίτι μου 1, 2 και το 3 που έχει εξαγγελθεί. Με τα οποία όμως το αρνητικό που έχουν τα προγράμματα αυτά είναι ότι έχουν ανεβάσει τις τιμές γιατί έχουν αυξήσει τεχνητά τη ζήτηση.
2: Αρκετοί Έλληνες ενδιαφέρονται και για ακίνητα στα περίχωρα του Ηρακλείου, όπου είναι οικονομικότερα και εν συνεχεία θα χτίσουν με χαμηλότερο κόστος την κατοικία τους.
3: Επίσης, Έλληνες ενδιαφέρονται για αγορά οικοπαίδου σε περιοχές που είναι γύρω από το Ηράκλειο. Αυτά όμως ακίνητα των οποίων υπάρχει δυνατότητα να οικοδομηθούν, επειδή έχουν καταργηθεί οι παρεκκλήσεις. Κάποιοι έχουν προλάβει και έχουν εκδώσει οικοδομικές άδειες ή μπορούν ακόμα στα εντός οικισμού να εκδώσουν οικοδομική άδεια με χαμηλότερο κόστος οικοπαίδου και με σκοπό να κατασκευάσουν ένα πετρόκτιστο ή ένα λιόμενο που έχει χαμηλότερο κόστος κατασκευής.
1: Μετά τις 15 Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η δράση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου «Φροντίζω τα φάρμακά μου», η οποία έχει σαν στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών όχι μόνο να ελέγχουν τακτικά το φαρμακείο του σπιτιού τους, αλλά και να επιστρέφουν τα χρησιμοποιητά ή λιγμένα σκευάσματα σε ειδικούς κάδους. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Αριστοτέλης Κουντάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, αναφέρθηκε και στις ελλείψεις φαρμάκων από απλά καθημερινής χρήσης σκευάσματα μέχρι φάρμακα για σοβαρές παθήσεις.
2: Για ένα νέο πρόγραμμα, αυτό της ανακύκλωσης φαρμάκων, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλης Κουντάκης, σημειώνοντας πως θα ξεκινήσει μετά τις 15 Οκτωβρίου.
4: Είμαστε αυτή τη στιγμή στην κατάρτιση των συναδέλφων και τον προγραμματισμό της όλης διαδικασίας, την οποία υπολογίζουμε ότι θα ξεκινήσει μετά τις 15 Οκτωβρίου. Απλά ανακοινώνουμε τώρα για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε και τους φαρμακοποιούς να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά και τους πολίτες. Αρχίζουν σιγά σιγά να αποκτούν αυτή την αντίληψη και την συμπεριφορά που είναι θετική προς το περιβάλλον και αφορά τα φάρμακα.
2: Ο κύριος Κουντάκης τόνισε πως το μεγάλο στοίχημα είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών, ενώ το πρόγραμμα θα είναι πιλωτικό και θα αφορά 30 με 40 φαρμακεία του Ηρακλείου.
4: Το μεγάλο στοίχημα για εμάς είναι αυτή τη στιγμή να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες. Και τώρα βρισκόμαστε στη φάση της εκπαίδευσης κάποιων συναδέλφων, γιατί το πρόγραμμα θα είναι πιλωτικό, δεν θα είναι για όλα τα φαρμακεία του Ηρακλείου. Περίπου 30 με 40 φαρμακεία στο νομό Ηρακλείου και περιμένουμε και κάποια λιγότερα φαρμακεία στο νομό Ρεθύμνου θα συμμετάσχουν και θα ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο παραλαβής φαρμάκων, τα οποία θα είναι από τους, θα έρχονται στο φαρμακείο από τους συμπολίτες μας.
2: Ο ίδιος εξήγησε πώς θα γίνεται η διαδικασία, ενώ σημείωσε πως οι πολίτες μπορούν να δώσουν προς ανακύκλωση όλων των ειδών τα φάρμακα, ακόμα και τα λιγμένα.
4: Και αυτή η διαδικασία προβλέπει το εξής. Τα φάρμακα που έχουμε στο σπίτι μας θα τοποθετούνται μέσα σε μια ειδική καφέ σακούλα, με ειδική σήμανση, την οποία θα παραλαμβάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος από το φαρμακείο. Θα πηγαίνει λοιπόν στο σπίτι του, εκεί θα μαζεύει μέσα σε αυτή τη σακούλα όλα τα φάρμακα που μπορεί να βρει στο σπίτι του και όπως επίσης και σε
5: συμπληρώματα. Κύριε Σκουντάκη, που είτε έχουν λήξει, είτε είναι ένας ασθενής που έχει ολοκληρώσει την αγωγή του και έχουν περισσέψει κάποια δυσκεία.
4: Ακριβώς. Όλα τα φάρμακα και όλα τα συμπληρώματα διατροφής που έχουμε σπίτι μας θα τοποθετηθούν σε αυτή τη σακούλα και θα τα φέρει ο ίδιος ο συμπολίτης μας στο φαρμακείο.
2: Όσον αφορά στις ελλείψεις φαρμάκων, το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, ταλαιπωρώντας κυρίως τους ασθενείς.
4: Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Μεταξά. Δυστυχώς είχαμε φτάσει σε ένα πολύ σημείο πλέον μέσα στο καλοκαίρι. Πλέον αρχίζει και έχει μια κλίση προς τα κάτω, δηλαδή αρχίζει και αμβλύνεται λίγο το πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ψηλά. Οι ελλείψεις μας ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα εμφανές σε ανθρώπους και συμπολίτες μας οι οποίοι δεν κάνουν χρήση φαρμάκων ή δεν έχουν την ανάγκη να εκτελέσουν μια συνταγή. Αφορά κυρίως τους ασθενείς και δευτεροβόντως τους φαρμακοποιούς οι οποίοι πρέπει να εξυπηρετήσουν.
2: Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου σχολίασε επίσης πως πολλές φορές, προκειμένου να καλυφθούν οι ασθενείς, οι φαρμακοποιοί καλούνται να κινήσουν γη και ουρανό προκειμένου να βρουν φάρμακα σε έλλειψη.
4: Οι ασθενείς λοιπόν ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ σε σχέση με την έγκαιρη χορήγηση των φαρμάκων τους και την διενέργεια της θεραπείας, της φαρμακοθεραπείας μέσα στα σωστά πλαίσια που επιβάλλει η επιστήμη και οι οδηγίες του γιατρού. Δυστυχώς πολλές φορές ξεφεύγουμε από αυτές τις σωστές καταστάσεις και το πλαίσιο της σωστής θεραπείας, επειδή ακριβώς το φάρμακο είτε δεν υπάρχει καθόλου στην αγορά, είτε επειδή πρέπει να κινήσουμε γη και ουρανό πολλές φορές για να το βρούμε.
1: Κάθε πέρυσι και καλύτερα, αυτό δηλώνουν οι παραγωγοί που εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου αναζητούν μάταια εργάτες γης. Ιδιώτες και συνεταιρισμοί αναζητούν υπαλλήλους, δηλώνοντας πάντως ότι ενώ γίνονται προσπάθειες μέσα από συνεργασίες με τρίτες χώρες να φτάσουν εργάτες στη γη, το πρόβλημα ολοένα και οξύνεται. Το μεροκάματο πάντως, όπως λέει ο Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, δηλαδή περίπου στα 60 ευρώ.
6: Αναζητούν εργάτες γης στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, ιδιώτες και συνεταιρισμοί εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου, με τους εποχιακούς υπαλλήλους να αποτελούν λύση για την κάλυψη των αναγκών ελαιοσυγκομιδής. Ωστόσο, σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο, τα τελευταία 5 χρόνια οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό είναι αυξημένες και κάθε χρόνο αναζητούνται επιπλέον λύσεις και από τρίτες χώρες.
7: Νομίζω ότι και πέρυσι και φέτος, νομίζω ότι φέτος θα είναι λίγο παραπάνω, Υπάρχουν εργάτες από τρίτες χώρες που δουλεύουν στον τουρισμό ήδη και νομίζω ότι και θα θέλουν να δουλέψουν και το χειμώνα στον πρωτογενή τομέα. Εμείς θα ξαναβγάλουμε ανακοίνωση το χρόνο που όταν πρέπει, στο χρόνο που πρέπει, ώστε να έρθουν όσοι ενδιαφέρονται, να τους καταγράψουμε στη λίστα του εργατικού κέντρου, ώστε να τους φέρουμε σε επαφή με τους παραγωγούς για να πάνε να δουλέψουν. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ειδικά για τους εποχιακούς, με παρέμβαση δικιά μας, να θυμίσω, πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έδωσε το δικαίωμα στους εποχιακούς εργαζόμενους να μπορούν να εργαστούν μέχρι και 70 ημέρες, βάζοντας να είναι ασφαλισμένοι μέχρι 70 μέρες, χωρίς να τους κοπεί το ταμείο. Οπότε και φέτος ισχύει το ίδιο.
6: Πέρυσι, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το μέσο μεροκάματο για έναν εργάτη γης ήταν περίπου 60 ευρώ, με τον ίδιο να τονίζει ότι φέτος αναμένεται να παραμείνει στα ίδια πέρυσινα επίπεδα. Ερωτηματικό παραμένει ωστόσο για τους αγρότες η ποσότητα που θα παραχθεί.
7: Το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει βέβαια και η παραγωγή του λαδιού. Όμως κάποιοι συνεταιρισμοί μας έχουν ενοχλήσει ήδη, ώστε να βρεθούν εργατικά κέντρα, εργατικά χέρια για εκείνη την περίοδο.
8: Όσον αφορά το μέσο μεροκάματο, τι είδαμε πέρυσι, τι άνετε να δούμε φέτος όσον αφορά την ελιά.
7: Κοιτάξτε, αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι το μεροκάματο έχει ανέβει, αλλά παίζει σημασία βέβαια και τι παραγωγή θα υπάρχει. Όσο μεγαλύτερη η παραγωγή, τόσο μεγαλύτερα τα μεροκάματα. Φέτος δεν ξέρουμε ακόμα σε τι ποσό θα κυμανθεί το μεροκάματο, νομίζω όμως θα είναι σε ικανοποιητικό σημείο.
8: Πέρυσι πόσο ήταν δηλαδή περίπου?
7: Περίπου ήταν από 50 μέχρι 70 ευρώ την ημέρα.
6: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το εργατικό κέντρο συγκεντρώνει λίστες εργαζομένων προκειμένου, εφόσον χρειαστεί αυτοί, να εργαστούν καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και με νόμιμο τρόπο.
7: Το εργατικό κέντρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια κρατάει μία λίστα. Όποιος εργαζόμενος μπορεί και θέλει να δουλέψει την ηλεκτρομηχανική περίοδο, είτε είναι εποχιακός που τελειώνει σε ζωή, είτε οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος, ώστε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να μαζέψουν το λάδι της περίοδος εκείνης.
1: Δύσκολος θα είναι ο χειμώνας για χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς η ανεδική πορεία στις τιμές του πετρελαίου συμπαρασύρει αυξήσεις σε βασικά αγαθά, ακόμα και στο ψωμί, με τους πολίτες να έρχονται αντιμέτωποι με νέες ανατιμήσεις τις επόμενες ημέρες. Ο μηνιαίος προπολισμός σε πολλές περιπτώσεις εξαντλείται στο πρώτο δεκαπενθήμερο, με τους καταναλωτές πάντως να ελπίζουν, αν και κρατούν μικρό καλάθι, ότι τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση θα ανακουφίσουν στο πρόσχερο το οικογενειακό πορτοφόλι.
6: Νέο κύμα οικονομικών επιβαρύνσεων αναμένεται να φέρει ο χειμώνας για τα νοικοκυριά, όπως επισημαίνει η Ένωση Καταναλωτών Κρήτης. Μάλιστα, τις πρώτες αυξήσεις αναμένεται να τις δουν οι καταναλωτές στο ψωμί, ενώ τις επόμενες ημέρες θα δουν και σε πολλά βασικά αγαθά τις τιμές να παίρνουν την ανηφόρα.
9: Ήδη έχουν ξεκινήσει πρώτες ανατιμήσεις, δειλά-δειλά. Ήδη ο Σύνδεσμος Αρτοπιών ανακοίνωσε ότι επίκειται αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Λογικό, το ψωμί καταναλώνει ενέργεια για να ψηθεί στους φούρνους. Και εφόσον οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν, θα συμπαρασύρει και την τιμή του ψωμίου προς τα πάνω. Δηλαδή το βασικότερο καταναλωτικό αγαθό που έχουμε σήμερα. Αυτή την ανωδική πορεία θα ακολουθήσουν και μία ολόκληρη σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης, βασικών προϊόντων, προϊόντων καθημερινής χρήσης, που θα αναγκάσουν τους καταναλωτές να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο, παρότι συμπιέζονται τα τελευταία 5 χρόνια, για να τιμήσει κρατάνε καλά τα τελευταία 5 χρόνια. Ανωδική πορεία σχεδόν κάθε περίοδο βλέπουμε, αντί πτώση τιμών. Πτωτικές τάσεις ανακοινώνται, αλλά τελικά δεν επικρατούν. Και τα σχολικά ίδια ήταν γύρω στο 15-20% ακριβότερα από τις περισσότερες τιμές. Μάλιστα, εμείς το σχολιάσαμε ιδιαίτερα αυτό με την επάνωδο στα σχολεία, ότι ο γονιός πρέπει να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη από ό,τι πέρυσι. Αυτό που για μένα αξίζει να σχολιαστεί είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να βάλει ουσιαστικά πλάτη. Αυτό που λέμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει. Για να στηρίξει τον καταναλωτή ουσιαστικά, ουσιοδός θα πρέπει να λάβει αξιόλογα μέτρα.
6: Γρίφο για δυνατούς λύτες αποτελεί και ο μηνιαίος προϋπολογισμός των οικοκυριών, με τα χρήματα να εξαντλούνται σε πολλές περιπτώσεις το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα.
9: Ένα κόστος μηνιαίο κατανάλωσης είναι 400-500 ευρώ το μήνα, περίπου. Ενός ατόμου μιλάμε. Για το σούπερ μάρκετ, φυσικά. Και τι θα πάρει, τα απολύτως απαραίτητα για να εξυπηρετηθεί και τις ανάγκες του μήνα. Με τα ίδια χρήματα αγόραζε πολύ περισσότερα προϊόντα.
7: Εντάξει, τη διακρίβεια όλοι βλέπουμε και γνωρίζουμε και το ζούμε και καθημερινά. Δυστυχώς έχει μείνει σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δυστυχώς είναι σταγόνα στον ωκεανό. Δεν έχουν αποδώσει. Συνεχίζουν τα νοικοκυριά να έχουν πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα. Όπως λέμε, στις πρώτες 15 μέρες ο μισθός εξανεμίζεται και βλέπουμε τώρα τι γίνεται, τι κατάσταση επικρατεί με τα καύσιμα. Όλα αυτά έχουν επιβαρύνει πάρα πολύ

0: τον Έλληνα εργαζόμενο, το ελληνικό νοικοκυριό και τα φέρνει πάρα πολύ δύσκολα πέρα.
1: Και η ενεργειακή ακρίβεια αλλά και η ακρίβεια στα καύσιμα όμως αποτελεί καθημερινό βραχνά για τα νοικοκυριά. Ωστόσο, οι καταναλωτές εκφράζουν ανησυχίες για την κυβερνητική επιδότηση, η οποία επιχειρεί να συγκρατήσει τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κοντά στο 1,75 ευρώ το λίτρο. Υπενθυμίζεται ότι η περσινή τιμή εκκίνησης ήταν 1,13 ευρώ το λίτρο και φέτος η αύξηση αναμένεται να αγγίξει περίπου το 55%.
2: Η κυβέρνηση πρέπει να βάλει ουσιαστικά πλάτη. Αυτό που λέμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει. Για να στηρίξει τον καταναλωτή ουσιαστικά, ουσιοδός θα πρέπει να λάβει αξιόλογα μέτρα όπως τη μείωση του ΦΠΑ που προχώρησε η Ισπανία στο 13%, χαμήλωση το ΦΠΑ των καυσίμων, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου, οπότε αυτό θα κατεβάσει την τιμή στην Αγγλία. Εμάς μας ενδιαφέρει ουσιαστικά η τιμή στην Αγγλία και να ελέγξει και τα κέρδη στην παραγωγή.
3: Αφιερωμένο στον άνθρωπο, την αλληλεγγύη, τη συμπερίληψη αλλά και την προσφορά είναι το τρίτο φεστιβάλ εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου με κεντρικό μήνυμα «Όλοι μαζί μια αγκαλιά, η δύναμη του εθελοντισμού» που θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης.
1: Το τρίτο φεστιβάλ εθελοντισμού από το Δήμο Ηρακλείου με κεντρικό μήνυμα «Όλοι μαζί μία αγκαλιά, η δύναμη του εθελοντισμού» που θα πραγματοποιηθεί από τις 25 μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου από την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου Χρονάκη. Το φετινό φεστιβάλ εθελοντισμού είναι αφιερωμένο στον άνθρωπο, στην αλληλεγγύη, στη συμπερίληψη και στην προσφορά.
4: Με χαρά και περηφάνεια σας ανακοινώνουμε σήμερα ότι Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου οργανώνουμε το τρίτο φεστιβάλ εθελοντισμού. Είναι ένα αντάμωμα των συνδημοτών μας, των εθελοντικών ομάδων με επικεφαλή στο Δήμο. Δίδεται η ευκαιρία να γνωριστούν οι ομάδες μεταξύ τους, αλλά προπάντων οι συνδημότες μας, να γνωρίσουν τι μπορεί να προσφέρει η κάθε ομάδα, ποιος είναι ο ρόλος της και στην τελική αν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν και οι συνδημότες μας και οι ίδιοι συμμέτοχοι σε αυτές τις ομάδες. Έτσι λοιπόν έχουμε ομάδες περιβάλλοντος, υγείας, φιλοζωικές, από όλες τις κατηγορίες. Και με σύνθημα «Όλοι μαζί μια αγκαλιά», η κάθε ομάδα το τριήμερο αυτό καλείται μέσα σε ορισμένο χρόνο να παρουσιάσει κάποιες δράσεις. Έτσι, μέσα από τις δράσεις ο κόσμος θα συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει ως στόχο η κάθε ομάδα.
1: Στόχος του φεστιβάλ, σύμφωνα με την κυρία Δαφέρμου Χρονάκη, είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου για τον εθελοντισμό, η προσέλκυση εθελοντών και η διασύνδεση των εθελοντικών και κοινωνικών ομάδων του Δήμου Ηρακλείου.
4: Φέτος δεν απευθυνόμαστε μόνο στους μεγάλους, επειδή ακριβώς θέλουμε όλοι να είναι ενεργοί και συμμέτοχοι σε όλη αυτή τη γιορτή, θα έλεγα. Οργανώσαμε και το διαβατήριο του μικρού εθελοντή. Τι σημαίνει αυτό? Οι μικροί μας φίλοι θα πάρουν ένα διαβατήριο, λέμε εμείς, θα επισκεφτούν 5 εθελοντικές ομάδες, θα κάνουν ερωτήσεις, θα πάρουν τις πληροφορίες, θα επιβεβαιωθεί η παρουσία τους στην κάθε ομάδα με σφραγίδα και στο τέλος θα έρθουν για να πάρουν την επιβράβευση. Με αυτόν τον τρόπο, από πολύ μικροί μαθαίνουν στον εθελοντισμό.
1: Στο φετινό φεστιβάλ αναμένεται να πάρουν μέρος 25 εθελοντικές ομάδες, σύλλογοι, φορείς και κοινωνικές οργανώσεις.
4: Ο εθελοντισμός, πιστεύουμε, δεν είναι το να προσφέρει στιγμία κάτι, αλλά είναι στάση ζωής. Πέρα από όλα αυτά, την επικοινωνία, τις δράσεις μεταξύ των εθελοντικών ομάδων και όλα αυτά τα ωραία, ο εθελοντισμός έχει άμεση σχέση και με τον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν η κάθε βραδιά ολοκληρώνεται με ψυχαγωγία.

0: Περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη». Για σένα, για μένα και για όλους όσους αγαπάμε θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά φέτος, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο «Ευζώ με τον καρκίνο».
1: Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο «Ευζώ με τον καρκίνο» θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη, για σένα, για μένα, για όλους όσους αγαπάμε». Η δράση αυτή, σύμφωνα με μέλη του Συλλόγου, θέλει να τονίσει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της υγείας. Το σημείο εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι έξω από τη Λότζια με μια κυκλική διαδρομή 4 χιλιόμετρων και ο περίπατος δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
2: Σίγουρα έχουν γίνει βήματα για την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών. Έχουμε ακόμα πολλές χιλιάδες βήματα για να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο ζωής. Εμείς εδώ προσπαθούμε για την ψυχολογική του στήριξη, για την ψυχοκοινωνική του στήριξη με διάφορες ομάδες όπως ζωγραφικής, ιταλικών, ψυχόδραμα, γιόγκα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με οικονομική στήριξη ασθενείς, όχι με χρήματα, αλλά μετά από αίτημα από κοινωνικής υπηρεσίας του Παγνή του Βενιζελίου, μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, ένα λογαριασμό, να βοηθήσουμε κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Οπότε γι' αυτό προτρέπουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας Κυριακή 18 Οκτωβρίου, να περπατήσουμε όλοι μαζί μια ευχάριστη διαδρομή και να απολαύσουμε και τις παράλληλες δράσεις οι οποίες θα είναι εκεί.
1: Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μάρκου Μουσούρου 20. Είμαι Αποστολή Δέματος, ενώ το φετινό επαιτειακό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει συλλεκτικό μπλουζάκι, τσάντα, ενημερωτικά έντυπα και πολλές εκπλήξεις.
3: Πείτε μας τώρα λοιπόν και ποιο είναι το κάλεσμα του Συλλόγου για τον περίπατο που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
4: Τα μηνύματα του περίπατου μας φέτος είναι δύο. Είναι η πρόληψη σώζει και ότι πολλοί μαζί μπορούμε, σίγουρα μπορούμε, να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων που είναι σε αυτές τις δύσκολες διαδρομές πιο εύκολες.
1: Οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμες έως τις 2 Οκτωβρίου στο fzo.gr.
5: Είναι μια σπουδαία δράση, ο 11ος περίπατος, που παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί σήμερα εγώ, αύριο εσείς, γι' αυτό παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Μπορείτε να βρείτε στο φυλάδιο εδώ τα πάντα, fzo.gr, να κάνετε τις εγγραφές σας και να βρισκόμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, να κάνουμε τον περίπατο, να κάνουμε αυτή την αγκαλιά μεγαλύτερη.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel The Big One Alpine 7 ευρώ και 74 λεπτά. 7 Days 1 ευρώ και 49 λεπτά. Nature Valley Crunchy 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται σήμερα στην Ουάσιγκτον τον Κινέζο ομολογό του, τον Σι Τζινπινγκ. Είναι το πρώτο ταξίδι του Κινέζου ηγέτη στις ΗΠΑ μετά από σχεδόν 3 χρόνια με πολλά ανοιχτά μέτωπα στις διμερείς σχέσεις.
1: Καθώς ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπινγκ, έφτασε την Τετάρτη στη ΣΥΠΑ για τριήμερη σύνοδο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, οι Ευρωπαίοι θα παρακολουθούν στενά για τυχόν αποφάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα τα οικονομικά τους συμφέροντα. Η δεύτερη συνάντηση Τραμπ-Σι μέσα σε έναν χρόνο θα καλύψει θέματα από το εμπόριο ως την τεχνητή νοημοσύνη και τις σπάνιες γαίες. Η νέα αυτή σύνοδος ακολουθεί την κρίσιμη συνάντησή τους τον Οκτώβριο του 2025, όταν οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε μια εμπορική εκεχηρία έπειτα από εβδομάδες εμπορικών εντάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μεταξύ ξεκίνησε τον Ιούνιο κρίσιμες διαπραγματεύσεις με το Πεκίνο με στόχο τη μείωση του εμπορικού της ελλείμματος ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ την ημέρα, θέτοντας προθεσμία τον Οκτώβριο για επικείμενη απτή πρόοδο. Απ' τη σύνοδο, είπα Κίνας, πέρσι μέχρι σήμερα έχει ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ιράν, προκαλώντας άλμα στις τιμές της ενέργειας και εντείνοντας την πίεση στον Αμερικανό πρόεδρο εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Από την κινέζικη πλευρά, οι αποστολές προς τη ΣΥΠΑ αυξήθηκαν σε ένα χρόνο κατά 34,4%, διευρύνοντας το εμπορικό πλεώνασμα της Κίνας σε περίπου 29,2 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με κινέζικα στοιχεία.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Για την αθλητική επικαιρότητα, μαζί μας η Χρύσα Ζερβού. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σότια. Την τελευταία του προπόνηση πραγματοποίησε χθες ο Όφη πριν από τη μίνι διακοπή, με τους ποδοσφαιριστές να έχουν πλέον την ευκαιρία να πάρουν πολύτιμες ανάσες έπειτα από ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διάστημα με συνεχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Ο Χρήστος Κόντης αποφάσισε να δώσει στους παίκτες του ρεπό έως και την Κυριακή, 27 του μήνα, προκειμένου να ξεκουραστούν και να γεμίσουν τις μπαταρίες τους εν ώψη και της απαιτητικής συνέχειας. Γιατί η Σότια, ο Όφη με το που θα επιστρέψει, έχει παιχνίδι τόσο με την ΑΕΚ στις 10 δεκάτου για το πρωτάθλημα της Super League και εν συνεχεία στις 15 δεκάτου θα ταξιδέψει για Ρεν, όπου θα αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ως εκ τούτου, το διάστημα της ξεκούρασης αναμένεται να λειτουργήσει ευεργετικά για την ομάδα του Όφη, που καλείται να επιστρέψει σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα και να ανταποκριθεί σε ένα ακόμη απαιτητικό πρόγραμμα. Σότια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,76% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.651,07 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 326,62 εκατομμύρια ευρώ, 40 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 65 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bed Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
2: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
3: Κυρία Σούλα! Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπρωμένο.
3: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
3: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
5: Πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
6: Τι θα έλεγα?
7: Όλα θα πάνε καλά.
5: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
7: Να είσαι ο εαυτός σου.
8: Η ζωή είναι ωραία.
9: Είσαι ακριβώς εδώ

0: που πάντα ήθελες να είσαι.
1: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
2: Θα τα καταφέρεις.
3: Αρκεί να το πιστέψεις.
1: Πίστεψέ το.
3: Με το διακρότημα μπορείς.
4: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
5: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδα της Κάμελοτ, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Κάμελοτ, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 02 έχει 159. Το 03 έχει 119. Το 04 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη. Πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση. Να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι, στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά, κάθε μέρα και παντού.
13: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
14: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
15: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
14: Το χώμα πρέπει να το τρως.
16: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
17: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
18: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
14: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
13: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
15: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
13: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
14: Η ποιότητα Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
16: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
13: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
15: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
18: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
14: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
18: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
15: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
14: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
0: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneklines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneklines, με τον αέρα του τόπου της.
19: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
20: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Καλώς ήρθατε στο τελευταίο επεισόδιο του Food Project Stories. Εδώ στο Ethereal Wide Resort από την τηλεόραση Κρέτα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας καταρχήν για την υπόλοιπη χρονιά την οποία πέρασε, την εταιρεία Crivec και το Καλημέρα Φρούτα. Σήμερα θα κλείσουμε, όπως είπα και πριν, τις εκπομπές της φετινής χρονιάς με τρεις πολύ αγαπημένους φίλους και πολύ καλούς συναδέλφους. Τον Executive Group Chef από την εταιρεία του κύριου Σαπουνάκη, τον Γιώργο τον Ψαρουδάκη, τον Μανώλη τον Καστανάκη σαν Chef Executive από την εταιρεία Seaside και τον Γιώργο τον Χρονάκη σαν Chef Executive στο Abaton Island στη Χερσόνησο. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην τηλεόραση Κρέτα και στους χορηγούς μας και στο Ethereal White Resort που μας φιλοξένησε για 10 συνεχόμενα επεισόδια. Πάμε να γνωρίσουμε τους σημερινούς μας καλεσμένους. Γιώργος Χρονάκης, όπως είπα και πριν, ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από το Abaton. Στη Χερσόνησο, είσαι εκεί τα τελευταία πόσα χρόνια, 4-5?
1: Πέμπτη χρονιά πάει τώρα.
0: Πέμπτη χρονιά. Θα περάσω στο διπλανό λίγο, θα κάνουμε ένα pause, θα περάσω λίγο στον κύριο Καστανάκη. Ο Μανώλης Καστανάκης είναι στο Seaside, στην Αγία Πελαγία.
2: Σωστά.
0: Είσαι εκεί επίσης.
2: Τελευταία 8 χρόνια.
0: 8 χρόνια.
2: Και συνεχίζουμε.
0: Και συνεχίζουμε. Και πάμε και στον κύριο Ψαρουδάκη, ο οποίος είναι πολλά χρόνια στον όμιλο
3: 17.
0: Σαπουνάκη.
3: Συναπτάει.
0: Group Chef, εκεί. Θα αρχίσω από σένα

0: σαν γυρεότερο και πιο σοφό.
1: Έτσι.
0: Πώς είναι καταρχήν να δουλεύεις στον ίδιο χώρο εργασιακό 17 χρόνια?
1: Πολύ ενδιαφέρον. Όταν υπάρχει εξέλιξη στη δουλειά, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ούτε μία χρονιά δεν ήταν η ίδια με την προηγούμενη. Κάθε χρόνο κάναμε καινούρια πράγματα, δουλεύαμε νέα πράγματα, ανοίγαμε καινούρια πράγματα, οπότε είχε ένα τεράστιο ενδιαφέρον.
0: Το να μπορείς να διαχειρίζεσαι τόσο μεγάλο όγκο σε ανθρώπους, σε διαφορετικά ξενοδοχεία, πώς το βιώνεις?
1: Ένα πράγμα χρειάζεται, εξειδίκευση. Όταν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι να κάνουν πολλές δουλειές διαφορετικές, θα πρέπει ο καθένας να εξειδικεύεται, να κάνει ένα πράγμα και να το κάνει σωστά. Να το μαθαίνει γρήγορα και να το κάνει σωστά. Όταν λοιπόν έχεις τη δυνατότητα να καλύψεις το ωράριο του εργαζόμενου, το 8ωρό του, με μία δουλειά, να μάθει να κάνει αυτή τη δουλειά, έτσι μπορεί να δουλέψει το σύστημα. Γιατί μιλάμε πλέον για μαζί παραγωγή, μιλάμε για ότι εξυπηρετούμε καθημερινά 7.500 ανθρώπους. Δηλαδή 21.000 γεύματα περίπου.
0: Έχει συνηθιστεί να υπονοείται και να θεωρείται ότι σε τόσο μεγάλο όγκο παραγωγής, σε τόσο έτσι μαζική παραγωγή φαγητού, η ποιότητα, λένε οι πιο πολλοί ότι είναι λίγο, ας το πούμε, δεύτερης ποιότητας, και ας πούμε η πρώτη ύλη και ο τρόπος της παρασκευής του φαγητού. Και επειδή ξέρω εκ των έσω και εσένα και στους υπόλοιπους συνάδελφους ότι είστε από τις εξαιρέσεις, πώς το πετυχαίνουμε αυτό?
1: Καταρχήν θα πρέπει να υπάρχει η θέληση από τον άνθρωπο που ηγείται όλης αυτής της προσπάθειας, τέλος πάντων, που δεν είναι αλλιώς από τον κ. Σαπουνάκη, ο οποίος η βασική του γραμμή είναι να φάει καλά ο επισκέπτης. Είναι το πρώτο πράγμα. Είναι το 50%. Αυτό λέει συνέχεια, έτσι, ότι το 50% του αυτού που πρέπει να δώσουμε, να ευχαριστεί ο πελάτης με το φαγητό, για το 50% το όλα τα υπόλοιπα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε την δυνατότητα να αγοράσουμε καλές πρώτες ύλες. Θα σου πω ένα παράδειγμα μόνο. Όταν δύο φορές την εβδομάδα που έρχεται λαχαναγορά, δεν έρχονται δύο αυτοκίνητα από δύο εταιρείες. Μπορεί να μπουν μέσα και 20 αυτοκίνητα. Μικρή παραγωγή που έρχονται και ο καθένας ό,τι έχει, ό,τι καλλιεργεί, παίρνουμε το. Αυτό παίρνουμε, έτσι. Οπότε έχουμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη. Και ας ακούγεται μεγάλος όγκος, έχουμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη και στο λαχανικά και στα κρέατα και στα... Τέλος πάντων, προσπαθούμε, έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε καλά υλικά, καλές πρώτες ύλες, και στα τόσα χρόνια που είμαι εκεί έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε μια ομάδα ανθρώπων, που είναι ένα μεγάλο ποσοστό, που είναι πολλά χρόνια εκεί, ξέρουν τι θέλω να κάνω, τι θέλουμε να κάνουμε, και μπορούν και καθοδηγούν και τους υπόλοιπους που... Είπα πριν ότι πρέπει να τους εξειδικεύσουμε για να κάνουν ένα πράγμα. Οπότε, αν κάτσεις να τα βάλεις και να τα κολλήσεις όλα αυτά μαζί, πετυχαίνουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και κάνουμε όσο το δυνατόν πράγματα, βασικά τα κάνουμε όλα. Φτιάχνουμε τα πάντα εκεί. Παρά το μεγάλο όγκο, φτιάχνουμε τα πάντα εκεί, χειροποίητα. Όλα. Δεν αγοράζουμε
0: σημαντικό, πολύ σημαντικό,
1: γιατί... Δεν αγοράζουμε έτοιμους ζωμούς, σάλτσες κτλ. Όλα είναι χειροποίητα, όλα είναι όπως πρέπει να είναι, στο μέτρο που μας επιτρέπει. Και το έχουμε καταφέρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Δεν πρέπει, Μανώλη Καστανάκη, τώρα να παραδειγματιστούμε αυτή τη διαδικασία, όπως και εσείς στο δικό σου ξενοδοχείο κάνετε το ίδιο και βλέπεις, ας πούμε, εστιατόρια τα οποία είναι à la carte, τα οποία δεν ταΐζουν πάνω από 100-150 άτομα, και παίρνουν εκείνα τα εστιατόρια πάρα πολλά, ας πούμε, π.χ. ζωμούς και σάλτσες και σχεδόν έτοιμα προϊόντα.
2: Εννοείται. Φυσικά και θα πρέπει, την ίδια νοοτροπία έχουμε κι εμείς. Παίρνουμε όλα την πρώτη ύλη και τα φτιάχνουμε όλα τα πράγματα εμείς οι ίδιοι. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι πάρα πολύ με τις πρώτες ύλες. Μ' αρέσουν τα κριτικά προϊόντα και διαλέγω πάντα τα χόρτα, τα τυριά, τα λαχανικά, τα πάντα.
0: Να φανταστώ ότι και στα εστιατόρια, ας πούμε, à la carte, τα οποία έχετε, προσπαθείτε με έναν τρόπο να στηρίζετε την τοπική παραγωγή.
2: Φυσικά. Γιατί για μένα όλα από εκεί ξεκινάνε, από την πρώτη ύλη. Και εμείς ειδικά εδώ στην Κρήτη έχουμε αλφα ύλη.

0: θέλω να φάω, θα πάω ας πούμε στην Κρήτη και θέλω να φάω ας πούμε, αν μη τι άλλο, ένα ελληνικό φαγητό. Σωστά. Και όχι να μου κάνουν βραδιά Ιταλική στην Κρήτη ή βραδιά ας πούμε Ασιατική στην Κρήτη. Δεν έβρισκα κανένα νόημα σε όλο αυτό. Δεν πρέπει λίγο να υποστηρίξουμε την κουζίνα τη δικιά μας.
1: Σωστά, γι' αυτό και εγώ επικεντρώνομαι περισσότερο στην ελληνική και στην κριτική κουζίνα στα εστιατόρια μου. Αλλά όπως και να έχει, επειδή είμαι γέννημα θρέμα κριτικός, αν δοκιμάσεις τα πιάτα μου θα καταλάβεις ότι έχουν επιρροές από την Κρήτη.
0: Okay.
1: Οπότε όποια κουζίνα εγώ και να μαγειρέψω, πάντα τα πιάτα μου θα έχουν επιρροές ελληνικές και περισσότερο κριτικές.
0: Πώς το αντιλαμβάνεσαι από τον κόσμο αυτό, δηλαδή πώς το παίρνει ο ξένος που θα έρθει εδώ και θα δει νέες γεύσεις που δεν έχει ξαναφάει ίσως. Μπορεί κάποιοι να μην έχουν ξαναέρθει καν ποτέ, ας πούμε, στην Ελλάδα ή στην Κρήτη. Πώς το βιώνουν,
1: Χρήστο,
0: τι λένε,
1: Το ζητάνε. Θεωρώ ότι το ζητάνε. Και εκτός αυτό, ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα για όλους εμάς τους νέους σεφ, να πάρουν μια πολύ καλή πρώτη ύλη που την έχουμε στο νησί και να δημιουργήσουμε μοντέρνα πιάτα. Mm-hmm. Εγώ αυτό εκπροσωπώ στο ξενοδοχείο που είμαι σεφ. Και γενικά αυτή είναι η γραμμή μου. Να έχουμε μια πολύ καλή πρώτη ύλη, να την παίρνουμε από τοπικούς παραγωγούς για να στηρίζουμε την αγορά και μετά αυτή την πρώτη ύλη να τη δημιουργήσουμε τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται μια μοντέρνα παρασκευή.
0: Φέτος είχατε και πάρα πολλές διακρίσεις και για το hospitality και για το φαγητό σας. Εκεί, παρόλο που είναι ένα σχετικά, δεν είναι όπως ο όγκος τόσο ας πούμε μεγάλος όπως στον Γιώργο, είναι ένα μεγάλο καράβι. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου όταν ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια εκεί και σήμερα, τι διαφορές βιώνεις στον τρόπο λειτουργίας του?
2: Θεωρώ ότι είναι μεγάλη διαφορά και η εξέλιξη μέχρι και σήμερα, δηλαδή στα 5 χρόνια που συνεχίζω σε αυτόν τον όμιλο. Η αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολη, αλλά με θέληση σωστούς συνεργάτες έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ ψηλά γαστρονομικά όσον αφορά το φαγητό, όπως είπε δηλαδή και ο Γιώργος και ο Μάνος, ότι σίγουρα πρέπει να υπάρχει θέληση από το κεφάλι του ξενοδοχείου, τη διοίκηση, και να συνεχίσουμε εμείς αυτό το όραμα μέχρι και σήμερα.
0: Αυτό το οποίο νιώθω και βλέπω είναι ότι και οι τρεις έχετε πολύ μεγάλη στήριξη από τους επιχειρηματίες, ας πούμε, και ότι υπάρχει
1: Σωστά.
0: διάθεση ως προς το να βγει καλή δουλειά και να κάνουμε πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό τελικά αυτό. Από εκεί αρχίζει, γιατί όσο κι αν έχεις θέληση, Γιώργο, εσύ να κάνεις πράγματα, να δώσεις πράγματα, αν δεν θέλει ο άνθρωπος που έχει το... δεν έχει νόημα.
2: Είναι το κίνητρο που θα σου δώσει για να προχωρήσεις παρακάτω, γιατί η γνώση υπάρχει. Mm-hmm. Αν δεν σου δίνει όμως το κίνητρο και το ελεύθερο να σε εμπιστευτεί και να κάνεις εσύ το κομμάτι σου όπως ξέρεις, δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξη μέσα σε ένα ξενοδοχείο.
0: Πώς βιώνετε και οι τρεις το κομμάτι με το προσωπικό, με την έλλειψη τέλος πάνω που υπάρχει?
2: Εμείς προσωπικά έχουμε στηρίξει και στηρίζουμε πάρα πολύ το προσωπικό, οπότε αυτό αναγνωρίζεται. Αυτό πάει να πει ότι έχουμε σταθερό προσωπικό και οι αλλαγές που γίνονται εκεί είναι κυρίως για βελτιώσεις για την υπηρεσία μας.
0: Που πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Δεν γίνεται να υπάρχει μια.
2: Αλλά δεν πάει να πει ότι υπάρχει και σοβαρή, δηλαδή, έλλειψη στο χώρο, δηλαδή, της εστίασης και στο σέρβις και στην κουζίνα. Δηλαδή, πολύ πρόβλημα στο σήμερα.
0: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει εξέλιξη στο κομμάτι το αμυγός γαστρονομικό στο ξενοδοχειακό κομμάτι.
2: Εντάξει, εγώ προσωπικά ήταν κυρίως το στυλ μου πιο à la carte.
0: Ναι.
2: Οπότε και το ξενοδοχείο το έχω προσαρμόσει σε αυτό το στυλ. Δηλαδή είναι à la carte. Μέχρι και ο μπουφές μας είναι à la carte. Οπότε είναι κάτι που είναι γαστρονομικό από μόνο του. Έχουμε επιλέξει ανθρώπους. Θα συμπληρώσω κάτι που είπε πριν ο Μάνος για την πρώτη ύλη. Ότι μπορεί να έχουμε μια καλή πρώτη ύλη, αλλά άμα δεν έχει και το σωστό προσωπικό, δηλαδή να έχει τη γνώση ή τη θέληση
0: να γίνει η σωστή διαχείριση,
2: να μάθει, δεν μπορεί να υπάρχει σωστή επεξεργασία της πρώτης ύλης. Οπότε θα χαλάσει την πρώτη ύλη. Οπότε πάμε σε πολύ καλή εκπαίδευση. Πολλά παιδιά, επειδή είναι νέα, φεύγουν το χειμώνα, πάνε στο εξωτερικό για έξτρα μάθηση και γυρίζουν με περισσότερη γνώση, οπότε καθόμαστε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι Και αν αναβαθμίζουμε τα μενού.

0: μας, που θεωρώ και αυτό είναι το νόημα. Να έχουμε συναδέλφους, να μπορούμε να συζητήσουμε και να αναβαθμίζουμε συνεχώς αυτό που κάνουμε.
1: Η πολλή χαρτούρα και που έχεις, γιατί όλοι και οι υπόλοιποι δύο έχουν, αλλά ο όγκος είναι λίγο πιο μεγάλος, πολλές φορές μειώνει λίγο την δημιουργική διάθεση για μέσα στην κουζίνα.
2: Πολύ χαρτούρα όσο μπορούμε την συμπυκνώνουμε για να μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Έτσι, γιατί εντάξει, χαρτούρα τώρα, χαρτούρα, okay, αλλά κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Από εκεί και πέρα είμαστε μέσα στην κουζίνα, είμαστε πάνω από τους ανθρώπους, ελέγχουμε, εκπαιδεύουμε, προσέχουμε τους πρώτες ύλες που μπαίνουν μέσα, προσέχουμε τους ανθρώπους που δουλεύουν. Και να έρθω στην προηγούμενη ερώτηση που έκανε στο Γιώργο σχετικά με το προσωπικό. Η εκπαίδευση είναι ένας βασικός, είναι κάτι πολύ βασικό. Και ειδικά σε ξενοδοχεία που έχουν μεγάλο όγκο. Εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν όρεξη και θέλουν να κάνουν καριέρα πάνω σε αυτό. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που αναγκαστικά δουλεύουν μέσα στις κουζίνες, οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Έτσι. Ειδικά σε εμάς που έχουμε ένα όγκο, ας πούμε, γύρω στα 450 άτομα προσωπικού κουζίνας, αντιλαμβάνεσαι ότι όλοι αυτοί δεν θέλουν να κάνουν καριέρα πάνω σε αυτό. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που θα έρθουν να.
1: Και δεν γίνει. Απλά για να δουλέψουν.
2: Απλά για να δουλέψουν. Ναι. Έτσι. Οπότε έχουμε τους βασικούς ανθρώπους που τους εκπαιδεύουμε για να είναι εκεί και να, με τη σειρά τους να ταυτιστεί το προσωπικό με τις δικές μας ανάγκες και απαιτήσεις.
1: Μανώλη Καστανάκη.
3: Για πες.
1: Έχουμε. Το έχουμε σοβαρέψει πάρα πολύ. Και πρέπει σιγά σιγά να το πάμε λίγο παρακάτω. Θέλω να μου πεις μία από τις πιο αστείες στιγμές στην καθημερινότητα τα τελευταία 8 χρόνια που είσαι εκεί. Για εκεί όμως.
3: Για εκεί όμως, ναι. Λοιπόν, θα σου πω, ναι. Αστείο και ναι και όχι. Απλά εμένα μου άρεσε όλη η φάση εκείνη. Έχουμε COVID.
1: Ωραία.
3: Και έχουμε έλεγχο από την επιθεώρηση. Έρχεται λοιπόν ο επιθεωρητής και μου λέει: Μανώλη, θα πρέπει να μπούμε στην κουζίνα. Του λέω: Όπα, φίλε, απαγορεύεται. Έχουμε COVID και δεν μπαίνει κανείς μες στην κουζίνα. Μου λέει: Ωραία. Θα σου κάνω σε ένα μερικές ερωτήσεις. Πότε σου κάναμε πρόσληψη? Λέω: Δεν θυμάμαι. Πού να θυμάμαι τώρα, λέω, πότε μου κάνανε πρόσληψη. Μου κάνει άλλη μια ερώτηση. Μου λέει: Ωραία, πόσα λεφτά παίρνεις? Του λέω: Εσύ, στη γυναίκα μου δεν λέω πόσα λεφτά παίρνεις, ένα θα πω.
1: Τι είπε ο επιθεωρητής?
3: Τίποτα, γέλασε γι' αυτός και πήγε παραπέρα. Ήταν όμως ένα σκηνικό που είχε λίγο χαβαλέ.
1: Γιώργο Χρονάκη, θέλω μια στιγμή που δεν ήξερες τι να κάνεις. Από με έναν, ας πούμε, πελάτη.
0: Εύκολο. Μου έχει τύχει περιστατικό με ένα πελάτη, ο οποίος ο πελάτης μάλλον είχε υψηλές απαιτήσεις. Με φώναξε ο Μέτ να πάω στο τραπέζι του.
1: Ναι.
0: Και μόλις φτάνω στο τραπέζι του, μου πέταξε το πιάτο, το οποίο έτρωγε. Και ο λόγος που το πέταξε ήταν ότι έτρωγε κάτι μύδια και δεν είχε ανοίξει ένα μύδι. Προσπάθησα να εξηγήσω, αλλά μερικές φορές η σιωπή τα λέει όλα. Δεν μπαίνεις καν στη διαδικασία σε τέτοιους ανθρώπους να εξηγήσεις το λόγο που δεν άνοιξε ένα μύδι.
1: Το πόδι σου είναι καλά, εντάξει.
0: Το πόδι μου είναι καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Μια που μιλάμε για μεγερική, να πούμε ότι αν σας τύχει για εσάς κάποια στιγμή, μην πετάξετε το πιάτο μπροστά
3: στο σεφ.
1: Το σεφ, διότι τα μύδια που δεν ανοίγουν είναι και τα πιο δυνατά, τα πιο ας πούμε ζωντανά. Απλά θέλουν λίγο παραπάνω χρόνο στο μαγείρεμά τους για να ανοίξει. Οπότε λοιπόν δεν είναι αυτά που είναι. Που έχουν ήδη ανοίξει, δεν πρέπει να μαγειρεύουμε. Έτσι, μια μικρή έτσι.
3: Κάτι μάθαμε και σήμερα.
1: Κάτι μάθαμε και σήμερα. Έτσι. Γιώργο, εσύ θέλω. Όχι κάτι που σε έκανε να νιώσεις περίεργα ή που δεν ήξερες. Κάτι που σε εκνεύρισε πάρα πολύ.
2: Δεν μου έρχεται τώρα κάτι που με εκνεύρισε πολύ. Αλλά μου έρχεται ένα περιστατικό παραλίγο τραγικό.
1: Τραγικό.
2: Παρολίγο, ναι. Πριν αρκετά χρόνια, στην αρχή σχεδόν της καριέρας μου. Τότε είχαμε και τα Μπεν Μαρίες στο Πάσο μπροστά που βάζαμε τα φαγητά κτλ. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν, ετοιμάζουμε το πάσο για να ξεκινήσει το σερβις λίγο πριν το σερβις, λίγο πριν βγούμε διάλειμμα για να γυρίσουμε μετά να ξεκινήσει το σερβις. Θυμάμαι, είχε ένα από τα πιάτα που είχε το μενού ήταν μπακαλιάρο.

0: Γαϊντός. Ετοιμάζει εκεί ένας από τους, από αυτούς που ήταν μαζί μου την κατσαρόλα, βάζει το λάδι μέσα, το ανάβει για να είναι ζεστό μετά το διάλειμμα, να είναι έτοιμο να, το, να ξεκινήσει το τηγάνισμα. Ετοιμάζουμε τα πράγματά μου, εμείς τακτοποιόμαστε, λέμε πάμε τώρα εμείς. Το μάτι δεν έσβησε ποτέ. Λοιπόν, και μετά από κανένα 20 λεπτό, ξέρω εγώ, κάπου εκεί που τελειώνει το διάλειμμα, ακούμε κάτι φωνές από πάνω. Κάτι... Όχι, δεν είναι μυρωδιά, ήμασταν από κάτω, δεν πήγαινε προς τα πάνω. Φωνές ακούσαμε. Ανεβαίνουμε πάνω και η κατσαρόλα, μιλάμε τώρα, ήταν μια κατσαρόλα τέτοια έτσι. Ήταν μια 50 κατσαρόλα γεμάτη λάδι, όπου πρέπει να διάσαμε πάνω, δεν ξέρω, καμιά κοσαριά πυροσβεστήρες. Ο άλλος που πήγαινε, γιατί ένας έμπαινε, ένας έβγαινε για να σβήσει τη φωτιά, λιποθύμησε επειδή ήταν γεμάτο καπνούς μέσα ο χώρος και τον σκούντισα καθώς έμπαινα εγώ μέσα με τα πόδια μου. Και τέλος πάντων, καταλαβαίνεις τώρα μετά από να ρίξει 20 πυροσβεστήρες σε ένα χώρο κουζίνας, έτσι, σκόνη. Σε τι κατάσταση ήταν μετά που έζησε φωτιά η κουζίνα. Και ήταν λίγο πριν ξεκινήσει το σέρβις για να ορθούν οι άνθρωποι να φάνε.
1: Πολεμικό τοπίο.
0: Πολεμικό τοπίο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, με πολύ μικρή καθυστέρηση, φάγανε οι άνθρωποι. Δεν ξέρω πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Νομίζω ότι πάντα τρώνε.
0: Μπακαλιάρο δεν φάγανε. Ναι. Αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται αυτές τις περιπτώσεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, στις δύσκολες περιπτώσεις, πραγματικά συμβαίνει κάτι τελευταία στιγμή.
1: Με ένα μαγικό, ναι, τρόπο,
0: με ένα μαγικό τρόπο και όλα είναι όπως θα έπρεπε να είναι, ή τουλάχιστον σχεδόν όπως θα έπρεπε να είναι. Αλλά με πολύ μικρή καθυστέρηση οι άνθρωποι φάγανε κανονικά.
2: Νομίζω ότι πάντα τρώνε οι άνθρωποι. Θυμάμαι και είναι τα χρόνια δουλεύαμε παρέα με τον Γιώργο. Εγώ ήμουν πιο μικρό στην κουζίνα και με αφήνανε πάντα βράδυ. Αυτοί δουλεύανε πρωί για να φύγουν να πάνε στη θάλασσα. Λοιπόν, πάω μία μέρα. Μου λένε τα φαγητά μου, Μανώλη, είναι όλα εδώ στο φούρνο. Μου τα ζεστάνει να τα βγάλουμε έξω. Μικρό το ξενοδοχείο, ρε παιδί μου, τα βάζανε όλα μέσα. Τα ζεσταίναμε λίγο και τα βγάζαμε. Πάω εγώ, όπως το λέει, βάνω το φούρνο στη θερμοκρασία που νόμιζα ότι έπρεπε να μπουν.
3: Και πάω στη θάλασσα.
2: Δεν πάω στη θάλασσα, πάω πριν ένα καφέ, ανεβαίνω μετά, ξαναμπαίνουμε στην κουζίνα. Φίλε, έκαψα όλα τα φαγητά. Δεν είχε ούτε ένα να βγάλω έξω. Έρχεται εκείνη την ώρα ο σεφ, εγώ είχα χάσει 10 χρόνια από τη ζωή μου. Βλέπω τα φαγητά μου, μαύρο, λέω τι κάνουμε τώρα.
1: Κάνε πάγγελ δεν πιτσες.
2: Και όμως, τους τα είσαμε όλους.
1: Για κάποιο λόγο πάντα κάτι συμβαίνει.
2: Αυτό ακριβώς.
4: Ναι. Τη μαυρίλα.
2: Μετά ξέρεις, δεν δουλεύανε μόνο πριν, καθόντουσαν και κανένα βράδυ.
0: Ρεάκι.
1: Άρα λοιπόν, φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι σας εκδικήθηκε που πηγαίνετε για μπάνιο. Και λέει, έτσι είστε.
0: Θα μπορούσε να το σκεφτείς έτσι. Τώρα που το λέω, συζητάμε.
2: Αλλά όχι.
1: Θα περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα διαφημιστικό εδώ από το Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε σε λιγάκι με λίγο πιο ενδιαφέροντα θέματα με τους φίλους.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Θέλουνε λίγο ακόμα.
8: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες. Τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες. Το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
9: Έλα, ευχαριστώ. Όχι.
10: Σε ποιο μέρος θα
8: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Έλα σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
4: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
8: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Λοιπόν, ξανά εδώ στο Ethereal White Resort μαζί με τους συναδέλφους. Θα πρέπει να πούμε δύο-τρία πράγματα τώρα εδώ, γιατί το πράγμα λίγο στο πρώτο μέρος ήταν λίγο σοβαρό. Έπρεπε να τους από ποιοι είναι, τι κάνουν κτλ. Εδώ λοιπόν με τους κυρίους μας συνδέουν διάφορα πράγματα. Ναι. Το ένα καταρχήν και το πρώτο και το κύριο είναι ότι είμαστε φίλοι. Το δεύτερο είναι ότι όλους και όλοι μεταξύ μας με κάποιο τρόπο έχουν δουλέψει με τους άλλους, έχουμε κάνει μαζί event, έχουμε κάνει παρουσιάσεις, έχουμε κάνει διάφορα βραδιές. Άρα κυρίως μας συνδέει ο ας πούμε ανθρώπινος παράγοντας. Στη δουλειά μας είναι, μάλλον η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ασπανταγωνιστική, αλλά στην παρέα αυτή δεν χωράει κάτι τέτοιο. Είμαστε φίλοι, είμαστε κουμπάροι, θα παντρέψουμε όλοι τον Γιώργο τον Χρονάκη. Τώρα, ναι, φυσικά θα κάνουμε και ένα νέο επεισόδιο στο γάμο. Ο γάμος θα γίνει στο YouTube.
1: Ναι, αλλά πρέπει να

0: ότι λείπει και κάποιος από την
1: λείπει
0: παρέα.
1: Λείπει ο Γιώργος ο Τζαγαράκης, ο Pastry Chef, ο οποίος είναι μαζί με τον Μανώ και κατά καιρούς μας βοηθάει όλους. Και είναι και άλλα, και ο Άγγελος ο Μαρκουλής επίσης στην παρέα μας. Αυτό πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια. Βρεθήκαμε να πιούμε μία ρακή, να θυμηθούμε τα παλιά, και από τότε όλο και κάτι ανανεώνουμε στην κάθε παρέα που κάνουμε.
0: Τη ρακή την κλείσαμε σε ένα ταξίδι.
1: Σε ένα, ναι. Στην Ιταλία.
0: Σωστά.
2: Α, μπράβο, σωστά. Ναι, στην Ιταλία.
1: Και μετά, τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, κάθε φορά που θα βρεθούμε, κάτι σκαρώνουμε. Όπως και τώρα κάτι σκαρώσαμε, αλλά θα το μάθετε στην πορεία. Γιώργο Ψαρουδάκη, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για τον Μανώλη τον Κασανάκη σαν νεαρό μάγειρα που τον είχες πριν από πάρα πολλά χρόνια.
2: Θα ήταν να πω κάτι να γελάσουμε, να μην τρέχεις να
1: πες
2: μπορώ να κάνω και τα δύο.
1: Πες ό,τι νιώθεις.
2: Λοιπόν, ο Μανώλης ήρθε στο ξενοδοχείο που δουλεύαμε, τέλος πάντων, όταν πρώτο ήρθε, ήταν μαθητής. Ναι. Ήταν δευτεροετής μαθητής, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν, φουλ αυτοπεποίθηση από την πρώτη μέρα που μπήκε μέσα. Δεν, δηλαδή μπήκε με το κεφάλι ψηλά, είμαι αυτός και κάνω ό,τι θέτε. Λοιπόν, και με τον ίδιο τρόπο συνέχισε και τα υπόλοιπα χρόνια. Δηλαδή από εκείνη τη στιγμή με τον Μανώλη ξεκινήσαμε και ήμασταν μαζί μέχρι και το 2017, όπου έφυγε πλέον από την εταιρεία, γιατί ανέλαβε μια, τέλος πάντων, ένα ξενοδοχείο, το ξενοδοχείο που είναι ακόμα και τώρα.
0: Ακόμα, ναι.
2: Και ήταν, για να είμαστε τόσα χρόνια μαζί, αντιλαμβάνεσαι ότι η κοινή πορεία μας ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι, κάναμε πάρα πολλά πράγματα μαζί, δουλέψαμε πάρα πολύ μαζί, σε δύσκολες καταστάσεις, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Κάποιες φορές που αντιμετωπίζαμε μεγάλες δυσκολίες, φεύγανε χωρίς να το καταλαβαίνουμε, γιατί τον κοίταζα, καταλάβαινε τι ήθελα, οπότε δεν χρειάζονταν να λέμε και πολλά την ώρα της δουλειάς. Ήταν ο άνθρωπος που κρατούσε τις ισορροπίες μέσα στην κουζίνα μεταξύ πολλές φορές εμένα και των υπολείπων, δηλαδή ήταν και σουσέφ μου για αρκετά χρόνια, έτσι. Ουσιαστικά μεγαλώσαμε μαζί, ανθρωπήκαμε μαζί και ας ήταν βοηθός μου και ας ήταν μαθητής όταν εγώ ήμουν, ας πούμε, πρώτος μάγειρας και μετά όταν έγινα σεφ τον πήρα σαν και ξεκίνησε έτσι, αλλά μάθαμε πάρα πολλά, πιστεύω, και εγώ από τον Μανώλη και ο Μανώλης από μένα.
1: Άρα λοιπόν, Μανώλη, σωστά, ήταν ένας καταγγελικός παράγοντας ο Γιώργος.
0: Ναι, νομίζω ότι έχω πάρει και πάρα πολλά πράγματα από τον Γιώργο. Δηλαδή, ακόμα και τη φωτογραφία που στείλαμε προχθές, δεν ξέρω αν την παρατηρήσατε. Όταν γράφουμε κάτι, ζωγραφίζουμε και δίπλα και οι δύο κάτι. Πέρα από τα μαγειρικά χρόνια που είχαμε μαζί, γενικά κάναμε ταξίδια μαζί, κάναμε πολλές παρέες, οργανώναμε. Τι να πω, να θυμηθώ, τα beach party, από το όταν βγαίναμε. Όσα χρόνια έχω περάσει μαζί με τον Γιώργο, ήταν όλα με αναμνήσεις καλές.
1: Γιώργο Χρονάκη, τι έχεις να πεις?
3: Κι εγώ έχω συμμετέχει σε αυτή την παρέα.
0: Σωστά.
3: Έχω κάνει και εγώ την πρακτική μου, τη δεύτερη πρακτική μου με τον Γιώργο και τον Μάνο.
0: Συγγνώμη, και θα συμπληρώσω, όταν ο Γιώργος ήρθε στην ομάδα που ήδη ήμασταν εγώ με τον Γιώργο, θα πω ότι όταν μπήκε μέσα, ξεχώριζε και φαινόταν ότι θα πάει ψηλά από τότε.
2: Μπήκε και αυτός με αυτοπεποίθηση.
0: Ναι. Μου έλεγε, θυμάμαι και μου έλεγε, εγώ θέλω να πάω μπροστά. Μου το έλεγε από τότε.
1: Αυτό είναι το ωραίο, ότι φαίνονται
0: και φαίνεται που έχει
1: από
0: φτάσει.
1: Την αρχή που θέλουν να φτάσουν και που θέλουν να πάνε και για ποιο λόγο μπήκαν στη δουλειά αυτή. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό.
3: Εγώ χαίρομαι που είμαστε σήμερα και οι τέσσερις εδώ πέρα. Χαίρομαι πριν 15 χρόνια ότι ξεκίνησα με αυτούς τους ανθρώπους και σήμερα συζητάμε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Και είμαστε καλά. Οπότε, εμένα αυτό τα λέει όλα. Μόνο που συζητάμε αυτά τα πράγματα μετά από 15 χρόνια, εγώ είμαι γεμάτος.
1: Αυτό που είπα προηγουμένως είναι ότι η δουλειά μας, επειδή είναι πάρα πολύ, ας πούμε, ανταγωνιστική, έχει πάρα πολύ πίεση, έχει πάρα πολύ στρες, έχει πάρα πολύ άγχος. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιες παρέες στη δουλειά αυτή που είναι έξω από όλο αυτό και που δεν βάζουμε σαν, ας πούμε, παράμετρο τη δουλειά πρώτα και βάζουμε πρώτα τον, ας πούμε, παράγοντα άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Χρήστο, εμείς κάποια στιγμή δουλέψαμε όλοι μαζί. Ο καθένας έχει κάνει έτσι αλλιώς τη δικιά του πορεία. Όλοι έχουμε βγει εξωτερικό, έχουμε κάνει πράγματα, αλλά όταν είμαστε

0: παρέα, μας νοιάζει το ανθρώπινο κομμάτι.
1: Έτσι.
0: Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω στην παρέα, να πειράζω τους φίλους μου και να γελάμε.
1: Ναι,
0: αυτό είναι που μας
1: γεννίζει. Είναι γνωστό πειρακτήρι στην παρέα. Όλοι βασικά, τώρα είναι λίγο, είμαστε λίγο έτσι λόγω της εκπομπής και λόγω του γυρίσματος. Πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα για το αύριο. Πώς θέλεις να είναι ο Γιώργος ο Χρονάκης μετά από 5 χρόνια?
0: Όχι, παίζω μετά από 20.
2: Εντάξει, δεν το έχω...
1: Ας πάμε στο 5.
2: Δεν το έχω φανταστεί, γιατί εντάξει, ήθελα από μικρός ένα στόχο να γίνω, ας πούμε, σεφ, να είμαι σωστό σεφ, να έχω μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι να μπορώ να τους κάνω ό,τι έκανα κι εγώ, ας πούμε, μέσα σε αυτά τα χρόνια, γιατί δεν ήρθα έτσι, ας πούμε, στο χώρο. Έχω δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό. Έφυγα ξαφνικά, πήγα στο εξωτερικό, δεν ήξερα πού να δουλέψω, έψαξα, βρήκα δουλειά στο εξωτερικό, το εξέλιξα. Οπότε μετά υπήρχε αυτό το πάνω-κάτω πάντα για να έχω ένα στόχο και να τον φτάσω, όπως είμαι σε αυτή τη θέση που είμαι σήμερα. Τώρα το αύριο, πραγματικά είναι σημαντικό, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή στο παρόν. Να είμαστε καλά και κάτι θα βρεθεί καλύτερο ή μπορεί και να συνεχίσουμε και να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Γιατί πάντα νομίζω είμαστε μάγειρες, θα το κάνουμε όπως και να γίνει και δουλειά να αλλάξουμε, πάλι θα μαγειρεύουμε, ας πούμε, να κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Γιώργο, έχεις μετά από 17 χρόνια, ακόμα κάθε χρόνο βλέπεις ότι υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης και νέα πράγματα ώστε να βρίσκεις τα οποία να είναι, ας πούμε, ενδιαφέροντα και να μην σε κουράζουν και να μην σε κάνουν έτσι να βαριέσαι?
3: Χρήστο, πίστεψέ με ότι δεν έχει περάσει ούτε μία χρονιά που να είναι ίδια με την προηγούμενη. Κάθε χρόνο συμβαίνουν πολλά πράγματα. Μιλάμε τώρα για τη δικιά μου δουλειά, για την εταιρεία που εργάζομαι. Κάθε χρόνο συμβαίνουν πολλά πράγματα. Κάθε χειμώνας είναι γεμάτος, οργανωτικά εννοώ, και κάθε καλοκαίρι έχει καινούργια πράγματα. Όχι, δεν έχω πλήξει ούτε μία μέρα. Και να σου πω κάτι, είμαι γενικότερος ένας άνθρωπος που βαριέμαι εύκολα. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάτσω σε μια καρέκλα πάνω από 20 λεπτά. Ζορίζομαι. Είμαι συνέχεια σε κίνηση, είμαι στη δραστηριότητα, θέλω να κάνω πράγματα. Αν, ας πούμε, έχω κάτι για ένα χρονικό διάστημα, θέλω μετά να το αλλάξω. Και πίστεψέ με, δεν έχει περάσει ούτε μία χρονιά που να έχω βαρεθεί, να έχω πλήξει.
1: Μανώλη, νιώθεις ότι, ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια έχεις αυτονομηθεί σαν σεφ, τέλος πάντων. Κάνετε όμως πάρα πολλές δραστηριότητες στο ξενοδοχείο που είσαι και φαίνεται διάφορους σεφ από όλο τον κόσμο και να έχετε καινούργιες εικόνες και νέες προσλαμβάνουσες κτλ. Είναι κάτι το οποίο που σου δίνει εικόνες, καινούργιες ιδέες κτλ.
0: Φυσικά, αυτός είναι και ένας τρόπος εξέλιξης. Είναι αυτό που είπε βασικά πριν ο Γιώργος. Όλα ξεκινάνε από την εργοδοσία. Εκεί οι αφοί ορφανάκοι έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και με ένα τμήμα που διαχειρίζεται όλα αυτά τα event, ψάχνουμε κάθε χρόνο σεφ που έχουν αστέρια Μισελέν, έρχονται στις κουζίνες μας και μαγειρεύουμε παρέα. Και το χειμώνα, εμείς και η ομάδα γενικά, κάποιοι άνθρωποι, φεύγουμε, πάμε εξωτερικό και πάμε στις δικές τους κουζίνες και βλέπουμε κάποια πράγματα στις κουζίνες στις δικές τους. Όλο αυτό τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι εμένα με έχει εξελίξει πάρα πολύ και σαν άνθρωπο και σαν σεφ. Αλλά είναι και αυτό που σου είπα πριν. Όλα μου τα πιάτα, ώσπου και να ταξιδέψω, θα έχουν κριτική
1: και
0: βάση στην Κρήτη.
1: Ο οδηγός Μισελέν, Γιώργο, λες να έρθει κάποια στιγμή στην Κρήτη?
2: Τον περιμένουμε.
1: Τον περιμένουμε. Είναι ένα όνειρο?
2: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πλέον το υψηλό το επίπεδο στην Κρήτη, ειδικά στα ξενοδοχεία μέσα, που μπορεί να στηρίξουν αυτόν τον οδηγό.
1: Είναι ένα στόχος.
2: Του κάθε μάγειρα και του κάθε σεφ.
1: Που σέβεται τον εαυτό του και θέλει να είναι.
2: Σε κάποιον που έχει δουλέψει σκληρά πάνω σε αυτό το κομμάτι και έχει δώσει πράγματα, θεωρώ ότι είναι ο στόχος.
0: Εγώ νομίζω, Χρήστο, πρέπει να δουλεύεις σκληρά. Να κάνεις αυτό που σου αρέσει και ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει.
1: Ναι, έτσι. Η επιβράβευση και η σπονταμιδή. Κουζίνα Κρητική. Τι δουλεύουμε μέσα στον Όμιλο?
3: Ναι, βεβαίως. σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο

0: δεν μπορείς να είσαι μονοθεματικός. Χρειάζονται όλα. Τα θέλουν οι πελάτες όλα. Φυσικά, την πρώτη θέση έχει ελληνική κουζίνα. 100%. Ελληνική κουζίνα, κρητική κουζίνα, χρειάζονται και άλλα πράγματα. Ούτως ή άλλως δουλεύουμε τοπικά υλικά. Οπότε έχουμε ελληνική κουζίνα, έχουμε κρητική κουζίνα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά χρειάζονται και, όλες οι υπόλοιπες κουζίνες από άλλους πολιτισμούς, άλλες κουλτούρες. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και κάθονται 14 μέρες, 15 μέρες, 16 μέρες, οπότε ενδεχομένως θέλουν και μία άλλη επιλογή. Όμως, μια ωραία πάσα αυτή όσον αφορά την κρητική κουζίνα ή την ελληνική κουζίνα που ανέφερες, και είναι ένα ερώτημα σε πολλούς κάποιες φορές, είναι παραδοσιακή κουζίνα ή μοντέρνα ελληνική κουζίνα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, γιατί όχι και τα δύο.
1: Σωστά. Ναι.
0: Η ελληνική κουζίνα, η παραδοσιακή κουζίνα είναι αυτό, με ό,τι είναι αυτό στη βάση του, καθαρό, χωρίς παρεμβολές. Γιατί όχι όμως να μην εμπνευστείς και από την ελληνική κουζίνα για να κάνεις κάτι διαφορετικό.
1: Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
2: Σωστά. Ακριβώς. Χρήστο, αυτό που είπε ο Γιώργος, εμένα αυτό μου αρέσει να κάνω. Να έχω τη βάση από το νησί μας που έχει υλικά που είναι όλα αλφα-αλφα και μετά με τα ταξίδια μου και τις εμπειρίες μου να τα φέρνω σε ένα σημείο που να είναι δημιουργικά.
1: Ψάρι κρέας.
3: Ψάρι.
1: Σφυρίδα ή ροφός.
3: Ροφός.
1: Αστακός ή κολοκτύπα.
3: Κολοκτύπα.
1: Γάβρος ή σάρδελα.
3: Σάρδελα.
1: Γόπα ή κολλιός.
3: Κολλιός.
2: Συμφωνείς όλα αυτά που λέει. Θέλω κάθε φορά που λέει κάτι άλλο που δεν συμφωνείς να το λες.
0: Ανάβει το κόκκινο φωτάκι.
1: Συμφωνώ, ναι. Στα πιο πολλά. Στο ροφό ή σφυρίδα είπες.
3: Ροφό.
1: Εγώ θα έλεγα σφυρίδα.
2: Ο ροφός που σε πόσα μέτρα κολυμπάει.
3: Στα 30.
2: Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο.
1: Πάει ο ροφός.
2: Ναι, εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Ψάρι είναι φίλε, πάει όπου θέλει.
1: Γιατί ροφός και όχι σφυρίδα. Θέλω να μου πεις γιατί.
3: Θα πω αναλόγως το πώς θέλεις να το κάνεις το ψάρι αυτό.
1: Ναι.
3: Έτσι. Ο ροφός, εντάξει, επειδή μου αρέσει πολύ το ζουμάκι γενικά στο πιάτο και είναι αυτού του είδους, δηλαδή ο ροφός έχει το ζουμάκι, δηλαδή
1: κολαγόνο,
3: το κολαγόνο, όλα αυτά, γι' αυτό και μόνο. Για ποιο save, σφυρίδα. Σχάρα, εύκολο, οπότε είναι για τους περισσότερους, νομίζω, είναι η σφυρίδα.
1: Κακαβιά ή ψαρόσουπα.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Ψαρόσουπα.
3: Κακαβιά του Λάπα.
2: Μπράβο.
1: Τράγος
2: ή μουρχότραγος.
1: Ή μουρχότραγος.
0: Μουρχότραγος.
1: Μουρχότραγος,
0: Μουρχότραγος, ναι.
1: Βραστός ή τσιγαριαστός.
0: Βραστός, ναι. Και ό,τι περισσέψει,
1: ναι.
0: Τσιγαριαστός. Αχα. Τέλος πάντων κάπως έτσι.
1: Double edition.
0: Ναι. Yes.
1: Μουρχότραγος. Ναι. Ψάρι κρέας.
0: Και τα δύο. Και τα δύο.
1: Και τα δύο,
0: Ναι. Και τα δύο μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Και τα τρώω και τα δύο. Βασικά το ίδιο με την ίδια ευχαρίστηση. Δεν αναρωτάς για προσωπική.
1: Πελάτες, σε ποια έτσι κατεύθυνση πιο πολύ κλείνουν, στο ψάρι ή στο κρέας. Με βάση τα μενού σας, τα ξενοδοχεία, τι τρώνε, τι.
0: Κοίταξε, αν ρωτάς εμένα, με βάση τις καταναλώσεις που έχω, κρέας.
1: Κρέας,
0: Δηλαδή είναι. Μιλάμε ένα ποσοστό.
1: 70-30, ας πούμε, ναι. Ή 60-40.
0: 60-40, 70-30, εξαρτάται την περίοδο, την εποχή. Αλλά συνήθως παίζει εκεί 60-40, 70-30. Στα νούμερα.
2: Εγώ πάλι θα πω ότι είναι αναλόγως στο εστιατόριο. Ας πούμε, στο κρητικό εστιατόριο είναι το κρέας. Στο ιαπωνικό είναι το ψάρι.
1: Θεωρείς ότι το ψάρι και το κρέας στη μορφή την ομοφαγική, η οποία τα τελευταία, τέλος πάντων, 12-13 χρόνια, 15 στην Ελλάδα, έχει αρχίσει και φαίνεται. Είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι από τις υπόλοιπες χώρες που έρχονται είναι πιο εξοικειωμένοι σε αυτό, σε μια σχέση με τους πελάτες τους Έλληνες.
3: Σίγουρα, ο ξένος το έχει πιο πολύ στη χώρα του. Ο Έλληνας τώρα, τα τελευταία χρόνια, έχει αρχίσει και το μαθαίνει. Θεωρώ ότι είναι προσιτό πλέον προς όλους. Απλά, εντάξει, η ομοφαγία κρύβει μεγάλους κινδύνους, οπότε αυτός που το κάνει πρέπει να ξέρει να το κάνει σωστά,
1: έτσι.
3: Να το παστεριώνει σωστά.

0: να το επεξεργάζεται σωστά, μέχρι και το σερβίρισμα παίζει μεγάλη σημασία.
1: Dry aged κρέας. Εγώ δεν δουλεύω dry aged, οπότε... Όχι, δεν είπα να δουλεύεις. Πώς το ακούς? Α, για dry aged κρέας μπορώ να πω ότι εμένα προσωπικά μου αρέσει. Οπότε, ναι.
2: Ναι. Dry aged ψάρι.
0: Δεν έχω ασχοληθεί τόσο. Γνωρίζω κάποια πράγματα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Η δικιά μου δηλαδή γνώμη, εντάξει, να το αφήσεις 2-3 μέρες να στέψει ένα μεγάλο ψάρι μέχρι εκεί.
1: Ναι, αλλά, το στέγνωμα που λέμε.
0: Ναι, το στέγνωμα. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι πρέπει να... Η δουλειά του ψαριού είναι άλλη. Το σφάζεις φρέσκο, το τρως φρέσκο, το επεξεργάζεσαι φρέσκο. Το κρέας είναι πάλι κάτι άλλο, οπότε σηκώνει dry age, οπότε νομίζω το κρέας είναι η δουλειά του και όχι το ψάρι.
1: Τα πιο ωραία
3: λαϊκά
1: αλλαντικά που έχεις δοκιμάσει από πού είναι?
2: Έχω κάνει αρκετά ταξίδια στην Ιταλία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αρκετά, πάρα πολλά. Νομίζω ότι εκεί έχω φάει τα καλύτερα αλλαντικά.
1: Okay.
2: Με διαφορά θα έλεγα.
1: Εάν έπρεπε να μαγειρέψεις αύριο το πρωί, αύριο το μεσημέρι, αύριο το βράδυ, για ένα, τέλος πάντων, να κάνεις απόλυση την μαγειρική καριέρα και να σου πει κάποιος, θέλω να μου διαλέξεις 3 πιάτα. Ένα πρώτο, μια σούπα, ένα μους και ένα κυρίως. Τι θα έκανες?
0: Κάτι τελείως απλό. Όπως το είπες, μία σούπα, ξέρω εγώ, άμα ήταν το μενού τα βασικά του το ψάρι, θα έκανα μία ψαρόσουπα, μία κακαβιά, θα έκανα ένα ομοφαγικό και θα έκανα και ένα ψάρι ψητό με χόρτα και τέλος.
1: Η πολυπλοκότητα σε ένα πιάτο φέρνει καλά αποτελέσματα ή φέρνει αντίθετα αποτελέσματα?
3: Για μένα όχι. Προτιμώ να έχω πιο καθαρές γεύσεις στα πιάτα μου. Και να δεικνύω το υλικό.
2: Αυτό νομίζω τελευταία, γιατί παλιότερα φαντάζομαι ότι λίγο πολύ όλοι μας προσπαθούσαμε να βάλουμε εκεί ένα σωρό πράγματα.
3: Ναι.
2: Μιλάω για αρκετά χρόνια πριν.
1: Αυτό που, ναι.
2: Προσπαθούσαμε να βάλουμε εκεί ένα σωρό πράγματα και στο τέλος παλεύαμε και πετυχαίναμε το τελείως αντίθετο αποτέλεσμα, έτσι.
1: Νομίζω αυτό λίγο... που λέμε ότι όσο μεγαλώνουμε μαγειρικά, αφαιρούμε.
2: Ακριβώς, αφαιρούμε πράγματα. Οπότε νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτή την παρέα.
1: Όλοι, σίγουρα.
2: Ότι όσο πιο απλά είναι τα πράγματα και όσο πιο καλή ποιότητα φυσικά προτείνει, όσο λιγότερα πράγματα, τόσο το καλύτερο.
1: Εκεί που θέλω να σταθώ λιγάκι είναι ότι πλέον, ανά τον πλανήτη και σε όλα τα, ας το πούμε, γαστρονομικά εστιατόρια, είτε σε ξενοδοχεία είτε εκτός, μπορεί να είναι πιάτο γαστρονομικό μια κορυφαία ντομάτα, μια ποιότητα ντομάτα κορυφαία, με ένα πολύ καλό ελαιόλαδο και ένα πολύ καλό αλάτι.
2: Αλάτι.
3: Το ζήσαμε προχθές. Ντομάτα που έφερε ο Γιώργος.
1: Μπράβο. Μπράβο. Πολύ, πάρα πολύ ωραία
3: πάρα
1: ντομάτα.
3: Πολύ.
1: Απλά όσο περνά τα χρόνια, αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι αναζητούμε και κάνουμε προσπάθεια και είναι λίγο πιο δύσκολο να βρεις μια καλή ντομάτα.
3: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να αναπολούμε τα χρόνια της δεκαετίας του 90, του 2000, του 80 που εμείς μεγαλώσαμε.
3: Και καταλήγουμε
1: τότε
3: πάλι...
1: ήταν λίγο τα πράγματα πιο εύκολα. Και τώρα για να βρούμε μια ντομάτα και να πούμε ότι είναι μια ντομάτα η οποία μυρίζει ντομάτα, το θεωρούμε ότι είναι σπουδαία ανακάλυψη. Δεν είναι λίγο, ρε παιδί μου, σαν άχωρο αυτό?
2: Πολύ στενάχρονο είναι.
3: Χιλίδι.
2: Και δεν συμβαίνει μόνο με την ντομάτα, συμβαίνει και με το καρπούζι. Συμβαίνει
1: είπα ντομάτα
2: με...
1: τώρα. Εγώ
2: συμβαίνει με πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι τελευταία υπάρχουν κάποιοι ρομαντικοί καλλιεργητές οι οποίοι κάνουν έτσι προσπάθειες να αναβιώσουν παλιούς σπόρους. Βέβαια δεν τους βοηθάει το κλίμα πλέον, γιατί αυτοί οι σπόροι ξυπνάνε σε ένα μικροκλίμα το οποίο πλέον δεν νομίζω ότι το έχουμε. Βασικά δεν το έχουμε. Έτσι. Οπότε προσπαθούν να βρουν τρόπους να προσαρμόσουν τους σπόρους στο κλίμα που έχουμε τώρα. Και βγαίνουν ωραία πράγματα, αλλά είναι πολύ μη λίγα σε ποσότητα. Τα οποία δεν μπορούν να καλύψουν σε καμία περίπτωση τις ανάγκες μας.
1: Και επίσης νομίζω και αυτά τα λίγα, όπως είπες Γιώργο, δεν μένουν στο νησί. Νομίζω ότι φεύγουν έξω, είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα, είτε ίσως και εκτός Ελλάδας.
2: Πηγαίνουν εκεί που θα τα πληρώσουν τώρα, έτσι δεν είναι?
0: Αφού ο ίδιος ο ντόπιος βλέπει την τιμή και πάει στην τιμή και όχι στην ποιότητα.
1: Ναι.
3: Εμείς, ας πούμε, τώρα χρήσω στο χωριό μου την Κόξαρη, προσπαθούμε να βρούμε.
1: Έπρεπε να το πούμε αυτό.
3: Σωστά.
1: Να το πούμε, ναι, αυτό.
3: Προσπαθούμε να βρούμε καρπούς και να ξαναφυτέψουμε τις παλιές βερικοκές που είχε.

0: το χωριό. Θυμάστε, ο Γιώργος πήρε πέρσι μια βερικοκιά από το Γλέντι και την
1: οποία έπιασε, έτσι.
2: Είναι φτεμένη τώρα.
1: Φάμε φέτος
2: βερικοκιά, δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει.
1: Αύριο λοιπόν το πρωί έρχεται ένας, ας πούμε, παιδί μου, τι να πω, επιχειρηματίας, άνθρωπος της εστίασης και σου λέει: ανοίγω ένα καινούργιο μαγαζί. Ένα καινούργιο, ας πούμε, εστιατόριο. Και θα σε υποχρεώσω να δουλέψεις μέσα στην κουζίνα να είστε τέσσερις μάγειρες. Οι οποίοι, οι τέσσερις μάγειρες αυτοί, είμαστε όλοι μας εδώ.
2: Ναι.
1: Βάλε πόστα.
2: Να μοιράσω τώρα επί τόπου πόστα.
1: Ναι, ναι, πόστα.
0: Καταρχήν το κλείσει ο άνθρωπος.
2: Κοίταξε, εσένα δεν σε υπολογίζω. Θα ξεκινήσω από εκεί. Τι απ' έξω.
3: Θα ξεκινήσεις από τον Μπαρκαδόρο.
1: Ναι.
3: Και θα μείνεις μέσα.
2: Γιατί πρέπει τώρα να βάλουμε. Λοιπόν, μένουμε τρεις.
1: Ναι.
2: Εσύ βγαίνεις απ' έξω στο Πάσο. Κάνεις εκεί το Πάσο.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Βάλε τώρα στα τηγάνια. Στα τηγάνια θα κάτσει ο Μανώλης.
3: Πάλι εσένα.
0: Πάλι εμένα. Το ξέρα. Μοίρα με εμένα είναι αυτή.
2: Στο Πάσο. Να κάτσω εγώ μπροστά από σένα.
1: Το έξω, πάω στον εγώ.
2: Όχι, στο μέσα θα είμαι εγώ, στο έξω θα είσαι εσύ.
1: Ωραία.
2: Να είμαστε κοντά. Αυτοί που είναι πιο νέες, κάτσουν πιο πίσω τώρα, δεν πειράζει.
1: Έτσι.
2: Καλά, δεν τα λέω.
1: Άρα, ο Μάνος Τηγάνια, Γιώργος.
3: Λάτζα.
2: Όχι. Όχι, Λάτζα. Θα τον βάλουμε και κοντά μας.
1: Στην κρύα θα τον
2: βάλουμε. Να είναι στο οπτικό πεδίο.
1: Σχάρα. Σχάρα.
2: Και στην κρύα ποιο θα είναι.
1: Σωστό, είναι και κρύα.
2: Πώς, στην κρύα. Τη σχάρα θα κάνει και ο Μανώλης.
1: Λοιπόν, μαζί. Θα πιάσει
2: την Τηγάνια, σχάρα θα είναι ο Μανώλης.
1: Θα πούμε ότι δεν φτάνουμε. Δεν είμαι κι άλλος.
0: Να πω εγώ.
1: Ναι, πες εσύ.
0: Αυτό που είπε ο Γιώργος, και εγώ θα σε έβγαζα σε ένα μέσο απ' έξω, γιατί έτσι αλλιώς να παίξω. Οπότε δεν το συζητάμε. Το Γιώργο θα τον άφηνε να κάνει το κουμάντο. Το Γιώργο θα τον έβαζα στο Πάσο γιατί έχει χέρι. Και εγώ θα ήμουν από πίσω να τρέχω πάλι. Αν είχαμε ζαχαροπλάστη, θα πέραν το τζαγκαράκι, τον έβαλε να κάνει και την κρύα και το ζαχαροπλάστη.
2: Έπρεπε να το πει πέντε
0: κατευθείαν. Ναι, τέσσερα.
2: Τέσσερα, τι τέσσερα.
0: Απλά, αφού και στα event πέντε είμαστε.
1: Απλά θα σου πω κάτι τώρα. Επειδή πάντα τον Γιώργο το θεωρούμε δεδομένο παντού μαζί μας.
2: Οπότε.
3: Εγώ θα πω ότι θα είμαστε τρεις. Εσύ θα είσαι επιχειρηματίας. Και από εκεί και πέρα θα κάνουμε μέσα το κύκλο του.
2: Rotation.
1: Ναι, rotation. Ναι, χαρά.
2: Πώς το είπες πριν στη Δημοκρατία, δεν υπάρχουν διέξοδα.
1: Δεν, ναι. Δεν υπάρχουν διέξοδα στη Δημοκρατία.
0: Το θέμα ήταν ποιος έρχεται τα νερά στο τέλος.
1: Στο τέλος θα βοηθήσαμε όλοι.
0: Και εσύ.
1: Πάντα στο τέλος, όταν καθαρίζουμε, καθαρίζουμε όλοι μαζί.
0: Και εσύ.
1: Και εγώ, ναι, γιατί. Συγγνώμη, με έχετε βάλει ότι.
2: Ο Χρήστος θα μπει μετά στο τέλος να ρίξει το σπρέι για το άρωμα του χώρου. Εντάξει, μα το πάμε.
1: Λοιπόν, κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστώ.
1: Ήταν το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν. Ήταν χαρά και τιμή για μένα που είστε εδώ μαζί μου στο κλείσιμο. Να έχετε όλη υγεία, να κάνουμε πολλές παρέες και να κάνουμε μαζί πολλά πράγματα. Γιώργο, Μάνο, Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε. Τιμή μας.
1: Να είστε χαρά, να είστε καλά
0: όλοι,
1: να έχετε υγεία κι εσείς, η οικογένειά σας. Και η επόμενη Ιρακή,
0: ναι.
1: Να πούμε.
3: Έρχονται
0: και κάτι ετοιμάζεται.
1: Σωστά, ναι. Λοιπόν.
0: Δεν έχουμε πια κομμαράκι για να μην ετοιμάζεται κάτι.
1: Αυτό δεν είναι ωραίο όμως.
0: Ναι, εντάξει, καλό είναι.
1: Θα κλείσουμε λοιπόν και την σημερινή εκπομπή και την φετινή σεζόν εδώ από το Ethereal White Resort. Είχαμε και φέτος χορηγούς μας την Κρυβέκ και την Καλημέρα Φρούτα. Από την τηλεόραση Κρέτα. Τελευταίο επεισόδιο σήμερα με φίλους αγαπημένους, πολύ καλούς συναδέλφους. Πάντα όταν τελειώνει μια τηλεοπτική σεζόν είναι λίγο στενάχωρο. Φέτος κάναμε ένα διαφορετικό food project, ένα vidcast με πολλούς καλεσμένους, με πολύ επώνυμους συναδέλφους που έχουν δείξει και έχουν αναδείξει την κουζίνα στην χώρα και την υψηλή γαστρονομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμα έτσι σεζόν και θα κλείσω όπως κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια από την εκπομπή. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
3: Τι?
2: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
3: Τι με σκάτε, ε?
2: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
3: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
4: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων.

0: πιστών.
1: Σούπερ Κρέτα Γκάζ.
0: Κουμουλάς ΑΕ.
1: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
10: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο τον χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
14: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
15: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
16: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
17: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
18: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για την τρωτότητα

0: Παράκτιων περιοχών της Κρήτης, για τον παράγοντα της κλιματικής κρίσης, για τον παράγοντα άνθρωπο και θα δούμε και ενδεικτικά σημεία μιας πολύ ενδιαφέρουσας μελέτης η οποία παρουσιάστηκε πριν από μερικές ημέρες στο Ηράκλειο. Θα συζητήσουμε για την ανάγκη εφαρμογής μέτρων προσαρμογής, θα συζητήσουμε για τα μοντέλα πρόβλεψης που δείχνουν αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και διάβρωσης και βεβαίως να καταλήξουμε, θα επιχειρήσουμε σε συμπεράσματα αναφορικά με τις στρατηγικές θωράκισης για τις πλέον ευαίσθητες παράκτιες περιοχές της Κρήτης. Καλεσμένοι απόψε στο De Facto είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής, ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Καμπάνης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας. Καλησπέρα κύριε Καμπάνη, καλώς ήλθατε, ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα κύριε Ματαξά, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
2: Ευκαιρία να μιλήσουμε εδώ για σημαντικά θέματα.
0: Είναι όντως πολύ σημαντικό, διότι αφορά και την οικονομία, αφορά την ανάπτυξη, αφορά τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για την Κρήτη. Δεν είναι μια θεωρία επί χάρτου το να εντοπίσουμε την τροτότητα των παράκτιων περιοχών. Είναι μαζί μας και ο ερευνητής του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας, ο κύριος Γιώργος Αλεξανδράκης. Καλησπέρα κύριε Αλεξανδράκη, καλώς ήρθατε.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν κύριε Αναστασάκη, πόσο θα δούμε μετά και χάρτες που δείχνουν έτσι σημειακά τα προβλήματα στο Ρέθυμνο, στη Μεσαρά, στη Χρυσή, στο βόρειο-ανατολικό άκρο της Κρήτης, ενδεικτικά κάποια αποτελέσματα της μελέτης. Πόσο χρήσιμο είναι να κατανοήσουμε την τροτότητα αυτών των, γνωρίζουμε, ευαίσθητων παράκτιων περιοχών της Κρήτης, με την κλιματική κρίση να είναι παρούσα εδώ και χρόνια.
1: Θα σας το θέσω λίγο γενικότερα και διαφορετικά. Χωρίς να κατανοήσουμε σε βάθος κάθε πρόβλημα που έχει προκύψει από όρια της κλιματικής νέας πραγματικότητας, της κλιματικής αλλαγής, δεν έχουμε τύχη να προσαρμοστούμε σωστά σε αυτό ή να το λύσουμε. Γιατί πρέπει να δούμε κατά περίπτωση αν πάμε για την προσαρμογή ή αν πάμε για την πλήρη επίλυση. Το θέμα της τροτότητας των ακτών, όπως αντιλαμβάνεστε, σε μια περιοχή που έχει τόσο μεγάλη ακτογραμμή και που η ακτογραμμή της είναι άρρηκτα συνδεμένη κυρίως με τον τουριστικό τομέα, αλλά όχι μόνο, και με τον αγροτικό τομέα, την αλληλεία, με όλες τις υποδομές και την πολιτική προστασία, είναι εκ των όνων κάνευ. Είχαμε ζήσει, ακόμα και όταν δεν μιλούσαμε πολύ έντονα για κλιματική αλλαγή, φαινόμενα διάβρωσης ακτών με συνέπειες στις υποδομές. Ευτυχώς δεν είχαν κινδυνεύσει ανθρώπινες ζωές. Αλλά είχαμε αναρωτηθεί, είναι κάτι σημειακό, μία κακοκαιρία που έτυχε φέτος και θα την ξαναδούμε. Αποδείχθηκε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και τα μοντέλα μας δείχνουν ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για άνοδο στάθμης της θάλασσας μέχρι και ένα μέτρο. Θα μας τα πούνε οι ειδικότεροι από μένα.
0: Τι δείχνουν τα μοντέλα, κύριε Καμπάνη?
2: Τα μοντέλα, κύριε Μεταξά, δείχνουν πραγματικά μια άνοδο της στάθμης της θάλασσας, δείχνουν μια αλλαγή των συνθήκων οι οποίες επηρεάζουν την ακτογραμμή, δηλαδή τις μετεωρολογικές κατάστασης και βεβαίως και τις σχηματικές που επάγεται από την μετεωρολογική κατάσταση. Βέβαια, εδώ θέλω να κάνω, με επιτρέπετε, μια παρένθεση για να ξεκινήσω.
0: Παρακαλώ.
2: Ότι θέλω να πω ότι εδώ στην Κρήτη πρωτοπορούμε. Πρωτοπορούμε ερευνητικά, διότι υπάρχει μια υψηλή ένταση έρευνας και ερευνητικής καινοτομίας και έτσι είμαστε ένας κόμβος καινοτομίας στην Κρήτη. Εδώ λοιπόν στην Κρήτη, με την συμβολή της περιφέρειας, του κ. Αναστασάκη εδώ που είναι ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, εμείς πλέον δεν παρατηρούμε και να λέμε «μα τι γίνεται στην διάβρωση, διαβρώνεται αυτή η ακτή, η άλλη και πόσο» κτλ. Εδώ έχουμε περάσει μπροστά από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας και έχουμε αρχίσει να έχουμε εργαλεία στα χέρια μας, τα οποία να πηγαίνουμε για την επόμενη μέρα. Το πώς να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα. Έχουμε στήσει δηλαδή εργαλεία τα οποία υφίστανται συστηματικά και ένα αυτό χαρακτηριστικό είναι το παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής που έχει δημιουργήσει η περιφέρεια, το οποίο κατά μένα είναι μια υποδομή για την περιφέρεια.
1: Πράγματι.
2: Έτσι. Και κάτω από αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, πέρα από

εσωτερικά ύδατα, ένα παρατηρητήριο εσωτερικών υδάτων, συμπεριφοράς των ρευμάτων, των ποτάμιων ρευμάτων κτλ. Ένας επίσης πολύ σημαντική, μια πολύ σημαντική συνιστός αυτού του παρατηρητηρίου είναι το παρατηρητήριο των ακτών. Έχουμε δηλαδή θεσμοθετήσει πλέον και χαιρόμαστε που μας εμπιστεύτηκε η περιφέρεια, από τον κύριο Περιφέρεια και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη εδώ και τους λοιπούς εμπλεκομένους, να το τρέχουμε αυτό το παρατηρητήριο, το παρατηρητήριο των ακτών. Έχουμε λοιπόν το εργαλείο έτοιμο, έχουμε την υποδομή έτοιμη.

0: ούτως ώστε να μπορέσουμε μέσω αυτής να φτάσουμε στο να δώσουμε απαντήσεις στο πώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα.
1: Να θυμίσω έτσι, παίρνοντας την πάσα τον κύριο Καμπάνη, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μια ενεργή κλιματική συμμαχία με όλα τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης, με τη βοήθεια του Εθνικού Αστεροσκοπείου αλλά και της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ, που τι ρόλο έχουν τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα να μας δώσουν λύσεις, όχι του κάποτε, άμεσες, όσο αυτό είναι εφικτό, για όλα τα ζητήματα που έχουμε αναγνωρίσει ότι συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Ένα από τα κορυφαία...
2: Θα δούμε στοχευμένες παρεμβάσεις. Είναι ένα εργαλείο χρήσιμο, είπε Φυσικά. Ο κύριος Καμπάνης. Δεν είναι όμως μόνο για παρατήρηση.
1: Προσέξτε, σε αυτά τα ζητήματα που τη τεχνική λύση είναι δύσκολη, πρέπει να έχεις την παρατήρηση, την οριστικοποίηση της λύσης, και μετά έχεις όλες τις προϋποθέσεις να βρεις χρηματοδότηση, γιατί τα θέματα άρσης κινδύνων ή αντιμετώπισης διάβρος ακτών είναι πάντα επιδοτούμενα εδώ και χρόνια. Και ανοίγουν οι πόρτες για να πάμε στην επίλυση, όχι στην παρατήρηση, γιατί κακά τα ψέματα, άμα μείνουμε μόνο στην παρατήρηση, κάναμε μια τρύπα στο νερό. Και ό,τι κάνουμε, το συσχετίζουμε με πρακτικά πράγματα, αναγνωρίζοντας όμως ότι θέλει πάρα πολύ υπομονή και πολύ χρόνο μπροστά μας για να το φέρουμε σε ένα λογαριασμό. Αυτό που είναι το κλειδί και νομίζω θα προκύψει και από την κουβέντα σήμερα είναι ότι η περιφέρεια αυτή τη στιγμή κάνει μόχλευση επιστημονικού κεφαλαίου. Μπαίνει μπροστά, έχει βάλει μια μικρή χρηματοδότηση στο Πράσινο Ταμείο και με την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ενεργούσαν λίγο ως πολύ κατά μόνας και ίσως να τύχαινε ανταπόκριση ή έρευνά τους, ίσως και όχι, πλέον συνεργάζονται σαν μια ορχήστρα. Θα δούμε σε τι εκπέμπουμε, πόσο καλή και συμφωνική είναι, για να δίνουμε λύσεις χωρίς γραφειοκρατία. Και αυτό είναι πρωτοπορία. Δεν είναι ένα παρατηρητήριο μόνο, αν με επιτρέψει ο κύριος Καμπάνης. Είναι μια ενεργή κλιματική συμμαχία που κάνει δουλειά. Και αυτό είναι πολύ καινοτόμο.
2: Κύριε Αλεξανδράκη, είναι παρήγορο το γεγονός ότι η συζήτηση έχει ανοίξει. Η τροτότητα των παράκτιων περιοχών είναι στο τραπέζι. Ότι συνδέουμε την ανάπτυξη με τη διάδρωση, ότι δημιουργούνται αυτά τα εργαλεία, ότι υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας θεσμικά της περιφέρειας με την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Δείχνει κάτι, είναι ένα στοιχείο παρήγορο για την επόμενη ημέρα?
3: Σίγουρα δείχνει. Το βασικό είναι το ότι οι ερευνητικά αυτές οι δουλειές πάνε πολύ πίσω. Πάνε το 2010 και ίσως και πιο πίσω. Ακόμα και στο δικό μας το εργαστήριο, οι πρώτες μελέτες ήταν το 2007, το συντάγαμε το μεσημέρι για κάποιο άλλο θέμα. Αλλά τώρα έχει ξεκινήσει μια διαδικασία η οποία έχει περάσει το στάδιο της παρατήρησης εδώ και πολλά χρόνια. Είναι η διαδικασία της συλλογής δεδομένων, καθώς και η ανοιχτή επιλογή των λύσεων από πάρα πολλά παραδείγματα και του εξωτερικού που είναι κάποια χρόνια μπροστά μας. Στη συγκεκριμένη μελέτη που είναι η αφορμή της σημερινής συζήτησης, είναι ίσως η πρώτη μελέτη που συνδυάζει την τροτότητα των ακτών με τα φυσικά οικοσυστήματα απευθείας και σε τοπική κλίμακα. Δεν υπάρχει, ούτε βιβλιογραφία υπήρχε όσο ψάχναμε τόσο συγκεκριμένη. Ενώ υπήρχε, ας πούμε, για περιοχές αστικές, για τουριστικές παραλίες, και εμείς είχαμε δουλέψει το 2014 και είμαστε, νομίζω ότι το έχουμε ξαναπαρουσιάσει και εδώ στο δικό σας κανάλι, την τότε μελέτη που συνδυάζει με τις επιπτώσεις στον τουρισμό, αλλά για τα φυσικά οικοσυστήματα που ήταν αυτή η μελέτη, είναι η πρώτη δουλειά πανελληνίως σίγουρα και εξετάζεται και αν είναι και πανευρωπαϊκά. Γιατί το δίκτυο Natura είναι ευρωπαϊκό. Οπότε έχει περάσει σε άλλο επίπεδο η κουβέντα πια, όχι μόνο στην παρατήρηση, έχουμε φύγει πολύ ερευνητικά, έχουμε φύγει πολλά χρόνια μακριά από την παρατήρηση, έχει στο πώς θα αξιοποιήσουμε τα δεδομένα που παρατηρούμε τόσα χρόνια, να δούμε αν υπάρχει η αντιμετώπιση ή η προσαρμογή, όπως είπε και ο κ. Αναστασάκης στην αρχή, και με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί δεν μπορούμε, όπως θα δείξει και στα αποτελέσματα, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ακόμα και την ίδια παραλία μήκους ενός χιλιόμετρου με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει και τμηματικά να κάνουμε ακόμη, παρεμβάσεις.
2: Ακόμη δηλαδή ακόμα και σε ίδιες περιοχές οι ανάγκες είναι
3: ακόμα
2: διαφορετικές.
3: Ακόμα και σε πάρα πολύ μικρές περιοχές
2: οι ανάγκες είναι διαφορετικές. Θα δούμε και παραδείγματα και θέλω να μας τα αναλύσετε. Ναι, κύριε Καπάνη, παρακαλώ.
0: Τώρα η κατάσταση πλέον στην επιστημονική προσέγγιση δεν είναι η συνολική μόνο σε μεγάλη κλίμακα,

0: αλλά είναι αυτό που λέμε η αποκλιμάκωση των μοντέλων, η αποκλιμάκωση των προβλέψεων και βεβαίως η αποκλιμάκωση των παρεμβάσεων, να τις βλέπουμε πολύ τοπικά και να βλέπουμε την αλληλεπίδρασή τους με το διπλανό περιβάλλον. Αυτό λοιπόν είναι που λέει ο κ. Αλεξανδράκης, ότι βλέπουμε πολύ τμηματικά και στοχευμένα το κάθε κομμάτι της ακτογραμμής, διότι ο καθένα έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, έχει τις δικές του ανάγκες για παρέμβαση και η κάθε παρέμβαση στο κάθε συγκεκριμένο κομμάτι έχει τις δικές της αναγκαίες προδιαγραφές για να είναι σωστή και να λειτουργήσει σωστά.
1: Ναι, κύριε Αναστασάκη, να πω εγώ ότι θα δούμε, έχουμε επιλέξει να δούμε τα συμπεράσματα της μελέτης για την περιοχή της Μεσαράς, για την περιοχή του Κουρεμένου, για την περιοχή του Ρεθύμνου, το παράκτιο βόρειο μέτωπο του Ρεθύμνου και για την περιοχή της Χρυσής, της νήσου Χρυσής. Ναι, κύριε
2: Να σας το συνδέσω με αυτό που είπα προηγουμένως, γιατί το Εργαστήριο Παράκτειας Έρευνας του ΙΤΕ κάνει σπουδαία δουλειά που δεν μένει σε επίπεδο μόνο ερευνητικό, αλλά καταλήγει να είναι έργο υλοποιημένο. Να θυμίσω ότι η συνεργασία μας το 2016, από την εποχή που ήμουν αντιδήμαρχος τεχνικών νερών στο Ηράκλειο και υπεύθυνος για την Παλιά Πόλη, που ξεκινήσαμε να μελετάμε με αφορμή κάποιες φυσικές καταστροφές από έντονα καιρικά φαινόμενα όλο το βόρειο μέτωπο, και η έρευνα αυτή, που ήταν μια πολύ σύνθετη δουλειά, θυμάμαι να έχω εντυπωσιαστεί από τον τρόπο προσέγγισης και από το παραδοτέο, κατέληξε τελικά να υλοποιηθεί ένα έργο προστασίας του κυματοθράφστη στο ενετικό φρούριο του Κούλε και να γίνει το πρώτο έστω μισό λειψό έργο της προστασίας του κόλπου του Δερματά, το οποίο ευτυχώς ορίμασε τα επόμενα χρόνια ακόμα περισσότερο και τώρα θα υλοποιηθεί σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα.
1: Σε τροχιά υλοποίηση, ναι.
2: Από αυτή την βασική παρατήρηση του βορείου μετώπου που έδειξε, για να καταλάβουμε τι σημαίνει επιστήμη, μοντελοποιήθηκε όλη η ακτογραμμή του Δήμου Ηρακλείου και κοκκίνησαν τα σημεία που ήδη είχαν προβλήματα και τα αντιμετωπίζαμε εμείς ως φυσική καταστροφή. Δηλαδή, αποδείχτηκε από το μοντέλο των επιστημόνων ότι πράγματι εδώ θα αναμενότανε, αλλά εμείς δεν το περιμέναμε. Το είχαμε δει ήδη να εκδηλώνεται. Άρα, super sos, αυτή η έρευνα και αυτό το ερευνητικό μοντέλο, ό,τι μας δείχνει και για την υπόλοιπη Κρήτη, πρέπει να κάνουμε zoom και να αρχίσουμε να οριμάζουμε το έργο της επίλυσης του προβλήματος, γιατί και η πολιτική, η αιρετή, καταλαβαίνετε ότι έχεις μια ακτογραμμή εκατοντάδες χιλιόμετρα. Πού να ξέρεις από πού ξεκινάς? Τη σειρά προτεραιότητας με βάση τη σειρά τροτότητας, την αδυναμία δηλαδή και όλες τις συνέπειες που θα έχει αν πάει κάτι πολύ στραβά από άποψη διάβρωσης, μας την δίνει το Εργαστήριο Παράκτειας Έρευνας και οι συνάδελφοι που ασχολούνται με τα ειδικά θέματα ακτομηχανικών μελετών και λιμενικά έργα.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν τους σχετικούς χάρτες, ξεκινώντας κυρίες και κύριοι με τον χάρτη της Μεσαράς και τα αποτελέσματα της μελέτης που διενεργήθηκε. Λοιπόν, κύριε Αλεξανδράκη, τι βλέπουμε? Είναι τα χρώματα, νομίζω ότι είναι και διακριτά.
3: Να εξηγήσω λίγο πώς καταλήξαμε σε αυτό, γιατί αυτό είναι το τελικό συμπέρασμα, αλλά πιο πριν έχει μερικά βήματα, τα οποία είναι αρκετά σημαντικά για να καταλάβουμε πώς οδηγούμαστε εκεί. Όταν εξετάσαμε την περιοχή, αυτό που είδαμε στην αρχή ήταν κάναμε μια ανάλυση της ευρύτερης περιοχής της Κρήτης. Μετά περάσαμε σε μια ανάλυση της περιοχής Natura, που είναι, περιλαμβάνει και τα Αστερούσια και ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι νότια από την περιοχή που φαίνεται. Κάναμε υπολογισμούς στους δείκτες τροτότητας σε περιφερειακή κλίμακα και σε τοπική, όπως είναι αυτή, που μας έδειξε ποιος παράγοντας σε κάθε κουκίδα που αντιστοιχεί σε 50 μέτρα ακτής επηρεάζει περισσότερο τη διάβρωση και την επιστοχώρηση ακτής και αν την επηρεάζει σημαντικά. Και μετά, με βάση μια δουλειά που έγινε για την τεκμηρίωση των φυσικών οικοσυστημάτων, γιατί όπως είπα η δουλειά αυτή που προέρχεται εστιάζει στις περιοχές Natura και στα οικοσυστήματα, να δούμε ποια κομμάτια της είναι πιο τρωτά στη διάβρωση. Αυτός ο χάρτης δεν είναι η τροτότητα, είναι η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε μετά, που δεν είναι το καινοτομικό της μελέτης αυτής, όπου ζωνοποιεί την περιοχή σε προτεραιότητα χρονική, που θα πρέπει να έχω άμεση παρέμβαση, αλλά συνδυάζει ταυτόχρονα και την επιλογή των μέτρων.

0: Δηλαδή στην περιοχή την Κόκκινη που ήταν στο βορρά, η οποία δεν είναι εκτός Natura, αλλά είναι η περιοχή που διαβρώνεται το παραλιακός δρόμος στο Κόκκινο Πύργο, είναι περιοχή άμεσης παρέμβασης, ενδεχομένως με κάποια πιο σκληρά μέτρα για τη στήριξη του δρόμου, παρόλο που δεν έχει πλήρη νομιμότητα ο δρόμος. Οι κίτρινες περιοχές είναι μια περιοχή που...
1: Άρα εδώ βλέπουμε και το υπερτοπικό στοιχείο, σας διακόπτω, ναι, κύριε Καμπάνη, δηλαδή σε μια ακτογραμμή μερικών χιλιομέτρων, το κόκκινο σημείο το υπολογίζω σε μερικές δεκάδες, εκατοντάδες μέτρα, ναι, χρήζει, ιεραρχείται ως προτεραιότητα να υπάρξουν παρεμβάσεις. Σωστά το καταλαβαίνω.
2: Πολύ σωστά το καταλαβαίνετε, κύριε Μεταξά. Αυτό είναι λοιπόν το σημαντικό, ότι αφενός καταδεικνύουμε την σκοπιμότητα και αφετέρου καταδεικνύουμε την προτεραιότητα. Εδώ λοιπόν είναι ένα σημείο το οποίο δεν είναι ακριβώς το κρίσιμο σημείο για τα οικοσυστήματα, αλλά είναι το κρίσιμο σημείο για την σταθερότητα όλης της παραλίας, και αυτό είναι που έχουμε τη δυνατότητα με τις εξειδικευμένες μεθόδους τις οποίες χρησιμοποιούμε να καταδείξουμε και την σκοπιμότητα και την προτεραιοποίηση του πιο, από πού να ξεκινήσουμε για να αρχίσουμε να στηρίζουμε όλη την παραλία, φτάνοντας και στο κρίσιμο σημείο, το οποίο είναι αυτό που είναι σημαντικό για τα οικοσυστήματα. Εδώ μου επιτρέπετε να κάνω και μια παρένθεση για να δώσω μια λίγο πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα. Αναφερόμενος πίσω στο έργο της προστασίας της οράκης του λιμενοβρακίου με ένα κατάλληλο ύφαλο, εκεί λοιπόν πήγαμε σε μια πολύ εξειδικευμένη τεχνική που χρησιμοποιήσαμε δορυφορικά δεδομένα για να δούμε. Το είχαμε δει αν κινείται λοιπόν ο λιμενοβρακίων, θα το πω έτσι πολύ απλά, αν μετακινείται. Εκεί λοιπόν το είχαμε δει αυτό σε δορυφορικές με πολύ υψηλή ανάλυση, με πολύ εξειδικευμένες εικόνες από συγκεκριμένους εξειδικευμένους δορυφόρους. Είχαμε δει κτίσματα, ας πούμε στην Ιταλία, κάτι μεσαιωνικές πόλεις, είχαμε δει κτίσματα να καταγράφονται οι μικρομετακινήσεις. Μιλάμε για μιλιμέτρα. Λέμε για να δούμε για τον Κούλε, για τον λιμενοβρασίωνα. Όταν λοιπόν το είδαμε, τότε είπαμε και εμείς την μεγάλη φράση. Κι όμως κινείται. Έτσι, πραγματικά είδαμε
1: ότι... Τα πάντα ρί, εν προκειμένου και το φρούριο.
2: Ακριβώς λοιπόν. Κι όμως κινείται. Δηλαδή είχαμε δει ότι σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, είχε μικρομετακινήσεις που καταγραφόταν μόνο από ειδικές κάμερες, από ειδικούς δορυφόρους. Άρα λοιπόν, όταν το δείξει αυτό στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να σου πούνε να το χρηματοδοτήσω αυτό το έργο, να το προχωρήσω ή να μην το προχωρήσω, τότε τους έχεις, εκεί πέρα δηλαδή τους έχεις φέρει προδιαγεγραμμένης απάντησης ναι, πρέπει να το κάνετε, τους το δείχνεις μέχρι και την τελευταία έτσι κρυμμένη του διάσταση. Το ίδιο και εδώ πέρα λοιπόν, δεν ήταν ακριβώς έτσι όπως εξήγησε πραγματικά ο Γιώργος Αλεξανδράκης πριν, δεν ήταν ακριβώς έτσι ήταν τα οικοσυστήματα, η έντονη παρουσία τους, το κρίσιμο σημείο ήταν κάπου δίπλα. Από εκεί λοιπόν έπρεπε να ξεκινήσουμε, και αυτό είχαν την ευκαιρία οι μέθοδοι τους οποίους ανέπτυξαν τα μοντέλα και που χρησιμοποιήσαμε να ξεχωρίσουν και να μας καθοδηγήσουν.
1: Λοιπόν, επιστρέφω σε εσάς, κύριε Αλεξανδράκη. Ολοκληρώσαμε με την περίπτωση της Μεσαράς. Να δούμε ξανά τον χάρτη της Μεσαράς για να ολοκληρώσουμε. Φαίνεται λοιπόν πού πρέπει να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις.
0: Ναι, στα κόκκινα σημεία, τα πάνω κοντά στο λιμενικό του Κόκκινου Πύργου είναι εκτός περιοχής Natura, αλλά δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε έξω επειδή απλά και μόνο είχαμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Νότια στο Καλαμάκι υπάρχει ήδη μια μελέτη που έχει χρηματοδοτηθεί την περιφέρεια και προτείνει κάποια μέτρα που είναι συμβατά με τα αποτελέσματα τα δικά μας. Οι πράσινες περιοχές είναι περιοχές οι οποίες έχουν χαμηλή τροτότητα, είτε γιατί είναι καλό το οικοσύστημα διατηρημένο από πίσω, έχει μεγάλο πράτος αμμοθινών, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει κάποια προβλήματα. Και σε αυτά πάλι, επαναλαμβάνω, κάθε ζώνη οριοθετεί τα μέτρα και χρονικά, αλλά και διαλέγει από μια δεξαμενή μέτρων, πιο ήπια, λιγότερο ήπια, πιο σκληρά, πιο άμεσα, για να μπορέσει να επιλέξει ο διαχειριστής, στην προκειμένη και περίπτωση ο ΦΠΚΑ, πώς θα δράσει για να προστατεύσει συγκεκριμένες περιοχές. Προφανώς αυτή η μελέτη μπορεί να ανοίξει ακόμα περισσότερο και να πάει σε αστικό περιβάλλον, σε τουριστικό περιβάλλον, και να υπάρχει ίδια ζωνοποίηση. Αυτό είναι το κομμάτι, το να μπορείς να διαλέξεις χρονικά, αλλά και το είδος των μέτρων. Να μην μείνεις μόνο στο ότι είναι προτεραιότητά μου το βόρειο κομμάτι. Η προτεραιότητα ναι, αλλά θα πρέπει να πας και σε αυτά τα έργα, εφόσον έχεις αυτή την προτεραιότητα.
1: Να δούμε λοιπόν και το χάρτη για τα συμπεράσματα που προκύπτουν για την περιοχή του Κουρεμένου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να δούμε τον χάρτη. Είναι αυτός ο χάρτης. Τι βλέπουμε εδώ περισσότερα τα κόκκινα σημεία.
0: Όχι, δεν είναι ΚΟΗ, είναι ΜΟΒ.
1: Α, τα ΜΟΒ σημεία,
0: και το
1: σωστά,
0: ΜΟΒ έχει μια άλλη λογική.

0: εκεί. Τα κόκκινα σημεία είναι στο σημείο το οποίο υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος ήδη έχει ένα πρόβλημα και έχει κάποια υποτυπώδη θωράκιση για να προστατευτεί. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται περαιτέρω μελέτης πλέον εξειδικευμένη σε άποψη έργων και εκεί είναι ύψης προτεραιότητας και αναγκαστικά θα πρέπει να πάμε σε πιο σκληρές λύσεις. Η διαφορά του κουρεμένου στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι μοβ κουκίδες που είναι ανάμεσα στις δύο κίτρινες και κατεβαίνουν στο κεντρικό κομμάτι, στο οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόβλημα παράλληλα. Αλλά το μοβ σημαίνει ότι είναι ένα μελλοντικό hot spot διάβρωσης. Έδειξε το μοντέλο, το σημείο αυτό είναι το αμέσως επόμενο κρίσιμο.
1: Ότι θα προκύψει, ότι αλλά προλαβαίνουμε με
0: αλλά αυτή τη στιγμή προλαβαίνουμε με κάποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις να το οριοθετήσουμε και να μην φτάσουμε στην κατάσταση που είναι το βόρειο τμήμα. Η υπόλοιπη περιοχή έχει κάποια κίνδυνα τα οποία είναι σε μια μέση κατάσταση και κάποια ένα-δύο σημεία πράσινα τα οποία είναι οριακά μεταξύ των δύο κατηγοριών μικρής έκτασης. Αλλά και πάλι εκεί το κρίσιμο είναι τα μοβ σημεία, το ότι είναι ένα σημείο το οποίο δεν χρειάζεται άμεσης τεχνικής παρέμβασης, αλλά χρειάζεται άμεσης παρέμβασης σχεδιασμού πια. Να το έχουμε στο νου μας ότι σε μερικά χρόνια θα πρέπει κάτι να κάνουμε εκεί και πρέπει να το βάζουμε στο μυαλό μας από τώρα. Γιατί το θέμα με την κλιματική αλλαγή, τη διάρρωση των ακτών, δεν είναι το ότι είναι κάτι το οποίο το βλέπεις, αλλά ακολουθεί πίσω και ένα δεύτερο και ένα τρίτο κύμα επιπτώσεων, το οποίο πρέπει να το προβλέπεις.
1: Μάλιστα. Να δούμε και τον χάρτη που αφορά στην βόρεια ακτογραμμή του Ρεθύμνου και εδώ θέλω και το δικό σας σχόλιο, κύριε Αναστασάκη, γιατί θα δούμε μια περιοχή με πολύ μεγάλη αστική, οικονομική και τουριστική ανάπτυξη. Κύριε Αλεξανδράκη, τι βλέπουμε?
0: Ναι, εδώ είναι η περιοχή πάλι το κομμάτι της Natura, το κομμάτι από το ανατολικό τμήμα, το δυτικό τμήμα της περιοχής που φαίνεται τώρα μέχρι το Ρέθυμνο το έχουμε δουλέψει το 2014 που αφορά το καθαρά αστικό κομμάτι τουριστικό του Ρεθύμνου. Εκεί βλέπουμε την εξής διαφοροποίηση. Είναι ένα μέση με χαμηλή τροτότητα έχει το κομμάτι που τελειώνει ο παραλιακός πεζόδρομος του Ρεθύμνου και δυτικά, όπου εκεί έχουμε αναπτυγμένες στήνες. Έχουμε τα κτίρια και τα ξενοδοχεία έχουν τραβηχτεί μακριά από την ακτογραμμή, δίνουν χώρο στο κύμα να λειτουργήσει. Κάποια σημεία που παρεμβάλλονται με κόκκινο είναι κάποια τεχνικά που είχαν φτιαχτεί δεκαετία του 90 ή του 80, τα οποία δημιουργήσαν μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που προσπαθούσαν να επιλύσουν. Και υπάρχει και η κόκκινη περιοχή που είναι οι περιοχές Σκαλέτας, Σταυρωμένος, νομίζω τώρα Σφακάκι, αυτές οι περιοχές, οι οποίοι έχουν διαφορετική γεωμορφολογία, έχουν μαλακούς σχηματισμούς βραχώδεις με μικρούς κρυμνούς, οι οποίοι τρώγονται από τη θάλασσα πολύ πιο γρήγορα από την υπόλοιπη περιοχή. Και εκεί πάλι, ανάμεσα σε μια περιοχή 500 μέτρων, η τύπη παρέμβασης είναι και διαφορετική σε χρονικό ορίζοντα και διαφορετική σε τύπο. Και αυτό το κομμάτι είναι αυτό που πρέπει να έχεις μεγαλύτερη εστίαση και χρονικά και σε επίπεδο έργων.
1: Πώς μπορεί να παρέμβει η περιφέρεια σε μια περιοχή ευαίσθητη με πολύ μεγάλη ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας το δίλημα αν παρέμβει τεχνικά, τι δυσκολίες θα δημιουργήσει σε μια περιοχή με μεγάλη ανάπτυξη. Αν δεν παρέμβει όμως τεχνικά, στο μέλλον θα δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα. Αυτό είναι ένα δίλημα που καλείται να διαχειριστεί η περιφέρεια.
2: Πράγματι. Απλώς σε ό,τι αφορά στο Ρέθυμνο, η εμπειρία μου έχει δείξει ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά εκεί είναι αρκετά όρημοι σε ό,τι αφορά στη διαχείριση τέτοιων ζητημάτων κρίσιμων. Οπότε δεν θα ζυγίσουν σε εισαγωγικά κάποιο πολιτικό κόστος για να αναβάλουν μια τεχνική λύση. Άλλωστε, ήδη δουλεύουν προς την κατεύθυνση της διευθέτησης αυτών των προβλημάτων εδώ και πολλά χρόνια. Και ακόμα και η κοινωνία θεωρώ ότι εφόσον είμαστε έμφρονες και κάνουμε με σωστό τρόπο την εκτέλεση των έργων, θα μπορέσει να το αποδεχτεί. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε πολύ για να πείσουμε κανέναν για το τι έρχεται αν δεν κάνουμε κάτι σήμερα. Επομένως, είναι πιο έτοιμοι. Αυτό που οφείλουμε όμως όλοι να κάνουμε είναι να μπαίνουμε στη θέση των ανθρώπων που θίγονται, έστω προσωρινά, από την εφαρμογή των τεχνικών λύσεων και να τους δώσουμε στο βαθμό που είναι εφικτό ή κάποια εναλλακτική για τη λειτουργία τους ή κάποια ανακούφιση στο πλαίσιο που ορίζει

0: και επιτρέπει η εκάστοτε νομοθεσία. Πάντα υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις, όχι για να απαλύνεις 100% τη συνέπεια που θα έχει κάποιος, αλλά για να του δώσεις μία φροντίδα και μία έννοια ότι δεν γίνονται εντελώς απρόσωπα και τεχνοκρατικά τα πράγματα, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι επηρεάζονται άνθρωποι. Αλλά οφείλεις όμως, όποιος είναι σε θέση ευθύνης, να δει και λίγο πιο μπροστά και να προστατεύσει έγκαιρα, γιατί μετά κανείς δεν θα τον δικαιώσει για τη μη εφαρμογή λύσης για να μην διαταράξει το status quo μιας κατάστασης και μιας ειρήνης σημερινής.
1: Πάμε και στην περίπτωση της χρυσής και εδώ θέλω και το δικό σας σχόλιο μετά, κύριε Καμπάνη, διότι η περίπτωση της χρυσής είναι εντελώς διαφορετική, χωρίς να την επηρεάζει ο παράγοντας άνθρωπος, χωρίς ανάπτυξη υποδομών. Πάμε να δούμε ποια είναι τα δεδομένα που υπάρχουν για την ίσο χρυσή. Κύριε Αλεξανδράκη.
2: Ναι, εδώ η χρυσή έχει και το εξής ιδιαίτερο. Δεν έχει κατασκευασμένες λιμενικές υποδομές. Είχε τα προηγούμενα χρόνια μια πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα που δημιούργησε άλλου τύπου προβλήματα στην ενδοχώρα και στην παράκτια περιοχή, τα οποία είναι σε διαδικασία επίλυσης και προσαρμογής με κάποιες παρεμβάσεις που έγιναν τόσο στην πρόσβαση όσο και άλλες. Εδώ βλέπουμε το εξής, ότι το νότιο κομμάτι το οποίο είναι εκτεθειμένο στους νότιους σχηματισμούς, είναι περισσότερο τροτό και έχει και μικρή ανάπτυξη του οικοσυστήματος, ενώ το βόρειο είναι σε καλύτερη κατάσταση. Πάλι και εδώ έχουμε ένα σημείο το οποίο είναι MOV, που δηλαδή σημαίνει ότι μελλοντικά ενδεχομένως να υπάρχει πρόβλημα, το οποίο πιστοποιείται και από τις επιτόπιες μετρήσεις που κάναμε στο ότι έχει ήδη αποκαλυφθεί το υπόβαθρο σε κάποια σημεία. Και η χρυσή έχει την εξής ιδιαιτερότητα, το ότι επειδή υπήρχαν οι παρεμβάσεις που γίνανε για να προστατευτεί από κάποια άλλη παρέμβαση ανθρώπινη, που ήταν η επισκεψιμότητα η μεγάλη, αυτές έχουν λειτουργήσει κάπως θετικά στη σταθεροποίηση των θυνών και του οικοσυστήματος, ώστε να βοηθήσει και το σύστημα, το παράκτιο, να δουλέψει καλύτερα. Εδώ τα μέτρα, επειδή ο τρόπος που καταλήγουμε στα μέτρα είναι πολύ διαφορετικός, μάλλον πολύ πιο σύνθετος, δεν πάμε σε σκληρές παρεμβάσεις, αλλά σε ένα πολύ, προτείνουμε τουλάχιστον στη συγκεκριμένη μελέτη, μια πολύ συγκεκριμένη παρακολούθηση και επανασχεδιασμό του ήδη υφιστάμενου έργου που έχει γίνει από την αποκεντρωμένη, νομίζω, που έχει κατοπίσει κάποιους φράχτες για την πρόσβαση ή κάποιες αμμοπαγίδες για τη σταθεροποίηση των θυνών. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει και σε συνδυασμό να ανοίξει και επισκεψιμότητα πάλι με πολύ καλή παρακολούθηση. Ναι. Που είναι και κλειδί.
1: Κύριε Καμπάνη, εντελώς διαφορετική η προσέγγιση για την περίπτωση της χρήσης. Έτσι, ένα παρθένο έδαφος χωρίς υποδομές.
3: Εδώ ακριβώς είναι ένα δύσκολο, όχι δύσκολη περιοχή για να την μελετήσεις, αλλά είναι μια ευαίσθητη, θα έλεγα, περιοχή. Και βέβαια δεν έχουμε ακριβώς παρεμβάσεις επί της ακτογραμμής, δηλαδή δημιουργία κάποιων υποδομών μικρής ή μεγάλης διάστασης ή όχι. Απλά υπήρχε μια υπερχρήση, η οποία και αθέμητη υπερχρήση, ας πούμε, και υπέρ και με άστοχο τρόπο, όπου δημιουργούσε πιέσεις στο περιβάλλον και αυτές μεταφέρονταν βέβαια και στο παράκτιο περιβάλλον. Τώρα βέβαια όλη αυτή η τροτότητα η οποία αναδεικνύεται εδώ πέρα, και όπως λέει ο Γιώργος με αυτό το ειδικό χρώμα, νομίζω MOV το έλεγε ο Γιώργος, έτσι. Εδώ λοιπόν μας βάζει και τη χρονική διάσταση μέσα στο θέμα της, στην συνάρτηση, ας πούμε, αυτή της τροτότητας. Το κάνει και συνάρτηση του χρόνου, όπου αν σιγά σιγά καταστραφούν ή αρχίσουν να φύρονται κάποια σημεία εκατέρωθεν των MOV σημείων, τελικά αυτά θα είναι μελλοντικά τα τροτά σημεία. Αυτά δηλαδή θα αρχίσουν να υποχωρούν στο μέλλον και πρέπει κανείς να τα προσέξει εξ αρχής. Αυτή είναι πρώτα απ' όλα μια πολύ σημαντική διάσταση η οποία μπαίνει στη μελέτη μέσα. Αυτή η προβολή της κλιματικής αλλαγής στα αποτελέσματα της μελέτης, δηλαδή με άλλα λόγια. Και βεβαίως πολλά από αυτά τα σημεία τα οποία πιέζονται και κυρίως στα νότια είναι ίσως και ακριβώς το αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Ενώ σε άλλα σημεία της ακτογραμμής βλέπουμε πιέσεις από την κλιματική αλλαγή και ανθρωπογενής, και καμιά φορά αν είσαι το κοιτάξει ποσοστιαία, είμαι σχεδόν σίγουρος στα περισσότερα σημεία θα πει ότι οι ανθρωπογενείς πιέσεις είναι αυτές που που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό επίδρασης. Εδώ λοιπόν είναι ένα καθαρό μέρος στο οποίο όλη η επίπτωση που βλέπουμε στην τροτότητα προέρχεται κατά βάση από την κλιματική αλλαγή. Μην ξεχνάμε τους εντατικούς ανέμους, νότιους ανέμους,

0: οποίους είχαμε παρατεταμένα και σε μεγάλη ένταση, σε πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια τον τελευταίο καιρό. Έτσι, όλοι αυτοί οι παρατεταμένοι νότιοι άνεμοι είχαν μια υπέρβαση στο θέμα της διάβρωσης νότια. Δηλαδή είχαν αρχίσει να ταλαιπωρούν πάρα πολύ τις παραλίες. Είχαμε μηνύματα και όχι παράπονα, αλλά απορίες, ερωτήματα. Αυτοί οι παρατεταμένοι νότιοι άνεμοι έχουν αρχίσει να εξαφανίζουν την παραλία και όχι μόνο με την μηχανική διάβρωση από τα κύματα, αλλά πολλές φορές και με τον ανεμογενό. Δηλαδή σήκωνε τόσο έντονος ο άνεμος, σήκωνε και την άμμο και την μετακινούσε. Είναι λοιπόν ένα σημείο ιδιαίτερο ενδιαφέροντος, διότι πραγματικά βλέπουμε την ένταση, την επίφαση εδώ της κλιματικής αλλαγής στο όλο πρόβλημα, όπως δημιουργείται.
1: Ναι, και αλληλένδετο με άλλα προβλήματα που είναι γνωστά λόγω της κλιματικής κρίσης, όπως η λειψιδρία. Έχουμε πολύ πιο εύκολη τη διάβρωση στα πρανία, ακριβώς επειδή είναι ξερά, να το πούμε απλά, και έχουν ανοίξει. Επομένως, και οι νεροποντές που είναι πολύ πιο δυνατές σε σχέση με το παρελθόν, μπορεί να βρέχει πολύ κοντά σε νούμερο σε ετήσια βάση όπως παλιά, αλλά πέφτει σε πολύ λιγότερο
2: χρονικό διάστημα. Άρα με μεγαλύτερη ένταση.
1: Άρα το κακό που συμβαίνει από αυτή την νεροποντή ίσως είναι μεγαλύτερο από το καλό της ίδιας της βροχής. Και έχουμε και αυτά τα φαινόμενα, ότι τα πρανή καταραίουν, κατολισθήσεις, το ζήσαμε. Εγώ τώρα μπορώ να σας μιλάω και από την πλευρά του δέκτη του προβλήματος. Είχε απογειωθεί μέσα σε 10 χρόνια η δαπάνη που απαιτήθηκε και οι ανθρώπινοι πόροι που απαιτήθηκαν για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις καταστάσεις από κατολισθήσεις που συνέβαιναν απόρρια αυτό των νεροποντών και της διάβρωσης των πρανών, που δεν είναι ακτές κατά ανάγκη, αλλά είναι με ένας παρόμοιος μηχανισμός.
2: Λοιπόν, άρα το κόστος πρόληψης είναι μικρότερο από το κόστος αποκατάστασης όταν προκύπτουν τα προβλήματα.
1: Φυσικά. Και για να μην έχουμε την ψευδέστηση, δεν είναι όλα τα έργα μεγάλα και ακριβά. Ίσα-ίσα που υπάρχει μια στροφή τα τελευταία χρόνια να βρούμε ξανά λύσεις βασισμένες στη φύση, να θυμηθούμε δηλαδή παλιότερα τι κάναμε, γιατί αποδεικνύεται ότι είναι αρκετά αποτελεσματικά τα ήπια μέτρα που είναι και ανατάξιμα και είναι με χρήση φυσικών υλικών για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων που είναι του σήμερα. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε και σε πολύ μεγαλύτερη έκταση, γιατί είναι πολύ φτηνότερα.
2: Λοιπόν, μια ανωτελεία, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Κυρία Σούλα!
6: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
7: Σιγά το πεπραμένο.
8: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
7: Με ποιον?
8: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Είναι φανταστική.
7: Σιγά το πεντάστερο.
10: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη

0: των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christy Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete 92,1. Creta24.gr.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
9: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto, μέρος δεύτερο. Συζητάμε για την τροτότητα περιοχών της παράκτιας ζώνης της Κρήτης, για τα συμπεράσματα μελέτης που διενεργήθηκε και παρουσιάστηκε πριν από μερικές ημέρες στο Ηράκλειο. Είδαμε χαρακτηριστικά παραδείγματα για την ακτογραμμή της Μεσαράς, του βόρειου παραλιακού μετόπου του Ρεθύμνου, για την Ίσο Χρυσή, για τον Κουρεμένο στη Σιτία. Και κύριε Αλεξανδράκη, έκανε μία αναφορά λίγο νωρίτερα ο κύριος Καμπάνης. Σας ρωτώ και εσάς. Βάζοντας τη ζυγαριά την κλιματική κρίση και τον παράγοντα άνθρωπο ως προς την διάβρωση και την τροτότητα των ακτών της παράκτιας ζώνης, προς τα πού γέρνει η ζυγαριά, ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, μπορούμε να το προσδιορίσουμε?
1: Όχι άμεσα και όχι παντού με το ίδιο ποσοστό, να πω. Σίγουρα η κλιματική κρίση ή οι μεταβολές του κλίματος ή των ανεμολογικών κλιματικών χαρακτηριστικών παίζουν ένα μεγάλο ρόλο. Ωστόσο, στις περιοχές που το σύστημα έχει μια φυσική άμυνα ανεπτυγμένη, μπορεί να ανταποκριθεί, να αλλάξει ή να μεταβληθεί με ένα δικό τρόπο.

0: Γιατί αυτές οι αλλαγές μπορούν να συνέβαιναν πάντα. Ωστόσο, τα σημεία στα οποία έχουμε παρέμβει, είτε με κάποιο παραλιακό δρόμο, είτε με κάποια κατασκευή, είτε με αλλαγή της κλίσης της παραλίας μέσω κάποιων καθαρισμών, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλη παρέμβαση, ουσιαστικά επιταχύνει τις διαδικασίες. Οπότε ένα ξεκάθαρο ποσοστό, ότι 60-40 ή 50-50, δεν μπορούμε να πούμε. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι όμως ότι στις περιοχές που υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα, το πρόβλημα είναι πιο έντονο, όχι απαραίτητα ως προς την λειτουργία του συστήματος, αλλά ως προς τις επιπτώσεις. Και αυτό γιατί. Γιατί οι ανθρώπινες χρήσεις, όταν φτιάχτηκαν σε μια περιοχή, είχαν στο νου τους το περιβάλλον όπως ήταν την εποχή που φτιάχτηκαν. Mm. Όταν αυτό αλλάζει, αμέσως και οι ανθρώπινες χρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν, να αλλάξουν ή να καταστραφούν. Παράδειγμα, παραλιακοί δρόμοι που υποσκάπτονται και πέφτουν, ξενοδοχεία τα οποία είχαν παραλία μπροστά τους και πλέον δεν έχουν, ή περιοχές που λιμάνια που ήταν βαθιά και τώρα πλέον είναι παραλίες. Έχουμε παραδείγματα τέτοια με προσαρμόσεις. Οπότε το σύστημα λειτουργεί με έναν τρόπο ώστε να βρει την καλύτερη ισορροπία. Όταν υπάρχει μια ανθρώπινη κατασκευή, αυτή η ισορροπία αλλάζει. Και το σύστημα θα βρει έναν τρόπο να έρθει σε μια δική του ισορροπία. Αυτή πάντα δεν είναι προς το συμφέρον μας.
1: Στην εξίσωση της συζήτησης, κύριε Αναστασάκη, εκ των πραγμάτων θα πρέπει να βάλουμε ζητήματα τοπικής οικονομίας, ζητήματα ανάπτυξης του τουρισμού, ζητήματα που αφορούν μέχρι και τον πρωτογενή τομέα, όλο το φάσμα δηλαδή της τοπικής οικονομίας και της ανάπτυξης.
2: Θα το πάω σε κάτι απλούστερο. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται να εκπαιδευτούμε για να κατανοήσουμε όλοι μας πού μας επηρεάζει σήμερα το φαινόμενο και πού θα μας επηρεάσει ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Είναι το πιο σημαντικό όλων, γιατί αν δεν έχεις ανθρώπους που να μπορούν να έχουν τακτοποιήσει στο δικό τους το μυαλό, με τη δική τους επάρκεια επεξεργασίας δεδομένων και με συντεταγμένες που τους αφορούν στα αγροτικά, στα κτηνοτροφικά, στα μελισσοκομικά, στα τουριστικά, στα θέματα δημόσιας υγείας, έτσι να κουμπώσουν την πληροφορία για να καταλάβουν πώς τους αφορά, δεν τους έχεις εύκολα σε καμία συζήτηση. Άρα αυτοί οι άνθρωποι δεν θα είναι υποστηρικτικοί σε οποιαδήποτε αλλαγή. Θα περιμένουν να συμβεί το κακό και μετά θα ζητάνε βοήθεια από ένα κράτος, από μια περιφέρεια που δυστυχώς δεν θα μπορεί να βοηθήσει. Ξαναλέω ότι άμα δείτε τα οικονομικά, την οικονομετρία της διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής είναι τρομακτική. Θα γύρει πλάστικα όλου του προϋπολογισμού προς την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Θα σας δώσω δύο πρακτικά παραδείγματα που τα ξέρουμε όλοι. Θυμηθείτε πώς άλλαξε ο προϋπολογισμός μιας χώρας.
1: Την περίπτωση της Θεσσαλίας θα πείτε.
2: Που είναι ακόμα λόγω της περίπτωσης της Θεσσαλίας εγκλωβισμένη και δικαίως στο να παρέχει υποστήριξη για την ανασυγκρότηση μιας περιφέρειας. Αλλά σας πάω και σε τοπικό επίπεδο πώς άλλαξε όλη η προτεραιότητα του προϋπολογισμού της περιφέρειας εξαιτίας των φαινομένων που είχαμε στα Χανιά. Δικό μας συγκεκριμένο περιστατικό. Από εδώ και πέρα αυτό θα το έχουμε συνέχεια. Άρα καλό είναι να το κάνουμε και μία αναγωγή σε προσωπικό επίπεδο, σε προσωπικό είτε στο νοικοκυριό μας, είτε στο ξενοδοχείο μας, είτε στις καλλιέργειές μας, γιατί θα χρειαστεί να επεμβαίνουμε με αντίστοιχο τρόπο. Για να επέμβουμε σωστά όμως πρέπει να μάθουμε τα στοιχειώδη. Αν δεν ξέρεις τα στοιχειώδη, δυστυχώς δεν μπορείς να ξέρεις. Και όχι μόνο να τα ξέρεις, να τα μεταφράσεις και σε χρήματα. Τι σημαίνει κάνω κάτι, που εκεί είναι εύκολο το οικονομικό κομμάτι, κοστίζει τόσο, αλλά αυτό που δεν είναι εύκολο και θέλει κουβέντα είναι τι θα πληρώσω αν δεν το κάνω. Που εκεί τα πράγματα πάνε λίγο γεωμετρικά σε ό,τι αφορά στα νούμερα.
1: Θα επανέλθω για το επιμύθιο. Κύριε Καμπάνη, ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές μέθοδοι πρόληψης ή αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων?
3: Κοιτάξτε, αν εννοείτε την διάβρωση, υπάρχει μία γκάμα μεθοδολογιών που σε οδηγούν σε παρεμβάσεις.
2: Για τη διάβρωση της κοινωνίας δεν έχουμε.

0: βρει ακόμα.
1: Αυτό είναι ένα σοβαρό ζητούμενο και πρέπει να το δούμε. Ας πούμε, εμείς στην περίπτωση, θα κάνω την παρένθεση μου λοιπόν πριν επανέλθω, για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και δι' της παράκτειας κοινωνίας, γιατί είμαστε κατά βάση παράκτεια κοινωνία. Mm-hmm. Ίσως και σε όλη την Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος της πληθυσμού είναι στην παράκτεια ζώνη και δι' στην Κρήτη. Η ευαισθητοποίηση για την σχέση με την θάλασσα και την παράκτεια ζώνη, και μάλιστα έχουμε και, το ξαναλέω και για να το διαφημίσω κιόλας λίγο, στις 22 του μήνα έχουμε κάνει μια συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή και με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου για να προωθήσουμε τέτοια εκπαίδευση προς την κοινωνία. Διότι την κοινωνία θέλουμε σύμμαχο σε αυτά. Yeah. Θέλουμε να αποδέχεται την κάθε εγγύηση την οποία προτείνουμε, να την κατανοεί και να την υποστηρίζει, γιατί αλλιώς δεν είναι βιώσιμη αυτή η λύση. Στις 22 του Μαΐου, λεπτομέρειες θα τις ανακοινώσουμε σύντομα. Το πρωί θα έχουμε μια τέτοια ημερίδα όπου θα κάνουμε μια προσπάθεια επικοινωνίας, πρώτη προσπάθεια επικοινωνίας με το κοινό για ευαισθητοποίηση πάνω στα θέματα της θάλασσας ή της παράκτειας ζώνης. Πάρα θα λοιπόν να πω ότι οι μέθοδοι προσεγγίζουν τις λύσεις δηλαδή για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης. Πάμε από τις σκληρές λύσεις μέχρι τις πολύ ήπιες που προανέφερε ο κύριος Αναστασάκης. Είναι, κατά βάση είναι και μια μόδα ανά εποχή. Και η μόδα αυτή έχει και μια αναγωγή στο πόσο εύκολα προσομοιώνεις τα φαινόμενα και τα μοντέλα σου και τις δυνατότητες που ανάγονται πίσω στην τεχνολογία, στις δυνατότητες των υπολογιστών. Μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι πριν από, ας πούμε, 50 χρόνια, το μεταξύ 60 και 70 για παράδειγμα, εκείνες τις εποχές ή και πιο πριν, κανείς δεν έβλεπε τα εκατέρωθεν ενός έργου, μιας παρέμβασης, τι επιπτώσεις υπάρχουν, γιατί δεν το έβλεπε. Πιθανόν να μην το είχαν σκεφτεί, αλλά και ακόμα κάποιοι που το είχαν σκεφτεί δεν είχαν δυνατότητα την υπολογιστική να κάνουν τόσο μεγάλα και πολύπλοκα τα μοντέλα τους. Να λένε όχι μόνο εδώ βλέπουμε, αλλά και τι γίνεται και δεξιά και αριστερά. Τώρα έχουμε άπειρη δυνατότητα με υπολογιστές, έχουμε άπειρες ταχύτητες, έχουμε άπειρες, πρακτικά άπειρες μνήμες, όση διαχείριση δεδομένων, τα πάντα. Άρα λοιπόν μπορούμε να μελετήσουμε και να δούμε συνολικά το πρόβλημα. Η απάντηση λοιπόν βρίσκεται στο ότι έχουμε από τις σκληρές μέχρι τις ήπιες και βεβαίως και ενδιάμεσα έχουμε και τους συνδυασμούς. Αυτό που μπορούσε να πει κανείς, υβριδικές λύσεις. Και γιατί αυτό? Γιατί πολλές φορές οι λύσεις οι οποίες είναι στηριγμένες στην φύση είναι λίγο δύσκολο να υλοποιηθούν. Για παράδειγμα, εμείς στην Ελλάδα, στον χώρο στις ελληνικές θάλασσες, στις ελληνικές ακτογραμμές, δεν έχουμε τόση περίσσια άμμο. Η άμμος είναι και πιο βαθιά, πιο δύσκολο να ανασυρθεί. Υπάρχουν και νομικές πολυπλοκότητες στο να την πάρω, να την βγάλω ή όχι. Ακόμα και την άμμο την οποία βγάζουμε από την απάμωση, έτσι. Δεν είναι εύκολο να την επαναχρησιμοποιήσουμε. Κάνω μια παρένθεση εδώ, για παράδειγμα, στο Ρέθυμνο που ανέφερε ο Γιώργος Αλεξανδράκης πριν αναλυτικά. Εκεί τους είχαμε εντοπίσει για τον Δήμο και για το Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου, όπου έχουμε μια μακροχρόνια συνεργασία σε θέματα σχεδιασμού για την παράκτεια ζώνη, γενικότερου σχεδιασμού και προστασίας, τους είχαμε εντοπίσει. Από εκεί φεύγει η περισσότερη άμμος. Μας την δίνεται όταν κάνετε απάμωση και πάει στο λιμάνι, στην είσοδο. Μας την δίνεται όταν κάνουμε απάμωση, να την πάμε πίσω και να κάνουμε ένα πείραμα στο πεδίο και να ξαναπαρακολουθήσουμε την διαδικασία, να δούμε έχει νόημα αυτό. Δηλαδή, τη βγάζεις που τη βγάζεις, να την πάμε πίσω. Μπλέξαμε στη γραφειοκρατία, να μην πω λεπτομέρειες.
0: Ναι, αλλά ένα λεπτάκι, γιατί μου δίνετε μία πάσα τώρα και θυμώνω κιόλας. Γιατί σε αυτά τα νέα προβλήματα, αν κρατήσουμε την παλιά γραφειοκρατία, δεν έχουμε καμία τύχη. Και αυτό που είναι υποκριτικό σχεδόν είναι ότι θα περιμένουμε, επειδή σε κεντρικό επίπεδο δεν σκύβουμε στο να απλοποιήσουμε 2-3 πράγματα στις λύσεις που είναι κοινά αποδεκτές επιστημονικά για να πηγαίνουμε σε γρηγορότερη εφαρμογή. Αν δεν γίνει αυτό, τι κάνουμε? Περιμένουμε να μεγεθυνθεί το πρόβλημα ή να έρθει μια μεγάλη καταστροφή για να κάνουμε bypass. Μα δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ή θα είμαστε ειλικρινείς για να πάμε να εφαρμόσουμε αυτό που εφαρμόζουν οι άλλες πιο προηγμένες χώρες με απλούστερες διαδικασίες, ή θα καλούμαστε πάντα εκ των υστέρων να κάνουμε τι? Διαχείριση.
2: Διαχείριση κρίσης, αποκατάσταση καταστροφής.
0: Και να λέμε τώρα κάνουμε παρέκκληση των διαδικασιών από εδώ, παρέκκληση από εκεί, έκτακτες ανάγκες από εδώ, έκτακτες ανάγκες από εκεί. Γιατί? Αφού είναι ηλίου φαϊνότερων τώρα. Και δεν συζητάμε μόνο για τη διάβρωση, το ίδιο ισχύει για τη λειψιδρία, Το ίδιο ισχύει και για άλλα ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
1: Εδώ, κύριε Μεταξά, οφείλουμε να συγχαρούμε την περιφέρεια και το διοικητικό της κομμάτι και το πολιτικό.

0: Πολιτικό βεβαίως.
1: Το υπηρεσιακό.
0: Και το υπηρεσιακό και το πολιτικό. Διότι βλέπετε ότι υπάρχει μια ευαισθητοποίηση που, αφορά, που είναι όχι μόνο στα προφανή, αλλά και αυτά που είναι κρυμμένα παρασκηνιακά. Δηλαδή διαδικασίες αδειοδοτήσεων, σε τι νόμους στηρίζονται και σε όλα τα σχετικά, σε τι διαδικασίες. Τέλος πάντων, είναι πίσω από ένα έργο, μια προσπάθεια δηλαδή, να αναπτυχθεί ένα έργο. Βλέπετε ότι υπάρχει μια ευαισθητοποίηση που υπάρχει εδώ πέρα και υπάρχει μια προσπάθεια να όλη αυτή η ευαισθητοποίηση να περάσει και σε κεντρικό επίπεδο διοικητικό. Έτσι.
1: Ναι, πάνω σε αυτό, αυτή η λύση είναι η μόνη που βλέπω να έχει πιθανότητες. Αν περιμένουμε να πιστούν όλοι, ζήτω που καήκαμε, κύριε Μεταξά. Θα πρέπει, και αυτό θα εφαρμόσουμε και σε τοπικό επίπεδο, οι λύσεις που είναι ξεκάθαρα ότι είναι επιθυμητό να εφαρμοστούν, να γίνουν κατά έναν τρόπο υποχρεωτικές μέσω της διασύνδεσης με τις χρηματοδοτήσεις και μέσω των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. Άρα, εκπαιδεύεις, ενημερώνεις ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτά έρχονται, αλλά από εκεί και πέρα, επειδή δεν περιμένουμε όλοι να ομονοήσουν για να δείξουν ευαισθησία, για κάποιο λόγο τα κλιματικά, παρότι έχουν επικνώσει τόσο πολύ, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι δεν θα συμβούν σε εμάς.
0: Μάλιστα.
1: Αν συνδεθούν όμως με τις χρηματοδοτήσεις και με τις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων, τότε θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό.
2: Κύριε Αλεξανδράκη, είναι μια τάση, μιλώντας για τη διάδροση, η οποία επιδεινώνεται, γίνονται τα πράγματα όλο και χειρότερα. Είναι άμεση η ανάγκη ανάσχεσης αυτής της τάσης.
3: Ναι, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Αν μιλάμε για τις παραλίες, τη χαλαρά ειζήματα όπως είναι η Άμμος, αυτή δεν είναι απεριόριστη. Κάποια στιγμή θα φτάσει στο Μητρικό Πέτρωμα, θα φτάσει πάνω σε ένα κρημό όπως είναι στο Ρέθυμνο, δεν θα υπάρχει άλλη Άμμος, δεν θα υπάρχει παραλία. Οπότε εκεί πέρα όσο το αφήνεις, τόσο και η δυνατότητα να επανέλθεις ή να το αντιμετωπίσεις και να έχεις τουλάχιστον ένα κομμάτι του περιβάλλοντος που έχεις πριν, είναι ακόμα δυσκολότερο. Θα πρέπει να πας αντί από καταστάσεις, αναπληρώσεις ακτών με τα ίδια ειζήματα που δεν θα τα βρίσκεις εύκολα, σύν όλη την γραφειοκρατία, θα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Οπότε και πιέζει και χρονικά και είναι και θέμα διαθεσιμότητας. Χάνουμε αυτή τη στιγμή ό,τι χάνεται, πολύ δύσκολα μπορεί να αναρτηθεί, ακόμα και με τεχνητό τρόπο. Με φυσικό είναι σχεδόν αδύνατον πια. Με τεχνητό τρόπο είναι ακόμα δύσκολο. Αλλά σε ό,τι αφορά τις λύσεις, το είπαν και οι δύο προηγούμενοι ομιλητές, νομίζω ότι η καλύτερη είναι αυτή που έχει κοινή αποδοχή από τον κόσμο και την τοπική κοινωνία. Και για να γίνει αυτό, πρέπει όταν θα φτάνουμε να προτείνουμε λύσεις, να γίνεται μια πραγματική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Γιατί αν αναθεματιστεί μια λύση, εν τη γενιές, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να λειτουργήσει. Δεν θα υποστηρίζεται μετά από τη Δημοτική Αρχή για το φόβο του πολιτικού κόστους, πολύ λογικό. Θα υπάρχουν αντιδράσεις στην εφαρμογή της. Οπότε πρέπει πρώτα να επικοινωνήσεις τη λύση και την αναγκαιότητά της, αλλά και γιατί είναι σωστή αυτό που προτείνεις, με επιχειρήματα, όχι επιστημονικά σε μια γλώσσα καταλαβίστικη, αλλά να πας εκεί και να τους εξηγήσεις ότι γίνεται αυτό, γιατί θα γίνει το συγκεκριμένο φαινόμενο. Αυτό το φαινόμενο οφείλεται εκεί πέρα, με απλά λόγια. Και όσο πιο απλά το πεις, τόσο πιο εύκολα θα γίνει αποδεχτή και η λύση.
2: Στο επιμύθιο είναι αυτό το σημείο κλειδί, κύριε Αναστασάκη.
1: Το πιστεύω 100% μετά από 2,5 χρόνια σε αυτό το τομέα και βλέποντας το περιθώριο που έχουμε με τον κόσμο να τον πείσουμε εφόσον του εξηγήσουμε και πόσα αναχώματα προκύπτουν όταν ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος για αυτό που πας εσύ να του πεις ότι πρέπει να γίνει. Έχοντας καεί και η γούνα μας από πολλά έργα και την εποχή του Δήμου Ηρακλείου, σας το λέω με βεβαιότητα, εκεί πρέπει να επενδύσουμε χώρο και χρόνο στο να εκπαιδευτούν άπαντες και στους άπαντες συμπεριλαμβάνω και τους αιρετούς και τους υπηρεσιακούς παράγοντες της εκάστοτε αρχής του δημοσίου ή της αυτοδιοίκησης. Γιατί δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Να το θυμάστε ότι είμαστε μια Βαβέλ αυτή τη στιγμή. Γιατί έχουν εξειδικευτεί τόσο πολύ τα πράγματα λόγω της ανάπτυξης, που ο καθένας έχει μπει σε ένα σιλό και έχει κάνει τόσο focus, τόσο zoom στο δικό του το κομμάτι, που δεν ξέρει ποια είναι η γενική εικόνα. Πρέπει να αποκαταστήσουμε.

0: τη γενική εικόνα στα μάτια όλων για να μπορούμε να συνεννοηθούμε.
1: Κύριε Αναστασάκη, κύριε Καμπάνη, κύριε Αλεξανδράκη, ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και τον χρόνο να επικοινωνούμε τέτοια ζητήματα στον κόσμο και να έρχεται κοντά με αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: No more bets, please!
2: Τι κάνεις?
1: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
2: Αφού είναι και στα ελληνικά.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.
4: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα?
5: Τι?
4: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
5: Τι με σκάτε?
4: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
5: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
6: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: μαύρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
6: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τρομάει.
7: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
6: Το χώμα πρέπει να το τρως.
8: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
9: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
10: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
6: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
7: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
6: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
8: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
7: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
10: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
6: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
10: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
7: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
6: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
12: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
13: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Διμερείς επαφές έχει στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός. Αύριο μιλά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τα μηνύματα Ερντογάν και τα ήρεμα νερά. Όλοι κατά Τσίπρα μετά την δήλωσή του «Ή εμείς ή κανείς». Κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι κάτοικοι των αθανάτων. Σφοδρή κριτική στην αυτοδιοίκηση για την ΠΕΔ παροδία. Συνεχίζονται οι εργασίες στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, έτοιμοι στα τέλη του μήνα. Παλιές, πρόσφατες, επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες δέχεται ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου για θεραπείες από μη γιατρούς. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, δηλώνει ο πρόεδρος του Πειθαρχικού. Γολγοθάς για τους παραγωγούς, η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Εν αμφιβόλο τίθεται η προκαταβολή του Οκτωβρίου, αλλά και η εξόφληση του Δεκεμβρίου.

προς αύξηση 50% σε οφειλές για νερό μέσα σε ένα εξάμηνο, προβλέπει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης. Να σπεύσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους εγκαίρως, καλεί τους δημότες η ΔΕΙΑΗ. Στη Νέα Υόρκη, το βασικό σταθμό της επίσκεψής του στις ΗΠΑ, βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει σήμερα

0: Θα μιλήσει στη Γενική Συνελεύση του ΟΗΕ. Με ενδιαφέρον να είναι το μεταξύ, ακούει η Αθήνα σε μια ταραγμένη περίοδο. Τα όσα δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έστειλε μήνυμα συνεργασίας και ειρηνικής επίλυσης των διαφορών με την Ελλάδα. Ενώ στην εσωτερική επικαιρότητα επικρατεί σήμερα η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος με τη δήλωσή του «Ή εμείς ή κανείς» άναψε φωτιές και προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Πασόκ.
1: Στροφή 180 μοιρών έκανε ο πρόεδρος της Τουρκίας από το βήμα του ΟΗΕ, ο Ταγίπ Ερντογάν, ενώ τις προηγούμενες μέρες είχε κάνει σειρά δηλώσεων εναντίον της χώρας μας, ακολουθώντας μια ρητορική έντασης, κάτι που υιοθετήθηκε και από τους υπουργούς εξωτερικών και άμυνας της γειτονικής χώρας, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, υποστήριξε πως οι διαφορές για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο μπορούν να λυθούν μέσα από το πνεύμα καλής γειτονίας και με βάση το διεθνές δίκαιο.
2: Εγέβε το Ακτινίστε. Mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz.
1: Είχαν προηγηθεί οι φιλοφρονήσεις του Αμερικανού Προέδρου προς τον Τούρκο Πρόεδρο τόσο κατά την αφιξή του όσο και κατά τη συνάντηση των ηγετών του κόλπου στο περιθώριο της συνεδρίασης του ΟΗΕ. Φιλοφρονήσεις όμως που δεν συνοδεύτηκαν με αυτό που περίμενε η Τουρκία από τον Αμερικανό Πρόεδρο, δηλαδή μια συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν μαζί του, αλλά και το να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ το πράσινο φως για την προμήθεια των F-35 από την Τουρκία.
3: My friend right over here from Turkey, he's a tough cook, you don't mess around with him, he's tough. I hope they translate this right. I hope we have a good translator, but he's fantastic. He's a fantastic guy, right? My friend.
4: Vermeyecek, verecek, vermeyecek hikayesi. Bana yarın sabahleyin deseler ki F-35'i size veriyoruz. Sence hangi yıldan önce alamayız F-35'leri? Serhat? Ben sana söyleyeyim. En az 2032'de alırsın.
1: Στο εσωτερικό της χώρας, η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Sky προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς ενώ έχει διαδοχικές ήττες απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, εμφανίστηκε ως ο μοναδικός που μπορεί να τον κερδίσει, θέτοντας μάλιστα και το δίλημα «Τσίπρας ή κανείς». Αναφορά που, όπως είναι λογικό, προκάλεσε την αντίδραση τόσο της κυβέρνησης όσο και του Πασόκ.
5: Ή εμείς ή κανείς.
6: Ή εσείς ή κανείς.
5: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ζωή φέρνει διλήμματα. Mm-hmm. Φέρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιο σήμερα που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη?
6: Αυτή τη στιγμή
5: θα πούνε κανένα.
6: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται.
5: Αν υπάρχει, υπάρχει κάποιο, είναι αυτό ο οποίο είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιο, είναι αυτό ο οποίο έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
6: Άρα εσείς δηλαδή.
5: Αυτό που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτό που έχει ρεαλιστικό σχέδιο. Αυτό που έχει εναλλακτικό σχέδιο.
6: Το αν ο κ. Ανδρουλάκη δεν
5: είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν τρία χρόνια μόνο του, χωρί δική μου παρουσία. Η Βελόνα ήταν κολλημένη.
7: Μετά το Μητσοτάκη η χάος, η μέρα μα προέκυψε το δίλημα Τσίπρας η χάος και τέθηκε με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ω πρωθυπουργό και ω αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης.
0: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε στο στούντιο να συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα που έχει πολλές, μας δίνει πολλές αφορμές. Η πρώτη μας έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εννοώ και την ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τα όσα δήλωσε σε μια ταραγμένη περίοδο, όσο να πεις. Καλησπέρα.
8: Ναι, καλησπέρα Σώτια. Νομίζω ότι μεταφέρεται η κόντρα του Αιγαίου, ας το πούμε έτσι, στη Νέα Υόρκη. Αν πεις, δεν είναι και η πρώτη φορά επειδή είναι ο ΙΕ, αλλά ο Ερντογάν μοιάζει να είναι σε πανικό. Και δεν το λέω, ξέρεις, από την ελληνική πλευρά που λέμε αυτά τα ωραία ότι οι Τούρκοι ανησυχούν και έτσι, αλλά τώρα έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν. Γίνεται αυτό που λέγαμε και χθες, προχωράει η συμμαχία με το Ισραήλ, προχωράνε ένα-δύο πράγματα που έχουν να κάνουν με τα ενεργειακά και το πώς εμείς διασφαλίζουμε, το είπε και ο Πρωθυπουργός, τα θαλάσσια πάρκα, γιατί θα τα υπερασπιστούμε. Ήρθε και αυτό το πλήγμα με τα F-35, όπου σχεδόν πανηγύριζαν ότι θα τα πάρουν, ότι τα έχουν ήδη πάρει, αλλά μόνο έτσι δεν είναι τα πράγματα. Και ο Ερντογάν έκανε μια, θα έλεγα, ομιλία, η οποία Περισσότερο σαν απευθυνόταν σε κάτι δικούς του εκεί, του κόμματος που κατά καιρούς ανεβάζει τους τόνους για εσωτερική κατανάλωση. Νομίζω ότι...
0: Ήταν πάντως σε υπιότερες τόνους και από τον Φιντάν, από τις χθεσινές προχθεσινές δηλώσεις Φιντάν και από όσα λέγονται στο εσωτερικό της Τουρκίας. Αποσπάσματα είδαμε και στο βίντεο τώρα.
8: Ήταν, που τι είπες, πιο οξύς, δεν άκουσα, πιο οξύς.
0: Όχι, ήταν σε πιο ήπιους τόνους. Μίλησε για

0: Διεθνές δίκαιο, μίλησε για ειρηνική επίλυση, ήταν πιο ήπιος.
1: Κοίταξε τώρα να μιλάει η Τουρκία για διεθνές δίκαιο, πώς το
0: πει. Και σε τι ακροατήριο κιόλας,
1: Ο Νεοκλής Σαρής έλεγε ότι η Τουρκία δεν έχει ιστορία, έχει ποινικό μητρό. Έτσι, να συζητάμε για αυτούς είναι περίεργο. Πάντως φαίνεται ότι έχουν μια μεγάλη ανησυχία. Ας μην σπεύσω κι εγώ να το χαρακτήσω πανικό με τα όσα γίνονται. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή προσπαθεί να διασφαλίσει σε κάθε επίπεδο τα νότα της, ενώ αμυντικά. Είναι σε μια φάση που δεν ήταν, σου θυμίζω, πριν 10-15 χρόνια, πολύ ευάλωτη λόγω της οικονομικής κρίσης. Είναι πάρα πολύ καλύτερα και το ξέρουν αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι. Mm-hmm. Όσο και αν έχουν το φιλαράκι τους τον Τραμπ, ο οποίος μια τους τα λέει έτσι, μια τους τα λέει αλλιώς, και δεν βγάζουν τίποτα επί της ουσίας, νομίζω ότι είναι λογικό να ανεβάζουν τους τόνους. Βέβαια, να είμαστε δίκαιοι. Με τον Ερντογάν τόσα χρόνια, μόνο τους τόνους έχουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Έτσι. Επί της ουσίας δεν έχει κάνει κάποια κίνηση που κάποιοι άλλοι και μαλλιστές στρατηγοί τα κάνανε. Mm-hmm. Τώρα,
0: στο εσωτερικό,
1: υπάρχει η πολιτική επικαιρότητα όπου πραγματικά τώρα ακούω τον κύριο Τσίπρα. Τον άκουσα σήμερα, φαντάζομαι τον ακούσαμε όλοι στο Sky. Εμείς που έχουμε δηλαδή λόγω επαγγελματικής διαστροφής την ανάγκη να ακούμε τους πολιτικούς αρχηγούς. Πραγματικά αναρωτιόμουν σώτια ποιος τον συμβουλεύει για το rebranding αυτό. Δηλαδή, το να πει ή εγώ ή κανείς δεν μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη είναι σαν να ήρθε αυτός τώρα στη χώρα, ήρθαμε εμείς. Κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν κολλάει. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας, δεν μπορώ, προσπαθούσα τώρα που τον άκουγα ξανά να σκεφτώ πόσες φορές έχει χάσει τον κύριο Μητσοτάκη. 6, 7, πραγματικά, δηλαδή είναι εθνικές εκλογές, ευρωεκλογές, δημοτικές, περιφερειακές. Έχει χάσει από το 19 και μετά
0: όλες
1: τις εκλογικές αναμετρήσεις. Έκανε δε κάτι που νομίζω ότι όσο και να το έχουμε ψάξει δεν έχουμε βρει κάτι αντίστοιχο, να χάσει όχι μόνο τις εθνικές εκλογές του 19 ως πρωθυπουργός, λες okay, έχασε το 23 τη μισή δύναμη του κόμματός του ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή αυτό νομίζω και μόνο που το λέει μοιάζει περισσότερο σαν ανέκδοτο. Ξέρεις ότι δεν μπορεί κανείς άλλος να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Και όπως νομίζω καλά το τόπο και το Πασόκ, ειδικά όταν επικαλείται συγκυβέρνηση και συνεργασίες με κόμματα ο κύριος Τσίπρας, πρέπει να είναι λίγο πιο σεμνός, γιατί το μόνο που θυμόμαστε ότι έχει κάνει είναι μια σύμπραξη με τον κύριο Καμένο. Έτσι. Έτσι. Δεν έχει κάτι άλλο.
0: Έτσι είναι αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προσανατολίζονται οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων μετά την χθεσινή συνεδρίαση της ΠΕΔ Κρήτης με αντικείμενο την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας, η οποία όμως όχι μόνο έληξε χωρίς να κατατεθεί εναλλακτική πρόταση, αλλά είχε και πολύ μικρή συμμετοχή. Στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, πάντως, οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου συνεχίζονται κανονικά, με το Υπουργείο Μετανάστευσης να διαμηνύει ότι η δομή θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει στα τέλη του Σεπτεμβρίου.
2: Στις 16.000 πλησιάζουν οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη από την αρχή του χρόνου, με την αύξηση να κυμαίνεται κοντά στο 20% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 και τον αριθμό των περιστατικών να είναι σχεδόν διπλάσιος από πέρσι.
3: Και οι συνθήκες που επικρατούν, που δεν είναι και οι καλύτερες, μπαίνουν στη διαδικασία να μετακινούνται οι μετανάστες από τη Λιβύη για να έρχονται εδώ πέρα στην Κρήτη. Να πούμε και να τονίσουμε ότι το 2026 έχουμε 339 περιστατικά σε επίπεδο Κρήτης και 15.000 περίπου 850 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Τα περιστατικά είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι βάρκες είναι πολύ περισσότερες και σε μικρότερο μέγεθος, μεταφέρουν μικρότερο αριθμό ανθρώπων μέσα. Έτσι λοιπόν το έργο είναι ακόμα δυσκολότερο και μεγαλύτερο για τα στελέχη του λιμενικού σώματος.
2: Είναι χαρακτηριστικό της αύξησης των περιστατικών τα στοιχεία που παραθέτει ο πρόεδρος της Ένωσης Λιμενικών Υπαλλήλων Ανατολικής Κρήτης για το Σεπτέμβριο, που ενώ υπάρχει μία ακόμα εβδομάδα για να τελειώσει ο μήνας, ο αριθμός των μεταναστών είναι κατά 600 περίπου περισσότεροι σε σχέση με πέρσι.
3: Είχαμε 38 περιστατικά το Σεπτέμβριο του 2025 και 1891 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη. Ο Σεπτέμβριος τώρα του 2026 έχουμε 2.518 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη και 54 περιστατικά. Βλέπουμε περίπου να έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη περισσότερα, 620 άτομα περισσότερα σε σχέση με τον προηγούμενο Σεπτέμβριο του 2025. Mm-hmm. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυξάνονται οι ροές όλο και περισσότερο.
2: Την ίδια στιγμή στους αθανάτους και τις γύρω περιοχές οι κάτοικοι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων διαρκείας μετά το ναυάγιο που υπήρξε στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, όπου συμμετείχαν μόλις 4 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να υπάρξει φυσικά κάποια πρόταση για άλλο χώρο για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.
4: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ δεν μπορούσε να πάρει ούτως ή άλλως απόφαση από τη στιγμή που υπήρξε μια μικρή συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με δεδομένο ότι κάποιοι δικαιολογημένα δεν μπορούσαν να έρθουν ή ενδεχομένως κάποιοι άλλοι για κάποιους λόγους δεν προσήλθαν. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν μπορούσαμε να πάρουμε κάποια απόφαση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Είναι μαζί μου στο στούντιο Κώστας Κεφαλογιάννης να συζητήσουμε με φόντο αυτή τη συνεδρίαση της ΠΕΔ, που τα λέγαμε και χθες, μάλλον ήταν φιάσκο.
5: Όχι, μάλλον ήταν φιάσκο. Είτε. Ήταν μια σύσκεψη άνευ λόγου.
0: Είχε αντικείμενο βέβαια, αλλά τώρα που εν τέλει.
5: Ναι, δεν είπα άνευ αντικείμενο, επί της ουσίας άνευ λόγου. Νομίζω ότι όλοι μπορούσαμε να προβλέψουμε λίγο πολύ τι θα συμβεί. Κοίταξε, Σότια, το θέμα έχει δρομολογηθεί. Για ποιο λόγο θα πήγαιναν σε μια σύσκεψη της ΠΕΔ οι άλλοι δήμαρχοι του νομού Ηρακλείου, όταν γνωρίζουν ότι η δομή έχει ουσιαστικά χωροθετηθεί στα όρια του Δήμου Ηρακλείου? Για ποιο λόγο δηλαδή να μπουν εσκεμμένα ή θελημένα ξανά σε μια συζήτηση που για εκείνους έχει κλείσει και, όπως είχε αποδειχθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, ήταν και μια πολύ δυσάρεστη συζήτηση. Ήταν μια καυτή πατάτα που κανείς δεν ήθελε. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή να πάνε οι δήμαρχοι εχθές. Σε κάθε περίπτωση όμως η συμπεριφορά τους μπορεί να εκλειφθεί ως απαξίωση προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία για αυτήν την τηλεδιάσκεψη, η οποία κράτησε λιγότερο από 20 λεπτά. Και από αυτά τα 20 λεπτά ζήτημα να συζητήθηκαν 5 λεπτά κάποια πράγματα σε σχέση με την δομή εκ του αποτελέσματος, αλλά νομίζω ότι και από πριν μπορούσαμε να προβλέψουμε ότι δεν υπήρχε κανένα αποτέλεσμα και δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει, εκτός και αν ο Δήμαρχος Ηρακλείου θέλει να τη χρησιμοποιήσει, ας πούμε, ως επιχείρημα προς τους κατοίκους των αθανάτων που έχουν ξεσηκωθεί ξανά, για να πει ότι εγώ προσπάθησα να βρω μια λύση, αλλά κανένας άλλος δήμαρχος δεν με βοηθάει. Δεν ξέρω αν περνάει αυτό προς την κοινωνία.
0: Θέλω να σε ρωτήσω αν κρίνεις ότι θα περάσει ένα τέτοιο επιχείρημα.
5: Κρίνω ότι οι κάτοικοι είναι εξασηκωμένοι. Έχουν από χθες, μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης, βγάλει μια ανακοίνωση και λένε ότι θα αρχίσουν να κλείνουν το δρόμο, ή μάλλον θα κλείσουν το δρόμο, την Ηρακλείου Μυρών επαόριστον, μέχρι να αποφευχθεί, να αποτραπεί η δημιουργία της δομής στους αθανάτους. Επειδή κάτι τέτοιο δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει, να αποτραπεί η δομή, δεν ξέρω αν αυτή η κινητοποίηση δημιουργήσει άλλου είδους προβλήματα. Οι προηγούμενες φορές που είχε κλείσει ο δρόμος ήταν, ας πούμε, συμβολικές. Δεν ξέρω τώρα τι εννοούν, αν εννοούν δηλαδή ότι θα διακόψουν εντελώς την κυκλοφορία, γιατί βέβαια μιλάμε για ένα πολύ βασικό δικό άξονα της Κρήτης και αν διακοπεί η κυκλοφορία εκεί θα προκύψουν πολλά προβλήματα. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι χθες απαξιώθηκε επί της ουσίας και η λειτουργία της ΠΕΔ, που έτσι κι αλλιώς σε αυτή την ιστορία έχει επιλέξει από την αρχή να παρακολουθεί κυρίως παρά να συμμετάσχει.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Όλα θα ερευνηθούν στο μέτρο που μπορούμε, είπε σήμερα ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Δημήτρης Ξηδάκης, αναφερόμενος σε επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες, πρόσφατες αλλά και παλιότερες, που αφορούν σε παράνομες και επικίνδυνες πρακτικές που ακολουθούν διάφοροι που αυτοχαρακτηρίζονται γιατροί. Μιλώντας στον Sky Crete 92,1, τόνισε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι ανακριτική ή αστυνομική αρχή, αλλά και ότι θα φτάσουν στον εισαγγελέα σοβαρές περιπτώσεις που ενέχουν κίνδυνο για τους ασθενείς. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κ. Ξηδάκης σήμερα.
6: Ναι, έχουν φτάσει σε εμάς καταγγελίες, αλλά όχι τώρα μόνο, από παλιά. Έρχονται καταγγελίες και πολιτών, ακολουθώντας την επίσημη οδό. Δεν θέλω να φανώ τώρα αδικολάτρης, αλλά καταλαβαίνετε ότι μια καταγγελία που θα γίνει θα πρέπει να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη πορεία. για να έχει και βάρος η περαιτέρω αντιμετώπιση. Έτσι. Δεν μπορεί δηλαδή να μείνει σε ένα screenshot από ένα κινητό κτλ. Ναι. Θα πρέπει να το ψάξουμε κι εμείς να δούμε τι συμβαίνει. Σαν γιατρός βασικά και σαν μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, σαν πρόεδρος, θεωρώ ότι όσα καταγγέλνονται το τελευταίο διάστημα, που κάποια τα ξέραμε κι εμείς από πιο παλιά, απαιτούν και σοβαρή και σταθερή όμως αντιμετώπιση. Μην μείνουμε δηλαδή την παρούσα κατάσταση σαν πυροτέχνημα επειδή ο ατυχής συμπολίτης μας ήταν διάσημος και να σβήσει αυτό σιγά σιγά, όπως δυστυχώς συμβαίνει συνήθως στη χώρα μας.
7: Καλά, αν γίνεται, είπατε ότι τις έχουμε από παλιά. Εντάξει, εσείς στο πειθαρχικό είστε τώρα, αλλά
6: ναι.
7: Τι κάναμε για αυτές που είχαμε από παλιά? Έχουν διερευνηθεί, μπήκαν στο αρχείο?
6: Βεβαίως. Όχι. Έχουν διερευνηθεί, έχουν επιβληθεί πρόστιμα και μάλιστα αρκετών εκατοντάδων, αρκετά χιλιάδες ευρώ πρόστιμα. Έχουμε αφαιρέσει άδειες ιατρείων. Είχαμε μία καταγγελία για ιατρείο το οποίο έκανε επεμβάσεις αισθητικής φύσεως. Από τα αρχεία μας, τα οποία είναι και δημόσια, δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί να ελέγξει το όνομα του συναδέλφου τι ειδικότητα έχει, συγκεκριμένη συνάδελφος ήταν άνευ ειδικότητας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα στο ιατρείο της.
7: Ναι. Και
6: εκεί πήγαμε, κάναμε τον έλεγχο,
7: ναι.
6: Στοιχειοθετήθηκε, διότι δεν μας επιτράπει η είσοδος, έτσι. Στοιχειοθετήθηκε με κάποιο φωτογραφικό υλικό τύπου πινακίδες κτλ. Μπήκε ένα μεγάλο πρόστιμο και από εκεί και πέρα έχει πάρει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Καταλαβαίνετε ότι κανένας ιατρικός σύλλογος, ό,τι και να λέει στην τηλεόραση, δεν μπορεί να ελέγχει καθημερινά και διαρκώς όλα τα ιατρεία. Καταρχήν, πολλοί, ας πούμε, συνάδελφοι εντός εισαγωγικών, μπορεί να κάνουν ένα ιατρείο το οποίο δεν το έχουν δηλώσει πουθενά. Νοικιάζει ένα γραφείο, βάζει μια ταμπέλα και ξεκινά. Αν δεν το δηλώσει, πού θα ξέρουμε εμείς ότι σε ένα διαμέρισμα, ας πούμε, στο κέντρο του Ηρακλείου, κάνει αυτό το ιατρείο?
7: Ναι, ναι.
6: Είναι αυτό.
7: Αν το μάθετε όμως και το τζιμπήσετε, συγγνώμη για την έκφραση, θα πέσει πρόστιμο, έτσι δεν είναι?
6: Όχι μόνο πρόστιμο. Το πρόστιμο είναι πολύ λίγο.
7: Ναι, το λέω γιατί.
6: Μπορεί να γίνει και αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
0: Λοιπόν, επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη, γιατί είχατε όντως, Κώστα, εγώ σας άκουσα και live, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Ξηδάκη το πρωί. Είπατε πολλά για τις καταγγελίες, για τις πληροφορίες που φτάνουν στον Ιατρικό Σύλλογο. Υπάρχουν και παλιότερα βέβαια θέματα και ήταν σημαντικό ότι διευκρίνησε και μερικά πράγματα στο πνεύμα που το συζητάμε και εδώ κάθε βράδυ. Δηλαδή ότι ο Ιατρικός Σύλλογος και ο κάθε Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι αστυνομία, δεν είναι ανακριτής, φτάνει μέχρι ενό σημείου μπορεί να φτάσει, ενώ του ελέγχου και τη δράση του σε σχέση με αυτού όλου του επιτίδιου.
1: Κοίταξε, το σίγουρο είναι ότι πρέπει να υπάρξει καταγγελία. Mm-hmm. Εντάξει, ο Ιατρικό Σύλλογο, α πούμε, Ηρακλείου, που είναι μεγάλο σύλλογο, να φανταστούμε τι έχει εκτό από μια γραμματεία, μια διοίκηση που συνεδριάζει συχνά πυκνά, δεν έχει σημασία, το πειθαρχικό του και τα άλλα όργανα, δεν έχει τη δυνατότητα να είναι κάθε μέρα παντού. Αυτό είπε ο κύριο Ξηδάκη. Είναι και πάρα πολλοί γιατροί σε ιατρικούς συλλόγους όπως το Ηράκλειο, όπως τις υπόλοιπες Κρήτης, και για να μην μιλήσουμε για το χάος της Αθήνας, έτσι. Λοιπόν, μετά από καταγγελίες κάνουν έρευνα, η οποία, το ξεκαθάρισε επίσης ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, πρέπει να είναι μετρημένη, πρέπει να έχει μια συνέπεια και να είναι σε βάθος. Δηλαδή, γιατί ξέρεις, υπάρχουν, να το πω έτσι, και τα προσωπικά, υπάρχουν και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με καταγγελίες που είναι εκ του πονηρού. Όλα λοιπόν πρέπει να μπαίνουν σε μια ζυγαριά. Γιατί το είπαμε και με τον γιατρό το πρωί που μιλήσαμε, επίσης δεν πρέπει να υπάρχει ένα τσουβάλιασμα. Έτσι, γιατί γίνονται πάρα πολλές, επεμβάσεις, παρεμβάσεις, ιατρικές πράξεις, οι οποίες μπορεί, αν θες, οριακά να μην έχουν σχέση με την ειδικότητα, mm-hmm. αλλά άντε τώρα να πεις, να το πω δηλαδή έτσι, σε ένα γαστρεντερολόγο να μην κάνει το ένα ή το άλλο. Γιατί κανονικά, αν το πάρουμε με το γράμμα του νόμου, mm-hmm. ο γαστρεντερολόγος στο ιδιωτικό ιατρείο πρέπει, ας πούμε, να κάνει μια κολονοσκόπηση mm-hmm. απλώς με τη βοηθό του?
0: Mm-hmm.
1: Δεν είμαι σίγουρος, γιατί θέλει αναισθησία. Θέλει να υπάρχει ένας άνθρωπος, να υπάρχει μια ομάδα mm-hmm. Υπάρχει ομάδα σε το ιδιωτικό ιατρείο? Όχι. Υπάρχουν δηλαδή πολλά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει. Όμως το βασικότερο έχει να κάνει με τους Κομπογιανίτες, έχει να κάνει με τους τσαρλατάνους. Όλες αυτές οι καταγγελίες που συζητούσαμε και χτες και προχτές, σε ό,τι έχουν φτάσει τώρα στον Ιατρικό Σύλλογο, θα τις δουν. Θα τις δουν. Εκείνο που επεσήμανε ο κ. Ξηράκης, νομίζω και συμφωνούμε όλοι, ότι προφανώς η πολιτεία έχει τη βασική ευθύνη με τα θεσμικά της όργανα και τους συλλόγους, τους ιατρικούς, για να ελέγξουν πρόσωπα και πράγματα. Πρέπει να έχουμε κι εμείς όμως το νου μας για το τι βλέπουμε γύρω μας, πού πάμε, ποιος μας προτείνει τι, αν πραγματικά είναι γιατρός, δεν χρειάζεται να του πεις κατέβασε τα πτυχία. Υπάρχει τρόπος να το ελέγξουμε.
0: Ακριβώς.
1: Και πάντα

0: Ξέρουμε ότι έτσι κι αλλιώς κάθε ιατρική πράξη έχει μια επικινδυνότητα.
1: Έχει
0: από
1: κίνδυνο.
0: Το απλό μέχρι το πιο μεγάλο και είδαμε τι συνέβη στο πιο σοβαρό βέβαια που έγινε με το Μακαρίτη το Μαζονάκι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ Κώστα. Με όνειρο θερινής νυχτός μοιάζει κυρίες και κύριοι αυτή την ώρα τουλάχιστον η καταβολή της προκαταβολής της ενίας ενίσχυσης στους παραγωγούς στα μέσα Οκτωβρίου, καθώς ακόμα δεν έχουν ενεργοποιήσει τα δικαιώματά τους πάνω από το 50% των δικαιούχων. Εν τω μεταξύ, οι προθεσμίες τρέχουν, τα τεχνικά προβλήματα παραμένουν στην πλατφόρμα και έτσι η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται αναμονή και ταλαιπωρία για τους παραγωγούς. Πάμε στο Χάρη Λεοντάκη που είναι μαζί μου και έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
2: 610 με 615.000 είναι όλη η παραγωγή και μένουν ακόμα 340.000 να υποβάλουν αιτήσεις. Νομίζω αυτό το νούμερο τα λέει όλα. Και παρά την παράταση που δόθηκε, παρά τα όσα λέει η ΑΔΕ, παρά τα όσα έχουν γίνει, παρά τις 42, πρόσεξε, 42 αναβαθμίσεις της πλατφόρμας. Και 42 αναβαθμίσεις που δεν είναι σε εισαγωγικά η λέξη ανώδυνες. Γίνεται μία αναβάθμιση της πλατφόρμας και σε λίγη ώρα χάνουν τα δεδομένα που περνούσε εκεί την
1: στιγμή.
2: Αυτό και
1: μόνο αποδεικνύει τις λειτουργίες, έτσι.
2: Όλα αυτά μετέφεραν στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και στον πρόεδρο της ΑΔΕ, στον διοικητή, συγγνώμη, της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή, οι εκπρόσωποι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, αλλά και συνδικαλιστικά στελέχη αγροτών, τονίζοντας το ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα και ότι έτσι όπως πάει οι αγρότες θα μείνουν χωρίς επιδοτήσεις, χωρίς προκαταβολή, παρά τα όσα λέει η ΑΔΕ. Η ΑΔΕ έστειλε ένα SMS πριν 2 μέρες, βράδυ, τέτοια ώρα, συγγνώμη, πιο αργά ήταν, 9.30 ώρα το βράδυ πριν από 2 μέρες, και έλεγε στους παραγωγούς τρεχάτε να προλάβετε να ενεργοποιήσετε. Ναι. Με την προοπτική ότι με την ενεργοποίηση θα παίρνανε τα χρήματά τους μέχρι 31 Οκτωβρίου.
1: Έτσι.
2: Κάτι τέτοιο φαντάζει αδύνατο.
1: Ναι.
2: Άκουσαν προσεκτικά, άκουσαν την ανησυχία και την αγωνία των εκπροσώπων των κέντρων υποδοχής, άκουσαν το άγχος τους για τα πρόστιμα που μπορεί να επιβληθούν σε κέντρα υποδοχής αν κάνουν λάθος στις αιτήσεις, δεσμεύτηκαν ότι θα δώσουν λύσεις. Μάλιστα, ο κύριος Πιτσιλής είπε ότι μέχρι τη Δευτέρα το σύστημα θα λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί. Βέβαια, προφανώς και ο κύριος Πιτσιλής ίσως να μην είχε και την πλήρη εικόνα με τα όσα άκουσε. Μένει να δούμε.
1: Και το σίγουρο είναι ότι κάτι μικρό καλάθι, όσοι τον άκουσαν, έτσι, τον Γιώργο Πιτσιλή, δεδομένου ότι αυτές οι δυσλειτουργίες τρέχουν από τις 4 Αυγούστου, νομίζω έχει ανοίξει
2: σωστά,
1: η πλατφόρμα.
2: Πολύ σωστά.
1: Ναι.
2: Αλλά φάνηκαν, επειδή υπήρξε μια ουσιαστική αναφορά των όσων έχουν συναντήσει όλοι όσοι καταχωρούν αιτήσεις στο σύστημα. Είχε μία πλήρη εικόνα και ο Υπουργός αλλά και ο κύριος Πιτσιλής. Σε ορισμένα πράγματα φάνηκαν ότι μάλλον δεν είχαν την πλήρη ενημέρωση που έπρεπε να έχουν ή νόμιζαν ότι είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα.
1: Άρα πιθανολογούμε Πιτσιλής ότι όντως θα ρυθμιστούν μερικά θέματα έως τη Δευτέρα ενδεχομένως.
2: Μακάρι να ρυθμιστούν και λέω μακάρι να ρυθμιστούν γιατί καταλαβαίνεις όταν επί δεκαετίες οι αγρότες έπαιρναν τις επιδοτήσεις το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου και ξαφνικά μείνουν χωρίς επιδοτήσεις, τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα.
1: Φυσικά.
2: Όχι μόνο για τους αγρότες.
1: Έτσι, ακριβώς, σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Μπροστά σε δυσθεώρητα πρόστιμα κινδυνεύουν να βρεθούν, κυρίες και κύριοι, οι δημότες που δεν θα εξοφλήσουν ή έστω ρυθμίσουν έγκαιρα τις οφειλές τους προς την ΔΕΙΑΗ. Σύμφωνα με όσο προβλέπει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, αν ένας οφειλέτης δεν κάνει ρύθμιση ή αν δεν αποπληρώσει την οφειλή του εντός εξαμήνου, τότε το χρέος θα πάρει 50% αύξηση.
3: Μπροστά σε ένα εξωφρενικό πρόστιμο κινδυνεύουν να βρεθούν οι δημότες που δεν θα εξοφλήσουν ή έστω ρυθμίσουν έγκαιρα τις οφειλές τους προς την ΔΕΙΑΗ. Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, αν ένας οφειλέτης δεν κάνει ρύθμιση ή δεν αποπληρώσει την οφειλή του εντός εξαμήνου, τότε το χρέος θα πάρει 50% αύξηση. Μάλιστα, μετά το πέρας της εξάμηνης προθεσμίας, οι οφειλές περνούν στην δικαιοδοσία της ΑΔΕ.
4: Πριν 2 μήνες ψηφίστηκε ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης που είχε μέσα την αλλαγή για τη ΔΕΙΑ. Ανέφερε αυτό το θέμα ότι οι πρόθεσμες πάνω από 6 μήνες δεν έχουν οι οφειλές, δεν έχουν διακανονιστεί, δεν έχουν πληρωθεί, θα έχουν ένα πρόστιμο 50%.
5: 50% εάν μέσα σε 6 μήνες δεν το ρυθμίσουμε ή δεν πληρώσουμε κάτι,
4: ναι,
5: γίνεται 1.500.
4: Ναι, ακριβώς το 50%.

0: 50% παραπάνω. Ακριβώς 50% λέει.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε. Αυτό εγώ τοπικά πρώτη φορά το βλέπω. Δεν το έχω καταλήξει πουθενά ούτε κανένα άλλο φορέα, ούτε στα θέματα εκπρόσωπων από το κράτος έχει συμβεί ποτέ αυτό το πράγμα.
2: Για αυτόν τον λόγο η ΔΕΗ έσπευσε να βγάλει ανακοίνωση προειδοποιώντας τους δημότες να σπεύσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους εγκαίρως. Για το θέμα μίλησε στο Sky Κρήτης και την εκπομπή των Σωτήρη Μεταξά Κώστα Κεφαλογιάννη ο πρόεδρος της επιχείρησης Γιώργος Βουρεξάκης, ο οποίος αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα παράλογο και πιθανόν αντισυνταγματικό μέτρο.
0: Δεν ξέρω αυτή η διάταξη είναι τόσο. Θεωρώ ότι δεν είναι και νόμιμη αυτή η διάταξη, αλλά εγώ είμαι αναγκασμένος, επειδή είναι νόμος είναι, να το αναφέρω και στους δημότες οι οποίοι έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές, για να έρθουν να μπορέσουν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε διακανονισμό μέχρι 36 μήνες, μια αποκαταβολή 10 με 20% μπροστά αυτό, ανάλογο το ποσό που χρωστάνε. Για να μην μπλέξουμε αυτή την κατάσταση.
2: Με βάση όσα είπε ο κ. Βουρεξάκης, τα χρέη προς την ΔΕΗ από ανεξόφλητους λογαριασμούς είναι περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 5 τα χρωστούν ο Δήμος Ηρακλείου και το Παγνί.
0: Τα ποσά που χρωστούνται στη ΔΕΗ, να ξέρει και ο κόσμος, είναι περίπου τα 20 εκατομμύρια. Αλλά τόσο αυτό πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, μπορεί να έχει λήξει 2 μέρες το λογαριασμό.
1: 20 εκατομμύρια είναι λογαριασμοί νομικό που δεν έχουν πληρωθεί. Είναι και μεγαλοφιλέτες μέσα, δηλαδή μεγάλοι οργανισμοί.
0: Μεγαλοφιλέτες, τώρα το πω έτσι με λίγα λόγια, είναι το Παγνί που έχουμε μια διαφορά στο τιμολόγιο. Είναι ο Δήμος Ηρακλείου που έχουμε αφήσει ένα ποσό το οποίο είχαμε κάνει διακανονισμό μέχρι το 2019. Είχαμε κλείσει τις υποθέσεις, αλλά από τότε υπάρχει και ένα υπόλοιπο. Το οποίο είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια, δεν κάνω λάθος.
2: Χαρακτηριστικό είναι πως τα χρέη των δημοτών φτάνουν στα 15 εκατομμύρια ευρώ.
0: Περίπου 5 εκατομμύρια είναι οι μεγαλοφιλέτες, αν πούμε το
1: αυτό. Και 15 ας πούμε τους δημότες πάνω κάτω.
0: Πραγματικά μας έχει προβληματίσει και από εμάς και όλες τις ΔΕΗ στην Ελλάδα. Είναι το 50%. Πώς μπορεί να επιβάλλει ένα 50% σε κάποιον ο οποίος χρωστάει 6 μήνες.
3: Ο Κώστας Κεφαλογιάννης είναι και πάλι μαζί μου για να πούμε τα περισσότερα. Καταρχάς να σχολιάσω ότι τώρα αρχίζουμε και βλέπουμε σιγά σιγά στην πράξη τις προβλέψεις και τις νέες ρυθμίσεις που έφερε ο κώδικας της αυτοδιοίκησης.
4: Ναι, τον ανακαλύπτουμε σιγά σιγά και δεν είναι πολύ βέβαιος ότι πρόκειται για μια μεταρρύθμιση προς τη σωστή κατεύθυνση ή για μια αλλαγή με πολλά προβληματικά σημεία. Υπάρχουν και άλλα. Ευκαιρία ζωθεί, θα τα συζητήσουμε κάποια στιγμή. Εν προκειμένου όμως, η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι νόμος του κράτους πια. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια πρόταση ή για μια. Ότι είναι κάτι προαιρετικό. Αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να λειτουργήσουν με τον συγκεκριμένο τρόπο. Και η ΔΕΙ. Δηλαδή, αν μέσα σε 6 μήνες από την έκδοση ενός λογαριασμού ο φιλέτης δεν τον έχει εξοφλήσει ή δεν έχει μπει σε μια διαδικασία ρύθμισης, τότε το αρχικό ποσό παίρνει αύξηση 50%. Το οποίο είναι σχεδόν εξωφρενικό. Δηλαδή, το συζητούσαμε και με τον Σωτήρη Μεταξά Σώτια το μεσημέρι στο ραδιόφωνο στον Sky Κρήτης. Αν στη δημόσια διοίκηση υπάρχει τέτοιου είδους προσάυξηση μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ναι. Και δεν μας ερχόταν κάποιο αντίστοιχο παράδειγμα, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε, γιατί σε ένα αγαθό ύψης της σημασίας, όπως είναι το νερό, εφαρμόζεται αυτή η πάρα πολύ αυστηρή πρακτική. Τόσο αυστηρή που έχω την εντύπωση ότι πέρα από τραγιλαυκές καταστάσεις με δημότες που δεν θα έχουν πάρει χαμπάρι τι έγινε και ξαφνικά θα βρεθούν με υπέρογκα χρέη, θα δούμε προβληματικές καταστάσεις και ανάμεσα σε Δήμους και ΔΕΙΑ. Δηλαδή νομίζω ότι κάποιες ΔΕΙΑ ήδη λένε ότι δεν θα το εφαρμόσουν. Ότι παρότι είναι νόμος του κράτους, ξέρεις, με πολιτική απόφαση ενδεχομένως, να αποφασίσουν να μην το κάνουν αυτό. Η ΔΕΙΑ που θα το εφαρμόσουν, υπό το φόβο του καταλογισμού, γιατί αυτό πρέπει να το πούμε στον κόσμο, πάντα υπάρχει ο φόβος του καταλογισμού σε υπαλλήλους. Δηλαδή, ένας νόμος του κράτους, εάν δεν εφαρμοστεί και αφορά τέτοιου είδους διαδικασίες, πρόστιμα δηλαδή και οφειλές, υπάρχει περίπτωση του καταλογισμού στον υπάλληλο που δεν έκανε τη δουλειά.
3: Ό,τι ισχύει στο δημόσιο, ισχύει και για τους δημοτικούς υπαλλήλους.
4: Ακριβώς. Οι ΔΕΙΑ λοιπόν που θα κληθούν να το εφαρμόσουν θα βρεθούν αντιμέτωπες με τις άλλες ΔΕΙΑ και ξέρεις, με τον κόσμο που να λέει, να ο Πελετίδης, για να πω ένα τυχαίο παράδειγμα.
3: Δεν το έκανε. Ναι,
4: δεν το έκανε. Εδώ γιατί το κάνουμε. Στη ΔΕΙΑ Ηρακλείου υπάρχουν σκέψεις για να δουν πώς μπορούν να το αποφύγουν. Όμως επί του παρόντος το μέτρο ισχύει, ο νόμος ισχύει και γι' αυτό έβγαλαν σήμερα ανακοίνωση. Και εγώ θα πρότεινα προς τους δημότες που μας ακούν, προς τους τηλεθεατές, να ρυθμίσουν ή να πληρώσουν τα χρέη τους εφόσον μπορούν, γιατί δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι τελικά δεν θα εφαρμοστεί.
3: Αρκεί, το ρωτώ ξανά για να δω.

0: το έχω καταλάβει και το μεταφέρουμε πιο σωστά. Αρκεί να μπει ο φιλέτης σε μία ρύθμιση.
1: Σωστά.
0: Έτσι, δεν
1: αρκεί,
0: είναι.
1: Να μπει σε μια...
0: αρκεί να μπει σε μία ρύθμιση προκειμένου έτσι να κλειδώσει αυτή, αυτή τη στιγμή. Προσάρξη.
1: Υπάρχουν και κάποια κενά στοιχεία. Είπα νωρίτερα ότι ξεκινάει να εφαρμόζεται από τη στιγμή που θα εκδοθεί ο λογαριασμός. Mm-hmm. Από πότε όμως, από ποιον λογαριασμό και μετά, αν δηλαδή θα ισχύει από πρώτους του 27, ας πούμε, ή αν ισχύει από τη μέρα που ψηφίστηκε ο κώδικας, είναι κάτι το οποίο οι ΔΕΙΑ περιμένουν οδηγίες για, για να διευκρινιστεί.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι, Κώστα. Ισχυρό παραμένει, κυρίες και κύριοι, το επενδυτικό ενδιαφέρον στην αγορά κινητών του Ηρακλείου μετά και τις φορολογικές ρυθμίσεις που εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης για τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Πλέον και οι Έλληνες στρέφονται στην αγορά κατοικίας λόγω των υψηλών ενοικίων, με αρκετούς μάλιστα από αυτούς να ενδιαφέρονται και για ακίνητα στα περίχωρα του Ηρακλείου.
2: Το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην αγορά κινητών του Ηρακλείου παραμένει ισχυρό από ξένους επενδυτές, κυρίως από τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κώστας Αραπόγλου εξηγεί στην τηλεόραση Κρέτα γιατί.
3: Υπάρχει ενδιαφέρον, ιδίως από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από τρίτες χώρες του εξωτερικού, δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του ότι από 1 Εβδόμου του 2027 ο φόρος μεταβίβασης για αυτούς τους αγοραστές, τρίτων χωρών δηλαδή, αυξάνεται από 3% σε 15%. Άρα λοιπόν, αγοραστές από Ισραήλ ή από Τουρκία, σε συνδυασμό με ότι εξασφαλίζουν δικαίωμα χρυσής βίζας, έχουν εκδηλώσει εντονότατο ενδιαφέρον και γίνονται αγοραπολισίες αυτής της κατηγορίας.
2: Όπως σημείωσε ο κύριος Αράπογλου, πλέον και οι Έλληνες στρέφονται στην αγορά κατοικίας λόγω των υψηλών ενοικίων και ενώ παράλληλα οι τράπεζες δίνουν δάνεια για αυτό το λόγο.
3: Επίσης και από Έλληνες υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον για να αγοράσουν διαμερίσματα εν ώψη του ότι έχουν ανέβει οι τιμές των ενοικίων. Οι τράπεζες δίνουν δάνεια με ασφαλή τραπεζικά κριτήρια βέβαια και σε αυτό πρέπει να είναι και πολύ προσεκτικοί οι υποψήφοι αγοραστές, όπως επίσης να φροντίζουν να κάνουν σχολαστικούς ελέγχους στους τίτλους των ακινήτων που αγοράζουν.
2: Οι ξένοι ενδιαφέρονται κυρίως για εξοχική κατοικία, ενώ οι Έλληνες για πρώτη κατοικία παλαιότερης κατασκευής, έτσι ώστε να επισκευαστεί με τα προγράμματα Σπίτι μου 1, 2 και 3.
3: Οι ξένοι ενδιαφέρονται για να αποκτήσουν παραθεριστική κατοικία, όπως είπαμε, ιδίως οι κάτοικοι τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Έλληνες ενδιαφέρονται να αγοράσουν σπίτι κατά προτίμηση παλαιό για να το επισκευάσουν γιατί έχουν χαμηλότερο κόστος. Σε αυτό έχουν συμβάλει και τα προγράμματα Σπίτι μου 1, 2 και το 3 που έχει εξαγγελθεί, με τα οποία όμως το αρνητικό που έχουν τα προγράμματα αυτά είναι ότι έχουν ανεβάσει τις τιμές γιατί έχουν αυξήσει τεχνητά τη ζήτηση.
2: Αρκετοί Έλληνες ενδιαφέρονται και για ακίνητα στα περίχωρα του Ηρακλείου, όπου είναι οικονομικότερα και εν συνεχεία θα χτίσουν με χαμηλότερο κόστος την κατοικία τους.
3: Επίσης, Έλληνες ενδιαφέρονται για αγορά οικοπαίδου σε περιοχές που είναι γύρω από το Ηράκλειο. Αυτά όμως ακίνητα των οποίων υπάρχει δυνατότητα να οικοδομηθούν, επειδή έχουν καταργηθεί οι παρεκκλήσεις. Κάποιοι έχουν προλάβει και έχουν εκδώσει οικοδομικές άδειες ή μπορούν ακόμα στα εντός οικισμού να εκδώσουν οικοδομική άδεια με χαμηλότερο κόστος οικοπαίδου και με σκοπό να κατασκευάσουν ένα πετρόκτιστο ή ένα λιόμενο που έχει χαμηλότερο κόστος κατασκευής.
0: Μετά τις 15 Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η δράση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου «Φροντίζω τα φάρμακά μου», η οποία έχει σαν στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών όχι μόνο να ελέγχουν τακτικά το φαρμακείο του σπιτιού τους, αλλά και να επιστρέφουν τα χρησιμοποιητά ή λιγμένα σκευάσματα σε ειδικούς κάδους. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Αριστοτέλης Κουντάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, αναφέρθηκε και στις ελλείψεις φαρμάκων από απλά καθημερινής χρήσης σκευάσματα μέχρι φάρμακα για σοβαρές παθήσεις.
2: Για ένα νέο πρόγραμμα αυτό της ανακύκλωσης φαρμάκων μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου Αριστοτέλης Κουντάκης, σημειώνοντας πως θα ξεκινήσει μετά τις 15 Οκτωβρίου.
4: Είμαστε αυτή τη στιγμή στην κατάρτιση των συναδέλφων και τον προγραμματισμό της όλης διαδικασίας, την οποία υπολογίζουμε ότι θα ξεκινήσει μετά τις 15 Οκτωβρίου. Απλά ανακοινώνουμε τώρα για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε και τους φαρμακοποιούς να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά και τους πολίτες να αρχίσουν σιγά σιγά να αποκτούν αυτή την αντίληψη και την συμπεριφορά.

0: συμπεριφορά που είναι θετική προς το περιβάλλον και αφορά τα φάρμακα.
1: Ο κύριος Κουντάκης τόνισε πως το μεγάλο στοίχημα είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών, ενώ το πρόγραμμα θα είναι πιλωτικό και θα αφορά 30 με 40 φαρμακεία του Ηρακλείου.
0: Το μεγάλο στοίχημα για εμάς είναι αυτή τη στιγμή να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες. Και τώρα βρισκόμαστε στη φάση της εκπαίδευσης κάποιων συναδέλφων, γιατί το πρόγραμμα θα είναι πιλωτικό, δεν θα είναι για όλα τα φαρμακεία του Ηρακλείου. Περίπου 30 με 40 φαρμακεία στο νομό Ηρακλείου και περιμένουμε και κάποια λιγότερα φαρμακεία στο νομό Ρεθύμνου θα συμμετάσχουν και θα ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο παραλαβής φαρμάκων, τα οποία θα είναι από τους, θα έρχονται στο φαρμακείο από τους συμπολίτες μας.
1: Ο ίδιος εξήγησε πώς θα γίνεται η διαδικασία, ενώ σημείωσε πως οι πολίτες μπορούν να δώσουν προς ανακύκλωση όλων των ειδών τα φάρμακα, ακόμα και τα λιγμένα.
0: Και αυτή η διαδικασία προβλέπει το εξής. Τα φάρμακα που έχουμε στο σπίτι μας θα τοποθετούνται μέσα σε μια ειδική καφέ σακούλα με ειδική σήμανση, την οποία θα παραλαμβάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος από το φαρμακείο. Θα πηγαίνει λοιπόν στο σπίτι του, εκεί θα μαζεύει μέσα σε αυτή τη σακούλα όλα τα φάρμακα που μπορεί να βρει στο σπίτι του και όπως επίσης και σε
2: κύριε Σκουντάκη, που είτε έχουν λήξει, είτε είναι ένας ασθενής που έχει ολοκληρώσει την αγωγή του και έχουν περισσέψει κάποια δυσκεία.
0: Ακριβώς. Όλα τα φάρμακα και όλα τα συμπληρώματα διατροφής που έχουμε σπίτι μας θα τοποθετηθούν σε αυτή τη σακούλα και θα τα φέρει ο ίδιος ο συμπολίτης μας στο φαρμακείο.
1: Όσον αφορά στις ελλείψεις φαρμάκων, το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, ταλαιπωρώντας κυρίως τους ασθενείς.
0: Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Μεταξά. Δυστυχώς είχαμε φτάσει σε ένα πολύ σημείο πλέον μέσα στο καλοκαίρι. Πλέον αρχίζει και έχει μια κλίση προς τα κάτω, δηλαδή αρχίζει και αμβλύνεται λίγο το πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ψηλά. Οι ελλείψεις μας ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα εμφανές σε ανθρώπους και συμπολίτες μας οι οποίοι δεν κάνουν χρήση φαρμάκων ή δεν έχουν την ανάγκη να εκτελέσουν μια συνταγή. Αφορά κυρίως τους ασθενείς και δευτερογόντως τους φαρμακοποιούς οι οποίοι πρέπει να τα εξυπηρετήσουν.
1: Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου σχολίασε επίσης πως πολλές φορές, προκειμένου να καλυφθούν οι ασθενείς, οι φαρμακοποιοί καλούνται να κινήσουν γη και ουρανό προκειμένου να βρουν φάρμακα σε έλλειψη.
0: Οι ασθενείς λοιπόν ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ σε σχέση με την έγκαιρη χορήγηση των φαρμάκων τους και την διενέργεια της θεραπείας, της φαρμακοθεραπείας, μέσα στα σωστά πλαίσια που επιβάλλει η επιστήμη και οι οδηγίες του γιατρού. Δυστυχώς πολλές φορές ξεφεύγουμε από αυτές τις σωστές καταστάσεις και το πλαίσιο της σωστής θεραπείας, επειδή ακριβώς το φάρμακο είτε δεν υπάρχει καθόλου στην αγορά, είτε επειδή πρέπει να κινήσουμε γη και ουρανό πολλές φορές για να το βρούμε.
3: Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Αυτό δηλώνουν οι παραγωγοί που εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου αναζητούν μάταια εργάτες γης. Ιδιώτες και συνεταιρισμοί αναζητούν υπαλλήλους, δηλώνοντας πάντως ότι ενώ γίνονται προσπάθειες μέσα από συνεργασίες με τρίτες χώρες να φτάσουν εργάτες στη γη, το πρόβλημα ολοένα και οξύνεται. Το μεροκάματο πάντως, όπως λέει ο Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, δηλαδή περίπου στα 60 ευρώ.
4: Αναζητούν εργάτες γης στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, ιδιώτες και συνεταιρισμοί εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου, με τους εποχιακούς υπαλλήλους να αποτελούν λύση για την κάλυψη των αναγκών ελαιοσυγκομιδής. Ωστόσο, σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο, τα τελευταία 5 χρόνια οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό είναι αυξημένες και κάθε χρόνο αναζητούνται επιπλέον λύσεις και από τρίτες χώρες.
5: Νομίζω ότι και πέρυσι και φέτος, νομίζω ότι φέτος ήταν λίγο παραπάνω, υπάρχουν εργάτες από τρίτες χώρες που δουλεύουν στον τουρισμό ήδη και νομίζω ότι και θα θέλουν να δουλέψουν και το χειμώνα στον πρωτογενή τομέα. Εμείς θα ξαναβγάλουμε ανακοίνωση το χρόνο που όταν πρέπει, στο χρόνο που πρέπει, ώστε να έρθουν όσοι ενδιαφέρονται, να τους καταγράψουμε στη λίστα του εργατικού κέντρου, ώστε να τους φέρουμε σε επαφή με τους παραγωγούς για να πάνε να δουλέψουν. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ειδικά για τους εποχιακούς, με παρέμβαση δικιά μας, να θυμίσω, πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έδωσε το δικαίωμα στους εποχιακούς εργαζόμενους να μπορούν να εργαστούν μέχρι και 70 ημέρες, βάζοντας να είναι ασφαλισμένοι μέχρι 70 μέρες, χωρίς να τους κοπεί το ταμείο. Οπότε και φέτος ισχύει το ίδιο.
4: Πέρυσι, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το μέσο μεροκάματο για έναν εργάτη γης ήταν περίπου 60 ευρώ, με τον ίδιο να τονίζει ότι φέτος αναμένεται να παραμείνει στα ίδια πέρυσινά επίπεδα. Ερωτηματικό παραμένει ωστόσο για τους αγρότες η ποσότητα που θα παραχθεί.

0: ενδιαφέρον δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει βέβαια εκεί η παραγωγή του λαδιού. Όμως κάποιοι συνεταιρισμοί μας έχουν ενοχλήσει ήδη ώστε να βρεθούν εργατικά κέντρα, εργατικά χέρια για εκείνη την περίοδο.
1: Όσον αφορά το μέσο μεροκάματο, τι είδαμε πέρυσι, τι άνετε να δούμε φέτος όσον αφορά την ηλιά.
0: Κοιτάξτε, αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι το μεροκάματο έχει ανέβει, αλλά παίζει σημασία βέβαια και τι παραγωγή θα υπάρχει. Όσο μεγαλύτερη η παραγωγή, τόσο μεγαλύτερα τα μεροκάματα. Φέτος δεν ξέρουμε ακόμα σε τι ποσό θα κυμανθεί το μεροκάματο. Νομίζω όμως θα είναι σε ικανοποιητικό σημείο.
1: Πέρυσι πόσο ήταν δηλαδή περίπου?
0: Περίπου ήταν από 50 μέχρι 70 ευρώ την ημέρα.
2: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το εργατικό κέντρο συγκεντρώνει λίστες εργαζομένων προκειμένου εφόσον χρειαστεί αυτοί να εργαστούν καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και με νόμιμο τρόπο.
0: Το εργατικό κέντρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια κρατάει μία λίστα. Όποιος εργαζόμενος μπορεί και θέλει να δουλέψει την ηλεκτρομηχανική περίοδο, είτε είναι εποχιακός που τελειώνει σε ζωή, είτε οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος, ώστε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να μαζέψουν το λάδι της περίοδου εκείνης.
3: Δύσκολος θα είναι ο χειμώνας για χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς η ανεδική πορεία στις τιμές του πετρελαίου συμπαρασύρει αυξήσεις σε βασικά αγαθά, ακόμα και στο ψωμί, με τους πολίτες να έρχονται αντιμέτωποι με νέες ανατιμήσεις τις επόμενες ημέρες. Ο μηνιαίος προπολισμός σε πολλές περιπτώσεις εξαντλείται στο πρώτο 15ήμερο, με τους καταναλωτές πάντως να ελπίζουν, αν και κρατούν μικρό καλάθι, ότι τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση θα ανακουφίσουν έστω πρόσχερα το οικογενειακό πορτοφόλι.
2: Νέο κύμα οικονομικών επιβαρύνσεων αναμένεται να φέρει ο χειμώνας για τα νοικοκυριά, όπως επισημαίνει η Ένωση Καταναλωτών Κρήτης. Μάλιστα, τις πρώτες αυξήσεις αναμένεται να τις δουν οι καταναλωτές στο ψωμί, ενώ τις επόμενες ημέρες θα δουν και σε πολλά βασικά αγαθά τις τιμές να παίρνουν την ανηφορά.
4: Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες ανατιμήσεις, δειλά-δειλά. Ήδη ο Σύνδεσμος Αρθοποιών ανακοίνωσε ότι επίκειται αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Λογικό, το ψωμί καταναλώνει ενέργεια για να ψηθεί στους φούρνους. Και εφόσον οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν, θα συμπαρασύρει και την τιμή του ψωμίου προς τα πάνω. Δηλαδή το βασικότερο καταναλωτικό αγαθό που έχουμε σήμερα. Αυτή την ανωδική πορεία θα ακολουθήσουν και μία ολόκληρη σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης, βασικών προϊόντων καθημερινής χρήσης, που θα αναγκάσουν τους καταναλωτές να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο, παρότι συμπιέζονται τα τελευταία 5 χρόνια, οι ανατιμήσεις κρατάνε καλά τα τελευταία 5 χρόνια. Ανωδική πορεία σχεδόν κάθε περίοδο βλέπουμε, αντί πτώση τιμών. Πτωτικές τάσεις ανακοινώνονται, αλλά τελικά δεν επικρατούν. Και τα σχολικά ίδια ήταν γύρω στο 15 με 20% ακριβότερα από τις περσινές τιμές. Μάλιστα, εμείς το σχολιάσαμε ιδιαίτερα αυτό με την επάνωδο στα σχολεία, ότι ο γονιός πρέπει να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη από ό,τι πέρυσι. Αυτό που για μένα αξίζει να σχολιαστεί είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να βάλει ουσιαστικά πλάτη. Αυτό που λέμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει. Για να στηρίξει τον καταναλωτή ουσιαστικά, ουσιοδός θα πρέπει να λάβει αξιόλογα μέτρα.
2: Γρίφο για δυνατούς λίτες αποτελεί και ο μηνιαίος προϋπολογισμός των οικοκυριών, με τα χρήματα να εξαντλούνται σε πολλές περιπτώσεις το πρώτο 15ήμερο κάθε μήνα.
4: Ένα κόστος μηνιαίο κατανάλωσης είναι 400-500 ευρώ το μήνα, περίπου. Ενός ατόμου μιλάμε. Για το σούπερ μάρκετ, φυσικά. Και τι θα πάρει? Τα απολύτως απαραίτητα για να εξυπηρετηθεί και τις ανάγκες του μήνα. Με τα ίδια χρήματα αγόραζε πολύ περισσότερα προϊόντα.
0: Εντάξει, η ακρίβεια όλοι βλέπουμε και γνωρίζουμε και το ζούμε και καθημερινά. Δυστυχώς έχει μείνει σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δυστυχώς είναι σταγόνα στον ωκεανό. Δεν έχουν αποδώσει. Συνεχίζουν τα νοικοκυριά να έχουν πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα. Όπως λέμε, στις πρώτες 15 μέρες ο μισθός εξανεμίζεται και βλέπουμε τώρα τι γίνεται, η κατάσταση επικρατεί με τα καύσιμα. Όλα αυτά έχουν επιβαρύνει πάρα πολύ τον Έλληνα εργαζόμενο, το ελληνικό νοικοκυριό, και τα φέρνει πάρα πολύ δύσκολα πέρα.
2: Και η ενεργειακή ακρίβεια αλλά και η ακρίβεια στα καύσιμα όμως αποτελεί καθημερινό βραχνά για τα νοικοκυριά. Ωστόσο, οι καταναλωτές εκφράζουν ανησυχίες για την κυβερνητική επιδότηση, η οποία επιχειρεί να συγκρατήσει τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κοντά στο 1,75 ευρώ το λίτρο. Υπενθυμίζεται ότι η περσινή τιμή εκκίνησης ήταν 1,13 ευρώ το λίτρο και φέτος η αύξηση αναμένεται να αγγίξει περίπου το 55%.

0: κυβέρνηση πρέπει να βάλει ουσιαστικά πλάτη. Αυτό που λέμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει. Για να στηρίξει τον καταναλωτή ουσιαστικά, ουσιοδός θα πρέπει να λάβει αξιόλογα μέτρα όπως τη μείωση του ΦΠΑ που προχώρησε η Ισπανία στο 13%, χαμήλωση το ΦΠΑ των καυσίμων, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου, οπότε αυτό θα κατεβάσει την τιμή στην Αγγλία. Εμάς μας ενδιαφέρει ουσιαστικά η τιμή στην Αγγλία και να ελέγξει και τα κέρδη στην παραγωγή.
1: Αφιερωμένο στον άνθρωπο, την αλληλεγγύη, τη συμπερίληψη αλλά και την προσφορά, είναι το τρίτο φεστιβάλ εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου με κεντρικό μήνυμα «Όλοι μαζί μια αγκαλιά, η δύναμη του εθελοντισμού», που θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης.
2: Το τρίτο φεστιβάλ εθελοντισμού από το Δήμο Ηρακλείου με κεντρικό μήνυμα «Όλοι μαζί μία αγκαλιά, η δύναμη του εθελοντισμού» που θα πραγματοποιηθεί από τις 25 μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου από την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου Χρονάκη. Το φετινό φεστιβάλ εθελοντισμού είναι αφιερωμένο στον άνθρωπο, στην αλληλεγγύη, στη συμπερίληψη και στην προσφορά.
3: Με χαρά και περηφάνεια σας ανακοινώνουμε σήμερα ότι Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου οργανώνουμε το τρίτο φεστιβάλ εθελοντισμού. Είναι ένα αντάμωμα των συνδημοτών μας, των εθελοντικών ομάδων με επικεφαλή στο Δήμο. Δίδεται η ευκαιρία να γνωριστούν οι ομάδες μεταξύ τους, αλλά προπάντων οι συνδημότες μας, να γνωρίσουν τι μπορεί να προσφέρει η κάθε ομάδα, ποιος είναι ο ρόλος της και στην τελική, αν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν και οι συνδημότες μας και οι ίδιοι συμμέτοχοι σε αυτές τις ομάδες. Έτσι λοιπόν έχουμε ομάδες περιβάλλοντος, υγείας, φιλοζωικές, από όλες τις κατηγορίες. Και με σύνθημα «Όλοι μαζί μια αγκαλιά», η κάθε ομάδα το τριήμερο αυτό καλείται μέσα σε ορισμένο χρόνο να παρουσιάσει κάποιες δράσεις. Έτσι, μέσα από τις δράσεις ο κόσμος θα συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει ως στόχο η κάθε ομάδα.
2: Στόχος του φεστιβάλ, σύμφωνα με την κυρία Δαφέρμου Χρονάκη, είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου για τον εθελοντισμό, η προσέλκυση εθελοντών και η διασύνδεση των εθελοντικών και κοινωνικών ομάδων του Δήμου Ηρακλείου.
3: Φέτος δεν απευθυνόμαστε μόνο στους μεγάλους, επειδή ακριβώς θέλουμε όλοι να είναι ενεργοί και συμμέτοχοι σε όλη αυτή τη γιορτή, θα έλεγα. Οργανώσαμε και το διαβατήριο του μικρού εθελοντή. Τι σημαίνει αυτό? Οι μικροί μας φίλοι θα πάρουν ένα διαβατήριο, λέμε εμείς, θα επισκεφτούν 5 εθελοντικές ομάδες, θα κάνουν ερωτήσεις, θα πάρουν τις πληροφορίες, θα επιβεβαιωθεί η παρουσία τους στην κάθε ομάδα με σφραγίδα και στο τέλος θα έρθουν για να πάρουν την επιβράβευση. Με αυτόν τον τρόπο, από πολύ μικροί μαθαίνουν στον εθελοντισμό.
2: Στο φετινό φεστιβάλ αναμένεται να πάρουν μέρος 25 εθελοντικές ομάδες, σύλλογοι, φορείς και κοινωνικές οργανώσεις.
3: Ο εθελοντισμός, πιστεύουμε, δεν είναι το να προσφέρει στιγμία κάτι, αλλά είναι στάση ζωής. Πέρα από όλα αυτά, την επικοινωνία, τις δράσεις μεταξύ των εθελοντικών ομάδων και όλα αυτά τα ωραία, ο εθελοντισμός έχει άμεση σχέση και με τον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν η κάθε βραδιά ολοκληρώνεται με ψυχαγωγία.
1: Περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη, για σένα, για μένα και για όλους όσους αγαπάμε» θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά φέτος, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο «Εφζώ με τον καρκίνο».
2: Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώμετων Καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη, για σένα, για μένα, για όλους όσους αγαπάμε». Η δράση αυτή, σύμφωνα με μέλη του Συλλόγου, θέλει να τονίσει ότι η

0: Πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της υγείας. Το σημείο εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι έξω από τη Λότζια με μια κυκλική διαδρομή 4 χιλιόμετρων. Και ο περίπατος δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
1: Σίγουρα έχουν γίνει βήματα για την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών. Έχουμε ακόμα πολλές χιλιάδες βήματα για να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο ζωής. Εμείς εδώ προσπαθούμε για την ψυχολογική του στήριξη, για την ψυχοκοινωνική του στήριξη με διάφορες ομάδες όπως ζωγραφικής, ιταλικών, ψυχόδραμα, γιόγκα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με οικονομική στήριξη ασθενείς, όχι με χρήματα, αλλά μετά από αίτημα από κοινωνικής υπηρεσίας του Παγνή του Βενιζελίου, μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, ένα λογαριασμό, να βοηθήσουμε κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Οπότε γι' αυτό προτρέπουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας Κυριακή 18 Οκτωβρίου, να περπατήσουμε όλοι μαζί μια ευχάριστη διαδρομή και να απολαύσουμε και τις παράλληλες δράσεις οι οποίες θα είναι εκεί.
0: Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μάρκου Μουσούρου 20. Είμαι Αποστολή Δέματος, ενώ το φετινό επαιτειακό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει συλλεκτικό μπλουζάκι, τσάντα, ενημερωτικά έντυπα και πολλές εκπλήξεις.
2: Πείτε μας τώρα λοιπόν και ποιο είναι το κάλεσμα του Συλλόγου για τον περίπατο που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
3: Τα μηνύματα του περίπατου μας φέτος είναι δύο. Είναι η πρόληψη σώζει και ότι πολλοί μαζί μπορούμε, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων που είναι σε αυτές τις δύσκολες διαδρομές πιο εύκολες.
0: Οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμες έως τις 2 Οκτωβρίου στο fzo.gr.
4: Είναι μια σπουδαία δράση. Ο 11ος περίπατος που παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί σήμερα εγώ, αύριο εσείς, γι' αυτό παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Μπορείτε να βρείτε στο φυλάδιο εδώ τα πάντα, fzo.gr, να κάνετε τις εγγραφές σας. Και να βρισκόμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, να κάνουμε τον περίπατο, να κάνουμε αυτή την αγκαλιά μεγαλύτερη.
5: Τι είναι αυτή η κεραυνή, λες να βρέξει?
6: Θα βρέξει δώρα, μα τον Δία.
5: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
9: Κύριε Σούλα!
10: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
11: Σιγά το πεπρωμένο.
10: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
11: Με ποιον?
10: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Είναι φανταστική.
11: Σιγά το πεντάστερο.
12: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
13: Ένα στέμα αλλάζει τα δεδομένα. Το Extra Crown Greek Roulette έφτασε αποκλειστικά στη Stoiximan. Νέο live τραπέζι, διαθέσιμο όλο το 24ωρο με κορυφαία έπαθλα. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά.

0: πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
8: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται σήμερα στην Ουάσιγκτον τον Κινέζο ομολογό του, τον Σι Τζινπίνγκ. Είναι το πρώτο ταξίδι του Κινέζου ηγέτη στις ΗΠΑ μετά από σχεδόν 3 χρόνια με πολλά ανοιχτά μέτωπα στις διμερείς σχέσεις.
1: Καθώς ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έφτασε την Τετάρτη στη ΣΥΠΑ για τριήμερη σύνοδο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, οι Ευρωπαίοι θα παρακολουθούν στενά για τυχόν αποφάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα τα οικονομικά τους συμφέροντα. Η δεύτερη συνάντηση Τραμπ-Σι μέσα σε έναν χρόνο θα καλύψει θέματα από το εμπόριο ως την τεχνητή νοημοσύνη και τις σπάνιες γαίες. Η νέα αυτή σύνοδος ακολουθεί την κρίσιμη συνάντησή τους τον Οκτώβριο του 2025, όταν οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε μια εμπορική εκεχηρία έπειτα από εβδομάδες εμπορικών εντάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μεταξύ ξεκίνησε τον Ιούνιο κρίσιμες διαπραγματεύσεις με το Πεκίνο με στόχο τη μείωση του εμπορικού της ελλείμματος ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ την ημέρα, θέτοντας προθεσμία τον Οκτώβριο για επικείμενη απτή πρόοδο. Απ' τη σύνοδο, είπα Κίνας, πέρσι μέχρι σήμερα έχει ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ιράν, προκαλώντας άλμα στις τιμές της ενέργειας και εντείνοντας την πίεση στον Αμερικανό πρόεδρο εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Από την κινέζικη πλευρά, οι αποστολές προς τη ΣΥΠΑ αυξήθηκαν σε ένα χρόνο κατά 34,4%, διευρύνοντας το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας σε περίπου 29,2 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με κινέζικα στοιχεία.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Για την αθλητική επικαιρότητα, μαζί μας η Χρύσα Ζερβού. Χρύσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σότια. Την τελευταία του προπόνηση πραγματοποίησε

0: από τη μίνι διακοπή, με τους ποδοσφαιριστές να έχουν πλέον την ευκαιρία να πάρουν πολύτιμες ανάσες έπειτα από ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διάστημα με συνεχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Ο Χρήστος Κόντης αποφάσισε να δώσει στους παίκτες του ρεπό έως και την Κυριακή, 27 του μήνα, προκειμένου να ξεκουραστούν και να γεμίσουν τις μπαταρίες τους εν ώψη και της απαιτητικής συνέχειας. Γιατί η Σότια, ο Όφη με το που θα επιστρέψει, έχει παιχνίδι τόσο με την ΑΕΚ στις 10 δεκάτου για το πρωτάθλημα της Super League και εν συνεχεία στις 15 δεκάτου θα ταξιδέψει για Ρεν, όπου θα αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ως εκ τούτου, το διάστημα της ξεκούρασης αναμένεται να λειτουργήσει ευεργετικά για την ομάδα του Όφη, που καλείται να επιστρέψει σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα και να ανταποκριθεί σε ένα ακόμη απαιτητικό πρόγραμμα. Σότια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,76% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.651,07 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 326,62 εκατομμύρια ευρώ, 40 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 65 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Τι κάνεις?
1: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
0: Αφού είναι και στα ελληνικά.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έχει ανοίξει τον ασκό του αιώλου για την νομιμότητα των ιατρείων που υπόσχονται θαύματα με θεραπείες που μόνο και στο άκουσμά τους προκαλούν πολλαπλές απορίες. Οι καταγγελίες στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας πέφτουν βροχή και πλέον οι πολίτες και ειδικά θύματα τέτοιων πρακτικών αποφασίζουν πως ήρθε η ώρα να μιλήσουν. Τις τελευταίες 2 μέρες έχει μπει στο μικροσκόπιο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου η περίπτωση μιας συνταξιούχου οδοντιάτρου που με βίντεο της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και με συγκεκριμένη σελίδα στο διαδίκτυο διαφήμιζε τις θαυματουργές της θεραπείες. Η συγκεκριμένη ανέφερε στο βίντεο πως είναι βιοσυντονίστρια και υδροθεραπεύτρια παχαίους εντέρου και υπόσχονταν ευεξία και σωματική ενέργεια μετά τις θεραπείες της.
1: Η μέθοδος είναι ακίνδυνη. Οι θεραπευτές σου παίρνουν ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό για να δούνε αν υπάρχουν αντεδείξεις.
0: Ήδη ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου έχει κινήσει τις διαδικασίες όπως δήλωσε ο πρόεδρός του στον Αντένα.
2: Είναι ένα κέντρο το οποίο υπόσχεται και κάνει υδροθεραπεία παχαίους εντέρου, ομοιοπαθητική, μικροβελονισμό και διάφορα άλλα. Δεν είναι γιατρός αυτός ο οποίος ευαγγελίζεται ότι πραγματοποιεί όλες αυτές τις πράξεις. Οπότε θα κινήσουμε τις διαδικασίες και θα πάει για αντιποίηση ιατρικού επαγγελματός.
0: Η συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια δεν είναι η μοναδική. Καθώς στα Χανιά, η εκεί πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου αναφέρθηκε σε καταγγελίες που έχουν γίνει για διάφορα κέντρα αισθητικής που κάνουν ενέσιμες θεραπείες, ενώ όπως είπε υπήρξε και καταγγελία πως ακόμα και κτηνίατρος είχε δηλώσει πως μπορούσε να κάνει μπότοξ και μάλιστα σε χαμηλές τιμές. Πριν από μερικές μέρες, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου σε ανακοίνωσή του έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τους χώρους που επιλέγουν να κάνουν ιατρικές πράξεις. Η ανακοίνωση εστίαζε στην ομιμότητα των ιδιωτικών ιατρείων, τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις διαβεβαιώσεις ότι αυτός είναι νόμιμος, καθώς και τους τίτλους σπουδών αλλά και τους τίτλους ειδικότητας των γιατρών που κάνουν τις ιατρικές πράξεις.
3: Πολύ ωραία ήταν η αναμονή για δεκάδες παραγωγούς οι οποίοι βρέθηκαν στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου, όπου καταχωρούνται δηλώσεις ως δε. Όσοι βρέθηκαν στην Ένωση ανέφεραν ότι η ΑΔΕ απέστειλε προσωποποιημένες ενημερώσεις προς τους δικαιούχους, υπενθυμίζοντας τις διαθέσιμες επιλογές, τις κρίσιμες ημερομηνίες και τη διαδικασία υποβολής. Η καταληκτική ημερομηνία βάση της εν λόγω ενημέρωσης ήταν η 16η Οκτωβρίου, γεγονός που δημιούργησε σύγχυση στους δικαιούχους αλλά και στους υπαλλήλους του Γραφείου Επιδοτήσεων.
4: Ο κόσμος βέβαια δεν ξέρει τη διαδικασία. Ήρθε, πρέπει να κάνει πρώτα μια εξουσιοδότηση με τους κωδικούς του TaxNet και μετά να έρθει με τα χαρτιά τα οποία βασικά είναι τα ίδια τα οποία είχαμε καταθέσει και τα προηγούμενα χρόνια. Είναι αναρτημένα εκεί για να κάνει την ενεργοποίηση.
5: Ποια είναι λοιπόν η παρεξήγηση που έχει δημιουργηθεί, το μπέρδεμα?
4: Κοιτάξτε, δεν έχει ειδοποιηθεί ο κόσμος, δεν έχει ενημερωθεί σωστά. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, διότι η ενεργοποίηση που μπαίνουν κάποιοι μέσα χρειάζεται όλα τα χαρτιά από την αρχή. Συμβόλαια, ΚΑΕΚ, το ΚΑΕΚ που δεν τα έχουν πολλοί. Και λοιπά, ενοικιαστήρια, όλα αυτά.
5: Κατά περίπτωση βρίσκεστε εδώ για να ρωτήσετε τι συμβαίνει και
4: ναι, να ενεργοποιήσουμε και όσοι έχουν τα χαρτιά προχωρούν σιγά σιγά, πολύ αργά. Χρειάζεται υπομονή.
6: Είναι κάτι καινούργιο και δεν ξέρουμε πώς γίνεται, οπότε πρέπει να ενημερωθούμε. Απλά πρέπει να ενεργοποιήσουμε, αυτό μας είπανε. Πώς, πού, τι και γιατί, μόνοι μας, πάντα μόνοι μας.
3: Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου επεσήμανε για άλλη μια φορά τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αφορούν την καταχώρηση αιτήσεων και υπογράμμισε πως η πολιτεία πρέπει να τρέξει εδώ και τώρα τις διαδικασίες προκειμένου μέχρι το τέλος του έτους οι παραγωγοί να λάβουν τις ενισχύσεις αλλά και η νέα πλατφόρμα καταχώρησης να γίνει λειτουργική στο 100%.
7: Προχθές εστάλλε ένα μήνυμα στους παραγωγούς από την ΑΔΕ που δημιούργησε μόνο προβλήματα, αναταραχή και υπήρξε ένα ξεσηκωμό στον αγροτικό κόσμο ότι θα χάσει τις επιδοτήσεις του. Η ΑΔΕ λοιπόν έστειλε μήνυμα ότι όσοι ενεργοποιήσουν μέχρι και την Παρασκευή θα πληρωθούν 16 του Οκτώβρη. Αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει. Οι ρυθμοί ενεργοποίησης είναι πάρα πολύ αργοί. Χθες και σήμερα μαζεύτηκε πάρα πολύ κόσμος στα γραφεία της Ένωσης και ταλαιπωρήθηκε άδικα με αυτό το μήνυμα που κακώς εστάλει για μένα. Θα έπρεπε πρώτα να λειτουργεί η πλατφόρμα άψογα και μετά να μας βάζουν χρονοδιαγράμματα.
3: Υπενθυμίζεται ότι ήδη 344.536 παραγωγοί δεν έχουν ακόμη υποβάλει την ενιαία αίτηση ενίσχυσης, ούτε έχουν εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την υποβολή έως και τις 18 Σεπτεμβρίου.
7: Δυστυχώς η εφαρμογή ακόμα και σήμερα είναι προβληματική. Σε όλη την Ελλάδα γίνονται ελάχιστες, οριστικοποιούνται ελάχιστες ενεργοποιήσεις. Και το στοίχημα της ΑΔΕ να τελειώσει την Παρασκευή και να πληρωθεί ο κόσμος 16 το Οκτώβρη χάνεται. Εύχομαι να λειτουργήσει επιτέλους αυτή η πλατφόρμα όπως πρέπει να λειτουργήσει και να καταφέρουμε με πολύ μεγάλο κόπο και προσπάθεια να πληρωθεί την προκαταβολή ο παραγωγός τέλος του χρόνου, που φαντάζει πλέον για μένα πάρα πολύ δύσκολο. Ελπίζω να τελειοποιηθεί η πλατφόρμα, ελπίζω σύντομα, χθες, και να το καταφέρουμε αυτό με πάρα πολύ κόπο και προσπάθεια. Θα βάλουμε τα παιδιά να δουλέψουν εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ, ο κόσμος να κάνει υπομονή. Δεν φταίει η Ένωση Ηρακλείου για αυτό που συμβαίνει. Μην προσπαθούν να πετάξουν τον Πολάκη στην Ένωση Ηρακλείου. Εμείς, αν ήταν η λειτουργική εφαρμογή, θα είχαμε κάνει πάρα πολύ περισσότερα πράγματα. Δυστυχώς, είναι αυταπόδεικτο, δεν λειτουργεί σωστά ακόμα και σήμερα.
8: Δραματική χαρακτηρίζει την κατάσταση στον Κρητικό Αμπελώνα ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος, Μιχάλης Καμπιτάκης. Όπως σημείωσε, το χαλάζι και οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στην αρχή της καλλιεργητικής περίοδου, ενώ οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ήρθαν να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά την καταστροφή της παραγωγής σε πολλές περιπτώσεις.
9: Κοιτάξτε, φέτος η κατάσταση είναι δραματική στον Κρητικό Αμπελώνα. Είναι αυτό που λένε στα χωριά, ότι ήταν στραβό το κλίμα. Δυστυχώς το φάγε ο γαϊδάρος. Είδαμε κάποιες ζημιές από την αρχή της σεζόν, και από χαλάζι και από αέρα. Η χρονιά ήταν όψιμη, πήγαινε προς τα πίσω. Και τελευταία είχαμε τις βροχοπτώσεις που ήταν το κερασάκι στην τούρτα, αποτελείωσαν την παραγωγή που υπήρχε ακόμα συγκόμιστη έξω.
8: Ο ίδιος ανέφερε ότι οι τιμές διάθεσης των προϊόντων διαμορφώθηκαν κάτω από το κόστος παραγωγής, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
9: Οι τιμές, δεν το συζητούμε, ήταν κάτω του κόστους παραγωγής, εκεί που έχουν πάει τα καύσιμα, τα αγροεφόδια, τα εργατικά. Δυστυχώς πλέον ο παραγωγός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με τις τιμές σε όλα τα προϊόντα και όχι μόνο στα αμπέλια. Και αυτή τη στιγμή τα συγκόμιστα σταφύλια δυστυχώς ήταν πολλά. Αυτά που έπιασε την περασμένη εβδομάδα η βροχόπτωση που έκανε ήταν πολλά, έχουν μείνει πάνω στα αμπέλια.
8: Παράλληλα, όπως σημείωσε, η παραγωγή αναμένουν να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις διαδικασίες αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ.
9: Ο παραγωγός κοιτάει να δει πώς θα τριγύσει κάποια σταφύλια, να δει τι θα τα κάνει ώστε να καλύψει κάποια χρήματα από το κόστος παραγωγής, από τα χρέη αυτά που έχει στα γεωπονικά καταστήματα, μέχρι να δει και τι θα γίνει με τις διαδικασίες του ΕΛΓΑ, διότι τα μπέλια αυτά είναι ασφαλισμένα.
8: Μάλιστα, την περασμένη Παρασκευή εγκρίθηκαν οι σχετικές αναγγελίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς, των οποίων τα αμπέλια έχουν υποστεί ζημιές, να προχωρήσουν στις απαραίτητες δηλώσεις. Οι παραγωγοί καλούνται να δηλώσουν τις ζημιές στις καλλιεργίες τους, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την καταγραφή και την αποζημίωσή τους.
9: Δόθηκαν οι απαραίτητες εγκρίσεις την περασμένη Παρασκευή από τον ΕΛΓΑ, εγκρίθηκαν δηλαδή οι αναγγελίες. Ο κάθε παραγωγός αυτή τη στιγμή που έχει ατρίγητο ταμπέλι του μπορεί να πάει στον κατατόπους ανταποκριτή του ΟΓΑ, στους Δήμους, δηλαδή στα γραφεία των Δήμων, και να δηλώσει το αμπέλι του.
8: Η εικόνα που διαμορφώνεται στον Κρητικό Αμπελώνα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι τόσο με τις μεγάλες απώλειες στην παραγωγή όσο και με το αυξημένο κόστος καλλιέργειας.
9: Από εκεί και μετά πρέπει να αφήσει τους μάρτυρες, όπως κάνει και κάθε χρόνο που έχει συμβεί αυτό, δηλαδή να έχουμε βροχοπτώσεις και να είναι στην αρχή, στα μέσα ή στο τέλος της σεζόν, να αφήσει λοιπόν τους μάρτυρες, ώστε όταν έρθει ο γεωπόνος να του κάνει τον έλεγχο, να δει εκεί μια πραγματική εικόνα, το τι έγινε στα μπέλη του μέσα, το τι έγινε δηλαδή την ώρα της βροχόπτωσης και το ποια ήταν η ζημιά που έχει ο παραγωγός. We'll be right back.
3: Έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον ανάδοχο για την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΕΔΙΕ στην Καλοκαιρινού, γεγονός το οποίο ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη του έργου της ανάπλασης. Σε δηλώσεις του, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Πυριδάκης τόνισε ότι όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν ώστε ο ΔΕΔΙΕ να ξεκινήσει το δικό του σκέλος των εργασιών, το οποίο θα κρατήσει περίπου 2 μήνες.
10: Επιτέλους, ξεπεράσαμε και το τελευταίο εμπόδιο για την ανάπλαση της Καλοκαιρινού από την Ίδης έως τη Γιαμαλάκη, με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΗ για την υπογειοποίηση του καλωδίου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραφμα που μας έχει ενημερώσει ότι θα ακολουθήσει ο ΔΕΔΙΕ, αυτό είναι περίπου 2 μήνες για την ολοκλήρωση των δικό τους παρεμβάσεων, έτσι ώστε να γίνει στη συνέχεια η εγκατάσταση του αναδόχου του έργου.
3: Συνολικά η ανάπλαση της Καλοκαιρινού από την οδό Ίδης έως τη Γιαμαλάκη έχει χρονοδιάγραμμα 12 μηνών. Με εμπόρους της εν λόγω λεωφόρου να τονίζουν πως το χρονοδιάγραμμα πρέπει να τηρηθεί προκειμένου το επόμενο διάστημα η Καλοκαιρινού να αποκτήσει ξανά την έγκλη που τα τελευταία χρόνια της λείπει.
10: Για την ιστορία να σας πω ότι είναι μια παρέμβαση περίπου 250 μέτρα. Περιλαμβάνει, όπως είπα και προηγούμενα, από την Ίδης μέχρι τη Γιαμαλάκη, όπου είναι αποκλειστικά πεζόδρομος ο δρόμος αυτός, εκτός από το κομμάτι από την Καζάνη μέχρι τη Γιαμαλάκη, που είναι διπλής κυκλοφορίας με την ίδια κατεύθυνση, για τα οχήματα που θέλουν να κινηθούν προς την Γιαμαλάκη ή προς την Αγίου Μινά και την Καλοκαιρινού.
11: Προσπαθούμε πολλά χρόνια για να γίνει αυτός ο πεζόδρομος. Πιστεύω ότι θα ξεκινήσουν άμεσα. Σε 2 μήνες λογικά θα έχει ολοκληρωθεί το έργο της ΔΕΔΙΕ, δηλαδή η υπογειοποίηση των καλωδίων, και αμέσως και ταυτόχρονα ακολουθεί ο εργολάβος, ο οποίος θα ολοκληρώσει το έργο. Θεωρώ ότι δεν θα είναι ο χρόνος που λένε ο χρόνος. Θεωρώ ότι θα είναι λιγότερο. Εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε πώς μπορούμε να μικρύνουμε το χρόνο αυτόν και να δημιουργήσουμε 2 εργοτάξια, μια πρόταση που έχει γίνει, ένα από την Καλοκαιρινού από Γιαμαλάκη προς τα πάνω και ένα από την Ίδης προς τα κάτω. Αυτό είναι ένα κόστος για τον εργολάβο. Θα δούμε πώς μπορεί να κατανοήσει και αυτός ότι είναι εμπορικός δρόμος και είναι μαγαζιά τα οποία και μία μέρα να κερδίσουν έχουν σοβαρό κέρδος.
3: Έμποροι και Δημοτική Αρχή βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία προκειμένου στο μέτρο του εφικτού το έργο να εκτελεστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειαστεί να κλείσουν τα εμπορικά καταστήματα.
12: Μας ενδιαφέρει ως επιτοπλίστων η πρόσβαση στα καταστήματα, οπότε πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς, πρέπει να γνωρίζουν και οι καταναλωτές, για να ξέρουν και πώς θα μπορούν να επισκεπτούν ένα δρόμο, αν και θα είναι εργοταξιακός, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει κάποια πρόσβαση γι' αυτό. Αυτό θέλουμε να ξέρουμε σε πρώτη φάση. Ξέρουμε ότι θέλει 2 μήνες περίπου ο ΔΕΔΙΕ για να προχωρήσει για να ξεκινήσει το έργο και να το ολοκληρώσει. Οπότε από εκεί και έπειτα.

0: να μας πούν είτε ο Δήμος είτε ο εργολάβος πώς θα κινηθεί το πλάνο του έργου. Πώς θα πάει, πού θα ξεκινήσει, με τι τρόπο θα γίνει πρόσβαση στα καταστήματα. Είμαστε αισιόδοξοι. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο να υλοποιείται σε άλλους δρόμους. Είναι δύσκολο. Θέλουμε όλοι να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Είναι ένας πολύπαθος δρόμος που πρέπει να ολοκληρωθεί επιτέλους.
1: Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν όλα τα δίκτυα ίδρυψης, αποχέτευσης, όμβρια, την υπογειοποίηση της ΔΕΗ, όπως είπαμε, την ανάπλαση με σύγχρονα υλικά, αστικό εξοπλισμό, ηλεκτροφωτισμό, πράσινο. Εκτιμούμε λοιπόν ότι ξεκινώντας από την Καλλικερινού 1, αμέσως είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να αρχίσουμε και την διαδικασία στην Καλλικερινού 2, από την Γιαμαλάκη μέχρι τη Χανιόπορτα.
2: Σε ένα νέο, επικαιροποιημένο σχέδιο αντισεισμικής προστασίας προχωρά ο Δήμος Ρεθύμνης με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των σχολείων. Η μελέτη που εκπονείται σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών επικαιροποιεί τον σχεδιασμό του 2007 και επεκτείνεται πλέον σε ολόκληρο το Δήμο, καλύπτοντας την πόλη και τους 101 οικισμού. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια, με στόχο να υπάρχουν συγκεκριμένα και εφαρμόσιμα μέτρα προστασίας σε περίπτωση σεισμού ή άλλης φυσικής καταστροφής.
3: Τη διάρκεια εκπόνησης του προγράμματος επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης βρεθήκαμε εδώ σήμερα στο σχολείο, το καινούργιο σχολείο στο οποίο έγιναν τα εγγένεια. Ένας στόχος τον οποίο έχουμε θέσει είναι αφενός μεν ο προσεισμικός έλεγχος όλων των δημόσιων σχολείων της χώρας αλλά και των δημοσίων κτηρίων. Και στη συνέχεια βέβαια τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο.
4: Έχουν ήδη προχωρήσει σε αρκετό μεγάλο βαθμό. Η μελέτη θα είναι παραδοτέα αρχές Νοεμβρίου. Κάναμε μια γόνιμη συζήτηση, αναφερθήκαμε σε πολλά θέματα της πολιτικής προστασίας. Οφείλω να πω ότι σαν Δήμος Ρεθύμνης με αυτή τη μελέτη θα είμαστε από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα πανελλαδικά που προσαρμόζουμε τα σχέδιά μας με τις επιταγές του καινούργιου νόμου για την πολιτική προστασία.
2: Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη δημιουργία ειδικού σχεδίου για κάθε σχολική μονάδα του Ρεθύμνου. Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, ο οποίος βρέθηκε στο Ρέθυμνο στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Δήμο, τόνισε ότι εκπαιδευτικοί και μαθητές θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι και να γνωρίζουν πώς θα κινηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
3: Στο πλαίσιο λοιπόν της επικαιροποίησης του αντισεισμικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης, κάνουμε τα ειδικά σχέδια για κάθε σχολείο, δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία είναι ιδιαίτερη ευαίσθητη σε θέματα σεισμών και φυσικών καταστροφών, θα πρέπει αφενός μεν να είναι ενημερωμένη. Και όταν λέω να είναι ενημερωμένη, και οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι αλλά και οι μαθητές. Στη συνέχεια, σε περιπτώσει εκτάτων αναγκών, να έχουν αξιόπιστα σχέδια και για σεισμό και για πλημμύρα και για δασική πυρκαγιά, έτσι ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί συνάδελφοι να οδηγήσουν τους μαθητές σε ασφαλή σημεία.
4: Εκτός από αυτό, κουβεντιάσαμε και άλλα θέματα που θεωρώ ότι ο κύριος Λέκας μπορεί να τα προωθήσει, όπως έχει γίνει με τα καθάριστα οικόπεδα, όπως έχει γίνει με τους χάρτες επικινδυνότητας, όπως έχει να κάνει με το προσωπικό του Δήμου λόγω της υποστελέχωσης. Και αυτοί το ξέρουν, είπαν ότι είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Όταν δεν έχεις προσωπικό, δεν μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις. Καλέσαμε τον κύριο Λέκα στο Ρέθυμνο τέλος του Οκτωβρίου. Είναι ένα τριήμερο που θα κάνει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.
2: Τα σχέδια θα προβλέπουν συγκεκριμένες διαδικασίες και ασφαλή σημεία συγκέντρωσης, ενώ θα καλύπτουν όχι μόνο τον σεισμό, αλλά και κινδύνους όπως οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές.
3: Είναι μια απόλυτη προτεραιότητα αυτή την οποία έχουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι το σχολικό περιβάλλον, οι μαθητές, τα παιδιά. Πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, να είναι ασφαλή, να κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να είναι ασφαλή τα παιδιά. Και βέβαια, κατ' επέκταση και όλη η κοινωνία, όλοι οι πολίτες σε επίπεδο Δήμου, σε επίπεδο Κρήτης.
4: Τη μελέτη επικαιροποιεί τη μελέτη που είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 2007-2008, Αυτό που, το καινούργιο που έχουμε σε σχέση με αυτή τη μελέτη είναι ότι έχει επεκταθεί σε όλα τα ωραία του Δήμου. Η παλιά μελέτη ήταν στην παλιά πόλη και ήταν στο αστικό ιστό της πόλης, παλιά πόλη και νέα πόλη. Τώρα επεκτείνεται σε όλο το Δήμο, που βέβαια θα περιλαμβάνει χώρους καταβυγής, χώρους συγκέντρωσης. Θα υπάρχει ένας έλεγχος για τα σχολεία, μεγάλη σημασία στα σχολεία και στις δημοτικές υποδομές.
5: Αυξήσεις στα μηνιαία καθαρά ποσά αποδοχών που λαμβάνουν περίπου 53.000 τρίτεκνοι μισθωτοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι φέρνει το 2027. Από τον Ιανουάριο του νέου έτους, ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών που λαμβάνουν οι τρίτεκνοι υπάλληλοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα θα γίνεται με βάση μια ακόμα πιο ευνοϊκή φορολογική κλίμακα που θα περιλαμβάνει ένα νέο αυξημένο κατά 11.000 ευρώ ετήσιο αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Το μέτρο αυτό προβλέπει συγκεκριμένα μηδενισμό του φόρου εισοδήματος στα πρώτα 20.000 ευρώ. Τρίτεκνοι στο μεταξύ χαρακτηρίζουν οι μη μέτρα τα παραπάνω μέτρα και καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή μέτρων πραγματικής στήριξης, όπως λένε.
6: Οι γεννήσεις από 100.000 που ήταν το χρόνο το 2011 έχουν φτάσει να είναι πέρυσι περίπου γύρω στις 66.000. Προσέξτε πόσο έχει μειωθεί ο πληθυσμός της Ελλάδος. Και με ένα αλγόριθμο που έχουν βάλει επιστήμονες, διαπιστώσανε ότι αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, το 2160, μακρινό μεν, αλλά είναι εφιαλτικό αυτό που θα ακούσετε, ευελπιστούμε όλοι ότι δεν θα συμβεί, αλλά ο αλγόριθμος έβγαλε ότι θα υπάρχει το τελευταίο ζευγάρι των Ελλήνων για να κάνει το τελευταίο Ελληνάκι. Οι καμπάνες ηχούν χρόνια. Το 79, όπως γνωρίζετε, η Πολύτεχνη ήταν από 5 παιδιά και πάνω. Περάσανε το νόμο και είπανε από 4 και πάνω. Έτσι κρατήθηκε μέχρι το 11 ο πληθυσμός μια χαρά. Όταν αρχίζει να μειώνεται ο πληθυσμός, φωνάζει γρηγορείται. Αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι δεν κάνανε σχεδόν τίποτα. Αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν δεν δίνουν λύση να γεννηθούν παιδιά. Βγαίνουν απλά για να πάρουν ψήφους. Είναι μέτρα προεκλογικά και αυτά. Τι μας είπανε τώρα, αφορολόγητο 20.000 ευρώ. Τι υπολογίσανε, ότι ο τρίτεκνος που θα μπει θα κερδίσει περίπου 620 ευρώ σε ετήσια βάση. Και ένα δυναμικό ερώτημα είναι, με αυτές τις αυξήσεις φτάνουνε για να καλύψουν τις αυξήσεις στις πάνες και στις παιδικές τροφές? Δεν φτάνουν. Μάταιος ο κόπος τους.
5: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Νομού Ηρακλείου υπογραμμίζει παράλληλα το πόσο ραγδαίες αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού στην Κρήτη τα επόμενα χρόνια. Καθώς οι νέοι και οι άνθρωποι σε παραγωγική και αναπαραγωγική ηλικία διαρκώς μειώνονται, ενώ οι ηλικιωμένοι αποτελούν σταδιακά την πολυπληθέστερη κοινωνική ομάδα.
6: Θα πρέπει να δούμε γιατί κλείνουν τα δημοτικά σχολεία, γιατί θα κλείσουν αύριο τα γυμνάσια, γιατί δεν υπάρχουν θέσεις σε βρεφικούς παιδικούς σταθμούς προκειμένου ο γονέας να κάνει παιδιά και γιατί τα παιδιά μας μένουν ελεύθερα. Εκεί πρέπει να δώσουμε τεράστια βαρύτητα. Πώς θα γεννηθεί το πρώτο παιδί, το δεύτερο και όταν φτάσει ο άλλος να κάνει το τρίτο παιδί που θεωρείται ηρωισμός, θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα. Αν δεν υπάρχουν, ματαιοπονούν όλοι αυτοί και δουλεύουν τον κόσμο στην κυριολεξία. Ο σημερινός πρωθυπουργός πριν από 8 χρόνια στην Πειραιώς μου υποσχέθηκε ότι θα τηρήσει την επιθυμία των γονέων του που το 1993 κάνανε τη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής με γραμματέα το συντομπίτη μας τον κύριο Μανώλη Δρετάκη, που έλεγε το πόρισμα ότι οι τρίτεκνοι πρέπει να ενταχθούν στους πολύτεκνους με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όχι αυτά τα ημίμετρα που παίρνουν. Εκεί είναι το γενναίο κίνητρο γιατί αφορά τα παιδιά μας. Όλα αυτά που παίρνουν αφορούν τους γονείς που καλώς οι γονείς κάνανε 3 παιδιά και μακάρι να τα κάνουν όλοι. Όμως επιτέλους το δημογραφικό θέλει γενναία μέτρα. Γρηγορείτε. Δεν υπάρχει χρόνος καθυστέρησης.

0: κεραυνή, λες να βρέξει.
1: Θα βρέξει δώρα, μάπ τον Δία.
0: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Διμερείς επαφές έχει στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός. Αύριο μιλά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τα μηνύματα Ερντογάν και τα ήρεμα νερά. Όλοι κατά Τσίπρα μετά την δήλωσή του «Ή εμείς ή κανείς». Κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι κάτοικοι των αθανάτων. Σφοδρή κριτική στην αυτοδιοίκηση για την ΠΕΔ παροδία. Συνεχίζονται οι εργασίες στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, έτοιμοι στα τέλη του μήνα. Παλιές, πρόσφατες, επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες δέχεται ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου για θεραπείες από μη γιατρούς. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, δηλώνει ο πρόεδρος του Πειθαρχικού. Γολγοθάς για τους παραγωγούς η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Ένα αμφιβόλο τίθεται η προκαταβολή του Οκτωβρίου, αλλά και η εξόφληση του Δεκεμβρίου. Προς αύξηση 50% σε οφειλές για νερό, μέσα σε ένα εξάμηνο προβλέπει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης. Να σπεύσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους εγκαίρως, καλεί τους δημότες η ΔΕΙΑΗ. Στη Νέα Υόρκη, το βασικό σταθμό της επίσκεψής του στις ΗΠΑ βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει σήμερα διμερείς επαφές και αύριο θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Με ενδιαφέρον να είναι το μεταξύ, ακούει η Αθήνα σε μια ταραγμένη περίοδο τα όσα δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έστειλε μήνυμα συνεργασίας και ειρηνικής επιλύσης των διαφορών με την Ελλάδα. Ενώ στην εσωτερική επικαιρότητα επικρατεί σήμερα η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος με τη δήλωσή του «Ή εμείς ή κανείς» άναψε φωτιές και προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Πασόκ.
1: Στροφή 180 μοιρών έκανε ο πρόεδρος της Τουρκίας από το βήμα του ΟΗΕ, ο Ταγίπ Ερντογάν, ενώ τις προηγούμενες μέρες είχε κάνει σειρά δηλώσεων εναντίον της χώρας μας, ακολουθώντας μια ρητορική έντασης, κάτι που υιοθετήθηκε και από τους υπουργούς εξωτερικών και άμυνας της γειτονικής χώρας, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, υποστήριξε πως οι διαφορές για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο μπορούν να λυθούν μέσα από το πνεύμα καλής γειτονίας και με βάση το διεθνές δίκαιο.
2: Εγέ ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz.
1: Είχαν προηγηθεί οι φιλοφρονήσεις του Αμερικανού Προέδρου προς τον Τούρκο Πρόεδρο τόσο κατά την αφήξή του όσο και κατά τη συνάντηση των ηγετών του κόλπου στο περιθώριο της συνεδρίασης του ΟΗΕ. Φιλοφρονήσεις όμως που δεν συνοδεύτηκαν με αυτό που περίμενε η Τουρκία από τον Αμερικανό Πρόεδρο, δηλαδή μια συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν μαζί του, αλλά και το να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ το πράσινο φως για την προμήθεια των F-35 από την Τουρκία.
3: My friend right over here from Turkey, he's a tough cookie, don't mess around with him, he's tough.

0: I hope they translate this right. I hope we have a good translator, but he's fantastic. He's a fantastic guy, right, my friend?
1: Vermeyecek, verecek, vermeyecek hikayesi. Bana yarın sabahleyin deseler ki F-35'i size veriyoruz. Sence hangi yıldan önce alamayız F-35'leri? Serhat, ben sana söyleyeyim. En az 2032'de alırsın.
2: Στο εσωτερικό της χώρας, η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Sky προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς ενώ έχει διαδοχικές ήττες απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, εμφανίστηκε ως ο μοναδικός που μπορεί να τον κερδίσει, θέτοντας μάλιστα και το δίλημα «Τσίπρας ή κανείς». Αναφορά που, όπως είναι λογικό, προκάλεσε την αντίδραση τόσο της κυβέρνησης όσο και του ΠΑΣΟΚ.
3: Ή εμείς, ωραία, ή κανείς.
4: Ή εσείς ή κανείς.
3: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ζωή φέρνει διλήμματα. Mm-hmm. Φέρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει στο Μητσοτάκη?
4: Αυτή
3: κάποιοι
4: τη στιγμή
3: θα πούνε κανένας.
4: Αυτός μην δεν φαίνεται.
3: Αν υπάρχει,
4: αυτή τη στιγμή
3: όμως,
4: δεν φαίνεται.
3: Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνησης.
4: Άρα εσείς δηλαδή.
3: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτός που έχει ρεαλιστικό σχέδιο. Αυτός που έχει εναλλακτικό σχέδιο.
4: Το αν ο κ. Ανδρουλάκης
3: είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς δική μου παρουσία. Η Βελόνα ήταν κολλημένη.
5: Μετά το Μητσοτάκη η χάος, η μέρα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας. Η χάος και τέθηκε με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης.
6: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε στο στούντιο, να συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα που έχει πολλές, μας δίνει πολλές αφορμές. Η πρώτη μας έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εννοώ και την ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τα όσα δήλωσε σε μια ταραγμένη περίοδο, όσο να πεις. Καλησπέρα.
7: Ναι, καλησπέρα Σωτία. Νομίζω ότι μεταφέρεται η κόντρα του Αιγαίου, ας το πούμε έτσι, στη Νέα Υόρκη. Αν πεις, δεν είναι και η πρώτη φορά επειδή είναι ο ΙΕ, αλλά ο Ερντογάν μοιάζει να είναι σε πανικό. Και δεν το λέω, ξέρεις, από την ελληνική πλευρά που λέμε αυτά τα ωραία ότι οι Τούρκοι ανησυχούν και έτσι, αλλά τώρα έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν. Γίνεται αυτό που λέγαμε και χθες, προχωράει η συμμαχία με το Ισραήλ, προχωράνε ένα-δύο πράγματα που έχουν να κάνουν με τα ενεργειακά και το πώς εμείς διασφαλίζουμε, το είπε και ο Πρωθυπουργός, τα θαλάσσια πάρκα, γιατί θα τα υπερασπιστούμε. Ήρθε και αυτό το πλήγμα με τα F-35, όπου σχεδόν πανηγύριζαν ότι θα τα πάρουν, ότι τα έχουν ήδη πάρει, αλλά μόνο έτσι δεν είναι τα πράγματα. Και ο Ερντογάν έκανε μια, θα έλεγα, ομιλία, η οποία περισσότερο σαν απευθυνόταν σε κάτι δικούς του εκεί, του κόμματος, που κατά καιρούς ανεβάζει τους τόνους για εσωτερική κατανάλωση. Νομίζω ότι
6: ήταν πάντως σε υπιότερους τόνους και από τον Φιντάν, από τις χθεσινές προχθεσινές δηλώσεις Φιντάν και από όσα λέγονται στο εσωτερικό της Τουρκίας. Αποσπάσματα είδαμε και στο βίντεο τώρα.
7: Ήτανε, που τι χάρη. Είπες πιο οξύς, δεν άκουσα, πιο οξύς.
6: Όχι, ήταν σε πιο ήπιους τόνους. Μίλησε για διεθνές δίκαιο, μίλησε για ειρηνική επίλυση. Ήταν πιο ήπιος.
7: Κοίταξε τώρα να μιλάει η Τουρκία για διεθνές δίκαιο. Πώς το
6: και σε τι ακροατήριο κιόλας.
7: Ο Νεοκλής Σαρής έλεγε ότι η Τουρκία δεν έχει ιστορία, έχει ποινικό μητρό. Έτσι, να συζητάμε για αυτούς είναι περίεργο. Πάντως φαίνεται ότι έχουν μια μεγάλη ανησυχία. Ας μην σπεύσω κι εγώ να το χαρακτήσω πανικό με τα όσα γίνονται. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή προσπαθεί να διασφαλίσει σε κάθε επίπεδο τα νότα της, ενώ αμυντικά. Είναι σε μια φάση που δεν ήταν, σου θυμίζω, πριν 10-15 χρόνια, πολύ ευάλωτη λόγω της οικονομικής κρίσης. Είναι πάρα πολύ καλύτερα και το ξέρουν αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι. Mm-hmm. Όσο και αν έχουν το φιλαράκι τους τον Τραμπ, ο οποίος μια τους τα λέει έτσι, μια τους τα λέει αλλιώς, και δεν βγάζουν τίποτα επί της ουσίας, νομίζω ότι είναι λογικό να ανεβάζουν τους τόνους. Βέβαια, να είμαστε δίκαιοι. Με τον Ερντογάν τόσα χρόνια, μόνο τους τόνους έχουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Έτσι. Επί της ουσίας δεν έχει κάνει κάποια κίνηση που κάποιοι άλλοι και μαλλιστές στρατηγοί τα κάνανε. Mm-hmm. Τώρα,
6: στο εσωτερικό,
7: υπάρχει η πολιτική επικαιρότητα, όπου πραγματικά τώρα ακούω τον κύριο Τσίπρα. Τον άκουσα σήμερα, φαντάζομαι τον ακούσαμε όλοι στο Sky, εμείς που έχουμε δηλαδή λόγω επαγγελματικής διαστροφής την ανάγκη,
6: ναι,
7: να ακούμε τους πολιτικούς αρχηγούς. Πραγματικά αναρωτιόμουν, Σώτια, ποιος τον συμβουλεύει για το rebranding αυτό. Δηλαδή, το να πει ή εγώ ή κανείς δεν μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, είναι σαν να ήρθε αυτός τώρα στη χώρα, ήρθαμε εμείς. Κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν κολλάει. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας, δεν μπορώ, προσπαθούσα, τώρα που τον άκουγα ξανά, να σκεφτώ πόσες φορές έχει χάσει τον κύριο Μητσοτάκη. 6, 7, πραγματικά, δηλαδή είναι εθνικές εκλογές, ευρωεκλογές, δημοτικές.

0: περιφερειακές. Έχει χάσει από το 19 και μετά
1: όλες
0: τις εκλογικές αναμετρήσεις. Έκανε δε κάτι που νομίζω ότι όσο και να το έχουμε ψάξει δεν έχουμε βρει κάτι αντίστοιχο, να χάσει όχι μόνο τις εθνικές εκλογές του 19 ως πρωθυπουργός, λες okay, έχασε το 23 τη μισή δύναμη του κόμματός του ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή αυτό νομίζω και μόνο που το λέει μοιάζει περισσότερο σαν ανέκδοτο. Ξέρεις ότι δεν μπορεί κανείς άλλος να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Και όπως νομίζω καλά του το είπε και το Πασόκ, ειδικά όταν επικαλείται συγκυβέρνηση και συνεργασίες με κόμματα ο κύριος Τσίπρας, πρέπει να είναι λίγο πιο σεμνός, γιατί το μόνο που θυμόμαστε ότι έχει κάνει είναι μια σύμπραξη με τον κύριο Καμένο. Έτσι. Δεν έχει κάτι άλλο.
1: Έτσι είναι αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προσανατολίζονται οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων μετά την χθεσινή συνεδρίαση της ΠΕΔ Κρήτης με αντικείμενο την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας, η οποία όμως όχι μόνο έληξε χωρίς να κατατεθεί εναλλακτική πρόταση, αλλά είχε και πολύ μικρή συμμετοχή. Στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, πάντως, οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου συνεχίζονται κανονικά, με το Υπουργείο Μετανάστευσης να διαμηνύει ότι η δομή θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει στα τέλη του Σεπτεμβρίου.
2: Στις 16.000 πλησιάζουν οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη από την αρχή του χρόνου, με την αύξηση να κυμαίνεται κοντά στο 20% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 και τον αριθμό των περιστατικών να είναι σχεδόν διπλάσιος από πέρσι.
3: Και οι συνθήκες που επικρατούν, που δεν είναι και οι καλύτερες, μπαίνουν στη διαδικασία να μετακινούνται οι μετανάστες από τη Λιβύη για να έρχονται εδώ πέρα στην Κρήτη. Να πούμε και να τονίσουμε ότι το 2026 έχουμε 339 περιστατικά σε επίπεδο Κρήτης και 15.000 περίπου 850 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Τα περιστατικά είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι βάρκες είναι πολύ περισσότερες και σε μικρότερο μέγεθος, μεταφέρουν μικρότερο αριθμό ανθρώπων μέσα. Έτσι λοιπόν το έργο είναι ακόμα δυσκολότερο και μεγαλύτερο για τα στελέχη του λιμενικού σώματος.
2: Είναι χαρακτηριστικό της αύξησης των περιστατικών τα στοιχεία που παραθέτει ο πρόεδρος της Ένωσης Λιμενικών Υπαλλήλων Ανατολικής Κρήτης για το Σεπτέμβριο, που ενώ υπάρχει μία ακόμα εβδομάδα για να τελειώσει ο μήνας, ο αριθμός των μεταναστών είναι κατά 600 περίπου περισσότεροι σε σχέση με πέρσι.
3: Είχαμε 38 περιστατικά το Σεπτέμβριο του 2025 και 1891 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη. Ο Σεπτέμβριος τώρα του 2026 έχουμε 2.518 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη και 54 περιστατικά. Βλέπουμε περίπου να έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη περισσότερα, 620 άτομα περισσότερα σε σχέση με τον προηγούμενο Σεπτέμβριο του 2025. Mm-hmm. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυξάνονται οι ροές όλο και περισσότερο.
2: Την ίδια στιγμή στους Αθανάτους και τις γύρω περιοχές οι κάτοικοι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων διαρκείας μετά το ναυάγιο που υπήρξε στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, όπου συμμετείχαν μόλις 4 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να υπάρξει φυσικά κάποια πρόταση για άλλο χώρο για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.
4: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ δεν μπορούσε να πάρει ούτως ή άλλως απόφαση από τη στιγμή που υπήρξε μια μικρή συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με δεδομένο ότι κάποιοι δικαιολογημένα δεν μπορούσαν να έρθουν ή ενδεχομένως κάποιοι άλλοι για κάποιους λόγους δεν προσήλθαν. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν μπορούσαμε να πάρουμε κάποια απόφαση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Είναι μαζί μου στο στούντιο Κώστας Κεφαλογιάννης να συζητήσουμε με φόντο αυτή τη συνεδρίαση της ΠΕΔ, που τα λέγαμε και χθες, μάλλον ήταν φιάσκο.
5: Μάλλον ήταν φιάσκο. Ήταν μια σύσκεψη άνευ λόγου.
1: Είχε αντικείμενο βέβαια, άλλο τώρα που εν τέλει.
5: Ναι, δεν είπα άνευ αντικείμενο, επί της ουσίας άνευ λόγου. Νομίζω ότι όλοι μπορούσαμε να προβλέψουμε λίγο πολύ τι θα συμβεί. Κοίταξε, Σότια, το θέμα έχει δρομολογηθεί. Για ποιο λόγο θα πήγαιναν σε μια σύσκεψη της ΠΕΔ οι άλλοι δήμαρχοι του νομού Ηρακλείου, όταν γνωρίζουν ότι η δομή έχει ουσιαστικά χωροθετηθεί στα όρια του Δήμου Ηρακλείου? Για ποιο λόγο δηλαδή να μπουν εσκεμμένα ή θελημένα ξανά σε μια συζήτηση που για εκείνους έχει κλείσει και όπως είχε αποδειχθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, ήταν και μια πολύ δυσάρεστη συζήτηση. Ήταν μια καυτή πατάτα που κανείς δεν ήθελε. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή να πάνε οι δήμαρχοι εχθές. Σε κάθε περίπτωση όμως η συμπεριφορά τους μπορεί να εκλειφθεί και ως απαξίωση προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία για αυτήν την τηλεδιοίκηση.

0: διάσκεψη, η οποία κράτησε λιγότερο από 20 λεπτά. Και από αυτά τα 20 λεπτά, ζήτημα να συζητήθηκαν 5 λεπτά κάποια πράγματα σε σχέση με την δομή εκ του αποτελέσματος, αλλά νομίζω ότι και από πριν μπορούσαμε να προβλέψουμε ότι δεν υπήρχε κανένα αποτέλεσμα και δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει, εκτός και αν ο Δήμαρχος Ηρακλείου θέλει να τη χρησιμοποιήσει, ας πούμε, ως επιχείρημα προς τους κατοίκους των Αθανάτων που έχουν ξεσηκωθεί ξανά, για να πει ότι εγώ προσπάθησα να βρω μια λύση, αλλά κανένας άλλος δήμαρχος δεν με βοηθάει. Δεν ξέρω αν περνάει αυτό προς την κοινωνία.
1: Θέλω να σε ρωτήσω αν κρίνεις ότι θα περάσει ένα τέτοιο επιχείρημα.
0: Κρίνω ότι οι κάτοικοι είναι ξεσηκωμένοι. Έχουν από χθες, μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης, βγάλει μια ανακοίνωση και λένε ότι θα αρχίσουν να κλείνουν το δρόμο, ή μάλλον θα κλείσουν το δρόμο, την Ηρακλείου Μυρών επαόριστον, μέχρι να αποφευχθεί, να αποτραπεί η δημιουργία της δομής στους Αθανάτους. Επειδή κάτι τέτοιο δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει, να αποτραπεί η δομή, δεν ξέρω αν αυτή η κινητοποίηση δημιουργήσει άλλου είδους προβλήματα. Οι προηγούμενες φορές που είχε κλείσει ο δρόμος ήταν, ας πούμε, συμβολικές. Δεν ξέρω τώρα τι εννοούν, αν εννοούν δηλαδή ότι θα διακόψουν εντελώς την κυκλοφορία, γιατί βέβαια μιλάμε για ένα πολύ βασικό δικό άξονα της Κρήτης και αν διακοπεί η κυκλοφορία εκεί θα προκύψουν πολλά προβλήματα. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι χθες απαξιώθηκε επί της ουσίας και η λειτουργία της ΠΕΔ, που έτσι κι αλλιώς σε αυτή την ιστορία έχει επιλέξει από την αρχή να παρακολουθεί κυρίως παρά να συμμετάσχει.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Όλα θα ερευνηθούν στο μέτρο που μπορούμε, είπε σήμερα ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Δημήτρης Ξηδάκης, αναφερόμενος σε επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες, πρόσφατες αλλά και παλιότερες, που αφορούν σε παράνομες και επικίνδυνες πρακτικές που ακολουθούν διάφοροι που αυτοχαρακτηρίζονται γιατροί. Μιλώντας στον Sky Crete 92,1, τόνισε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι ανακριτική η αστυνομική αρχή, αλλά και ότι θα φτάσουν στον εισαγγελέα σοβαρές περιπτώσεις που ενέχουν κίνδυνο για τους ασθενείς. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κ. Ξηδάκης σήμερα.
2: Ναι, έχουν φτάσει σε εμάς καταγγελίες, αλλά όχι τώρα μόνο, από παλιά. Έρχονται καταγγελίες και πολιτών, ακολουθώντας την επίσημη οδό. Δεν θέλω να φανώ τώρα αδικολάτρης, αλλά καταλαβαίνετε ότι μια καταγγελία που θα γίνει θα πρέπει να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη πορεία για να έχει και βάρος η περαιτέρω αντιμετώπιση. Έτσι. Δεν μπορεί δηλαδή να μείνει σε ένα screenshot από ένα κινητό κτλ. Ναι. Θα πρέπει να το ψάξουμε κι εμείς να δούμε τι συμβαίνει. Σαν γιατρός βασικά και σαν μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, σαν πρόεδρος, θεωρώ ότι όσα καταγγέλνονται το τελευταίο διάστημα, που κάποια τα ξέραμε κι εμείς από πιο παλιά, απαιτούν και σοβαρή και σταθερή όμως αντιμετώπιση. Μην μείνουμε δηλαδή την παρούσα κατάσταση σαν πυροτέχνημα επειδή ο ατυχής συμπολίτης μας ήταν διάσημος και να σβήσει αυτό σιγά σιγά, όπως δυστυχώς συμβαίνει συνήθως στη χώρα μας.
3: Καλά, αν γίνεται, είπατε ότι τις έχουμε από παλιά. Εντάξει, εσείς στο πειθαρχικό είστε τώρα, αλλά
2: ναι.
3: Τι κάναμε για αυτές που είχαμε από παλιά? Έχουν διερευνηθεί, μπήκαν στο αρχείο?
2: Βεβαίως. Όχι. Έχουν διερευνηθεί, έχουν επιβληθεί πρόστιμα και μάλιστα αρκετών εκατοντάδων, αρκετά χιλιάδες ευρώ πρόστιμα. Έχουμε αφαιρέσει άδειες ιατρείων. Είχαμε μια καταγγελία για ιατρείο το οποίο έκανε επεμβάσεις αισθητικής φύσεως. Από τα αρχεία μας, τα οποία είναι και δημόσια, δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί να ελέγξει το όνομα του συναδέλφου τι ειδικότητα έχει, συγκεκριμένη συνάδελφος ήταν άνευ ειδικότητας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα στο ιατρείο της.
3: Ναι.
2: Και εκεί πήγαμε, κάναμε τον έλεγχο,
3: ναι.
2: Στοιχειοθετήθηκε, διότι δεν μας επιτράπει η είσοδος, έτσι. Στοιχειοθετήθηκε με κάποιο φωτογραφικό υλικό τύπου πινακίδες κτλ. Μπήκε ένα μεγάλο πρόστιμο και από εκεί και πέρα έχει πάρει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Καταλαβαίνετε ότι κανένας ιατρικός σύλλογος, ό,τι και να λέει στην τηλεόραση, δεν μπορεί να ελέγχει καθημερινά και διαρκώς όλα τα ιατρεία. Καταρχήν, πολλοί, ας πούμε, συνάδελφοι εντός εισαγωγικών, μπορεί να κάνουν ένα ιατρείο το οποίο δεν το έχουν δηλώσει πουθενά.

0: Νοικιάζει ένα γραφείο, βάζει μια ταμπέλα και ξεκινά. Αν δεν το δηλώσει, πού θα ξέρουμε εμείς ότι σε ένα διαμέρισμα, ας πούμε, στο κέντρο του Ηρακλείου, κάνει αυτό ιατρείο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι αυτό.
1: Εάν το μάθετε, αν το μάθετε όμως και το τσιμπήσετε, συγγνώμη για την έκφραση, θα πέσει πρόστιμο, έτσι δεν είναι?
0: Όχι μόνο πρόστιμο. Το πρόστιμο είναι πολύ λίγο.
1: Ναι, το λέω γιατί.
0: Μπορεί να γίνει αναστολή τη άδεια άσκηση επαγγέλματο.
2: Λοιπόν, επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη, γιατί είχατε όντως, Κώστα, εγώ σας άκουσα και live, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Ξηδάκη το πρωί. Είπατε πολλά για τις καταγγελίες, για τις πληροφορίες που φτάνουν στον Ιατρικό Σύλλογο. Υπάρχουν και παλιότερα βέβαια θέματα και ήταν σημαντικό ότι διευκρίνησε και μερικά πράγματα στο πνεύμα που το συζητάμε και εδώ κάθε βράδυ. Δηλαδή ότι ο Ιατρικός Σύλλογος και ο κάθε Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι αστυνομία, δεν είναι ανακριτής, φτάνει μέχρι ενό σημείου μπορεί να φτάσει, ενώ τους ελέγχους και τη δράση τους σε σχέση με αυτούς τους όλους τους επιτίδιους.
3: Κοίταξε, το σίγουρο είναι ότι πρέπει να υπάρξει καταγγελία. Mm-hmm. Εντάξει, ο Ιατρικός Σύλλογος, ας πούμε, Ηρακλείου, που είναι μεγάλος σύλλογος, να φανταστούμε τι έχει εκτός από μια γραμματεία, μια διοίκηση που συνεδριάζει συχνά, πυκνά, δεν έχει σημασία, το πειθαρχικό του και τα άλλα όργανα. Δεν έχει τη δυνατότητα να είναι κάθε μέρα παντού. Αυτό είπε ο κύριος Ξηδάκης. Είναι και πάρα πολλοί γιατροί σε ιατρικούς συλλόγους όπως το Ηράκλειο, όπως τις υπόλοιπες Κρήτης. Και για να μην μιλήσουμε για το χάος της Αθήνας, έτσι. Λοιπόν, μετά από καταγγελίες κάνουν έρευνα, η οποία το ξεκαθάρισε επίσης ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Πρέπει να είναι μετρημένη, πρέπει να έχει μια συνέπεια και να είναι σε βάθος. Δηλαδή, γιατί ξέρεις, υπάρχουν, να το πω έτσι, και τα προσωπικά. Υπάρχουν και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με καταγγελίες που είναι εκ του πονηρού. Όλα λοιπόν πρέπει να μπαίνουν σε μια ζυγαριά. Γιατί το είπαμε και με τον γιατρό το πρωί που μιλήσαμε, επίσης δεν πρέπει να υπάρχει ένα τσουβάλιασμα. Έτσι, γιατί γίνονται πάρα πολλές, αν θες, επεμβάσεις, παρεμβάσεις, ιατρικές πράξεις, οι οποίες μπορεί, αν θες, οριακά να μην έχουν σχέση με την ειδικότητα, mm-hmm. αλλά άντε τώρα να πεις, να το πω δηλαδή έτσι, σε ένα γαστρεντερολόγο να μην κάνει το ένα ή το άλλο. Γιατί κανονικά, αν το πάρουμε με το

0: θα τις δουν. Εκείνο που επεσήμανε ο κ. Ξηράκης, νομίζω και συμφωνούμε όλοι, ότι προφανώς η πολιτεία έχει τη βασική ευθύνη με τα θεσμικά της όργανα και τους συλλόγους, τους ιατρικούς, για να ελέγξουν πρόσωπα και πράγματα. Πρέπει να έχουμε και εμείς όμως το νου μας για το τι βλέπουμε γύρω μας, mm-hmm. πού πάμε, ποιος μας προτείνει τι, αν πραγματικά είναι γιατρός, δεν χρειάζεται να του πεις κατέβασε τα πτυχία. Υπάρχει τρόπος έτσι, να το ελέγξουμε.
1: Ακριβώς.
0: Και πάντα να ξέρουμε ότι έτσι κι αλλιώς κάθε ιατρική πράξη έχει μια επικινδυνότητα.
1: Έχει
0: από
1: κίνδυνο.
0: Το απλό μέχρι το πιο μεγάλο και είδαμε τι συνέβη στο πιο σοβαρό βέβαια που έγινε με το Μακαρίτη το Μαζονάκι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ Κώστα. Με όνειρο θερινής νυχτός μοιάζει κυρίες και κύριοι αυτή την ώρα τουλάχιστον η καταβολή της προκαταβολής της ενίας ενίσχυσης στους παραγωγούς στα μέσα Οκτωβρίου, καθώς ακόμα δεν έχουν ενεργοποιήσει τα δικαιώματά τους πάνω από το 50% των δικαιούχων. Εν τω μεταξύ, οι προθεσμίες τρέχουν, τα τεχνικά προβλήματα παραμένουν στην πλατφόρμα και έτσι η υποβολή της αίτησης επέγεται αναμονή και ταλαιπωρία για τους παραγωγούς. Πάμε στο Χάρη Λεοντάκη που είναι μαζί μου και έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
2: 610 με 615.000 είναι όλη η παραγωγή και μένουν ακόμα 340.000 να υποβάλουν αιτήσεις. Νομίζω αυτό το νούμερο τα λέει όλα. Και παρά την παράταση που δόθηκε, παρά τα όσα λέει η ΑΔΕ, παρά τα όσα έχουν γίνει, παρά τις 42, πρόσεξε, 42 αναβαθμίσεις της πλατφόρμας. Και 42 αναβαθμίσεις που δεν είναι σε εισαγωγικά η λέξη ανώδυνες. Γίνεται μία αναβάθμιση της πλατφόρμας και σε λίγη ώρα χάνουν τα δεδομένα που περνούσε εκεί την
1: στιγμή.
2: Αυτό και
1: μόνο αποδεικνύει τις λειτουργίες, έτσι. Χάρη, έτσι, την
2: όλα αυτά μετέφεραν στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και στον πρόεδρο της ΑΔΕ, στον διοικητή, συγγνώμη, της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή, οι εκπρόσωποι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, αλλά και συνδικαλιστικά στελέχη αγροτών, τονίζοντας το ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα και ότι έτσι όπως πάει οι αγρότες θα μείνουν χωρίς επιδοτήσεις, χωρίς προκαταβολή, παρά τα όσα λέει η ΑΔΕ. Η ΑΔΕ έστειλε ένα SMS πριν 2 μέρες, βράδυ, τέτοια ώρα, συγγνώμη, πιο αργά ήταν, 9.30 ώρα το βράδυ πριν από 2 μέρες, και έλεγε στους παραγωγούς τρεχάτε να προλάβετε να ενεργοποιήσετε. Ναι. Με την προοπτική ότι με την ενεργοποίηση θα παίρναν τα χρήματά τους μέχρι 31 Οκτωβρίου.
1: Έτσι.
2: Κάτι τέτοιο φαντάζει αδύνατο.
1: Ναι.
2: Άκουσαν προσεκτικά, άκουσαν την ανησυχία και την αγωνία των εκπροσώπων των κέντρων υποδοχής, άκουσαν το άγχος τους για τα πρόστιμα που μπορεί να επιβληθούν σε κέντρα υποδοχής αν κάνουν λάθος στις αιτήσεις, δεσμεύτηκαν ότι θα δώσουν λύσεις. Μάλιστα, ο κύριος Πιτσιλής είπε ότι μέχρι τη Δευτέρα το σύστημα θα λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί. Βέβαια, προφανώς και ο κύριος Πιτσιλής ίσως να μην είχε και την πλήρη εικόνα με τα όσα άκουσε. Μένει να δούμε.
1: Και το σίγουρο είναι κάτι μικρό καλάθι για όσοι τον άκουσαν, έτσι, τον Γιώργο Πιτσιλή. Δεδομένου ότι αυτές οι δυσλειτουργίες τρέχουν από τις 4 Αυγούστου, νομίζω έχει ανοίξει η πλατφόρμα.
2: Πολύ σωστά.
1: Ναι.
2: Αλλά φάνηκαν, επειδή υπήρξε μια ουσιαστική αναφορά των όσων έχουν συναντήσει όλοι όσοι καταχωρούν αιτήσεις στο σύστημα. Είχε μια πλήρη εικόνα και ο Υπουργός αλλά και ο κύριος Πιτσιλής. Σε ορισμένα πράγματα φάνηκαν ότι μάλλον δεν είχαν την πλήρη ενημέρωση που έπρεπε να έχουν ή νόμιζαν ότι είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα.
1: Άρα πιθανολογούμε Πιτσιλής ότι όντως θα ρυθμιστούν μερικά θέματα έως τη Δευτέρα ενδεχομένως.
2: Μακάρι να ρυθμιστούν και λέω μακάρι να ρυθμιστούν γιατί καταλαβαίνεις όταν επί δεκαετίες οι αγρότες έπαιρναν τις επιδοτήσεις το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου και ξαφνικά μείνουν χωρίς επιδοτήσεις, τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα.
1: Φυσικά.
2: Όχι μόνο για τους αγρότες.
1: Έτσι, ακριβώς, σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Μπροστά σε δυσθεώρητα πρόστιμα κινδυνεύουν να βρεθούν, κυρίες και κύριοι, οι δημότες που δεν θα εξοφλήσουν ή έστω ρυθμίσουν έγκαιρα τις οφειλές τους προς την ΔΕΙΑΗ. Σύμφωνα με όσο προβλέπει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, αν ένας οφειλέτης δεν κάνει ρύθμιση ή αν δεν αποπληρώσει την οφειλή του εντός εξαμήνου, τότε το χρέος θα πάρει 50% αύξηση.
3: Μπροστά σε ένα εξωφρενικό πρόστιμο κινδυνεύουν να βρεθούν οι δημότες που δεν θα εξοφλήσουν ή έστω ρυθμίσουν έγκαιρα τις οφειλές τους προς την ΔΕΙΑΗ. Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, αν ένας οφειλέτης δεν κάνει ρύθμιση ή δεν αποπληρώσει την οφειλή του εντός εξαμήνου, τότε το χρέος θα πάρει 50% αύξηση. Μάλιστα,

0: Μετά το πέρας της εξάμηνης προθεσμίας, οι οφειλές περνούν στην δικαιοδοσία της ΑΔΕ.
1: Πριν δύο μήνες που ψηφίσε ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης που είχε μέσα και την αλλαγή για τη ΔΕΙΑ, ανέφερε αυτό το θέμα ότι οι πρόθεσμες πάνω από 6 μήνες δεν έχουν οι οφειλές, δεν έχουν διακανονιστεί, δεν έχουν πληρωθεί, θα έχουν ένα πρόστιμο 50%.
2: 50% εάν μέσα σε 6 μήνες δεν το ρυθμίσουμε ή δεν πληρώσουμε κάτι, ναι. Γίνεται 1500.
1: Ναι, ακριβώς το 50% παραπάνω. Ακριβώς 50% λέει.
2: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Αυτό εγώ τοπικά πρώτη φορά το βλέπω. Δεν το έχω καταλήξει πουθενά ούτε κανένα άλλο φορέα, ούτε στα θέματα πρόσθεσμα προς το κράτος έχει συμβεί ποτέ αυτό το πράγμα.
0: Γι' αυτό τον λόγο η ΔΕΙΑ έσπευσε να βγάλει ανακοίνωση προειδοποιώντας τους δημότες να σπεύσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους εγκαίρως. Για το θέμα μίλησε στο Sky Κρήτης και την εκπομπή των Σωτήρη Μεταξά Κώστα Κεφαλογιάννη ο πρόεδρος της επιχείρησης Γιώργος Βουρεξάκης, ο οποίος αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα παράλογο και πιθανόν αντισυνταγματικό μέτρο.
1: Δεν ξέρω αυτή η διάταξη είναι τόσο. Θεωρώ ότι δεν είναι και νόμιμη αυτή η διάταξη, αλλά εγώ είμαι αναγκασμένος, επειδή είναι νόμος είναι, να το αναφέρω και στους δημότες οι οποίοι έχουν ληφθεί πρόθεσμες οφειλές, για να έρθουν να μπορέσουν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε διακανονισμό μέχρι 36 μήνες, μια αποκαταβολή 10 με 20% μπροστά αυτό, ανάλογα το ποσό που χρωστάνε. Για να μην μπλέξουμε σε αυτή την κατάσταση.
0: Με βάση όσα είπε ο κ. Βουρεξάκης, τα χρέη προς την ΔΕΙΑΗ από ανεξόφλητους λογαριασμούς είναι περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 5 τα χρωστούν ο Δήμος Ηρακλείου και το Παγνί.
1: Τα ποσά που χρωστούνται στη ΔΕΙΑΗ, να ξέρει και ο κόσμος, είναι περίπου τα 20 εκατομμύρια. Αλλά τώρα σε αυτό πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, μπορεί να έχει λήξει δύο μέρες το λογαριασμός.
2: 20 εκατομμύρια είναι λογαριασμοί λογικό. Που δεν έχουν πληρωθεί, είναι και μεγαλοφιλέτες μέσα, δηλαδή μεγάλοι οργανισμοί.
1: Μεγαλοφιλέτες, τώρα το πω έτσι με λίγα λόγια, ας πούμε, είναι το Παγνί που έχουμε μια διαφορά στο τιμολόγιο. Είναι ο Δήμος Ηρακλείου είναι που έχουμε αφήσει ένα ποσό το οποίο είχαμε κάνει διακανονισμό μέχρι το 2019, είχαμε κλείσει τις υποθέσεις, αλλά από τότε υπάρχει και ένα υπόλοιπο το οποίο είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια, δεν κάνω λάθος.
0: Χαρακτηριστικό είναι πως τα χρέη των δημοτών φτάνουν στα 15 εκατομμύρια ευρώ.
1: Περίπου 5 εκατομμύρια είναι οι μεγαλοφιλές, αν πούμε το
2: και 15 ας πούμε από τους δημότες πάνω κάτω.
1: Πραγματικά μας έχει προβληματίσει και από εμάς και όλες τις ΔΕΙΑ στην Ελλάδα. Είναι το

0: Τον ανακαλύπτουμε σιγά σιγά και δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι πρόκειται για μια μεταρρύθμιση προς τη σωστή κατεύθυνση ή για μια αλλαγή με πολλά προβληματικά σημεία. Υπάρχουν και άλλα. Ευκαιρία δοθεί, θα τα συζητήσουμε κάποια στιγμή. Εν προκειμένου όμως, η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι νόμος του κράτους πια. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια πρόταση ή για μια ότι είναι κάτι προαιρετικό. Αυτή τη στιγμή οι ΔΕΙΑ είναι υποχρεωμένες να λειτουργήσουν με τον συγκεκριμένο τρόπο και οι ΔΕΙΑΙ. Δηλαδή, αν μέσα σε 6 μήνες από την έκδοση ενός λογαριασμού ο φιλέτης δεν τον έχει εξοφλήσει ή δεν έχει μπει σε μια διαδικασία ρύθμισης, τότε το αρχικό ποσό παίρνει αύξηση 50%, το οποίο είναι σχεδόν εξωφρενικό. Δηλαδή, το συζητούσαμε και με τον Σωτήρη Μεταξά Σώτια το μεσημέρι στο ραδιόφωνο στον Sky Κρήτης. Αν στη δημόσια διοίκηση υπάρχει τέτοιου είδους προσάυξηση μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ναι. Και δεν μας ερχόταν κάποιο αντίστοιχο παράδειγμα, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε γιατί σε ένα αγαθό ύψης της σημασίας, όπως είναι το νερό, εφαρμόζεται αυτή η πάρα πολύ αυστηρή πρακτική. Τόσο αυστηρή που έχω την εντύπωση ότι πέρα από τραγιλαυκές καταστάσεις με δημότες που δεν θα έχουν πάρει χαμπάρι τι έγινε και ξαφνικά θα βρεθούν με υπέρογκα χρέη, θα δούμε προβληματικές καταστάσεις και ανάμεσα σε δήμους και ΔΕΙΑ. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποιες ΔΕΙΑ ήδη λένε ότι δεν θα το εφαρμόσουν. Ότι παρότι είναι νόμος του κράτους, ξέρεις, με πολιτική απόφαση ενδεχομένως, να αποφασίσουν να μην το κάνουν αυτό. Η ΔΕΙΑ που θα το εφαρμόσουν υπό το φόβο του καταλογισμού, γιατί αυτό πρέπει να το πούμε στον κόσμο, πάντα υπάρχει ο φόβος του καταλογισμού σε υπαλλήλους. Δηλαδή, ένας νόμος του κράτους, εάν δεν εφαρμοστεί και αφορά τέτοιου είδους διαδικασίες, πρόστιμα δηλαδή και οφειλές, υπάρχει περίπτωση του καταλογισμού στον υπάλληλο που δεν έκανε τη δουλειά.
1: Ό,τι ισχύει στο δημόσιο ισχύει και για τους δημοτικούς υπαλλήλους.
0: Οι ΔΕΙΑ λοιπόν που θα κληθούν να το εφαρμόσουν θα βρεθούν αντιμέτωπες με τις άλλες ΔΕΙΑ και ξέρεις με τον κόσμο που να λέει να ο Πελετίδης για να πω ένα τυχαίο παράδειγμα.
1: Δεν το έκανε. Ναι,
0: δεν το έκανε. Εδώ γιατί το κάνουμε. Στη ΔΕΙΑ Ηρακλείου υπάρχουν σκέψεις για να δουν πώς μπορούν να το αποφύγουν, όμως επί του παρόντος το μέτρο ισχύει, ο νόμος ισχύει και γι' αυτό έβγαλαν σήμερα ανακοίνωση. Και εγώ θα πρότεινα προς τους δημότες που μας ακούν, προς τους τηλεθεατές, να ρυθμίσουν ή να πληρώσουν τα χρέη τους εφόσον μπορούν, γιατί δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι τελικά δεν θα εφαρμοστεί.
1: Αρκεί, το ρωτώ ξανά για να δω αν το έχω καταλάβει και το μεταφέρουμε και σωστά. Αρκεί να μπει ο φιλέτης σε μια ρύθμιση.
0: Σωστά.
1: Έτσι, δεν
0: αρκεί,
1: είναι.
0: Να μια...
1: αρκεί να μπει σε μια ρύθμιση προκειμένου να πληρώσει αυτή,
0: αυτή
1: την προσάυξη.
0: Υπάρχουν και κάποια κενά στοιχεία. Είπα νωρίτερα ότι ξεκινάει να εφαρμόζεται από τη στιγμή που θα εκδοθεί ο λογαριασμός. Mm-hmm. Από πότε όμως, από ποιον λογαριασμό και μετά, αν δηλαδή θα ισχύει από πρώτους του 27, ας πούμε, ή αν ισχύει από τη μέρα που ψηφίστηκε ο κώδικας, είναι κάτι το οποίο οι ΔΕΙΑ περιμένουν οδηγίες για να διευκρινιστεί.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι, Κώστα. Ισχυρό παραμένει, κυρίες και κύριοι, το επενδυτικό ενδιαφέρον στην αγορά κινητών του Ηρακλείου μετά και τις φορολογικές ρυθμίσεις που εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Πλέον και οι Έλληνες στρέφονται στην αγορά κατοικίας λόγω των υψηλών ενοικίων. Με αρκετούς μάλιστα από αυτούς να ενδιαφέρονται και για ακίνητα στα περίχωρα του Ηρακλείου.
2: Το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην αγορά κινητών του Ηρακλείου παραμένει ισχυρό από ξένους επενδυτές, κυρίως από τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κώστας Αράπογλου εξηγεί στην τηλεόραση Κρέτα γιατί.
3: Υπάρχει ενδιαφέρον, ιδίως από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από τρίτες χώρες του εξωτερικού, δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του ότι από 1 Εβδόμου του 2027 ο φόρος μεταβίβασης για αυτούς τους αγοραστές, τρίτων χωρών δηλαδή, αυξάνεται από 3% σε 15%. Άρα λοιπόν, αγοραστές από Ισραήλ ή από Τουρκία, σε συνδυασμό με ότι εξασφαλίζουν δικαίωμα χρυσής βίζας, έχουν εκδηλώσει εντονότατο ενδιαφέρον και γίνονται αγοραπολισίες αυτής της κατηγορίας.
2: Όπως σημείωσε ο κύριος Αράπογλου, πλέον και οι Έλληνες στρέφονται στην αγορά κατοικίας λόγω των υψηλών ενοικίων και ενώ παράλληλα οι τράπεζες δίνουν δάνεια για αυτό το λόγο.
3: Επίσης και από Έλληνες υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον για να αγοράσουν διαμερίσματα εν ώψη του ότι έχουν ανέβει οι τιμές των ενοικίων. Οι τράπεζες δίνουν δάνεια με ασφαλή τραπεζικά κριτήρια βέβαια και σε αυτό πρέπει να είναι και πολύ προσεκτικοί οι υποψήφοι αγοραστές, όπως επίσης να φροντίζουν να κάνουν σχολαστικούς ελέγχους στους τίτλους των ακινήτων που αγοράζουν.
2: Οι ξένοι ενδιαφέρονται κυρίως για εξοχική κατοικία, ενώ οι Έλληνες για πρώτη κατοικία, παλαιότερης κατασκευής, έτσι ώστε να επισκευαστεί με τα προγράμματα Σπίτι μου 1, 2 και 3.
3: Οι ξένοι ενδιαφέρονται για να

0: αναπτύσσουν παραθεριστική κατοικία, όπως είπαμε, ιδίως οι κάτοικοι τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Έλληνες ενδιαφέρονται να αγοράσουν σπίτι κατά προτίμηση παλαιό για να το επισκευάσουν, γιατί έχουν χαμηλότερο κόστος. Σε αυτό έχουν συμβάλει και τα προγράμματα Σπίτι μου 1, 2 και το 3 που έχει εξαγγελθεί, με τα οποία όμως το αρνητικό που έχουν τα προγράμματα αυτά είναι ότι έχουν ανεβάσει τις τιμές, γιατί έχουν αυξήσει τεχνητά τη ζήτηση.
1: Αρκετοί Έλληνες ενδιαφέρονται και για ακίνητα στα περίχωρα του Ηρακλείου, όπου είναι οικονομικότερα και εν συνεχεία θα χτίσουν με χαμηλότερο κόστος την κατοικία τους.
0: Επίσης, Έλληνες ενδιαφέρονται για αγορά οικοπαίδου σε περιοχές που είναι γύρω από το Ηράκλειο. Αυτά όμως ακίνητα των οποίων υπάρχει δυνατότητα να οικοδομηθούν, επειδή έχουν καταργηθεί οι παρεκκλήσεις, κάποιοι έχουν προλάβει και έχουν εκδώσει οικοδομικές άδειες ή μπορούν ακόμα στα εντός οικισμού να εκδώσουν οικοδομική άδεια με χαμηλότερο κόστος οικοπαίδου και με σκοπό να κατασκευάσουν ένα πετρόκτιστο ή ένα λιόμενο που έχει χαμηλότερο κόστος κατασκευής.
2: Μετά τις 15 Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η δράση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου «Φροντίζω τα φάρμακά μου», η οποία έχει σαν στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών, όχι μόνο να ελέγχουν τακτικά το φαρμακείο του σπιτιού τους, αλλά και να επιστρέφουν τα χρησιμοποιητά ή λυγμένα σκευάσματα σε ειδικούς κάδους. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Αριστοτέλης Κουντάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, αναφέρθηκε και στις ελλείψεις φαρμάκων, από απλά καθημερινής χρήσης σκευάσματα μέχρι φάρμακα για σοβαρές παθήσεις.
1: Για ένα νέο πρόγραμμα, αυτό της ανακύκλωσης φαρμάκων, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλης Κουντάκης, σημειώνοντας πως θα ξεκινήσει μετά τις 15 Οκτωβρίου.
3: Είμαστε αυτή τη στιγμή στην κατάρτιση των συναδέλφων και τον προγραμματισμό της όλης διαδικασίας, την οποία υπολογίζουμε ότι θα ξεκινήσει μετά τις 15 Οκτωβρίου. Απλά ανακοινώνουμε τώρα για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε και τους φαρμακοποιούς να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά και τους πολίτες. Αρχίζουν σιγά σιγά να αποκτούν αυτή την αντίληψη και την συμπεριφορά που είναι θετική προς το περιβάλλον και αφορά τα φάρμακα.
1: Ο κύριος Κουντάκης τόνισε πως το μεγάλο στοίχημα είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών, ενώ το πρόγραμμα θα είναι πιλωτικό και θα αφορά 30 με 40 φαρμακεία του Ηρακλείου.
3: Το μεγάλο στοίχημα για μας είναι αυτή τη στιγμή να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες. Και τώρα βρισκόμαστε στη φάση της εκπαίδευση κάποιων συναδέλφων, γιατί το πρόγραμμα θα είναι πιλωτικό, δεν θα είναι για όλα τα φαρμακεία του Ηρακλείου. Περίπου 30 με 40 φαρμακεία στο νομό Ηρακλείου και περιμένουμε και κάποια λιγότερα φαρμακεία στο νομό Ρεθύμνου θα συμμετάσχουν και θα ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο παραλαβής φαρμάκων, τα οποία θα είναι από τους, θα έρχονται στο φαρμακείο από τους συμπολίτες μας.
1: Ο ίδιος εξήγησε πώς θα γίνεται η διαδικασία, ενώ σημείωσε πως οι πολίτες μπορούν να δώσουν προς ανακύκλωση όλων των ειδών τα φάρμακα, ακόμα και τα λιγμένα.
3: Και αυτή η διαδικασία προβλέπει το εξής. Τα φάρμακα που έχουμε στο σπίτι μας θα τοποθετούνται μέσα σε μια ειδική καφέ σακούλα, με ειδική σήμανση, την οποία θα παραλαμβάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος από το φαρμακείο. Θα πηγαίνει λοιπόν στο σπίτι του, εκεί θα μαζεύει μέσα σε αυτή τη σακούλα όλα τα φάρμακα που μπορεί να βρει στο σπίτι του και όπως επίσης και σε
4: κύριε Σκουντάκη, που είτε έχουν λήξει, είτε είναι ένας ασθενής που έχει ολοκληρώσει την αγωγή του και έχουν περισσέψει κάποια δυσκία.
3: Ακριβώς. Όλα τα φάρμακα και όλα τα συμπληρώματα διατροφής που έχουμε σπίτι μας θα τοποθετηθούν σε αυτή τη σακούλα και θα τα φέρει ο ίδιος ο συμπολίτης μας στο φαρμακείο.
1: Όσον αφορά στις ελλείψεις φαρμάκων, το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, ταλαιπωρώντας κυρίως τους ασθενείς.
3: Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Μεταξά. Δυστυχώς είχαμε φτάσει σε ένα πολύ σημείο πλέον μέσα στο καλοκαίρι. Πλέον αρχίζει και έχει μια κλίση προς τα κάτω, δηλαδή αρχίζει και αμβλύνεται λίγο το πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ψηλά. Οι ελλείψεις μας ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα εμφανές σε ανθρώπους και συμπολίτες μας οι οποίοι δεν κάνουν χρήση φαρμάκων ή δεν έχουν την ανάγκη να εκτελέσουν μια συνταγή. Αφορά κυρίως τους ασθενείς και δευτερευόντως τους φαρμακοποιούς οι οποίοι πρέπει να τα εξυπηρετήσουν.
1: Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου σχολίασε επίσης πως πολλές φορές, προκειμένου να καλυφθούν οι ασθενείς, οι φαρμακοποιοί καλούνται να κινήσουν γη και ουρανό προκειμένου να βρουν φάρμακα.

0: έλλειψη.
1: Οι ασθενείς λοιπόν ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ σε σχέση με την έγκαιρη χορήγηση των φαρμάκων τους και την διενέργεια της θεραπείας, της φαρμακοθεραπείας μέσα στα σωστά πλαίσια που επιβάλλει η επιστήμη και οι οδηγίες του γιατρού. Δυστυχώς πολλές φορές ξεφεύγουμε από αυτές τις σωστές καταστάσεις και το πλαίσιο της σωστής θεραπείας, επειδή ακριβώς το φάρμακο είτε δεν υπάρχει καθόλου στην αγορά, είτε επειδή πρέπει να κινήσουμε γη και ουρανό πολλές φορές για να το βρούμε.
2: Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Αυτό δηλώνουν οι παραγωγοί που εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου αναζητούν μάταια εργάτες γης. Ιδιώτες και συνεταιρισμοί αναζητούν υπαλλήλους, δηλώνοντας πάντως ότι ενώ γίνονται προσπάθειες μέσα από συνεργασίες με τρίτες χώρες να φτάσουν εργάτες στη γη, το πρόβλημα ολοένα και οξύνεται. Το μεροκάματο πάντως, όπως λέει ο Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, δηλαδή περίπου στα 60 ευρώ.
3: Αναζητούν εργάτες γης στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, ιδιώτες και συνεταιρισμοί εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου, με τους εποχιακούς υπαλλήλους να αποτελούν λύση για την κάλυψη των αναγκών ελαιοσυγκομιδής. Ωστόσο, σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο, τα τελευταία 5 χρόνια οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό είναι αυξημένες και κάθε χρόνο αναζητούνται επιπλέον λύσεις και από τρίτες χώρες.
4: Νομίζω ότι και πέρυσι και φέτος, νομίζω ότι φέτος ήταν λίγο παραπάνω, υπάρχουν εργάτες από τρίτες χώρες που δουλεύουν στον τουρισμό ήδη και νομίζω ότι και θα θέλουν να δουλέψουν και το χειμώνα στον πρωτογενή τομέα. Εμείς θα ξαναβγάλουμε ανακοίνωση στο χρόνο που πρέπει, ώστε να έρθουν όσοι ενδιαφέρονται, να τους καταγράψουμε στη λίστα του εργατικού κέντρου, ώστε να τους φέρουμε σε επαφή με τους παραγωγούς για να πάνε να δουλέψουν. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ειδικά για τους εποχιακούς, με παρέμβαση δικιά μας, να θυμίσω, πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έδωσε το δικαίωμα στους εποχιακούς εργαζόμενους να μπορούν να εργαστούν μέχρι και 70 ημέρες, βάζοντας να είναι ασφαλισμένοι μέχρι 70 μέρες, χωρίς να τους κοπεί το ταμείο. Οπότε και φέτος ισχύει το ίδιο.
3: Πέρυσι, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το μέσο μεροκάματο για έναν εργάτη γης ήταν περίπου 60 ευρώ, με τον ίδιο να τονίζει ότι φέτος αναμένεται να παραμείνει στα ίδια περσινά επίπεδα. Ερωτηματικό παραμένει ωστόσο για τους αγρότες η ποσότητα που θα παραχθεί.
4: Το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει βέβαια και η παραγωγή του λαδιού. Όμως κάποιοι συνεταιρισμοί μας έχουν ενοχλήσει ήδη, ώστε να βρεθούν εργατικά κέντρα, εργατικά χέρια για εκείνη την περίοδο.
5: Όσον αφορά το μέσο μεροκάματο, τι είδαμε πέρυσι, τι άνετε να δούμε φέτος όσον αφορά την ελιά.
4: Κοιτάξτε, αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι το μεροκάματο έχει ανέβει, αλλά παίζει σημασία βέβαια και τι παραγωγή θα υπάρχει. Όσο μεγαλύτερη η παραγωγή, τόσο μεγαλύτερα τα μεροκάματα. Φέτος δεν ξέρουμε ακόμα σε τι ποσό θα κοιμαθεί το μεροκάματο, νομίζω όμως θα είναι σε ικανοποιητικό σημείο.
5: Πέρυσι πόσο ήταν δηλαδή περίπου?
4: Περίπου ήταν από 50 μέχρι 70 ευρώ την ημέρα.
3: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το Εργατικό Κέντρο συγκεντρώνει λίστες εργαζομένων προκειμένου εφόσον χρειαστεί αυτοί να εργαστούν καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και με νόμιμο τρόπο.
4: Το Εργατικό Κέντρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια κρατάει μία λίστα. Όποιος εργαζόμενος μπορεί και θέλει να δουλέψει την ελαιοκομική περίοδο, είτε είναι εποχιακός που τελειώνει σε ζωή, είτε οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος, ώστε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να μαζέψουν το λάδι της περίοδος εκείνης.
2: Δύσκολος θα είναι ο χειμώνας για χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς η ανεδική πορεία στις τιμές του πετρελαίου συμπαρασύρει αυξήσεις σε βασικά αγαθά, ακόμα και στο ψωμί, με τους πολίτες να έρχονται αντιμέτωποι με νέες ανατιμήσεις τις επόμενες ημέρες. Ο μηνιαίος προπολισμός σε πολλές περιπτώσεις εξαντλείται στο πρώτο δεκαπενθήμερο, με τους καταναλωτές πάντως να ελπίζουν, αν και κρατούν μικρό καλάθι, ότι τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση θα ανακουφίσουν στο πρόσχερο το οικογενειακό πορτοφόλι.
3: Νέο κύμα οικονομικών επιβαρύνσεων αναμένεται να φέρει ο χειμώνας για τα νοικοκυριά, όπως επισημαίνει η Ένωση Καταναλωτών Κρήτης. Μάλιστα, τις πρώτες αυξήσεις αναμένεται να τις δουν οι καταναλωτές στο ψωμί, ενώ τις επόμενες ημέρες θα δουν και σε πολλά βασικά αγαθά τις τιμές να παίρνουν την ανηφόρα.
6: Ήδη έχουν ξεκινήσει πρώτες ανατιμήσεις, δειλά-δειλά. Ήδη ο Σύνδεσμος Αρθοποιών ανακοίνωσε ότι επίκειται αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Λογικό, το ψωμί καταναλώνει ενέργεια για να ψηθεί στους φούρνους. Και εφόσον οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν, θα συμπαρασύρει και την τιμή του ψωμιού προς τα πάνω. Δηλαδή το βασικότερο καταναλωτικό αγαθό που έχουμε σήμερα. Αυτή την ανωδική

0: πορεία θα ακολουθήσουν και μία ολόκληρη σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης, βασικών προϊόντων, προϊόντων καθημερινής χρήσης, που θα αναγκάσουν τους καταναλωτές να συμπιεστούν ακόμη περισσότερο, παρότι συμπιέζονται τα τελευταία 5 χρόνια, για να τιμήσει κρατάνε καλά τα τελευταία 5 χρόνια, ανωδική πορεία σχεδόν κάθε περίοδο βλέπουμε, αντί πτώση τιμών. Πτωτικές τάσεις ανακοινώνονται, αλλά τελικά δεν επικρατούν. Και τα σχολικά ίδια ήταν γύρω στο 15 με 20% ακριβότερα από τις περσινές τιμές. Μάλιστα, εμείς το σχολιάσαμε ιδιαίτερα αυτό με την επάνωδο στα σχολεία, ότι ο γονιός πρέπει να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη από ό,τι πέρυσι. Αυτό που για μένα αξίζει να σχολιαστεί είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να βάλει ουσιαστικά πλάτη. Αυτό που λέμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει. Για να στηρίξει τον καταναλωτή ουσιαστικά, ουσιοδός θα πρέπει να λάβει αξιόλογα μέτρα.
1: Γρίφο για δυνατούς λίτες αποτελεί και ο μηνιαίος προϋπολογισμός των οικοκυριών, με τα χρήματα να εξαντλούνται σε πολλές περιπτώσεις το πρώτο 15ήμερο κάθε μήνα.
0: Ένα κόστος μηνιαίο κατανάλωσης είναι 400-500 ευρώ το μήνα, περίπου. Ενός ατόμου για μιλάμε. Για το σούπερ μάρκετ, φυσικά. Και τι θα πάρει, τα απολύτως απαραίτητα για να εξυπηρετηθεί και τις ανάγκες του μήνα. Με τα ίδια χρήματα αγόραζε πολύ περισσότερα προϊόντα.
2: Εντάξει, η ακρίβεια όλοι βλέπουμε και γνωρίζουμε και το ζούμε και καθημερινά. Δυστυχώς έχει μείνει σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δυστυχώς είναι σταγόνα στον ωκεανό. Δεν έχουν αποδώσει. Συνεχίζουν τα νοικοκυριά να έχουν πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα. Όπως λέμε, στις πρώτες 15 μέρες ο μισθός εξανεμίζεται και βλέπουμε τώρα τι γίνεται, η κατάσταση επικρατεί με τα καύσιμα. Όλα αυτά έχουν επιβαρύνει πάρα πολύ τον Έλληνα εργαζόμενο, το ελληνικό νοικοκυριό, και τα φέρνει πάρα πολύ δύσκολα πέρα.
1: Και η ενεργειακή ακρίβεια αλλά και η ακρίβεια στα καύσιμα όμως αποτελεί καθημερινό βραχνά για τα νοικοκυριά. Ωστόσο, οι καταναλωτές εκφράζουν ανησυχίες για την κυβερνητική επιδότηση, η οποία επιχειρεί να συγκρατήσει τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κοντά στο 1,75 ευρώ το λίτρο. Υπενθυμίζεται ότι η περσινή τιμή εκκίνησης ήταν 1,13 ευρώ το λίτρο και φέτος η αύξηση αναμένεται να αγγίξει περίπου το 55%.
0: Η κυβέρνηση πρέπει να βάλει ουσιαστικά πλάτη. Αυτό που λέμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει. Για να στηρίξει τον καταναλωτή ουσιαστικά, ουσιοδός θα πρέπει να λάβει αξιόλογα μέτρα, όπως τη μείωση του ΦΠΑ που προχώρησε η Ισπανία στο 13%, χαμήλωσε το ΦΠΑ των καυσίμων, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου, οπότε αυτό θα κατεβάσει την τιμή στην Αγγλία. Εμάς μας ενδιαφέρει ουσιαστικά η τιμή στην Αγγλία και να ελέγξει και τα κέρδη στην παραγωγή.
3: Αφιερωμένο στον άνθρωπο, την αλληλεγγύη, τη συμπερίληψη αλλά και την προσφορά, είναι το 3ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου, με κεντρικό μήνυμα Όλοι μαζί, μια αγκαλιά, η δύναμη του εθελοντισμού, που θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης.
1: Το 3ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού από το Δήμο Ηρακλείου, με κεντρικό μήνυμα Όλοι μαζί, μία αγκαλιά, η δύναμη του εθελοντισμού, που θα πραγματοποιηθεί από τις 25 μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης, παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου από την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου Χρονάκη. Το φετινό Φεστιβάλ Εθελοντισμού είναι αφιερωμένο στον άνθρωπο, στην αλληλεγγύη, στη συμπερίληψη και στην προσφορά.
4: Με χαρά και περηφάνεια σας ανακοινώνουμε σήμερα ότι Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου οργανώνουμε το 3ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού. Είναι ένα αντάμωμα των συνδημοτών μας, των εθελοντικών ομάδων με επικεφαλή στο Δήμο. Δίδεται η ευκαιρία να γνωριστούν οι ομάδες μεταξύ τους, αλλά προπάντων οι συνδημότες μας, να γνωρίσουν τι μπορεί να προσφέρει η κάθε ομάδα, ποιος είναι ο ρόλος της και στην τελική αν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν και οι συνδημότες μας και οι ίδιοι συμμέτοχοι σε αυτές τις ομάδες. Έτσι λοιπόν έχουμε ομάδες περιβάλλοντος, υγείας, φιλοζωικές, από όλες τις κατηγορίες. Και με σύνθημα «Όλοι μαζί, μια αγκαλιά», η κάθε ομάδα το τριήμερο αυτό καλείται

0: μέσα σε ορισμένο χρόνο να παρουσιάσει κάποιες δράσεις. Έτσι, μέσα από τις δράσεις ο κόσμος θα συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει ως στόχο η κάθε ομάδα.
1: Στόχος του φεστιβάλ, σύμφωνα με την κυρία Δαφέρμου Χρονάκη, είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου για τον εθελοντισμό, η προσέλκυση εθελοντών και η διασύνδεση των εθελοντικών και κοινωνικών ομάδων του Δήμου Ηρακλείου.
0: Φέτος δεν απευθυνόμαστε μόνο στους μεγάλους, επειδή ακριβώς θέλουμε όλοι να είναι ενεργοί και συμμέτοχοι σε όλη αυτή τη γιορτή, θα έλεγα. Οργανώσαμε και το διαβατήριο του μικρού εθελοντή. Τι σημαίνει αυτό? Οι μικροί μας φίλοι θα πάρουν ένα διαβατήριο, λέμε εμείς, θα επισκεφτούν 5 εθελοντικές ομάδες, θα κάνουν ερωτήσεις, θα πάρουν τις πληροφορίες, θα επιβεβαιωθεί η παρουσία τους στην κάθε ομάδα με σφραγίδα και στο τέλος θα έρθουν για να πάρουν την επιβράβευση. Με αυτόν τον τρόπο, από πολύ μικροί μαθαίνουν στον εθελοντισμό.
1: Στο φετινό φεστιβάλ αναμένεται να πάρουν μέρος 25 εθελοντικές ομάδες, σύλλογοι, φορείς και κοινωνικές οργανώσεις.
0: Ο εθελοντισμός, πιστεύουμε, δεν είναι το να προσφέρει στιγμία κάτι, αλλά είναι στάση ζωής. Πέρα από όλα αυτά, την επικοινωνία, τις δράσεις μεταξύ των εθελοντικών ομάδων και όλα αυτά τα ωραία, ο εθελοντισμός έχει άμεση σχέση και με τον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν, η κάθε βραδιά ολοκληρώνεται με ψυχαγωγία.
2: Περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη». Για σένα, για μένα και για όλους όσους αγαπάμε θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά φέτος, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο «Ευζώ με τον καρκίνο».
1: Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο «Ευζώ με τον καρκίνο» θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη, για σένα, για μένα, για όλους όσους αγαπάμε». Η δράση αυτή, σύμφωνα με μέλη του Συλλόγου, θέλει να τονίσει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της υγείας. Το σημείο εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι έξω από τη Λότζια με μια κυκλική διαδρομή 4 χιλιόμετρων και ο περίπατος δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
3: Σίγουρα έχουν γίνει βήματα για την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών. Έχουμε ακόμα πολλές χιλιάδες βήματα για να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο ζωής. Εμείς εδώ προσπαθούμε για την ψυχολογική του στήριξη, για την ψυχοκοινωνική του στήριξη με διάφορες ομάδες όπως ζωγραφικής, ιταλικών, ψυχόδραμα, γιόγκα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με οικονομική στήριξη ασθενείς, όχι με χρήματα, αλλά μετά από αίτημα από κοινωνικής υπηρεσίας του Παγνή του Βενιζελίου, μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, ένα λογαριασμό, να βοηθήσουμε κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Οπότε γι' αυτό προτρέπουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας Κυριακή 18 Οκτωβρίου, να περπατήσουμε όλοι μαζί μια ευχάριστη διαδρομή και να απολαύσουμε και τις παράλληλες δράσεις οι οποίες θα είναι εκεί.
1: Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μάρκου Μουσούρου 20. Είμαι αποστολή δέματος, ενώ το φετινό επαιτειακό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει συλλεκτικό μπλουζάκι, τσάντα, ενημερωτικά έντυπα και πολλές εκπλήξεις.
4: Πείτε μας τώρα λοιπόν και ποιο είναι το κάλεσμα του Συλλόγου για τον περίπατο που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
5: Τα μηνύματα του περίπατου μας φέτος είναι δύο. Είναι η πρόληψη σώζει και ότι πολλοί μαζί μπορούμε, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων που είναι σε αυτές τις δύσκολες διαδρομές πιο εύκολες.
1: Οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμες έως τις 2 Οκτωβρίου στο fzo.gr.
6: Είναι μια σπουδαία δράση. Ο 11ος περίπατος που παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί σήμερα εγώ, αύριο εσείς, γι' αυτό παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Μπορείτε να βρείτε στο φυλάδιο εδώ τα πάντα, fzo.gr, να κάνετε τις εγγραφές σας. Και να βρισκόμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, να κάνουμε τον περίπατο, να κάνουμε αυτή την αγκαλιά μεγαλύτερη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: στη διεθνή επικαιρότητα. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται σήμερα στην Ουάσιγκτον τον Κινέζο ομολογό του, τον Σι Τζινπινγκ. Είναι το πρώτο ταξίδι του Κινέζου ηγέτη στις ΗΠΑ μετά από σχεδόν 3 χρόνια με πολλά ανοιχτά μέτωπα στις διμερείς σχέσεις.
1: Καθώς ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπινγκ, έφτασε την Τετάρτη στη ΣΥΠΑ για τριήμερη σύνοδο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, οι Ευρωπαίοι θα παρακολουθούν στενά για τυχόν αποφάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα τα οικονομικά τους συμφέροντα. Η δεύτερη συνάντηση Τραμπ-Σι μέσα σε έναν χρόνο θα καλύψει θέματα από το εμπόριο ως την τεχνητή νοημοσύνη και τις σπάνιες γαίες. Η νέα αυτή σύνοδος ακολουθεί την κρίσιμη συνάντησή τους τον Οκτώβριο του 2025, όταν οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε μια εμπορική εκεχηρία έπειτα από εβδομάδες εμπορικών εντάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μεταξύ ξεκίνησε τον Ιούνιο κρίσιμες διαπραγματεύσεις με το Πεκίνο με στόχο τη μείωση του εμπορικού της ελλείμματος ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ την ημέρα, θέτοντας προθεσμία τον Οκτώβριο για επικείμενη απτή πρόοδο. Απ' τη σύνοδο, είπα Κίνας, πέρσι μέχρι σήμερα έχει ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ιράν, προκαλώντας άλμα στις τιμές της ενέργειας και εντείνοντας την πίεση στον Αμερικανό πρόεδρο εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Από την κινέζικη πλευρά, οι αποστολές προς τη ΣΥΠΑ αυξήθηκαν σε ένα χρόνο κατά 34,4%, διευρύνοντας το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας σε περίπου 29,2 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με κινέζικα στοιχεία.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Για την αθλητική επικαιρότητα μαζί μας η Χρύσα Ζερβού. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σότια. Την τελευταία του προπόνηση πραγματοποίησε χθες ο Όφη πριν από τη μίνι διακοπή, με τους ποδοσφαιριστές να έχουν πλέον την ευκαιρία να πάρουν πολύτιμες ανάσες έπειτα από ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διάστημα με συνεχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Ο Χρήστος Κόντης αποφάσισε να δώσει στους παίκτες του ρεπό έως και την Κυριακή, 27 του μήνα, προκειμένου να ξεκουραστούν και να γεμίσουν τις μπαταρίες τους εν ώψη και της απαιτητικής συνέχειας. Γιατί Σότια, ο Όφη με το που θα επιστρέψει έχει παιχνίδι τόσο με την ΑΕΚ στις 10 δεκάτου για το πρωτάθλημα της Super League και εν συνεχεία στις 15 δεκάτου θα ταξιδέψει για Ρεν, όπου θα αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ως εκ τούτου, το διάστημα της ξεκούρασης αναμένεται να λειτουργήσει ευεργετικά για την ομάδα του Όφη, που καλείται να επιστρέψει σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα και να ανταποκριθεί σε ένα ακόμη απαιτητικό πρόγραμμα. Σότια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,76% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.651,07 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 326,62 εκατομμύρια ευρώ, 40 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 65 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Καλωσορίζουμε σήμερα έναν άνθρωπο εδώ στο στούντιο, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της γεωπονικής εκπαίδευσης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, στην πρώτη γραμμή της έρευνας. Μαζί μας ο πρόεδρος του τμήματος γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθηγητής γεωργικής εντομολογίας και φαρμακολογίας, ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση έχει μπει στην ζωή μας, οι νέες τεχνολογίες επίσης, οι απαιτήσεις της αγοράς κατά κάποιο τρόπο μετασχηματίζουν τον πρωτογενή τομέα. Προτείνω να συζητήσουμε μεταξύ άλλων για το μέλλον της γεωπονίας, για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, για την έρευνα και τις προοπτικές, εστιάζοντας κυρίως στους νέους επιστήμονες. Να ξεκινήσουμε γνωρίζοντας καλύτερα το τμήμα γεωπονίας και τη θέση του στο γενικότερο ακαδημαϊκό περιβάλλον σε ένα πανελλαδικό επίπεδο. Ποια είναι σήμερα η βασική φυσιογνωμία του τμήματος?
1: Κοιτάξτε, το τμήμα γεωπονίας είναι ένα από τα 11 τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ανήκει στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό τμήμα με πολύ μεγάλη εξωστρέφεια και πολύ μεγάλη προτίμηση όσον αφορά τις προτιμήσεις των υποψηφίων μας. Έχει μια σχετικά, αυτό που λέμε, εύκολη βάση, μια βάση η οποία θα μπορούσε να την, τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια, να την προσεγγίσει κάποιος υποψήφιος. Και θεωρώ ότι καθώς ο πρωτογενής τομέας είναι ένα κομβικό σημείο αυτή τη στιγμή μέσα στην στήριξη της παραγωγής, τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, έχει πάρα πολύ μεγάλη απορρόφηση, έχει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική, μεταξελίσσεται διαρκώς.
0: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης.
1: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης, αλλά νομίζω και σε πανελλαδικό επίπεδο υπάρχει τεράστια ανάγκη για τεχνική υποστήριξη. Αυτό σημαίνει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό οι υποψήφοι μας και οι επόμενοι απόφοιτοι του τμήματός μας βρίσκουν πολύ εύκολα επαγγελματική αποκατάσταση, βρίσκουν καταξίωση, κινούνται γρήγορα μέσα στον επαγγελματικό τους χώρο. Και αυτό το βλέπουμε και από τις ημέρες καριέρας που έχουμε κάνει, το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει ο ιδιωτικός τομέας στο τμήμα μας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τους αποφύτους μας. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι ένα τμήμα το οποίο, έτσι όπως σας είπα, έχει πολύ μεγάλη δυναμική, είναι καταξιωμένο μέσα στην επιστημονική κοινότητα και στο χώρο της γεωπονίας, καθώς αποτελείται πλέον από ένα πάρα πολύ ισχυρό δυναμικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό και βρισκόμαστε ανάμεσα στα καλύτερα τμήματα του χώρου.
0: Αν έτσι δημιουργούσαμε μία λίστα συμπεριλαμβάνοντας τα βασικά πλεονεκτήματα, συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής, ποια θα ήταν αυτά?
1: Για ένα υποψήφιο σε σχέση με το...
0: Για ένα υποψήφιο σε σχέση και με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα άλλων σχολών.
1: Ωραία. Αυτό τώρα, κοιτάξτε, είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, ειδικά για ένα υποψήφιο, γιατί θα πρέπει να σταθμίσει ένα βασικό παράγοντα και με βάση τον οποίο θα μπορέσει να κινηθεί. Ο βασικός παράγοντας είναι οι κλίσεις του και τα ενδιαφέροντά του. Οπότε, εάν τα ενδιαφέροντά του βρίσκονται στο χώρο της επιστήμης της ζωής, με την ευρύτερη έννοια, και το εννοώ αυτό, γιατί η γεωπονία του πρακτέου είναι εφαρμοσμένη επιστήμη ζωής. Δηλαδή χρησιμοποιεί όλες αυτές τις γνώσεις, όλες αυτές τις γνώσεις που απαιτούνται για τους έμβιους οργανισμούς, είτε είναι φυτά, είτε είναι μύκητες, είτε είναι έντομα που ασχολούμαι εγώ, είτε είναι μικροοργανισμοί εδάφους, είτε υπέργειο μέρος, είτε κλιματικές συνθήκες, όλα αυτά τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς. Είτε είναι βιολογία, αμυγός βιολογία, είτε είναι επιστήμες, τεχνολογίες τροφίμων, όλη αυτή η γκάμα από τη μία άκρη ως την άλλη, εφαρμόζονται μέσα στην... Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Του αρέσει η επιστήμη της ζωής? Θέλει να ασχοληθεί με πράγματα τα οποία μπροστά του θα εξελίσσονται? Αν ναι, τότε είναι ένας υποψήφιος για μας. Αν όχι, και του αρέσουν οι τεχνικές επιστήμες, σχέδιο, υπολογιστές, τότε είναι άλλες επιστήμες. Οπότε, εκεί είναι το βασικό ερώτημα για ένα υποψήφιο, μιας και να πούμε είναι στη μάχη του στα παιδιά. Ακριβώς. Σήμερα. Δίνουν πανελλήνιες, επόμενο μάθημα σύντομα. Οπότε, ναι, εκεί είμαστε.
0: Πόσοι φοιτητές φοιτούν στο σχολείο γεωπονίας?
1: Έχουμε περίπου 120 φοιτητές ανά έτος. πάνω κάτω με κάποιες απώλειες και ενεργούς φοιτητές καταλήγουμε, δηλαδή να έχουμε εγγεγραμμένους 120, περίπου 80 με 90 είναι

0: ενεργοί φοιτητές.
1: Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις σπουδών?
0: Σωστά. Έχουμε τρεις κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες μπορεί κάποιος να τις επιλέξει σε μεγάλο εξάμεινο, στο 7ο εξάμεινο, αφού πλέον πλησιάζει και έχει οριμάσει αρκετά σαν φοιτητής. Εκεί τώρα καλείται να αποφασίσει αν θέλει να κινηθεί στον τομέα αυτό που λέμε φοιτητικής παραγωγής, ο προκυπευτικών ή αρχιτεκτονικής τοπίου, είτε σε ένα άλλο τομέα που είναι η φυτοπροστασία που είμαστε εμείς ή η βιοτεχνολογία, είτε είναι σε επιστήμες του περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικών πόρων. Οπότε έχουμε όλη την γκάμα των πιθανών επιλογών μέσα εκεί.
1: Ξέρετε, εγώ ξεχωρίζω ακούγοντας και σχολιάζοντας αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής γεωπονίας και σκέφτομαι και την πρακτική άσκηση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Να κάνουμε μια αναφορά και σε αυτό το σκέλος.
0: Κοιτάξτε, η πρακτική άσκηση είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών των φοιτητών μας. Μάλιστα, έχουμε δύο εκφάνσεις. Η μία είναι η τυπική, η οποία γίνεται μέσα σε κάποιες εταιρείες και ιδιωτικές είτε δημόσιες έξω από το πανεπιστήμιο μας, ή γίνεται και μέσα στα πλαίσια ενός εσωτερικού προγράμματος πρακτικής άσκησης που δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με επιστημονικά αντικείμενα πριν αποφασίσουν για μια πτυχιακή πιθανώς, και σε μαθήματα που τους έχουν κινήσει ενδιαφέρον να έρθουν κοντά, να δουν πώς γίνονται οι διαδικασίες, πώς είναι οι πειραματικές θεωρητικές προσεγγίσεις που υπάρχει σε κάθε εργαστήριο. Οπότε, ναι, η πρακτική άσκηση φέρνει το μελλοντικό γεωπόνο πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θα μπορούσε να θέλει να κάνει. Οπότε αυτό το κομμάτι είναι ουσιαστικά η πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό στίβο.
1: Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις τώρα της σχολής σας, ξέρετε, οι παλαιότεροι που είμαστε αρκετά χρόνια στην Κρήτη, έχουμε επισκεφθεί το περίφημο αγρόκτημα.
0: Ναι, σωστά.
1: Να κάνουμε λίγο μια αναφορά.
0: Πιθανώς κάποιοι από εσάς ή πολλοί από τους ακροατές μας επισκέφτηκαν το αγρόκτημα και πρόσφατα που έγινε η μέρα Μαγείας Φυτών. Είχαμε πάνω από 4.000 επισκέπτες εκείνη τη μέρα. Είναι μια υποδομή πραγματικά πολύ σημαντική και με δύο άξονες, είτε επιστημονικούς είτε εκπαιδευτικούς. Έτσι. Και μέσα εκεί μπορεί να υπάρχει και σιγά σιγά και το κοινωνικό κομμάτι που είναι να έρθει σε επαφή ο κόσμος, οι μαθητές, το κάνουμε αυτό, υπάρχει πλέον ένα πρόγραμμα για σχολεία, είτε δημοτικού, είτε ακόμα και νηπιαγωγεία, που θέλουν να έρθουν να δουν τα μικρά φυτά να μεγαλώνουν, να φυτέψουν το σποράκι, να πιάσουν τα έντομά μας, να τα χαλάσουν, να τα ανοίξουν, να δουν πώς είναι, όχι εντελώς, τα ποδαράκια να τους βγάλουν, τα φτεράκια να τους βγάλουν, οπότε μαθαίνοντας, πιάνοντας τα αντικείμενα. Οπότε επιστημονικά γίνονται πολύ σημαντικά πειράματα σε αυτό το αγρόκτημα, που είναι μια τεράστια έκταση, η οποία υποστηρίζει όλες τις ερευνητικές μας δραστηριότητες, παραγωγή φυτών, πειραματικών αγροτεμαχίων. Και φυσικά, όπως είπα, οι φοιτητές μας εκπαιδεύονται στην πράξη σε φυτά που οι ίδιοι φροντίζουν, οι ίδιοι
1: επεξεργάζονται και έρχονται σε επαφή.
0: Ναι,
1: είναι δύσκολη εξίσωση η διατήρηση σε υψηλά στάνταρτς ενός αγροκτήματος του 2026.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό πέρα από τους φοιτητές?
0: Κοιτάξτε, σαφώς το αγρόκτημα αυτή τη στιγμή υποστηρίζεται από μια συνεργασία που έχει το Πανεπιστήμιο με εξωτερικούς ιδιώτες, οι οποίοι φροντίζουν για πολύ βασικά πράγματα στο αγρόκτημα, η συντήρησή του, η οποία καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα.
1: Για πόσα στρέμματα μιλάμε?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν 100 στρέμματα που αυτή τη στιγμή είναι ενεργά και υπάρχουν και κάποια άλλα έργα που θα γίνουν ένα βοτανικό πάρκο, αλλά σε αυτή τη φάση είναι σε φάση επαναξιολόγησης. Και αυτό θα ήταν επισκέψιμο κάποια στιγμή, αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή δεν το συζητάμε. Συζητάμε για το ενεργό κομμάτι μας, το οποίο πέραν από το πράσινο του Πανεπιστημίου υπάρχει και αμυγός του αγρόκτημα, στο οποίο όμως ευτυχώς η Βρετανία έχει φροντίσει και υπάρχει υποστήριξη, έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και επισκέψιμο και αξιοποιήσιμο.
1: Και επειδή μιλάμε για και αναφερόμαστε στη νέα εποχή και στις προοπτικές που δίνει το Τμήμα Γεωπονίας, αναφορικά με τις πρωτοβουλίες εξωστρέφειας και με συνεργασία και για τη συνεργασία με τμήματα του εξωτερικού, με το εξωτερικό γενικότερα, τι έχετε να μας πείτε?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το τμήμα μας, ευρύτερα και το Πανεπιστήμιο, δεν μπορώ να το διαχωρίσω, θα έλεγα, Ας το κοιτάξουμε συνολικά, τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και το τμήμα μας. Υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την εξωστρέφεια. Είτε αυτοί έχουν να κάνουν με φοιτητές Εράσμους που θα πάνε ή θα έρθουν σε εμάς, είτε άλλα μικρά εκπαιδευτικά σχήματα, BIPs τα λένε, τα οποία μπορούν για μικρό χρονικό διάστημα, όχι εξάμηνο, να πάει.

0: κάποιος να εκπαιδευτεί και να επιστρέψει. Υπάρχουν πολλές διεθνείς συναντήσεις από την Αφρική πολύ πρόσφατα, από φοιτητές από την Κύπρο που ήρθαν προχτές, οι οποίες υλοποιούνται. Και αυτή τη στιγμή η διασύνδεση με το εξωτερικό και στα ερευνητικά μας κομμάτια, αλλά και στα εκπαιδευτικά μας κομμάτια είναι πάρα πολύ ισχυρή, τόσο σαν τμήμα αλλά και σαν ίδρυμα, το οποίο νομίζω ότι είναι τα πιο ισχυρά χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου μας, η πολύ ισχυρή εξωστρέφεια, η οποία δεν είναι στο στενό κύκλο ακόμα και της τοπικής κοινωνίας. Η τοπική κοινωνία, πρέπει να πω ότι τουλάχιστον για πάρα πολλές δράσεις που αφορούν την πρωτογενή παραγωγή που αφορά εμάς, έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί σε πάρα πολλά επίπεδα, να ενημερωθεί είτε για το κρασί, είτε για την ελιά, είτε για τη Νέα ΚΑΠ. Παραδείγματος χάρη, τώρα έχουμε ένα σεμινάριο της Νέα ΚΑΠ, το οποίο είναι, δωρεάν, ακριβώς, είναι δωρεάν σεμινάριο για να ενημερωθούν είτε φοιτητές, είτε παραγωγοί, είτε γεωπόνοι, είτε σύμβουλοι, οι οποίοι μπορούν να έρθουν και να, για 150 ώρες να πάρουν και πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο μας, δομημένη εκπαίδευση λέγεται αυτή, με εξέταση στο τέλος κτλ. Οπότε προσπαθούμε είτε για το εξωτερικό είτε για το εσωτερικό να είμαστε ένας πυλώνας αναμετάδοσης ή παροχής επιστημονικής γνώσης, τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.
1: Ξέρετε, υπάρχουν επαγγέλματα στις μέρες μας που ακροβατούν, αν μου επιτρέπετε λίγο την έκφραση, σε ένα τεντωμένο σκηνή αφανισμού. Και σε αυτή την εξίσωση μπαίνει και ο όρος της τεχνητής νοημοσύνης. Το περίφημο AI αγγίζει την επιστήμη της γεωπονίας.
0: Κοιτάξτε, η συζήτηση αυτή έχει πολλές οπτικές. Εγώ θα κρατήσω αυτές οι οποίες θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Αν ένα εργαλείο όπως αυτό της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να σου, με σωστές οδηγίες, να σου βγάλει 2-3 μέρες ταξινόμηση δεδομένων. Δηλαδή, σήμερα το πρωί είχα μια συζήτηση ότι ένα Excel file ήταν τόσο μεγάλο που μπορούσε να γίνει επεξεργασία και έπρεπε για να σπάσει. Αν μπορεί αυτή η δουλειά να γίνει με τεχνητό τρόπο, αν μπορεί να βρει πάρα πολλές μικρές καινούριες αναφορές ή να βρει αντιστοιχίες μέσα σε ένα κείμενο ή αν, με άλλο, να τυποποιήσει διαδικασίες. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο σωστά. Ακόμα και η αναζήτηση βιβλιογραφίας αυτή τη στιγμή, που χθες ήμασταν σε ένα σεμινάριο του Springer, γίνεται πλέον μέσα από πατάς keywords και σου βγάζει τα papers, ας πούμε, σου βγάζει μια πιο δομημένη ιστορία, ας το πούμε έτσι, που από κάτω σου λέει ποια papers τι στηρίζουν. Άρα λοιπόν όλο αυτό μετεξελίσσεται ταχύτατα. Το θέμα είναι αν μπορούμε εμείς οι επιστήμονες, και δεν μιλάω μόνο για το ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά για τους γεωπόνους, ας πούμε, να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτή την τεχνολογία. Να την εκπαιδεύσει σωστά, να κάνει σωστές διαδικασίες. Άρα θεωρώ είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο.
1: Μπορεί να αντικαταστήσει τον γεωπόνο η τεχνητή νοημοσύνη?
0: Κοιτάξτε, αυτό το ερώτημα μπορεί να τεθεί σε οποιοδήποτε επάγγελμα.
1: Ανάλογα και το πρακτικό σκέλος του κάθε επαγγέλματος και το ποσοστό του πρακτικού σκέλους που στη γεωπονία είναι πολύ υψηλό.
0: Κοιτάξτε, μπορεί να κάνει πραγματικά κάποια πράγματα που αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να γίνουν εφικτά. Όχι να αντικαταστήσει. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν αυτές οι ψηφιακές παγίδες που εμάς είναι πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολο κομμάτι να πείσουμε ένα παραγωγό να βάλει παγίδες κάπως να μετρηθούν. Πολύ δύσκολο, και μετά να βγάλει ένα output και μετά του βγάλει μια καμπύλη τάσης και μετά να ξέρει αν κινδυνεύει ή όχι. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να το κάνει ένας παραγωγός ή ένας γεωπόνος. Και τώρα μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία της τεχνητής νοημοσύνης να αναγνωρίζουν ορθά τα έντομα, να βγαίνουν αυτόματα οι καμπύλες και να υπάρχει μια σύστημα ειδοποίησης του γεωπόνου, ο οποίος μετά με βάση, χωρίς να έχει δώσει τεράστια προσπάθεια, να έχει τα δεδομένα του, να έχει τις νέες τάσεις στην μεθοδολογία ή στη νέα, τις εγκρίσεις, τις απαραίτητες, οι οποίες αλλάζουν διαρκώς των φαρμάκων, και να έχει όλα τα πράγματα μπροστά του, ενημερωμένα, με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης και να μπορεί να πάρει μια απόφαση. Μια ορθή απόφαση, η οποία θα είναι σε όφελος του παραγωγού, σε όφελος του καταναλωτή, σε όφελος του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν, ναι, όχι αντικατάσταση, αλλά σίγουρα υποβοήθηση.
1: Κλείνοντας το πρώτο μέρος, πού καταλήγουμε, υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους για την επιστήμη της γεωπονίας, με φόντο και τις επαγγελματικές προοπτικές, σωστά, τις οποίες αναφέρατε στον προλόγο σας.
0: Πρέπει να πω ότι έχω, λόγω της ιδιότητάς μου και του διδασκάλου, του καθηγητή εκεί μέσα, έχω συναντήσει μια πολύ μεγάλη ομάδα παιδιών, οι οποίοι έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Μπορούν να κάνουν και βήματα παραπάνω από αυτά που τους λες, ειδικά γιατί τους βάζω προκλήσεις, βρείτε το τάδε προϊόν και πείτε μου παραμέτρους καινούριες πέρα από το υλικό του μαθήματος. Και βλέπεις λοιπόν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Τα παιδιά αυτά συνειδητά επέλεξαν να είναι εδώ, να είναι εδώ στο τμήμα μας. Βέβαια, δεν μπορώ να γνωρίσω και ένα μικρό ποσοστό ή ένα αρκετά ισχυρό ποσοστό το οποίο δεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Αλλά εγώ θα κρατήσω τη θετική πλευρά του πράγματος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι που θα πάνε παραπέρα τα πράγματα. Υπάρχει ενδιαφέρον λοιπόν από τους νέους για το χώρο μας.
1: Ξέρετε, επειδή βιώνουμε μία κατάσταση γενικευμένων αλλαγών και στο κομμάτι της οικονομίας, της γεωπολιτικής, της πολιτικής, των επιστημών, σίγουρα και ο κλάδος της γεωπονίας σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει τον κλάδο πριν από αρκετές δεκαετίες. Κατ' επέκταση αλλάζει και το επάγγελμα του γεωπόνου.
0: Το επάγγελμα του γεωπόνου θα το έλεγα ότι μπορεί στον πυρήνα του να μην αλλάζει, αλλά αλλάζει σίγουρα το πλαίσιο του. Διότι πάρα πολλά πράγματα κάτω από νέα νομοθετικά πλαίσια, νέες ισορροπίες, νέες συμφωνίες, οι οποίες μπορεί να γίνουν και να επηρεάσουν την πρωτογενή παραγωγή, όντως θα πρέπει εκεί να προσαρμοστεί. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Είτε αυτό αφορά εμπορικό κομμάτι, ή επιστημονικό κομμάτι, είτε καλλιεργητικό κομμάτι, ξηρασία. Τι θα πρέπει να έχεις κάνει πιο νωρίς, ή τι θα έπρεπε να έχεις φροντίσει για το έδαφος σου, για το κλάδο με το φυτό να είναι ανεκτικά ή να αντέχουν στην έλλειψη νερού, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα τα οποία τώρα πρέπει ο γεωπόνος να αρχίζει να τα ξαναμαθαίνει. Το λέω συνέχεια στους φοιτητές μου ότι από αυτό που θα σας πω εγώ και ισχύει για τους περισσότερους κλάδους. Το 50% θα είναι σε ισχύ όταν αποφοιτήσετε, ένα 20-30% όταν είσαστε πια επαγγελματίες. Αλλάζουν τόσο γρήγορα τα δεδομένα. Το μόνο που θέλω να σας μείνει είναι ότι μπορείτε να μαθαίνετε, να προσαρμόζεστε και να εξελίσσεστε, καθώς τα πράγματα θα αλλάζουν στην πορεία σας.
1: Υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες που μετασχηματίζουν την γεωργία γενικότερα. Αναφερθήκαμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι. Αυτές συνδέονται όλες μαζί. Η τεχνητή νοημοσύνη, η γεωργία ακριβίας με διάφορες αισθητήρες, η γεωργία ακριβίας η οποία
1: είναι
0: θα παίρνει.
1: Είναι η έξυπνη γεωργία αυτή.
0: Κοιτάξτε, δεν θα βάλουμε ένα τίτλο. Ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος μια γεωργία ακριβίας. Η οποία η γεωργία ακριβίας μπορεί να έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Δηλαδή από το να υπάρχει μια καταγραφή του εδάφους και πού το έδαφος είναι τύπου Α ή τύπου Β, έτσι ώστε να χειρίζεσαι διαφορετικά την καλλιέργειά σου ένα χωράφι και να έχει διαφορετικές απαιτήσεις στην πάνω μεριά και στην κάτω μεριά λόγω της διαφοροποίησης των εδαφών. Τα οποία μπορείς να τα μάθεις χρησιμοποιώντας δορυφόρους, χρησιμοποιώντας ειδικούς αισθητήρες. Άρα λοιπόν έρχεται σιγά σιγά και εξειδικεύεται η πρακτική που θα εφαρμόσεις στο χωράφι από δεδομένα τα οποία μπορείς να πάρεις μέσα από πράγματα που δεν υπήρχαν πριν. Ακόμα και η γενετική δομή πληθυσμών, παραδείγματος χάρη, που μας ενδιαφέρει, αν άλλαξε ο πληθυσμός στην περιοχή Α και στην περιοχή Β, γιατί στην περιοχή Α καταστρεφόμαστε και στη Β δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, τι διαφορά έχει ο Α με το Β στην ίδια καλλιεργητική περίοδο. Δηλαδή να συμβαίνει τώρα όπως μιλάμε και στα Χανιά να είναι όλα καλά και στο Ηράκλειο να γίνεται τεράστια ζημιά.
1: Οι παραγωγοί της Κρήτης έχουν διάθεση να ασχοληθούν με τις νέες τεχνολογίες ή όσο και αν χτυπάτε το καμπανάκι, όσο και αν τους πιέζετε, παραμένουν καθυλωμένοι σε νοοτροπίες, σε πρακτικές, στον εφησυχασμό προηγούμενων δεκαετιών. Είναι ένα στοίχημα για σας.
0: Ναι. Και μεγάλο στοίχημα. Και ένα από τα στοιχήματα που έχω βάλει μπροστά μου τώρα, μάλιστα, ξεκινάμε μια συνεργασία με 9 συνεταιρισμούς στα πλαίσια κάποιων έργων τα οποία θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα εκεί, είναι αρκετά σοβαρό. Η προηγούμενη γνώση, η ασφάλεια των πρακτικών των προηγούμενων, οι οποίες όμως είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι αυτό που μπορούσε να γίνει 10 χρόνια πριν και ήταν OK ή ήταν αυτό που πραγματικά έπρεπε να γίνει, σε 5 χρόνια από τώρα, καταρχάς τα μισά από αυτά που γινόταν τότε δεν μπορούν να γίνουν, θα είναι πλέον απαγορευμένα. Οι συνθήκες θα έχουν αλλάξει, η σύνθεση των προβλημάτων θα έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα αυτά που έκανες 10 χρόνια πριν σε μια νέα κατάσταση. Είναι σαν να αγνοείς ότι έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν, οι παραγωγοί πολλοί το καταλαβαίνουν, πολλοί αρνούνται να το καταλάβουν. Αυτό είναι φυσιολογικό. Όμως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι εδώ και του τμήματος και του Πανεπιστημίου αλλά και των επιστημών γενικότερα είναι ότι πρέπει να έρθουν πάρα πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους δείξουν με όσο πιο απτό και πρακτικό τρόπο, δηλαδή να μπουν ίσως και μέσα στο χωράφι τους. Αυτό είναι
1: το ωφέλη της τεχνολογίας.
0: Το πώς χρησιμοποιείς τις νέες τεχνολογίες και πώς παίρνεις αποφάσεις έτσι ώστε να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα.
1: Ίσως αν τους

0: πείσει κάποιος ότι μέσα από την υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας μπορεί στη συνέχεια να μειωθεί και το κόστος παραγωγής.
1: Έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Και μάλιστα, ίσως αν μας ακούν τώρα οι τηλεθεατές μας από τις Αρχάνες, θα ξέρουν ότι η παραγωγή ντομάτας φέτος, που ήταν στα πλαίσια ενός ερευνητικού έργου που λεγόταν Καινοτόμος Φωτοπροστασία και το οποίο το τρέξαμε μαζί με πάρα πολλούς συνεργάτες μου. Ο Γιάννης Οβόντας, μάλιστα, ήταν ο επικεφαλής. Αλλά η ομάδα μου έκανε το εξής. Προσπάθησε να κάνει παραγωγή ντομάτας στο Τυμπάκι. Το κάναμε και στην Ιεράπετρα. Και μάλιστα κάνω και μερίδες, αλλά στο τυμπάκι λέω, στις Αρχάνες, είχε το εξής χαρακτηριστικό. Ότι την προηγούμενη χρονιά με πάρα πολλούς ψεκατούς καταστράφηκαν, ενώ αυτή τη χρονιά, με το ένα περίπου δέκατο των ψεκασμών και του κόστους, συνέχισε η παραγωγή τους μέχρι σχεδόν Νοέμβρη, Οκτώβρη. Άρα λοιπόν, τι όφελος είχαν, πολύ μειωμένο κόστος και πολύ μεγαλύτερη παραγωγή ή χρόνο παραγωγής, διότι απλά χρησιμοποίησαν σωστά τα εργαλεία, χρησιμοποίησαν σωστά τους υφιστάμενους συμμάχους τους, γιατί μέσα στην καλλιέργεια έχεις πολλούς συμμάχους. Εκτός από εχθρούς, έχεις συμμάχους, αν τους αφήσεις στην ισχύ τους. Μπορεί να είναι αρπακτικά, παροστοειδή, διάφορα πράγματα που βοηθάνε τους εχθρούς να είναι χαμηλά. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να ψεκάσεις τόσο συχνά. Άρα λοιπόν, αν κάνεις σωστή διαχείριση, το κόστος είναι 10 φορές κάτω. Ήταν σχεδόν 10 φορές κάτω, 8 φορές συγκεκριμένα. Και αυτό μετατράπηκε και σε πολύ μεγάλη παραγωγή. Άρα αυτά που λέμε, πώς μεταφράζονται, τα έχουμε κάνει σε μικροκλίμακα, σε πάρα πολλά σημεία, στην πράξη. Και μένει τώρα να υιοθετηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και σταδιακά από συνεταιρισμούς και σταδιακά από το σύνολο της παραγωγής.
0: Τα θετικά και τα αρνητικά της χρήσης drones και μετά από πόσα χρόνια αναμένεται να αντικατασταθεί το παραδοσιακό ψέκασμα, ράντισμα, όπως θέλετε εσείς μπορείτε να το πείτε.
1: Ωραία ερώτηση. Καταρχάς να βάλουμε ένα πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι η χρήση drone αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει ένα νομοθετικό κενό, θεωρείται αεροψεκασμός, οπότε δεν επιτρέπεται. Έτσι είναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Παρ' όλα αυτά γίνονται προσπάθειες, στο επόμενο χρονικό διάστημα, η χρήση drone να είναι επιτρεπτή για ψεκασμούς. Αυτή τη στιγμή η χρήση drone μπορεί να είναι για επισκόπηση, μπορεί να είναι για να, ίσως να βάλουν κάποιο λίπασμα, αλλά σίγουρα όχι φωτοπροστατευτικό.
0: Δηλαδή, επειδή βλέπουμε πολλά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολλά πρόμο από μεγάλες εταιρείες, είναι παράνομη αυτή η διαδικασία?
1: Κοιτάξτε, πολλές από αυτές τις διαδικασίες που βλέπετε πιθανώς να είναι αδειοδοτημένες για πειραματικό επίπεδο.
0: Όχι όμως για τον απλό, απλό καλλιεργητή.
1: Ναι. Για πειραματικό επίπεδο, τι σημαίνει? Ότι μια εταιρεία που έχει φυτοπροστατευτικά ή που έχει drone ανάποδα μπορεί να θέλει να κάνει αυτή τη δοκιμή.
0: Και να δοκιμάσει το προϊόν.
1: Ναι, σε συνεργασία λοιπόν με κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα, και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό το σύστημα, μπορούμε και αξιολογούμε τις επεμβάσεις. Αυτό το ήδη το κάνουμε αρκετά χρόνια στην ελιά. Με δολωματικούς ψεκασμούς μέσω drone, τους συγκρίνουμε τους επίγειους, ειδικά σε επικλινείς περιοχές είναι, σου λύνει τα χέρια, κάνεις στο 1/10, φανταστείτε ότι ο άλλος περπατάει σιγά σιγά στην ανηφόρα, το drone έχει ψεκάσει ήδη το χωράφι μέχρι να ψεκάσει τρεις ελιές ο άλλος. Άρα λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά ωφέλη. Τώρα, εκεί χρειάζονται 3-4 πράγματα, ειδικά επειδή το βάλετε στο θέμα των ψεκασμών. Δεν θα κοιτάξω όλες τις άλλες φοβερές εφαρμογές που μπορεί να έχουν. Χαρτογράφηση, αποτύπωση του στρες, όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε τις κάμερες, τις θερμικές ή τις εκτός μη θερμικές ή τις οπτικές ή ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Σε εμάς τώρα λοιπόν, που είναι το κομμάτι της εφαρμογής, γιατί αυτό ρωτήσατε, πράγματι τα drone μπορούν να κάνουν τη δουλειά με διάφορες τεχνολογίες, είναι απαραίτητα ψέκασμα. Μετά από λίγο μπορεί και να μην χρειάζεται να γίνει ψέκασμα, μπορεί να γίνεται άλλου τύπου εφαρμογή με αυτά τα συστήματα. Πολύ στοχευμένη. Άρα λοιπόν, έρχεται μια τεχνολογία η οποία θέλει υποστήριξη από το προϊόν, δηλαδή το προϊόν που θα μπει μέσα, να μπει σωστά, να γίνει ομοιόμορφη η επέμβαση, δηλαδή ούτε να είναι υπέρπυκνο, ούτε να πάνε να κάνει κάποια εγκάβματα, όλα αυτά τα οποία μπορούν να συμβούν, να υπάρχει σωστή χρήση πάνω σε ετικέτα, δηλαδή να λέει αν το χρησιμοποιείς σε βιτίο, αν το χρησιμοποιείς σε drone. Πρέπει να υπάρχει οδηγία. Ή πρέπει να είναι σκεύασμα για drone ή σκεύασμα για βιτίο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Άρα, επειδή υπάρχουν όλα αυτά κενά, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα του drift ή το θέμα του πώς επηρεάζει. Έτσι. Άρα όλα αυτά πρέπει να καλυφθούν πριν ξεκινήσει η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Και όλα αυτά γίνονται μέσα στα πλαίσια διαφόρων έργων. Έξαρχος λέγεται ένα έργο που έχουμε, μάλιστα το εξετάζουμε μέσα στα πλαίσια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το δάκο της ελιάς. Οπότε, ναι, είναι κάτι το οποίο θα γίνει, πιστεύω, στο επόμενο διάστημα.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη συνέχεια της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης που έχουμε ανοίξει με τον κύριο Ροδιτάκη.

0: Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Καλεσμένος σήμερα ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης, πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Κύριε Ροδιτάκη, να περάσουμε λίγο στην ίσως κατά πολλού στη μεγαλύτερη πρόκληση του πρωτογενούς τομέα που έχει να κάνει με την μετεξέλιξη της κλιματικής αλλαγής σε κλιματική κρίση. Πώς επηρεάζει, και μετά θα δούμε και το πόσο επηρεάζει τον πρωτογενή τομέα και τις καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης η κλιματική κρίση.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχουμε δει όλες τις εκφάνσεις του. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν θέματα επάρκειας νερού. Είδατε, υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα. Τελικά έβρεξε όλο. Okay. Πριν δύο χρόνια είχαμε ξηράνσει στα ελαιόδεντρα σε μεγάλη έκταση και αρκετά θέματα.
0: Καλλιέργειες χωρίς νερό δεν μπορούν να υπάρξουν. Αυτονόητο.
1: Υπάρχουν
0: αυτό.
1: Πάρα πολλά θέματα και υπάρχει και θέμα διαχείρισης του νερού. Είναι ένα πολυσχηδές και πολυεπίπεδο θέμα η διαχείριση του προβλήματος. Τώρα σε εμάς, σαν παραγωγή, έτσι πρωτογενή παραγωγή, μας επηρεάζει σε 3-4 σημεία. Η ανάπτυξη και η παραγωγή του φυτού προφανώς, το οποίο είναι κομβικό σημείο. Και το ζωτικό άλλο κομμάτι που είναι οι έμβιοι οργανισμοί γύρω από την καλλιέργειά μας, το οποίο επίσης μπορεί να μας αλλάξει τα δεδομένα. Συμβαίνει ορισμένες φορές κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, εκεί που να μην είχες πρόβλημα από τον εχθρό Α, να έχεις ξαφνικά πρόβλημα ή από το μήκητα Β να έχεις επίσης πρόβλημα. Το είχαμε δει και το 2019-2018 που είχαμε μια τεράστια καταστροφή στην Κρήτη από μια έξαρση μήκητων και εντόμων και όλα αυτά, τα οποία είναι μια δύσκολη εξίσωση. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε ή να προβλέψουμε διαδικασίες για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε διάφορες συνθήκες οι οποίες μπορούν να προκύψουν. Και αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζω, η Περιφέρεια Κρήτης για αυτό το θέμα έχει ένα τεράστιο έργο, το οποίο μαζεύει επιστημονικά δεδομένα τα οποία είναι κλειδωμένα στο σιρτάρι. Ξέρω ότι ο Αντιπεριφερειάρχης για το περιβαλλοντικό κομμάτι και αποτύπωμα είναι επικεφαλής για αυτό το θέμα και ευελπιστώ ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα χτιστεί μια γνώση τέτοια η οποία θα είναι χρήσιμη στο επόμενο διάστημα για πολλούς τομείς και όχι μόνο για τον πρωτογενή τομέα αλλά για πολλούς τομείς.
0: Υπάρχουν κάποιες καλλιέργειες, κύριε Ροδιτάκη, οι οποίες εμφανίζονται περισσότερο ευάλωτες σε σχέση με κάποιες άλλες με φόντο την κλιματική κρίση?
1: Κοιτάξτε,
0: σε επίπεδο Κρήτης, που γνωρίζουμε Κρήτης, το περιβάλλον, γνωρίζουμε τις καλλιέργειες.
1: Σε επίπεδο Κρήτης, για να μην αντικοιτάξει την Κρήτη, δύο-τρία πράγματα είναι αυτά που είναι κρίσιμα. Είναι η ελιά, είναι και το αμπέλι, αυτά τα δύο είναι κρίσιμα, και το κυπευτικό. Ας πούμε αυτά τα τρία-τέσσερα.
0: Είναι οι βασικοί πυλώνες των καλλιεργείων.
1: Τα ξινά, τα υποτροπικά, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά, αλλά αν αθροίσω αυτά τα 3-4 καλλιέργειες, μπορεί το 80% της παραγωγής μας να σχετίζεται με αυτές τις καλλιέργειες. Οι οποίες όλες οι καλλιέργειες είναι αυτές αρκετά ευαίσθητες σε extreme συνθήκες. Την ελιά την έχουμε δει ήδη, το αμπέλι βλέπουμε ορισμένες φορές να υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά θέματα και το κυπευτικό έχει να κάνει πάρα πολύ με το νερό, έτσι, και η διαθεσιμότητα αυτού του αγαθού. Άρα, ναι, όλες μας οι καλλιέργειες, οι κρίσιμες καλλιέργειες επίπεδος Κρήτης είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε τέτοιες αλλαγές και συνθήκες.
0: Μπορεί ο αγροτικός κόσμος με κάποιο τρόπο, συνυπολογίζοντας κάτι δεδομένο, η κλιματική κρίση δεν θα φύγει αύριο το πρωί. Και αν φέτος σταθήκαμε τυχεροί με τις βροχές περί τα τέλη του Μάρτη, κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στο Ευαγγέλιο και να πει του χρόνου στο και πέντε θα έχουμε και πάλι βροχές. Ο αγροτικός κόσμος πώς μπορεί να προσαρμοστεί με βάση αυτά τα δεδομένα προκειμένου

0: να παραμείνουν οι καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης και για τις επόμενες δεκαετίες. Υπάρχει τρόπος?
1: Κοιτάξτε, αν μιλάμε για το νερό, όπως καταλαβαίνω...
0: Μιλάμε για το νερό.
1: Είναι θέμα υποδομών, έτσι. Είναι, κατά το δικό μου μυαλό, είναι να φτιαχτούν φαράγματα, να κρατήσουν περισσότερο νερό, ακόμα και λίγο να πέσει, να μπορέσουν να το διαχειριστούν ορθά. Οπότε αυτό ξεφεύγει λίγο από το κομμάτι το παραγωγικό.
0: Υπάρχει γιατί... σχεδιασμός, κύριε Ροδετάκη, πιστεύετε?
1: Έχω ακούσει για αρκετά φράγματα. Έχω ακούσει. Δυστυχώς δεν είμαι ειδικός στο κομμάτι αυτό. Στο ποια φράγματα ή ποιες διαδικασίες ή ποιες... έχω τύχει να είμαι μπροστά σε συζητήσεις με δημάρχους, με περιφερειάρχη. Οπότε γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία είναι αρκετά όρημα κάποια, κάποια όχι τόσο όρημα. Δυστυχώς ο ορίζοντας μπορεί να είναι μεγάλος, μπορεί να είναι 5 χρόνια, μπορεί να είναι 10 χρόνια. Δυστυχώς πρέπει να επιταχυνθούν. Εγώ αυτό θα ένιωθα.
0: Ο ρόλος της έρευνας σε αυτή τη μετάβαση είναι σημαντικός.
1: Ναι, ο ρόλος της έρευνας είναι σε δύο τομείς, έτσι όπως το βλέπω, είναι να προσπαθήσει να διαχειριστεί την υφιστάμενη κατάσταση. Δηλαδή δεν έχουμε τόσο φράγματα, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε. Έχω τύχει να είμαι πάλι, δεν είμαι δενδροκόμος, αλλά με τα παιδιά, τους δενδροκόμους που συνεργαζόμασταν για όταν ήταν η μεγάλη κρίση στην Ελιά, είτε από τον Ελγό Δήμητρα με τον Ψαρά τον Γιώργο, είτε εδώ με τον Μανώλη τον Καμπουράκη, τον δικό μου συνάδελφο, υπήρχαν τεχνικές οι οποίες μπορείς να μειώσεις τις ανάγκες του δέντρου σε νερό, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή, αλλά θα επιβιώσει το σύστημά σου, το κεφάλαιό σου. Οπότε υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία μπορεί
0: μπορούν να δημιουργηθούν, να καλλιεργηθούν. Δεν ξέρω αν ο όρος είναι κάπως αδόκιμος. Νέες ποικιλίες οι οποίες θα είναι έτσι πιο ανθεκτικές σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Είτε έχουμε να κάνουμε με πλημμύρες και καταστροφές, είτε έχουμε να κάνουμε με την απόλυτη ξηρασία. Είναι στο χέρι του γεωπόνου και των επιστημών να καλλιεργηθούν νέες ποικιλίες?
1: Εάν μιλάμε για αυτές τις μεγάλες καλλιέργειες όπως είναι η Ελιά και το Αμπέλι, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Προχτές ήμασταν στη συνάντηση της, για το μέλλον του κρασιού στην Κρήτη, που συμμετείχαν εξαιρετικοί συνάδελφοι από διάφορα ενοπεία, και πάλι αυτό που υπόθηκε είναι ότι υπάρχει ένα πλάνο οχταετίας, στο οποίο μέσα εκεί θα μπορείς να ελέγξεις τις ποικιλίες σου, να δεις τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά στις συνθήκες οι οποίες τώρα διαμορφώνονται και να δεις αν μπορείς να επιλέξεις και να αναμπελώσεις και να αλλάξεις. Πράγματι υπάρχει, αλλά όλα αυτά γίνονται με βάθος χρόνου, ενώ αντίθετα, ας πούμε, για την καλλιέργεια της Ελιάς, πάνω σχέδιο, θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο. Είναι μια καλλιέργεια με ιστορία, με πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Το να πεις ότι θα αλλάξω ποικιλία στην Ελιά είναι αρκετά πιο επίπονο. Στο Αμπέλι ίσως να είναι πιο διαχειρίσιμο.
0: Που έχει πιάσει βέβαια και η ελαιοκομεία το σύνολο περίπου την πλειονότητα των εκτάσεων της Κρήτης.
1: Είναι μια πολύ σημαντική. Ο χρυσός της Κρήτης είναι ένα πολύτιμο προϊόν. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες να αναδειχθεί. Έχει τα προβλήματά του, αλλά θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιέργειας, αλλά μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργικών τεχνικών. Και απ' την άλλη έχουμε το θέμα της πράσινης διαχείρισης του δάκου. Το οποίο τι σημαίνει? Μικρότερες εισρωές σε φυτοφάρμακα και σταθεροποίηση της καλλιέργειας όσον αφορά το κομμάτι της παραγωγής σε σχέση με το μεγκυρότερο του εχθρό. Αυτά τα δύο πράγματα μαζί δημιουργούν ένα πλαίσιο το οποίο θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ πολλά προσχόμενο πλαίσιο αν μπορέσει και υιοθετηθεί ευρύτατα.
0: Αναφερθήκαμε στην ελαιοκαλλιέργεια, να πάμε λίγο και στους αμπελώνες. Πολλοί πιστεύουν ότι αν κάτι δεν πεθάνει, δεν πρόκειται να αναγεννηθεί κατ' επέκταση από τις στάχτες του. Και βλέπουμε ότι η αμπελουργία περνάει αρκετά δύσκολα εμπόδια τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά από τη δεκαετία του 2000 μέχρι και σήμερα. Βλέπετε ότι μπορεί αυτός ο κλάδος να επανακάμψει?
1: Εγώ αυτό που αποκομίζω από αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι της παραγωγής της Κρήτης είναι ότι η στροφή στην ποιότητα, ειδικά για το κρασί, έχει δώσει μια νέα πνοή στο χώρο.
0: Και δημιουργείται και μια έτσι σύγχρονη κουλτούρα πάνω
1: ακριβώς,
0: στην
1: ακριβώς. Ποιότητα, πολύ ανταγωνιστικές, όχι μόνο τιμές, αλλά ανταγωνιστικές ετικέτες, θα το έλεγα. Επισκέψιμα εινοποιία, μια έτσι φρέσκια, να το πούμε, τάση, η οποία μπορεί να δώσει ένα καινούριο έναυσμα στην καλλιέργεια, να είναι αυτόνομη ούτε επιδοτική. Απ' έξω, Αλλά τώρα καταλαβαίνω το τεράστιο πρόβλημα που δημιούργησε στο χώρο, το κοινωνικό ιστό της Κρήτης αυτές οι δραματικές αλλαγές του 80.

0: 80-90.
1: Να περάσουμε λίγο στην έρευνα και στην καινοτομία. Σε επίπεδο τμήματος γεωπονίας υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους καταγράφονται οι μεγαλύτερες καινοτομίες?
0: Ναι. Κοιτάξτε, αυτή την ερώτηση τώρα είναι όχι δύσκολο να την απαντήσει κανείς. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν απτό και εφαρμόσιμο αποτέλεσμα την άλλη μέρα, ας πούμε. Ενώ άλλα πράγματα εξελίσσονται και δημιουργούνται αργά και μπορεί να φέρουν σοβαρές αλλαγές, αλλά σε μακρό χρονικό διάστημα. Και τα δύο αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι τα έχω δει να υλοποιούνται μέσα στο τμήμα μας από διάφορες ομάδες, πολύ δυναμικές, είτε έχουν να κάνουν, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το παρατηρητήριο του Πρασίνου.
1: Βέβαια.
0: Το οποίο είναι μια καινοτομία της Κρήτης, έτσι, για την ασφάλεια του πολίτη. Είναι πραγματικά από ένα ατυχές και ένα δραματικό γεγονός προέκυψε μια τέτοια λύση που την αναγκάλιασε και η αποκεντρωμένη και η περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, να, μια καινοτομία που τώρα πραγματικά φέρνει αποτέλεσμα. Υπάρχουν άλλες καινοτομίες που έχουν να κάνουν με την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση διαφόρων παραπροϊόντων. Και εκεί υπάρχουν διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την διαχείριση είτε καλλιεργειών σε φυτοπροστατευτικό επίπεδο, είτε με τα θερμοκήπιο. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή, τα οποία άλλα μεταφράζονται άμεσα, όπως σας είπα, άλλα όχι. Και νέα προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα που είναι κάτω από πατέντα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε ιδιαίτερα για αυτά. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει μια συνεχόμενη ροή επιστημονικής εξέλιξης μέσα στο τμήμα μας, το οποίο μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το χώρο μας, καθώς υπάρχει άμεση επαφή με αυτό το κομμάτι της καινοτομίας με τον παραγωγό της Κρήτης. Οπότε είναι τύχη να έχουμε αυτή τη συνέργεια. Είναι συνέργεια πραγματικά. Το ακαδημαϊκό κομμάτι μαζί με το παραγωγικό κομμάτι να είναι στο ίδιο τραπέζι.
1: Βέβαια, δεν μπορεί να υπάρξει έρευνα, κύριε Ροβιτάκη, αν ταυτοχρόνως δίπλα δεν υπάρχει χρηματοδότηση η κρατική, η ευρωπαϊκή, μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Ναι.
1: Είστε ικανοποιημένος από την χρηματοδότηση που έχει δοθεί μέχρι και σήμερα στο τμήμα γεωπονίας?
0: Κοιτάξτε, αυτό το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς το τμήμα της γεωπονίας, ίσως να το γνωρίζετε. Είναι ένα...
1: Δώσατε πάντως την απάντηση άμεσα, αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το να μην μπορείς να ξέρεις πότε θα βγει οποιοδήποτε προκήρυξη. Δηλαδή υπάρχουν τώρα πράγματα που έχουμε υποβάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είτε στο ερευνό καινοτομό, είτε στο καινούριο μέτρο 16, τα οποία δεν γνωρίζουμε πότε θα εγκριθούν ή δεν εγκρίθηκαν να υποβάλουμε την προϊδέα μας τροποποιημένη αλλού. Δηλαδή είναι ένα σοβαρό κομμάτι, το οποίο προφανώς δεν ακουμπάει μόνο το τμήμα, ακουμπάει οριζόντια όλες τις επιστήμες. Και δεν είμαι ευχαριστημένος, να το πω ξεκάθαρα, από το να μην ξέρω ότι αυτό θα τελειώσει τον Ιούνιο και μετά τον Ιούνιο θα έχεις πάρει πανιά απάντηση. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Αλλά απ' την άλλη, να το πούμε έτσι, από την άλλη μεριά, υπάρχουν πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες είναι είτε σε περιφερειακό επίπεδο, η περιφέρεια στηρίζει πάρα πολύ την έρευνα εδώ, την τοπική, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι από τις περιφερειακές ενότητες που ξεχωρίζουν σε αυτό το κομμάτι και είναι ανοιχτή προς το ερευνητική μας κοινότητα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Υπάρχουν συνέργειες με ιδιωτικές εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν προϊόντα, οπότε μπορεί ο κρατικός κεντρικός υποστηρικτικός μηχανισμός να έχει τα προβλήματά του, τα οποία δεν θέλω να τα εξετάσω, όμως υπάρχουν, είναι εκεί. Υπάρχουν όμως και άλλες ευκαιρίες να μπορέσεις να πας παρακάτω και ευρωπαϊκά χρήματα εννοείται φυσικά. Αλλά εμείς κοιτάξαμε το εσωτερικό μας. Αυτή είναι η ερώτηση. Εσωτερικά η Ελλάδα πώς χρηματοδοτείται? Ναι, υπάρχουν 3-4 πηγές χρηματοδότησης. Μία από αυτές δυσκολεύει λίγο την εξέλιξη και τον προγραμματισμό.
1: Επειδή μίλησαμε πριν από λίγο για στοιχήματα, είναι ένα ακόμα στοίχημα αυτή η ερευνητική γνώση και τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν μέσα από μία ερευνητική διαδικασία να φτάσουν στον παραγωγό ή στο συνεταιρείο κρίκος ενός ερευνητικού αποτελέσματος με τον απλό παραγωγό?
0: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Το αναφέραμε από μια άλλη σκοπιά.
1: Επιδερμικά στην αρχή.
0: Ναι, είπαμε μπορεί ο παραγωγός να προσαρμοστεί. Ήταν το προηγούμενο.

0: ερώτημα και κατά πόσο μπορεί να προσαρμοστεί. Εδώ έρχεται και άλλο ένα κομμάτι, πολύ σωστά το θέτετε. Νέα δεδομένα, νέες τεχνολογίες, νέες λύσεις, νέες προτάσεις. Μπορούν αυτές να ενσωματωθούν? Η άποψή μου είναι ότι σταδιακά ναι, μπορούν να ενσωματωθούν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι μπροστά και με ανοιχτό μυαλό και πολύ μεγάλη όρεξη. Αλλά η πλειονότητα των ανθρώπων, του παραγωγικού κομματιού, είναι αρκετά συντηρητική και όχι άδικα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να φοβούνται να φύγουν την πεπατημένη, διότι όταν το έκαναν, μπορεί να το πλήρωσαν ακριβά, διότι είχαν μια σοβαρή καταστροφή, μια σημαντική απώλεια, διότι κάπου στο μονοπάτι της αλλαγής τους κάτι δεν είχαν υπολογίσει σωστά. Η δουλειά μας είναι να είμαστε δίπλα σε αυτή την αλλαγή, να έχουμε προβλέψει όλες τις πιθανές εκφάνσεις, έτσι ώστε πάντα ο παραγωγός να είναι προστατευμένος. Και όπως σας είπα, στόχος μου είναι το επόμενο διάστημα, με τη συνεργασία μου με τους 9 συνεταιρισμούς, είτε είναι στο Λασίθι είτε είναι στα Χανιά, να μπορέσουμε να, είτε στο Ηράκλειο, έχουμε και στο Ηράκλειο και στην Ψαρή και στην Άρβη, να μεταστρέψουμε λίγο-λίγο την φυτοπροστασία ή την παραγωγή, γιατί όχι, όχι μόνο τη φυτοπροστασία, σε πιο σύγχρονες και πράσινες φυτοπεριβαλλοντικές προσεγγίσεις.
1: Λοιπόν, οδεύοντας προς το φινάλε της εκπομπής μας, θα ήθελα λίγο, απευθυνόμενος στους νέους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, να τους συμβουλεύατε κάτι αναφορικά με την επόμενη μέρα, αναφορικά με το αύριο, ειδικότερα στους νέους που σκέφτονται να ασχοληθούν με την επιστήμη και τον κλάδο της γεωπονίας. Η συμβουλή του Μανώλη Ροδιτάκη ποια είναι?
0: Ωραία. Νέοι άνθρωποι λοιπόν, και τι μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους?
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια δύσκολη ερώτηση αυτή. Δύσκολη ερώτηση, γιατί το να πεις κάτι σε κάποιον είναι μια προσωπική σου εκτίμηση, η οποία μπορεί να μην βρίσκει εφαρμογή σε έναν άνθρωπο. Υπάρχουν όμως κάποιες γενικές αρχές, οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, μπορείς να τους πεις. Μπορείς να πεις κάποια πράγματα. Και τι εννοώ με αυτό? Δηλαδή, καταρχάς, ένα μεγάλο πρόβλημα που βλέπω τώρα εγώ, γιατί έχω και παιδιά που ετοιμάζονται για πανελλήνιες, είναι το θέμα της χρήσης του κινητού και πόσο πολύ τους επηρεάζει στην αντίληψη. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι, το οποίο κανένας δεν ξέρω αν μπορεί να το κρίνει τώρα πόσο impact έχει, τι επίδραση έχει, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ σαν γονιός βλέπω ότι μπορεί να επηρεάσει αυτόν τον νέο άνθρωπο. Οπότε ένα, πρόσεχε λίγο την υγεία σου, πρόσεχε λίγο τι κάνεις για αυτό το κομμάτι, ειδικά όσον αφορά τη χρήση τεχνολογίας και τη σωστή χρήση τεχνολογίας. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι να προσπαθήσεις να βρεις τι είναι αυτό που σου αρέσει πάρα πολύ. Το είπα και πριν, γιατί με ρωτήσατε ποιος υποψήφιος. Ο υποψήφιος που του αρέσει αυτό το κομμάτι. Αυτός λοιπόν να έρθει σε εμάς για να περάσει καλά τη ζωή του. Αυτό είναι το διατάφτα. Να περάσει καλά. Γιατί θα μπεις κάπου που θα σου αρέσει, θα ενθουσιαστείς, θα δουλεύεις και θα νιώθεις ότι δεν δουλεύεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θα είσαι παραγωγικός, δημιουργικός, χρήσιμος και θα ζήσεις και μια καλή ζωή. Άρα αυτό είναι το ένα δεύτερο κομμάτι για ένα νέο. Και ένα τρίτο κομμάτι είναι να φροντίζει τόσο τους γύρω του, αλλά όσο και τη δικιά του υπόσταση. Γιατί αυτό το ξεχνάμε κάποια φορές. Δηλαδή να υπάρχει ένα δίπολο. Να είσαι εκεί για τους ανθρώπους σου ή για τους υπόλοιπους, τον παραγωγό, τον συνάδελφό σου, το μεταπτυχιακό σου φοιτητή, μιλάω για μένα τώρα, αλλά να είσαι εκεί και για σένα, έτσι ώστε να μπορείς να υποστηρίξεις όλα αυτά που θες να υποστηρίξεις. Γιατί αν δεν φροντίσεις αυτό το δίπολο, συνήθως γυρίζει ανάποδα. Γυρίζει μπούμεραν και τελικά δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Οπότε, τρία πράγματα.
1: Να δώσουμε και μία συμβουλή, να στείλουμε και ένα μήνυμα στους παραγωγούς της Κρήτης.
0: Παραγωγοί της Κρήτης, να εμπιστευτούν αν μπορούν, δηλαδή να ανοίξουν, είναι δυνατόν τη σκέψη τους, ας το πω έτσι. Τη σκέψη τους ότι τα πράγματα αλλάζουν. Τα πράγματα αλλάζουν με τόσο γρήγορο ρυθμό που πρέπει να κάνεις και εσύ αντίστοιχες αλλαγές. Και το να μείνεις κάπως, αν όχι γατζωμένος, αλλά όχι γατζωμένος,
1: προσκολλημένος,
0: κάπως να, ότι εδώ εγώ αυτό ξέρω και δεν θα τα αλλάξω εύκολα, δεν θα είναι η βέλτιστη πρακτική. Δηλαδή αυτό που, και υπάρχει τύχη, όπως είπαν, υπάρχει επαφή, διεπαφή με το ακαδημαϊκό χώρο, και να μπορέσουμε αυτό το κομμάτι, τη συνέργεια αυτή που έχουμε την τύχη να μπορούμε να την υλοποιήσουμε, να μάθουμε από αυτούς τα προβλήματά τους.

0: τους δώσουμε λύσεις να τα λύσουμε και να πορευτούμε σαν δίδυμο για την επόμενη και για την επόμενη φάση, η οποία δεν είναι ξεκάθαρο ποια θα είναι, αλλά τέλος πάντων σίγουρα θα είναι μια διαφορετική φάση.
1: Κύριε Ροδιτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή επιτυχία και σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο τμήματος. Αν δεν κάνω λάθος, ολοκληρώνω τη θητεία σας τον Αύγουστο.
0: Ναι, ναι, 5 χρόνια. Ήταν αρκετά και πολύ ενδιαφέροντα.
1: Που το
0: και
1: τμήμα
0: πολύ...
1: αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε και νομίζω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά σε επίπεδο ελληνικού πανεπιστημίου.
0: Υπάρχουν όλες εκείνες οι προοπτικές, το καλό κλίμα, η καλή συνεργασία, η καλή διοίκηση, η οποία μπορεί να πάει τα πράγματα από εδώ και πέρα σε ένα άλλο επίπεδο, ακόμα πιο υψηλό.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Σαν τα Ρόδα, σαν τα Μάρα, θα μου λέγει και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε, εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Στην παρθενική, στην πρώτη, στην καλή εκπομπή της τέταρτης σεζόν, του τέταρτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε της τηλεόρασης Κρέτα. Και πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντελόι. Πέρασε το καλοκαίρι, δεν χειμώνιασε ακόμα. Θα περάσει καιρός για να χειμωνιάσει. Είμαστε εδώ με δύναμη, με αποφασιστικότητα για να κάνουμε τη σέντρα, να κάνουμε τον τζάμπολ. Πείτε το πώς θέλετε, σε αυτή την τέταρτη, την καινούργια σεζόν που είναι πολλά υποσχόμενη. Μαζί μας είναι πάντοτε η Ετανά, τα νερά Σαμαριά που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη που είναι ο αγνός, ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων. Μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία και επίσης, κρατήστε το, αυτό είναι spoiler, μας χαρίζουν και συν της άλλης την ικανότητα για τις εκτινάξεις και τις αποκρούσεις και ονοονοήτω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο zoom, διότι μπορεί να λέμε εμείς ότι οι χιώτες πάνε δυο-δυο, αλλά υπάρχει και ένας που πηγαίνει μόνος του. Αυτή άλλωστε είναι η μοίρα του συναφιού του, η μοναξιά. Αντέχετε, Διονύση, και ότι μοναξιά, η μοναξιά του τερματοφύλακα.
1: Συνηθισμένα τα βουνά στα χέρια. Μια ζωή, μόνοι μας ήμασταν. Το ίδιο γίνεται και για τους τερματοφύλακες που παίζουν τώρα. Εγώ τώρα από τη θέση που είμαι, μια χαρά παρέα έχω.
0: Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω και το εννοώ, ότι τα πρεπά που λέμε και εδώ στην Κρήτη, σε υποδεχόμαστε. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ανοίγουμε τον εφετινό κύκλο, την εφετινή τέταρτη σεζόν της εκπομπής στην Ελλάδα Κρέτα. Παρέα. Και μένω λίγο σε αυτό γιατί, ξέρεις, έχει μοναχικότητα. Δηλαδή, ο τερματοφύλακας μεταξύ.

0: είναι και μόνος. Δηλαδή, άμα κάνει το λάθος, δεν θα βρει και πολλούς να τον υποστηρίξουν.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη χαρά ήρθα κοντά σας. Κατά δεύτερον, όντως η θέση έχει μοναξιά. Έχει το κακό που ένα λάθος το πληρώνεις. Υπάρχει και το καλό που μια απέκρουση, ένα πέναλτι, να πιάσεις...
0: Γίνεσαι ήρωας. Είναι
1: εννοείται. Μπράβο. Άρα λοιπόν και καλό και κακό.
0: Στην καριέρα σου, αν υπάρχει πίτα που λένε να επιμερίσουμε, το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες.
1: Λύπες.
0: Λύπες είναι.
1: Λύπες. Είναι το περισσότερο... είναι κακές στιγμές. Δηλαδή έχει πολλά λάθη... Έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ, έχει πολύ άσχημο. Αλλά στο τέλος αυτό που μένει, αυτό που θυμάσαι, είναι τα καλά.
0: Εννοείται. Ωραία, και αν λοιπόν στην πίτα το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι λύπες, τους δυο γιους σου, γιατί δεν τους απέτρεψες από το να γίνουν το φυλάκι? Εγώ γνώρισα εδώ το μικρό, τον Γιώργο. Εργαλείο πρώτης. Φαντάζομαι ότι έτσι είναι και ο κατά τρία χρόνια μεγαλύτερος.
1: Έτσι είναι.
0: Σε πρόλαβαν κιόλας. Δεν είναι μεγάλα παιδιά, αλλά σε πρόλαβαν να παίζεις.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ήταν, και δύο. Ήταν το, δηλαδή τότε με τη Λιόν, με τα πέναλτι. Ο ένας ήταν 8, ο άλλος ήταν 5. Άρα τα ζήσανε, τα θυμούνται. Έχουν ζήσει αυτές. Ίσως αυτές τις στιγμές, επειδή προλάβαν και ζήσανε, τους οδήγησαν εκεί. Εγώ, να σου πω, έλεγα πρώτα μέσα τους ξεκίνησα. Από τη μάνα τους μόνο ξύλο δεν φάγανε.
0: Μου το μαρτύρισε ο Γιώργος.
1: Από τη μέση και μπροστά τους έλεγε. Ξαφνικά έρχονται μια μέρα ο μεγάλος, λέει, θέλω να γίνω τέρμα, τερματοφύλακας. Γίνεται, λέω, τι να δεν πάγανε κάτι. Ναι, εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τι τρέλα κουβαλάει αυτός, ο μεγάλος.
0: Περίμενε, συγγνώμη μια στιγμή που σε διακόπτω. Οι τερματοφύλακες όμως κουβαλάνε τρελά. Δηλαδή στο δικό μου το μυαλό, που δεν είμαι expert, αλλά όσο έχω ζήσει, που έχω ζήσει πολλές στιγμές και κάνοντας και ρεπορτάζ στο ποδόσφαιρο, αν δεν είναι και ο τερματοφύλακας, δεν κουβαλάει τρελά.
1: Χρειάζεται τρελά. Χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Και αυτό που λέω ότι έχει την τρέλα, όταν έπαιζε μέσα, λέει, ένιωθε πιο πολύ άγχος από όταν έπαιζε τέρμα. Εντάξει.
0: Οπότε.
1: Ναι. Μετά από λίγο καιρό έρχεται και ο μικρός, λέει, και εγώ θέλω να γίνω τερματοφύλακας. Έγινε. Εντάξει, είναι κάπου φυσιολογικό, γιατί αυτά που βλέπουν τόσα χρόνια, αυτές τις εικόνες έχουν, αυτά θέλουν να κάνουν.
0: Προηγουμένως έκανα λογοπαίγνιο για τους χιώτες. Εσύ δεν έχεις σχέση με το ηχείο.
1: Όχι, καμία.
0: Έχεις όμως με το πηγάδι Αρκαδίας.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Κάπου το πήρε το μάτι μου. Είναι. Εντάξει, εδώ ταιριάζει εκείνο που μου λες ότι τις πιο πολλές φορές από ό,τι καταλαβαίνω είσαι μέσα στο πηγάδι και τις λιγότερες σεξουαλά. Επειδή είπες προηγουμένως για τα παιδιά. Εσύ, τα πρωτόλια σου είναι στην εστία, είναι τερματοφύλακας ή κάποια άλλη θέση και κάτι σε οδήγησε?
1: Τότε που ξεκίνησα εγώ να παίζω ποδόσφαιρο, δεν υπήρχαν οι ακαδημίες όπως είναι με τη μορφή που είχαν τώρα. Η μεγαλύτερη ακαδημία για την εποχή μας τότε, βάζω και εσένα μέσα, ήταν ο Δρόμος.
0: Η Αλάνα που λένε.
1: Εκεί ήταν η ακαδημία μας. Θυμάμαι κάπου τον εαυτό μου να παίζω τέρμα στη μικρός και να πέφτω το τσιμέντο. Στην άσφαλτο, κανονικά να πέφτω.
0: Ναι.
1: Μετά 12 χρονών, κάπου εκεί ήμουνα, λέω να γίνω τερματοφύλακας. Και παίζαμε τότε έτσι όπως ήταν οι ακαδημίες. Τότε θυμάμαι έπαιζα ένα μήχρονο τέρμα, ένα μήχρονο σέντε μέσα. Έβαζα γκολ, έβαζα. Αλλά. Με κέρδισε το.
0: Σε κέρδισε θέση. Θα γυρίσουμε σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, πώς καλοπερνάς εδώ στην Κρήτη? Τώρα συμπληρώνεται σε μερικές μέρες. Εσύ, ο Χρήστος, ο Αλέξανδρος, όλο το επιτελείο. Συμπληρώνεται ένα χρόνο στα τέλη Οκτωβρίου. Τι εικόνα έχεις?
1: Κοίτα, φαίνεται ότι καλοπερνάμε από τι.
0: Από τι, από
1: 5-6 κιλάκια τα έχουμε. Οπότε καλοπερνάμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αφού αυτό λέμε και με τη γυναίκα μου που είναι εδώ, ότι είναι η καταστροφή μας η Κρήτη.
0: Εντάξει.
1: Ναι, θα φύγουμε 100 κιλά και, αλλά όχι, ναι, περνάμε πολύ καλά. Η φιλοξενία που έχουμε ζήσει εδώ στην Κρήτη είναι πρωτόγνωρη, ξέχωρα από τα αποτελέσματα.
0: Ναι, ναι, την επιτυχία, τα κύπελα, οκ.
1: Ναι, ξέχωρα από αυτό. Είναι φιλόξενος ο κόσμος εδώ. Και το έχουμε ζήσει αυτό.
0: Είχες παρτίδες πριν από, από τον Οκτώβριο που κατεβήκατε εδώ με το staff και αναλάβατε και κάνετε μια, αυτού να μην το ματιάσω, εξαιρετική δουλειά. Και λέω αυτού να μην το ματιάσω, γιατί αύριο είναι το μάτς με τη Χόφενχάιμ. Η πρεμιέρα που επίσης είναι πολύ challenging, που λένε, πολύ μεγάλη πρόκληση. Είχες παρτίδες με την Κρήτη, με τον Όφι.
1: Δεν
0: υπήρξε
1: είναι...
0: ποτέ σενάριο να έρθει στον Όφι ή είχες... Έχεις καμιά ανάμνηση από το Γεντί Κουλέ, ας πούμε.
1: Αναμνήσεις από το Γεντί Κουλέ σαν αντίπαλος.
0: Ναι, σαν αντίπαλος.
1: Ναι, που, εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή, πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Αλλά γενικά με Κρήτη δεν είχα επαφές, δεν είχα παρτίδες.
0: Είσαι μου προπονημένος όμως σε μεγαλονήσους. Ήσουν 7 χρόνια στην Κύπρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε... Και μια στην Κέρκυρα.
1: Μια χαρά μας.
0: Και μια σεζόν στην Κέρκυρα.
1: Μια χαρά μας πάντα νησιά, εντάξει. Εκτός από την Κέρκυρα.
0: Προωθείς την νησιωτικότητα. Σου έρχεται εικόνα. Να σου έχει συμβεί κάτι εδώ στο Ηράκλειο. Σε μάτσε μου, όχι.
1: Δεν έχει συμβεί κάτι έτσι να πεις ότι θα μου μείνει. Ότι. Εκτός και να μου πετάξει εσύ κάτι τώρα.
0: Όχι, θα σου πετάξω. Κάποιος Ρουφιάνος μου είπε ότι έχει φάει γκολ. Ωραίος οικοδεσπότης, είμαι ευγενής. Από την ομάδα στην οποία παίζει ο γιος του, στον Πανό.
1: Όντως έχει γίνει αυτό.
0: Και μου σε αγώνα κυπέλου, ΑΕΚ μαλλιά.
1: Ναι, ναι. Και μου το θύμισε την προηγούμενη εβδομάδα ο μικρός, μου το έδειξε. Δεν το θυμόμουν καν αυτό. Και λέω, έχω παίξει και ξαφνικά θυμήθηκα το παιχνίδι, πώς ήταν, ναι.
0: Λοιπόν, γεννιέσαι 4 Ιουνίου του 77.
1: Ναι, σωστά.
0: Αθήνα.
1: Ναι.
0: Και πώς έμπλεξες με την μπάλα, να μου πεις είναι χαζή ερώτηση, είναι χαζή ερώτηση του δημοσιογράφου, αλλά γιατί το ρωτάω, είχες άλλους πειρασμούς, άλλα σπορ, δηλαδή που να σε τράβηξαν ή κατευθείαν ποδόσφαιρο.
1: Μικρός έπαιζα τα πάντα, μπάσκετ, βόλεϊ, έπαιζα τα πάντα, όπως,
0: ναι, ναι, όπως όλα τα
1: πάντα, τα πάντα, ναι. Ο πατέρας μου είχε τρέλα, ο πατέρας μου είχε ένα αποθυμένο γιατί... Μεγάλο στην εποχή που ο ποδοσφαιριστής ήταν αλήτης.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα γι' αυτό.
1: Μπράβο.
0: Είναι μια εποχή που όλοι έλεγαν αυτό το πράγμα ακριβώς.
1: Ο
0: ναι.
1: Παππούς μου, Θεός χωρέσει τον, μόλις έμαθε να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί από ό,τι μου λέει ήταν και καλός.
0: Όχι.
1: Τον,
0: από το πτώμα μου θα περάσει.
1: Λίγο τέτοιο.
0: Α, έπεσε και λίγο τέτοιο.
1: Έπεσε και λίγο τέτοιο, τότε ήταν συνήθες φαινόμενο. Και το έκοψε και ίσως από τότε να έχει και ένα αποθυμένο για να. Να κάνει κάποιον ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Είχε τότε ίνδαλμα εκεί στα μικρά τα σου, στα πρωτόλια σου. Εμείς δεν είμαστε της ίδιας ηλικίας, ξέρω εγώ καμιά 15 χρόνια, αλλά 14 για την ακριβία. Αλλά είναι μια εποχή που όλοι έχουμε ένα ίνδαλμα και έχουμε αφήσει στο δωμάτιο.
1: Τότε εμένα το ίνδαλμα μου ήταν ο Σμάιχελ.
0: Ο Σμάιχελ.
1: Ναι, ναι. Τον έβλεπα, ας πούμε, ήταν, δεν έχουμε και χαρακτηριστικά. Αλλά τον είχα τότε σαν ίνδαλμα.
0: Είναι καρφωμένη στο μυαλό σου μια μεγάλη απόκρουση. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, ξέρεις, επηρεάζονται. Ξέρεις, γιατί είσαι και πατέρας και οικογενειάρχες. Επηρεάζονται, μπορεί να επηρεαστούν από μια ανεπαίσθητη λεπτομέρεια που να τους είναι καρφωμένη στο μυαλό για χρόνια.
1: Μεγάλη απέκρουση δική μου.
0: Όχι, όχι, για τις δικές σου θα το πούμε μετά. Τις πούμε μετά. Ενώ την εποχή που μεγάλωνες, να έχεις ζήσει τη τηλεόραση καμιά μεγάλη απόκρουση.
1: Τότε υπήρχε, αυτή που είχαμε δει ήταν τότε του Σαργκάνη στο
0: Σκάκι,
1: ναι, εκεί στο...
0: Στο Ολυμπιακό Σόφι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Όφι τον ήταν... Βλαστό και τον Τζιριμόκο, σωστό. Ναι. Δάφνη Δαφνίου, η πρώτη ομάδα.
1: Σωστά. Πήγαμε εκεί γιατί ήταν...
0: Εγώ δεν ήξερα ότι είχε ποδόσφαιρο η Δάφνη Δαφνίου, δεν ήξερα από τον μπάσκετ, δεν έπαιζε εκεί ο συγχωρημένος ο Θανάσης Κουρτόπουλος.
1: Μπράβο, ναι. Με το συγχωρημένο του Θανάση που είχαμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές. Είχαμε γνωριστεί σε ένα στέκ εκεί στο Χαϊδάρι, ναι, στο Ένιγμα. Και είχαμε πιει πολλές φορές καφέ, αν και πιο μικρός εγώ. Και ναι, τον είχα γνωρίσει πολύ. Δάφνη Δαφνίου τότε. Μια ομάδα της γειτονιάς πήγαιναν κάτι φίλοι μου. Πήγα κι εγώ. Ξεκίνησα τέρμα. Τότε, για να πάμε για προπόνηση, ήταν γύρω στα 2-3 χιλιόμετρα το γήπεδο από το σπίτι. Με τα πόδια.
0: Με τα πόδια,
1: ναι, ναι. Όταν μπορούσε ο πατέρας μου
0: να,

0: πάει να σε φέρει.
1: Ναι, αλλιώς με τα πόδια. Με τα πόδια πήγαινε, προπόνησε, με τα πόδια γύρνα.
0: Και τα ραντάρ της ΑΕΚ πώς εντόπισαν?
1: Ήταν, είχε προπονητή στη Δάφνη Δαφνίου, συγχωρεμένος και αυτός, ο Γιάννης ο Καραγιάννης. Με είχε τότε παίχτη του. Έφυγε από εκεί, πήγε στην Ακαδημία της ΑΕΚ τότε.
0: Mm.
1: Και μου λέει, έλα για δοκιμαστικό. Τότε ήταν η ερασιτέχνης της ΑΕΚ, δεν ήταν καμπά 19 και... πήγα εκεί, έκανα το δοκιμαστικό. Μου το έκανε το δοκιμαστικό ο Κριστέλιος Σεραφίδης.
0: Ο Σεραφίδης.
1: Ναι. Και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό ότι τότε ήταν ο πατέρας μου στον πάγκο. Καθόταν εκεί γιατί μου έκανε έτσι προπόνηση ο Κριστέλιος. Ήταν και ένας άλλος κύριος, ο οποίος δεν ήξερε ότι ήταν ο πατέρας μου. Όπως κάνουμε την προπόνηση, είναι ο Κριστέλιος με τα ρούχα τα πολιτικά.
0: Α, τα πολιτικά κιόλας.
1: Ναι, πολιτικά. Δηλαδή έχει κάνει την προπόνηση, έχει τελειώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει, κάτσα πάω. Τώρα που είπε, ποιος είναι το άτιμο.
0: Ένα παιδά.
1: Κάτσα εδώ, ναι.
0: Κάνα ψώνιο που ήρθε να κάνει
1: προπόνηση. Λοιπόν, ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρυμμάζει στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
0: ο άλλος.
1: Του λέει, του αρέσει, λέει, ο μικρός. Για να βγάλει, λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει. Και ξεκίνησε, δώσανε την έγκριση. Και τότε θυμάμαι ότι ήρθαν στη Δάφνη Δαφνίου για να με πάρουν από την ΑΕΚ και ζητήσανε, τότε ήταν, πότε ήταν, 93 έγινα, κάτσε, 95, 93, 92, 93 ήταν, τότε ζήτησε η ομάδα 4 εκατομμύρια δραχμές. Μόλις το ακούει ο πατέρας μου, λέει, πάει, τελείωσε.
0: Δεν θα γίνει μεταγραφή.
1: Ναι. Ήταν ο Κυριώρος ο Σκούρτης τότε. Λέει, εντάξει, λέει, κλείσαμε. Ναι, και τους πήγαν τα λεφτά και...
0: Πώς είναι, από τι κατηγορία έπαιζε Δάφνη Δαφνίου?
1: Β' γάμα τοπικό.
0: Β' γάμα τοπικό, ρε. Πώς είναι, λοιπόν, ένα παιδί που ξαφνικά, σε πολύ μικρή ηλικία, από το Β' γάμα τοπικό και τη Δάφνη Δαφνίου να βρίσκεται στην ΑΕΚ, που είναι ποταλίδρια εκείνη, λοιπόν.
1: Ναι. Εμείς τότε έζησα στιγμές που οι ερασιτέχνες μας βάζανε στη Φιλαδέλφεια, ναι. Σε ένα κόρνερ κάτω, όχι στις εξέδρες, κάτω, και το βλέπαμε όρθιοι. Και θυμάμαι, βλέπα το μάτς το ΑΕΚ Άγιαξ. Με Κανού, ναι, ο Άγιαξ, ναι. Και μου είχε κάνει, ξέρεις,
0: μεγάλη. Ναι, καλά, εννοείται,
1: ναι. Αλλά και πάλι, εκεί, ξέρεις, ερασιτέχνες αυτά, στα χώματα του ΑΕΚ δεν είχαν που να κάνουμε προπόνηση. Πήγαιναν μία στο ένα χώμα, μία στο άλλο χώμα, μία κόκκινο μήλο, μία νέα ζωή, μία... Ναι, δηλαδή ήταν...
0: Περνούσε τότε από το μυαλό σου, βλέποντας όρθιος το ματς ΑΕΚ Άγιαξ, ότι θα περνούσαν τα χρόνια και όχι απλώς θα έπαιζες, θα γινώσουν πρωταγωνιστής σε αγώνα Champions League?
1: Όχι. Όχι, δεν μου είχε περάσει.
0: Όχι.
1: Όχι. Αν και εντάξει. Το ονειρεύεσαι.
0: Ναι, το ονειρεύεσαι, ναι.
1: Αλλά δεν μου είχε πάρει μυαλό, όχι, ποτέ.
0: Πόσο ζόρι χρειάστηκε και πόση υπομονή και πόσα αποθέματα, πέρα από το ταλέντο που αποδείχθηκε ότι το είχες, για να σταδιοδρομήσεις στο υψηλότερο επίπεδο?
1: Δυσκολίες. Πάρα πολλές δυσκολίες. Από απορρίψεις, από πράγματα υπόγεια. Για να βγει κάποιος άλλος. Πολλά άσχημα. Πολλά άσχημα. Που αυτή τη στιγμή, σαν προπονητής τώρα αυτό, δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν θέλω να το κάνω ποτέ.
0: Ποια ήταν η πανοπλία σου τότε, απέναντι στην απόρριψη, απέναντι στο γουατοπό οχήμα, απέναντι στο ρουφιανιλίκι, στις τρικλοποδιές? Ποια ήταν η πανοπλία σου, δηλαδή χρειάστηκε να έχεις υπομονή?
1: Πίστη στο Θεό.
0: Πίστη στο Θεό.
1: Γιατί, okay, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Δηλαδή, ο Θεός έχει χαραγμένο το δρόμο του καθενός, να το πω έτσι. Απλά εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Όταν έρχεται η δυσκολία, λέμε, αμάν, τι έγινε. Αλλά όταν ο Θεός κλείνει μια πόρτα, Ανοίγει μια άλλη. Μπράβο, μεγαλύτερη. Αυτό το έζησα αργότερα. Το έζησα με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο.
0: Ποια είναι η πιο, έτσι, χαρακτηριστική στιγμή που σου τεκμηρίωσε

0: αυτή την άποψη.
1: Όταν έφυγα από την ΑΕΚ.
0: Όταν έφυγες από την ΑΕΚ. Ναι.
1: Όταν έφυγα από την ΑΕΚ, εγώ ήμουνα 13 χρόνια στην ΑΕΚ, επαγγελματίας. Ναι. Αν ξέρεις, μόνο 1,5 χρόνο που είχα.
0: Που πήγε στην στον εθνικό και στην προοδευτική.
1: Από εθνικό και προοδευτική. Δεν ήθελα ποτέ, ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου στην ΑΕΚ. Έτσι το σκεφτόμουν. Μετά από κάποια φάση, εντάξει, okay, μπορεί να κουράστηκε ο κόσμος, να. Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
0: Έφταιγε ο Χιώτης.
1: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
0: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακα.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασαν ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης. Δηλαδή τόσο πολύ. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά που έφυγα στο τέλος, εντάξει, εγώ είχα στεναχωρηθεί. Πρώτη φορά ελεύθερος, δεν είχα μάθει. Τι θα γίνει τώρα. Δεν έβρισκα ομάδα, Super League. Ίσως επειδή ήταν τότε πιο μεγάλο το κασέ και αυτά, δεν με πλησιάζαν οι ομάδες. Και καταλήγω στην Κέρκυρα. Το οποίο εκεί, εντάξει, ήταν μια χειρότερη σεζόν της καριέρας μου. Και μετά από αυτό πάω στο ΑΠΟΕΛ. Και δηλαδή από εκεί που έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ.
0: Έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ, άνοιξε μια άλλη.
1: Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν στεναχωρημένος. Άνοιξε η μεγαλύτερη, άνοιξε το ΑΠΟΕΛ μετά.
0: Είναι παράσημο. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό κάτι θυμόμουν, να το ψάξα λίγο. Εκείνο το μάτς προεδρική πάνω να 20 πιέζε.
1: Το 1-0.
0: Ναι, το 1-0.
1: Ναι. Εκεί ήταν από τα πρώτα μεγάλα παιχνίδια τα οποία αποκτάς αυτοπεποίθηση σαν αθλητής. Λες, γιατί μίλαγε, όλη η Ελλάδα μίλαγε για σένα.
0: Ναι.
1: Είναι, εντάξει, εκεί αποκτάς, αρχίζει και ανεβαίνεις επίπεδο.
0: Υπάρχει άνθρωπος που σου άλλαξε και τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο αντίληψης. Βασικά στην ΑΕΚ, γιατί στην ΑΕΚ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καριέρας σου πρώτου πας στον ΑΠΟΕΛ.
1: Βασικά την αντίληψη όχι την σαν... Όχι, όχι, δεν είναι... Αυτός που, εντάξει, με καθιέρωσε, που έμαθα και πολλά πράγματα μαζί του, ήταν ο Φερνάντο Σάντος.
0: Πιο προς τον Μπάγκεβιτς.
1: Έγινα επαγγελματίας, ναι, με τον Μπάγκεβιτς.
0: Έγινε επαγγελματίας.
1: Έφυγε ο Μπάγκεβιτς, μετά ήταν ο Πέτρος Οραβούς, ναι, ήταν και άλλοι προπονητές. Μετά που ήρθε ο Σάντος, με έβαλε αυτός πρώτο να παίξω, σαν βασικός.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά την επόμενη χρονιά που έφυγε ο Σάντος και ήρθε ο Μπάγκεβιτς, εκεί καθιερώθηκα.
0: Εκεί καθιερώθηκα.
1: Ναι.
0: Σωστό. Ποιους βρήκες μπροστά σου, τον Ατματζίδη, βρήκες μπροστά σου.
1: Ναι. Όταν έγινε επαγγελματίας ήταν ο Ατματζίδης, ο Βασίλης ο Καραγιάννης και ο Σπύρος Οικονομόπουλος.
0: Είναι αγχωτικό όμως αυτό το παιχνίδι. Ξέρεις, ο θεματοφυλάκας δεν είναι σαν τους υπόλοιπους 10 παίκτες. Πρώτα απ' όλα, στους υπόλοιπους 10 παίκτες μπορεί να κάνεις αλλαγές. Τώρα κιόλας έχουν αυξηθεί αλλαγές. Μπορεί να κάνει rotation ο προπονητής με τον θεματοφύλακα. Δεν είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή έχεις μια ευκαιρία ίσως που ή την αρπάζεις από τα μαλλιά ή την αρπάζει αυτή και
1: είναι, αυτό είναι που λέμε ότι είναι πολύ δύσκολη θέση.
0: Ναι.
1: Η θέση του θεματοφύλακα είναι πολύ δύσκολη. Αυτό που δεν έχεις πολλές ευκαιρίες. Πρέπει, εκτός από αυτό που λένε, μόλις σου έρθει η ευκαιρία πρέπει να την αρπάξεις, είναι ότι πρέπει να έχεις μεγάλη υπομονή. Γιατί μπορεί να είναι ένας προπονητής που έχει τη λογική ότι βάζω κάποιον, όπως έτσι έπαιξα εγώ με τον Σάντος, ότι βάζω κάποιον, από τη στιγμή που κάνει τη δουλειά μου, αυτός θα παίζει. Έτσι, ας πούμε, ήταν ο Ατματζίδης, έπαιζε ο Ατματζίδης, τραυματίζει τον Ατματζίδης, μπαίνω εγώ, μείνε.
0: Ναι,
1: όσα πήγαινε, τραυματίστηκα, εγώ πήγε ο Ατματζίδης, ξανά είναι και ξανά, δηλαδή... Ήταν αυτή την νοοτροπία ο προπονητής και ήμουν τυχερός που βρήκα το Σάντος και καθιερώθηκα.
0: Μου είπες προηγουμένως μια κουβέντα που εκτός του ότι την εκτιμώ πολύ, αλλά αποδεικνύεται και στην πράξη και δεν εννοώ με διάστημα μηνών ή ετών, με διάστημα μιας εβδομάδας. Εκείνο που πες ότι ο Θεός σου κλείνει μια πόρτα και ξαφνικά σου ανοίγει μια άλλη. Εσύ έχεις ζήσει μέσα σε μια εβδομάδα, νομίζω, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αυτό. Έτσι, θα υπερβάλλω τώρα το Ζενίθ και τον Αδύρ, αλλά την αποθέωση, αλλά πιο μπροστά το τι σημαίνει ον φατάλ. Είναι τα δύο μας με τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι. Δηλαδή είναι το 4-3 το λάθος εκεί με το Φερούζεμ και μια εβδομάδα αργότερα ο τελικός του κυπέλλου που η ΑΕΚ παίρνει το κύπελλο και είσαι MVP.
1: Για μένα το μεγαλύτερο λάθος του συγκεκριμένου παιχνίδι ήταν η έξοδο στον γκολ του Πατατζόγλου. Δεν είναι με το.
0: Δεν είναι για συνεννοησία με το Φερούζεμ.
1: Ναι, εκεί γιατί εντάξει, οκ. Okay. Του φωνάζω εγώ, δεν με ακούει, γιατί πάνω στην ένταση. Οκ, έγινε αυτό. Το μεγαλύτερο λάθος ήταν η έξοδο.
0: Η έξοδο.
1: Άρα λοιπόν έρχομαι εγώ από ένα κακό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που χάνουμε και τον τίτλο.
0: Ναι, είναι μοιραίο μάτς.
1: Ναι,

0: Έρχεται μια.
1: Σε στοιχιώνει αυτό.
0: Ναι, σε στοιχιώνει.
1: Σε στοιχιώνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς για καλή μου τύχη ήρθε γρήγορα το μάτς.
1: Η λύτρωση.
0: Η λύτρωση και δεν στιγματίστηκα περισσότερο.
1: Αυτό είναι η κουβέντα για τις κακές στιγμές. Εντάξει, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά για να το ελαφρύνουμε. Πες μερικές. Ο τελικός του κυπέλλου προφανώς είναι. Μερικές έτσι πολύ δυνατές, ωραίες στιγμές που κρατάς από την ΑΕΚ. Δηλαδή και η εξέλιξή σου και η καθιέρωσή σου, τα μάτια του Champions League, η Real.
0: Όλα αυτά τα παιχνίδια.
1: Έτσι, η Real, η Ρώμα.
0: Ευρωπαϊκά, ναι. Ναι. Γενικά όλα τα ευρωπαϊκά, γιατί φέραμε ισοπαλία με την Ίντερ, που τη δυσκολέψαμε πάρα πολύ. Μετά είχαμε τα παιχνίδια με τη Real. Είχε πολλές καλές στιγμές. Οι νίκες στα ντέρμπι.
1: Ναι, σωστό.
0: Ό,τι νίκη στα ντέρμπι είναι κάτι ξεχωριστό.
1: Πόσο διαφορετικό είναι να διαχειρίζεσαι τέτοιες στιγμές ως παίκτης και να τις διαχειρίζεσαι τώρα ως προπονητής από άλλο πόστο, από άλλη σκοπιά. Το να προετοιμάζεις ένα μάτς. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να πρέπει να φτιάξεις το Χιώτη και άλλο να πρέπει να φτιάξεις το Χριστόγιώργο, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί όταν είσαι εσύ, παίζεις εσύ, είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής, ξέρεις τι γίνεται σε σένα. Το γνωρίζεις. Όταν έχεις τον τερματοφύλακά σου που παίζει, δεν γνωρίζεις πώς αισθάνεται. Ναι, μεν θα του δώσεις 3-4 συμβουλές, αλλά ξέρεις, δεν γνωρίζεις. Και είναι αυτό που λέμε ότι όταν είμαι τραυματίας σαν παίκτης, έχω πιο πολύ άγχος όταν δεν παίζω από όταν παίζω.
1: Σωστό, σωστό.
0: Τώρα, σε αυτό είμαι τυχερός εγώ σαν προπονητής, γιατί έχω τις εμπειρίες. Και γνωρίζω ανά πάσα στιγμή πώς αισθανόμουν εγώ, γιατί είναι παραστάσεις τις οποίες έχω, και έτσι μπορώ να καταλάβω εύκολα πότε το τερματοφύλακας έχει άγχος, πότε είναι λίγο έτσι παραπάνω πιεσμένος, πότε είναι πιο χαλαρός. Μπορώ να τα καταλάβω γιατί έχω τις εμπειρίες.
1: Τώρα που έχουν περάσει από τότε ακριβώς 20 χρόνια, σχεδόν 20, που λέμε ότι με την πάροδο του χρόνου και ο πανδαμάτορ χρόνος επουλώνει τις πληγές, αλλά ακόμη και αν δεν τις έχει επουλώσει τις πληγές, αισθάνθηκες μετέωρος όταν έφυγες από την ΑΕΚ? Έδωσες ένα spoiler προηγουμένως που δεν έβησες και πολλά ομάδα και χρειάστηκε να...
0: Ναι. Πιο πολύ ήταν το άγνωστο.
1: Το άγνωστο.
0: Γιατί, όπως είπα και πριν, δεν είχα ξαναμείνει ποτέ ελεύθερο
1: στην ομάδα.
0: Και είναι αυτό το άγνωστο, ότι τι γίνεται
1: τι
0: τώρα.
1: Τι γίνεται, είναι η αμφιβολία.
0: Κάπου να σου πω την αλήθεια ότι είπα και να... Γιατί είχαμε περάσει πολύ δύσκολη χρονιά τότε με Φέρερ.
1: Φέρερ. Σε αδίκησε ο Φέρερ.
0: Πιστεύω ναι. Πιστεύω ναι. Αλλά εντάξει, okay, ο κάθε προπονητής έχει τη δική του αιτία. Εγώ πιστεύω ναι.
1: Ποιος ήταν τότε ο Σορεντίνο.
0: Ο Σορεντίνο, ναι, ναι. Αλλά πιο πολύ ήταν ο χαρακτήρας του. Γιατί και άλλες φορές είχα βρεθεί σε θέσεις που δεν έπαιζα. Αλλά δεν ένιωσα ποτέ έτσι. Και επειδή και εκείνος θα ήταν και του χρόνου εκεί, κάπου είναι αυτό που λες ότι ευτυχώς.
1: Ναι.
0: Καλύτερα.
1: Καλύτερα. Τι έλεγε ότι εσύ τον σχολίαζες?
0: Εντάξει, πολλά έχει πει.
1: Ναι.
0: Πολλά έχει πει.
1: Ότι έκανες κριτική για τις επιλογές του. Ξέρω, κάποιος μου το είπε, δεν θυμάμαι τώρα. Ή είχε ακουστεί και γραφτεί τότε.
0: Πολλά.
1: Πολλά.
0: Πολλά. Δεν είναι, δηλαδή, και δεν είμαι μόνο εγώ. Αν ρωτήσεις παίχτες τότε, δηλαδή οι περισσότεροι θα σου πούνε ότι για το χαρακτήρα του. Και το πιο σημαντικό για έναν προπονητή δεν είναι να είσαι καλός προπονητής. Είναι να έχεις...
1: Παιδαγωγός. Να τηρήσεις ισορροπίες, όλα τα όλο το πακέτο.
0: Γύρω-γύρω. Δηλαδή δεν γίνεται, μπορεί να έχεις τώρα. Κατάψτε μας, αυτή τώρα, ειδικά σε αυτή την εποχή τώρα, έτσι και πας να είσαι προπονητής αυστηρός. Δηλαδή, έχω ζήσει προπονητές γιατί χτύπησε το κινητό, γιατί σου το πήρουν, γιατί.
1: Πολλά τέτοια.
0: Δεν μπορεί να επιβιώσει το ποδόσφαιρο πλέον. Δεν μπορεί και πρέπει να είσαι πιο κοντά με τους παίχτες.
1: Πώς είναι η εμπειρία πάλι, ενώ έχουν περάσει 20 χρόνια, του να έχεις πρόεδρο τον Ντέμι?
0: Στην αρχή ξεκίνησε ονειρικά.
1: Ναι.
0: Ήταν δηλαδή αυτό που ζούσαμε τότε στην ΑΕΚ. από την απόλυτη καταστροφή